αποτέλεσμα καλής διαχείρισης, σοφής διαχείρισης των πόρων που διαθέτεις. Δεν είναι αν εκμεταλλεύτηκες έξυπνα κάποιες ευκαιρίες που σου τύχανε στη ζωή ή αν κληρονόμησες κάποια μεγάλη ή μικρή κληρονομιά. Όπως μας λέει εδώ πέρα ο Λόγος του Θεού, το να έχεις όλα εκείνα που σου χρειάζονται για να ζήσεις έρχεται σαν αποτέλεσμα στην εξήτησή σου στο πρόσωπο του Θεού. Είναι σαφής ο Λόγος του Θεού. Οι δε εξητούντες τον Κύριο. Δεν λέει οι κληρονομούντες μια μεγάλη κληρονομιά, οι έξυπνοι, αυτοί που ξέρουν τους οικονομικούς νόμους και όλα αυτά. Οι δε εξητούντες τον Κύριο, ούκ ελατωθήσονται παντός αγαθού. Μια τρίτη αλήθεια που πρέπει να έχουμε υπόψη μας, που βγαίνει από αυτά τα εδάφια, είναι ότι σε όλα τα αγαθά που έχουμε, που άλλος τα έχει πολλά και άλλος τα έχει λιγότερα, εμείς είμαστε διαχειριστές και όχι ιδιοκτήτες. Δεν φέραμε τίποτα στο... Όταν γεννηθήκαμε, φανερό είναι, λέει ο Λόγος του Θεού, ότι δεν μπορούμε να πάρουμε και τίποτα μαζί μας. Και είναι χαρακτηριστική η σκηνή που το παιδάκι όταν γεννιέται, όλοι θα το έχετε ακούσει αυτό, έρχεται με τα χέρια με τις γροθιές σφιγμένες, αλλά όταν φεύγει ο άνθρωπος, του σταυρώνουν τα χέρια αδιανά, χωρίς να πάρει τίποτα μαζί του. Και μια τέταρτη αλήθεια που μας αναφέρει εδώ πέρα ο Λόγος του Θεού είναι ότι τα υλικά αγαθά θα γίνουν πηγή ευχαρίστησης όταν φτάσουν κάποιο μέτρο. Το ορίζει εδώ πέρα ο Λόγος του Θεού. Έχοντας τροφάς και σκεπάσματα. Και το παραπάνω και το παρακάτω θα γίνει πηγή ενόχλησης μέσα μας. Έχοντας λοιπόν τώρα κατά νου αυτές τις τέσσερες σκέψεις, ας καταπιαστούμε λίγο με το θέμα των οικονομικών, της διαχείρισης των οικονομικών και ιδιαίτερα στην οικογένεια που μας ενδιαφέρει όλους. Και πρώτα απ' όλα, τι είναι διαχείριση? Η λέξη διαχείριση σημαίνει διοίκηση. Σημαίνει να κάνω σωστό καταμερισμό των πόρων που έχω, έτσι ώστε να καλύψω τις ανάγκες που μου παρουσιάζονται. Όπως καταλαβαίνετε, από τον ορισμό της λέξης, το πρώτο που πρέπει να κάνω για να κάνω μια σωστή διαχείριση είναι να καθίσω κάτω και να καταγράψω ποιες ανάγκες έχω και να κοιτάξω με εκείνα που έχω να καλύψω τις ανάγκες που έχω. Βέβαια, δεν θα καθίσουμε τώρα να πούμε ποιες είναι οι ανάγκες του καθενός, τις ξέρουμε τις ανάγκες. Το μόνο που θα ήθελα να σας πω εδώ πέρα είναι δύο γενικές σκέψεις. Η πρώτη σκέψη είναι μια παρατήρηση που έκανε μια αδελφή ιεραπόστολος στην Αφρική όταν κάποτε γύρισε με άδεια από την Αφρική και τη ρωτήσανε πώς πέρασε εκεί κάτω, πώς είναι η ζωή εκεί κάτω με τους μαύρους. Τους είπε, μου έχει κάνει εντύπωση πόσα λίγα πράγματα θέλει ο άνθρωπος για να ζήσει και να είναι ευχαριστημένος. Η πρώτη παρατήρηση αυτή. Η δεύτερη παρατήρηση είναι ότι τα υλικά αγαθά μπορούν να μας ικανοποιήσουν μόνο ένα ορισμένο φάσμα των αναγκών μας. Όταν θέλεις, όταν προσπαθείς να ικανοποιήσεις με τα υλικά αγαθά και άλλες ανάγκες που αυτά δεν μπορούν να σου ικανοποιήσουν, είναι, να σας πω ένα παράδειγμα, σαν να έρχεσαι το μεσημέρι πεινασμένο στο σπίτι σου και να περιμένεις ένα ωραίο φαγητό και η γυναίκα σου να σου προσφέρει μια ωραία ανθοδέσμη. Τόσο ανόητο είναι να προσπαθούμε να ικανοποιήσουμε με τα υλικά αγαθά ανάγκες που αυτά δεν μπορούν να ικανοποιήσουν. Προσέχτε, λέει ο Λόγος του Θεού, μη συμμορφώνεστε με το πνεύμα του κόσμου τούτου. Υπάρχει μεθοδική παραπλάνηση. Θα σας υψώσουν τα υλικά αγαθά σαν αυτά που μπορούν να σας ικανοποιήσουν όλες σας τις ανάγκες. Την ανάγκη σας για ψυχαγωγία, την ανάγκη σας για ξεκούραση, την ανάγκη σας για εσωτερική ικανοποίηση, την ανάγκη σας για χαρά. Και θα σας δημιουργήσουν ψεύτικες ανάγκες. Και θα σας βάλουν και θα τρέχετε. Και θα σας ρουφούν τη μια μέρα κατόπιν της άλλης. Η μια μέρα κατόπιν της άλλης θα θυσιάζετε στο βωμό αυτών των ψεύτικων αναγκών. Μας το λέει καθαρά ο Λόγος του Θεού. Υπάρχει μια μεθοδική παραπλάνηση. Δεν θέλω να σας πω πολλά σε αυτό το θέμα. Καθίστε και σκεφτείτε το μόνοι σας. Θέλω να σας πω μόνο το παράδειγμα μιας αδελφής που έχουμε εκεί στην εκκλησία των φιλιατρών. Έχουμε μια αδελφή, η οποία είναι μια πρικισμένη δασκάλα των Αγγλικών. Χειραφετημένη κοπέλα, όπως ορίζουν οι επιταγές του κόσμου, έπρεπε αυτή η κοπέλα να δουλέψει. Το είχε το χάρισμα. Και ξεκίνησε να δουλεύει με φροντιστήριο Αγγλικών και πραγματικά ήταν ένα πετυχημένο φροντιστήριο. Αλλά όσο προχωρούσε με τα πράγματα του Θεού, της έδειχνε ο Θεός ότι δεν ήταν εκεί που την καλούσε. Η ζωή της ήταν αναστατωμένη, είχε 4 παιδιά, ο άντρας της παραμελημένος, η συμμετοχή της στο έργο του Θεού ελάχιστη και όπως τη δούλεψε ο Θεός με αυτό το θαυμαστό τρόπο που ξέρει ο Θεός να δουλεύει και της άλλαξε την καρδιά, την έφερε στο σημείο να το εγκαταλείψει όλο αυτό το φροντιστήριο, στο οποίο είχε χτίσει και τα όνειρά της, το να υψωθεί ψηλά η προσωπικότητά της και οι πόροι που έπαιρνε από εκεί.
Και πραγματικά τώρα, όπως ομολογεί η ίδια, είναι πάρα πολύ ευλογημένη. Δεν θα σταθώ στις άλλες ευλογίες που ο Θεός της έδωσε, θα σταθώ μόνο στα οικονομικά της. Όσο και αν σας φαίνεται παράξενο, αντί τα οικονομικά της να χειροτερέψουν, τα οικονομικά της βελτιωθήκαν. Θα μου πεις, μα πώς γίνεται αυτό? Ακούστε πώς γίνεται. Πρώτα απ' όλα, επειδή είχε αυτό το μπλέξιμο και όλος ο χρόνος δαπανιόταν στο φροντιστήριο, δεν είχε χρόνο να σταθεί στο σπίτι της. Δεν είχε χρόνο να μαγειρέψει και το φαγητό τους ήταν με εκείνα τα ετοιματζίδικα, τρώγανε έξω και όπως ξέρετε αυτό είναι μια πολύ μεγάλη δαπάνη. Πρώτα. Δεύτερο, δεν είχε χρόνο να ασχοληθεί με τα παιδάκια της. Και τι έκανε? Τα έστελνε τα παιδάκια της όλα στο φροντιστήριο. Και ξέρετε τι κοστίζει ένα φροντιστήριο. Το άλλο, δεν είχε χρόνο να ασχοληθεί με την ψυχαγωγία των παιδιών της. Δεν είχε χρόνο να καθίσει κάτω μαζί με τα παιδάκια της. Και ξέρετε, η μεγαλύτερη ανάγκη των παιδιών είναι η στοργή και η φροντίδα, να καθίσει μαζί τους. Και για να αναπληρώσει αυτή την έλλειψη, αναγκαζόταν και τους αγόραζε παιχνίδια και όλα εκείνα τα ακριβά πράγματα. Τα παιδιά βαριόταν τα παιχνίδια, καινούριο πιο ακριβό παιχνίδι, και είχε μπλέξει σε αυτόν τον οικικαιώνα. Μετά, δεν μπορούσε να κάνει σωστή διαχείριση των οικονομικών της. Γιατί η κούραση από το άλλο μέρος της δουλειάς την οθούσε σε ακριβούς τρόπους διασκέδασης. Έχω, λέει, τα λεφτά. Να μην πάρω κι εγώ ένα αυτοκίνητο να βγω. Να μην πάω μια εκδρομή στο εξωτερικό. Και τώρα που τα κατάλαβε όλα αυτά, λέει, μα τυφλή ήμουνα και δεν τα έβλεπα. Και να δείτε το θαυμαστό, έτσι το λέω προς δόξα Κυρίου, όταν πήρε την απόφαση και τα άφησε όλα αυτά, τότε ο Κύριος, ακριβώς ήταν η εποχή που εγκρίθηκε ένας μισθός για τις πολύτεκνες μητέρες. Και ο Κύριος αμέσως τη συμπλήρωσε το χαρτζηλίκι της, αυτά που θέλει και αυτή τα ατομικά της έξοδα, και συνέχεια την καλύπτει από κάθε πλευρά. Έχετε ποτέ σκεφτεί πόσες περιττές ανάγκες βάζει στη ζωή μας αυτό που λέμε κοινωνική καταξίωση, αυτή η γνώμη του κόσμου? Έχετε σκεφτεί που τα αυτοκίνητα που παίρνουμε, γιατί παίρνουμε αυτή τη μάρκα, τα έπιπλα, ότι πρέπει να έχουμε το καλό έπιπλο, ότι δεν μπορούμε να φορέσουμε το ίδιο ρούχο δεύτερη φορά? Αν λέει το παιδί μου να μην το στείλω φροντιστήριο, να μην μάθει αγγλικά, να μην μάθει γαλλικά, να μην μάθει γερμανικά, να μην μάθει πιάνο, χορό και όλα αυτά. Και τρέχουν τα κακόμοιρα τα παιδάκια και μαραζώνουν πριν την ώρα τους. Και γεμίσαμε το σπίτι μας με 1000 πράγματα και δυσκολευόμαστε να πάμε από το ένα δωμάτιο στο άλλο. Και κάναμε μόνοι μας τη ζωή δύσκολη. Θυμάμαι εδώ έτσι και θέλω να σας αναφέρω κάτι αδερφούς, οι οποίοι πραγματικά τους είχε ελευθερώσει ο Χριστός, και όταν ξεκινήσανε το σπίτι τους και ήταν η ώρα να διαλέξουν έπιπλα, κάνανε μια πολύ σοφή σκέψη. Είπανε, δεν αγοράζουμε εκείνα τα φρολέξ, τα ξέρετε τα φρολέξ, τους κύβους. Έκατσε η κοπέλα, έφτιαξε και ωραία καλύματα, τάντησε και να το στήσανε το σαλονάκι τους. Και αυτό το πράγμα έγινε και ένα όμορφο σαλόνι. Γινόταν και κρεβάτι, το παίρνανε και τα παιδάκια, το κάνανε και πύργο και παίζανε. Και ερχόταν και οι άλλοι και λέγανε, βρε τι όμορφο, τι πρωτότυπο σπίτι έχετε εσείς? Όλα αυτά, αδέρφια μου, σας τα λέω σαν ερεθίσματα να καθίσουμε κάτω και να δούμε πραγματικά ετούτες τις ανάγκες που μας έχει δημιουργήσει ο κόσμος, είναι πραγματικά τις χρειαζόμαστε? Εμείς να έχουμε κατά νου δύο πράγματα. Ότι η βασιλεία η δική μας, η μόνιμος κατοικία η δική μας είναι στον ουρανό. Και εμείς δεν ενδιαφερόμαστε τι θα πει ο κόσμος. Το μόνο που πρέπει να μας ενδιαφέρει είναι τι θα πει ο Θεός για μας. Και όταν αυτές οι δύο σκέψεις ποτίσουν την καρδιά μας και το νου μας, θα δείτε πόσα περιττά πράγματα θα φύγουν από τη ζωή μας. Θα δείτε πόσα λίγα πράγματα χρειαζόμαστε και θα δείτε πραγματικά ότι εκείνα που μας έχει δώσει ο Θεός φτάνουν. Γιατί είναι υπόσχεση του Θεού. Το παιδί του Θεού δεν πρόκειται κατά κανόνα να στερηθεί από τα απαραίτητα. Προκαιρού συνάντησα έναν ευλογημένο αδελφό. Του λέω, αδελφέ, τι δουλειά κάνεις? Μου λέει, δημόσιος υπάλληλος. Πόσα παιδιά έχεις? 4. Και πώς τα βγάζεις πέρα? Τα βγάζω πέρα, μου λέει. Και τι κάνεις στις αδειές σου? Γυρίζω στο έργο του Θεού. Πώς τα βγάζει πέρα αυτός ο άνθρωπος? Είναι η χάρη του Θεού απάνω. Θα του έχει δώσει σοφία ο Θεός και θα έχει πετάξει όλα εκείνα τα περιτά, και πραγματικά εκείνα που του έχει δώσει ο Θεός φτάνουν και περσεύουν. Και αφού διαπιστώσουμε λοιπόν ότι εκείνα που μας έχει δώσει ο Κύριος φτάνουν και περσεύουν, μπορούμε τώρα να πούμε δύο λόγια για τη διαχείρισή τους. Πρέπει να ξέρουμε ότι το εισόδημά μας και όλα όσα μας έχει δώσει ο Κύριος ανήκουν στον Κύριο. Εμείς είμαστε διαχειριστές και όχι ιδιοκτήτες. Θυμηθείτε τους δούλους με τα τάλαγα. Ο Κύριος μας τα έχει δώσει για να τα διαχειριστούμε. Και χρειάζεται σοφία στη διαχείρισή τους. Και αν κάποιος δεν έχει σοφία, ο Λόγος του Θεού δίνει την υπόσχεση. Μπορείς να ζητήσεις από τον Θεό σοφία και να σου δώσει σοφία. Η πρώτη μας μέρημνα οπωσδήποτε είναι η ικανοποίηση των αναγκών της οικογένειάς μας.
Γιατί μας έχει πει ο Λόγος του Θεού ότι αν κάποιος δεν φροντίζει για τους δικούς του και μάλιστα τους οικιακούς του, είναι απίστου χειρότερος, αρνήθηκε την πίστη και είναι απίστου χειρότερος. Βέβαια, το πρόβλημα της διαχείρισης είναι απλό μες στο σπίτι όταν όλοι έχουν το ίδιο πνεύμα. Η δυσκολία αρχίζει από τη στιγμή που κάποιος έχει διαφορετικό πνεύμα, δεν ακολουθεί τον Κύριο. Αλλά και εκεί ο Κύριος θα δώσει ιδιαίτερη χάρη. Δεν θα σταθώ σε πρακτικές λεπτομέρειες. Αν θέλετε, μετά μπορούμε να συζητήσουμε μερικές πρακτικές λεπτομέρειες και να συμμεριστούμε τις εμπειρίες ο ένας με τον άλλον. Θέλω πρώτα να σας πω τέσσερις γενικές σκέψεις ακριβώς στο θέμα της διαχείρισης. Πρώτα απ' όλα πρέπει να κατανοήσουμε καλά ότι για να εξασφαλίσουμε τους πόρους που χρειαζόμαστε για να ζήσουμε, για να κάνουμε σωστή διαχείριση των οικονομικών μας, χρειαζόμαστε την παρουσία του Θεού. Πρέπει η χάρη του Θεού να είναι δίπλα μας. Πρέπει ο Θεός να είναι μαζί μας. Αυτός είναι ο πρωταρχικός μας. Αυτός πρέπει να είναι ο πρωταρχικός μας οικονομικός στόχος. Πράγματα που εμποδίζουν την παρουσία του Θεού, αυτά πρέπει να φύγουν από τη ζωή μας. Και τι εμποδίζει, αδέρφια μου, την παρουσία του Θεού? Εμποδίζει η αμαρτία. Σας το λέω έτσι και θα ήθελα να το συζητήσουμε αυτό. Κάτι τερτύπια που χρησιμοποιούμε, κάτι αποκρύψεις από την εφορία, κάτι πλάγιοι τρόποι, κάτι τιμολόγια που δεν εκδίδουμε. Και όλοι αυτοί οι ύποπτοι τρόποι, αυτή είναι η οικονομική μας καταστροφή. Αυτή είναι που διώχνουν την παρουσία του Θεού στη ζωή μας. Μπορεί φαινομενικά να βάλεις πολλά λεφτά στην τσέπη σου, να έχεις κάποιο αυξημένο εισόδημα. Αλλά ό,τι και να βάλεις θα σου γίνει, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, αγκάθι στα πλευρά σου. Δεν πρόκειται με αυτά να ικανοποιήσεις τις ανάγκες σου. Θα σου γίνουν βρόχος και παγίδα. Τελικά άλλοι θα στα φάνε, θα σου δημιουργήσουν αυτά επιπλέον άλλες ανάγκες, εσύ θα τρέξεις και δεν πρόκειται να απολαύσεις τίποτα. Γιατί το λέει ο Λόγος του Θεού. Όλα αυτά είναι έργα σκότους. Και τα έργα του σκότους, μας λέει ο Λόγος του Θεού, είναι άκαρπα. Δεν φέρνουν κανέναν καρπό. Ας προσέξουμε λοιπόν σε αυτό το σημείο. Η δύναμή μας, η οικονομική μας άνεση, η σοφία στο να διαχειριστούμε τα όσα έχουμε, είναι η παρουσία του Θεού στη ζωή μας. Πρώτη σκέψη αυτή. Δεύτερη σκέψη είναι ότι τα οικονομικά μας δεν είναι το υπαρθμόν ένα θέμα μας. Δεν είναι ο σκοπός. Είναι ο υπερέτης που εξυπηρετεί το σκοπό. Είναι κακό λοιπόν να πάρω τον υπερέτη και να τον βάλω αφεντικό. Τους ανήκει ένα μέρος από το χρόνο μας, αλλά δεν τους ανήκει όλος ο χρόνος μας. Στη διαχείρισή τους, μην τα κάνετε με βάση τα οικονομικά περιοδικά και όλα αυτά που λένε έξω ο κόσμος. Αυτά έχουν μέσα τους ένα πνεύμα αβεβαιότητος και ανασφάλειας. Και αυτό το πνεύμα θα σας το μεταφέρουν και μέσα σας. Και θα σας πλονίσουν την πίστη σας στις υποσχέσεις του Θεού. Καθίστε κάτω και διαχειριστείτε τα οικονομικά σας με βάση το Λόγο του Θεού. Και θα δείτε ο Λόγος του Θεού καλύπτει όλες τις λεπτομέρειες. Και εφόσον θα σας δώσει ο Θεός σοφία και θα τα διαχειριστείτε, βγάλτε τα από τις σκέψεις σας. Γιατί αυτά μπορεί να σας βασανίζουν όλη σας τη ζωή. Μια τρίτη σκέψη που θέλω να συμμεριστώ μαζί σας είναι ότι πρέπει να δεχόμαστε τα οικονομικά μας με πνεύμα δοξολογίας και ευχαριστίας. Λέει ο Λόγος του Θεού, κατά πάντα ευχαριστείτε. Και δεν μας καλεί να αυθυποβληθούμε ότι όλα πάνε καλά. Πραγματικά, αν καμιά φορά ο Θεός επιτρέψει κάποια δυσκολία, κάποια οικονομική δυσπραγία, δεν ξέρω τι, είναι για αγαθό μας. Γιατί το αγαθό το δικό μας, το έχει ορίσει ο Λόγος του Θεού, το αγαθό το δικό μας είναι ο αγιασμός μας. Γιατί κάποτε θέλει ο Κύριος να μας φτιάξει έτσι όμοιους με Αυτόν, ώστε να μπορέσουμε να σταθούμε δίπλα μας. Και οι όποιες στερήσεις, ίσως να είναι το καμίνι των θλίψεων, που μέσα εκεί φτιάνεται ο Άγιος χαρακτήρας. Για σκεφτείτε όλοι, θα έχετε δοκιμάσει τέτοιες εμπειρίες. Δεν είναι οι θλίψεις, δεν είναι οι στερήσεις, δεν είναι πολλές φορές οι ανάγκες που μας ρίξανε πιο πολύ στην αγκαλιά του Κυρίου. Δεν είναι αυτές που μας βοηθήσαν να καταλάβουμε και να δούμε πιο καθαρά το πρόσωπό του. Δεν είναι όλες αυτές που σπάσανε όλα εκείνα τα σάπια στηρίγματα που στηριζόμαστε και πέσαμε και δοκιμάσαμε τη δύναμη του Κυρίου. Και υπάρχει μεγαλύτερο πράγμα, μεγαλύτερη ευλογία στη ζωή μας να βασιζόμαστε στη δύναμη του Κυρίου? Λέει κάπου ο Ιερεμίας, εάν τρέξεις, λέει, με τους πεζούς και σε κάνουν να τονίσεις, πώς θα αντιπαραταχθείς τους ύπους? Γιατί θα έρθουν, λέει, και δύσκολες στιγμές στη ζωή μας. Θα έρθουν και μεγάλες δυσκολίες, μπορεί να έρθουν και διωγμοί, θα έρθει και ο θάνατος. Είναι η ώρα που σαλεύεται ο άνθρωπος.
Εάν με όλα αυτά τις στερήσεις, όλες αυτές τις δοκιμασίες που επιτρέπει ο Κύριος, δεν μάθουμε να εξαρτώμεθα από τον Κύριο, τότε πώς θα σταθούμε σε αυτές τις δύσκολες στιγμές? Άρα λοιπόν, καλόδεκτες και οι όποιες δυσκολίες στείλει ο Κύριος. Το τελικό είναι η υπόσχεσή του ότι δεν θα μας αφήσει να πειραχθούμε παραπάνω από όσο μπορούμε να αντέξουμε. Και μια τέταρτη σκέψη είναι ότι τα οικονομικά μας πρέπει να τα δούμε συνολικά μέσα στο έργο του Θεού. Μην τα οικειοποιηθείς γιατί δεν σου ανήκουν. Θυμόσαστε τον Ιεροβοάμ. Τον επήρε ο Θεός δούλο και από δούλο τον ύψωσε σε βασιλιά και του έδωσε τις 10 φυλές. Και εκείνος όταν πήρε τις 10 φυλές αμέσως λέει αυτές είναι δικές μου. Και με το που τις οικειοποιήθηκε μπήκε μέσα του ο φόβος, μπήκε η ανησυχία, τον οδήγησαν αυτά τα πράγματα και έκανε σπαστικά μέτρα, πήρε σπαστικά μέτρα και στο τέλος χάθηκε αυτός, χάθηκε η οικογένειά του, χαθήκανε και οι 10 φυλές. Θυμάμαι εδώ θέλω να σας αναφέρω το παράδειγμα δύο αδερφών. Κάποτε ο ένας, τα παλιά τα χρόνια, δημόσιος υπάλληλος, τον ξεσήκωσε ο Θεός να τα αφήσει όλα και να αφιερωθεί στο έργο του Θεού. Και άκουσε τη φωνή του Θεού. Και όπως κάποτε μου εκμυστηρεύτηκε, η μόνη υπόσχεση που είχε ήταν ότι κάποιος αδελφός θα τον φιλοξενούσε 15 ημέρες. Σύμφωνα με τα δεδομένα του κόσμου, αυτός ο αδελφός έπρεπε τώρα να είχε καθίδι, έπρεπε να είχε πεθάνει από την πείνα. Όχι μόνο δεν πέθανε από την πείνα, αλλά τούτη την ώρα που σας μιλάω και το αυτοκίνητό του έχει και το σπίτι του έχει και το εξοχικό του έχει και τα παιδάκια του είναι σπουδαγμένα. Τον άφησε ο Θεός. Και θέλω να σας πω τώρα σε αντίθεση έναν άλλον αδελφό, ο οποίος έτσι και αυτός ξεκίνησε με φλόγα για τα πράγματα του Θεού και κάποτε άνοιξε ένα περιπτεράκι. Και το περίπτερο πήγε καλά. Και το περίπτερο έφερε ένα ψιλικατσίδικο απέναντι. Και το ψιλικατσίδικο πήγε και αυτό καλά. Και έφερε ένα σούπερ μάρκετ. Και τα ξέχασε τα πράγματα του Θεού, τα άφησε και έριξε όλη την καρδιά στα οικονομικά και στο πώς να οικονομήσει. Θέλετε να μάθετε ποια είναι η κατάσταση αυτή του αδελφού τώρα? Είναι μόνος, έρημος, άρρωστος, τα έχει χάσει όλα, η οικογένειά του είναι διαλυμένη και κάποτε που είχε φτάσει σε σημείο να μην δέχεται τους αδελφούς, τώρα τους εκλυπαρεί και τους λέει «Αδελφοί μου, ελάτε γιατί είμαι μόνος να μου κάνει παρέα. Δέστε, πού έφτασε ο ένας, πού έφτασε ο άλλος. Τι κατάλαβε ο ένας, τι κατάλαβε ο άλλος». Ο πρώτος κατάλαβε ότι όλα όσα είχε είναι δώρα του Θεού και όταν τον κάλεσε ο Θεός του τα έδωσε. Ο άλλος τα κράτησε για τον εαυτόν του. Σώθηκε ο ένας, χάθηκε ο άλλος. Τούτα που μας έχει δώσει ο Κύριος μας το λέει καθαρά. Μας τα έχει δώσει για να τα χρησιμοποιήσουμε σωστά και να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που μας δίνει για να θησαυρίσουμε στον ουρανό. Εάν μας τα ζητήσει ο Κύριος, ήθε να μην δηλιάσει η καρδιά μας. Ο Κύριος έδωσε, ο Κύριος πήρε. Λέμε εμείς οι πιστοί ότι ανήκει, λέει, το δέκατό μου στον Κύριο. Λάθος είναι. Ανήκει τα πάντα όσα έχεις, ανήκουν στον Κύριο. Αυτός τα έδωσε και αυτός μπορεί να στα πάρει. Εδώ τελείωσα και ίσως κάποιος πει, καλά όλα αυτά που λες, αλλά πώς γίνονται? Πώς μπορώ εγώ να ελευθερώσω την καρδιά μου από όλα αυτά? Πώς μπορώ εγώ να πάω κόντρα σε αυτό το κατεστημένο? Πώς μπορώ να πάω αντίθετα με τον κόσμο? Έχω μπλεχτεί. Πώς μπορώ να ελευθερωθώ? Πώς μπορώ να σταθώ έτσι όπως με θέλει ο Θεός? Μην βιαζόσαστε, το λέει ο ίδιος ο Κύριος. Αυτό είναι αδύνατο. Το επαναλαμβάνει. Χωρίς εμένα δεν μπορεί να κάνετε τίποτα. Το ξαναλέει και με άλλα λόγια εκεί στους Φιλιππησίους. Ο Θεός είναι αυτός που ενεργεί μέσα σας, το ενεργεί και το θέλει. Θα σας πω εδώ κάτι από την προσωπική μου ζωή. Όταν κάποτε άκουσα και εγώ το λόγο του Θεού και είχα έτσι ένα μεγάλο μπλέξιμο και πολλές δεσμεύσεις και πολλές δουλειές επάνω στη ζωή μου και αυτή η γνώμη του κόσμου μου είχε βάλει πολλά πράγματα φέντες τα οποία έτρεχα να το υπηρετήσω, βρεθήκαμε σε ένα σημείο με τη γυναίκα μου που πραγματικά νομίζαμε ότι δεν θα ξεκολλάγαμε ποτέ από εκεί. Και θυμάμαι κάποτε η γυναίκα μου που έφτασε σε μια στιγμή απελπισίας, είχε μέσα της ένα ξέσπασμα πίστης, έτσι το λέμε τώρα. Και ορμόμενη από κάποια υπόσχεση του Λόγου του Θεού λέει «Κύριε μου, εσύ δεν μου έχεις υποσχεθεί ότι ό,τι αν σου ζητήσω θα μου το κάνεις». Και έκατσε, πήρε ένα φύλλο χαρτί και άρχισε και έγραφε «Θεέ μου, θέλω εκείνο, θέλω εκείνο, θέλω εκείνο, θέλω εκείνο, θέλω τ' άλλο». Τώρα αδέρφια, αυτά που έγιναν μετά ήταν πολύ λίγα από εκείνα που είχε ζητήσει. Ο Κύριος έκανε πολύ παραπάνω από όσα έχει ζητήσει. Εδώ πρέπει να προσέξουμε μόνο δύο πράγματα. Ο Κύριος είναι δυνατός τα πάντα να αλλάξει. Μόνο εμείς καλούμεθα δύο αλήθειες να τις ενστερνιστούμε και να κρατηθούμε εκεί πέρα. Η πρώτη αλήθεια.
αγκάλιασέ το, δέξου με όλη σου την καρδιά ότι το καλό για σένα είναι μόνο το θέλημα του Θεού. Όλο το οικοδόμημα του διαβόλου στηρίζεται σε αυτή την πλάνη. Έχει διαστρεβλώσει το θέλημα του Θεού και σου λέει, αν κάνει τις επιθυμίες μέσα μας, είναι ο μόνος που ξέρει πώς θα ικανοποιηθούν αυτές οι επιθυμίες. Και το λέει πολύ καθαρά μες στο λόγο του. Ο άνθρωπος που κάνει αυτά θα ζήσει δι' αυτόν. Την πρώτη αλήθεια που πρέπει να αγκαλιάσουμε. Η δεύτερη αλήθεια. Μην κάνεις εκείνο που λέει ο Ισαΐας να μην κάνει. Μην μπεις το καλό για κακό και το κακό για καλό. Μην κάνεις το φως για σκοτάδι και το σκοτάδι για φως. Μην κάνεις το πικρό για γλυκό και το γλυκό για πικρό. Δέξου αυτά που σου λέει ο λόγος του Θεού. Μην πας να τα διαστρεβλώσεις. Μην πας να τα δικαιολογήσεις. Μην πας να φέρεις άλλες ερμηνείες. Είναι ακριβώς όπως τα λέει ο λόγος του Θεού. Και ξεκίνα πρακτικά κάπως έτσι. Ξεκίνα. Πάντα χρειάζεται να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση, μια ανασκόπηση στη ζωή μας. Φέρε όλη σου τη ζωή στο φως του Θείου Λόγου. Κοίταξε τι ακριβώς σου λέει ο λόγος του Θεού και δέξου το με απλή καρδιά. Πες του, Κύριε μου, αφού μου το λες εσύ, έτσι είναι. Εάν εκείνη την ώρα κοιτάξεις να βρεις μια δικαιολογία, έχασε όλη του τη δύναμη ο λόγος του Θεού. Και συνέχισε μετά. Και πες του, Κύριε μου, εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Εγώ είτε δεν θέλω να το κάνω. Δεν έχει υποσχεθεί ο Κύριος ότι αυτός θα σου αλλάξει την καρδιά και αυτός θα σε βοηθήσει να το κάνεις. Και θα δείτε καταπληκτικά πράγματα μέσα σας. Πράγματα που πρώτα τα φοβόσαστε και δεν μπορούσατε να φανταστείτε πώς μπορεί να γίνουν αυτά. Τώρα τα ίδια ακριβώς πράγματα θα γίνουν μέσα σας πηγή ευχαρίστησης. Και στέκουμε πάλι σε αυτό το θέμα που πραγματικά βασανίζει όλους μας. Ενώ τώρα φοβόσουνα και πήγαινε στην εφορία και λες πώς θα τα δηλώσω όλα ή πώς θα κόψω τιμολόγια, θα έρθει η ώρα που θα σε κάνει ο Θεός να χαίρεσαι και να αισθάνεσαι τη δόξα σου γιατί επήγες και τον τίμησες λέγοντας τα όλα και κάνοντας το ευθές όπως εκείνος το ορίζει. Είναι ακριβώς αυτό το αντικείμενο, είναι αυτή η υπόσχεση, αυτή είναι η Καινή Διαθήκη που μας έχει υποσχεθεί. Τι έχει υποσχεθεί ο Κύριος? Θα σας αλλάξω την καρδιά. Και πράγματα που πρώτα δεν θέλετε να τα κάνετε, εγώ τώρα θα σας τα κάνω μέσα σας πηγή ευχαρίστησης. Εδώ τελείωσα και το μόνο που θέλω κλείνοντας να σας υπενθυμίσω κάτι που λέει στις παροιμίες. Λέει ότι μέσα από την καρδιά του ανθρώπου πηγάζουν, βγαίνουν, πορεύονται οι εκβάσεις της ζωής και τα οικονομικά μας. Οπότε το θέμα μας ποιο είναι? Η διαχείριση των οικονομικών στην οικογένεια. Πώς μπορούμε εμείς να το μετατρέψουμε? Μια σωστή καρδιά μπορεί να οδηγήσει σε μια σωστή διαχείριση των οικονομικών. Άρα, πού πρέπει να ρίξουμε όλοι μας τη βάση? Στο θέμα της καρδιάς μας. Τελείωσα και εύχομαι ο Κύριος να ευλογήσει και να κρατήσει ό,τι χρειάζεται μέσα σας και αν κάτι θέλετε να συμβαίνει.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Αγάπη σου και τα πολλά σου δώρα. Σε ευχαριστούμε για τις ώρες αυτές που επιτρέπεις να περνάμε εδώ στο Σούνιο. Εσύ ευλόγησέ μας, δώσε στον καθένα αυτό που εσύ ξέρεις ότι έχει ανάγκη και εσύ να είσαι μαζί μας και αυτή την ώρα. Στο όνομα του Υιού σου τα ζητάμε αυτά. Αμήν. Λοιπόν, όπως ξέρετε, η ομιλία είναι για τους Μορμόνους. Και μέχρι πριν από λίγο δεν είχα υπόψη μου για άλλες πόλεις της Αθήνας, της Ελλάδας. Ρώτησα και έμαθα ότι και στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν Μορμόνοι, αλλά τουλάχιστον όσοι ζουν στην Αθήνα, το πιθανότερο είναι ότι κάπου θα τους έχουν συναντήσει. Και το χαρακτηριστικό είναι ότι πηγαίνουν πάντα 2-2. Είναι ψηλοί, είναι ωραίοι κατά βάση. Έχουν κοντό κούρεμα, πάντα καλοκτενισμένοι. Φορούν πουκαμισάκι άσπρο, ακόμα και καλοκαίρι γραβάτα. Προσέχουν την εμφάνισή τους πολύ. Το χειμώνα συνήθως φοράνε καμπαρντίνα. Τα παπούτσα τους είναι πάντα γυαλισμένα. Και εδώ πέρα, αν τους έχετε προσέξει στο στήθος, έχουν μια καρτέλα που έχει ένα περίεργο τίτλο. Πρεσβύτερος, και από δίπλα το όνομά τους. Πρεσβύτερος, τάδε. Αν τους γνωρίσει κάποιος και μιλήσει λίγο μαζί τους, καταλαβαίνει γρήγορα ότι αντιπροσωπεύουν αυτό που λέμε τις βασικές ανθρώπινες αξίες. Πατριωτισμό, πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια, εργατικότητα, σοβαρότητα. Αυτά που πάντα οι άνθρωποι τα θεωρούσαν αξίες. Χαρακτηριστικά οι Μορμόνοι δεν πίνουν ούτε αλκοόλ ούτε καφέ, δεν καπνίζουν, προσέχουν τη σωματική τους κατάσταση, να έχουν πολύ καλή φυσική κατάσταση, δεν δέχονται προγαμιαίες σχέσεις, δεν δέχονται την αντισύλληψη. Και ειδικά αυτοί οι Μορμόνοι που έρχονται στην Ελλάδα, γι' αυτό είναι και νέοι, είναι παιδιά γύρω στα 20 χρονών που μόλις έχουν ονομαστεί πρεσβύτεροι βγαίνουν από μισό μέχρι 2 χρόνια με δικά τους έξοδα για σαν ιεραπόστολοι. Πηγαίνουν σε όλες τις χώρες του κόσμου. Και όπως είπα, πληρώνονται από τις οικογένειές τους. Δεν τους πληρώνει η οργάνωση. Και έτσι παντού το image, η εικόνα δηλαδή που έχουν οι Μορμόνοι ως προς την κοινωνία, είναι πολύ αποδεκτή. Αν κάποιος, ας πούμε, του πεις, ξέρω εγώ, για τους γκουρού, θα σου πει, α, οι βρωμιάριδες, ας πούμε, οι μαλλιάδες. Ενώ για τους Μορμόνους τους δέχονται οι άλλοι. Γνωστοί Μορμόνοι, αν θυμόσαστε τώρα, δεν ξέρω, πιο μεγάλοι από εσάς, υπήρχε ο Ντόνι και η Μέρι Όσμοντς. Οι Όσμοντς ήταν μια οικογένεια, τραγουδιστές, αυτοί ήταν Μορμόνοι. Και αν έχετε δει μια χοροδία Tabernacle Core, αυτή και αυτή είναι Μορμόνοι. Πολύ καλή χοροδία πάντως. Αν κάποιος τώρα τους πλησιάσει, όπως είπαμε, και ζητήσει να μάθει τι πιστεύουν, θα του μιλήσουν στην αρχή, θα εντυπωσιαστεί. Θα πούνε για Χριστό, για βίβλο, για σωτηρία, θα πει, αυτοί είναι αδερφοί. Όπως όμως θα αποκαλύψουμε πιο κάτω, ο Χριστός για τον οποίο μιλάνε οι Μορμόνοι δεν έχει σχέση με το δικό μας Χριστό, με το Χριστό της Βίβλου. Τα βιβλία που διαβάζουν και παραδέχονται σαν ιερά, στην ουσία απορρίπτουν τη Βίβλο και διδάσκουν διδασκαλίες που είναι αποκαλυμμένες από αγγέλους, και ενώ παράλληλα έχουν και αποκρυφιστικές τελετές όπως αυτό που θα πούμε, αιώνιοι γάμοι και το βάπτισμα υπερνεκρών. Με αποτέλεσμα, όπως έχω καταλήξει, η πίστη των Μορμόνων να μην έχει καμία σχέση ακόμα και με τον ευρύτερο όρο αυτού που λέμε χριστιανισμός. Δεν είναι χριστιανική θρησκεία. Τώρα, μερικά χρήσιμα στοιχεία ιστορικά. Οι Μορμόνοι ξεκινήσαν από το Joseph Smith Jr. Ήταν αυτός Αμερικάνος, γεννήθηκε στο Vermont της Αμερικής το 1805. Θυμόσαστε, 1821 επανάσταση και γύρω στις αρχές του αιώνα. Η οικογένειά του ήταν μεγάλη, 10 παιδιά. Η μητέρα του βέβαια, είναι ενδιαφέρον να μάθουμε ότι ασχολιόταν με τη μαγεία και ήταν medium.
2: Ο πατέρας του ήταν ένας κοινός τυχοδιώκτης. Όλη του τη ζωή έψαχνε το θησαυρό του πειρατή Κιντ. Με αποτέλεσμα και ο μικρός είχε βγει έτσι στην κοινωνία από μικρός και μάλιστα λένε ότι ασχολιόταν, έλεγε την τύχη στους ανθρώπους και κέρδιζε τα λεφτά του. Όταν μεγάλωσε, γύρω στα 15 χρονών τα πήγε, το 1820 δηλαδή, είχε γίνει μια αναζωπήρωση εκεί πέρα στην περιοχή του Βέρμον και υπήρχαν μεθοδιστές, υπήρχαν βαφτιστές, υπήρχαν αναβαφτιστές, οι οποίοι ο καθένας στα πλαίσια της αναζωπήρωσης καλούσαν τους πιστούς να έρθουν ο καθένας στο δικό του το δόγμα. Και τότε λέει ο Τζόζεφ Σμιθ ότι προβληματίστηκε, έκανε προσευχή και τότε είχε το πρώτο όραμα. Ένας άγγελος ήρθε και του είπε ότι κανένα από αυτά τα δόγματα δεν είναι αληθινό, μην πας πουθενά και θα σε κάνω εγώ να ιδρύσεις το δικό σου δόγμα. Όταν ήταν 18 χρονών, τρία χρόνια μετά, το 1823, τότε αρχίζει όλη η ιστορία. Λέει, καθόταν σε ένα δωμάτιο να προσευχηθεί. Του εμφανίστηκε ένα λαμπρό φωτεινό όν που το περιγράφει στο βιβλίο του. Είχε, όπως σε αυτές τις περιγραφές αποκάλυψης, λευκό, με φωτεινή όψη, με χρυσή ζώνη κλπ. Αυτό τον έλεγε ο Μωρόνι, ήταν ένας άγγελος, ο οποίος το αποκάλυψε ότι έξω από εκεί την πόλη που ζούσε υπήρχε ένας λόφος, ο λόφος Κουμόρα. Του λέει, εκεί πάνω υπάρχει στην κορυφή μια πέτρα μεγάλη, κάτω από την πέτρα είναι θαμμένο ένα βιβλίο. Το βιβλίο αυτό είχε, τα φύλλα του ήταν από χρυσό, πάνω σε χρυσές πλάκες ήταν γραμμένο, και μαζί με το βιβλίο υπήρχαν και κάτι πέτρες που θα σας πω. Αυτό το βιβλίο είχε μέσα, έγραφε την ιστορία των κατοίκων της Αμερικής. Ήταν ιστορικό βιβλίο και είχε μέσα και την πληρότητα του αιωνίου Ευαγγελίου, έτσι το λέει, δηλαδή το πώς ο άνθρωπος θα σωθεί. Πράγματι, όπως λέει ο Τζόζεφ Σμιθ, ανέβηκε πάνω στο λόφο, βρήκε την πέτρα, αλλά ο άγγελος του είπε δεν θα τα πάρεις ακόμα. Του επέτρεψε να τα πάρει το 1827. Σήκωσε την πέτρα, λέει, έβγαλε το βιβλίο αυτό με τα χρυσά φύλλα, πήρε μαζί και αυτές οι πέτρες που είπα ήταν, υποτίθεται, αν έχετε διαβάσει την Παλιά Διαθήκη, ο αρχιερέας είχε το επιστήθιο που είχε τις 12 πέτρες που συμβόλιζαν τις φυλές του Ισραήλ. Μέσα στο επιστήθιο είχε μια τσέπη που είχε μέσα δύο λίθους, το Ουρίμ και το Θουμίμ. Από ό,τι φαίνεται, ο Θεός αποκάλυπτε ένα μέρος από το θέλημά του μέσα από αυτές τις πέτρες. Είτε, ξέρω εγώ, όποια έπιανε ήταν νέοι ή όχι, είτε άλλοι λένε ότι άναβε μία πέτρα από τις δύο. Και ο Τζόσεφ Σμιθ λέει ότι μαζί με το βιβλίο με τις χρυσές πλάκες υπήρχαν και αυτές οι δύο οι πέτρες, το Ουρίμ και το Θουμίμ. Και έτσι, με τη βοήθεια αυτού του Ουρίμ και το Θουμίμ, έκατσε ο Τζόζεφ Σμιθ και μετέφρασε αυτό το βιβλίο, γιατί αυτό το βιβλίο δεν ήταν στα εβραϊκά ούτε στα αμερικάνικα, ήταν, όπως λέει, στα αναμορφωμένα αιγυπτιακά. Είναι μια περίεργη γλώσσα, έτσι τη λέει ο άνθρωπος. Και τρία χρόνια, με τη βοήθεια του Αγγέλου και με τη βοήθεια των λίθων αυτών, μετέφρασε το βιβλίο. Όπως θα δούμε βέβαια, ο Τζόζεφ Σμιθ καθόταν, λέει, είχε μια κουρτίνα, καθόταν αυτός από πίσω, υποτίθεται κάνει μετάφραση, τη φώναζε και τη γράφανε απ' έξω. Αυτό θα δούμε γιατί το λέω. Και αφού τέλειωσε, έγινε ένα περίεργο πράγμα. Ο άγγελος, λέει, ξαναήρθε και πήρε το βιβλίο με τις χρυσές πλάκες και έτσι δεν υπάρχει τώρα για να αποδείξουμε αν όντως έλεγε αλήθεια ή ψέματα. Και αυτό το βιβλίο που γράφτηκε τον λένε το βιβλίο του Μόρμον. The Book of Mormon, έτσι είναι στα αγγλικά. Από εκεί βγαίνουν και οι Μορμόνοι, το όνομα. Και το 1830 εκδόθηκε αυτό το βιβλίο και επέτρεψε στον Τζόζεφ Σμιθ να ιδρύσει την εκκλησία του. Αυτή η εκκλησία ονομάζεται, έχει ένα μεγάλο όνομα, Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών. Όλο αυτό είναι ο τίτλος, ο επίσημος. Και επειδή είχαν μια συνήθεια έτσι την πολυγαμία, παίρνανε, ο Τζόζεφ Σμιθ λέει ότι είχε 27 γυναίκες, γρήγορα πολλαπλασιαστήκανε, οι Μορμόνοι αναπτυχθήκανε, προοδεύσανε βέβαια οι άνθρωποι, χτίσανε πόλεις, είχαν αγροκτήματα. Παρ' όλα αυτά, μετά όμως στη ζωή του, επειδή ήταν ο Τζόζεφ Σμιθ, θα δούμε και μετά ότι η ζωή του ήταν μάλλον άστατη, και για παράνομες πράξεις φυλακίστηκε. Το 1844, ήταν δηλαδή 39 χρονών. Φυλακίστηκε, ξαναβγήκε και στο τέλος, ενώ ήταν στη φυλακή μαζί με τον αδελφό του, ένα πλήθος ένα βράδυ γύρω στους 200, λέει, με μάσκες, μπήκανε μέσα, γκρεμίσανε τη φυλακή, τον πήρανε και τον λιτσάρανε, τον κρεμάσανε ή τον σκοτώσανε. Με αποτέλεσμα ο Τζόζεφ Σμιθ να έχει ανακηρυχθεί και Άγιος στην Εκκλησία των Μορμόνων. Βέβαια η ιστορία λέει ότι πριν τον πιάσουν να τον σκοτώσουν, σκότωσε αυτός, είχε όπλα και σκότωσε καμιά δεκαριά από αυτούς που το επιτεθήκανε. Στη συνέχεια η Εκκλησία χωρίστηκε. Η επίσημη, η πρώτη χείρα του, γιατί όπως είπαμε είχε 27, υπήρχαν άλλες 26 χείρες, η πρώτη χείρα μαζί με το μεγάλο του γιο ίδρυσαν αυτή που λέγεται Reorganized, η αναδιοργανωμένη Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων ημερών. Αυτή πήρε τους λιγότερους και ήταν πιο συντηρητική ομάδα. Οι πιο πολλοί ακολούθησαν τον Brigham Young, που ήταν ένας από τους ηγέτες της οργάνωσης, και αφού κάνανε μια μεγάλη πορεία 3 χρόνια μέσα από την Αμερική, με επικίνδυνη, με επιθέσεις Ινδιάνων κλπ, πολλοί πεθάναν από αρρώστιες, φτάσανε στο Salt Lake City. Αυτή είναι μια πόλη στην Ούτα, κεντρική πολιτεία, πάνω στα, κοντά στα βραχώδη όρη. Εκεί είναι μια όμορφη τοποθεσία, έχει γύρω-γύρω βουνά και στη μέση έχει 2 λίμνες που ενώνονται με ένα ποτάμι. Εκεί ιδρύσαν τη Νέα Ιερουσαλήμ και το ποτάμι βέβαια το ονομάσαν Ιορδάνης. Και από τότε το Salt Lake City είναι η έδρα των Μορμόνων. Εκεί πέρα έχουν το κεντρικό τους κτίριο. Τώρα θα πούμε τι λένε αυτοί επιτέλους οι Μορμόνοι. Οι πίστοι τους, όπως είπαμε, έχουν 5 βιβλία. 5 είναι τα ιερά τους βιβλία. Το ένα είναι αυτό το βιβλίο του Μόρμον που είπαμε πως γράφτηκε. Σε αυτό μέσα λέει στην ουσία την ιστορία των κατοίκων της Αμερικής. Και σύμφωνα με αυτό το βιβλίο λέει ότι από τη Βαβέλ, από τόσο παλιά, όταν έγινε ο χωρισμός των γλωσσών, μια ομάδα υπό τον Ιάρεδ, έτσι τον λέει, φτιάξανε με την οδηγία του Θεού, φτάσανε εκεί πέρα στη Μεσόγειο, φτιάξανε κάτι ειδικά πλοία, ας πούμε, διαπλέψαν τον Ατλαντικό και βγήκανε πρώτοι στην Αμερική. Εκεί πέρα χτίσανε πόλεις, φτιάξαν πολιτισμό, αλλά επειδή ήταν άνομοι, τους κατέστρεψε ο Θεός. Ένα δεύτερο κύμα, το 600 π.Χ., επί του βασιλιά Σεδεκία, εκεί πέρα στην περίοδο που ήταν η αιχμαλωσία της Βαβυλώνας, ξανά πάλι φτιάξανε πλοία. Ο αρχηγός τους ήταν ο Νέφη, μπήκανε μέσα και ξαναφτάσανε στην Αμερική. Δεύτερο κύμα δηλαδή. Αυτοί απικήσανε εκεί πέρα την Αμερική. Υπήρχαν 2 φυλές, τους λέει Νεφίτες και Λαμανίτες, οι οποίοι ήταν εχθροί και πάντα πολεμούσανε. Μέσα σε αυτές τις φυλές υπήρξαν και προφήτες, οι οποίοι όπως ο Σαμουήλ ο προφήτης, που τους μιλήσανε για τον Χριστό, πιστέψανε κλπ. Και όπως είπαμε, οι Νεφίτες με τους Λαμανίτες ήταν πάντα σε πόλεμο, περιγράφονται πάρα πολλές μάχες. Και η τελευταία μάχη έγινε το 421 π.Χ. σε αυτό το λόφο τον Γκουμόρα που είπαμε, όπου εκεί πέρα στους Νεφίτες υπήρχε ένας προφήτης ο Μόρμον, ο οποίος είχε το γιο του το Μωρόνι. Αυτός ήταν προφήτης ιστορικός. Αυτή η μάχη ήταν η τελευταία, οι Νεφίτες νικηθήκανε και ο Μόρμον συνήθιζε να γράφει όλα αυτή την ιστορία που ήξερε όλου του λαού. Την είχε γράψει σε αυτές τις χρυσές πλάκες και τότε που καθώς πέθαινε τα έθαψε σε εκείνο το λόφο. Ο γιος του το σκέπασε με την πέτρα και είναι αυτό το βιβλίο με τις χρυσές πλάκες στον ίδιο λόφο Κουμόρα που βρήκε ο Τζόζεφ Σμιθ το 1827, όπως είπαμε. Τώρα, οι Λαμανίτες που νικήσανε τους Νεφίτες, ο Θεός λέει τους καταράστηκε και το δέρμα τους σκούρινε. Πήραν έτσι μια απόχρωση μαύρη και είναι οι απόγονοι των σημερινών Ινδιάνων της Αμερικής. Και σαν σημείωση, η Εκκλησία, οι Μορμόνοι δεν δεχόντουσαν για μέλη τους μαύρους ή Ινδιάνους. Αυτό γινόταν μέχρι το 1978. Ήταν ρατσιστές δηλαδή. Αυτό ήταν το πρώτο βιβλίο, το βιβλίο του Μόρμον. Ένα άλλο βιβλίο είναι Το Doctrines and Covenants είναι δόγματα και διαθήκες. Αυτό είναι, έχει μέσα 176 αποκαλύψεις από αγγέλους. Είναι όλο εμπνευσμένο από άγγελους. Και ανάμεσα στα άλλα θα λέει για τα δόγματα, για τους αιώνιους γάμους και το βάπτισμα υπερνεκρών, για τα οποία θα μιλήσουμε. Αυτά δηλαδή τα δόγματα που πιστεύουν είναι αποκαλύψεις από αγγέλους και περιέχονται σε αυτό το βιβλίο. Ένα άλλο βιβλίο είναι οι The Living Prophets, είναι οι ζωντανοί προφήτες που περιέχει ο αρχηγός των Μορμόνων κάθε χρονική περίοδο. Είναι ο μεγάλος προφήτης όπως λένε και υποτίθεται ότι τα λόγια του είναι σαν να μιλάει ο Θεός. Είναι δηλαδή ό,τι λέει θεόπνευστο και το γράφουν, καταργεί ό,τι έχει πει ο προηγούμενος και ισχύει αυτό που ισχύει κάθε φορά σαν το πιο σωστό. Και υπάρχει κι άλλο ένα τέταρτο βιβλίο, το Πολύτιμο Βαργαριτάρι, το οποίο είναι πονεμένη ιστορία μεγάλη. Αυτό είχε βρεθεί ένας πάπυρος στα Αιγυπτιακά, τον πήρε ο Τζόζεφ Σμιθ, υποτίθεται πάλι ότι τον μετέφρασε. Μέσα εκεί πέρα στον πάπυρο ανακάλυψε ο Τζόζεφ Σμιθ ότι υπήρχε η ιστορία του Μωυσή, απόκριφη ιστορία βέβαια, όχι ότι περιέχεται στη βίβλο. Μετά βρέθηκε ένας άγγελος και το ξαναπήρε αυτό τον πάπυρο, αλλά για κακή του τύχη ξαναβρέθηκε ο πάπυρος. Και τον πήρανε Αιγυπτιολόγοι και είπαν ότι είναι ένα κείμενο από τους πολλούς πάπυρους, μια βίβλο των νεκρών που λέει έχει νεκρολογίες μέσα, με αποτέλεσμα να βρεθεί σε δύσκολη θέση. Αποκαλύφθηκε δηλαδή ότι έλεγε ψέματα. Τώρα, όπως είπαμε, είναι το βιβλίο του Μορμόνου, Δόγματα και Διαθήκες, το Πολύτιμο Μαργαριτάρι, Ζωντανοί Προφήτες. Τελευταίο βιβλίο είναι η Βίβλος. Με μια σημείωση όμως. Όπως λένε οι Μορμόνοι, η αρχική Βίβλος που δόθηκε από τον Θεό ήταν σωστή. Όμως αυτοί οι πιστοί που την πήρανε, όλοι δηλαδή εκτός τους Μορμόνους, οι υπόλοιποι χριστιανοί, τους ονομάζουν Ιβδελιρή Εκκλησία, Ησυχαμένη Εκκλησία δηλαδή. Αυτοί λέει αφαίρεσαν μέσα από τη βίβλο πολλά τμήματα που είναι απλά και πολύτιμα και πολλές διαθήκες του Κυρίου. Δηλαδή ότι η βίβλος που έχουμε σήμερα δεν περιέχει όλες τις αλήθειες, αλλά οι χριστιανοί έχουν βγάλει από μέσα από αυτήν τα ουσιώδη πράγματα. Και όπως λέει μέσα στο βιβλίο του Μόρμον, λέει, και μάλιστα είναι σαν να μιλάει ο Θεός, επειδή έχετε λέει τη βίβλο, δεν πρέπει να νομίζετε ότι η βίβλος περιέχει όλο το λόγο μου και επειδή είπα ένα λόγο δεν μπορώ να πω και άλλο λόγο. Το έργο μου δεν τέλειωσε. Από τα βιβλία που θα γραφτούν θα κρίνω τον κόσμο. Δίνει δηλαδή περιθώρια για νέα αποκάλυψη. Και αυτή η νέα αποκάλυψη έγινε στον Τζόζεφ Σμιθ, ο οποίος ήρθε και με τα γραπτά του συμπλήρωσε δηλαδή τη βίβλο και είπε μάλιστα τα πιο ουσιώδη από τη βίβλο, τα οποία όπως έλεγε είχαν αναφερεθεί. Τώρα θα πούμε τι πιστεύουν αυτοί οι άνθρωποι επιτέλους, για να καταλάβετε και τι γίνεται. Πρώτον, όπως λένε, ο Θεός είναι σαν και εμάς. Γι' αυτό λέει και μπόρεσε, έχει λέει σώμα με σάρκα και οστά, ακόμα και τώρα που είναι στον ουρανό. Έτσι διδάχονται. Και μάλιστα, κάποτε λέει όπως ο Θεός υπήρξε άνθρωπος εδώ στη γη. Υπήρξε βέβαια λέει τέλειος άνθρωπος και τώρα μετά όταν πέθανε αναστήθηκε και τώρα ζει στον ουρανό σαν Θεό. Επίσης λέει μαζί με το Θεό υπάρχει μια θεά μητέρα η οποία από την ένωσή τους γεννιόνται οι άνθρωποι, οι ψυχές των ανθρώπων. Από το Θεό και τη μητέρα αυτή γεννιόνται οι ψυχές των ανθρώπων που γεννιόνται στην ουράνια σφαίρα. Και στη συνέχεια γεννιόνται, δηλαδή οι άνθρωποι πριν να γεννηθούν εδώ στη γη, υπάρχουν οι ψυχές τους στον ουρανό, οι οποίες γεννιόνται από το Θεό και τη μητέρα. Ένας από τους τρόπους που γεννιόνται. Τώρα, όταν έρθουν οι άνθρωποι εδώ πέρα, όπως είπαμε, παντρεύονται. Εάν ζήσουν τώρα σωστά και μπουν σε αυτή τη... Υπάρχει τώρα, πάλι με αποκάλυψη, έχει δοθεί μια τελετή που πρέπει να μπουν. Είναι η αιώνια συνθήκη γάμου, όπως λένε. Ο Μορμόνος με τη γυναίκα του πηγαίνουν σε ένα ναό όπου με παρουσία του Μορμόνου ιερέα και σε τελετές που δεν μπορεί να παρευρεθεί άλλος, εσωτερικές τελετές με πρότυπα μασονικά που πρέπει να μπαίνει και αποκρυφιστικό στοιχείο μέσα, λένε ότι παντρεύεται αιώνια, έρχεται σε αιώνια συνθήκη γάμου ο Μορμόνος με τη γυναίκα του, και όταν πεθάνουν αυτοί αναστένονται και στην καινούργια ζωή συνεχίζεται ο γάμος τους αυτός αφού έχει γίνει αιώνιος, και συνεχίζουν και γεννάνε ψυχές που είναι οι νέοι άνθρωποι. Δηλαδή οι άνθρωποι γίνονται και από το Θεό, γίνονται και από τους ανθρώπους που έχουν μπει σε αυτή την αιώνια συνθήκη γάμου. Και όπως παραδέχονται, άγγελοι δεν υπάρχουν, άγγελοι δηλαδή που έχουν γεννηθεί άγγελοι, αλλά οι άγγελοι που υπάρχουν στον ουρανό είναι οι αγέννητες ψυχές αυτές των ανθρώπων. Είναι ιστορίες όλες. Τώρα μια άλλη περίεργη τελετή είναι αυτό που λένε το βάφτισμα υπέρ των νεκρών. Στην Καινή Διαθήκη το αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στον προς Κορινθίους. Το πρόβλημα είναι ότι δεν λέει τίποτα. Δεν μας δίνει πληροφορίες για το τι είναι. Οι Μορμόνοι μας λένε. Και οι Μορμόνοι διατηρούν στο Salt Lake City αρχεία, γενεαλογίες. Το συγγενολόγιο τους, δηλαδή προς τα πίσω. Και ο κάθε καλός Μορμόνος είναι υποχρεωμένος να ψάξει μέσα σε αυτά τα αρχεία, να ανακαλύψει κάποιο πρόγονο που δεν είχε γνωρίσει το Ευαγγέλιο και στη συνέχεια οφείλει να βαφτιστεί για χάρη εκείνου του προγόνου. Πάλι με κατάλληλες τελετές. Οπότε αυτός ο πρόγονος του σώζεται και το όνομά του γράφεται στο κατάλληλο βιβλίο που διατηρεί η Εκκλησία, που λένε ότι είναι υπάρχει το ίδιο βιβλίο ακριβώς στον ουρανό. Όταν γραφτεί εδώ πέρα στη γη, γράφτει κατευθείαν στον ουρανό και σώζεται ο πρόγονος. Και επιπλέον ότι αυτή η τελετή, το βάπτισμα υπέρ νεκρών, σε τελειοποιεί. Δηλαδή, αν ζήσεις σωστά, πας στον ουρανό. Αν όμως κάνεις και το βάπτισμα υπέρ των νεκρών, τότε γίνεις ακόμα πιο τέλειος. Το άλλο, όπως είπαμε, την αιώνια συνθήκη γάμου, το βάπτισμα υπέρ νεκρών, το τρίτο είναι η πολυγαμία. Όπως λέει ο Τζόζεφ Σμιθ, ο οποίος ήταν ο πρώτος που την εξέσκησε, υποχρεώθηκε να τηρήσει την πολυγαμία από τον άγγελο. Τον υποχρέωσε ο άγγελος, όχι πως δεν ήθελε δηλαδή, αλλά υποχρεώθηκε. Και μάλιστα ο άγγελος του είπε ότι αν δεν τηρήσει τον νόμο της πολυγαμίας δεν θα σωθεί. Άρα ο άνθρωπος ήταν υποχρεωμένος. Και μάλιστα υπάρχει μια ομάδα των Μορμόνων που πιστεύουν, αυτό δεν το πιστεύουν όλοι, που σαν λογικό συμπέρασμα λένε ότι αφού η πολυγαμία είναι τόσο απαραίτητη για την τελείωση του ανθρώπου και αφού και ο Χριστός μετά το θάνατό του αναστήθηκε και πήγε στον ουρανό και έγινε Θεός, λογικά πρέπει και αυτός να είχε περάσει το νόμο αυτό της πολυγαμίας. Και μάλιστα λένε ότι ο γάμος της Κανά ήταν ο πρώτος γάμος του Χριστού, που παντρεύτηκε τη Μαρία τη Μαγδαληνή. Είχε πάει δηλαδή στο δικό του γάμο. Τώρα και αυτό δεν στηρίζεται από τη Γραφή, αλλά... Ως προς τη σωτηρία τώρα, δεν δέχονται οι Μορμόνοι ότι υπάρχει αυτό που λέμε το προπατορικό αμάρτημα, ότι αμάρτησε ο Αδάμ και εμείς φέρουμε αυτό το φορτίο της ενοχής. Λένε ότι ο άνθρωπος πληρώνει μόνο, χρωστάει μόνο τις δικές του αμαρτίες. Δεν έχει χρεωστούμενα από άλλους ανθρώπους. Και η σωτηρία πετυχαίνεται όχι με το Χριστό και το Σταυρό κλπ, αλλά με την υπηρεσία στον Ιεραποστολικό Αγρό, με την τήρηση όλων των εντολών των Μορμόνων και αφού σωθεί ο άνθρωπος γίνεται τέλειος, όπως είπαμε, με το βάπτισμα υπέρ νεκρών, να βαφτίζεται για τους συγγενείς του, και αν μπει με την πολυγαμία και με την αιώνια συνθήκη του γάμου, με τη γυναίκα του, πρέπει να μπει στην αιώνια συνθήκη γάμου. Και αφού πεθάνουν οι άνθρωποι, υπάρχουν, λέει, τρεις ουρανοί, τρία πατώματα. Θα πάνε όλοι οι αμαρτωλοί, αφού όμως περάσουν ένα σαν καθαρτήριο για 1000 χρόνια. Και τελικά δεν θα χαθεί κανένας. Όλοι σώζονται. Δεν υπάρχει κόλαση στην επόμενη ζωή. Επίσης υπάρχει, είναι λίγο κουραστικά όλα αυτά, αλλά υπάρχει στην Παλιά Διαθήκη, ξέρουμε ότι υπήρχε η ιερατεία κατά Αρών, υπήρχε το γένος των ιερέων και υπήρχε και ο Μελχισεδέκ, ο οποίος ήταν, όπως ξέρουμε, το πρότυπο ήταν του Χριστού. Η ιερατεία του δεν πέρασε πουθενά αλλού. Οι Μορμόνοι όμως πιστεύουν ότι υπάρχουν αυτές οι ιερατείες, έχουν διατηρούνται μέχρι σήμερα. Και γενικά μέσα στο κίνημά τους υπάρχει ιεραρχία. Υπάρχει δηλαδή, όπως είπαμε, ο προφήτης που είναι ο αντιπρόσωπος του Θεού. Υπάρχουν οι 12 Απόστολοι, όπως λένε. Υπάρχει το κυβερνών σώμα. Υπάρχουν πολλοί βαθμίδες. Και όταν ο Μορμόνος γίνει 14 ετών, μπαίνει αυτόματα στην ιερατεία κατά Αρών. Όταν πάνε 20 χρονών και αποφασίσουν ότι θέλουν να ακολουθήσουν το τυπικό των Μορμόνων, υπάρχουν Μορμόνοι που φεύγουν, δεν θέλουν να ακολουθήσουν. Όποιος θέλει, τότε εισέρχεται, μπαίνει, παίρνει τον πρώτο τίτλο της ιερατείας κατά Μελχισεδέκ, που είναι και ο πρεσβύτερος. Και όπως είπαμε, έρχονται στην Ελλάδα μετά. Ή πηγαίνουν για Ιεραπόσταλοι, βάση περιπτώσει. Μετά από όλα αυτά τώρα τα μπλεγμένα, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια κριτική στις θεωρίες αυτές των Μορμόνων. Πιστεύω ότι η βασική αδυναμία από όπου ξεκινούν και όλες αυτές οι αντιφάσεις, εμάς μας φαίνονται γελίες, δηλαδή γελία αυτά που λένε, η βασική αδυναμία είναι ότι παραδέχονται ότι η βίβλος δεν περιέχει όλη την αλήθεια, άρα χρειάζονται και άλλες αποκαλύψεις για να συμπληρωθεί, και ότι η βίβλος δεν έχει την αποκλειστικότητα της θεοπνευστίας και ότι ο Θεός έχει μιλήσει και με άλλους προφήτες εξωβιβλικούς. Από εκεί και πέρα όλα εξηγούνται. Τώρα ως προς αυτό τι να πούμε. Υπάρχει, όπως ξέρουμε, η κριτική επιστήμη, η οποία έχει ελέγξει τα κείμενα της γραφής, ότι εκτός ελάχιστα, ας πούμε, κόμματα, μικρές λέξεις κλπ. Κατά βάση το κείμενο της γραφής είναι αυτό που μας έχει δοθεί από το Θεό, αυτό που είναι το αυθεντικό δηλαδή. Και μέσα στη γραφή εξάλλου διαβάζουμε, όπως ο Παύλος ο Απόστολος είχε συναντήσει ένα παρόμοιο πρόβλημα εκεί με τους Γαλάτες, τους λέει ότι υπάρχουν μερικοί οι οποίοι σας ταράζουν και θέλουν να μεταστρέψουν το Ευαγγέλιο του Χριστού. Αλλά εάν εμείς ή άγγελος εξ ουρανού σας κηρύξει άλλο Ευαγγέλιο παρά εκείνο που σας κηρύξαμε, ας είναι ανάθεμα, να είναι καταραμένος. Δηλαδή ο Παύλος τους έδινε το δικαίωμα, ακόμα και ο ίδιος αν πήγαινε και τους έλεγε άλλες διδασκαλίες, να το θεωρήσουν καταραμένο και να μην το δεχτούν. Και εδώ πέρα δεν βλέπουμε ότι εάν άγγελος εξ ουρανού σας κηρύξει άλλο Ευαγγέλιο. Τώρα από εκεί και πέρα τι να πούμε, ότι ο Θεός δεν έχει σάρκα και οστά, ότι ο Θεός είναι πνεύμα, ότι οι άνθρωποι δεν προϋπήρχαν. Αυτά είναι δεδομένα, ότι στην αιώνια ζωή οι άνθρωποι δεν παντρεύονται και δεν γεννούν, όπως είπε ο Χριστός καθαρά, άρα δεν υπάρχει και δυνατότητα αυτού του αιώνιου γάμου. Ότι οι άγγελοι δεν είναι άνθρωποι, αλλά είναι ξεχωριστά όντα δημιουργημένα από τον Θεό. Όπως να πούμε για το βάπτισμα υπερνεκρών, ότι στην Καινή Διαθήκη, εκεί πέρα ο Απόστολος Παύλος αφενός δεν μας λέει ακριβώς τι ήτανε. Αφετέρου, δεν υπάρχει προτροπή να τηρηθεί αυτό το βάπτισμα υπερνεκρών. Η παραπομπή είναι Α Κορινθίους ΙΕ29, εκεί αναφέρεται. Αντίθετα μάλιστα γράφεται, υπάρχει το εδάφιο, ότι κάθε άνθρωπος είναι αποφασισμένο μια φορά να πεθάνει και μετά από αυτό είναι κρίση. Αν πεθάνει ο άνθρωπος, δεν υπάρχει κάποια τελετουργία που θα κάνει ο ζωντανός για να του βελτιώσει τη θέση του. Από εκεί και πέρα να μιλήσουμε για την προτροπή αυτή του Αγγέλου, την υποτιθέμενη, εν πάση περιπτώσει, να παντρευτεί πολλές γυναίκες, και αυτό είναι αντιβιβλικό. Αυτά τώρα είναι ως προς τη βίβλο οι αντιφάσεις που έχουν η θρησκεία των Μορμόνων. Ένα άλλο πρόβλημα είναι, πιστεύω, η ασυνεπή ζωή του ιδρυτή της θρησκείας των Μορμόνων, του Τζόζεφ Σμιθ. Αυτός κάθε άλλο παρασυνεπής με τις διδασκαλίες του υπήρξε. Σε μια περίπτωση, εκεί πέρα στο αγροκτήματα που είχαν οι Μορμόνοι, περνάγανε καμιά 200 άπικοι. Και ο Τζόζεφ Σμιθ είπε ότι του είπε ο άγγελος να τους σκοτώσουν και πήγαν οι Μορμόνοι και τους σκοτώσαν, δεν αφήσαν κανέναν. Όπως είπαμε, στη φυλακή τον δολοφονήσαν στη φυλακή. Τον είχαν κλείσει βέβαια, γιατί εκεί πέρα στην πόλη που ζούσε υπήρχε μια τοπική εφημερίδα η οποία του ασκούσε αντιπολίτευση και είχε γράψει κάτι άρθρα καυστικά εναντίον του που κατηγορούσε τους Μορμόνους. Και ο Τζόζεφ Σμιθ έστειλε τους Μορμόνους και την κρεμίσανε τη εφημερίδα και τον κλείσανε μέσα τον άνθρωπο. Λογικό ήταν. Επίσης, στη ζωή του είχε ιδιαίτερη έτσι, ροπή σε προφητείες, οι οποίες όμως δεν εκπληρωθήκανε ποτέ. Έβλεπε οράματα πολύ συχνά, επιδιδόταν στη γλωσσολαλιά και λένε ότι έκανε και θαύματα. Αυτή ήταν η ζωή του. Το πρόβλημα βέβαια με τις ανεκπλήρωτες προφητείες είναι ότι στις επόμενες εκδόσεις των βιβλίων αυτές βγαίναν από μέσα. Δεν υπήρχαν, δηλαδή στα σημερινά βιβλία υπάρχουν μόνο μελλοντικές προφητείες. Αυτές που είχαν γίνει στα πρωτότυπα βιβλία και δεν γίνανε, δεν υπάρχουν. Τώρα ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι σε αυτό το βιβλίο του Μορμόν, όπως είπαμε, υποτίθεται ότι γράφτηκε το 400 π.Χ. και θαύτηκε. Αν το διαβάσει κάποιος, υπάρχουν μέσα πολλά χωρία από την Αγία Γραφή, αυτούσια, σαν να διαβάζετε την Παλιά Διαθήκη και την Καινή Διαθήκη, που υποτίθεται βέβαια ότι έχουν γραφτεί το 400 π.Χ. πριν να γραφτούν στην Αγία Γραφή. Τα είχε πει ο Θεός και τα έγραψε ο Μόρμον ο προφήτης. Και αυτό το θεωρούν οι Μορμόνοι σαν απόδειξη ότι είναι θεόπνευστο αυτό το βιβλίο. Το πρόβλημα όμως είναι ότι αν ψαχτούν αυτά καλά στα αγγλικά όπως είναι γραμμένα, περιέχουν λέει τα ίδια μεταφραστικά λάθη που είχε και η επίσημη μετάφραση King James Version που κυκλοφορούσε στις μέρες του Joseph Smith. Και από ό,τι φαίνεται ο άνθρωπος εκεί πέρα πίσω από την κουρτίνα που υπαγόρευε τα κείμενα αυτά, διαβάζει τη γραφή. Γιατί αλλιώς δεν δικαιολογείται να έχει τα ίδια λάθη. Αν του το αποκάλυπτε ο Θεός δηλαδή, θα του το έλεγε σωστά. Ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα είναι ότι σε αυτές τις ατέλειωτες ιστορίες που λέει στο βιβλίο του Μορμόνου για τους πολιτισμούς στην Αμερική, λέει ότι είχαν ορυχεία, είχαν ανακαλύψει το σίδερο, είχαν προηγμένη μεταλλουργία, είχαν εφευρέσεις, είχαν ιδρύσει πόλεις ολόκληρες. Οι Μορμόνοι μάλιστα έχουν δικό τους αρχαιολογικό τμήμα, το οποίο κάνει ανεξάρτητες ανασκαφές σε όλη τη Βόρεια και Νότια Αμερική. Το κακό όμως είναι ότι αυτές οι πόλεις δεν έχουν βρεθεί. Επιγραφές που να έχουν, εν πάση περιπτώσει, εβραϊκή προέλευση, οι πρώτοι κάτοικοι υποτίθεται ήταν Εβραίοι, δεν έχουν βρεθεί. Ονόματα, τοπονύμια που αναφέρονται μέσα στα βιβλία, τίποτα δεν έχει βρεθεί. Αυτή η περίφημη γραφή, τα αναμορφωμένα αιγυπτιακά, δεν υπάρχει. Οι αρχαιολόγοι δεν την γνωρίζουν. Και με αποτέλεσμα, από αυτή τουλάχιστον την άποψη, να είναι εντελώς αστηρίκτη αυτές οι θεωρίες του Τζόζεφ Σμιθ. Από εκεί και πέρα, αν θέλει κάποιος να πει, αυτό το βιβλίο του Μορμόνου έκατσα και το διάβασα και το τι λέει εκεί μέσα, ας πούμε, αναφέρει ότι όταν πέθανε ο Χριστός έγινε, λέει, 3 μέρες σκοτάδι πάνω στη γη. Τώρα βέβαια πώς αναστήθηκε που λέει ότι έγινε πρωί για να αναστηθεί, δεν ξέρω πώς το εξηγούν. Αλλά την τρίτη μέρα, λέει, έλαψε ένα μεγάλο φως πάνω από όλη την Αμερική και κατέβηκε ο Χριστός στην Αμερική. Και τους κήρυξε το μήνυμα του Ευαγγελίου. Πιστέψαν, όσοι πιστέψανε βαφτιστήκανε, έβαλε και τους αντιπροσώπους του, τους 12 Αποστόλους, όρισε και το μεγάλο προφήτη και στη συνέχεια έφυγε. Τέτοιες ιστορίες λέει. Και ένα άλλο έτσι ενδιαφέρον, όπως είπαμε, τις χρυσές πλάκες τις πήρε ο άγγελος πίσω. Πριν τις πάρει όμως, φρόντισε ο Τζόζεφ Σμιθ και στην αρχή του βιβλίου του γράφει, υπάρχει η μαρτυρία των 3 μαρτύρων και η μαρτυρία των 8 μαρτύρων. Είναι 11 άνθρωποι, οι οποίοι έχουν γράψει, ας πούμε, έτσι ένα συμβόλαιο τιμής, που λένε ότι εμείς οι τρεις αναφέρουμε λόγια, έχουμε, ας πούμε, σώσει τις φρένες μας Και βεβαιώνουμε ότι μας φανερώθηκε μπροστά μας ο Άγγελος και μας έδειξε το βιβλίο με τις χρυσές πλάκες, το οποίο πάνω είχε μια περίεργη γλώσσα που δεν καταλαβαίναμε, και βεβαιώνουμε ότι είναι αλήθεια. Τώρα ποιο είναι το πρόβλημα? Αυτοί οι τρεις μάρτυρες, όπως λέει, αργότερα τσακωθήκαν με τον Τζόζεφ Σμιθ και βγήκαν και είπαν ότι είχαν πει ψέματα. Οι άλλοι 8 μάρτυρες, οι 5 από αυτούς ήταν οι συγγενείς με τους 3 πρώτους. Δηλαδή πάνε και αυτοί. Και οι υπόλοιποι 3 από τους 8, ο ένας ήταν ο πατέρας του, του Τζόζεφ Σμιθ, και οι άλλοι 2 ήταν τα αδέλφια του. Δεν είναι δηλαδή αντικειμενικοί μάρτυρες. Τώρα σαν συμπέρασμα. Η Εκκλησία των Μορμόνων διακηρύσει ότι είναι η μόνη σωστή Εκκλησία. Όλες οι υπόλοιπες, είπαμε, και εμείς συμπεριλαμβανόμαστε και εμείς, είμαστε η βιδελιρή Εκκλησία, η αποτρόπια Εκκλησία. The Abominable Church, έτσι τη λένε. Τώρα βέβαια, το πώς θα έγραψε όλα αυτά ο Τζόζεφ Σμιθ, εάν είναι καθαρά η φαντασία του, εάν ένα πονηρό πνεύμα με τη μορφή αγγέλου του φανερώθηκε, ή υπάρχει και τρίτη άποψη ότι στις μέρες του κυκλοφορούσε ένα μυθιστόρημα με μια ανάλογη ιστορία για το πώς, για τους προγόνους της Αμερικής. Αν το έκλεψε από εκεί, δεν ξέρουμε. Αν είναι δηλαδή καθαρά διαβολικής έμπνευσης, ή αν είναι δικιά του φαντασία ή αλλουνού η φαντασία, δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Το σίγουρο όμως είναι ότι ο Τζόζεφ Σμιθ δεν είναι προφήτης του Θεού, αλλά οι διδασκαλίες του είναι πλανεμένες. Η εκκλησία που ιδρύθηκε δεν είναι η εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών. Κατά κανένα τρόπο ο τίτλος της είναι παραπλανητικός και δεν έχει καμία σχέση με την αλήθεια. Αυτό είναι το συμπέρασμα. Τώρα λίγα λόγια για τους Μορμόνους στην Ελλάδα. Τι γίνεται στην πατρίδα μας? Οι Μορμόνοι έχουν φανεί στην Ελλάδα τα 2 τελευταία χρόνια. Πριν δεν υπήρχαν. Υπάρχει τουλάχιστον στην Αθήνα, και νομίζω είναι προς τη Συγκρού, εκεί στην αρχή της Συγκρού κάπου, υπάρχει εκκλησία. Τέλος πάντων, μπορεί να έχει πολλές στάδιο. Οι Μορμόνοι οι οποίοι υπάρχουν στην Ελλάδα είναι κυρίως νέα άτομα που είπαμε όταν πάνε 18-20 χρονών, παίρνουν τον τίτλο του πρεσβύτερου και έρχονται σαν Ιεραπόστολοι και εργάζονται υποστηριζόμενοι από τις δικές τους οικογένειες. Το εντυπωσιακό είναι ότι τουλάχιστον οι περισσότεροι έχουν μάθει ικανοποιητικά έως καλά ελληνικά, και αυτά τα έχουν μάθει στην Αμερική. Στο Salt Lake City υπάρχει βιβλική σχολή που τους προετοιμάζει και μαθαίνουν και ελληνικά. Ο ευαγγελισμός γίνεται στα ελληνικά. Και τα βιβλία τους όλα έχουν μεταφραστεί και έχουν εκδοθεί στα ελληνικά και μάλιστα τα δίνουν δωρεάν. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούν είναι είτε βγαίνουν με τραπεζάκια και ταμπλό στους δρόμους, εκεί Κάνικος, στην Πανεπιστημίου, σε πολλά σημεία. Αυτός είναι ο ένας τρόπος, και ο άλλος είναι με τον προσωπικό ευαγγελισμό, όπως λέμε, με προσωπικές επαφές. Και σε αυτό βέβαια συντελεί η εξωτερική της εμφάνιση, σε βάση περιπτώσει. Η ευγένειά τους, παρόλα αυτά είναι ευγενικοί οι άνθρωποι και η γλώσσα τους. Το πρόβλημα είναι ότι στην αρχή δεν αναφέρονται όταν σου μιλάνε νομίζεις ότι σου μιλάει ευαγγελικός. Μιλάνε για Χριστό, μιλάνε για σωτηρία, μιλάνε για τη Βίβλο, δεν αναφέρονται σε άλλες πηγές. Αυτά έρχονται αργότερα. Όταν γνωριστείς περισσότερο, σου δίνουν τα βιβλία τους, σου λένε ότι εκεί, σου λένε ευγενικά σου, ότι εκεί υπάρχει η αλήθεια. Και βέβαια, όταν αρχίζεις και τους λες ότι αυτά είναι αντίθετα με τη Βίβλο, σου λένε ότι η Βίβλος δεν είναι αυτή η σωστή κλπ. Και προχωράει το πράγμα. Παρ' όλα αυτά, εργάζονται όντως με μεγάλη επιμέλεια και μάλιστα παρακολουθούν αυτούς τους οποίους έχουν ευαγγελιστεί. Δεν τους αφήνουν, τους λένε ένα λόγο, τους αφήνουν. Όταν ο Μορμόνος που σε ευαγγέλιζε φύγει στην Αμερική, επιστρέψει, ενημερώνει τον αντικαταστάτη του και έρχεται, ο οποίος πάλι έρχεται σε επαφή μαζί σου για να δει αν ενδιαφέρεσαι. Αυτά τώρα τα λίγα ή πολλά, εν πάση περιπτώσει, είχα να πω. Το θέμα είναι, μπορούσαμε να πούμε κι άλλα, αλλά νομίζω ότι μετά είναι πολλές λεπτομέρειες. Θα Υπάρχουν σημειώσεις από την ομιλία που έχει και βιβλιογραφία, όποιος θέλει να, αν ενδιαφέρεται κάποιος, να ασχοληθεί περισσότερο. Και αν έχετε κάποια ερώτηση και μπορούμε να την απαντήσουμε. Παγκόσμια, νομίζω 10 εκατομμύρια. Το 1830 ιδρύθηκαν και ήταν 8 άτομα. Ο Τζόζεφ Σμιθ και οι 8 μάρτυρες. Και η πολυγαμία, ναι, να πω για την πολυγαμία. Η πολυγαμία έχει καταργηθεί σήμερα. Την έχουν δημόσια αποκηρύξει. Επειδή αυτό βέβαια αναγκαστήκανε από το κράτος της Αμερικής, τους είπε ότι θα τους φυλακίσει και θα τους διαλύσει το δόγμα αν τη συνεχίσουν, και σταματήσαν. Η βίβλος η δικιά μας είναι, έχουν αφαιρεθεί από εκεί μέσα αυτά οι βασικές αλήθειες και τα δόγματα, και γι' αυτό πρέπει να πάρεις και τα δικά τους τα βιβλία, τα οποία περιέχουν κομμάτια από τη βίβλο. Ναι, τα περισσότερα κομμάτια είναι κοινά. Αλλά απλώς σου λέω ότι μέσα στο βιβλίο του Μορμόνα, ας πούμε, περιέχονται οι αλήθειες που έχουν αφαιρεθεί από τη βίβλο τη δικιά μας. Οι οποίες είναι ουσιαστικές, όμως, σου λένε. Για τον Χριστό τι λένε? Ο Χριστός δέχονται ότι αυτό που είπαμε, ότι ήταν, ήρθε εδώ, δεν δέχονται στην ουσία αυτό το έργο της σωτηρίας. Αν δηλαδή το καλό εξετάσεις, δεν το δέχονται. Δέχονται ότι αυτό, ότι κατέβηκε στη γη, υπήρξε τέλειος άνθρωπος, τήρησε όλες τις εντολές, τήρησε τον νόμο της πολυγαμίας και στη συνέχεια, επειδή ήταν σωστός, αναστήθηκε και τώρα ζει αιώνια στον ουρανό, σαν Θεός. Αλλά δέχονται, ναι, αυτό δεν το ανέφερα, δέχονται ότι και άνθρωποι που θα ζήσουν εδώ πέρα τέλεια θα γίνουν θεοί στην άλλη ζωή. Δηλαδή θα έχει την ίδια θέση που έχει ο Χριστός, δεν είναι παραπάνω αυτός από εμάς τίποτα. Ο άνθρωπος ο οποίος θα είναι σωστός θα γίνει Θεός και αυτός. Υπάρχουν πολλοί θεοί. Ψάξεις πολύ, τελικά είναι... δεν υπάρχει έτσι ένας Θεός, πατέρας κλπ. Εν τω μεταξύ, η θεολογία τους υπάρχουν... άλλα είπε ο Τζόζεφ Σμιθ, άλλα είπαν ο κάθε προφήτης, ό,τι πει, καταργεί τα προηγούμενα. Και υπάρχουν αλληλοσυγκρούμενες διδασκαλίες και ανάμεσά τους. Δηλαδή... παραδέχονται, ας πούμε, σε αυτό το ζήτημα είναι, υπάρχουν μπερδεμένες απόψεις. Άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος, ότι υπάρχουν πολλοί θεοί, ότι το ένα γνωμικό τους είναι όπως είναι, όπως είναι τώρα ο άνθρωπος ήταν ο Θεός, και όπως είναι τώρα ο Θεός ο άνθρωπος μπορεί να γίνει. Δηλαδή ο Θεός υπήρξε άνθρωπος και ο άνθρωπος, αν είναι σωστός, μπορεί να γίνει Θεός.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: τονίσω μία λεπτομέρεια την οποία έχουν και η οποία είναι πολύ σημαντική και η οποία πραγματικά αναρωτιέται κανείς πώς οι άνθρωποι αυτοί μπορούν να εφησυχάσουν μέσα σε τέτοιες σκέψεις. Είναι το θέμα της επάρκειας της σωτηρίας του Ιησού Χριστού ως λυτρωτού του κόσμου. Εάν δηλαδή η θυσία του Ιησού Χριστού η οποία γίνηκε στο Σταυρό στο Γολγοθά και μόνον αυτή είναι επαρκή και είναι αρκετή για να λυτρώσει τον άνθρωπο και να τακτοποιήσει τον άνθρωπο με το Θεό ή χρειάζονται και άλλα πράγματα. Χρειάζεται η ανθρώπινη προσπάθεια, χρειάζονται άλλες διαδικασίες που μπαίνουν μέσα και πραγματικά βλέπει κανείς ότι οι άνθρωποι ή μάλλον υπάρχει μια τάση ακόμα και στα ονομαζόμενα θρησκευτικά δόγματα ή και τις αιρέσεις να μειώσουν την επάρκεια της θυσίας του Χριστού, του Σταυρού του Χριστού, του Σταυρού του Γολγοθά. Πάνε οι άνθρωποι να προσθέσουν τα δικά τους τα έργα. Και ξέρετε, αυτό είναι μια μεγάλη επιτυχία του εχθρού της ψυχής, ο οποίος προσπαθεί να σβήσει το Σταυρό και τα αποτελέσματα του Σταυρού του Χριστού. Ο Απόστολος Παύλος έλεγε να μην κενωθεί ο Σταυρός του Χριστού. Μην τον αδειάσει κανείς από το περιεχόμενό του, από την αξία του, από τη σπουδαιότητά του και από την αποτελεσματικότητά του να σώσει παντελώς, τελείως τον αμαρτωλό. Η Αγία Ζωή του Κυρίου προσφερθήσα ως λύτρον ενώπιον του Θεού και η αξία του αίματος του Ιησού Χριστού, του Αγίου αίματος του Χριστού, που είναι η ζωή του Χριστού και προσεφέρθη στο Γολγοθά, έχει μεγάλη βαρύτητα, σπουδαία σημασία και λύτρωσε και λυτρώνει τον άνθρωπο παντελώς. Δεν χρειάζεσαι τίποτε άλλο. Από την πλευρά τη δική σου ο Θεός ζητάει μόνο τη μετάνοια, μόνο τη μετάνοια και την πίστη. Με άλλα λόγια την αποδοχή. Την αποδοχή του έργου του Σταυρού του Χριστού. Από την πλευρά τη δική του έκανε το έργο αυτό του Σταυρού του Χριστού, έδωσε τον Χριστό ως προσφορά μοναδική και αυτή η προσφορά η μοναδική του Χριστού είναι με το παραπάνω επαρκή. Ικανοποίησε πλήρως την δικαιοσύνη του Θεού ώστε η σωτηρία σου να είναι πλήρης και τελεία για του Ιησού Χριστού. Αυτό το ακρογωνιαίο λιθάρι της πίστεως και της αληθείας το οποίο η Άγια Γραφή μας αποκαλύπτει και μας προσφέρει, έρχονται τα διάφορα δόγματα λίγο πολύ και οι αιρέσεις να το κουνήσουν, να το μετακινήσουν. Λένε στον άνθρωπο, α, δεν είναι αρκετό ότι ο Χριστός προσέφερε. Πρέπει να προσπαθήσεις. Αλλά εάν ο άνθρωπος προσπαθήσει και η σωτηρία είναι και από τον άνθρωπο, τότε η σωτηρία είναι μισή. Έκανε εν μέρει ο Χριστός, εν μέρει ο άνθρωπος. Βέβαια υπάρχουν και περιπτώσεις που βάλουν τον Χριστό στην άκρη και προσπαθεί μόνος του ο άνθρωπος και γίνεται σωτήρας τόσο ίδιος του εαυτού του. Αλλά και οι άλλες περιπτώσεις που μιλάνε για τον Χριστό και τη θυσία του, αλλά βάλουν κατά κάποιο τρόπο και την προσπάθεια την ανθρώπινη και λένε «Μα δεν είναι αρκετή η θυσία». Δηλαδή τι χρειάζεται. Χρειάζεται να επιμείνεις. Υπάρχουν απόψεις και αιρέσεις όπως είναι αυτοί οι δύο-δύο, οι κουνίτες, οι ονομαζόμενοι κουνίτες είναι και εδώ στην Ελλάδα. Οι δύο-δύο, οι περιφερόμενοι ιεραπόστολοι ή δύο-δύο, επειδή πάνε δύο-δύο, λέγονται δύο-δύο περιφερόμενοι ιεραπόστολοι ή κουνίτες. Αυτοί λένε ότι δεν μπορεί να είσαι βέβαιος για τη σωτηρία σου, θα πρέπει να διανύσεις όλη τη ζωή σου. Και αν μέχρι τέλους μείνεις σταθερός και πιστός, τότε μπορεί ο Θεός θα κρίνει, εσύ δεν μπορείς να το ξέρεις, θα κρίνει αν έχεις σωθεί. Και ζει ο άνθρωπος σε ολόκληρη τη ζωή του με αμφιβολία για τη σωτηρία του. Και περιμένει από την προσπάθειά του και τον αγώνα του για να μπορέσει να σταθεί και να σωθεί. Και μήπως στις τυπικές θρησκείες δεν λένε κάτι ανάλογο. Ο καθολικισμός δεν λέει, δεν δημιούργησε τη θεωρία εκείνη περί του καθαρτηρίου πυρός, το καθαρτήριο πυρ, εις όποιον κατεβαίνει η ψυχή για αμαρτήματα όχι θανάσιμα, εκεί να ψηθεί μέσα στις φλόγες για να καθαριστεί και μετά μεταφέρεται εις τον ουρανό. Όλα αυτά, όλες αυτές οι διδασκαλίες αποσκοπούν να σβήσουν το Σταυρό του Γολγοθά και την αξία του αίματος του Ιησού Χριστού. Η Βίβλος υψώνει την σημαία αυτή της θυσίας του Χριστού στα μοναδικό μέσον σωτηρίας. Μοναδικό μέσον σωτηρίας. Σχετικά με τους Αντβεντιστάς, αυτοί είχαν πάθει μια πανολεθρία το 1844, όπως είχαμε αναφέρει, αυτός ο Γουίλιαμ Μίλλερ, ο οποίος υπήρξε και αρχηγός τους. Ο Γουίλιαμ Μίλλερ είχε προφητεύσει ότι τα χρόνια, οι ημέρες μάλιστα, 2300 τόσες ημέρες που αναφέρει η βίβλος, στην 2300 ημέρες που αναφέρει στο Δανίλ, στο Ήτα 14 του Δανίλ, ότι θα πρέπει να παρέλθουν 2300 ημέρες και θα ανοικοδομηθεί η Ιερουσαλήμ και λοιπά που αναφέρει εκεί στο Δανίλ. Ας το δούμε, όπως το λέει μέσα. Το Ήτα 14 του Δανίλ. Έως πότε θέλει διαρκεί η όραση υπέρι της παντοτινής θυσίας και της παραβάσεως ή της φέρει την ερήμωση και το αγιαστήριον και το στράτευμα παραδίδονται εις καταπάτηση, και είπε προς εμέ έως 2300 ημερονυκτίων, ότε τότε το αγιαστήριον θέλει καθαριστεί. Αυτή η φράση του Δανίλ είναι προφανές ότι ομιλούσε για τον εξυλασμό που θα γινόταν από τον Ιησού Χριστόν στις ημέρες του Χριστού. Αυτός ο Μίλλερ, ο Βίλιαμ Μίλλερ, μετέφρασε τις 2300 ημέρες σε χρόνια και υπολογίζοντας από την εποχή της ανοικοδομήσεως της Ιερουσαλήμ που γίνηκε μετά την μετικεσία στην Βαβυλώνα, όταν ξανανοικοδομήθηκε η Ιερουσαλήμ επί Νεεμία και Έσδρα, βρήκε ότι τα 2300 χρόνια, όπως το υπολόγισε, έφταναν το 1843. Μάλιστα, τις 22 Οκτωβρίου του 1843, μετά Χριστό. Οι 2300 μέρες φτάνανε το 1843 μετά Χριστό, δηλαδή στις ημέρες που ζούσε. Διακήρυξε λοιπόν ο Γουίλιαμ Μίλλερ ότι ο Χριστός έρχεται, ο καθαρισμός του αγιαστηρίου, που αφορά τον εξυλασμό, αυτός το πήρε για την έλευση του Χριστού στον κόσμο. Διακήρυξε λοιπόν ότι ο Χριστός έρχεται το 1843. Ετοιμάστηκαν λοιπόν οι όλοι οι Αδβεντιστέοι, οι Σαββατιστέοι, ετοιμάστηκαν να περιμένουν την έλευση του Ιησού Χριστού. Ήρθε η ημέρα η ορισμένη του 1843, αλλά ο Ιησούς Χριστός δεν ήρθε. Ο Γουίλιαμ Μίλλερ έπαθε τέτοια απογοήτευση, ώστε απαρνήθηκε πλέον τον Αδβεντισμό, απαρνήθηκε την θρησκεία την οποία αυτός διεκήρυτε και δεν ήθελε να ακούσει πλέον τίποτα από αυτά. Απογοητεύτηκε τελείως. Οπότε στις 2 Οκτωβρίου του 1844 ένας εκ των ηγετών των πρεσβυτέρων του Αδβεντισμού, ο Χιράμ Έντσον. Χιράμ Έντσον. Ο Χιράμ Έντσον είπε, ενώ βάδιζε μια μέρα συζητώντας με τον Μίλλερ, είχε μια έπνευση. Είπε ότι είδε μια όραση και είπε ότι το αγιαστήριον περί του οποίου ομιλεί ο Δανιήλ δεν είναι η γη, όπως το είχε ερμηνεύσει ο Μίλλερ, ότι ο Χριστός θα έρθει στη γη, αλλά εννοούσε το αγιαστήριον, τα Άγια των Αγίων στους ουρανούς. Ότι ο Χριστός, ο οποίος ήταν στους ουρανούς, θα έμπαινε, λέει, στα Άγια των Αγίων. Θα έμπαινε στον χώρο τον ιδιαίτερο, επειδή είναι σκηνή επάνω στον ουρανό, όπως αναφέρει στην προς Εβραίους επιστολή, ναός, όπως τα λέμε και στην ερμηνεία της προς Εβραίους κάθε Τρίτη, είναι ναός επάνω στον ουρανό και εις τον ναόν εκείνο στον ουρανό θα εισήρχεται ο Χριστός. Οπότε ανέπτυξε τη θεωρία του αυτή και αυτό απετέλεσε αιτία να επηρεαστεί όλη η υπόθεση της σωτηρίας την οποία εκήρυταν οι Αδβεντιστές. Τι λένε δηλαδή οι Αδβεντιστές? Μιλάμε, αναφέρονται στην Παλαιά Διαθήκη, στις διατάξεις του Λεβιτικού, και λένε ότι στο Λεβιτικό εκεί βλέπουμε να υπάρχουν δυο είδους θυσιών. Η θυσία την οποία προσέφερε ο αρχιερεύς κάθε μέρα, ημέρα και βράδυ, ενώπιον του Θεού στο ναό, ήταν οι καθιερωμένες θυσίες, και η θυσία που προσέφερε ο αμαρτωλός όταν έφερνε ένα ζώο να το θυσιάσει ενώπιον του Θεού και έβανε το χέρι του απάνω στο ζώο, στην κεφαλή του ζώου, εις ένδειξη ότι οι αμαρτίες του πηγαίνουν στο ζώο και σπάζεται το ζώο και με το αίμα του εραντίζεται η σκηνή, δηλαδή ο ναός, η σκηνή του μαρτυρίου στην εποχή εκείνη, πριν κτιστεί ο ναός, στην έρημο. Και πραγματικά στην Αγία Γραφή έτσι είναι τα πράγματα. Προσέφερε θυσίες ο ιερεύς και προσέφερε και θυσίες ο αμαρτωλός που προσήρχεται να πλησιάσει το Θεό. Και ερμήνευσαν τις δύο θυσίες ότι μία μεν θυσία την οποία έκανε ο ιερεύς συμβολίζει του Ιησού Χριστού τη θυσία, τη μοναδική και παντοτινή, την διαρκή. Η δε άλλη την οποία προσφέρει ο αμαρτωλός συμβολίζει την αποδοχή της θυσίας. Ότι ο αμαρτωλός δέχεται, αφού προσφέρει, ότι δέχεται την θυσία. Η ουσία είναι ότι αυτές οι θυσίες και οι δυο ουσιαστικά προσεφέρονται από το λαό. Ο ιερεύς ήταν αντιπρόσωπος του λαού υπέρ του λαού και ο αμαρτωλός, ο κάθε ένας που πλησίαζε το Θεό, έπρεπε να προσφέρει θυσία. Δεν υπήρχε δηλαδή ουσιαστική διαφορά μεταξύ της μιας θυσίας και της άλλης θυσίας. Και όχι μονάχα οι δύο αυτές θυσίες, τα δύο είδη, συμβόλιζαν τον Σταυρό του Χριστού, αλλά και όλα όσα γινόντουσαν, οι ραντισμοί, αν θυσίαζαν τράγω ή μόσχο ή περιστερά κλπ. Ή έκαναν προσφορές εξαλφίτων ψωμιά τα οποία προσέφεραν ενώπιον του Θεού κλπ. Ή λάδι, όλα αυτά συμβόλιζαν στο σύνολό τους την θυσία του Ιησού Χριστού. Ετούτοι οι Σάββατιστέ όμως έκαναν, όπως είπαμε, διάκριση και πρόσθεσαν μάλιστα τα εξής, ότι η θυσία την οποία έκανε ο ιερεύς και συμβολίζει τη θυσία του Χριστού βεβαίως δεν σηκώνει τις αμαρτίες. Η θυσία του Χριστού στο Σταυρό δεν είναι αρκετή για να σβήσει τις αμαρτίες και να σηκώσει τις αμαρτίες. Αλλά τι κάνει? Απλώς απαλλάσσει τον πιστό από την αμαρτία, τον απαλλάσσει, χωρίς να τη σβήσει τις αμαρτίες. Υπάρχει άλλη διαδικασία που θα σβήσουν οι αμαρτίες και η θυσία. Έλεγαν λοιπόν ότι στην Παλαιά Διαθήκη όταν έκανε ο ιερέας την θυσία ή ο αμαρτωλός έφερνε ένα αρνί για να πλησιάσει το Θεό και έβανε το χέρι το πάνω στο αρνί και έδειχνε ότι οι αμαρτίες του πηγαίναν πάνω στο αρνί, έσφαζαν το αρνί και έπαιρνε το αίμα εκείνο του αρνιού ο ιερέας και έμπαινε μέσα στα Άγια. Η θυσία γινόταν στην αυλή. Έπαιρνε το αίμα, έμπαινε μέσα στα Άγια και εράντιζε. Και εράντιζε. Και στο κατόφλι στα Άγια των Αγίων. Εράντιζε με το αίμα εκείνο. Κατά συνέπεια, λένε, αφού το αίμα του ζώου πήγαινε μέσα, το οποίο αίμα του ζώου γινόταν για τις αμαρτίες του αμαρτωλού, σημαίνει ότι, αντικαθιστούσε τον αμαρτωλό, σημαίνει ότι οι αμαρτίες του αμαρτωλού πήγαινανε μέσα στα Άγια. Τις έπαιρνε ο αρχιερέας και τις πήγαινε μέσα στα Άγια και με το να ραντίσει εμένανε εκεί και μέσα στα Άγια των Αγίων εμένανε εκεί οι αμαρτίες έως την ημέρα που ο αρχιερέας μια φορά το χρόνο την ημέρα του μεγάλου εξυλασμού στο Γιόμ Κιπούρ που λένε οι Εβραίοι, είναι η μέρα που οι Αιγύπτιοι κάνανε τον πόλεμο εναντίον των Εβραίων που επετέθησαν. Η μέρα του μεγάλου εξυλασμού, το Γιόμ Κιπούρ. Είναι μεγάλη ημέρα για τους Ισραηλίτες αυτοί. Μια φορά το χρόνο γίνεται αυτό το πράγμα. Ο αρχιερέας μπαίνει μέσα στα Άγια των Αγίων, κατόπιν θυσίας την οποία κάνει, μπαίνει στα Άγια των Αγίων. Εκεί με μία θυσία λοιπόν που κάνει δική του, με το αίμα της θυσίας ραντίζει μέσα στα Άγια των Αγίων και δι' αυτού του τρόπου ξεπλένει την αμαρτία του αμαρτωλού που είχε γίνει και τις αμαρτίες όλων των αμαρτωλών όλου του χρόνου που μένανε μέσα εκεί στα Άγια φυλαγμένες στην παρουσία του Θεού οι αμαρτίες και καθαρίζοντο μόνον άπαξ του έτους όταν ο αρχιερέας έκανε το μεγάλο εξυλασμό τα Άγια των Αγίων. Και όταν τελείωνε την θυσία και το ράντισμα, ο Μέγας Αρχιερεύς έβγαινε τότε έξω από τα Άγια των Αγίων και είχαν δύο τράγους εις τους οποίους δείχνανε κλήρον. Και ο ένας τράγος εθυσιάζετο, έπαιρνε, σήκωνε πάνω του τις αμαρτίες και εσφάζετο, εθυσιάζετο. Ο άλλος τράγος οδηγείτο εις την έρημον και διώκετο εις την έρημον. Ήτανε ο αποδιοπομπαίος τράγος. Έξω έχει μείνει και η φράση. Απαγγείλει και από διοπομπαίο τράγο αυτό. Ο αποδιοπομπαίο τράγο λοιπόν φορτωνόταν τι αμαρτίε του λαού επάνω του και τον διώχνανε ει την έρημο. Έρχονται λοιπόν οι Αντβεντιστέ και λένε: η θυσία του Χριστού η διαρκή στο Σταυρό δεν σηκώνει αμαρτία. Απλώ τη βγάνει από τον αμαρτωλό, αλλά είναι εκεί. Όπω τη πήρε το αίμα ο αρχιερεύς και το πήγε μέσα και ράμβησε τα Άγια κλπ. Πήρε το αίμα, πήρε τις αμαρτίες, διότι ο αμαρτωλός έβαλε το χέρι του στο αρνί και οι αμαρτίες του μετεβάθηκαν στο αρνί και τις πήρε ο αρχιερεύς με το αίμα και ράμβησε και μένουν εκεί, μπροστά στο Θεό. Αυτό το στάδιο που μένουν οι αμαρτίες έως την ημέρα του μεγάλου εξυλασμού που θα κάνει τον εξυλασμό ο αρχιερεύς, αυτοί το ονομάζουν το ανακριτικό στάδιο, στο οποίο εξερευνώνται οι αμαρτίες, εξερευνώνται οι αμαρτίες ενώπιον του Θεού, του κάθε αμαρτωλού, εάν πραγματικά αυτός έχει όντως εξομολογηθεί και μετανοήσει, και εις το τέλος, στο τέλος της ιστορίας του κόσμου, στο τέλος της ιστορίας του κόσμου, ο Ιησούς θα εισέλθει στα Άγια των Αγίων για να κάνει το μεγάλο εξυλασμό, θα εισέλθει στα Άγια των Αγίων να κάνει το μεγάλο εξυλασμό, να λυτρώσει δηλαδή τον κόσμο από αυτές τις αμαρτίες που μένουν στην παρουσία του Θεού και τότε πλέον θα βγει από τα Άγια των Αγίων για να έρθει κάτω να βασιλέψει. Είπε λοιπόν αυτός ο Χειράμ, ο Έντσον, είπε ότι ο Ιησούς Χριστός δεν ήρθε στη γη, μπήκε στα Άγια των Αγίων ως μέγας αρχιερεύς για την ημέρα του μεγάλου εξυλασμού και πήγε εκεί και άρχισε το διερευνητικό στάδιο, το ανακριτικό στάδιο, εξερευνώνται οι αμαρτίες και ψάχνονται οι αμαρτίες επάνω εκεί. Και ανάλογα με την βαρύτητα ή μάλλον με τη μετάνοια που θα έχουν, εάν εξομολογούνται τα αμαρτίες των οι πιστοί, είναι δυνατόν να συγχωρηθούν, αν δεν εξομολογούνται τα αμαρτίες των, είναι δυνατόν και να χαθούν. Αν δεν εξομολογηθούν τις αμαρτίες τους, μη εξομολογημένες αμαρτίες είναι δυνατόν να στοιχήσει την απώλεια του πιστού. Αυτά τα διατύπωσε εν συνεχεία από τον Χειράμ τον Ένστον αυτή η κυρία Χουάιτ, η οποία είχε εκστάσεις, οπτασίες, ήταν ένα νευρωτικό πλάσμα θα έλεγε κανείς, η οποία εμίλησε για αυτό το στάδιο το εξερευνητικό. Λέει επί παραδείγματι η Χουάι, το αίμα του Χριστού ενώ ελευθερώνει τον μετανοούντα από την καταδίκη του νόμου δεν καταργεί, δεν αθετεί την αμαρτία. Θα μείνει σε μνημόνιον, μνημόσυνον, στο αγιαστήριο ως την τελική λύτρωση. Όπως το αίμα της θυσίας δεν μετακινούσε την αμαρτία αλλά παρέμενε στο θυσιαστήριο ως την ημέρα του μεγάλου εξυλασμού. Και επικαλούνται μάλιστα στο πράξη γάμα 19, εις το οποίο λέει μετανοήσατε λοιπόν και επιστρέψατε για να εξαλειφθώσει η αμαρτία σας, λέει εδώ στο κείμενο, στο γραφή, για να έλθωσει, ή στο κείμενο λέει ώστε να έλθωσει, κερί αναψυχής ή να έλθωσει, ας το δούμε από το κείμενο. Κερί αναψυχής από τις παρουσίες του Κυρίου. Πράξεις γάμα 19. Δείτε πώς διαστρέφονται οι γραφές και πώς οι άνθρωποι τα γυρίζουν. Μετανοήσατε ούλοι, λοιπόν, και επιστρέψατε προς το εξαλειφθήνε ημών τας αμαρτίας. Όπως, σαν συνέπεια της εξαλείψεως, ανέλθωση κερί αναψύξεως από προσώπου του Κυρίου και από στήλη των πρόκεκη χειρισμένων ημίν Χριστόν Ιησούν, ον δι ουρανών μεν δέξαστε, άχρι χρόνων από καταστάσεως πάντων, ον ελάλησε ο Θεός, διαστόματος των Αγίων απαιώνων αυτού προφητών. Ο Πέτρος λέει εδώ πέρα, μετανοήσετε και επιστρέψετε να εξαλειφθούν οι αμαρτίες σας, για να σας αποστείλει ο Θεός των Χριστών και να έρθουν κερί αναψυχής. Εννοεί δηλαδή ότι θα ακολουθήσει η χιλετής βασιλεία, αν εσείς Ισραηλίτε επιστρέψετε και μετανοήσετε και εξαλειφθούν οι αμαρτίες σας για τη πίστη, ο Θεός σας στείλει τους καιρούς της αναψυχής, δηλαδή τα χρόνια της χιλετούς βασιλείας που θα είναι αναψυχή επί της γης, διότι θα σας ξαναστείλει τον Ιησού Χριστό. Αυτοί τι λένε? Λένε επιστρέψατε, μετανοήσατε και επιστρέψατε να εξαλειφθούν οι αμαρτίες σας, να εξαλειφθούν οι αμαρτίες σας όταν έλθουν οι καιροί της αναψυχής. Μεταφράζουν δηλαδή στη μεταφρασή τους το ώστε αν έλθωση που είναι αποτέλεσμα της εξαλείψης των αμαρτιών. Θα εξαλειφθούν οι αμαρτίες για να έλθουν οι καιροί της αναψυχής. Αυτοί το λένε να εξαλειφθούν οι αμαρτίες όταν έλθουν οι καιροί της αναψυχής. Και κατά συνέπεια σου λέει τώρα δεν εξαλείφονται αμαρτίες. Η θυσία του Χριστού δεν έσβησε τις αμαρτίες. Σε απείλαξε από τον νόμο. Πότε θα εξαλειφθούν οι αμαρτίες? Οι αμαρτίες θα εξαλειφθούν όταν ο Χριστός μπει στα Άγια των Αγίων. Και αυτό θα γίνει βεβαίως στα τέλη των καιρών, κατά αυτούς, θα μπει στα Άγια των Αγίων, που θα προσφέρει με το δικό του το αίμα πάλι. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Θα κάνει εξυλασμόν και θα έλθει για να βασιλεύσει. Δηλαδή, μεταθέτουν την εξάλληψη των αμαρτιών στο τέλος. Την ολοκληρωτική εξάλληψη. Και τι λένε? Από τώρα μέχρι που να έρθει ο Χριστός τη Δευτέρα του Παρουσία, στο μεταξύ αυτό διάστημα, οι αμαρτίες μένουν εις μνημόσυνον ενώπιον του Θεού και ερευνώνται, σκαλίζονται και ψάχνονται. Εάν πραγματικά εκείνοι που πίστεψαν στον Χριστό, πραγματικά μετενόησαν και πραγματικά ξομολογήθηκαν τις αμαρτίες τους, διότι αν πραγματικά δεν τις έχουν ξομολογηθεί τις αμαρτίες, μα και μία ακόμα να αφήσεις αναξομολόγητη, χάνεσαι. Αυτή η θεωρία φυσικά δεν μπορεί να αναπαύσει την ανθρώπινη ψυχή. Δεν μπορεί να σου δώσει ησυχία. Δεν μπορεί να σου δώσει ανάπαυση. Πού να σταθείς? Κατά αυτόν τον τρόπο αγωνίζεσαι και αγωνιάς μέσα στην ψυχή σου και αναρωτιέσαι, μήπως δεν τις ξομολογήθηκα όλες? Οι αμαρτίες μου λοιπόν ακόμα υπάρχουν στην παρουσία του Θεού. Δεν εσβήθανε. Και δεν μπορεί η συνείδηση του ανθρώπου να πάρει ανάπαυση όπως την παίρνει όταν μάθει και πληροφορηθεί την επάρκεια του αίματος του Ιησού Χριστού. Ότι είναι αρκετό το αίμα που δόθηκε και γίνει και τελεία πληρωμή και εξόπληση πραγματική. Διότι αυτό το οποίο να ισχυρίζονται, που έκανε ο αρχιερέας, που όσφασε το αρνί, που πήγαινε το αίμα μέσα, που ράντιζε τα σκεύη και ράντιζε τη σκηνή, και μετά την ημέρα του μεγάλου εξυλασμού εισήρθε το και έκανε τον μεγάλο εξυλασμό και έβγαινε έξω και επέθετε τις αμαρτίες επάνω στον τράγο, τον αποδιοπομπαίο και τον σφαζόμενο. Όλα αυτά, στο σύνολό τους, όλα αυτά μιλούν προφητικό για τη μία θυσία του Χριστού. Όλα αυτά κλείνονται στη μία θυσία του Χριστού. Δεν χωρίζονται κατά τον τρόπο που τα χωρίζουν αυτοί. Η θυσία του Χριστού υπήρξε αποτελεσματική. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού έρχεται να μας πει και να μας δώσει απαντήσεις σε αυτά τα πράγματα. Αυτοί μάλιστα επικαλούνται για να μιλήσουν για το ανακριτικό στάδιο, το ανακριτικό στάδιο που γίνεται στο μεταξύ. Γίνεται ανάκριση, ψάξιμο των αμαρτιών επάνω στον ουρανό και ανάλογος καταδίκη. Επικαλούνται μερικά εδάφια, τα οποία όμως δεν έχουν καμία σχέση με αυτά τα οποία λένε. Όπως επί παραδείγματι στο Δανίλ Ήτα 14, που λέει εκεί πέρα, Δανίλ Ήτα 14, και είπε προς εμέ, συγγνώμη, Δανίλ, όχι στο Ήτα 14, έκανα λάθος, εκεί που μιλάει, Ζήτα 10, συγγνώμη, Ζήτα 9, 10, στο Ζήτα 9, 10, που λέει «Εθεώρουν έως ότου οι θρόνοι ετέθησαν και ο παλαιός των ημερών εκάθισε, του οποίου το ένδυμα ή το λευκό ως χιόν και ετρίχε της κεφαλής αυτού ως μαλλίων καθαρών, ο θρόνος αυτού ήταν ως φλόξ πυρός, η τροχή αυτού ως πυρ καταφλέγων». Και κριτήριον, παρακάτω λέει στο 10, το κριτήριον εκάθισε και τα βιβλία ανεώχθησαν. Αυτό όμως είναι σκηνή που αφορά το τέλος. Στην κρίση. Όταν δηλαδή θα κάνει κρίσιμο ο Κύριος. Δεν εννοεί τώρα ότι επάνω στον ουρανό ψάχνονται τα βιβλία και όσα έκανε ο καθένας είναι γραμμένα στα βιβλία και ψάχνονται τα βιβλία για να διαγιαστούν οι αμαρτίες, εξομολογήθηκαν ή δεν εξομολογήθηκαν. Τα σβήσανε με το αίμα του Χριστού. Και τούτη εδώ η σκηνή την οποία αναφέρει εδώ πέρα είναι σκηνή που αφορά την δευτέρα έλευση του Ιησού Χριστού όταν θα έρθει και θα γίνει η κρίση. Είναι περίπτωση της κρίσεως εις το τέλος. Όπως επίψησης εις το Αποκάλυψη, γιώτα δέλτα, 7 και γιώτα αλφα 18. Αποκάλυψη στο γιώτα αλφα 18 γράφουν και τα έθνη οργίστησαν και ήλθε η οργή σου και ο καιρός των νεκρών για να κρυθώσει και να δώσει στον μισθόν εις τους δούλους τους προφήτες. Αυτή η κρίση αφορά τα τέλη των καιρών. Να κρυθούν οι νεκροί. Δεν αφορά τώρα. Αυτοί λένε βέβαια ότι οι νεκροί κοιμούνται στο χώμα, δεν υπάρχουν. Και στα τέλη, και εδώ μεταξύ γίνεται το ψάξιμο απάνω στον ουρανό στα βιβλία και ανάλογα αν έχουν εξομολογηθεί τις αμαρτίες τους, θα ρυθμιστεί η τύχη τους. Και όταν ο Χριστός κατεβεί, θα τους αναστήσει που κοιμούνται στο χώμα και δεν υπάρχουν για να τους πάρει μαζί του. Τι λέει όμως η Αγία Γραφή. Είδω τι λέει και η Αγία Γραφή. Στο Ιωάννη Σέψιλον 24 μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι ο πιστεύων εις τον Χριστόν εις εμέ λέγει ο Κύριος εις κρίσιν δεν έρχεται. Πάει, τελείωσε. Αλλά μετέβει εκ του θανάτου εις την ζωή. Πού λέει ότι οι αμαρτίες μένουν και τις ψάχνουν να πάνε στον ουρανό. Μετέβει εκ του θανάτου εις την ζωή λέει το Ευαγγέλιο. Και συνεπώς ο πιστός, ο μετανοών αμαρτωλός, σε κρίση δεν έρχεται. Έχει φύγει από την κρίση και έχει περάσει από το θάνατο εις τη ζωή. Λέει ακόμα ο Λόγος του Θεού στο Ιωάννης, πρώτο Ιωάννου, α9. Εάν ομολογόμεν τα αμαρτία ημών, είναι πιστός και δίκαιος, ή να αφήει ημίν τα αμαρτία και καθαρίσει ημάς από πάσης αδικίας. Πρώτη επιστολή Ιωάννου, έτσι, α9. Εάν ομολογόμεν τα αμαρτία ημών. Τι σου ζητάει να πεις τις αμαρτίες σου. Και το αποτέλεσμα είναι πιστός και δίκαιος ή να καθαρίσει ημάς από πάσης αμαρτίας, αφήει ημίν τα αμαρτία, να συγχωρήσει τα αμαρτία και καθαρίσει ημάς από πάσης αδικία. Δεν υπάρχει υπόλοιπο. Μετενόησες, τα είπες, στηρίχτηκες και επικαλέστηκες στο αίμα του Χριστού, σκεπάστηκαν. Δεν υπάρχει υπόλοιπο να μένει. Επίσης, εις την προς Εβραίους επιστολή, στο α3 της προς Εβραίους, λέει καθαρισμόν ποιησάμενος, αφού έκαμε δηλαδή καθαρισμόν των αμαρτιών ημών. Κοιτάξτε τι λέει στην προς Εβραίους. Α3. Ως της Χριστός, όν απάβγασμα της δόξης και χαρακτήρ της υποστάσεως αυτού και βαστάζον τα πάντα με το λόγο της δυνάμεως αυτού, αφού διε αυτού έκαμε καθαρισμόν των αμαρτιών ημών, εκάθισε δεξιά της μεγαλοσύνης εν υψηλής. Πού είναι οι αμαρτίες? Καθαρίστηκαν. Έκανε καθαρισμόν. Δεν λέει ότι πήρε τις αμαρτίες και τις πήγε πάνω. Στην παρουσία του Θεού εις μνημόνιον και εκεί γίνει μεσολαβή το ανακριτικών στάδιων που ψάχνονται οι αμαρτίες προκειμένου να δουν αν κάποιος πραγματικά και ειλικρινώς μετενόησε και εξομολογήθηκε ή όχι. Τίποτα από αυτά. Λέει στην προς Εβραίους πάλι, στο θήτα κεφάλαιο, όταν μιλάει για τη διαθήκη την οποία θα κάνει εις αυτούς ο Θεός, λέει και στο γιώτα κεφάλαιο, εις το εδάφιο 'τα αμαρτίας αυτών και τα ανομίας αυτών δεν θέλω ενθυμίστε το 17 εδάφιο θα κάνω νέα διαθήκη λέει ο Θεός από το 16 μετά τα σημέρας εκείνας Θα δώσω τους νόμους μου στην καρδιά τους, θα γράψω αυτούς στη διάνοια και τα αμαρτία αυτών και τα ανομία αυτών δεν θέλω. Ενθυμίστε πλέον. Πάει πια. Θα λέγα σε μια απλή γυναικούλα χτες το βράδυ αυτό. Άνοιξε τα μάτια της. Τι είναι αυτό, μου λέει. Τώρα το κατάλαβα. Τώρα το κατάλαβα. Προσευχόταν η καημένη Θεέ μου να μου συγχωρήσει τις αμαρτίες, να μου συγχωρήσει τις αμαρτίες. Το έκανε, τη λέω. Το έκανε. Δεν σου ευχαριστώ. Το έκανε αυτό. Δεν τη θυμάται πια. Είναι, λέω, σαν να χρωστάς εσύ στο μπακάλι σου και πάει ένα συγγενή σου και πάει και πληρώσει. Σβήνει ή δεν σβήνει το χρέος. Σβήνει, μου λέει. Λέω, το ίδιο έκανε και ο Χριστός. Πλήρωσε. Δεν έσβησε το χρέος. Τώρα το κατάλαβα. Πόσο κρύβουν αυτή τη μεγάλη χαρά από τις ψυχές. Τη μεγάλη αυτή χαρά. Αυτή είναι η νίκη. Το αίμα του Χριστού απάνω στο οποίο μπορούμε να στηριζόμαστε. Και λέει στο ψαλμό το Ρογάμωα ότι ο Θεός δεν δικολογεί διαπαντός με εμάς. Διότι εν θυμείται την πλάσιν ημών, γνωρίζει ότι είμαι θαχώμα. Και λέει ακόμα εκεί πέρα στον ψαλμό το Ρουχάμα, όσο απέχει η Ανατολή από τη Δύση, εμάκρυνε ο Θεός τα σαμαρτία ημών. Και όσο το ύψος του ουρανού υπεράνω της γης, τόσο μέγα είναι το έλεος αυτού από τους φοβουμένους αυτών. Πάνε πια οι αμαρτίες, διότι τις πλήρωσε ο Χριστός, τις έσβησε ο Ιησούς Χριστός. Και δεν λέει η Γραφή ότι εμείς κάναμε κάτι, αλλά όπως λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή, εχθρών όντων ημών, εμείς είμαι θα εχθροί προς το Θεό. Ο Θεός έκανε το μεγάλο έργο του εξυλασμού και συνεχώρησε τις αμαρτίες μας και τις ανομίες μας. Και εις την προς Κολοσσαΐς πάλι επιστολή, εις το πρώτο κεφάλαιο, ο Λόγος του Θεού μας λέγει, εις το εδάφιο 20 έως 22, και δι' αυτού του Χριστού να σοι διαλλάξει τα πάντα προς εαυτόν, ειρηνοποιήσας δια του αίματος του σταυρού αυτού, δι' αυτού, είτε τα επί της γης, είτε τα εν της ουρανής. Και επίσης, στο Β 13, λέει, και εσάσοντας νεκρούς εις τα αμαρτήματα και την ακροβιστία της αρκός σας, συνεζωοποίησε με ταυτού, συγχωρήσας εις εσάς, συγχωρήσας εις εσάς, πάντα τα πτέσματα. Έρχονται και λένε, Θεέ μας, συγχώρεσέ μας. Μα το λέει, μας συγχώρεσε. Πάντα τα πτέσματα. Διότι δεν είναι το δυνατό να δοθεί συγχώρηση αν δεν πέθανε ο Χριστός. Ο Χριστός τα έσβησε. Και αυτή είναι η πραγματική συγχώρηση. Και έτσι μες στη συνείδησή σου παίρνεις ειρήνη και παίρνεις χαρά και παίρνεις ανάπαυση. Η επάρκεια του αίματος του Ιησού Χριστού. Το αίμα του Χριστού καθαρίζει ημάς. Καθαρίζει ημάς συνεχώς. Όσο μένουμε στην αλήθεια και περπατάμε στο φως, καθώς εκείνος είναι στο φως, το αίμα του Χριστού καθαρίζει, συνεχώς γίνεται αυτή η ενέργεια. Σε καθαρίζει συνεχώς. Ζεις κάτω από το αίμα του Χριστού. Αρκεί βεβαίως να μην ζητάς την αμαρτία, να μην κυνηγάς την αμαρτία, να μην θέλεις την αμαρτία, να την μισείς, να την καταδικάζεις και να την εξομολογείς. Τότε το αίμα του Χριστού καθαρίζει, συνεχώς καθαρίζει. Και πριν το πεις εσύ, Θεέ μου, αυτή η αμαρτία, το αίμα του Χριστού είναι από πάνω σου. Διότι αν υποθέσουμε ότι πεθαίνεις για μια στιγμή, τη στιγμή που πέφτεις σε αμαρτία, είσαι χαμένος, άρα δεν υπάρχει καμιά ασφάλεια, καμιά βεβαιότητα σωτηρίας. Εάν δεν είναι το αίμα να μας καθαρίζει, είναι τα κάτω από το αίμα και γι' αυτό μπορούμε να εμφανιστούμε ενώπιον του Θεού, ραντισμένοι με το αίμα του Ιησού Χριστού. Τώρα, οι φίλοι μας οι Αδβεντιστές λένε, όταν ο Χριστός λοιπόν που μπήκε στα Άγια των Αγίων το 1844 για να δικαιολογήσουν τα πράγματα, σου λέει, έπρεπε να έρθει στο Αγιαστήριο και είπαν ότι το Αγιαστήριο είναι η γη. Και αυτό εσήμαινε ότι ο Χριστός θα γύριζε στη Δευτέρα του Παρουσία. Αφού δεν ήρθε, πώς να το δικαιολογήσουν, ο Χιράμ Μέντσον είπε, όχι, ξέρεις τι εννοεί Αγιαστήριο. Τα Άγια των Αγίων μέσα που μπήκε ο Χριστός. Μα τα Άγια των Αγίων είναι απαρχής ο Χριστός. Από τον καιρό που όφυγε και αναστήθηκε, στα Άγια των Αγίων μπήκε. και ιερατεύει ενώπιον του Θεού. Δεν μπήκε το 1844. Λέει λοιπόν αυτό, το 1844 μπήκε ο Χριστός για να ξεκαθαρίσει πλέον τα πράγματα που γίνει και η έρευνα των αμαρτιών. Και τώρα τον περιμένουμε να γυρίσει, αφού έκανε τον εξυλασμό επάνω, τον περιμένουμε να κατεβεί και να γυρίσει. Και όταν γυρίσει, όπως ο παλιός ο αρχιερέας έπαιρνε δυο τράγους και ερίχνανε κλήρο, και ο ένας κλήρος έπεφτε στον ένα τράγο και ο άλλος στον άλλον, και ο ένας τράγος εσφάζεται, και ο άλλος που έπεφτε ο κλήρος σε αυτόν, ας πούμε, για να είναι ο αποδιοπομπαίος, εδιώκετο εις την έρημον, λένε, τις αμαρτίες τελικά θα τις φορτωθεί ο Σατανάς. Ο οποίος Σατανάς είναι ο παράγων της πτώσεως. Αυτός έσπρωξε τον άνθρωπο. Και αφού λοιπόν έσπρωξε τον άνθρωπο, ο άνθρωπος δεν φταίει πολύ, ο Σατανάς τον έβαλε και αμάρτησε. Οι αμαρτίες λοιπόν στο τέλος, τις οποίες ο Χριστός τις πήρε αρχικώς μέσα στο αγιαστήριο, έκανε τον εκφυλασμό και τώρα βγαίνει από τον ναό, κρατώντας τις αμαρτίες, τις βάνει απάνω στον αποδιοπομπαίο τράγο και τον διώχνει στην έρημο. Και χάνεται, καταστρέφεται. Αυτός ο αποδιοπομπαίος τράγος είναι ο Σατανάς. Ο οποίος φορτώνεται τελικώς τις αμαρτίες του αμαρτωλού και έτσι εξαλείφονται στο τέλος οι αμαρτίες, διότι ο Σατανάς στην έρημον, ο Σατανάς καταστρέφεται, ρίπτεται στην αιώνια απώλεια ή των αιώνιων εξαφανισμών. Στη λίμνη του πυρός που λέει, αυτοί εννοούν των τέλειων εξαφανισμών, την εκμυδένιση. Η Γραφή δεν λέει αυτά. Ο διάβολος δεν εκμυδενίζεται. Και ο αποδιοπομπαίος τράγος παίρνουνε αυτή τη σκέψη ότι είναι ο Σατανάς, επειδή στη γραφή στο εβραϊκό κείμενο χρησιμοποιεί μία λέξη αζαζίλ. Αζαζίλ θα πει αποδιοπομπαίος, αλλά μπορεί να σημαίνει και όνομα, και επειδή σε κάτι απόκριφα, στα απόκριφα του Ενόχ, αναφέρεται ότι ο αζαζίλ ήταν κάποιο δαιμόνιον και τον ταύτιζαν με τον Σατάν. Δαιμόνιον, ένα είδος δαιμονίου, το οποίο φορτώνεται τελικά τις αμαρτίες του κόσμου. Μάλιστα εκεί στον Ενόχ, στο βιβλίο του Ενόχ, είναι από τα έξω κανονικά της Παλαιάς Διαθήκης, λέει ότι ο Αζαζίλ είναι ένα δαιμόνιο που οδήγησε τον άνθρωπο στην επιθυμία του πλούτου, στην ακολασία, και είναι αυτό το οποίο θα πληρώσει στο τέλος. Αυτοί οι Αδβεντιστές το ταυτίζουν με τον Σατανά. Ο Αζαζίλ λοιπόν είναι ο Σατανάς, ο οποίος θα φορτωθεί τελικά τις αμαρτίες. Αλλά λέγοντας αυτό το πράγμα, είναι σαν να δείχνουν, δεν το ισχυρίζονται οι ίδιοι, προσπαθούν να το αποφύγουν αυτό, αλλά αφήνουν την εντύπωση στους πολλούς ότι τελικά εκείνος που παίρνει τις αμαρτίες του κόσμου είναι ο Σατανάς. Και κατά έναν τρόπο γίνεται και ο Σατανάς συμμέτοχος στη σωτηρία του ανθρώπου, αφού εκείνος τελικά παίρνει τις αμαρτίες. Η Γραφή μας λέει τις αμαρτίες τις πήρε ο Χριστός, τις φορτώθηκε ο Χριστός και πλήρωσε ο Χριστός για τις αμαρτίες. Τι σημαίνει η εικόνα αυτή του αποδιοπομπαίου τράγου? Απλούστατα. Είναι δύο όψεις του ιδίου πράγματος, της καταδίκης της αμαρτίας. Ο ένας τράγος εσφάζεται για να χυθεί το αίμα. Ο αμαρτωλός πρέπει να δώσει τη ζωή του. Και εφόσον ο τράγος αντιπροσώπευε τις αμαρτίες, είχε πάνω του τις αμαρτίες του κόσμου, έπρεπε να χυθεί το αίμα. Το άλλο, ο άλλος έπρεπε να διωχθεί στην έρημο, κουβαλώντας επάνω του τις αμαρτίες. Τι εσήμαινε αυτό? Ο Θεός ήθελε παραστατικά να τους δώσει να δουν ότι ο λαός του έπρεπε να είναι λαός Άγιος. Ότι τις αμαρτίες έπρεπε να τις φορτώσει σε αυτόν τον τράγο και τον τράγο να τον διώξει στην έρημο, να φύγουν μακριά οι αμαρτίες. Να μην έχουν σχέση με τη ζωή του λαού. Πάλι δηλαδή εδώ πέρα σημαίνει απομάκρυνση των αμαρτιών από μέρους από του λαού, από το λαό του Θεού. Ότι ο λαός του Θεού πρέπει να είναι Άγιος. Έτσι φίλοι μας οι Αδβεντιστές, και σε αυτό πέφτουν λάθος, κάνουν λάθος. Μειώνουν την αποτελεσματικότητα του αίματος του Χριστού και της θυσίας. Η πλήρης επάρκεια μας δείχνεται στη Γραφή. Και ο μόνος σωτήρ του ανθρώπου είναι ο Χριστός. Τον οποίον αυτοί κατά έναν τρόπο σαν τους χιλιαστάς τον ονομάζουν Μιχαήλ. Και λένε ότι ο Μιχαήλ είναι τίτλος του Χριστού όταν ο Χριστός πριν ενσαρκωθεί. Ήταν στη δόξα, Μιχαήλ. Μα στην επιστολή του Ιούδα λέει ότι ο Μιχαήλ ο Αρχάγγελος δεν τόλμησε δεν ετόλμησε να εκφέρει βλάσφημο κρίση εναντίον του σατανά. Είναι δυνατόν αυτό να αναφέρεται εναντίον του Κυρίου, ο οποίος Κύριος κατ' επανάληψη είπε για τον σατανά και για την κρίση του σατανά? Ο Μιχαήλ ήταν αρχάγγελος. Έχει σχέση με τον Ιησού Χριστόν. Ο Χριστός είναι Κύριος, είναι Δημιουργός, είναι Θεός, ο οποίος γίνηκε άνθρωπος για μας και ο οποίος ήρθε και πέθανε στο Σταυρό, στο Γολγοθά, για τις δικές μας τις αμαρτίες και τις δικές μας τις ανομίες. Και τις έσβησε και τις εξήλυψε. Και η ψυχή του ανθρώπου μπορεί να έχει τέλεια ανάπαυση και ξεκούραση στο αίμα του Χριστού και να πιστεύει ότι πλέον καθαρή η ψυχή, φεύγοντας, πορεύεται στην παρουσία του Κυρίου. Να φύγω και να είμαι με τον Χριστό, λέει ο Παύλος. Δεν κοιμάται στο χώμα. Πηγαίνει επάνω. Είναι κέρδος για μένα, λέει ο Παύλος. Και επιθυμώ να φύγω και να είμαι με τον Χριστό και να είμαι με τον Κύριο. Πόσο θαυμάσιο το Ευαγγέλιο όταν το ορθοτομεί κανείς. Και πόσο τούτη η αίθουσα και τούτη η εκκλησία, η συνάθρηση εδώ, θα έχει σημαία υψωμένη πάντοτε. Την επάρκεια του αίματος του Ιησού Χριστού, την τέλεια λύτρωση, την οποία πραγματοποίησε ο Υιός του Θεού, χάρη ημών ενώπιον του Θεού. Αμήν. Στο ερχόμενο θα πιάσουμε άλλο θέμα, πάλι σχετικά με τα θρησκεύματα. Οι πυραμίδες της Αιγύπτου κλείνουν μέσα τους αστρονομικά μυστικά. Αστρονομικά μυστικά. Και άλλες θεότητες επίσης. Και όλοι αυτοί οι μεμοιημένοι επικοινωνούσαν με πνεύματα θεών, τα οποία λατρεύανε και τα οποία τους είχαν αποκαλύψει και είχαν συνομιλήσει μαζί τους. Είχαν μιλήσει μαζί τους και τους είχαν παραδώσει μυστικά. Έτσι η αρχαιότητα γνώριζε πολλά πράγματα. Και η θρησκεία τους δεν ήταν απλώς και τη λατρεία αγαλμάτων, αλλά ήταν μύησης και ήταν και επικοινωνία. Και αυτή η μύησης και επικοινωνία σήμερα δεν έχει εκλείψει. Παρόλο ότι ο κόσμος εξελίχθηκε και η ανθρωπότης ανέπτυξε μια τεχνολογία και επιστήμη, σήμερα ακόμα οι άνθρωποι αισθάνονται την ανάγκη να επικοινωνήσουν με τον υπερβατικό κόσμο, διότι δεν τους αρκεί η επιστήμη και δεν λύνει όλα τα προβλήματα η τεχνολογία. Έχουν ανάγκη από υψηλότερα γνώση να φωτίσουν το μυστήριο, να φωτίσουν το σκοτάδι, την ύπαρξη του κόσμου και την καταγωγή του κόσμου, την ύπαρξη του Θεού, αν υπάρχει για αυτούς, την ύπαρξη του ανθρώπου και την καταγωγή του ανθρώπου. Και όλα αυτά σήμερα έρχονται πλέον να πάρουν πάλι μια ενεργό δράση μέσα στον κόσμο υπό διαφόρους μορφάς και ονόματα. Όλα αυτά αποτελούν την αποκρυφιστική, θα λέγαμε, φιλοσοφία ή έρευνα, η αποκρυφισμός, οκουλτισμός. Από το οκούλτους, που θα πει κρυφό, απόκρυφο, ανεξιχνία. Μάλιστα, η κατάσταση του κόσμου σήμερα και η αβεβαιότητα. Η αβεβαιότητα του μέλλοντος. Τα προβλήματα μέσα στη ζωή. Τα προβλήματα στις επιχειρήσεις. Όλες οργανωμένες επιχειρήσεις. Τα προβλήματα των κρατών αναγκάζουν προσωπικότητες, μεγάλες και μικρές. Ο μικρός για το μέλλον του, για τη ζωή του, για την τύχη του, για τη δουλειά του. Η μεγάλη για τις επιχειρήσεις. Η αρχηγή των κρατών για το μέλλον των κρατών τους και των εθνών τους. Για το τι θα γίνει. Να καταφεύγουν στον πρακτικό αποκρυφισμό. Με άλλα λόγια, σε αστρολόγους, σε μάντις, σε μάγισσες, σε μάγους, σε χαρτορίχτρες, σε καφετζούδες, σε ουρανοσκόπους, σε νεκρομάντης, σε πνευματιστάς, σε όλα αυτά. Και όλη αυτή η κίνηση σήμερα είναι μια τρανή απόδειξη ότι ο αποκρυφισμός Η μυστική επικοινωνία με τον υπερβατικό κόσμο όχι μόνον δεν έχει λείψει, αλλά αντιθέτως τους τελευταίους καιρούς έχει πολύ αυξηθεί και αυξάνεται συνεχώς και αλματοδός. Μάλιστα τους τελευταίους καιρούς και κατά την Βίβλον θα υπάρξει πλήρης επικοινωνία με αυτά τα πονηρά ξεπεσμένα πνεύματα. Είναι η λεγόμενη δαιμονοποίηση της ζωής. Και τέτοιες καταστάσεις υπήρξαν σε περιόδους μεγάλων κρίσεων του Θεού, όπως την εποχή του Νόε. Οι άνθρωποι επικοινωνούσαν με τα πονηρά αυτά πνεύματα και όχι μόνον, αλλά όπως μας λέγει η Βίβλος υπήρξαν και συμμίξεις και γεννήθησαν οι γίγαντες. Πονηρά πνεύματα, τα οποία εισήλθαν εις αστιγατέρας των ανθρώπων, λέει τότε, και γεννήθησαν οι γίγαντες, προσωπικότητες υπερφυσικές. Στην εποχή των Σοδόμων και των Γομόρων υπήρχε ανάλογο πράγμα. Και σε κάθε εποχή που υπήρξε επικοινωνία με τον αόρατο πνευματικό κόσμο, συνοδευόμενο με μία έξαρση σεξουαλικών παθών, πορνικής διαθέσεως μέσα στον κόσμο, ήταν η αιτία των μεγάλων κρίσεων και ήταν εκείνο που ετράβηξε την οργή και την κρίση του Θεού επάνω σε αυτές τις κοινωνίες. Σήμερα λοιπόν, στην εποχή που ζούμε, αυτό το πράγμα γίνεται σε έκταση μεγάλη. Υπάρχουν εταιρείες που έχουν δημιουργηθεί. Άνθρωποι πηγαίνουν συστηματικά να ρωτήσουν το πνεύμα, να ρωτήσουν τα μέντιουμ, να ρωτήσουν τους μάγους, να ρωτήσουν εκείνους τους αστρολόγους για την τύχη τους. Ακούμε και διαβάζουμε στο τέλος και στην αρχή κάθε χρόνου στις εφημερίδες που γράφουν για αστρολόγους μεγάλης φήμης, που μιλούν για τα έθνη της γης και για τους ηγέτες των εθνών και για την τύχη των εθνών και τι θα γίνει σε κάθε χρόνο που έρχεται. Και είναι πολλά από αυτά που λένε που πετυχαίνουν. Και για τον απλούστατο λόγο ότι ο κόσμος τούτος ολόκληρος ηγείται εν το πονηρό. Και ο διάβολος κυριαρχεί στον κόσμο τούτον και τους έχει στα χέρια. Και κατά συνέπεια είναι δυνατό να υπαγορεύσει τι θα γίνει, διότι γνωρίζει τη ζωή των ανθρώπων και του έχουν παραδοθεί εν πολλής οι άνθρωποι στα χέρια του. Η λατρεία του σατανά, η οποία έχει πάρει τόση μεγάλη έκταση. Ανέφερα τις προάλλες για έναν κήρυκα ο οποίος κήρυκε εναντίον του σατανά και πως τον πήραν, τον απήγαγαν σατανιστέ, επειδή ύβριζε το Θεό τους. Και με ειδικό ηλεκτρονικό μηχάνημα του κάνανε ένα είδος σοκ, ώστε να χάσει τη μνήμη του και να χάσει τον εαυτόν του άνθρωπος. Και να του εμβάλλουν την ιδέα με το μηχάνημα εκείνο ότι είναι κάποια άλλη προσωπικότητα. Και είχε χαθεί. Και τον βρήκαν τελικά σε κάποια αίθουσα σε άλλη πόλη που είχε πάει να ζητήσει εν μετανία τον Ιησού Χριστόν ως σωτήρα του, αυτός ο Κύριξ, νομίζοντας ότι είναι κάποιος αλήθης. Και τον ανεγνώρισαν από τη φυσιογνωμία του στις εφημερίδες που είχαν δημοσιεύσει. Και χρειάστηκε μεγάλη εργασία για να μπορέσουν να τον επαναφέρουν πάλι στα λογικά του τον άνθρωπο. Λέγω λοιπόν ότι η λατρεία του σατανά έχει μεγάλη έκταση, τόσο στην Ευρώπη, όσο και στην Αμερική, και ήδη έχει μπει και στη δική μας τη χώρα. Κατά συνέπεια, αντιλαμβάνεται κανείς πόση μεγάλη αξία έχει η μελέτη αυτή και η έρευνα αυτή που κάνουμε. Ο αποκρυφισμός, ο θεωρητικός αποκρυφισμός, είναι ένα μέσο γνώσεως του υπερβατικού. Μια προσπάθεια διεισδύσεως στα μυστικά του κόσμου και μάλιστα του άλλου κόσμου, των αρχών, των πηγών, μια και ο άνθρωπος με τη λογική του και με το συναίσθημά του μόνον δεν μπορεί να φτάσει εκεί. Αναζητεί άλλους τρόπους. Και εφόσον δεν έχει την αποκάλυψη, την οποία δίδει ο Θεός για του Ιησού Χριστού, ο οποίος Θεός δεν άφησε αμαρτύρητον τον εαυτόν του, αλλά απεκάλυψε και έδωσε τις γραμμές του χαρακτήρος του και του μεγαλείου του κατά ποικίλους περιόδους και τρόπους μέσα στην ιστορία. Όπως μας λέει στην προς Εβραίους επιστολή,
1: Χολάκης και πολυτρόπος το πάλε ο Θεός, ελάλησε δια των προφητών, και τελευταία ελάλησε εις ημάς εν Υιό, εν το Υιό, τον οποίον έθεσε κληρονόμων πάντων. Και μας μιλάει δια του Ιησού Χριστού και μας δίνει το φως του προσώπου του, τον χαρακτήρα του και τα σχέδιά του για την σωτηρία μας με το έργο το σταυρικό του Ιησού Χριστού, του Σταυρού του Χριστού και της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού, το έργο της λυτρώσεως, το οποίο ο Θεός έκανε εν το Ιησού Χριστό. Και όταν έρθει κανείς στο Χριστό, πραγματικά αυτή η επιθυμία, αυτό το πάθος μέσα του, να γνωρίσει τον υπερβατικό κόσμο, να προσανατολιστεί στην ύπαρξη, να πληροφορηθεί περί της καταγωγής του κόσμου, του μυστηρίου της υπάρξεως του κόσμου και του μυστηρίου του εαυτού του, αυτή η επιθυμία ικανοποιείται μέσα του. Παίρνει απάντηση, διότι έχει την αποκάλυψη την οποία ο Θεός δίδει δια του Ιησού Χριστού και δια των Αγίων Γραφών στον κόσμο. Αν όμως ο άνθρωπος δεν συνδιαλλαγεί με τον Θεό και οι αμαρτίες του δεν σβήσουν και δεν συγχωρηθούν για το αίματος του Ιησού Χριστού, αν ο άνθρωπος δεν συνδιαλλαγεί με τον Θεό, είναι σκοτεινιασμένος και μάταια ψάχνει από άλλους δρόμους να φτάσει στο υπερφυσικό. Διότι οι άλλοι δρόμοι τον οδηγούν στο υπερφυσικό, αλλά ένα άγνωστο υπερφυσικό. Δεν είναι εκείνο το οποίο ζητά. Δεν είναι ο Θεός, δεν είναι η αλήθεια, είναι η πλάνη, είναι το ψέμα, είναι η απάθη. Και ο άνθρωπος αυταπατάται από αυτά τα πνεύματα τα οποία απαρχής της ιστορίας του κόσμου μετά την πτώση διατηρούσαν και διατηρούν μέχρι σήμερα. Πλήρη επικοινωνία με τον άνθρωπο. Μιλούν στους ανθρώπους, ζητάνε τη λατρεία των ανθρώπων στο πρόσωπό τους και ματέως ο άνθρωπος φυσικά εμφανίζει τον Σατανά με ουνές και με κέρατα, ενώ πρόκειται περί ισχυρού αγγέλου, φωτεινού αγγέλου, ο οποίος εμφανίζεται ως άγγελος φωτός, γνώσης, επιστήμη, πληροφορία από το υπερπέρα, δίδονται εις τον άνθρωπο διαμέσου αυτών των πνευμάτων. Και ο άνθρωπος ικανοποιείται κατά κάποιο τρόπο με αυτά. Ιστορίες σαν εκείνες της πτώσεως των γιγάντων που αναφέρονται στη μυθολογία, του Προμηθέως που ήρθε να δώσει στον άνθρωπο το φως και τα μυστικά του ουρανού, όλα αυτά δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία υπομυθική μορφή διήγησης αυτού του γεγονότος της επικοινωνίας του ανθρώπου με τον υπερβατικό κόσμο, τον πονηρό υπερβατικό κόσμο. Κλέπτει τη φωτιά ή το φως από τον ουρανό και το φέρνει στον άνθρωπο. Όλα αυτά είναι, λέγω, υπομορφή μυθική διήγηση αυτή τη επικοινωνία, την οποία τα πνεύματα αυτά ζητάνε με τον άνθρωπο και ο άνθρωπος πλανόμενος την δίδει. Ο αποκρυφισμός

μέσα σε αυτά. Βέβαια, μερικοί λένε ότι μπορεί να είναι μια επιβίωση πρωτογόνων αντιλήψεων, τις οποίες οι άνθρωποι είχαν, που άφηναν τη φαντασία τους να νομίζει οτιδήποτε στο φαινόμενο του κόσμου και στη θεωρία του κόσμου. Για άλλους, ο αποκρυφισμός αποτελεί μια επιστήμη άγνωστη, η οποία μπορεί παραπάνω από την άλλη επιστήμη, που βασίζεται καθαρά στη διάνοια του ανθρώπου, χρησιμοποιώντας και την διέστηση και την επικοινωνία, την υπερβατική, να οδηγήσει τον άνθρωπο σε γνώσεις απόκριφες. Πιο πέρα από εκείνες τις οποίες πιάνει η λογική του, η σκέτη λογική, η τεχνολογία του. Και βέβαια, κάθε ανακάλυψη που κάνει ο άνθρωπος είναι ένα είδος αποκαλύψεως αυτών. Αλλά όμως δεν είναι όλες πετυχημένες και δεν φέρνουν όλες οι ανακαλύψεις αυτές την ευτυχία στον άνθρωπο. Υπάρχουν ανακαλύψεις και γνώσεις οι οποίες είναι θανάσιμες και επικίνδυνες και έχουν φοβερά αποτελέσματα στους ανθρώπους οι οποίοι ακολουθούν τον δρόμο αυτών της επικοινωνίας τον οποίον ο Θεός έχει απαγορεύσει. Βέβαια, όταν έρχεται η επιστήμη και αξιώνει με την λογική σκέτη να λύσει το μυστήριο του κόσμου, ενώ το μυστήριο του κόσμου δεν λύεται κατά αυτόν τον τρόπο, δεν μπορεί η λογική μας, ούτε και οι αισθήσεις μας, να πιάσουν όλη την πραγματικότητα. Η υπερβατική πραγματικότητα απευθύνεται και κάνει έκκληση σε ένα άλλο στοιχείο του εαυτού μας. Αυτό είναι η πίστη. Και εφόσον δεν έχει την πίστη ως ζωντανό και αληθινό Θεό, χρησιμοποιεί αυτού του είδους την πίστη προς τα πνεύματα αυτά, στις επικοινωνίες αυτές, για να επικοινωνήσει με τον υπερβατικό κόσμο. Βέβαια, ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει στα στενά όρια της ύλης και της λογικής. Είναι ασφυκτικά. Ζητάει κάποιον κόσμο πιο πέρα. Όπως έλεγε κάποιος επιστήμον, φυσιολόγος, ψυχή. Τι είπα να πει ψυχή. Το νηστέρι μου δεν τη βρήκε πουθενά την ψυχή. Αλλά αν δεν τη βρήκε το νηστέρι σου δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Και ο άνθρωπος λέγω δεν μπορεί να κλειστεί μέσα στα στενά αυτά πλαίσια μιας επιστήμης αθέου. Ζητάει το μυστικό του άλλου κόσμου και ερευνά να το βρει. Και ακριβώς οδηγείται μέσα σε αυτές τις επικοινωνίες οι οποίες τον φέρνουν σε άλλους δρόμους και σε άλλες πραγματικότητες. Έτσι, ο άνθρωπος αποκτάει μία παράνομη γνώση που ο Θεός του την είχε απαγορεύσει. Στον κήπο της Εδέμ του είπε «Καλλιέργη τον κήπο δικό σου, εις όλη την έκταση, αλλά το δένδρον της γνώσεως του καλού και του κακού δεν θα φας». Και ο διάβολος ήρθε και του είπε «Βέβαια, το απαγόρευσε ο Θεός, διότι θα γίνετε θεοί να γνωρίζετε το καλό και το κακό». Και ο άνθρωπος οθείται σε αυτή τη γνώση του καλού και του κακού, την αναζητεί, την αναζητεί. Και πάει να την πάρει με έναν τρόπο παραβαίνοντας την εντολή και την απαγόρευση που του έδωκε ο Θεός. Έτσι έκαναν οι προπτόπλαστοι. Τις ίδιες εισηγήσεις είχε ο Κύριος εις την έρημο. Αλλά ο Κύριος αντεστάθη σε αυτού του είδους την εξέλιξη. Αντεστάθη. Και ακριβώς μας δείχνει ο Λόγος του Θεού ότι θα πρέπει να αντισταθούμε στον κόσμο των πονηρών πνευμάτων και να μην ζητήσουμε μια γνώση που ο Θεός δεν την επιτρέπει. Να οδηγηθούμε δηλαδή από τα πνεύματα εκείνα σε τέτοιες είδους επικοινωνίες. Στο βάθος βέβαια, όλοι αυτοί που κινούνται εις αυτά τα πράγματα κατέχονται από μία άγνοια του υπερβατικού κόσμου. Συνήθως αγνοούν τι είναι το υπερβατικό. Δεν ξέρουν την σύστασή του, ακριβώς διότι δεν έχουν την αποκάλυψη της Αγίας Γραφής. Αγνοούν από τι αποτελείται ο υπερβατικός κόσμος. Αγνοούν τον Σατάν, αγνοούν τις δυνάμεις του, αγνοούν τα δαιμόνια, αγνοούν ότι αυτά κατέχουν.

όλο το, την ατμόσφαιρα γύρω, αγνοούν ότι είναι παραπλανητικά, αγνοούν την ικανότητά τους και τη δύναμή τους. Και ακριβώς διότι υπάρχει η άγνοια, μπαίνουν σε κόσμους άγνωστους σε αυτούς και περιπατούν σε κόσμους που είναι άγνωστοι. Αλλά για να έχουν κατόπιν εν συνεχεία στη ζωή τους φοβερά και τρομερά αποτελέσματα. Τρομερά αποτελέσματα. Πολλοί αυτοκτονούν, πολλοί τρελαίνονται, η ζωή τους δεν έχει ποτέ ησυχία, βρίσκονται σε διαρκή ταραχή, στον ύπνο και στον ξύπνο τους, με νευρωτικές διαταραχές ολόκληρο τον οργανισμό, με ταραχή στην ψυχή, με όλα αυτά. Τώρα, ο αποκρυφισμός. Εκ πρώτης όψεως βέβαια αντιτίθεται στον ηλισμό και στην αθεία, διότι παραδέχεται την ύπαρξη υπερβατικού κόσμου. Αλλά ποιο υπερβατικό κόσμο? Στη μέθοδό του και στις γνώσεις του συνδυάζει όλες τις μεθόδους που υπήρξαν από τα αρχαιότατα χρόνια, όπως ο ελευθεροτεκτονισμός, μασονία, αποκρυφισμός είναι η φιλοσοφία του στο βάθος, από την καμπάλα, η μυστηριακή, θα λέγαμε, και αποκρυφιστική φιλοσοφία και γνώσεις των Εβραίων, καμπάλα, η καμπάλα, η καμπαλιστική μυστηριακή έρευνα, από την θεοσοφική εταιρεία, από τη σχολή των οπαδών του Ερμού, βλέπετε είναι από την εταιρεία των αλχημιστών, είναι όλα αυτά, οι γνώσεις αυτές, οι απόκριφες. Η Παγκόσμια Ιδεαλιστική Ένωση και ούτω καθεξής. Όλα αυτά συνδυάζονται μέσα στον αποκριφισμό. Και τον ακολούθησαν φυσικά προσωπικότητες μεγάλες. Μπορούσε να αναφέρει κανείς μεγάλα ονόματα. Η Κατερίνη των Μεδίκων ήταν μεμοιημένη, ο Κάρολος της Αγγλίας, ο Σέξπιρ, ο Γκέτε, ο Μπαλζάκ, ο Βάγνερ και πολλές άλλες προσωπικότητες από τις γνωστές και σήμερα μεγάλες προσωπικότητες στην Ευρώπη αλλά και ανάμεσά μας, εδώ στην Ελλάδα. Είναι ένα είδος ικανοποιήσεως όταν λείπει από την άλλη μεριά η πίστης εις τον Θεό. Και συγκεντρώνονται μέσα εκεί αρχαίες παραδόσεις των Ινδιών, της Κίνας, της Αιγύπτου, της Ασσυρίας, της Βαβυλώνος, το τυπικό της Ίσιδος, από τα μυστήρια της Ίσιδος. Φιλοσοφία της και ηθική της είναι όλες αυτές οι αρχαίες παραδόσεις. Τώρα, στη διδασκαλία της, τι λέει στη διδασκαλία της η θεοσοφία? Έχει γράψει και σημειώσει για όλους αυτούς οι οποίοι κατά κάποιο τρόπο, τον έναν ή τον άλλο τρόπο, είσαντε αποκρυφιστέ, μεμοιημένοι λατρευτέ του Ερωνού, ορφικοί, ελευσινιακοί, ελευσίνοι, καμπαλιστέ, μυστηριακοί, χαλδαίοι μάγοι, Αιγύπτιοι ιερείς, Ινδοί αποκρυφιστέ, εσέοι, θεραπευτέ, γνωστικοί, θεουργικοί, νεοπλατωνιστέ. Όλοι αυτοί, βλέπετε, είχανε και καλλιεργούσαν σαν εταιρείες, σαν ενώσεις, σαν κοινότητες. Καλλιεργούσαν αυτή την απόκριφη γνώση. Είχαν τις επικοινωνίες τους κατά διαφόρους τρόπους και έβλεπαν προσωπικότητες του υπερβατικού κόσμου οι οποίες εμφανιζόντουσαν μπροστά τους. Τους μιλούσαν και είχαν και αποκαλύψεις μυστηρίων και γνώσεων τα οποία οι άλλοι άνθρωποι, οι κοινοί, δεν είχαν. Παρά μονάχα οι μεμοιημένοι.
τους, στη διδασκαλία τους, είναι η αναλογία. Δηλαδή αναλογικός, όπως θα έλεγε κανείς. Όπως επί παραδείγματι το έμβριο μέσα στην κοιλιά της μάνας με τον ομφάλιο λόρο ενώνεται με τη μάνα και τρέφεται από τη μάνα, ο άνθρωπος είναι ενωμένος με το σύμπαν κατά αυτούς. Δια της αναπνοής. Ενώνεται με το σύμπαν και τρέφεται από το σύμπαν, με το οποίο αποτελεί μία ενότητα με το σύμπαν. Βεβαίως, διακρίνουν στον άνθρωπο τα στοιχεία τα εξής. Ο φυσικός, που είναι το σώμα του, το υλικό, το αστρικό σώμα, που είναι το περίπνευμα ή το περιψύχιον, το περί την ψυχήν, ένα είδος ζωικού ρευστού που περιβάλλει ή εθερίου στρώματος που περιβάλλει την ψυχήν, όπως λένε, και αποτελεί το αρνητικό στοιχείο, και το πνευματικό ή το συνειδητό που ενώνει τον άνθρωπο με τον Θεό. Αυτά λοιπόν τα τρία. Το αστρικό σώμα του ανθρώπου που περιβάλλει την ψυχή του είναι αυτό που υφίσταται την επιρροή του σύμπαντος ολοκλήρου γύρω. Να γιατί οι αστρολόγοι ερευνάνε τα ζώδια και τις κινήσεις των αστέρων για να συναγάγουν από εκεί ποια επιρροή μπορούν να έχουν επάνω στην ψυχή του ανθρώπου, στην σύστασή της και στην τύχη του ανθρώπου εις το μέλλον. Μετρούνε από το σώμα του ανθρώπου πόσες τρύπες υπάρχουν παραδείγματος χάρη στο κεφάλι του ανθρώπου. Όσα πλευρά, τα ρυθμούν, κάνουν συνθέσεις διάφορες, από τις οποίες βγάζουν διάφορα αποτελέσματα. Στον άνθρωπο λοιπόν υπάρχει το ιδεατό, που είναι το πνευματικό, το αρνητικό που είναι το αστρικό του σώμα και το φυσικό που είναι το υλικό σώμα. Τώρα, όλα αυτά δεν είναι χωρισμένα, αποτελεί μια ενότηση μεταξύ των. Ο Θεός από την άλλη μεριά, κατά αυτούς, είναι και μένει εκείνο το στοιχείο που δίνει σε όλες τις δημιουργίες την ύπαρξη. Δεν είναι μακριά από τη δημιουργία, ο ίδιος ο Θεός είναι ενωμένος με την δημιουργία, κατά την άποψή τους. Είναι το οργανωτικό και ζωντανό στοιχείο, το οποίο είναι διάχυτο και δίνει στη δημιουργία την ύπαρξη. Εν τούτης όμως, τα τρία αυτά, το φυσικό, αστρικό και πνευματικό, υπάρχουν και μεταξύ τους σχέσεις είναι ακριβώς προσδιορισμένες. Σύμφωνα με τον αποκρυφισμό, υπάρχει πλήρης σχέσης μεταξύ πνευματικού και φυσικού. Αυτή τη σχέση την διέκοψε ο άνθρωπος. Την διέκοψε ο άνθρωπος. Και την προσπαθούν να την ανέβρουν και να την πραγματοποιήσουν αυτές οι αποκρυφιστικές εταιρείες της μυστικής επικοινωνίας με τον υπερβατικό κόσμο. Η Βίβλος για αυτούς είναι ένα βιβλίο που πρέπει να το διαβάζει κανείς και να το σκέφτεται. Είναι το βιβλίο που δίνει αποκρυφιστικές πληροφορίες της επικοινωνίας με τον υπερβατικό κόσμο. Το διαβάζουν με τον δικό τους τρόπο. Όπως είπαμε, όταν λένε, επί παραδείγματι λέει στη Βίβλο, ποικίλες πληροφορίες βέβαια, όταν λέει στον Νικόδημο ότι πρέπει να γεννηθείς μια δεύτερη φορά, αυτοί το ερμηνεύουν αυτό ότι πρέπει να μετενσαρκωθείς. Κάτι τέτοιο. Του Ιωάννου, εκείνο που λέει ο Κύριος για τον Ηλία, ότι ο Ιωάννης δεν είναι παρά ο Ηλίας, και αν θέλετε να μάθετε, ο Ηλίας ήλθε και κάνατε σε αυτόν ό,τι θέλατε. Όπως είπαμε όταν μιλήσαμε και για την Θεοσοφία, αυτοί λένε ότι ο Ιωάννης λοιπόν ήταν μια μετενσάρκωση του Ηλία. Και ούτω καθεξής. Και άλλα πολλά.
Όταν λέει ο Κύριος ότι οι λύθοι τούτοι θα ανακράξουν αν εσείς σιωπήσετε, αυτοί εννοούν ότι υπάρχουν μονάδες στον κόσμο που εκπορεύονται από το Θεό. Αυτές οι μονάδες, ενούμενες, οργανικές μονάδες, επί από μία συνεχή εξεργασία, δημιουργούν τις συνειδήσεις και στην εξέλιξή τους οι συνειδήσεις, τις προσωπικότητες, η οποία προσωπικότης, ανάλογα με την ζωή που ζει εδώ κάτω, μετενσαρκώνεται και μετενσαρκώνεται συνεχώς, έως ού τελειοποιηθεί και γίνει Θεός, ενωθεί με τον Θεό, γίνει ένα με τον Θεό. Κατά συνέπεια, στους λίθους υπάρχουν μονάδες υπό εξέλιξη. Και όταν ο Ιησούς είπε «Οι λίθοι θα ανακράξουν» ή ότι ο Θεός δίνεται εκ των λίθων να αναστήσει ανθρώπους, ή η παράδοση και η μυθολογία λέει ότι για δύο από την μυθολογία που ρίχνανε πέτρες πίσω τους και γινόντουσαν άνθρωποι όταν οι άνθρωποι μετά τον κατακλυσμό είχαν χαθεί, είναι κατά τον αποκρυφισμό αυτές οι μονάδες οι οποίες είναι υπό εξέλιξη και θα γίνουν συνειδήσεις και θα γίνουν άνθρωποι και θα γίνουν θεοί μετά από μεγάλη εξέλιξη. Κατά συνέπεια, βλέπετε ότι βρίσκουν τον τρόπο ακόμα και μέσα στην Αγία Γραφή, στη Βίβλο, να βρίσκουν έδαφος για να αναπτύξουν τις διδασκαλίες των, οι οποίες δεν είναι παρά μία σύγχυση, μία πλάνη. Είναι διδασκαλίες τις οποίες είχαν οι Ινδουιστέ κάτω εκεί στην Ανατολή και οι οποίες διεχείρισαν και μέσα στην Ευρώπη. Ο Βούδας είναι ένας ο οποίος έπειτα από πολλές μετενσαρκώσεις, κάπου 550 κατά την άποψή τους, έφτασε να γίνει, να μπει στην Ιρβάνα, να ενωθεί με τον Θεό. Και εκείνο το οποίο έκανε ο Βούδας για τους Ανατολικούς, στην Ανατολή, έκανε ο Ιησούς για τους Δυτικούς κατά αυτούς. Δεν είναι δηλαδή παρά ένας αντίστοιχος Βούδας ο Ιησούς. Άνθρωπος ο οποίος με τα πολλές μετεσαρκώσεις εξελίχθη και έφτασε στην θεότητα. Είναι δηλαδή ο Ιησούς κατά αυτούς ένα στοιχείο δύναμης μέσα στον πνευματικό κόσμο που ήρθε για να φωτίσει και να οδηγήσει και είναι αυτή η απόρρια του Θεού μέσα στον κόσμο, αυτή η κύκλο. Το τριαδικό το ερμηνεύουν κατά ανάλογο τρόπο. Ο Πατέρας είναι η ζωή, ο Υιός ο Λόγος, το Πνεύμα είναι το φως. Δεν είναι παρά εκδηλώσεις της μιας πρωταρχικής δυνάμεως, της παντοδυνάμου δυνάμεως, η οποία υπάρχει στον κόσμο. Ακόμα και για την προσευχή την δικαιολογούν, διότι μας φέρνει σε ενότητα με το Θεό και με το Θείο σχέδιο της εξελίξεως δηλαδή των ανθρώπων όλων με μετεσαρκώσεις πολλές για να φτάσουμε να ενωθούμε με το Θεό και να γίνουμε ένα με τον Θεό. Ένα με τον Θεό. Σε κάθε πλάνο, στο υλικό ή φυσικό, στο αστρικό, στο πνευματικό, υπάρχει μια αντιστοιχία, τριαδικότητος. Στο υλικό είναι δύναμη, ζωή, δύναμης, εθύρ, υλικός κόσμος. Στο αστρικό, ζωή, ουσία, φαινόμενο. Στο πνευματικό, θέληση, σοφία, λόγος. Είναι τόσο σκοτεινή η φιλοσοφία τους και τόσο αδιερεύνητη που μόνον οι μεμοιημένοι και επί πολύ καιρό μεμοιημένοι και μάλιστα με αυστηρές αρχές, με αυστηρές αρχές, μπορούν να φτάσουν και να οδηγηθούν σιγά σιγά. Το θέμα είναι ότι πολλές προσωπικότητες του καιρού μας, όπως και των αρχαίων καιρών, ζητώντας μια μυστική γνώση, κάτι πιο πάνω από τούτο που βλέπει κανείς και αντιλαμβάνεται, επήραν το δρόμο αυτό και χάθηκαν. Οι πιο απλοί ακολουθούν εκείνο τον πρακτικό αποκρυφισμό, στον οποίο θα έρθουμε και για τον οποίο θα μιλήσουμε στα επόμενα μαθήματα. Αστρολογία, μανδύα, μαγεία,
ραδοσκοπία και όλα αυτά και ουσιαστικώς επικοινωνούν με τον πνευματικό κόσμο τον αόρατο. Πόσο διαφορετική είναι η θέση όμως του πιστού. Πόσο θαυμάσια αντίληψη του Θεού και του κόσμου μας δίνει η Αγία Γραφή. Μας δείχνει τον Θεόν ζωντανόν, πραγματικόν, αληθινόν, έξω κόσμιον, όχι ένα με τον κόσμο. Ένα με το εγώ μας. Το εγώ μας είναι τμήμα του Θεού. Όχι. Εμείς είμαστε άλλο. Ο Θεός είναι άλλο. Ο Θεός υπάρχει πέραν του κόσμου και δημιούργησε όσα ηθέλησε. Πόσο θαυμάσια η αποκάλυψη του Τριαδικού, ότι ο Θεός είναι τριάς υποστάσεων κοινωνών της αυτής θείας ουσίας. Ο Πατήρ, ο Υιός, ο Παράκλητος. Και ότι η Τριάς είναι ο δημιουργός του κόσμου. Ο Πατήρ συνέλαβε το σχέδιο. Ο Υιός το εξετέλασε. Το Πνεύμα έδωσε τα σχήματα και τις μορφές. Πόσο θαυμάσιο ακόμα ότι υπάρχουμε στον κόσμο τούτον όχι ερχόμενοι από κατώτερες μορφές, κατόπιν μιας μακροχρονίου εξελίξεως, με τον κίνδυνο να πάμε παρακάτω σε άλλες ζωικές μορφές κατώτερες, εάν δεν έχουμε πράξει όπως πρέπει, για να ταλαιπωρηθούμε ακόμα περισσότερο σε εκείνη την αέναη αλυσίδα των μετενσαρκώσεων. Αλλά είμαι τα υπάρξεις αυτοτελείς που ήρθαμε στην ύπαρξη για πρώτη φορά και τελευταία φορά, διότι φεύγουμε από τον κόσμο τούτον για να πορευτούμε στον Θεό, τον Πατέρα, και ότι ο Ιησούς Χριστός είναι η οδός που μας φέρνει στον Θεό τον Πατέρα. Η μόνη οδός και η λύτρωσή του, ο μόνος τρόπος που μας τακτοποιεί με τον Θεό αποτελεσματικά. Και έχουμε και μία καθαρά γνώση του υπερβατικού κόσμου. Ξέρουμε τον Θεό τον Πατέρα, τον Υιόν το Πνεύμα, γνωρίζουμε την ύπαρξη πνευμάτων, αγαθών και πονηρών, και ξεύρωμε και λυπούμεθα για όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι επικοινωνούν με τον αόρατο πονηρό κόσμο χωρίς να το καταλαβαίνουν και δεν αντιλαμβάνονται αυτό το οποίο λέγει η Γραφή, ότι τα πνεύματα αυτά είναι οι θεοί του κόσμου τούτου και ότι επηρεάζουν τους ανθρώπους και ότι έχουν ισχυρά δύναμη, είναι σεντίμ, είναι ισχυρά πνεύματα. Επηρεάζουν τα πνεύματα, την ψυχή των ανθρώπων και την τύχη των ανθρώπων ακόμα, διότι εξαιτίας της αποστασίας τους και της αμαρτίας τους, ο Θεός τα παραδίδει τον κόσμο εις τα πνεύματα αυτά, τα οποία τους ταλαιπωρούν και στο τέλος τους κερδίζουν. Ο αποκρυφισμός, θεωρητικός, έχει μία φιλοσοφία και είναι ένα είδος θρησκείας και λατρείας που σε φέρνει σε επικοινωνία με άγνωστες προσωπικότητες του υπερβατικού κόσμου. Πρακτικός, ο πρακτικός αποκρυφισμός είναι όλα αυτά τα οποία πράττουν για να επικοινωνήσουν ή να διεισδύσουν στα μυστήρια του άλλου κόσμου. Από αυτά τα πράγματα ο χριστιανός πρέπει να απέχει τελείως. Μέσα στην Αγία Γραφή λέει δεν θα φύγεις ούτε μάντι να υπάρχει ούτε αστρολόγο, ούτε ουρανοσκόπο, επαϊδό κλπ. Θα τον σκοτώνεις. Δεν υπάρχει εκεί καθόλου πλέον συγχώρησης. Δεν θα τον αφήνεις να υπάρχει ανάμεσά σου. Διότι μπορεί να σε πλανήσει. Και διότι μπορεί να σε οδηγήσει σε άλλους κόσμους, σε άλλους δρόμους. Να επικοινωνήσεις και να λατρεύσεις τον διάβολο και τις δυνάμεις του. Αυτό κάνουν όλοι αυτοί. Και όλος ο κόσμος αυτός είναι μέσα στο πονηρό του. Κοιτάξτε στις εφημερίδες αγγελίες, το medium τάδε, ο αστρολόγος τάδε, ραδιαισθητικός, ραδιοσκόπος, νεκρομάντης και τόσα πράγματα. Κοιτάξτε μέσα στις εφημερίδες τι γίνεται. Αλλά να δείτε τι γίνεται από την άλλη μεριά και μέσα στους ανθρώπους. Πόσο οι άνθρωποι τρέχουν σε αυτά τα πράγματα. Και εξαρτούν την τύχη τους και το μέλλον τους και τη ζωή τους ολόκληρη. Και δεν έχουν ειρήνη μέσα στην καρδιά τους και δεν έχουν ανάπαυση.
πόσο ευτυχής είναι ο πιστός. Λοιπόν, αυτά τα μαθήματα θα τα κάνουμε στο εξής. Θα μιλήσουμε για όλα αυτά και θα τα ερευνήσουμε για να είμαστε φωτισμένοι απάνω σε αυτά τα πράγματα και να ξέρουμε πού πατάμε σαν πίστη, πού στερεούμεθα, τι λέει η Αγία Γραφή και ποιες είναι οι ενέργειες και οι μεθοδίες του σατανά. Και θα έρθουμε αργότερα και στον πνευματισμό, στην επικοινωνία με τα medium, για το medium των διαμέσων, των μεσαζόντων αυτών προσώπων, τα διάμεσα με τον υπερβατικό κόσμο. Τι γίνεται, τι γίνεται. Καταπληκτικά πράγματα. Ο Κύριος λοιπόν να μιλήσει στις καρδιές μας για απόψε και στα ερχόμενα μαθήματα θα προχωρήσουμε στην ερευνά μας. Αυτός να είναι μαζί.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Πέμπτη παραβολή. Η παραβολή με τις 10 παρθένες. Από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, 25 κεφαλαίο, και από το 1 έως το 13 εδάφια. Τότε θέλει ομοιωθεί η βασιλεία των ουρανών με 10 παρθένους έτινε σλάβους ετάς λαμπάδας αυτών εξήλθον εις απάντησιν του νυμφίου. 5 δε εξ αυτών εις ανθρώνιμοι και 5 μωρέ. Έτινες μωρέ, λαβούς ετάς λαμπάδας αυτών, δεν έλαβον μεθε αυτών έλεον. Εφρόνιμοι όμως έλαβον έλεον εν της αγκύης αυτών μετά των λαμπάδων αυτών. Και επειδή ο νυμφίος ευραδινέν, ενίσταξαν πάσε και εκοιμόντο. Εν το μέσο δε της νυχτός έγινε κραυγή. Ιδού, ο νυμφίος έρχεται, εξέλθετε εις απάντησιν αυτού. Τότε εσηκώθησαν πάσε επαρθένοι εκείνε και ετοίμασαν τας λαμπάδας αυτών. Και έμορε είπον προς τας φρονίμους, δότε εις ημάς εκ του ελαίου σας, διότι ελαμπάδες ημών σβήνονται. Απεκρίθησαν δε εφρονίμοι, λέγουσε, μήποτε δεν αρκέσει εις ημάς και εις εσάς, όθεν υπάγετε κάλλιον προς τους πολλούντας και αγοράσατε εις εαυτάς. Ενώ δε απήρχοντο διά να αγορασώσιν, ήλθεν ο νυμφίος και έτοιμοι εις ήλθον μετ' αυτού εις τους γάμους, και εκλείστη η θύρα. Ύστερον δε έρχονται και έλειπε παρθένοι, λέγουσε. Κύριε, Κύριε, ανοίξον εις ημάς. Ο δε αποκριθείς είπεν, αληθώς σας λέγω, δεν σας γνωρίζω. Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξεύρετε την ημέραν ουδέ την ώραν, καθήν ο Υιός του ανθρώπου έρχεται.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ας προσευχηθούμε. Πατέρα μας, ουράνιο Θεός μας, σε ευχαριστούμε μέσα από το βάθος της καρδιάς μας, γιατί επέτρεψες άλλη μια φορά μέσα στο διάβα της ανθρώπινης ζωής μας πάνω στη γη να συγκεντρωθούμε στο χώρο τούτο που μας χάρισε η αγάπη σου, να μιλήσουμε για αυτή τη θαυμαστή αγάπη σου, η οποία δεν έχει όρια. Ποιος μπορεί να μετρήσει το ύψος, το βάθος και το πλάτος της διαστάσεις της αγάπης σου με την οποία μας αγάπησες, αφού ό,τι πολυτιμότερο είχες στον ουρανό το θυσίασες για μας, για να μας αποδείξεις έμπρακτα την αγάπη σου αυτή, όχι με λόγια, αλλά με έργα. Τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Τον ανέβασες πάνω στο σκληρό σταυρό του Γολγοθά, για να πληρώσει εκεί πάνω σαν κακούργος στη θέση τη δική μας, τα κρίματά μας, την ενοχή μας, τις αμαρτίες μας, το παθητικό της ζωής μας, και φορτώθηκε πάνω όλες τις θλίψεις μας και τις παραβάσεις μας και τις ασθενείες μας. Σε ευχαριστούμε, Κυρία μας Ιησού Χριστέ, γιατί το Πνεύμα σου το Άγιο ήρθε και μας το αποκάλυψε μέσα στην καρδιά μας. Όχι, υπήρχαν χρόνια στη ζωή μας που πήγαν χαμένα χωρίς να γνωρίζουμε γιατί ήρθαμε στη ζωή. Τι θέλουμε σε τούτη τη ζωή, μέχρι ότου αναζητώντας το πρόσωπό σου ήρθες και μας συνάντησες στους δρόμους αυτής της ζωής και μας είπες ότι ήρθαμε στη ζωή για να γνωρίσουμε εσένα τον Σωτήρα μας, και σε ευχαριστούμε γιατί άνοιξε η καρδιά μας και γνωρίσαμε εσένα. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ έγραψες τα ονόματά μας στο βιβλίο του ουρανού, Κύριε μας, και τώρα μας έδωσες ελπίδα και χαρά αιώνια. Δεν φοβούμαστε πια το θάνατο το σωματικό, γιατί ξέραμε ότι εμπιστευτήκαμε σε καλά δυνατά χέρια.

Ευλογήσε μας το όνομα του Χριστού. Αμήν. Διαβάζω από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κεφάλαιο 12, εδάφιο 20 μέχρι 28. Ήσαν δέτινες Έλληνες μεταξύ των αναβενόντων δια να προσκυνήσουσι εν τη εορτή. Ούτι λοιπόν ήλθον προς τον Φίλιππον τον από Βυσταϊδά της Γαλιλαίας και παρεκάλων αυτόν λέγοντες «Κύριε, θέλουμε να είδομεν τον Ιησούν». Έρχεται ο Φίλιππος και λέγει προς τον Ανδρέαν και πάλι ο Ανδρέας και ο Φίλιππος λέγωσι προς τον Ιησούν. Ο δε Ιησούς απεκρίθη προς αυτούς λέγον «Ήλθεν η ώρα δια να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, εάν ο κόκκος του σίτου δεν πέσει στην γην και αποθάνει, αυτός μόνος μένει. Εάν όμως αποθάνει, πολλήν καρπών φέρει. Ώστις αγαπά την ψυχήν αυτού, τελειαπολέσει αυτήν, και ώστις μισεί την ψυχήν αυτού εν το κόσμο τούτο, η ζωήν αιώνιον θέλει φυλάξει αυτήν. Εάν εμέ υπηρετεί της, εμέ ας ακολουθεί. Και όπου είμαι εγώ, εκεί θέλει είστε και ο υπηρέτης ο εμός. Και αν της υπηρετεί εμέ, θέλει τιμήσει αυτόν ο πατήρ. Τώρα η ψυχή μου είναι τεταραγμένη και τι να είπε ο πάτερ, σώσον με της ώρας ταύτης. Αλλά δια τούτο ήλθω εις την ώραν ταύτην. Πάτερ, δόξασόν σου το όνομα. Και επίσης, από το ίδιο Ευαγγέλιο, 2-3 ακόμη εδάφια. Κεφάλαιο 17. Ταύτα ελάλησεν ο Ιησούς και ύψωσε την φωνήν αυτού εις τον ουρανόν και είπε «Πάτερ, ήλθεν η ώρα, δόξασον τον Υιόν σου, δια να σε δοξάσει και ο Υιός σου, καθώς έδωκας εις αυτόν εξουσίαν πάση σαρκός, δια να δώσει ζωήν αιώνιον εις πάντας όσους έδωκας εις αυτόν. Αυτή δε είναι η αιώνιο ζωή, τον αγνωρίζω σε τον μόνον αληθινόν Θεόν, και τον οποίον απέστειλας Ιησούν Χριστόν. Εγώ σε εδόξασα επί της γης. Το έργο είναι τελείωσα το οποίον με έδωκες δια να κάμω. Και τώρα δόξασόν με σύ Πάτερ πλησίον σου, με την δόξαν την οποίαν είχον παρασύ πριν γίνει ο κόσμος». Παρακαλώ πάρτε τα υμνολόγια στα χέρια σας, ανοίξτε στον ύμνο 306 και σηκωθείτε όρθιοι να ψάλουμε όλοι μαζί τον ύμνο υπαριθμών 306. Με όλη μας την καρδιά. Ύμνος 306. Από το αίμα του Σταυρού σου.

ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Αν και γεννήθηκε κατά σάρκα στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας, όμως από παιδί που ήταν έζησε στη Γαλιλαία, δηλαδή στη Βόρεια Ιουδαία που συνορεύει με το σημερινό Λίβανο. Οι γονείς του από τον καιρό που επέστρεψαν από την Αίγυπτο εγκαταστάθηκαν σε μια μικρή πόλη της Γαλιλαίας, τη Ναζαρέτ, όπου εκεί ο νομιζόμενος πατέρας του μικρού Ιησού εξασκούσε το επάγγελμα του ξυλουργού για να συντηρήσει την οικογένειά του. Ο Ιησούς δεν πήγε σχολείο για να μάθει γράμματα, να μορφωθεί όπως λέμε, γιατί δεν είχε ανάγκη από την ανθρώπινη μόρφωση, αλλά από μικρός μπήκε στη βιοπάλη για να βοηθήσει τον Ιωσήφ στα οικογενειακά βάρη και να βγάζει ο ίδιος ο Ιησούς τα έξοδα της συντήρησής του. Εργάστηκε και αυτό σαν ξυλοργός στο εργαστήριο του Ιωσήφ. Εκεί μέσα έφτιαχναν έπιπλα και άλλες ξυλουργικές εργασίες. Και πολλά ίσως από τα έπιπλα τα οποία κοσμούσαν σπίτια της Ναζαρέτ, ίσως ήταν βγαλμένα από τα χέρια του. Για σκέψτε. Αν ζούσαμε κι εμείς στην εποχή εκείνη, θα μπορούσαμε να πάμε μέσα στο εργαστήρι του Ιωσήφ και να παραγγείλουμε κάποιο τραπέζι, κάποιον καναπέ, κάποιες καρέκλες. Και ήταν επόμενο να τις φτιάξει ο Ιησούς, ο Θεέ μου. Τι συγκατάβαση είναι αυτή του Θεού για μας. Πόση διαφορά αλήθεια μεταξύ των σημερινών παιδιών και του μικρού Ιησού. Στα σημερινά παιδιά οι γονείς τους φροντίζουν να μην τους λείπει τίποτε. Και εκείνος βγήκε από μικρός στη βιοπάλη. Το σπίτι όπου έμεινε η πολυμελής οικογένεια θα ήταν ασφαλώς ένα φτωχό σπίτι, χωρίς τις ανέσεις των μεγάλων σπιτιών της εποχής εκείνης. Το φαγητό της οικογένειας θα ήταν λίτο δίαιτο και το βράδυ, όταν μετά την εσπερινή προσευχή θα έπεφταν να κοιμηθούνε, η μητέρα του θα τον σκέπαζε κι αυτόν όταν ήταν μικρός με τα ίδια φτωχικά σκεπάσματα με τα οποία θα σκέπαζε και τα άλλα παιδιά της οικογένειας. Ο Απόστολος Παύλος θα γράψει αργότερα στους Κορινθίους, διότι εξεύρεται αδελφοί την χάριν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ότι πλούσιος όντας επτόχευσε για σας, για να πλουτίσετε σεις με τη δική του τη φτώχεια. Αργότερα, όταν ο Ιησούς έγινε 30 ετών, άφησε την οικογένεια αυτή και μετακόμισε σε κάποια πόλη λίγο βορειότερα, στην Καπερναούμ, η οποία βρίσκεται στα παράλια της λίμνης Γενισαρέτ. Εκεί στην Καπερναούμ συνάντησε τους μαθητές του και εκεί στις πόλεις που βρίσκονται γύρω από την πόλη αυτή, η οποία λέγεται και θάλασσα της Γαλιλαίας, έζησε μαζί τους περίπου 2,5 χρόνια. Σε αυτή την περιοχή της Γαλιλαίας ο Ιησούς έκαμε τα περισσότερα θαύματα. Εκεί κήρυξε ένα μεγάλο μέρος από τη διδασκαλία του και όταν πλησίασε ο καιρός να επιστρέψει στη χώρα από την οποία ήρθε, στην ουράνια χώρα, μας λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς ότι έλαβε τη μεγάλη απόφαση να κατέβει στην Ιερουσαλήμ προς νότον. Στο κεφάλαιο 9, εδάφιο 51, το κείμενο γράφει «Και εν το συμπληρούστε τα σημέρας της αναλήψεως αυτού, αυτός εστήριξε το πρόσωπον αυτού, του πορεύεστε εις Ιερουσαλήμ». Ο Βάμβας το αποδίδει με τις λέξεις «Τότε αυτός έκαμε στερεάν απόφαση να υπάγει εις την Ιερουσαλήμ». Εμείς θα το λέγαμε σήμερα ότι αφού σκέφτηκε καλά, πήρε την οριστική, την αμετάκλητη απόφαση να προχωρήσει. Ο Ιησούς γνώριζε πολύ καλά τις συνέπειες της απόφασης που πήρε. Η πορεία του από τη Γαλιλαία προς την Ιερουσαλήμ, παρόλη τη γραφικότητα και την ομορφιά εκείνων των τοπίων, δεν ήταν για αυτόν ένα ταξίδι αναψυχής όπως είναι σήμερα για τους τουρίστες που κατεβαίνουν κάτω, τους Έλληνες με επικεφαλή στον Γιώργο τον Μπούσιο. Αυτός γνώριζε καλά ότι κάθε βήμα που έκαμε προς την Ιερουσαλήμ ήταν και ένα βήμα πιο κοντά προς το θάνατο. Αλλά ο θάνατος δεν τον εφόβιζε.
προσπάθησαν μερικοί στοχαστές του 18ου αιώνα να αποδείξουν, όπως ήταν ο Ρενάν, ο Γάλλος φιλόσοφος Ρενάν, ότι ο Ιησούς όταν προσευχήθηκε στον κήπο της Γεθσημανή δήλιασε μπροστά στον αναμενόμενο θάνατό του, όταν από το μετωπό του έτρεχε ο υδρότας σαν θρόμβη αίματος. Γι' αυτό και είπε προς τον Πατέρα, προς τον Θεόν, «Πάτερ μου, ή δυνατόν παρελθέτω απ' εμού αυτό το ποτήριο». Αλλά το ποτήρι για το οποίο προσευχήθηκε ο Κύριος δεν ήταν ο σωματικός θάνατός του, όπως νόμιζε ο Ρενάν, πολύ φτωχός συγγραφέας. Το ποτήριο αυτό ήταν οι δικές σου αμαρτίες και οι δικές μου αμαρτίες. Οι αμαρτίες όλων των ανθρώπων, οι οποίες ήταν συμπεπυκνωμένες, συγκεντρωμένες σαν ένα δηλητήριο δραστικότατο μέσα σε ένα ποτήρι. Αυτό το ποτήρι ζήτησε ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, για μια στιγμή να το αποφύγει, αλλά εγνώριζε πολύ καλά ότι δεν υπήρχε άλλη λύση για τη δική μας σωτηρία. Γι' αυτό το λόγο και συμπληρώνοντας την προσευχή του, είπε τα λόγια «πλην όχι όπως εγώ θέλω, Πατέρα, αλλά όπως εσύ θέλεις». Άλλωστε, αυτή ήταν η στερεά απόφαση την οποία είχε πάρει ο Ιησούς πριν εισέλθει στην Ιερουσαλήμ, να ανέβει στο Σταυρό. Έπεσε πολύ έξω αυτός που λεγόταν και φιλόσοφος, ψεύδο φιλόσοφος ήταν, που έλεγε ότι δήλιασε ο Χριστός. Μάλιστα, όταν ο Πέτρος, ο μαθητής του, προσπάθησε να τον εμποδίσει να ανέβει στο Σταυρό, όταν ο Κύριος του είπε «Αναβαίνω στην Ιερουσαλήμ, ο Υιός του ανθρώπου, όπου θα πεθάνει και λοιπά, θα ανέβει στο Σταυρό και λοιπά». Του είπε ο Πέτρος δήθεν να τον προστατεύσει, έτσι νόμιζε, «Δεν θα σου επιτρέψω, Κύριε, να γίνει τέτοιο κακό σε σένα». Και αμέσως ο Ιησούς διέγνωσε την πονηριά του Σατανά, ο οποίος είχε κάνει κατοχή μέσα στα αισθήματα, μέσα στην καρδιά του Αποστόλου Πέτρο, ο οποίος πραγματικά αγαπούσε τον Κύριό του, και του είπε, «Είπε ο πίσω μου Σατανά, δεν φρονείς τα του Θεού, αλλά τα των ανθρώπων». Δεν δήλιασε λοιπόν, ψεύτης είναι ο Ρενάν. Η Ιερουσαλήμ για τον Χριστό εσήμαινε σταυρός. Και σταυρός για το ανθρώπινο σώμα του εσήμαινε σκληρός θάνατος και αφάνταστη κατεσχήνη. Αλλά σταυρός για το πνεύμα του και για την Άγια ψυχή του εσήμαινε δόξα και τιμή αιώνια. Εσήμαινε αιώνια αποκατάσταση επάνω στο σπίτι του Πατέρα. Και αυτός είναι ο δρόμος που οφείλει να ακολουθήσει καθένας που λέει ότι πιστεύει στον Χριστόν. Όταν εμείς όλοι λέμε ότι πιστέψαμε στον Χριστόν, αυτό σημαίνει ότι όπως αυτός στήριξε το πρόσωπό του για να ανέβει στο Σταυρό, έτσι κι εμείς στηρίξαμε το πρόσωπό μας σε αυτόν, και ότι ο καθένας μας, καθένας από εμάς, επήρε ο καθένας μας τη στερεά και ακλόνητη απόφαση να τον ακολουθήσουμε με οποιοδήποτε κόστος. Αυτός είναι ο πιστός. Αυτή την απόφαση που πήραμε κάποια ευλογημένη στιγμή στη ζωή μας δεν ήταν μια επιφανειακή απόφαση, μια απόφαση κάτω από την επίδραση συναισθηματισμών και ίσως εκκλησιαστικών ύμνων, οι οποίοι πολλές φορές μεταρσιώνουν την ψυχή του ανθρώπου και την ανεβάζουν κάπως ψηλά σε άλλους κόσμους. Αλλά ήταν μια σταθερή και συγκεκριμένη απόφαση την οποία πήραμε ύστερα από όρημη σκέψη, αφού λογαριάσαμε καλά όλες τις συνέπειες. Έτσι δεν είναι? Ο Απόστολος Παύλος μας εκφράζει σε αυτό το σημείο όταν γράφει στους Κορινθίους ότι εμείς οι πιστοί από τότε που αποφασίσαμε να ακολουθήσουμε τον Χριστό επήραμε και την απόφαση του θανάτου. Τελείωσε. Αυτός είναι ο γνήσιος, ο πραγματικός χριστιανός. Ο άνθρωπος του Χριστού είναι ένας αποφασισμένος άνθρωπος. Δεν κάνει πίσω με τίποτε, γιατί ο στόχος μας, ο στόχος του πραγματικού χριστιανού είναι ουράνιος, δεν είναι πήγιος. Η απόφαση που πήραμε να ακολουθήσουμε τον Χριστό δεν ήταν μια απόφαση με επίγειους στόχους ώστε να την διαπραγματευτούμε ή να την διαπραγματευόμαστε κάθε μια φορά με καλύτερους όρους. Είναι μια απόφαση επουράνια. Γι' αυτό και οι θέσεις μας εν Χριστώ είναι αδιαπραγμάτευτοι με τα πράγματα αυτού του κόσμου. Όπως λέμε τώρα, είναι η λέξη της εποχής μας με τους Σκοπιανούς. Οι θέσεις μας στο Μακεδονικό είναι αδιαπραγμάτευτοι. Τελείωσε. Και εμάς των χριστιανών οι θέσεις μας εν Χριστώ είναι αδιαπραγμάτευτοι.
Με τίποτε πια δεν υποχωρούμε. Ο Χριστός μας λέει στο Ευαγγέλιο του Λουκά ότι αυτός που έβαλε το χέρι του πάνω στο αλέτρι για να οργώσει το χωράφι και ύστερα γυρίζει προς τα πίσω, προς τα δεξιά και προς τα αριστερά και βλέπει από εδώ και από εκεί, σαν τη γυναίκα του Λότ, αυτός δεν είναι κατάλληλος για τη Βασιλεία του Θεού. Ας το πάρει απόφαση. Ο Χριστός θέλει αποφασιστικούς ανθρώπους για να τους χρησιμοποιήσει στην υπηρεσία του. Ανθρώπους που δεν βάζουν κάτω τα συν και τα πλήν και λογαριάζουν κέρδη και ζημίες. Θέλει ανθρώπους που δεν αφήνουν τα οποιαδήποτε κοινωνικά ή συναισθηματικά καθήκοντα και συναισθήματα να τους εμποδίσουν. Δεν κάνουν αυτοί. Μάλιστα, όταν κάποιος ανώνυμος μέσα από το πλήθος πετάχτηκε και του είπε, συγκινημένος από τα λόγια του Χριστού, του λέει, «Κύριε, θα σε ακολουθήσω όπου να πας. Αλλά σε παρακαλώ, δώσε μου λίγη άδεια. Ο πατέρας μου πέθανε και τον έχω νεκρό στο σπίτι. Άφησέ με να πάω για μια στιγμή, για μια-δυο-τρεις μέρες, τέσσερες, να τον θάψω και αμέσως ξανάρχομαι». Και ο Κύριος το απήντησε και του είπε, «Άνθρωπε, άφησε αυτούς που είναι πνευματικά νεκροί να θάψουν αυτούς που είναι σωματικά νεκροί, αυτούς που πεθάνανε σωματικά». Και πραγματικά ο κόσμος ολόκληρος είναι ένα νεκροταφείο. Πολλοί λένε ότι είναι και ένα τρελοκομείο, και τα δύο είναι ο κόσμος. Είναι ένα νεκροταφείο γιατί όλοι είμαστε μελοθάνατοι. Θυμόσαστε τι γινόταν στα παλιά χρόνια τα ρωμαϊκά, όταν οι άνθρωποι εκείνοι, οι δούλοι, πηγαίνανε για τα θηρία, να παλέψουν με τα λιοντάρια για να δώσουν θέαμα στους άλλους. Περνούσαν μπροστά από τον Κέσσαρα, τον χαιρετούσαν και του λέγανε, «Κέσσαρα, οι μελοθάνατοι σε χαιρετούν». Ποιοι μελοθάνατοι? Μελοθάνατος ήταν και ο Κέσσαρας, μελοθάνατοι ήταν και αυτοί, με τη διαφορά λίγων χρόνων. Και μια φορά γράφει ο Σέξπιρ στο βιβλίο του τον Άμλετ, όταν είχε πάει, λέει, πήγαινε, βάδιζε ο Σέξπιρ και περνούσε κάποιο έξω από κάποιο νεκροταφείο, συνάντησε κάτι νεκροθάφτες οι οποίοι σκάβανε κάτι τάφους και ετοιμάζανε να θάψουν. Αυτό είναι το επαγγελμά τους. Και τότε είδε δύο κρανία, ένα κάπως μεγαλύτερο και ένα μικρότερο, και πήδηξε μέσα σε έναν τάφο και τα πήρε στα χέρια του, το ένα δεξιά, το άλλο αριστερά, και ρώτησε τους νεκροθάφτες σε ποιον ανήκει το ένα και σε ποιον ανήκει το άλλο. Αυτό το μεγάλο, του είπαν, ανήκει στο διασημότερο δικηγόρο της Αγγλίας. Και αυτό το άλλο, το μικρότερο, ανήκει στην ομορφότερη Αγγλίδα ηθοποιό. Και τότε ο Άμλετ λέει σε εκείνον τον περίφημο δικηγόρο, «Και τώρα, κύριε συνήγορε, πού είναι οι περίφημες ενστάσεις σου?» Και γυρίζοντας στο άλλο κρανίο, είπε σε εκείνη τη Λέδη, η οποία ήταν και Λέδη ηθοποιός, «Και τώρα, αγαπητή Λέδη, πού είναι εκείνη η καταπληκτική ομορφιά σου? Ο κόσμος είναι ένα απέραντο νεκροταφείο και πρέπει να ακούσει το μήνυμα του Θεού. Εσύ», είπε ο Κύριος σε αυτόν τον άγνωστο, «βιάσου και πήγαινε να κηρύξεις τα καλά νέα της Βασιλείας του Θεού». Η εντολή αυτή που μας έδωσε ο Κύριος, που έδωσε σε αυτόν τον ανώνυμο, αυτή ισχύει για όλους μας, για όλους εμείς που τον γνωρίσαμε για προσωπικό μας σωτήρα. Γιατί θέλει να μας διδάξει και να μας πει πόσο μεγάλη ανάγκη υπάρχει στον κόσμο να ακουστεί το Ευαγγέλιο του Χριστού σε κάθε άνθρωπο που έρχεται σε αυτή τη ζωή. Πρόβλημά του είναι τι θα κάνει. Και πρόβλημά μας είναι να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο. Και αλίμονο ουέι σε μένα, λέει ο Παύλος, εάν δεν κηρύξω. Ο κύριος λόγος για τον οποίο έρχονται οι άνθρωποι στη ζωή δεν είναι ούτε να φάνε, ούτε να πιούνε, ούτε να πλουτίσουν, ούτε να μορφωθούν, ούτε να διασκεδάσουν. Γιατί μια μέρα ο θάνατος θα βάλει τέρμα σε κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα. Όλα θα σβήσουν όπως σβήνουν τα φώτα μιας όμορφης αίθουσας. Και μετά τι μένει? Το σκοτάδι και η νεκρική σιωπή. Ο άνθρωπος με όλη τη σοφία την οποία έχει μέσα του, χωρίς τη γνώση του Θεού, είναι μια χαμένη υπόθεση. Ουρανθοκοπεί στον αέρα. Όχι μονάχα, αλλά και τον περιμένει η κρίση του Θεού, γιατί ο κάθε άνθρωπος, λέει ο Παύλος στους Εβραίους, είναι υποχρεωμένος μια φορά να πεθάνει, μετά δε τούτο ακολουθεί η κρίση του Θεού. Να και υποχρεώσεις. Αφήστε κάθε άλλη φροντίδα, μη μεριμνάτε περί μηδενός. Εγώ θα φροντίσω για ό,τι σας αφορά. Σαλπίστε, λέει στην Παλαιά Διαθήκη. Σαλπίστε για να ακούσουν οι άνομοι τη φωνή του Θεού. Και αν ο άνομος ακούσει τη σάλπιγγα του Θεού και προσέξει τα λόγια του Θεού, τότε τον κέρδισες.
Αν όμως εσύ δεν σαλπίσεις, να το ξέρεις ότι θα ζητήσω από το από τα χέρια σου το αίμα του. Αν όμως σαλπίσεις, τότε πια ελευθέρωσες την ψυχή σου. Όλοι εμείς που γνωρίσαμε τον Χριστό σαν προσωπικό μας σωτήρα και έχουμε πληθεί και καθαριστεί με το πολύτιμο αίμα του και είμαστε κληρονόμοι της Βασιλείας του, έχουμε αναλάβει μια πολύ μεγάλη ευθύνη απέναντί του. Την ευθύνη της μαρτυρίας του Χριστού. Ο πραγματικός μαθητής του Χριστού δεν περιορίζει την χριστιανική του ιδιότητα και την πνευματική του δραστηριότητα μέσα στους τέσσερις στίχους μιας εκκλησίας. Αλλά ζητάει από τον Θεό να του δίνει ευκαιρίες να ομολογεί τον Χριστό και να τον υπηρετεί. Όταν πριν από αρκετά χρόνια εργαζόμουνα και η υπηρεσία μου με μετέθεσε από εδώ, από την Αθήνα στην Κόρινθο, ήταν η εποχή της Χούντας και τα πράγματα τότε ήταν δύσκολα. Σκέφτηκα στην Κόρινθο που πήγα, γιατί με πήγε ο Θεός να κάνω τι. Και σκέφτηκα τι θα έπρεπε να κάνω για να υπηρετήσω καλύτερα τον Χριστό εκεί. Δεν ήμουν βέβαια ιεροκήρυκας που γυρίζουν όπως άλλοι σε όλη την Ελλάδα, ήμουν υπάλληλος. Αλλά ο κάθε άνθρωπος, εφόσον είναι του Χριστού, είναι όργανα του Χριστού, ασχέτως του επαγγέλματος που εργάζεται για να ζήσει. Πηγαίναμε βέβαια στην εκκλησία κάθε Κυριακή και εκεί κάναμε το κήρυγμα την Κυριακή με τον αδελφό Πετρόπουλο, όσοι τον γνωρίζετε. Αλλά αυτό δεν με ικανοποιούσε. Αυτό ήτανε. Αυτό ήταν που ήθελε ο Θεός από μένα. Στη διπλανή πολυκατοικία από εμάς υπήρχε ένας δικαστής με τη σύζυγό του και την πεθερά του. Αισθανθήκαμε την ανάγκη να του μιλήσουμε για τον Χριστό. Ήταν δικαστής. Του μιλήσαμε για τον Χριστό. Του δώσαμε φυλάδια, του δώσαμε Καινή Διαθήκη. Σε ένα άλλο σπίτι ήταν ο διευθυντής του ΟΤΕ, τη σύζυγό του, την κόρη του. Του δώσαμε φυλάδια, του δώσαμε την Καινή Διαθήκη, του μιλήσαμε για τον Χριστό. Αλλά και πάλι δεν μα ικανοποιούσε. Φωνάξαμε το θάνατο, αγαπητό, στο σπίτι μας. Να τους μιλήσει για τον Χριστό. Ήρθε και ο θάνατος. Φωνάξαμε και το βόσο. Το Μίμη, ήρθε και εκείνος. Είπα στους υπαλλήλους μου να έρθουν στην εκκλησία να ακούσουν το κήρυγμα. Ήρθανε και στην εκκλησία. Αλλά και πάλι δεν με ικανοποιούσε μέσα μου. Τότε λοιπόν προσευχήθηκα και είπα στον Κύριο, Κύριε, τι θέλεις από μένα. Και ο Κύριος μου είπε, πάρε ένα χοντρό χαρτόνι άσπρο, μεγάλο, και ένα μπουκαλάκι συνική μελάνη και γράψε ένα εδάφιο που θα σου πω. Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή, αυτός που πιστεύει σε μένα και αν πεθάνει θα ζήσει αιώνια. Πάρ' το, γράψε το μόνο σου και κόλλησέ το πίσω από το γραφείο σου εκεί, στον τοίχο, καθώς κάθεσαι εδώ στην καρέκλα πίσω, στο δημόσιο γραφείο. Αυτό και έκανα. Ώστε κάθε άνθρωπος που έμπαινε μέσα στο γραφείο αυτό, δεκάδες άνθρωποι την ημέρα, ήταν υποχρεωμένοι να διαβάζουν το εδάφιο αυτό και την πρόσκληση του Χριστού. Στο τέλος, όταν θα έφευγα από εκεί, ήρθε κάποιος υπάλληλος και μου είπε, θα μου κάνετε μια χάρη. Τι χάρη, να μου χαρίσετε αυτό το εδάφιο. Φαίνεται ότι ο Χριστός τον άγγιξε στην καρδιά του. Μερικοί βέβαια με ειρωνεύτηκαν για το εδάφιο αυτό και καθυστέρησε και η προαγωγή μου ένα χρόνο. Δεν με ένοιαζε. Καμιά σημασία δεν έδωσε σε αυτό. Θυμήθηκα τον αδελφό τον Κώστα τον Μεταλλινό που είχε καθυστερήσει η προαγωγή του περίπου 2 χρόνια για τον Χριστό. Τιμή μου και δόξα μου. Άλλοι προσέφεραν πολύ περισσότερα, ασυγκρίτως περισσότερα όπως διαβάζουμε στην επιστολή προς Εβραίος του Αποστόλου Παύλου. Ακούστε τι υπέφεραν άλλοι. Εδοκίμασαν εμπεγμούς και μάστιγες. Ακόμα και δεσμά και φυλακή. Λιθοβολήθηκαν. Πριονίστηκαν τα κόκαλά τους με πριόνι. Με σφαγή μαχαίρας απέθαναν. Περιπλανήθηκαν με δέρματα προβάτων και με δέρματα κατσικιών. Υστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακοχούμενοι, των οποίων ο κόσμος δεν ήταν άξιος. Αυτή είναι η δόξα της υπηρεσίας. Έτσι λέει το πρόγραμμά μας για σήμερα. Εάν εμέ υπηρετεί της, μας λέει ο Χριστός, εμένα να ακολουθεί. Και όπου είμαι εγώ εκεί πρέπει να είναι και ο δικός μου ο υπηρέτης. Έτσι οραματίστηκε ο Χριστός τους δικούς του. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο δόξασαν τον Χριστό όσοι τον υπηρέτησαν πραγματικά με τη ζωή τους. Ο Πέτρος, ο Παύλος, ο Ιάκωβος, ο Ιωάννης, ο Στέφανος, επώνυμοι, αλλά και νέφος ανωνύμων μαρτύρων, των οποίων τα ονόματα θα γράψει ο Απόστολος Παύλος στους Φιλιππησίους, είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής. Όποιος όμως αγαπάει τούτη τη ζωή και θέλει να την απολαύσει, ας προσέξει τι λέει ο Θεός στις εκκλησίες της Αποκάλυψης. Σε μια εκκλησία λέει, πρόσεξε, δεν είσαι ούτε ζεστός, ούτε ψυχρός, χλιαρός είσαι και θα σε εξεμέσω από το στόμα μου. Σε άλλον λέει, πρόσεξε, το όνομα έχεις ότι ζεις και είσαι νεκρός.
Όποιος όμως αρνιέται τις απολαύσεις αυτής της ζωής χάριν του Χριστού, αυτό σίγουρα θα έχει μια πλούσια είσοδο στη Βασιλεία του Θεού. Άλλωστε, αυτός είναι και ο στόχος μας. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Έτσι μας λέει ο Πέτρος. Φροντίστε, αδελφοί, επιμεληθείτε να κάνετε βεβαία την κλίση και την εκλογή σας, ώστε να έχετε μια πλούσια είσοδο στην Βασιλεία του Θεού. Μερικοί βέβαια προσπαθούν να συμβιβάσουν τα συμβίβαστα. Προσπαθούν να κερδίσουν και αυτή τη ζωή, να τη ζήσουν, να την απολαύσουν, αλλά και την άλλη την αιώνια. Αλλά ο Ιησούς μας λέει ότι μην έχετε αυταπάτες. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Γιατί κανένας δεν μπορεί να δουλέψει συγχρόνως σε δύο αφεντικά. Τον έναν θα αγαπήσει, τον άλλον θα τον μισήσει. Από τον έναν θα αποχωριστεί, στον άλλον θα προσκοληθεί. Δεν μπορείτε, μας λέει, να δουλεύετε Θεόν και μαμονά. Αυτή είναι η θέση μας, η θέση όλων μας κοντά στον Χριστό. Όποιος με το αίμα του Χριστού αισθάνεται ότι έχει λυτρωθεί από τη δύναμη της αμαρτίας και του αιώνιου θανάτου, αυτός που αισθάνεται ότι είναι υποχρεωμένος των Χριστών και αισθάνεται σκλαβωμένος απέναντί του για τη μεγάλη ευεργεσία και την ανεκδίγητη αγάπη του Θεού, αυτός που νιώθει μέσα στην καρδιά του λίγο φιλότιμο, λέει ο Απόστολος Παύλος, και θέλει όχι μονάχα να είναι ένας απλός ακροατής σε κάποια εκκλησία, Κυριακή πρωί ή κάποια Τετάρτη ή Σάββατο, αλλά θέλει να κάνει κάτι για το σωτήρα του και θέλει κάπου, κάπως να τον υπηρετήσει. Πού? Να μιλήσει στον συναδελφό του. Να επισκεφτεί κάποιο νοσοκομείο. Να δώσει κάποιο φυλάδιο. Να πάρει τη συζήτηση όταν θίγεται το όνομα του Χριστού. Αυτός είναι ένας υπηρέτης του Χριστού. Και ο Χριστός είπε γι' αυτόν, εάν θέλει κάποιος εμένα να υπηρετήσει, τότε οφείλει να ακολουθεί εμένα. Όταν ο Ιησούς λέει ότι πρέπει να τον ακολουθούμε, δεν εννοεί βέβαια ότι πρέπει να προσκοληθούμε στην ακολουθία του και να πηγαίνουμε σαν τα σκυλάκια πίσω από τον Κύριό τους. Δεν εννοεί αυτό το πράγμα. Και όταν ο Πέτρος γράφει στην πρώτη επιστολή του και μας λέει ότι ο Χριστός απέθανε υπέρ ημών αφήνων παράδειγμα σε εσάς για να ακολουθήσετε τα ίχνη εκείνου, δεν εννοεί βέβαια εκεί που περπάτησε ο Χριστός κάπου σε κάποια αμμώδη περιοχή και άφησαν ίχνη τα πόδια του να πατήσουμε εκεί πάνω ή σε κάποιο λασπωμένο δρόμο. Θα κάνουμε το ίδιο πράγμα. Υπάρχει μάλιστα και ένα βιβλίο που λέει στα ίχνη του και έξω στην εξωτερική σελίδα έχει ίχνη από πατημασές ποδιών. Αλλά εννοεί να περπατήσουμε και να ακολουθήσουμε τα πνευματικά ίχνη, τη ζωή του, τα ίχνη της πνευματικής ζωής του Χριστού. Γι' αυτό ο Πέτρος συνεχίζει στο εδάφιο και μας επεξηγεί και μας λέει «Όστις Χριστός αμαρτίαν δεν έκαμε, ουδέ βρέθηκε δόλος στο όνομά του». Αυτά είναι τα ίχνη του Χριστού. Αυτό το παράδειγμα μας άφησε ο Χριστός. Ποιο παράδειγμα? Αμαρτία δεν έκαμε, ούτε βρέθηκε δόλος στο στόμα του. Ψέμα, συκοφαντία, ηρωνία, συμφέρον. Μα θα μου πείτε, εγώ είμαι ένας απλός ανθρωπάκος. Μπορώ να περπατήσω εγώ στα ίχνη του Χριστού, ένας απλός άνθρωπος? Βεβαίως μπορείς και παραμπορείς. Γιατί αν δεν μπορούσες ο Χριστός, δεν θα είχε απαίτηση από σένα και από μένα να μας ζητάει αυτά τα πράγματα. Ο Θεός δεν ζητάει από τον άνθρωπο μη μπορετά πράγματα. Τότε θα ήταν ένας δυνάστης, θα ήταν ένας εκβιαστής. Θα του λέγαμε, αφού Θεέ μου ξέρεις ότι αυτά τα πράγματα που μου ζητάς δεν μπορώ να τα κάνω, γιατί τότε μου τα ζητάς? Άρα λοιπόν μπορούμε κάλλιστα να τα κάνουμε. Όπως ο Χριστός, στα ίχνη εκείνου. Έτσι μας θέλει ο Χριστός όλους μας. Εσύ που ανεβαίνεις στον άμβονα, εσύ που ψάλλεις τη χοροδία, εσύ που παίζεις το αρμόνι, εσύ που διδάσεις στο Κυριακό σχολείο, εσύ που μοιράζεις φυλάδια, που γράφεις κάποιο βιβλίο ή μεταφράζεις κάποιο βιβλίο, εσύ που είσαι βιβλιοπόλης ή καθαρίζεις την εκκλησία, εσύ που δίνεις τη μαρτυρία σου για τον Χριστό, είσαι ένας ακόλουθος του Χριστού. Σε θέλει να είσαι εκεί όπου είναι ο Χριστός. Και όπου είμαι εγώ, εκεί θέλω να είναι και ο ημός υπηρέτης, αυτός που με υπηρετεί. Εκεί. Πού εκεί? Στη δόξα του ουρανού. Αυτό ήταν το αίτημα του Ιησού. Έκανε τη μεγάλη την αρχιερατική προσευχή και προσευχήθηκε και είπε προσευχόμενος προς τον πατέρα του. Πατέρα μου, εκείνος τους οποίους μου έδωκες, θέλω όπου είμαι εγώ να είναι και εκείνοι για να βλέπουν, να θεωρούν τη δόξα μου με την οποία με αγάπησες από καταβολής κόσμου. Τι λέτε, υπάρχει περίπτωση να αρνηθεί ο Θεός Πατέρας αυτό το αίτημα και αυτή την επιθυμία του Ιησού? Ποτέ. Και για να μην έχουμε καμιά αμφιβολία ότι ο Θεός θα κάνει αυτό που του ζήτησε ο Υιός του ο Χριστός, χρησιμοποίησε ο Χριστός το ρήμα θέλω. Θέλω όπου είμαι εγώ να είναι και αυτοί.
Εμείς βέβαια είμαστε απλοί πιστοί, απλοί άνθρωποι και δεν μπορούμε στις προσευχές μας να λέμε προς το Θεό θέλω. Τι είμαστε εμείς και θα το πούμε θέλω. Είμαστε δούλοι ή ελεημένοι. Ενώ ο Κύριος έχει όλη την εξουσία να ζητάει και να γίνεται από τον Πατέρα αυτό που θέλει. Γι' αυτό ο Πέτρος όταν είπε στον Ιησού, Κύριε ειδού εμείς αφήκαμε τα πάντα και σε ακολουθήσαμε. Λοιπόν, τι μέλη να γίνει σε εμάς, ποιο είναι το κέρδος μας, τι θα κερδίσουμε σε αυτή τη ζωή. Και πραγματικά τι είχε ο Πέτρος, είχε ένα σπιτάκι αγροτικό εκεί, ίσως κάποιο χωραφάκι, κάποια βάρκα εκεί, για να μπορεί να ζει καθημερινά τα έξοδα της οικογένειας του. Και όλα αυτά τα θυσίασε για τον Χριστό. Λοιπόν, ποιο είναι το κέρδος μας, είπε στον Κύριο. Και ο Κύριος τους είπε, σας βεβαιώνω ότι όλοι εσείς που με ακολουθείτε, όταν στην παλιγενεσία, στον καινούριο κόσμο του Θεού, τότε που ο Υιός του ανθρώπου θα ανέλθει και θα καθίσει στο θρόνο της δόξας του, τότε θα καθίσετε κι εσείς μαζί του για να κρίνετε τις 12 φυλές του Ισραήλ. Αυτή είναι η δόξα της υπηρεσίας. Μα θα μου πείτε, είναι τόσο σπουδαίο πράγμα να κάθεσαι κάπου σε μια θέση και να κρίνεις ένα λαό. Βέβαια, για να το λέει ο Κύριος θα πει πως είναι πάρα πολύ σπουδαίο, έστω κι αν εμείς δεν μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε, να το πιάσουμε με τα πνευματικά μας συλληπτήρια όργανα αυτό που μας λέει ο Χριστός. Και μήπως τι μπορούμε να πιάσουμε, ελάχιστα πράγματα. Ως εν κατόπτρο, λέει ο Παύλος, βλέπουμε το μέλλον μας στο οποίο στηριζόμαστε διαπίστεως. Ο Χριστός σε όλους εκείνους οι οποίοι τον υπηρετούν με συνέστηση της αναξιότητάς τους, τους άφησε μια υπόσχεση. Τους είπε, τους τιμώντας με θέλω τιμήσει και τους δοξάζοντάς με θέλω δοξάσει. Και την υπόσχεση του αυτή ο Κύριος θα την εκτελέσει. Αλλά πριν φτάσουμε στην αμοιβή, τη δόξα δηλαδή της υπηρεσίας που είναι το σημερινό μας θέμα, κοντά στο δοξασμένο Κύριό μας, την οποία θα απολαύσουμε όλοι όσοι λυτρωμένοι τον υπηρετούν, πρέπει να προηγηθεί σε εμάς στη ζωή μας το πάθος για την υπηρεσία. Πρέπει να αφήσουμε τον Κύριο να βάλει φορτίο μέσα στην καρδιά μας. Φορτίο, το δικό του το φορτίο να βάλει μέσα στην καρδιά μας. Να βάλει ζήλο για την υπηρεσία του, για το έργο του μέσα στην καρδιά μας. Και να πούμε κι εμείς, όπως είπε ο Κύριος, ο ζήλος του οίκου σου με κατέφαγε. Χωρίς φορτίο πραγματικής αγάπης προς τον Χριστό, κανένας δεν μπορεί να τον υπηρετήσει, ό,τι και να κάνει. Όσα λεφτά και να ξοδέψει, ό,τι και να κάνει. Ο Κύριος για να μας δοξάσει, μας θέλει ολοκληρωτικά δικούς του. Γι' αυτό μετά την Αναστασή του είπε στον Πέτρο, «Πέτρο, δεν θέλω να μου πεις αν με πιστεύεις, με βλέπεις αναστημένο μπροστά σου». Δεν μπορεί να μην με πιστεύεις, φάγαμε μαζί και με πιστεύεις. Θα σε ρωτήσω κάτι άλλο. Εάν με αγαπάς. Και ο Πέτρος του είπε, «Κυρίε, σε αγαπώ». Και ο Κύριος του ξαναείπε, «Πέτρε, Σίμωνε για το Ιωνά, με αγαπάς». Και απάντησε ο Πέτρος, «Κυρίε, σε αγαπώ». Αλλά επέμενε ο Κύριος και τρίτη φορά. Και ζήτησε από τον Πέτρο να του βεβαιώσει τρίτη φορά ότι τον αγαπάει. Και τότε ο Πέτρος κάπως δυσαρεστήθηκε. Του είπε, «Κύριε, αφού με ξέρεις. Ξέρεις την καρδιά μου, είσαι καρδιογνώστης. Ξέρεις πολύ καλά ότι σε αγαπώ. Γιατί λοιπόν με ρωτάς τρεις φορές?» Και ο Κύριος του είπε, «Θέλω να μου το βεβαιώσεις, Πέτρο, γιατί η αγάπη σου αυτή που μου την βεβαίωσες για τρίτη φορά, να το ξέρεις, θα σε οδηγήσει στο θάνατο». Και ο Πέτρος ήταν σαν να του απήντησε, «Χίλιες φορές στο θάνατο μαζί σου, παρά χίλια χρόνια σε αυτή τη ζωή». Και αυτό το είπε, λέει, για να δείξει ο Κύριος στον Πέτρο με ποιον τρόπο έμελε να δοξάσει τον Κύριό του ο Πέτρος. Ώστε λοιπόν ο θάνατος είναι δόξα, βεβαίως, βεβαιότατα είναι δόξα. Όταν ο θάνατός μας ο σωματικός έρχεται εξαιτίας του Χριστού, τον προκαλεί η αγάπη μας για τον Χριστό, είναι δόξα άφατη, υπέροχη, άφταστη, απερίγραπτη. Εσείς τι προτιμούσατε, να πεθάνετε στο κρεβάτι σας απάνω, μέσα σε πόνους, με τους γιατρούς γύρω σας, ή χάρη του Χριστού διωκόμενη? Τον δε ολίγων τι παρά τους αγγέλους ηλατωμένων Ιησούν βλέπουμε δια το πάθημα του θανάτου με δόξα και τιμή εστεφανωμένων. Αλλά και για μας τους πιστούς του 20ου αιώνα, έστω και αν δεν είμαστε 12 Απόστολοι, εκείνοι είχαν ειδική κλίση από τον Κύριο. Ο Κύριος μας υπόσχεται πως ό,τι και να θυσιάσουμε και ό,τι και αν στερηθούμε για την υπηρεσία μας και την αγάπη μας προς τον Κύριο, θα μας το αποδώσει 100 φορές. Υπάρχουν τρόποι, πολλοί. Και πάνω από όλα αυτά μας επιφυλάσσει την όμορφη ζωή, την αιώνια ζωή.
Ζωή αιώνια τη οποία τη διαστάσει δεν μπορεί κανένα να τη συνειδητοποιήσει τώρα σε αυτή τη ζωή. Ο Απόστολος Παύλος που αρπάχτηκε στον τρίτο ουρανό και είδε πράγματα, λέει, τα οποία δεν συγχωρείται σε άνθρωπο να δαλήσει. Είτε δεν του επιτρέπεται, είτε δεν μπορεί, είτε και τα δυο. Αυτός όμως τα είδε, τα συνειδητοποίησε. Ζωή αιώνια. Ποιος μπορεί να συνειδητοποιήσει τις διαστάσεις της μέσα του? Μα δεν είναι μια ζωή χρονικής διάρκειας. Να ζήσουμε 100 δισεκατομμύρια χρόνια, αυτό δεν λέει τίποτε. Αλλά το να ζεις με τον Κύριό σου μαζί, εκείνο έχει αξία. Όμως για να κλείσουμε το απόψινό μας θέμα, ο Κύριος μας στέλνει μια σοβαρή προειδοποίηση. Μας λέει, προσέξτε καλά αυτό που θέλω να σας πω και πάρτε το μήνυμά μου πολύ σοβαρά. Πολλοί από εσάς, στους οποίους απευθύνουμε, όχι λίγοι, πολλοί από εσάς, οι οποίοι κατά τον ένα ή τον άλλον τρόπο με υπηρετούν, να το ξέρετε καλά, ότι πολλοί από εσάς, οι οποίοι τώρα θεωρείστε πρώτοι στην εκκλησία σας, θα καταντήσετε στο τέλος να είστε τελευταίοι. Και πολλοί από τους οποίους θεωρείστε τελευταίοι στην εκκλησία σας, θα είσαστε πρώτοι. Μην κοιτάτε πώς βαθμολογούν οι άνθρωποι, λέει ο Κύριος. Η δική μου η κρίση είναι τελική. Αυτό που θα κάνω εγώ θα αξίζει. Εσείς τι λέτε για τον εαυτό σας? Ας υποθέσουμε ότι αυτή την ώρα ανοίγει αυτή η πόρτα και μπαίνει μέσα ο Κύριος και έρχεται με αργά βήματα και ανεβαίνει εδώ πάνω και μου λέει και εμένα και λέει και στα παιδιά, καθίστε και εσείς κάτω, και μας λέει δύο λόγια. Το χαρτάκι που έχετε στο αριστερό σας χέρι, βλέπουμε στο αριστερό μας χέρι ένα χαρτάκι άσπρο, σημειώστε πάνω σε αυτό το χαρτάκι με το μολύβι που έχετε στο δεξί σας χέρι και βλέπουμε και ένα μολυβάκι. Με βάση το 5 και άριστα το 10, τι βαθμό βάζετε ο καθένας στον εαυτό σας? Πέστε μου εσείς, αυτοβαθμολογήστε. Κάνετε αυτοκριτική στον εαυτό σας. Εσείς τι θα βάζετε για τον εαυτό σας? Λίαν καλός, 8 και 9. Θα βάζετε 7, 6 ή θα έτρεμε το χέρι σας όταν βάζετε το 5? Γι' αυτό ακριβώς ο Κύριος μας, γι' αυτό το λόγο, μας έδωσε ένα παράδειγμα να ακολουθήσουμε. Τη στιγμή που σηκώθηκε από τα γόνατα, όταν έπλυνε τα πόδια των μαθητών του, τους είπε, καταλάβατε τι σας έκανα? Νομίζετε ότι εγώ έσκυψα να πλύνω τα βρώμικα πόδια σας? Αυτό ήταν η επιφάνεια. Καταλάβατε το σκοπό για τον οποίο έσκυψα και γονάτισα εγώ, ένας Θεός? Το καταλάβαμε. Κάτι καταλάβανε. Τους είπε, παράδειγμα έδωκα σε εσάς να κάνετε κι εσείς αυτό που έκανα εγώ σε εσάς. Αυτός είναι το μεγάλο παράδειγμά μας. Και λέει σήμερα το δελτίο, το πρόγραμμα της Εκκλησίας, το μεγάλο παράδειγμα. Μην κριτικάρεις εμένα, εγώ είμαι άνθρωπος. Ούτε εγώ κριτικάρω εσένα. Δες το μεγάλο παράδειγμά σου τον Κύριο. Σε εκείνον θα δώσεις λόγο, και εσύ και εγώ. Σηκώστε το ζυγό μου επάνω σας, λέει ο Κύριος. Αν θέλετε να με υπηρετείτε, σηκώστε το φορτίο μου επάνω σας και διδαχθείτε από μένα, γιατί εγώ είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά. Και τότε θα βρείτε ανάπαυση στις ψυχές σας. Έτσι μας θέλει ο Κύριος να είμαστε. Σας παρακαλώ, ας μην του χαλάμε την καρδιά. Ας μην τον στενοχωρήσουμε άλλο. Αρκετά τραβήξε για μας επάνω στο Σταυρό. Μακάρι το Πνεύμα το Άγιο να μιλήσει στον καθένα από εσάς. Δόξα στο όνομά του.

0: Προσευχηθούμε.
1: Πατέρα μας, ουράνιο Θεός μας, σε ευχαριστούμε για την ώρα που μας χάρισες. Ήρθε το μήνυμα να ήταν από σένα, να μην ήταν ανθρώπινο. Σε παρακαλούμε, διάγραψε κάθε ανθρώπινη σκέψη και αξίωσέ μας να ακολουθήσουμε το παράδειγμα, το μεγάλο παράδειγμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Δείξε μας ότι κάποια μέρα, πολύ σύντομα, θα έρθουμε στη δική σου την παρουσία και θα καθίσουμε να τα πούμε και θα μας ρωτήσεις τι κάνουμε για σένα. Όταν μας χαρίζεις μια ζωή σαν ετούτη τη ζωή τόσα χρόνια και μας δίνεις υγεία, πώς παταλούμε τις ώρες μας και τις μέρες μας? Εάν είναι γεμάτη από Χριστό, γεμάτη από υπακοή του θελήματος. Ήθε το Πνεύμα σου το Άγιο να ελέγξει τον καθένα μας για μια καινούργια αφετηρία, ένα καινούργιο ξεκίνημα για το καλό το δικό μας, για να προκαλέσουμε τις ευλογίες του προσώπου σου στην προσωπική μας ζωή. Απόλυσέ μας με ειρήνη στην καρδιά μας και αν κάποια ψυχή απόψε δεν σου έχει ανοίξει την καρδιά της, ήθε να είναι η ευκαιρία από ουρανού που θα γράψεις το όνομά της στο βιβλίο της ζωής. Δέξω την ευγνωμοσύνη μας, τη λατρεία μας, τη τιμή και τον έπαινο που σου ανοίγει στο πρόσωπο και διαχάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: Έκτη παραβολή. Η παραβολή με το χαμένο πρόβατο. Από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, 18 κεφαλαίο, και από το 12 έως το 14 εδάφια. Τι σας φαίνεται, εάν άνθρωπος της έχει 100 πρόβατα και πλανηθεί εν εξ αυτών, δεν αφήνει τα 99 και υπαγών επί τα όρη, ζητεί το πλανωμένον. Και αν συμβεί να έβρει αυτό, αληθώς σας λέγω ότι χεριδί αυτό μάλλον παρά δια τα 99 τα μη πεπλανημένα. Ούτω δεν είναι θέλημα έμπροσθεν του πατρός σας του εν ουρανής να απολεσθεί εις των μικρών τούτων. Η παραβολή με το χαμένο πρόβατο. Από το Ευαγγέλιο του Λούκα, 15 κεφαλαίο, και από το 1 έως το 7 εδάφια. Επλησίαζον δε εις αυτόν πάντες οι τελώνε και οι αμαρτωλοί, δια να ακούσιν αυτόν. Και διεγόγγιζον οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς, λέγοντες ότι ούτως αμαρτωλούς δέχεται και συντρώγει με ταυτόν. Είπε δε προς αυτούς την παραβολήν ταυτήν, λέγον: Τις άνθρωπος έξιμον εάν έχει 100 πρόβατα και χάσει εν εξ αυτών, δεν αφήνει τα 99 εν τη έρημο και υπαγίζει τον το απολόγλος έως ουεύρει αυτό. Και ευρών αυτό βάλει επί τους ώμους αυτού χέρων. Και ελθόν εις τον οίκον, συγκαλεί τους φίλους και τους γειτόνας, λέγον προς αυτούς, συγχάρητε μη, διότι εύρων το πρόβατον μου το απολόλος. Σας λέγω ότι ούτω θέλει είστε χαρά εν το ουρανό δια ένα αμαρτωλόν μετανοούντα μάλλον παρά δια 99 δικαίους, οι τίνες δεν έχουν συχρίαν μετανοίας.
1: Μετά τη σοφία, έρχεται η λέξη και η έννοια φιλοσοφία, γνήσια και απόλυτα ελληνικός όρος, θα μπορούσε να αποδοθεί σαν το αγαπώ ή και επιδιώκω την σοφία. Σύγχρονα επιδιώκω να αποκτήσω γνώσεις. Αλλά συγχρόνως σημαίνει σκέπτομαι κατά τρόπον φιλοσοφικό, παρατηρώ με φιλοσοφικό πνεύμα, φιλοσοφέων ως όλων γίνει πολλήν επελήλυθε. Στο συμπόσιο διαβάζουμε ότι ο Σοκράτης είπε «Φιλοσοφούνταμε δι ζήν». Βέβαια έχει και την κακή της έννοια η λέξη στο περιεχόμενο του «σοφιστεύω» ή του «σοφιστικός εξετάζω». «Φιλοσοφώ» σημαίνει «διδάσκω φιλοσοφία». Σαν σύστοιχο όμως αντικείμενο φιλοσοφίαν φιλοσοφήν σημαίνει επιδιώκω την φιλοσοφία. Φιλοσοφούμε σημαίνει εξετάζομαι φιλοσοφία.

Φιλοσοφικός. Ο Γρηγόριος ο Ναζιανζίνος ερμηνεύει το φιλοσοφό σαν διάγο βίων κοινωνικό πλήρη από αυταπάρνηση. Φιλόσοφος είναι ο φίλος, ο εραστής της σοφίας. Τη λέξη πρώτος χρησιμοποίησε ο Πυθαγόρας για τον εαυτόν του, αλλά όχι υπό την έννοια ότι είναι σοφός. Φιλοσοφίαν πρώτος ονόμασε Πυθαγόρας και αυτόν φιλόσοφον μηδέν αγάρ είναι σοφόν άνθρωπον, αλλή θεών, κατά μετάφραση από τον Κικέρονα. Σε λίγο η λέξη φιλόσοφος θα χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε άνθρωπο που έτυχε ελευθερίου αγωγής. Τον πεπαιδευμένο, τον επιστήμονα. Οι πολλοί αποκαλούνται φιλομαθείς ή σε σχέση με τους ολίγους και φιλοσόφους ονομάζονται φιλόλογοι. Στο εννοιολογικό της βάθος, η λέξη σημαίνει εκείνον που ερευνά την φύση των πραγμάτων, την ελευθερία και την αλήθεια, κυρίως στο χώρο του Αριστοτέλη. Στις φιλοσοφικές σχολές, φιλοσοφία καλείται και η διδαχή, φιλόσοφος δε και ο διδάσκαλος. Ο κάθε λαός, ο κάθε πολιτισμένος λαός, δεν κατάφερε καν να κάνει φιλοσοφία. Πολλοί λαοί έχουν άγιους, προφήτες, θρησκευτικούς μεταρρυθμιστές, πολύ λίγοι όμως φιλοσόφους. Από τους λαούς της αρχαιότητας, υπολογίσιμοι είναι εκτός από τους Έλληνας, μονάχα οι Ινδοί και οι Κινέζοι. Γράφουν οι Τσέλερ και Νέστλε. Και λίγο πιο κάτω στη σελίδα 3 του ίδιου βιβλίου, οι φιλοσοφικές ιδέες που βρίσκομαι στα βιβλία των Ρωμαίων δεν είναι πρωτότυπες παραδανισμένες από τους Έλληνες και μεταδομένες με το φόρεμα της λατινικής γλώσσας στο μεσαιωνικό και τον νεότερο κόσμο. Φυσικά θα υπάρξει και μια αιτιολόγηση γιατί, για τη διάσταση ανάμεσα, απαράδεκτη βέβαια για την Εκκλησία του Ιησού Χριστού, στην πρακτική φιλοσοφία και την έλλειψη μιας ηθικής θεμελιωμένης στην αυθεντία της θρησκείας. Και θα υποστηριχθεί πως ακριβώς τούτη η διάσταση αρνητικά και θετικά, συνεπώς η θρησκεία, γέμιζε κυριολεκτικά ένα κενό στην πνευματική και ηθική ζωή του λαού, μια θέση που σ' άλλους λαούς την έπιανε η πίστη στην αποκάλυψη που κανόνιζε και την πρακτική της ζωή. Το ίδιο βιβλίο του Τσέλερ Νέστλε στις σελίδες 4 και 5. Αλλά αυτό είναι το μάθημά μας το απόψινό, προσέξτε με. Αλλά ο Θεός τώρα δεν δούλεψε μόνο στο χώρο της ελληνικής γλώσσας για να διαμορφώσει τους φιλοσοφικούς δρόμους και την μεθόδευση διαμέσου των σχολών της φιλοσοφίας. Κλίμα, επαναλαμβάνω, απαραίτητο, που δεν ήταν δυνατόν αλλιώς η Καινή Διαθήκη. Τι να μιλήσει, γιατί θα σας έχω εδώ πολύ λίγα πράγματα βέβαια. Τι σημαίνει άθεος? Ποιος το ξέρει να μας πει τι σημαίνει άθεος? Έπρεπε να περάσουν χιλιοτυρίδες φιλοσοφίας τι είναι ο Θεός για να χρησιμοποιηθεί και να μπει μέσα στα καλούπια η έννοια άθεος. Τα βρήκε έτοιμα λοιπόν η Καινή Διαθήκη αυτά τα πράγματα. Επαναλαμβάνω, δουλεμένα χιλιάδες χρόνια. Πίσω από την ανεμφισβήτητη αλήθεια πως ο Ιωνικός νους, όμηρος και η φιλοσοφία δημιούργησε και έστησε τα θεμέλια για την φιλοσοφία του Χρυσού Αιώνα και μέχρι τις κρίσιμες μεταλλεξανδρινές ώρες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναγνωρίσουμε ότι ο Θεός πλαστουργεί ένα λαό. Βλέπετε? Άλλο πράγμα ότι πλαστούργησε μία γλώσσα, άλλο πράγμα ότι πλαστούργησε μία σοφία για τις δομές της φιλοσοφίας, και άλλο τώρα βλέπουμε ότι ο Θεός εδούλεψε με ένα λαό. Όπως στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός εδούλεψε με ένα λαό, τον εβραϊκό λαό, έτσι και στην φιλοσοφία της εκκλησιαστικής ιστορίας ανακαλύπτουμε και αποκαλυπτόμεθα μπροστά στο μεγάλο εκείνο ενοιολογικό βάθος ότι ο Θεός
χρησιμοποίησε έναν λαό. Και αυτός ο λαός είναι ο ελληνικός λαός, από τον οποίο θα έχει και έχει τρομακτικές απαιτήσεις.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ξέρετε, την άλλη μέρα πάρα πολλοί αδελφοί θα ντραπούνε, που δεν ζήσανε μέσα στο θέλημα του Θεού, το οποίο ο Θεός το θέλημά του το αποκαλύπτει. Δεν είναι μυστικό. Λέει, δεν ήξερα. Πώς δεν ήξερες? Ο Θεός που σε αγαπάει, που είναι Θεός αγάπης, θα σου αποκαλύψει και θα σου δείξει ποιο είναι το θέλημά του. Από το πιο μικρό πρόβλημα μέχρι το πιο μεγάλο. Από το πιο εύκολο μέχρι το πιο δύσκολο. Θα σου αποκαλύψει ποιο είναι το θέλημά του. Και θα παρασταθούμε λοιπόν μπροστά στο βήμα του Χριστού για να μην τραπούμε, διότι πρέπει να μας δώσει ο Κύριος, λέει, ένα καινούριο σώμα. Όταν τούτο το σώμα φυσήξει κάποιος άνεμος και το διαλύσει, αν η επίγειος οικία του σκηνώματος ημών χαλαστεί, τούτο το σώμα, δηλαδή κάποια αρρώστια, κάποιο αιτία, ένα τροχαίο το πάρει από τούτη τη ζωή, δεν μας φύσει ο Κύριος, δεν θα βρεθούμε γυμνήλοι ενώπιον του Κυρίου, αλλά όταν έρθει η κατάλληλη ώρα, ο Κύριος θα μας δώσει ένα καινούριο σώμα, και αυτός είναι και ο λόγος που μας έφτιαξε. Πώς το λέει εδώ πέρα ο λόγος του Θεού? Να το διαβάσουμε ξανά. Διότι όσοι είμεθα εν τούτο το σκηνώμα της ενώσμεν υπό του βάρους αυτού, επειδή θέλουμε νουχή να εκδηθόμεν, αλλά να επένδυθόμεν, να φορέσουμε το κατοικητήριο ημών των ουράνιων. Διότι εκείνος ως της έπλαση ημάς δι' αυτό τούτο είναι ο Θεός. Μας έφτιαξε και εκείνο το καινούργιο σώμα. Δεν μας έγινε τούτο το σώμα της φθοράς, και αυτό στενάζομαι. Οφ, πονάει το πόδι μου, πονάει το χέρι μου, πονάει η κοιλιά μου, πονάει η μέση μου. Κάποια μέρα όλα αυτά δεν φύγουν. Ούτε πόνος, ούτε κλάμα, ούτε στεναγμός, ούτε θλίψη, ούτε ο Σατανάς θα υπάρχει στην άλλη ζωή να μας τυρανά. Εδώ θα δοκιμαστούμε. Αλλά ο Κύριος θα τα αντικαταστήσει όλα, γιατί είναι Θεός της αγάπης, αλλά μας καλεί, είναι και Θεός της αγιότητας και της δικαιοσύνης, και μας καλεί και εμάς να είμεθα μιμητέ του Θεού, διότι είναι ο Πατέρας μας, είναι ο Κυριός μας ο Ιησούς Χριστός, που μας αγόρασε με το αίμα Του για να μας αγιάσει και να μας παραστήσει ενώπιον του Θεού και να μην τραπούμε εκείνη την ημέρα. Ας τα μαζέψουμε λοιπόν όλα τα παλιά και να τα πετάξουμε, για να μην προσάπτουμε μόμως τη διακονία του Ευαγγελίου του Χριστού. Ο Κύριος θα το κάνει αν τον αφήσουμε. Ο Κύριος να μας ευλογήσει. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Εσύ έχεις να δώσεις σε όλες τις γενιές, σε όλες τις εποχές, σε όλους τους ανθρώπους, ότι εσύ έχεις ένα αιώνιο σχέδιο λύτρωσης και σωτηρίας για να μας βγάλεις από όλη αυτή την αθλειότητα μέσα στην οποία μας έριξε η αμαρτία, η αποστασία μας, η απιστία μας. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί αυτό το αιώνιο μήνυμα της αιώνιας σου αγάπης ήρθε και μέσα στη δικιά μας τη ζωή. Είμαστε ευγνώμονες. Σε ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας για αυτά που εσύ μας απεκάλυψες. Μέχρι χτες ήμασταν τυφλοί, μέχρι χτες ήμασταν ανόητοι, μέχρι χτες ήμασταν πλανεμένοι, ζούσαμε μέσα στην αμαρτία πάσης μορφής και εκδήλωσης, ζούσαμε μέσα στην απιστία, μέσα στην αθλειότητα, δεν είχαμε Θεό, δεν είχαμε ελπίδα. Σε ευχαριστούμε γιατί όλα μας τα έδωσες. Σε ευχαριστούμε γιατί μας έδωσες έναν σωτήρα, τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Έναν σωτήρα αιώνιο και δοξασμένο. Έναν σωτήρα ο οποίος μας αγαπάει, μας έχει τυλίξει με αιώνιες υποσχέσεις. Εκπληρεί τις υποσχέσεις Του, διότι αν εμείς απιστώμε, Αυτός μένει πιστός. Δεν μπορεί να αρνηθεί τον εαυτό του. Σε ευχαριστούμε γιατί και απόψε μας δίνεις την ευκαιρία να σκύψουμε στον αιώνιο λόγο το δικό σου, να έρθουν μπροστά μας οι αιώνιες αλήθειες και ζητάμε, Πατέρα μας, εσύ να θρέψεις τις καρδιές μας, να μας ελευθερώσεις από κάθε βάρος, από κάθε εισήγηση του πονηρού, από κάθε τι που μας απομακρύνει από τις αιώνιες αλήθειες Σου, από κάθε τι που δημιουργεί μέσα μας αδυναμία να καταλάβουμε το Λόγο Σου τον Άγιο. Όλα μας τα αδέρφια εσύ να τα αναλάβεις, όσα λείπουν από ανάμεσά μας, ιδιαίτερως εκείνα που είναι άρρωστα. Και παρακαλούμε εσύ να μας θυμίζεις ότι η ζωή μας σε αυτόν τον κόσμο είναι μια ζωή προσωρινή και περιμένουμε τη δόξα τη δικιά Σου. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν.

0: Ευαγγέλιο Λουκά, κεφάλαιο ΙΒ, 12 δηλαδή, εδάφιο 35 μέχρι και 40, σελίδα 918. Και παρακαλώ ένας να διαβάσει.
1: Ας είναι εωσφύρες σας περιορισμένε και ειδίχτη και όμενη. Κι εσείς, όμοιοι με ανθρώπους ήτινες προσμένους ή των Κύριων αυτών, όταν θέλει επιστρέψει εκ των γάμων, δια να ανοίξω σκεφτήσεις αυτών, όταν ευθύ και δούσει. Μακάρι οι δούλοι εκείνοι τους οποίους ευθών ο Κύριος θέλει ευρία γρυπνούντας. Αληθώ σας λέγω, ότι θέλει περισσωστεί και καθίσει αυτούς στην τράπεζα και ερθώνει στο μέσον θέλει υπηρετήσει αυτούς. Και αν έρθει εν τη δευτέρα φυλακή και εν την τρίτη φυλακή έρθει και έβρει ούτω, μακάρι είναι η δούλη εκείνη. Τούτο δε γινώσκεται, ότι αν ήξεπερεν ο υποδεσπότης ποιον ώρα ο κλέφτης έρχεται, ήθελε να γρυπνήσει και δεν ήθελε να πείσει αν διορευτεί ο ήχος αυτού. Και εσείς λοιπόν γίνεστε άγρυπνοι, έτοιμοι, διότι καθήν ώρα δεν στοχάζεστε, έρχεται ο
0: Υιός του Θεού. Μάλιστα. Αυτό είναι ένα από τα όμορφα μηνύματα που ο Λόγος του Θεού έχει να δώσει στην Εκκλησία Του και σε κάθε άνθρωπο πιστό, καθώς του δίνει την πληροφορία ότι ο Κύριος έρχεται. Ξέρετε,

τα εδάφια τα οποία το Πνεύμα το Άγιο ερμηνεύει μέσα στις καρδιές μας και αφορούν τον ερχομό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, λέω είναι εδάφια τα οποία είναι κρυμμένα από πολλούς. Και όμως αγαπητοί, αυτή η προσμονή και αυτό το μήνυμα του ερχομού του Κυρίου μας Ιησού Χριστού είναι το μόνο μήνυμα το οποίο δεσπόζει μέσα σε όλη την Αγία Γραφή. Είπαμε την προηγούμενη Τετάρτη ότι 318 φορές η Καινή Διαθήκη αναφέρεται στον ερχομό του Ιησού Χριστού και κάθε 25 εδάφια της Καινής Διαθήκης το ένα πραγματεύεται τον ερχομό του Χριστού. Και ένα ερώτημα που τίθεται είναι το εξής: γιατί τόσο πολύ επιμένει ο Λόγος του Θεού στον ερχομό το δεύτερο του Ιησού Χριστού? Και ένα δεύτερο ερώτημα που τίθεται είναι: ποια είναι η ωφελημότης του πιστού όταν αυτό το μήνυμα το έχει ζωντανό μέσα στην καρδιά του και όταν αυτό το μήνυμα το πιστεύει? Ο Λόγος του Θεού, ξέρετε, λέει ότι ο Θεός έχει σχέδια για μας. Ο άνθρωπος είναι το δημιούργημα εκείνο το οποίον πραγματικά προσελκύει την αγάπη του Θεού. Δεν υπάρχει άλλο δημιούργημα. Παρόλη την αθλειότητά του, παρόλο το πέσιμό του, παρόλη τη συμπεριφορά του, παρόλη τη διαγωγή του, παρόλη την έχθρα που δείχνει εναντίον του Θεού, ο Θεός αγαπητοί μέσα στην καρδιά του έχει τον άνθρωπο. Και μέσα στα αιώνια σχέδιά του για τον άνθρωπο έχει μέγιστες και τίμιες υποσχέσεις. Έχει σχέδια ασύλληπτα. Είναι από εκείνα που δεν μπορεί η γλώσσα να τα εκφράσει. Γι' αυτό ο Χριστός είπε στους μαθητάς του: εάν τα επίγεια σας είπα και δεν πιστεύετε, πόσο μάλλον εάν σας πω τα επουράνια. Οι εικόνες που παρουσιάζει ο Λόγος του Θεού για να μας δώσει να καταλάβουμε τη δόξα μέσα στην οποία ο Θεός μας ανεβάζει είναι πολύ πολύ φτωχές. Λέει, αυτά τα οποία ο Θεός ετοίμασε, μάτι δεν τα είδε, σε καρδιά ανθρώπου δεν ανέβηκαν και είναι από εκείνα που μόνο η αιωνιότης, καθώς θα έχουμε καινούρια στοιχεία αντίληψης και θα έχουμε καινούρια στοιχεία γνώσης, μόνο η αιωνιότης θα μπορέσει να μας δώσει την πραγματική εικόνα. Τι περιμένουμε σήμερα εμείς? Ξέρετε, υπάρχουν πολλοί χριστιανοί οι οποίοι έχουν σταματήσει

0: στη σχέση τους με τον Χριστό, στο ότι ο Χριστός πήρε τις αμαρτίες τους. Είναι, αγαπητοί, ασύλληπτο αυτό το μήνυμα, και είναι ασύλληπτο όχι σε εκείνον ο οποίος δεν νιώθει το βάρος της αμαρτωλότητός του και θέλει να ελευθερωθεί από αυτό, αλλά είναι ασύλληπτο για εκείνον ο οποίος πραγματικά ένιωσε το βάρος της αμαρτωλότητός του, της ενοχής του, και θέλει από αυτό να ελευθερωθεί. Γι' αυτόν το μήνυμα ότι ο Χριστός πέθανε απάνω στο Σταυρό και πήρε τις αμαρτίες του, είναι ένα μήνυμα ασύλληπτο. Ο Λόγος του Θεού μας δίνει μερικές εικόνες όταν μας αναφέρει τον άσωτο, την επιστροφή του ασώτου, όταν μας αναφέρει τη γυναίκα εκείνη η οποία έκλαιγε μπροστά στο Χριστό και με τα δάκρυά της έβρεχε τα πόδια του και με τις τρίχες της κεφαλής της τα σκούπιζε. Με την παραβολή του τελώνη που στάθηκε ο άνθρωπος αυτός, χτυπούσε τα στήθια του, δεν τολμούσε να σηκώσει το κεφάλι του προς τα πάνω και έλεγε μονολογώντας, «Εμένα τον αμαρτωλό λυπήσουμε, συγχώρεσέ με». Αλλά όσο δοξασμένο και ασύλληπτο είναι το γεγονός ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε και τακτοποίησε την αμαρτία μας, και ότι κάθε ένας τώρα, όσο αμαρτωλός κι αν είναι, όσο κι αν έχει βυθιστεί στην αμαρτία, ό,τι κι αν έχει κάνει, ό,τι κι αν τον βασανίζει, ο Χριστός το σβήνει και το έσβησε με τη θυσία του απάνω στο Σταυρό. Πολύ πιο ασύλληπτο είναι το γεγονός του ερχομού του Ιησού Χριστού. Διότι το ένα μεν μου αφαιρεί την ενοχή, το ένα γεγονός, το άλλο δε με ανεβάζει μέσα στην αιώνια δόξα. Όμοι με τον Υιόν του. Και ενώ το ζήτημα της ενοχής μας και της τακτοποίησης της αμαρτίας μας είναι τόσο κατανοητό μέσα στην καρδιά μας και είναι τόσο ταιριαστό, το ζήτημα της δόξας μας είναι κάτι που ξεπερνάει την εμπειρία μας και τη δυνατότητά μας να το συλλάβουμε ακόμα και να το εκφράσουμε. Ο Λόγος του Θεού λέει ότι ο αντίκτυπος του ερχομού του Ιησού Χριστού μέσα στη ζωή κάθε ανθρώπου έχει ευεργετικά αποτελέσματα, και ένα από τα ευεργετικά αποτελέσματα είναι να τον κρατάει άγρυπνο. Πόσο μας χρειάζεται αυτό το μήνυμα μέσα στη ζωή μας, να είμαστε άγρυπνοι. Θυμάμαι ότι κάποτε όταν ήμασταν στον εμφύλιο πόλεμο, διατάχθηκε ο λόχος μας με άλλα τμήματα του στρατού να μπούμε μέσα στην Αλβανία, και πραγματικά μπήκαμε στην Αλβανία. αλλά και αργοπορήσαμε να κάνουμε αυτή την επιχείρηση και συναντήσαμε μεγάλη αντίσταση από τους Αλβανούς. Μας είχαν περικυκλώσει και από στιγμή σε στιγμή περιμέναμε να μας, όχι να μας εχμαλωτήσουνε, να μας καθαρίσουνε όλους. Δίπλα μου είχα έναν συνάδελφο από το Αγρίνιο και την ώρα που όλοι βρισκόμασταν σε αγωνία και βλέπαμε τις σκιές των Αλβανών σιγά σιγά να πλησιάζουν και να έρχονται προς εμάς και εμείς δεν ξέραμε πού να σταθούμε και πού να βρεθούμε, τον βλέπω αυτόν δίπλα μου να ροχαλίζει. «Χρήστο», του λέω, «κοιμάσαι, θα μας φάνε». Αλλά ήταν, φαίνεται, τόσο πολύ κουρασμένος, ήταν αδύνατον να κρατηθεί. Δεν προλάβε να μου πει «δεν κοιμάμαι». Δεν κοιμάμαι, και τη δεύτερη φορά το «κοιμάμαι» στη δεύτερη φράση δεν το αποτέλειωνε. Ξανάρχισε να ροχαλίζει. Και τότε κατάλαβα τι θα πει να είσαι άγρυπνος. Ο εχθρός, αγαπητοί, σαν λιοντάρι μανιασμένο κοιτάζει να μας καταπιεί. Ναι, σαν λιοντάρι μανιασμένο κοιτάζει να μας καταπιεί. Εκείνο το οποίο μας σώζει είναι η αγρύπνια. Η αγρύπνια είναι εκείνο που μας σώζει. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού επαναλαμβάνει και επαναλαμβάνει και λέει και ξαναλέει στον άνθρωπο το δικό του να είσαι άγρυπνος. Και να είσαι άγρυπνος σημαίνει κάθε ώρα, κάθε στιγμή στη ζωή σου και σε κάθε φάση να κρατάς τη θέση εκείνη που θέλει ο Θεός. Χτες το συζητούσα με μία αδελφή που τώρα τελευταίως αρρώστησε και ήταν στο σπίτι, στο κρεβάτι, και ήρθε η συζήτηση και της λέω το εξής. «Ξέρεις», λέω, «τι θα πει αγρύπνια?» Είχα διαβάσει την εξής ιστορία. Ήταν ένας φύλακας σε μία βίλα και όταν κάποιος πήγε να τον επισκεφθεί είδε τόσο όμορφα όλα, τον κήπο, τα πάντα, πανέτοιμα. Και τον ερώτησε το φύλακα, «γιατί τα έχεις αυτά τόσο έτσι φρέσκα, τόσο έτοιμα?» «Περιμένω», λέει, «τον κύριό μου να έρθει να τα δει, να χαρεί». Και καθώς συζητούσανε, του λέει, «τελευταία φορά πότε ήρθε ο κύριος το αφεντικός?» Λέει, «πριν 20 χρόνια». «Και 20 χρόνια», λέει, «κάθε ημέρα έχεις», λέει, «αυτή την ετοιμασία και έχεις», λέει, «αυτόν τον κήπο έτσι όπως τον βλέπω τώρα?» «Ναι», λέει, «20 χρόνια». Αυτό θα πει αγρύπνια. Ο Χριστός είπε «θα έρθει», δεν είπε «πότε θα έρθει». Αλλά το μήνυμα που έδωσε ήτανε «αγρυπνείτε». Τις οσφίες σας, λέει, ζωσμένες και τα λιχνάρια σας και όμενα, και εσείς όμοι με ανθρώπους οι οποίοι περιμένουν τον Κύριον αυτόν πότε θα επιστρέψει από τους γάμους δια να ανοίξω συν ευθύς εις αυτόν όταν έλθει και κρούσει. Αυτή την εικόνα μας δίνει ο Λόγος του Θεού. έτοιμη πανέτοιμη. Η έννοια ζωσμένος τη μέση μου και το λιχνάρι στο χέρι μου να είναι αναμένο είναι η εικόνα της ετοιμότητας. Μια εικόνα τέτοια μας δίνει η Παλαιά Διαθήκη όταν επρόκειτο να γίνει η έξοδος του λαού Ισραήλ από την Αίγυπτο μετά από το σφάξιμο του αρνιού που έκαναν και έβαψαν τους παραστάτες των οικειών. Ήταν, λέει, έτοιμοι, πανέτοιμοι. Περίμεναν ένα σύνθημα. Και λέει, την ημέρα εκείνη που ήταν έτοιμοι, δεν υπήρχε ούτε άρρωστος, ούτε ανήμπορος, ούτε αδύναμος. Γιατί ένας άρρωστος, ένας ανήμπορος, ένας αδύναμος δεν μπορεί να τρέξει. Όλοι ήτανε δυνατοί, όλοι ήτανε πανέτοιμοι, όλοι περίμεναν το σύνθημα. Και το σύνθημα δόθηκε. Δεν ξέρουμε, αγαπητοί, ποια γενιά θα έχει αυτή τη μεγάλη και ασύλληπτη τιμή. Δεν ξέρουμε ποια γενιά. Δεν ξέρουμε ποια εκκλησία θα έχει αυτό το μεγάλο και ασύλληπτο δώρο να έχει έρθει ο Χριστός όταν αυτή υπάρχει. Δεν ξέρουμε ποια είναι. Κάθε όμως γενιά και κάθε εκκλησία η οποία υπάρχει μέσα σε κάθε γενιά ζει με αυτή την προσμονή και με αυτή την ετοιμότητα. Ο φύλακας της βίλας 20 χρόνια περίμενε το αφεντικό του και 20 χρόνια δεν είχε έρθει ακόμα. Αλλά αυτός ήτανε πανέτοιμος. Πανέτοιμος. Και ο Θεός, αγαπητοί, να μας δώσει αυτό το πνεύμα της αγρύπνιας. Γιατί ο Χριστός όταν θα έρθει να πάρει εκείνους οι οποίοι είναι άγρυπνοι. Είδατε πόσο άσχημο είναι το συναίσθημα όταν κάθεσαι σε ένα στάση του λεωφορείου. Περιμένεις μία ώρα να έρθει λεωφορείο. Τελικά ήρθε, δεν διάβασες καλά ποιο είναι το λεωφορείο που περίμενες και την ώρα που πήρες είδηση ότι αυτό είναι, κλείνουνε οι πόρτες και αυτό φεύγει. Τι συναίσθημα είναι αυτό? Απογοήτευσης και λες, θα περιμένω ακόμα μία ώρα. Μέσα στην παγωνιά, μέσα στο κρύο, εγώ μια φορά την έπαθα. Και έκανε και κρύο και περίμενα εκεί, είχα πραγματικά εξαντληθεί και περίμενα και την τελευταία στιγμή το χάσα, γιατί δεν κυκλοφορώ συνήθως με λεωφορεία και δεν τα πολύ καταλαβαίνω. Και φανταστείτε τώρα ποιο θα είναι το συναίσθημα εκείνου ο οποίος δεν θα είναι άγρυπνος και δεν θα πάρει χαμπάρι. Ο Θεός, αγαπητοί, να μας φυλάει από μια τέτοια κατάσταση. Και ο Λόγος του Θεού λέει, όποιος, λέει, έχει αυτή την ελπίδα, ποια ελπίδα? Ότι περιμένει να έρθει ο Χριστός. Αυτός, λέει, καθαρίζει τον εαυτό του, καθώς εκείνος είναι καθαρός. Μη κρατάμε, αγαπητοί, μέσα στην καρδιά μας τίποτα. Και δυστυχώς υπάρχουν περιπτώσεις που περνάνε και εβδομάδες και μήνες και χρόνια και εμείς κρατάμε. Τι κρατάς? Κρατάς την αμαρτία? Δεν ξέρεις ότι η αμαρτία είναι σαν το φιδάκι που όσο το κρατάς και το έχεις μέρα-μέρα και δεν το σκοτώνεις, κάθε μέρα μεγαλώνει και μεγαλώνει και κάποτε θα σε δαγκώσει. Δεν το ξέρεις αυτό? Την κρατάς την αμαρτία? Και η έννοια της αγρύπνιας αυτή είναι, αγαπητοί, και της ετοιμότητας. Να είμαστε έτοιμοι. Και λέει εδώ πέρα, μακάριος, μακάρι οι δούλοι εκείνοι, τους οποίους όταν έλθει ο Κύριος θα τους βρει να αγρυπνούνε. Μακάρι. Αυτός είναι ο μακάριος. Ποιος είναι, νομίζετε? Μακάρι οι δούλοι εκείνοι που όταν θα έρθει ο Κύριος θα τους βρει να αγρυπνούνε. Αγαπητοί, αυτές είναι αλήθειες αιώνιες και δοξασμένες. Μέσα σε αυτές τις αλήθειες κρύβεται η δόξα μας, κρύβεται το μεγαλείο μας, κρύβεται η επιτυχία μας, όπου θέλει. Και ξέρετε, πολλές φορές έρχεται ο πονηρός, ο οποίος πάντοτε χρησιμοποιεί τα δικά του τα λιμά, με την πολυλογία, με τα επιχειρήματά του, θέλει να μας κάνει να είμαστε ελλιπείς. Και προσπαθεί άλλοτε μεν να μας φουσκώσει, άλλοτε δε να φουσκώσει τον εγωισμό μας, άλλοτε δε να μας ταπεινώσει, άλλοτε δε να μας πει ότι δεν είσαι ακόμα έτοιμος, δεν είσαι κατάλληλος, δεν είσαι για τούτο, για το άλλο, για οτιδήποτε. Εμείς όμως καλούμεθα, αγαπητοί, να αγρυπνούμε. Γι' αυτό και λέει εδώ πέρα, μακάρι οι δούλοι εκείνοι, τους οποίους όταν έλθει ο Κύριος θα τους βρει να αγρυπνούνε. Και η πιο κάτω εικόνα είναι μια εικόνα ασύλληπτη και ακατανόητη, διότι λέει, αληθώς σας λέγω ότι θέλει περιζωστεί και καθίσει αυτούς εις την τράπεζαν και ελθόν εις το μέσον θέλει υπηρετήσει αυτούς. Τι είναι τούτο εδώ πάλι? Αυτόν που περιμένουμε, αυτόν που θα έρθει με τη δόξα την αιώνια, αυτόν που κάθε γόνι επιγείων, επουρανίων και καταχθονίων θα γονατίσει και κάθε γλώσσα θα ομολογήσει ότι αυτός είναι ο Κύριος της δόξας, αυτός θα μας υπηρετήσει. Γι' αυτό είπα πριν ότι οι δόξες μέσα στις οποίες ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός όταν θα έρθει θα μας οδηγήσει είναι δόξες ασύλληπτες. Και όμως έτσι θα κάνει. Έτσι θα κάνει. Και ο Θεός, αγαπητοί, αυτές τις αλήθειες να τις βεβαιώνει μέσα στις καρδιές μας, να μην είμαστε επιλύσμονες, να μην έρχονται άλλα γεγονότα και μας τις κρύβουνε ή μας τις πάνε πίσω παραπίσω και έρχονται άλλα τα οποία μπροστά αυτά θα τραβάνε την καρδιά μας και τη σκέψη μας. Και ο Λόγος του Θεού έχει, αγαπητοί, ένα σωρό, πραγματικά, επιπτώσεις και θέσεις που πρέπει να πάρει ο άνθρωπος του Θεού καθώς περιμένει τον ερχομό του Ιησού Χριστού. Αυτό ήταν το ένα. Κάπου διάβαζα υπάρχουν 40 ευλογίες που έρχονται μέσα στη ζωή μας όταν περιμένουμε τον Ιησού Χριστό και 40 πλευρές μέσα στη ζωή μας για να είμαστε διορθωμένοι και πανέτοιμοι όταν θα έρθει ο Κυριός μας. Γι' αυτό λοιπόν τον περιμένουμε. Αυτά είχα εγώ να πω. Εάν κάποιος αδελφός ή κάποια αδελφή έχει να ερωτήσει κάτι ή να διευκρινιστεί κάτι, μπορούμε να το ακούσουμε.
1: Ότι ο Κύριος έρχεται να φάξει την εκκλησία, να είμαστε έτοιμοι, δεν ξέρουμε πότε, αλλά ξέρουμε ότι θα. Όμως δεν πρέπει να μας ενδιαφέρει, γιατί έρχεται για ένα άλλο τρόπο. Δεν θα έρθει να φάξει κουμπαδικό στην εκκλησία. Και το βλέπουμε καθημερινώς. Και έρχεται και φέρνει ένα λένε. Αυτό είναι πιο πνευματικό αυτό. Γι' αυτό θα πρέπει ακόμα περισσότερο να είμαστε άγριμοι. Σας άγαλα. Που δεν έχει μειομηνία λήξεως στην ηλικία του ανθρώπου.
0: Με τη μόνη διαφορά ότι ο θάνατος έχει μέσα τη συνέπεια της αμαρτίας ακόμα. Γι' αυτό υπάρχει ο θάνατος.
1: Τα παιδιά του Θεού τα παίρνει ο Κύριος όταν πεθαίνουν.
0: Τα παίρνει ο Κύριος, αλλά θέλουμε να ξεπεραστεί και αυτό το αγκάθι. Γι' αυτό λέει, όταν θα έρθει ο Κύριος, όσοι θα ζούνε και θα είναι Κύριο, αυτοί θα μεταμορφωθούν εν ρηπή οφθαλμού. Και εκείνοι οι οποίοι, και εμείς και όσοι ας πούμε έχουν πεθάνει ή θα φύγουν από τούτη τη ζωή προτού να έρθει ο Χριστός και θα τους πάρει με θάνατο, και αυτοί όλοι περιμένουν τον ερχομό του Χριστού.
2: Στο 15ο κεφάλαιο, αδελφέ, της πρώτης προς Κορινθίους,
0: ναι,
2: εκεί που αναφέρεται στην αρπαγή της εκκλησίας, λέει ότι πρώτα θα γίνει αρπαγή και στη συνέχεια θα αναστηθούν όσοι είναι του Χριστού. Σας είπατε απόψε ότι ποια θα είναι η εκκλησία που θα περιμένει.
3: Πρώτη η αρπαγή, αναστηθούν.
2: Και μας είπατε ποια θα είναι, ας πούμε, η τυχερή εκκλησία που θα έρθει,
0: ναι,
2: ο Χριστός.
0: Την εποχή που θα έρθει ο Χριστός για να πάρει την εκκλησία του, η εκκλησία του θα είναι χωρισμένη σε δύο τμήματα. Το ένα θα είναι εκείνοι που εν Κυρίω έχουν πεθάνει και εκείνοι που εν Κυρίω ζούνε. Αυτοί που ζούνε δεν θα περάσουν από το θάνατο. Αυτοί εν ρηπή οφθαλμού θα μεταμορφωθούν.
2: Θέλω να καταλήξω ότι δεν ξέρω αν την εποχή όταν θα γίνει αυτό το πράγμα από το κεκριμένο μας, αν θα υπάρχουν όλοι τα πίσω της εκκλησίας που ήδη υπάρχουν σήμερα, ήταν όλες οι θυσίες να περιμένουν.
0: Ο Χριστός θα έρθει για να πάρει τους δικούς του.
2: Ανεξάρτητα από το τι λένε ο Δήμος.
0: Ακριβώς, ανεκριβώς. Η δική μας παλιά κάτω στην... όταν τα γραφεία της εταιρείας μας ήταν ακόμα εκεί στην Ομόνια, υπήρχε ένας τρελός, ο οποίος έρχονταν εκεί και έκανε βόλτες και είχε γεμάτο παράσημα. Γεμάτο παράσημα είχε. Αλλά αυτά δεν ανταποκρίνονταν σε αυτόν. Εκείνος που πραγματικά αξίζει και έχει το παράσημο, εκείνος είναι.
2: Άρα, τυχεροί θα είναι εκείνοι που θα είναι ευχαριστότητα.
0: Ακριβώς. Όταν λέμε εκκλησία, αυτό εννοούμε. Η εκκλησία όταν η Καινή Διαθήκη μιλάει για εκκλησία, εννοεί εκείνους οι οποίοι είναι λυτρωμένοι, που έχουν αναγνωρίσει ότι είναι αμαρτωλοί, που έχουν μετανοήσει για την αμαρτία τους, που έχουν καταδικάσει την αμαρτία και πλέον την έχουν παραιτήσει στη ζωή τους και πιστεύουν στον Ιησού Χριστό και περιμένουν τον Χριστό. Αυτή είναι η Εκκλησία. Αυτή είναι η Εκκλησία. Και ο Θεός να μας έχει μέσα σε αυτό το δρόμο και μέσα σε αυτή τη θέση, ή αλλιώς όπως λέει, ότι όσοι είναι γραμμένοι στο βιβλίο της ζωής. Όσοι είναι γραμμένοι στο βιβλίο της ζωής.
2: Η Αποκάλυψη, στο κεφάλαιο γράμμα, λέει ένα ωραίο. Μιλάει ο Κυριός μας προς τον Άγγελο της Ενσάρδης Εκκλησίας. Λέει, τάφα λέει, έχω τα 7 πνεύματα του Θεού και τους 7 αστέρες. Εξέλω τα έργα σου, ότι το όνομα έχεις μόνο.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό είναι πολύ τρομακτικό. Πάρα πολλοί έχουν το όνομα. Είτε ένα όνομα, είτε το άλλο, είτε μαγειρική. Αλλά ποιοι από εμάς εδώ που είμαστε μια άνθρωποι, έχουμε το όνομα μόνο ή έχουμε ουσιαστικά τον Κύριο.
0: Αλίμονό μας αν έχουμε το όνομα. Αλίμονό μας. Αλίμονό μας.
2: Μα γι' αυτό νομίζω ότι αν πάρουμε το Ευαγγέλιο τη
0: μέρα που γίνεται
2: τον
0: 10 Μαρτάνο, όπως
2: το λέει
0: και ο Γράφος. 5 Μαρτάνο, 5.
2: Μάλιστα. Ο κύριος να ευλογεί
0: τον
4: λόγο του,
0: ναι.
2: Ο ένας θα
4: πάει στο κύριο, από αυτή την υπόσχεση, την πραγματικά καταπληκτική και ασύλληπτη, ότι θα σταθεί περιζωσμένο στην ποδιά για να μας υπηρετήσει, πώς θα το κάνουμε, αφού το λέει. Έτσι είναι, αφού το λέει, έτσι πρέπει να το. Παρακάτω, έχει και μια άλλη υπόσχεση ακόμα. Θα τη διαβάσω. Αληθώς σας λέγω ότι θέλει καταστήσει αυτόν επί πάντων των υπαρχόντων αυτού. Μετά που μας υπηρετήσει και μας βοηθεί, λέει ότι θα μας καταστήσει επί πάντων των υπαρχών σε όλο το σύμπαν.
0: Κληρονόμη του Θεού, συγκληρονόμη του Χριστού.
4: Οι δόξες είναι αυτές.
0: Κληρονόμη του Θεού.
4: Και εκεί για να μας γραφτούν αύριο.
0: Να μην τα κατεβάζουμε τα αυτιά. Τα γεγονότα να μην μας πλακώνουν, να μας τα πάνω από τα γεγονότα. Λέγει Απόστολε.
2: Διαβάστε το τελευταίο που λέει ξανά.
0: Ναι.
2: Υποκριτέ, το πρόσωπο της γης και του ουρανού εξέπεται να διακρίνει. Το δε καιρό πλούτο, πώς δεν διακρίνεται, για ποιο καιρό μιλάει.
0: Τον καιρό της παρουσίας του Χριστού, της εμφάνισής του, για να δώσει τη σωτηρία στον κόσμο. Γι' αυτό και λέει αλλού, λέει το εξής, ότι τι σε πίστεψε εις το κήρυγμα ημών, λέει ο προφήτης Ισαΐας, και ο βραχίων του Κυρίου εις τι να απεκαλύφθει. Και αλλού είπε, όταν έκλαψε στην Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, η φωνεύουσα τους προφήτας και λιθοβολούς αυτούς, πόσες φορές θέλησα να σας μαζέψω όπως η κότα μαζεύει τα κοτόπουλά της, αλλά δεν θελήσατε. Μιλάει για την εμφάνιση του Χριστού, διότι οι Εβραίοι περίμεναν έναν Χριστό, έναν Μεσσία, βασιλιά. Και ο Ιησούς Χριστός ήρθε ένας Μεσσίας που έπασχε. Δεν είχε κάλος, δεν είχε είδος, δεν είχε ωραιότητα, ώστε να τον επιθυμούμε. Και δεν μπορούσαν να καταλάβουν ότι ο λαός Ισραήλ έχει, εκείνο που λέει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Ρωμαίους, ότι η ελιά έχει κοπεί και ότι έχει εμβολιαστεί ένα άλλο κλαρί. Δεν το είχαν καταλάβει αυτό το πράγμα. Δεν είχαν καταλάβει ότι ο Θεός τους παραμέρισε για να φέρει μπροστά την Εκκλησία του Χριστού, και η Εκκλησία του Χριστού είναι συνδεδεμένη με τη θυσία του Χριστού. Δεν μπορούσαν να το καταλάβουν. Γι' αυτό, αγαπητοί, εμείς πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι, γιατί ξένοι των διαθηκών, ελπίδα μη έχοντες, μακράν από το Θεό, χωρίς Θεό, χωρίς ελπίδα, και όμως η θυσία του Ιησού Χριστού μας αγκάλιασε και μας άνοιξε το δρόμο της αιώνιας δόξας. Όχι μονάχα αυτό, αλλά μας έκανε και προνομιούχους ανθρώπους του Θεού. Τι είπε? Μεγαλύτερος είναι ο μικρότερος εν τη βασιλεία των ουρανών, είναι μεγαλύτερος Ιωάννου του Βαπτιστή, που ήταν ο πιο μεγάλος προφήτης. Για την Εκκλησία του Χριστού έχει άλλα σχέδια ο Θεός. Δεν τα έχει αυτά για το λαό Ισραήλ. Δεν τα έχει αυτά για άλλους, μόνο για την Εκκλησία του Χριστού. Και ο Κύριος να μας βοηθήσει ώστε να εκτιμούμε όλες αυτές τις δόξες και τα μεγαλεία. Έχω να πω το εξής, να υπενθυμίσω ότι στις 6
5: Αμήν.
0: Και την οικογένεια της Πελαγίας.
5: Να έχουμε την ευκαιρία του Χριστού και την ευκαιρία του Αναστάσεως να το πράγμα στη δεύτερη. Στο όνομα του Χριστού.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Διαβάζω από το Λόγο του Θεού και συγκεκριμένα από τον Ψαλμό 77, από το 1 έως το 10. Ψαλμός 77, από το 1 έως το 10. Η φωνή μου στρέφεται προς το Θεό και βόησα. Η φωνή μου στρέφεται προς το Θεό και μου έδωσε ακρόαση. Σε ημέρα θλίψης μου εξήτησα τον Κύριο. Τη νύχτα άπλωνα τα χέρια μου και δεν σταματούσα. Η ψυχή μου δεν ήθελε να παρηγορηθεί. Θυμήθηκα το Θεό και ταράχτηκα, διαλογίστηκα και λιγοψύχησε το πνεύμα μου. Κράτησε στα μάτια μου σε αγρύπνια. Ταράχτηκα και δεν μπόρεσα να μιλήσω. Σκέφτηκα τις αρχαίες ημέρες, τα χρόνια των αιώνων. Ανακαλώ σε ανάμνηση το τραγούδι μου τη νύχτα. Σκέφτομαι μαζί με την καρδιά μου και το πνεύμα μου διερευνά. Μήπως ο Κύριος με αποβάλλει αιώνια,

και δεν είμαι πλέον ευμενής. Αυτό σκεφτόταν. Μήπως ο Κύριος με αποβάλλει αιώνια και δεν είμαι πλέον ευμενής. Ή εξέλιπε για πάντα το έλεος του. Σταμάτησε ο λόγος του σε γενεά και γενεά. Μήπως ο Θεός ξέχασε να ελεεί. Μήπως μέσα στην οργή του κλείσει τους ικτυρμούς του. Εδώ ο Ασάφ έχει ανασφάλειες. Ανασφάλειες πολύ μεγάλου βαθμού. Ακόμα σκέφτεται μήπως ο Θεός τον ξεχάσει και πάβει να τον ελεεί. Τότε είπα, τούτο είναι αδυναμία μου. Αυτό δεν προέρχεται από απ' έξω, αυτό προέρχεται από μέσα μου. Αυτό είναι αδυναμία μου. Και ρωτάει, αλλοιώνεται το δεξί χέρι του υψίστου? Αλλοιώνεται η δεξιά του υψίστου? Αυτή η ερώτηση είναι μια ερώτηση ενίσχυσης του εαυτού του και έχει την απάντηση. Αλλοιώνεται? Είναι δυνατόν? Δεν αλλοιώνεται, άρα όλα τα προηγούμενα είναι αδυναμία μου. Και να διαβάσουμε επίσης και από τον Μαλαχία, από το 3ο κεφάλαιο, το 6 εδάφιο. Μαλαχίας, 3ο κεφάλαιο, το 6 εδάφιο. Ο Θεός μιλάει για τον εαυτόν του. Επειδή εγώ είμαι ο Κύριος, δεν αλλοιώνομαι. Μία δήλωση του Θεού. Εγώ είμαι ο Κύριος. Δεν είμαι σαν τους άλλους. Εγώ ειδικά δεν αλλοιώνομαι. Γι' αυτό εσείς, η γη Ιακώβ, δεν απολεστήκατε. Μη φοβάστε. Εγώ δεν αλλάζω. Δεν αλλοιώνομαι. Γι' αυτό και δεν απολεστήκατε. Και υπάρχει επίσης και από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, το 14ο κεφάλαιο, το 1ο εδάφιο, το γνωστό μας εδάφιο, η στήριξη της καρδιάς μας. Ας μην ταράτετε η καρδιά σας. Πιστεύετε στο Θεό και σε μένα πιστεύετε. Ας μην ταράτετε η καρδιά σας. Πιστεύετε στο Θεό και σε μένα πιστεύετε. Να ψάλουμε όλοι μαζί πάλι το θέμα μας αυτό το πρωινό, όπως ήδη καταλάβατε από τα αναγνώσματα που κάναμε, είναι η αίσθηση της ασφάλειας σε έναν αβέβαια μεταβαλλόμενο κόσμο. Και βέβαια γνωρίζουμε όλοι ότι υπάρχει μία γνώση, είναι κυρίως αίσθηση και σε μικρούς και σε μεγάλους, σε όλα τα κοινωνικά στρώματα, σε όλα τα μορφωτικά επίπεδα, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, είναι η αίσθηση της ανασφάλειας. Ο σύγχρονος άνθρωπος, με μέσα πολύ καλύτερα από τον παλιό άνθρωπο, με γνώσεις πολύ ψηλότερες, θεωρεί σήμερα τον εαυτόν του απροστάτευτο. Και όταν το περιβάλλον γίνει όσο μπορεί ασφαλές, μέσα στα βάθη της ψυχής του μια αβεβαιότητα φωλιάζει. Κάτι μέσα του πάντοτε τον τρομάζει. Μερικές φορές μπορεί να το ερμηνεύσει, άλλες όχι. Κάποτε το κρύβει, αλλά το έχει. Άλλοτε όταν οι πιέσεις της ζωής αυξηθούν, όταν οι αντοχές λιγοστέψουν, όταν φτάσουμε στα οριά μας που λέμε ή τα υπερβούμε, τότε βγαίνει σαν άγχος, σαν πρόβλημα, σαν μια βασανιστική ανασφάλεια. Μερικές φρασούλες αναδύονται από το στόμα, αλλά δείχνουν τι έχει η ψυχή του. Να δούμε. Αυτά τα αποσιωπητικά μετά το να δούμε, κρύβουν μέσα μας μία βεβαιότητα. Ας τα λέμε καλά. Φοβάται να πει ότι είναι καλά. Το θεωρεί ότι είναι γρουσουζιά. Ας ελπίσουμε. Τι να σου πω, έχω μια ανησυχία. Το μέλλον θα δείξει. Καμιά αίσθηση ασφάλειας.
Όλα υπάρχει το ενδεχόμενο να τον προδώσουν. Γι' αυτό οι άνθρωποι έχουν σήμερα ασφάλειες για το κάθε τι. Όλη η ζωή, όλοι οι τομείς της ζωής έχουν γεμίσει από ασφάλεια, χρηματική βέβαια, για να αποζημιώσουν αυτό που θα πάθεις. Όχι για να επανορθώσουν ή να γεμίσουν την ψυχή. Το ερώτημα είναι όμως, γιατί το προσμενόμενο να μας φοβίζει? Αυτή η ανασφάλεια είναι μία ψευδαίσθηση? Είναι ένα ψυχολογικό φαινόμενο? Από πού προέρχεται? Υπάρχει τρόπος να φύγει από τη ζωή μας, αφού είναι ένα στοιχείο που μας βασανίζει? Τι θα κερδίσουμε αν αποκτήσουμε την αίσθηση της ασφάλειας? Πώς μπορώ να αισθάνομαι ασφαλής και να είμαι ασφαλής σε ένα τέτοιο κόσμο? Ερωτήματα που ασυνείδητα ζητά απάντηση η ψυχή μας. Γενικότερα θέλω να τονίσω ότι τα προβλήματα που έχουμε μέσα μας είναι βασανιστικότερα των προβλημάτων που έχουμε έξω μας. Κάποτε πρέπει να αναδυθούν, να ξεκαθαρίσουν σαν ερωτήματα, να συνειδητοποιηθούν και να αντιμετωπιστούν. Το να βαστάμε τα προβλήματα που έχουμε μέσα μας δεν είναι καλό για μας. Πρέπει να μάθω να κατανοήσω τι με βασανίζει, γιατί με βασανίζει, από πού προέρχεται και ίσως το αντιμετωπίσω. Η αίσθηση της ανασφάλειας είναι πραγματική. Ο άνθρωπος ζει σε έναν κόσμο μη σταθερό, συνεχώς μεταβαλλόμενο. Ο Ηράκλητος από την αρχαιότητα, από τον 6ο αιώνα, λέει «Αή γίγνεστε και μεταβάλλεστε» και τα πάντα ρί. Και αυτό η μεταβολή και ότι όλα τρέχουν τον γεμίζει ανασφάλεια. Και αν αυτό ήταν διαπιστωμένο τότε 600 χρόνια π.Χ., αντιλαμβάνεστε τι γίνεται σήμερα. Στον κόσμο αυξάνει σήμερα η ταχύτητα μεταβολής των πραγμάτων. Όχι τα πράγματα, η ταχύτητα που αλλάζουν. Και αυτό δημιουργεί στον άνθρωπο μια αίσθηση για το επόμενο και για το επόμενο και για το επόμενο, που δεν το γεμίζει βεβαιότητα, αλλά ανασφάλεια. Πριν καν συνειδητοποιήσεις την παρούσα κατάσταση, έχει αλλάξει και έχει έρθει μια άλλη κατάσταση. Στη συμβουλευτική και στον προσανατολισμό, οι ειδικοί μας λένε ότι πρέπει τα παιδιά να προετοιμαστούν ψυχολογικά για τις αλλαγές, για τις επόμενες αλλαγές. Όχι ότι αυτές είναι χειρότερες, αλλά αυτές καθεαυτές οι αλλαγές τους γεμίζουν μέσα φόβο. Ένας νέος σήμερα, μέχρι τη σύνταξή του, θα αλλάξει με τη σημερινή κατάσταση 5 με 6 φορές επάγγελμα. Άλλο αντικείμενο, άλλες συνθήκες, άλλοι άνθρωποι, άλλες αποδοχές, ίσως άλλη πόλη, ίσως άλλους φίλους, και αυτή η αλλαγή, μόνον η αλλαγή, όχι η αλλαγή προς το κακό, πιέζει τον άνθρωπο. Γιατί όμως? Η ηθική αλλάζει. Ήδη από τον καιρό του Σοκράτη, ο Πλάτωνας στην Πολιτεία του περιγράφει έναν βασανιστικό ορισμό για τη δικαιοσύνη. Την αίσθηση του δικαίου την θέλει ο άνθρωπος κυρίως για τον εαυτόν του. Κάθε αίσθηση αδικίας που του γίνεται ή νομίζει ότι του γίνεται, τον γεμίζει πίκρα, στεναχώρια, αβεβαιότητα κυρίως, που του δημιουργεί την ανασφάλεια και την ανησυχία. Πόσες φορές δεν ρωτήσαμε «Γιατί να μου γίνει αυτό?» και εννοούμε κάτι άδικο που έγινε σε μας. «Γιατί να πουν αυτό?» «Γιατί να κάνουν εκείνο?» «Είναι δίκαιο?» «Είναι σωστό?» Έτσι χάνεται η εμπιστοσύνη, έτσι φοβόμαστε όλους, έτσι είμαστε ανασφαλείς και καχύποπτοι. Το να ζω σε ένα χώρο δικαιοσύνης δεν είναι απλά δίκαιο. Είναι τροφή για την ψυχή μου. Και αυτό θέλω να το τονίσω. Το να ζούμε σε χώρο δικαιοσύνης είναι τροφή για την ψυχή μας. Γι' αυτό ακριβώς και η βάση του θρόνου του Θεού δεν είναι ούτε η αγάπη, ούτε η αλήθεια, ούτε τα έργα, ούτε η τέχνη, ούτε η επιστήμη. Είναι η δικαιοσύνη. Σε αυτήν την βάση ο άνθρωπος είναι ασφαλής. Τι έλεγε λοιπόν ο Σοκράτης στον συνομιλητή του, τον Θρασίμαχο? Δικαιοσύνη είναι το συμφέρον του ισχυροτέρου, που καθιερώνεται σαν δίκαιο. Άλλο όμως συμφέρον, άλλου ισχυροτέρου, του προηγουμένου,
ανατρέπει το ήδη καθιερωμένο συμφέρον που έγινε δίκαιο και βάζει στη θέση του κάποιο άλλο. Πόσο μοιάζει με την εποχή μας. Γι' αυτό ο άνθρωπος προσπαθεί να γίνει ισχυρότερος και ισχυρότερος. Είναι ουσιαστικά η αίσθηση της ανασφάλειας που έχει. Γιατί καθώς θα γίνει ισχυρός στον κόσμο, στην ομάδα, στο μικρό ή στο μεγάλο κοινωνικό σύνολο, στη γειτονιά, στην εταιρεία, στο σχολείο, παντού, θα επιβάλλει τη δικιά του δικαιοσύνη και μέσα στη δικιά του δικαιοσύνη, που είναι κατασκευασμένη από αυτόν, αισθάνεται ασφαλής. Και όταν αισθανθεί ασφαλής, θα ησυχάσει προς το παρόν. Όμως πάντα τον διακατέχει η αναμονή του ισχυρότερου, κάποιου άλλου που θα επιβάλλει τη δικιά του δικαιοσύνη, που μέσα στο αλουνού τη δικαιοσύνη αυτός είναι ανασφαλής. Εμείς οι υπόλοιποι παρακολουθούμε όλα αυτά τα παιχνίδια που γίνονται και γεμίζουμε ανασφάλεια, ταράζεται η ζωή μας. Αυτή η ρευστότητα γεμίζει ολόκληρη τη ζωή. Από τα πιο απλά πράγματα μέχρι τα πιο σοβαρά, και για τον καθέναν από μας άλλα είναι τα σοβαρά και άλλα είναι τα απλά. Ανασφάλεια για το εκπαιδευτικό σύστημα. Να αρχίσουμε από τα απλά. Τι θα γίνει, πώς θα εξελιχθεί, οι συνεχείς αλλαγές, τι θα γίνουν τα παιδιά μας, πώς θα αντεπεξέλθουν. Ανασφάλεια για τα οικονομικά. Ανασφάλεια για τις σχέσεις. Θα είμαι πάντοτε αποδεκτός ή οι άλλοι θα χαλάσουν τις σχέσεις μαζί μου. Ανασφάλεια για τους συγγενείς και φίλους. Ήδη μας πληροφορεί η Αγία Γραφή ότι οι συγγενείς και οι φίλοι δεν είναι κάτι βέβαιο και σταθερό. Ανασφάλεια για την αγάπη των άλλων, για την πιστότητα των γύρω, για την δουλειά, για τα παιδιά, για τους γονείς, για την απήχηση των λόγων μας. Υπολογίζουν αυτά που λέω. Ή κανένας δεν δίνει σημασία. Δεν χρειάζεται να μην δίνει κανένας σημασία. Και μόνο που το αισθάνεται ο άνθρωπος, καταραίει μέσα του. Ανασφάλεια για την κατανόηση των καλών μου προθέσεων. Εγώ έχω καλές προθέσεις. Όμως το κατανοούν οι άλλοι ή νομίζουν ότι αυτό που λέω, από αυτό που κάνω, θέλω κάτι άλλο να κάνω. Ανασφάλεια για το καλό που πάω να κάνω. Πόσοι άνθρωποι φοβούνται να κάνουν το καλό για να μην παρεξηγηθούν. Λέει, θέλω να τον βοηθήσω, να του πω μια κουβέντα. Αλλά λες να το παρεξηγήσει. Πόσες φορές οι άνθρωποι που χειρίζονται τα θέματα της Εκκλησίας έχουν τέτοιες ανασφάλειες. Να του το πούμε. Και αν το πάρει ανάποδα, και αν πάρει ανάποδες στροφές, και θυμάσαι την άλλη περίπτωση που πήγαμε να τον βοηθήσουμε, που πήγαμε να του πούμε και αυτός νόμιζε ότι... Σκεπτικισμός για τις σχέσεις. Πολλοί προβληματίζονται σήμερα για το γάμο. Όλο και περισσότεροι τον αποφεύγουν συστηματικά. Τι θα μου βγει? Θα μ' αγαπάει για πάντα? Θα ζήσουμε μαζί? Τι θα συμβεί αν κάνω παιδιά και μετά χωρίσω? Οι μεγαλύτεροι θα με θέλουν τα παιδιά μου? Θα τους είμαι βάρος? Τι θα με κάνουν όταν θα μεγαλώσω και δεν θα μπορώ? Θα με πάνε στο γυροκομείο? Θα με φροντίσουν? Το ίδιο και οι γυναίκες. Τι θα γίνει όταν μεγαλώσω και δεν είμαι πια ελκυστική? Ο καλοπισμός είναι φυσικός στον άνθρωπο και ιδιαίτερα στη γυναίκα. Ο υπερβολικός καλοπισμός και το άγχος είναι απλά ανασφάλεια. Ανασφάλεια για την αγάπη των άλλων. Για το αν οι άλλοι θα με θέλουν ή θα με θέλουν περισσότερο από κάποιον άλλον. Γιατί σήμερα ο άνθρωπος ενδιαφέρεται όχι απλά να τον θέλουν, να τον θέλουν περισσότερο από κάποιον άλλον. Τα παιδιά, θα με αποδεχθούν οι άλλοι? Θα με αγαπούν? Λες να μην με θέλουν στην παρέα? Καταλαβαίνει κανείς γιατί τα παιδιά λέμε ότι παρασύρονται? Τα παιδιά δεν παρασύρονται. Τα παιδιά έχουν συνειδητές και ασυνείδητες θέσεις. Τα παιδιά αισθάνονται ασφαλή κάνοντας ό,τι κάνουν οι άλλοι. Η διαφορετικότητα, αυτό που τους βγάζει έξω από την ομάδα, αυτό που παραδέχονται οι άλλοι, τους δημιουργεί τέτοιες ανασφάλειες, τόσο μεγάλες, που δεν μπορούν
παρά να βρίσκονται μέσα στην ομάδα και να κάνουν ό,τι κάνουν οι άλλοι. Ο Έριξον, ένας καλός σχετικά ψυχολόγος, χώρισε τη ζωή του ανθρώπου σε 8 περιόδους. Και στην κάθε περίοδο σχεδόν βάζει ένα τομέα ανασφάλειας. Η πρώτη περίοδος, παραδείγματος χάρη, μέχρι 2 ετών, μας λέει ότι είναι η ανάπτυξη της βασικής εμπιστοσύνης και της δυσπιστίας. Μέχρι τα 2 χρόνια, που το παιδί δεν καταλαβαίνει, νομίζουμε, σχεδόν τίποτα. Από τα 2 στο 3 βάζει την αυτονομία και την αμφιβολία. Αυτονομία και αμφιβολία. Εκεί θα αναπτυχθεί σε αυτή την περίοδο η αμφιβολία για όλα που συμβαίνουν γύρω του. Από τα 3 ως τα 6, σε τόσο μικρά χρονικά διαστήματα, η πρωτοβουλία ή η ενοχή. Από τα 6 ως τα 11, η φιλοπονία ή τα συμπλέγματα κατωτερότητας. Για να συνεχίσει από τα 12 ως τα 20, από τα 20 ως τα 34, η οικειότητα ή η απομόνωση, που είναι χαρακτηριστικό της ανασφάλειας. Για να φτάσει εκεί στο τέλος, στην καταξίωση μετά τα 60 και την απόγνωση. Η καταξίωση, που είμαι ευχαριστημένος από τον εαυτό μου, η απόγνωση, γιατί δεν έκανα αυτά που έπρεπε να κάνω στη ζωή μου και αισθάνομαι ανασφαλής. Παρατηρεί κανένας ότι και οι άνθρωποι του κόσμου, από διαφορετική οπτική γωνία, έχουν χωρίσει τη ζωή μας σε περίοδο βεβαιότητας και ανασφάλειας. Γιατί όμως το αναμενόμενο με γεμίζει άγχος? Οι άνθρωποι δεν έχουμε ψευδεστήσεις γύρω από αυτόν τον τομέα. Η ανθρώπινη εμπειρία είναι αρνητική στην αλλαγή. Δεν περιμένει το καλό. Εκεί στην Εδέμ, όταν ο Αδάμ και η Εύα κρύφτηκαν, δεν είχαν φόβους και ψυχολογικά προβλήματα. Η αίσθηση της ανασφάλειας ήταν πραγματική. Το έξω δεν το ήξεραν, αλλά αισθανόντουσαν ότι κάτι κακό θα τους συμβεί. Τον θάνατο, τον πόνο, τον ιδρώτα δεν τον γνώριζαν. Όμως άσχημα προαισθήματα είχαν στην ψυχή τους μετά από αυτό που έκαναν. Όλα βέβαια μετά δικαίωσαν το κρύψιμο και την ανασφάλεια που είχαν. Από αυτή λοιπόν την διαταραγμένη σχέση, από αυτήν την αλλαγή, υπάρχει μέχρι σήμερα η αναμονή του κακού. Η προσδοκία του κακού που δημιουργεί το φόβο. Τη φωνή σου ήκουσα και εφοβήθη. Γιατί Αδάμ, γιατί να φοβηθείς? Μέχρι χτες κουβέντιαζες. Γιατί να φοβηθείς? Να η ερμηνεία της ανασφάλειας. Και από τότε βέβαια γίνανε προσπάθειες ασφάλισης από τον άνθρωπο. Και σχέδιο αποκατάστασης αυτής της κατάστασης από το Θεό. Καταρχάς ο Θεός δεν ήθελε την οριστικοποίηση αυτής της κατάστασης. Εκεί στη Γένεση, στο 3ο κεφάλαιο, στο 24 εδάφιο, λέει «έβαλε χερουβίμ για να φυλάτουν το δρόμο του δέντρου της ζωής». Γεύτηκαν το δέντρο της γνώσης, όχι όμως το δέντρο της ζωής. Και για να μην μονιμοποιηθεί αυτή η κατάσταση, και για να μην ζήσει ο άνθρωπος σε αυτές τις διαταραγμένες σχέσεις συνέχεια, γι' αυτό Θεός έφραξε το δρόμο προς το δέντρο της ζωής. Η ανασφάλεια στη ζωή μας, η ταραχή στη ζωή μας, έχει την αναφορά της και την αιτία της στις διαταραγμένες σχέσεις του ανθρώπου με το Θεό. Γιατί από εκείνες τις διαταραγμένες σχέσεις σταμάτησε η σύνδεση με τη ζωή. Γιατί η ζωή δεν είναι απλά ύπαρξη. Δεν είναι να υπάρχουμε. Οι άνθρωποι, με την έννοια που λένε, δεν πεθαίνουν ποτέ. Ο άνθρωπος πάντα θα ζει. Και στον άλλο κόσμο θα ζει. Ζωή είναι η χαρά, είναι η ευτυχία, είναι η ειρήνη, είναι η αίσθηση της ασφάλειας, είναι η αίσθηση ότι κάποιος σεβαστά, ότι δεν κινδυνεύεις. Οι άνθρωποι νόμισαν σήμερα ότι η ασφάλεια είναι στα λεφτά. Αλλά απογοητεύτηκαν. Νόμισαν ότι η ασφάλεια είναι στη δόξα. Καλύτερη η δόξα από τα λεφτά. Κυκλοφορούν με μπράβους, με θωρακισμένα αυτοκίνητα, αλλά μέσα η καρδιά τους θέμει.
γιατί δεν μπορούν να το ξεπεράσουν. Και οι ανθρώπινες προσπάθειες με τις υποδείξεις του διαβόλου επεδίνωσαν την κατάσταση. Θεοποίηση μόνοι τους. Ο Θεός τους έκανε κατά την εικόνα του και θα γινόντουσαν και καθομοίωσήν του. Αυτοί έγιναν κατά την εικόνα του Θεού και προσπάθησαν μόνοι τους να γίνουν θεοί. Ο πύργος της Βαβέλ είναι η αντίδραση στην ανασφάλεια για τον επόμενο κατακλυσμό. Να υψώσουμε ένα πύργο, εκεί το χέρι του Θεού, το νερό του Θεού, δεν θα μπορεί να μας φτάσει. Και είναι γεγονός ότι σήμερα χτίζουμε γύρω μας πύργους ανάδειξης, απλά γιατί είμαστε ανασφαλείς. Κάθε προσπάθεια ανάδειξης είναι μια προσπάθεια να πείσουμε τον εαυτό μας ή να τον βεβαιώσουμε ότι στην επόμενη θέση, πιο ψηλά από ό,τι είμαστε, είμαστε ασφαλέστεροι από την προηγούμενη. Θέλουμε την αναγνώριση, το ψήλωμα το κοινωνικό στη ζωή, γιατί είμαστε στην ουσία ανασφαλείς. Και θέλουμε όσο το δυνατόν πιο ψηλότερα, όσο το δυνατόν ισχυρότεροι, όπως είπαμε προηγουμένως, για να διώξουμε από μέσα μας την ανασφάλεια. Ζητούμε να γίνουμε όλο και κάτι περισσότερο από ό,τι είμαστε, γιατί όπως είμαστε, αισθανόμαστε ανασφαλείς. Ο Θεός έκανε τις δικές του προσπάθειες. Θεϊκές προσπάθειες. Έδωσε το λόγο του. Ένα λόγο που μέσα έχει πάρα πολλά στοιχεία ασφάλειας. Έχει μία σταθερή ηθική. Όχι σαν την ηθική που περιγράφει ο Σωκράτης. Μια ηθική που μένει αναλύωτη. Αυτό που είπε ο Θεός και αυτό που ορίζει ότι είναι ηθικό δεν αλλάζει με τίποτε. Μερικοί νομίζουν ότι η ηθική μεταβάλλεται με τον πολιτισμό και ότι αυτό που θεωρόταν ότι ήταν σε κάποια στιγμή ηθικό σήμερα μπορεί να μην είναι ή και το ανάποδο. Αυτό που θεωρούσαμε ότι δεν είναι ηθικό σήμερα μπορεί να είναι ηθικό. Αυτό γεμίζει τη ζωή μας ανασφάλεια. Επιτέλους, άμα αλλάξει αυτό το πράγμα, τι θα γίνει, πώς θα είμαι. Έδωσε μία σταθερή αγάπη. Μία αγάπη η οποία δεν εξαρτάται από τα γύρω. Ο Θεός αγαπά τον άνθρωπο πάντα. Σε οποιαδήποτε περίπτωση. Ό,τι και να κάνει ο άνθρωπος. Ο Θεός μένει πιστός και όταν εμείς απιστούμε. Έδωσε σταθερούς νόμους για το ποιο είναι το σωστό. Έδωσε μία σταθερή και πραγματική δικαιοσύνη. Ποιο είναι δίκαιο. Και η δικαιοσύνη του Θεού φαίνεται ήδη από την Παλαιά Διαθήκη, όσο και αν άλλαξαν τα πράγματα, όταν οι άνθρωποι σκάψουν και την αναζητήσουν, και μιλάω για την δικαιοσύνη στο κοινωνικό βίο, βλέπουν και επαναλαμβάνουν ότι πόσο ο Θεός είχε προβλέψει. Ήρθαν οι διάφορες καταστάσεις, ήρθε ο κομμουνισμός, ήρθε ο σοσιαλισμός και είπανε για τον άνθρωπο. Και αν ψάξει κανείς μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, θα δει πόσο απλά ο Θεός τα λέει. Λέει, θα δανείζεις. Αλλά μετά από 7 χρόνια, στους αδελφούς, θα τα αφήνεις τα χρέη. Και πρόσεξε, λέει, μην είσαι πονηρός και πεις, όχ, κοντεύει ο χρόνος που θα αφαιθούν τα χρέη και σκληρύνεις και κλείσεις την καρδιά σου, γιατί υπάρχει Θεός που σε βλέπει από πάνω. Θα δώνεις. Πάντα θα υπάρχουν φτωχοί ανάμεσά σου. Εσύ όμως θα τους φροντίζεις για τη χείρα, για το ορφανό. Αυτά είναι γραμμένα χιλιάδες χρόνια πριν. Μια δικαιοσύνη για την κοινωνία της ζωής μας που είναι αναλύωτη. Και σήμερα έρχονται την αντιγράφουν και την ξεαντιγράφουν. Όλα αυτά τα έδωσε ο Θεός για να δείξει εκ του αποτελέσματος ότι με ένα νόμο, με μια υπόδειξη, δεν θα υπάρξει ησυχία στον άνθρωπο. Και όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, έστειλε τον Ιησού Χριστό να πεθάνει, να χύσει το αίμα του και με τις διαδικασίες που αυτός θέλει και τις οποίες διαδικασίες πρέπει να εμπιστευτούμε, αγαπητά αδέλφια και φίλοι, κάποτε πρέπει να εμπιστευτούμε. Επιτέλους, σε κάπου θα ακουμπήσουμε. Είναι καλύτερο να ακουμπήσουμε στον Κύριο απάνω. Δεν μπορείς να αμφισβητείς τις διαδικασίες και τις προθέσεις του Θεού. Δεν έχεις λύση. Είναι σαν να πάω να λύσω ένα πρόβλημα γεωμετρίας και να πω τα αξιώματα του Αυκλήδη είναι σωστά ή δεν είναι σωστά. Άραγε
μία μόνο παράλληλο άγεται από ένα σημείο εκτός ευθείας. Μήπως συμβαίνει κάτι άλλο? Εάν το σκεφτώ αυτό, δεν μπορώ να λύσω κανένα γεωμετρικό πρόβλημα. Θέλετε να σας το πω απλούστερα? Δεν μπορώ να κατασκευάσω ούτε ένα τραπέζι. Δεν μπορώ να κάνω ένα κύκλο. Δεν μπορώ να μετρήσω μια πλατεία. Δεν μπορώ να χτίσω ένα σπίτι, εάν αμφιβάλλω. Και ποιος το απόδειξε αυτό το πράγμα? Κανένας. Κανένας. Στηριζόμαστε τόσες χιλιάδες χρόνια απάνω σε μια αθαίρετη υπόθεση ενός ανθρώπου? Δυστυχώς. Και χτίζονται έτσι οι πολυκατοικίες και οι ουρανοξύστες? Μάλιστα. Και δουλεύουν έτσι οι μηχανές και φτιάχνονται οι γέφυρες? Και ο άλλος μπαίνει στο χειρουργείο και βαστάει τον ιστέρι και λέει: θα φέρουμε εδώ ένα παραλληλόγραμμο και από εκεί. Αυτά όμως είναι ορισμένα απάνω σε μερικά αυθαίρετα πράγματα. Δεν γίνεται να μην εμπιστευτείς κάπου. Δεν γίνεται. Για φανταστείτε να μπούμε το πρωί στο λεωφορείο και να αρχίσουμε να ζητάμε το δίπλωμα από τον οδηγό. Έχει δίπλωμα? Έχει δίπλωμα αυτός που οδηγάει το λεωφορείο το πρωί, πάμε στη δουλειά μας? Να του κάνουμε τεστ για το αλκοόλ, μήπως είναι μεθυσμένος? Να του πάρουμε τους σφιγμούς να δούμε πόσο έχει την πίεσή του? Να το ρωτήσουμε αν τσακώθηκε το βράδυ με τη γυναίκα του και σε τι κατάσταση αλλοφροσύνης είναι? Να ρωτήσουμε κάτι άλλο? Για φανταστείτε. Δεν γίνεται αν δεν εμπιστευτούμε. Και παίρνουμε το ρίσκο να εμπιστευτούμε για να προχωρήσει η ζωή μας. Κάποτε πρέπει να εμπιστευτούμε στις διαδικασίες του Θεού. Και οι διαδικασίες του Θεού είναι εκείνο το χύσιμο του αίματος. Θυμάστε εκεί στην Αίγυπτο? Τους λέει: το βράδυ θα γίνει φωνικό. Το βράδυ θα πέσει κλάμα. Το βράδυ θα τραγουδήσουνε «έλειωσαν στο κλάμα τα δυο μάτια μου». Γιατί? Θα περάσει ο άγγελος ο εξολοθρευτής και θα σφάξει. Εκτός από εκείνους που είναι κάτω από το αίμα. Αυτοί θα είναι ανασφαλείς. Για φανταστείτε, εκείνοι οι άνθρωποι να μην το εμπιστευόντουσαν και να είναι αστεία πράγματα. Και τι τον εμποδίζει αυτό το αίμα να μπει στην πόρτα? Εγώ λέω καλύτερα να ανοίξουμε μια τρύπα και να μπούμε μέσα. Εγώ λέω καλύτερα να πάμε στη γειτονική χώρα. Πού να περάσει από εκεί ο άγγελος? Εγώ λέω καλύτερα να πάρουμε τη μάσκα μας και να μπούμε στον ήλιο και να έχουμε από πάνω να αναπνέουμε. Πού να μας δει από εκεί ο άγγελος? Εγώ λέω καλύτερα να πάμε πάνω στο βουνό. Είναι λάθος. Κάποτε πρέπει να εμπιστευτούμε. Εκείνο το αίμα που χύθηκε είναι η βάση της ασφάλειας. Και πράγματι, πειραματικά επαληθεύτηκε. Πέρασε ο άγγελος και όσοι ήταν μέσα από την πόρτα κάτω από το αίμα, αυτοί σώθηκαν. Γιατί ο Χριστός ήρθε όχι για να μας δώσει ευτυχία απλά. Όχι ειρήνη, όχι υγεία, όχι ψωμί, όχι δικαιοσύνη, όχι αγάπη, όχι ασφάλεια. Αυτά όλα είναι παράγωγα αυτής της σχέσης. Ήρθε για να μας συμφιλιώσει με τον Πατέρα. Να ξαναφτιάξει τις διαταραγμένες σχέσεις δια του προσώπου του Ιησού Χριστού και να μας δώσει την αίσθηση της ασφάλειας μέσα μας. Από αυτές τις διαταραγμένες σχέσεις είμαστε αυτό που είμαστε τώρα. Σε κάθε περίπτωση, όταν νιώθουμε στην καρδιά μας άσχημα, δυσάρεστα, ανασφαλή, προέρχονται από αυτές τις διαταραγμένες σχέσεις. Όλα και σε όλους. Όλα και σε όλους. Εκείνοι που ακόμα δεν έχουν σχέσεις με τον Θεό, είναι πολύ φυσικό να έχουν αυτές τις ανασφάλειες. Να φοβόνται για το κάθε τι. Για το παιδί, για τον άντρα, για τη σύζυγο, για το σχολείο, για όλα τα πράγματα. Για τα καλά να φοβόνται. Ήρθε μια κυρία να με ρωτήσει για το πώς πάει η κοπέλα της. Καθίστε. Να κάτσω. Καθίστε. Πάγωσε. Γιατί? Ποιος ξέρει τι περίμενε ότι θα της πω? Σου λέει, για να μου πει να κάτσω αναπαυτικά, σημαίνει ότι κάτι έχει να μου πει ο άνθρωπος. Κάθισε, τσάκησες. Μάτια γουρλωμένα τόσο. Εσείς το αναθρέφετε? Στο σπίτι το έχετε? Ναι. Πολύ καλό. Ήθος, να δούμε. Τι να δούμε, κυρία μου? Είδαμε. Από μαθήματα, πάρα πολύ καλή. Προσέχει. Συγχαρητήρια. Να της το πείτε και στο σπίτι. Να δούμε τι θα γίνει μετά.
Τι να δούμε, είδαμε. Έφτασε το τετράμινο. Έγραψε 5 διαγωνίσματα το παιδί. Στο ένα 19, στο άλλο 20. Τι άλλο να δούμε. Όχι, εγώ ξέρετε, δεν λέω καλά λόγια. Γιατί. Ξέρω εγώ. Τι θα πει ξέρετε εσείς. Γιατί δεν λέτε καλά λόγια στο παιδί. Τι άλλο θέλετε από το παιδάκι αυτό. Να δούμε. Τι να δείτε. Είδατε. Τι θα γίνει μετά. Και όταν λέτε κακά λόγια, τι θα πάτε στο σπίτι να πείτε τώρα. Λέει, θα του πω ότι, ο καθηγητής σου, αυτό σας είπα. Λέει, όχι, αλλά εγώ τι πρέπει να πω. Θα του πείτε ότι ο καθηγητής σας είναι πολύ ευχαριστημένος. Μου είπε μπράβο, συγχαρητήρια, προσέχεις, διαβάζεις τα τετράδια σου και τα λοιπά όλα, εντάξει, έγραψες και καλά, είσαι και καλό κορίτσι. Λέει, μα λέγονται αυτά τα πράγματα. Τι έχει τελικά στην καρδιά του άνθρωπος. Και μιλάω τώρα για μια απλή περίπτωση που αφορούν καλά πράγματα. Όχι άσχημα πράγματα. Την είδα την κοπέλα μετά. Λέω, ήρθε η μαμά σου. Το ξέρω, λέει, κύριε. Τι σου είπε. Λέω. Λέει, πώς σου είπε. Μου είπε, εντάξει, λέει. Ευχαριστημένος είναι, ευχαριστημένος είναι. Αυτό σου είπε. Λέει, μάλιστα. Θες να μάθεις τι είπα. Λέει, θέλω. Τι είπα, λοιπόν. Είπατε τέτοια πράγματα στη μητέρα μου. Ανασφάλεια. Περιμένουν οι άνθρωποι το κακό. Αλλά προσέξτε. Και αυτοί που έχουν δώσει την καρδιά τους στον Χριστό και έχουν τακτοποιήσει τη ζωή τους, πάρα πολλές φορές έχουν τα ίδια αισθήματα. Αισθήματα για τους άλλους, αισθήματα για τους γύρω, αισθήματα για τους αδελφούς, αισθήματα για την Εκκλησία. Είμαι αποδεκτός. Με υπολογίζουν. Λες να με έχουν το τελευταίο σκουπιδί. Και ψάχνουν να βρουν ένα στοιχείο τόσο. Για να απορρίψουν τον εαυτό τους. Λες και περιμένουν σε όλη τη ζωή να τους πούνε κάποιοι ότι δεν τους υπολογίζουν. Ο Ιησούς Χριστός είναι το μοναδικό σταθερό πρόσωπο σε ένα κόσμο που μεταβάλλεται και που μας γεμίζει άγχος, φόβο, ανασφάλεια. Είναι το σημείο αναφοράς. Είναι αυτό που ζητάει η ψυχή μας σε κάθε περίπτωση. Η βεβαιότητά του είναι μοναδική. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο 15 κεφάλαιο, στο 5, λέει «Χωρίς εμού δεν δίναστε ποιήν ουδέν». Όχι, Κύριε. Μήπως είσαι απόλυτος. Όχι και τίποτα. Εντάξει, βασικά τα πράγματα μαζί σου τα κάνουμε. Αλλά όχι και τίποτε. Χωρίς εμού δεν δίναστε ποιήν ουδέν. Για κάθε παραγωγή έργου. Μα φτιάχνουμε, Κύριε, παράγουμε κι εμείς. Δεν κάνετε τίποτε. Η μόνη ασφάλεια ότι το παραγόμενο που φτιάχνουμε είναι βέβαιο και ασφαλές είναι όταν φτιάχνετε διαμέσου του Ιησού Χριστού. Κάθε φυτεία που δεν φύτεψε ο πατέρας μου θα εκριζωθεί. Κάθε προσπάθεια χωρίς αυτόν δεν έχει σταθερότητα. Δεν έχει αγάπη. Δεν λέει αυτό ο λόγος του Θεού. Λέει ότι θα βγει. Και το ξερίζωμα είναι βίαιο πράγμα. Ακούς τις ρίζες κράτς, κράτς, κράτς, κράτς να βγαίνουνε. Κόβεται η ζωή από αυτό το φυτό που ξεριζώνεται και πετιέται στην άκρη να μαραθεί. Κάθε φυτεία που δεν φύτεψε ο πατέρας. Μανθαίος 24-25, οι λόγοι μου ου μη παρέλθωση. Η ουρανή, η γη, όλα τα άλλα είναι μη σταθερά. Στα λόγια του Ιησού Χριστού είναι τα μόνα σταθερά σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται. Ο κόσμος παρέρχεται και η επιθυμία αυτού. Ξέρετε ότι πολλές φορές η ανασφάλειά μας, η κάθε ανασφάλειά μας, προέρχεται από τη βάση που έχουμε στηριχθεί. Λέει, ο κόσμος παρέρχεται, φεύγει και η επιθυμία αυτού. Αυτό που τώρα επιθυμείς, αυτό που μου αρέσει, αν είναι από την νοοτροπία του κόσμου, θα φύγει μαζί με την επιθυμία που είχα για να το πάρω και θα γεμίσω τη ζωή μου από ανασφάλεια. Κοιτάξτε, έχουμε συνηθίσει να λέμε ότι οι επιθυμίες του κόσμου, οι άσχημες, οι κακές, οι αμαρτωλές, οι ανήθικες, αυτό είναι μόνο.
ό,τι προέρχεται από την νοοτροπία του κόσμου παρέρχεται σαν επιθυμία μαζί με τον κόσμο που παρέρχεται και γκρεμίζει τη ζωή μας. Επιθύμησα αυτό, να έχω το α, το β. Εάν αυτό προέρχεται από την νοοτροπία του κόσμου, μετά θα το αποκτήσω, ο κόσμος παρέρχεται, αλλάζει, φεύγει και η επιθυμία και εγώ γκρεμίζομαι. Και τι έκανα? Να, πήγα και έφτιαξα εκείνο και τώρα βλέπω ότι τίποτε. Γεμίσαμε τη ζωή μας αμφισβητήσεις, ανασφάλειες. Και να, για ποιο λόγο? Γιατί επιθυμήσαμε, σύμφωνα με την νοοτροπία του κόσμου, ένα ανασφαλές θεμέλιο, μια κινούμενη βάση και γεμίσαμε τη ζωή μας φόβους και παρεξηγήσεις. Πόσα έργα ξεκίνησαν από μια επιθυμία? Μ' άρεσε, και τι κακό είναι αυτό? Αν δεν είναι παραγόμενο από τη σχέση μας με τον Κύριο, θα φύγει και θα μας γεμίσει απογοήτευση και ανασφάλεια για την ασφάλεια των επιλογών που κάνω. Προσπαθούμε να πείσουμε τα παιδιά στο σχολείο ότι κάποτε θα φτάσουν μπροστά σε κάποια διλήμματα και θα πρέπει να επιλέξουν. Πρέπει να μάθουν να επιλέγουν. Γιατί? Γιατί δεν επιλέγουν. Γιατί δεν επιλέγουν? Δεν επιλέγουν γιατί φοβούνται τις επιλογές τους. Μα είναι δικιά σου. Ναι, έτσι και την άλλη φορά διάλεξα και μου βγήκε σε κακό. Φοβούνται να επιλέξουν γιατί ξέρουν ότι θα απογοητευτούν. Αυτό είναι η εμπειρία της ζωής τους. Φοβόμαστε να επιλέξουμε γιατί οι επιλογές μας ήταν κακές. Γιατί ήταν σύμφωνα με την επιθυμία του κόσμου. Και αν η μάνα εγκαταλείψει, υπάρχουν και μανάδες, ο λόγος του Θεού εκείνη την εποχή το είπε με κάποια λέξη. Και αν, σαν ενδεχόμενο. Αυτά τα πράγματα δεν συμβαίνουν. Βέβαια, όλοι μας έχουν με εμπειρίες. Στη Ρουμανία είναι ένα μεγάλο παζάρι όπου οι άνθρωποι από όλο τον κόσμο αγοράζουν παιδιά. Ποια παιδιά? Εκείνα τα παιδιά που κάποιοι γονείς τα έφεραν στον κόσμο και μετά τα άφησαν. Και πάνε, κάνουν τα χαρτιά τους, δίνουν εκεί και τα εκατομμύρια τους, αυξάνουν και τα έσοδα του κράτους και τα αγοράζουν. Γιατί η μάνα τα εγκατέλειψε. Το είχε προβλέψει ο Λόγος του Θεού. Και πόσες φορές δεν έχουμε γνωρίσει έναν άνθρωπο που ζει ευτυχισμένος, κάνει και μάστερ, κάνει και διδακτορικό και ξαφνικά μαθαίνει, ξέρεις, οι γονείς σου, αυτοί δεν είναι γονείς σου. Δηλαδή εννοώ βιολογικοί γονείς. Είναι, σε πήρανε κάποτε. Και καταραίει. Μα γιατί? Δεν σου συμπεριφερθήκανε καλά? Γιατί? Γιατί αυτή η αίσθηση ότι η μάνα εγκαταλείπει δεν μπορεί να αντικατασταθεί με τίποτε. Ο Θεός όμως δεν εγκαταλείπει. Οι φίλοι, εκείνοι οι φίλοι του Ιώβ, τον γέμισαν πίκρα, δάκρυ, απογοήτευση. Αλλά ήρθε στο τέλος ο Κύριος που δεν εγκαταλείπει και τους λέει: «Κακώς μιλήσατε περί εμού στο δούλο μου τον Ιώβ». Και βάζει τα πράγματα στη θέση. Ο κοινωνικός περίγυρος μας γεμίζει απογοήτευση. Εκείνη η καημένη γυναίκα στα πόδια του Χριστού έκλαιγε και τα σκούπιζε με δάκρυα. Και έριχνε και το μύρο. Γιατί από μέσα της έβγαζε όλη την ψυχή της. Θυμόταν τις αμαρτίες της, θυμόταν τη δυστυχία της. Και βρήκε εκεί τον Κύριο και πήγε στα πόδια του. Σε εκείνα τα βρώμικα πόδια. Και είχε τους άλλους δίπλα να λένε: «Ξέρεις πώς μας κοστίζει αυτό το πράγμα? Και αν το παίζαμε στο χρηματιστήριο που έχει τώρα κάτι μετοχές που ανεβαίνουν, ξέρεις τι θα κέρδιζε το έργο του Θεού?» Και τ' άκουγε η γυναίκα. Και ο άλλος έλεγε: «Εάν ήξερε, θα ήξερε αυτή που τον αγγίζει ποια είναι». Μια απογοήτευση. Και ανάμεσα στα κλάματα για το πρόσωπο του Χριστού και για τις αμαρτίες, έκλαιγε κιόλας και για αυτά που άκουγε. Για να έρθει ο Κύριος να πει: «Αυτό που έκανε αυτή η γυναίκα, καλό πράγμα έκανε. Και αυτό που έκανε, όπου και αν κηρυχθεί το Ευαγγέλιο, θα κηρύσσεται και αυτό». Έχουμε ένα Κύριο που δεν τα αφήνει τα πράγματα μετέωρα και ανασφαλή. Στο σύστημα των σχέσεων, ο Παύλος θα πει: «Πάντες με εγκατέλειψαν». Όλοι. Και όταν ο Παύλος έλεγε όλοι, δεν έλεγε μια γενικότητα. Όχι και όλοι,
Αλλά εν πάση περιπτώσει οι περισσότεροι. Εμείς έχουμε την τάση αυτής της ολοκλήρωσης και αυτής της απλούστευσης, της στρογγυλοποίησης. Όλοι, όλοι έλεγε. Αλλά ο Κύριος τον είχε δυναμώσει. Οι μαθητές, αυτοί που διδάχθηκαν από σέναν για έναν άνθρωπο του Θεού, αυτοί που φάγανε ένα πνευματικό ψωμί, αυτοί που τους έδωσες την αγάπη σου, αυτοί που έδωσες τον χρόνο σου, τα παιδιά που γέννησες, που πόνεσες, που αγάπησες, αυτοί μπορούν να καταλήψουν και να στραφούν. Οι μαθητές του Κυρίου κοιμήθηκαν, πρόδωσαν, απαρνήθηκαν. Μπορούμε εμείς να πάθουμε χειρότερα? Αλίμονο. Μπορούμε εμείς να πάθουμε χειρότερα από ό,τι έπαθε ο Κύριος? Ο Κύριος όμως όχι. Πατέρα, το δικό σου θέλημα και όχι το δικό μου. Ταραχή ναι, ανασφάλεια όμως όχι στο θέλημα του Πατέρα. Ένας κόσμος εγκατάλειψης, αλλά και μια αγκαλιά του Πατέρα. Τον σύστημα τον γύρω. Ο Ιησούς του Ναβί, εκεί σε μια τραγική στιγμή, στο τέλος της ιστορίας του, θα πει, διαλέξτε, θέλετε τον Βαάλ ή θέλετε τον Κύριο. Αλλά σε εκείνη τη στιγμή, με το ενδεχόμενο να διαλέξουν τον άλλο Κύριο, όχι το Θεό τους, θα πει, εγώ όμως και ο οίκος μου θέλω με λατρεύει τον Κύριο. Τέλος. Δήλωση πρώτης κάλπης. Ότι εγώ, ό,τι και εσείς να κάνετε, θα λατρεύω τον Κύριο. Γιατί εκεί είναι η ασφαλειά του. Αδελφοί, το σύστημα των σχέσεων αλλάζει. Δεν ξέρουμε πώς θα είναι αύριο η Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Δεν ξέρουμε πώς θα διαμορφωθεί ο κόσμος. Θέλουμε να ελπίζουμε πάντοτε το καλύτερο και για τη δική μας Εκκλησία και για τη δική μας οικογένεια. Δεν μπορούμε όμως να τα προβλέψουμε. Ξέρουμε όμως ότι μέσα σε έναν αβέβαιο και ανασφαλή κόσμο η πραγματική αίσθηση της ασφάλειας είναι το ακούμπημα στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ψάξε μέσα σου. Και εγώ ψάχνω μέσα μου. Έχεις το ζητούμενο της σταθερότητας. Ο φόβος μας, οι αντιδράσεις μας, οι κακοί μας τρόποι, τα άγχη μας, όλες οι στρεβλωμένες διαδικασίες μας. Είναι διαδικασίες από τις διαταραγμένες σχέσεις που μας γεμίζουν ανασφάλεια, που φοβόμαστε την αδικία, που φοβόμαστε τη δικαιοσύνη των άλλων, που φοβόμαστε την υποτίμησή μας και μας δημιουργούν αυτό που έχουμε στην ψυχή μας. Η αβεβαιότητα, η ανασφάλεια παίρνουν άλλη διάσταση ακουμπώντας στο σταθερό και αμετάβλητο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ιωάννης 14:1. Ας μην ταράτετε η καρδιά σας. Δεν χρειάζεται να έχετε ταραγμένη καρδιά. Μια καρδιά από το τι θα γίνει αύριο. Πιστεύετε εις το Θεό και εις εμέ πιστεύετε. Και εκεί ο ψαλμωδός μέσα στην αγωνία του, τι θα γίνει, λες να, ανασφάλεια ακόμα και για τα πράγματα του Κυρίου σε μια στιγμή συνέρχεται από το Πνεύμα του Θεού. Και λέει, αδυναμία μου είναι τούτο. Αλλοιώνεται η δεξιά του υψίστου. Δια της ατόπου απαγωγής το έβγαλε. Αλλοιώνεται η δεξιά του υψίστου. Αυτό το χέρι, το δεξί του Θεού που μας κρατάει και που σε άλλη περίπτωση λέει ότι μας έχει ζωγραφίσει στις παλάμες του. Δεν έχει ο Θεός φωτογραφία μας στην ταυτότητα στο πορτοφόλι. Ανοίγουμε εμείς και λέμε τα παιδιά μου, η γυναίκα μου. Όχι. Ο Θεός έχει πιο απλές διαδικασίες. Να τους. Εδώ τους έχω. Αυτός είναι. Ο αδελφός μου. Η γυναίκα μου. Το παιδί μου. Που σημαίνει ότι έχει μία αμεσότητα. Γιατί χιλιάδες φορές την ημέρα βλέπουμε τα χέρια μας. Αυτό θέλει να πει ο λόγος του Θεού. Αλλοιώνεται η δεξιά του υψίστου. Αλλά δηλαδή αυτά τα χέρια του Θεού ξεβάφουνε. Ξεθόριασε η φωτογραφία μας εκεί. Αυτό το χέρι του Θεού μικρινέ. Δεν φτάνει σε εμάς. Αυτό το χέρι του Θεού κουλάθηκε, πλακώθηκε, έπαθε κάτι, δεν μπορεί να παρέμβει μέσα στη ζωή μας. Αλλοιώνεται η δεξιά του υψίστου. Αδυναμία μου είναι τούτο. Αγαπητοί αδελφοί, σε ένα κόσμο ασταθή και αβέβαιο, πόσες φορές οι φίλοι, οι συγγενείς, οι αδελφοί μας δημιούργησαν έναν κόσμο ανασφάλειας και αβεβαιότητας μέσα μας. Όμως πάντοτε
θα πρέπει να έρχεται στο νου μας αυτό που ο ψαλμωδός είπε. Αδυναμία μου είναι τούτο. Φαντασία μου είναι τούτο. Ψυχολογικό μου πρόβλημα είναι τούτο. Δεν είναι έτσι στην πραγματικότητα, γιατί το χέρι του Θεού είναι πραγματικό. Και πάντοτε μπορούμε να ρωτάμε τον εαυτόν μας. Αλλοιώνεται η δεξιά του υψίστου. Αδελφοί, αλλοιώνεται η δεξιά του υψίστου. Υπάρχει τέτοια περίπτωση? Η αίσθηση της ασφάλειας σε έναν αβέβαια μεταβαλλόμενο κόσμο υπάρχει και γίνεται με την αποκατάσταση στις σχέσεις μας δια του Ιησού Χριστού, με το αίμα του Ιησού Χριστού που συνεχώς μας το τονίζει και μας δημιουργεί και την αίσθηση πλέον, όχι μονάχα την πραγματικότητα, γιατί η ασφάλεια του Θεού είναι πραγματική. Η ασφάλεια του Θεού δεν αλλάζει. Αυτό είναι γεγονός βεβαιωμένο. Αλλά αυτό που αλλάζει είναι ποιο? Η διάθεση της καρδιάς μας. Η αδυναμία μας ή η ισχύς μας. Ο Θεός είναι πραγματικός. Ο Θεός μας έχει περιφρουρήσει γύρω και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Αλλά τι να την κάνουμε αυτή την πραγματικότητα όταν εμείς αισθανόμαστε από τον εαυτόν μας ανασφαλή? Γιατί? Γιατί δεν εμπιστευόμαστε στον Κύριο. Αδέλφια και φίλοι, σε όποια κατάσταση κι αν είμαστε, γιατί εδώ δεν εξετάζουμε ειδικές καταστάσεις, εδώ μιλάμε γενικά. Μία ερώτηση στον εαυτόν μας. Μας συνεφέρνει. Αλλοιώνεται η δεξιά του υψίστου? Αλλοιώνεται? Δεν αλλοιώνεται. Ο Κύριος είναι ίδιος και σταθερός. Γι' αυτό δεν φοβόμαστε τίποτε. Επειδή είμαστε ασφαλείς. Και αυτή η ασφάλεια που είναι έξω μας πρέπει να μπει και μέσα στην ψυχή μας. Για να αποκτήσουμε πραγματικά την ευτυχία που ο Κύριος μας χαρίζει. Άμην. Όρθιοι να προσευχηθούμε.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

Άνθρωποι και μηχανές. Αφορμή για τούτες τις σκέψεις έδωσε η απλή, γνωστή, καθημερινή πραγματικότητα που όλοι μας είμαστε οικοί μαζί της, θέλοντας και μη. Σε πρώτο πλάνο έρχεται το θλιβερό θέαμα ενός τόσο ατέριαστου ζευγαριού. Βλέπεις ένα παιδάκι να τρέχει στην εξοχή, ένα μωράκι ίσως τόσο χαμογελαστό. Βλέπεις τις μαργαρίτες, τις παπαρούνες, το ήσυχο ριάκι στην εξοχή και δίπλα τους, ακριβώς δίπλα τους, περνάει μια νταλίκα, η αγριεμένη εξάτμιση ενός φορτηγού. Πόσο τρυφερή η μία πλευρά, πόσο τρομερή και σκληρή η άλλη. Πώς θα συνυπάρξουν η ευαισθησία του ενός με το σκληρό πρόσωπο του άλλου. Κάπου αλλού χτίζουν, ρίχνουν πλάκες, σκάβουν. Ο βιότοπος της γύρω περιοχής πληγώνεται αγιάτρευτα. Ποτέ πια ο χώρος εκείνος δεν θα δεχτεί την ηλιοφάνεια που δεχόταν, ούτε θα οξυγονωθεί όπως πριν. Φεύγοντας τα μηχανήματα θα έχουν σκορπίσει το θάνατο σε πολλά μίλια ζωντανού τόπου. Βλέπεις το τρυφερό ανθρώπινο χέρι, μια καλλίγραμμη κοριτσίστικη εμφάνιση και δίπλα της την πρέσα ή τον αργαλιό ή τα δόντια ενός αλευρόμηλου. Προσπαθείς να τα ταιριάξεις. Σκέφτεσαι εκείνη την τρυφερή σάρκα ανάμεσα στα άψυχα γρανάζια και σταματάει το μυαλό σου. Εργατικά ατυχήματα λέγονται και γίνονται απλές στατιστικές μελέτες. Και όμως, όσο και αν φαίνεται δύσκολο, είναι ένα ζευγάρι αχώριστο, οι άνθρωποι και οι μηχανές. Σφιχτοδεμένο ζευγάρι, έστω και αν ποτέ του δεν συμφιλιώθηκε, ποτέ του δαιμόνιασε. Η εισβολή της μηχανής στη ζωή του ανθρώπου είναι πλατιά και πολύμορφη. Μια εισβολή που οι κατακτητικές της διαθέσεις φάνηκαν από την πρώτη κιόλα στιγμή, ενώ σήμερα έχει κερδίσει οριστικά την ανθρώπινη ψυχή. Μόλις κοπεί το ρεύμα, τα πάντα παραλύουν. Και τούτο όχι γιατί δεν έχουμε φως να δούμε ο ένας τον άλλον, να περπατήσουμε ίσως, αλλά γιατί δεν έχουμε πλυντήριο να πλύνουμε, γιατί δεν έχουμε τηγάνι να τηγανίσουμε, χύτρα ταχύτητος, μικροκύματα να μαγειρέψουμε και φυσικά δεν έχουμε τηλεόραση και βίντεο για να περάσει ο καιρός μας. Μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα πως η παρουσία της μηχανής είναι πολύ έντονη και έχει πραγματικά καταλάβει όλο το έδαφος που απλώθηκε μπροστά της από μας τους ίδιους. Το πραγματικό αφεντικό των πολιτισμένων ανθρώπων σήμερα είναι η μηχανή. Η μηχανή που ρυθμίζει και τις τελευταίες λεπτομέρειες της ζωής μας. Κάποτε το κυρίαρχο στοιχείο σε ένα σπίτι, μετά φυσικά από τους ανθρώπους του, ήταν ίσως κάποια έπιπλα, η διακόσμηση, κάποια ζωάκια, το περιβόλιο κήπος με τα λουλούδια ή τα βιβλία. Σήμερα η ιεράρχηση διαφοροποιήθηκε τόσο πολύ. Στην κορυφή πρώτο έρχεται το αυτοκίνητο που είναι απ' έξω παρκαρισμένο. Το βίντεο, το στερεοφωνικό, τα μικροκύματα στην κουζίνα. Μετά, αν υπάρξει τόπος, χαϊδεύουμε και τα παιδάκια της οικογένειας, ρωτάμε σε ποια τάξη πηγαίνουν. Αλλά και ολόκληρο το απόγευμα, ολόκληρη η επίσκεψη θα αναλωθούν γύρω από τα μηχανήματα. Τη μηχανή που επιβλητική καταφέρνει πάντα να κλέψει την παράσταση. Σκεφτείτε μόνο πόσες φορές το 24ωρο σταθήκαμε μπροστά σε ένα μηχάνημα. Απλό ή σύνθετο δεν έχει σημασία και περιμέναμε υπομονετικά τις υπηρεσίες του. Κάποτε τις ζητιανέψαμε κιόλα ή υποστήκαμε τις σκληρές συνέπειες της αυταρχικότητάς του. Η μέρα μας ξεκινάει με το μεταλλικό ήχο του ξυπνητηριού που σφυροκοπάει τον εγκέφαλό μας και θρυψαλιάζει ίσως τα μηνύγκια μας. Μετά το ξύρισμα, η καφετιέρα ή το στιέρα. Μπροστά στο λεωφορείο με τα οικετευτικά, στο φρικτό πρωινό μποτιλιάρισμα, καρτερικά και μετά ίσως στον κισέ του ταμιευτηρίου που χάλασε το online και η κοπέλα σ' αφήνει απένταρο με ένα γλυκό υπηρεσιακό χαμόγελο. Πολύμορφη εισβολή, η εισβολή της μηχανής. Κατάληψη πραγματική του σπιτιού μας, της οικογένειάς μας, της προσωπικότητάς μας. Ίσως μέσα στις νύχτες της σιωπή, αν χρειαστεί να φωνάξεις, δεν θα σ' ακούσει κανείς. Και εσύ, αν αφουγκραστείς, θα δεις πως
μόνο τη φωνή μιας τηλεόρασης ακούς στο βάθος, που είναι τόσο ξένη και τόσο πικρή. Είσαι πραγματικά μόνος, απελπιστικά μόνος, μέσα σε ένα μηχανοστάσιο και πρέπει να το καταλάβουμε όλοι. Είναι γεγονός ανησυχητικό, αλλά βεβαιωμένο πως η ζωή μας και η σκέψη μας επηρεάζονται και ρυθμίζονται όλο και περισσότερο από τις μηχανές. Επηρεάζονται βαθιά και ριζικά όχι μόνο το άμεσο περιβάλλον μας, αλλά και οι προσωπικές μας συνήθειες. Πάνω στις μηχανές επενδύσαμε και επενδύουμε τους φόβους μας, θλιβερή επένδυση, αλλά και τις ελπίδες μας. Η θέση που παίρνουν οι στοχαστές της εποχής μας πάνω σε τούτη την πολύμορφη εισβολή, την πραγματικότητα αυτή των μηχανών στη ζωή μας, οπωσδήποτε δεν είναι ομοιόμορφη και ανησυχητική. Ο Kenneth Galbraith εκφράζεται με φυσικότητα για το φαινόμενο. Στο κάτω-κάτω διαπιστώνει οι μηχανές δεν εκτελούν παρά τις εντολές που τους δίνει ο άνθρωπος. Όμως φαίνεται τούτη την άποψη δεν την αποδέχονται όλοι. Ο Hans Helms μιλάει για την καταδυνάστευση του ανθρώπου από τις μηχανές. Το φαινόμενο, λέει, είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο και υπογραμμίζει ότι τίνει να μας κάνει πλάσματα άβουλα, που δεν θα υπάρχουν παρά μόνο σε συνάρτηση με τη μηχανή. Μακροχρόνια θητεία του ανθρώπου στους κόλπους της μηχανής και η ισόβια αποδοχή των υπηρεσιών της οδηγεί σε ατροφία και στηρότητα της ανθρώπινης δυνατότητας, με τραγική κατάληξη την εξάρτηση, που είναι πλέον κατάσταση ανίατη και οδηγεί στην έκρωση και στον αφανισμό. Πρώτα πλήττεται ο ανθρώπινος χαρακτήρας και οι εκδηλώσεις του, η ανθρώπινη ζεστασιά και η επικοινωνία μαραίνονται πολύ νωρίς. Η μηχανή μπαίνει στη ζωή του ανθρώπου με απαιτήσεις και διεκδικήσεις. Θρονιάζεται ανάμεσά μας και μοιράζει εντολές και ρεθίσματα με τρόπο κυριαρχικό, αυθαίρετα και με αυθεντικότητα τόσο εκπληκτική. Φυσικά όλα τούτα δεν τα γνώριζε ο άνθρωπος, ο εμπνευστής και ο κατασκευαστής της μηχανής. Πίστεψε πως είναι όλα πολύ απλά και στρωτά. Είδε μόνο το συμφέρον του, μόνο τις υποσχέσεις της μηχανής. Αυτό μπορούσε άλλωστε να δει. Έτσι κάθισε με το μολύβι και το χαρτί και έστησε στα πόδια του τον μηχανοκίνητο κόσμο των ονείρων του. Η ανθρώπινη ζεστασιά, η φιλία, η εκτίμηση, η επικοινωνία χάνονται μέσα σε μια κόλαση συσκευών που καταγράφουν, κωδικοποιούν, ερμηνεύουν τη ζωή μας, τους γύρω μας και μας παρουσιάζουν με το δικό τους ομοιόμορφο τρόπο. Ένα τρόπο που δεν έχει καμία σχέση με την οπτική γωνία του δικού μας ατόμου, το οποίο ούτε υπολογίζει, ούτε αναγνωρίζει την ύπαρξή του η μηχανή. Και όλα αυτά τα αναφέρει στη μελέτη του ο Hans Helms. Πολύ σύντομα θα καταντήσουμε όλοι διαφανείς και ομοιόμορφοι, συντονισμένοι, κουρδισμένοι κυριολεκτικά στο ρυθμό των μηχανών που μας περιβάλλουν. Θα είμαστε άνθρωποι από γυαλί, χωρίς συναισθήματα, χωρίς έλξη για άλλους συνανθρώπους, χωρίς αναζητήσεις. Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσεις τα δόντια σου όταν η τροφή είναι μασημένη, ούτε καν να προσπαθήσεις να τη χωνέψεις. Έτσι μετατρέπεσαι σε ένα άμορφο ένστικτο που κι αυτό μαραίνεται από έλλειψη ερεθισμάτων. Φτάνουμε στο φοβερό συμπέρασμα πως όπου κι αν κοιτάξεις γύρω σου βλέπεις σκλάβους φτωχούς της μηχανής που πεθαίνουν κάτω από την σύνθλιψη της παρουσίας της, το σαρωτικό πέρασμά της. Άρα βλέπουμε πεθαμένους. Άρα είμαστε ίσως εμείς θύματα, πεθαμένοι, όλοι μας άβουλα πιόνια ενός αγέλαστου, σκληρού, παράλογου εργοδότη, που όμως τον αγαπούμε και τον λατρεύουμε, όσο μπορούν να αγαπήσουν και να λατρέψουν ετοιμοθάνατοι. Τα στοιχεία μας γίνονται πιο ανάγλυφα και πιο ζωντανά όταν τα δέσουμε με γνωστά, περπατημένα, καθημερινά παραδείγματα. Και σκοπός μας είναι να αναφέρουμε μερικά. Όλοι γνωρίζουμε τη μικρή, θαυματουργική, θα λέγαμε, συσκευούλα που λέγεται τηλέφωνο. Και δεν πιστεύω να υπάρχει άνθρωπος που να αμφισβητεί τη
τη χρησιμότητά της και τις πολύτιμες υπηρεσίες της. Αυτή είναι η μία πλευρά και προς στιγμή την αφήνουμε στην άκρη. Όμως ποιος, ας το σκεφτούμε αλήθεια, ποιος κατάφερε να μπαινοβγαίνει στο σπίτι μας με τέτοια άνεση, να μας κόβει το φαγητό στη μέση χωρίς δισταγμό, να μας σηκώνει από το κρεβάτι αδιαμαρτύρητα, να μας αναστατώνει τις πιο ατομικές μας ώρες, τις πιο προσωπικές μας εμπειρίες και εμείς να σκύβουμε το κεφάλι υποτακτικά και με ευγνωμοσύνη. Το τηλέφωνο είναι αυτό φυσικά. Κατάφερε και έγινε πιο κοντινό και από τη σύζυγό μας, πιο απαραίτητο και από την τροφή, πιο σημαντικό στη ζωή μας από τον ίδιο μας τον εαυτό. Όταν μας διακόψει κάποιος την ώρα που μιλάμε, τον αγριοκοιτάζουμε, φανερά δυσαρεστημένοι. Το τηλέφωνο όμως, το τηλέφωνο που κατακερματίζει την προσωπικότητά μας, μας προσβάλλει κατάμουτρα και εμείς το δεχόμαστε ευχαρίστως, αφού έχουμε πειστεί προηγουμένως από κάποιον ή από κάποιους μαέστρους και αρχιτέκτονες πως δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτό. Άρα του χρωστάμε και τη ζωή μας. Σήμερα με την πρόοδο και την εξέλιξη της τεχνολογίας μπορούμε να μην χάνουμε ούτε ένα τηλεφώνημα. Ο γιατρός μπορεί να μαζέψει τα τηλεφωνήματα της προηγουμένης ημέρας από τον αυτόματο τηλεφωνητή, ο οποίος τα καταγράφει. Ο επιχειρηματίας επικοινωνεί με τον τηλεφωνητή του από το αεροπλάνο που ταξιδεύει και δίνει οδηγίες στη γραμματέα του για το πώς θα ενεργήσει την ώρα της απουσίας του. Δεν είναι άδικο να μιλάμε για δυναμική υποδούλωση του ανθρώπου. Έτσι όπως μας αποκαλύπτεται θλιβερή η πραγματικότητα που ζούμε. Ένα άλλο παράδειγμα είναι οι δίκυκλες μηχανές των νέων. Χωρίς καμία αμφισβήτηση ξεφεύγει τελείως από το γνωστό μέσο μεταφοράς. Καμιά απολύτως συγγένεια με το λεωφορείο, το τρένο, το αεροπλάνο. Όχι, είναι βεβαιωμένο πως οι μεγάλες πεντακοσάρες και χιλιάρες μηχανές με τα διπλά πιστόνια και τις 16 βαλβίδες είναι οι μηχανές εκείνες που στοχεύουν μόνο στην εξυπηρέτηση της ψυχικής εφορίας και της ανάγκης να νιώθει όμορφα ο νέος και δυνατός και να καμαρώνει. Δεν έχουν καμία δουλειά με τη μεταφορά του εργαζομένου στη δουλειά του, αλλά με κάτι πολύ πιο βαθύ και ουσιαστικό. Στοχεύουν στη μεταφορά του καμικάζι σε τεχνικούς παραδείσους, όπου θα εκτονώνεται παίζοντας με το θάνατο και ζώντας την πρόκληση σε όλο της το λαχταριστό μεγαλείο. Όπως με την πίσω ρόδα ζωγραφίζει πάνω στην άσφαλτο, νιώθει όλο το μεγαλείο της κυριαρχίας και της δύναμης που του λείπει. Και δεν αλλάζει τη μηχανή του με τίποτα. Πολλοί νέοι σήμερα είναι ψυχικά δεμένοι τόσο με την πεντακοσάρα τους, που ποτέ δεν θα καταφέρουν να συνδεθούν ή να αγαπήσουν ανθρώπινη ζωντανή ύπαρξη. Για αυτούς η σκληρότερη τιμωρία είναι να τους πάρει στη μηχανή. Έχει γίνει κομμάτι της ψυχής τους. Έχουν ταυτιστεί με αυτήν. Τους προσφέρει όλα όσα η ζωή, που κρατά το χέρι της σφιχτό κλεισμένο για αυτούς, τους έχει αρνηθεί. Κάποιος νέος ομολόγησε πως δεν θέλει αυτοκίνητο και ας του το χαρίζουν. Και κάποιος άλλος ούτε διανοήθηκε να συγκρίνει την πεθαμένη μητέρα του με τη χαμένη πεντακοσάρα του μηχανή. Ανακατανομή αξιών, θα πει κάποιος. Νέες δομές της κοινωνίας και νέες ιδέες. Εύκολα καταλαβαίνουμε πως δεν είναι μόνο η μαριχουάνα, το LSD, τα ναρκωτικά με εξάρτηση και θάνατο. Εξίσου ναρκωτικό είναι και η μηχανή που μεθάει και κυριεύει το νέο και του δημιουργεί θανατηφόρα εξάρτηση, τον σπρώχνει στον αφανισμό. Φίλος μου εξομολογήθηκε πως σαν δώσει όλα τα γκάζια, η μηχανή του πετάει. Νιώθει μεγάλη ειδονή, απερίγραπτη με λόγια, μάλλον σεξουαλικής μορφής υπερδιέγερση. Και νιώθει μέσα του την όθηση να του λέει «πέσε, πέσε πάνω στην κολόνα, πέσε στο χαντάκι, έτσι φουλαριστός καρφώσου στη διάβαση». Ακριβώς αυτή την ώρα της εφορίας είναι που χάνεται κάθε έλεγχος και κάθε αναστολή. Η καημένη η ανθρώπινη φύση λυγίζει στο τρομερό πέρασμα της τεχνολογίας από πάνω της. Το βάρος είναι δυσανάλογο και καταστροφικό.
Ειδικά στην περιοχή του αυτοκινήτου, η ψυχολογία και οι αντιδράσεις του οδηγού είναι τόσο στενά δεμένα με το απόκτημά του το αυτοκίνητο, που αποτελεί προέκταση του εαυτού του. Με το αυτοκίνητο επιβάλλεται, με το επικίνδυνο οδήγημά του νιώθει γενναίος, δυνατός, νικητής. Όλα όσα θέλει να πει για τον εαυτό του στους άλλους και όσα θέλει οι άλλοι να ξέρουν γι' αυτόν, τους τα επιβάλλει με το αυτοκίνητό του, το οδήγημά του στους πολυσύχναστους δρόμους που οδηγάει. Η μηχανή γίνεται συνέχεια του εαυτού μας και η προέκταση αυτή ακριβοπληρώνεται, μακρύνεται τόσο απαραίτητη για να ικανοποιήσει την ανθρώπινη ματαιοδοξία. Πόσο κοστίζει μια καταφατική απάντηση στην ερώτηση «Έχετε βίντεο?» Νομίζω πάνω από 200.000. Ναι. Αλλά μπορείς να υπολογίσεις το κόστος της αντίστοιχης αρνητικής απάντησης. Τι θα σκεφτούν για σένα όταν πεις ότι δεν έχουμε βίντεο. Όταν μείνεις χωρίς βίντεο και σε χαρακτηρίσουν ότι είσαι χωρίς βίντεο. Και πώς θα νιώσεις εσύ απέναντί τους όταν θα αναγκαστείς να πεις ταπεινωμένος «Δεν έχουμε βίντεο». Η λατρεία της μηχανής που δίνει στο άτομο ταυτότητα κοινωνικής στάθμης και με αυτήν ανοίγει κάποιες πόρτες, αποσπά κάποιες μονάδες αναγνώρισης από τους γύρω, είναι στις μέρες μας απόλυτη κυριαρχία. Όμως το αποτέλεσμα είναι πολύ οδυνηρό. Το άτομο μέσα από τέτοια ζωή δηλητηριάζεται. Ο εγωισμός του γίνεται θηρίο, King Kong, και πλέον χάνει τον έλεγχο. Χάνει κάθε συνέστηση κοινωνικότητας. Γίνεται ένα απόρθητο φρούριο ατομικισμού, που μοναδικός του στόχος είναι η προβολή και η ικανοποίησή του. Μια κοινωνία με τέτοιες τάσεις καταλήγει σε κατάσταση ζούγκλας. Ποιος αλήθεια θα αναγνωρίσει τις μέρες μας, τις ανησυχίες του Helms, όπως ακριβώς μας τη μετέφερε πιο πάνω. Εδώ πρέπει να σταθούμε λιγάκι σοβαρά, διότι αν δεν ανακαλύψουμε τα θλιβερά αίτια μιας τέτοιας εκτεταμένης μαζικής καταστροφής του κόσμου μας, τότε δεν θα κερδίσουμε τίποτα. Όσο βαθιά και αληθινή κι αν είναι η μελέτη μας, όσο και αποκαλυπτικά αν είναι τα στοιχεία μας. Ο θαυμαστός κόσμος της μηχανής βγήκε από τα χέρια του ανθρώπου, καρπός της ανελαίτης ανάγκης του. Είναι έξω από τη φύση του. Ο άνθρωπος, γιατί η πραγματική του φύση είναι μόνο ο Θεός, ο ζωντανός, ο δημιουργός του. Μετά το γεγονός του αποχωρισμού του ανθρώπου από τον Θεό, της άρνησης του Θεού, της προδοσίας της αγάπης του, η ανάγκη για γεφύρωση και πλήρωση του κενού είναι μεγάλη. Απροσανατόλιστος, ο πεσμένος άνθρωπος κατάληξε σε σπασμωδικές κινήσεις, άσοφες λύσεις, λύσεις αδυναμίας και αγωνίας. Η μηχανή είναι καρπός ανάγκης, γιατί οι ανάγκες πλημμύρισαν ασφιχτικά τη ζωή μας μετά το πέρασμά μας στο στρατόπεδο της άρνησης, της αμαρτίας, της απομάκρυνσης από τον Θεό. Η μηχανή είναι αντικείμενο λατρείας. Εκεί καταφεύγει ο άνθρωπος να ικανοποιήσει την ανάγκη του να λατρεύει και να αισθάνεται την κυριαρχία του ανωτέρου πάνω του. Η μηχανή είναι πόνημα της πεσμένης φύσης του ανθρώπου, της φύσης χωρίς φως, χωρίς αλήθεια, χωρίς σοφία. Η μηχανή ήρθε μετά την πτώση του. Πόσο αξιόπιστο μπορεί να είναι κάτι τέτοιο, πόσο αξιόλογο και υγιές. Είναι γεμάτο θάνατο στην ουσία, είναι δηλητήριο για την τελικάτη ανθρώπινη φύση. Μα το χειρότερο είναι αυτό που φαίνεται να έρχεται στο μέλλον. Λέγεται δεσμά και είναι πραγματικότητα. Όσο σωστές διαπιστώσεις και αν κάνουμε, όσο και αν επαναστατούμε μέσα μας και γύρω μας, οι μηχανές έχουν πια επινοηθεί, διαρκώς τελειοποιούνται και κανένας δεν έχει τη δύναμη να τις σταματήσει. Ο άνθρωπος θα είναι αναγκασμένος να ζει μαζί τους, ανάμεσά τους, να τις χρησιμοποιεί, να τις ανέχεται, να υπομένει και στις καλύτερες περιπτώσεις να παρακολουθεί βουβός την καταστροφική του ανέλυξη. Είναι τρομακτικό να σκεφτεί κανείς το πόσο εύκολα δέχεται ο άνθρωπος της εποχής μας το σφυροκόπημα των ντεσιμπέλ στα αυτιά του. Αδιαμαρτύρητα εισπνέει μόλυβδο και καρκινογόνα.
πόσο αδιάφορο στέκει μπροστά στην καταπάτηση κάθε λογής αξίας στη ζωή του για το χατήρι της μηχανής. Είναι τρομακτικό το θέαμα. Τόσο που ρωτιέσαι, είναι ζωντανός ο άνθρωπος, αναπνέει, είναι ακόμα άνθρωπος. Ίσως η αρχική σκέψη του ανθρώπου φτιάχνοντας τις μηχανές ήταν άλλη, και πράγματι έτσι πρέπει να είναι. Ήταν η διευκόλυνση της καθημερινής μικρής ανάγκης του. Όμως αργότερα επιστρατεύτηκε η μηχανή για μια γενικότερη απελευθέρωση που θα του καθιέρωνε το περιβάλλον και που θα τον βοηθούσε μέσα στις φυσικές του ανησυχίες και ανάγκες. Χωρίς να παραβλέπουμε το γεγονός της κάποιας συνεισφοράς της μηχανής προς όφελος του ανθρώπου, πρέπει να πούμε πως οι επιπτώσεις της στη ζωή είναι ριζικές και αμετάκλητες. Κάποιος παρατηρούσε πως για να λειτουργήσει η μηχανή καταναλώνει αίμα ανθρώπινο, υπονοώντας φυσικά τις σκληρές επιπτώσεις της παρουσίας της στην ύπαρξή μας. Με αρκετή φαντασία ένας δημοσιογράφος περιέγραφε την άφιξη του αυτοκινήτου στη ζωή μας. «Θα σου κάνω τη ζωή εύκολη», αυτή ήταν η υπόσχεση. «Θα σου κάνω τη ζωή άνετη στις μετακινήσεις του. Θα σε κάνω γρήγορο στις επαφές σου, θα απολαμβάνεις μια αξιόλογη κοινωνική άνεση. Θα επιβάλλεσαι στους γύρω σου, θα πραγματοποιείς τα όνειρά σου εύκολα και γρήγορα». Έτσι κάποτε παρουσιάστηκε κάποιος θεός και πρόσφερε στον άνθρωπο αυτές τις υποσχέσεις. «Θέλω όμως», του είπε από σένα, «1.200.000 νεκρούς το χρόνο και χιλιάδες άλλες τραυματίες και ανάπηρους. Τόσα είναι τα θύματα των τροχαίων ανά τον κόσμο μας». Ο άνθρωπος δέχτηκε αυτή την προσφορά του Μινόταυρου και παρέλαβε το αυτοκίνητο. Δεν είναι η πρώτη φορά ούτε και η τελευταία που ανακαλύπτει ο άνθρωπος πως καταστρέφει την ύπαρξή του με τα ίδια του τα χέρια. Θάνατο ζει και θάνατο εκπέμπει γύρω του. Από τότε που είπε όχι στο ζωντανό θεό του ουρανού και στράφηκε εγωιστικά να πλουτίσει μόνος του και να ομορφύνει μόνος τη ζωή του μια αχόρταγη λερναία ύδρα, για να βολάει φίδια δηλητηριασμένα και πνίγει τη ζωή του στην αποτυχία και στο μαρασμό. «Εμέ εγκατέλειπον την πηγή των ζώντων υδάτων», θα διαβάσουμε στον Ιερεμία στο 2ο κεφάλαιο 13 εδάφιο. Τούτη είναι η αφετηρία, το ξεκίνημα, άρνηση και απομάκρυνση από το Θεό. Η μελέτη, όλες οι μελέτες της παραπέρας πορείας του ανθρώπου έχουν στοιχεία θλιβερά, αποτυχίας και απόγνωσης. Όχι, δεν πέτυχε ο άνθρωπος. Όχι, δεν έφτιαξε πιο όμορφη και ζηλευτή τη ζωή του. Σιδηροδέθηκε, σκλαβώθηκε και θερίζει καθημερινά καρπούς από κοτιάς και σύγχυσης. Δεν τον ωφέλησε η απομάκρυνση του Θεού από τη ζωή του, πουθενά και σε κανένα τομέα. Και τούτη την αλήθεια την καταλαβαίνουν καλά όσοι επιστρέψουν ταπεινωμένοι και με αναγνώριση στο ζωντανό Θεό να τους ανοίξει τα μάτια, να τους πει την αλήθεια, να τους δώσει να καταλάβουν. Γιατί στον Θεό μόνο υπάρχει φως, γιατί μόνο στον Θεό υπάρχει η αλήθεια που σώζει και λυτρώνει, που είναι ο ζωντανός Ιησούς Χριστός μέσα μας. Αυτοί οι άνθρωποι αρχίζουν να ζουν. Αυτοί οι άνθρωποι θα ισορροπήσουν. Αυτοί οι άνθρωποι είναι που ανακάλυψαν την πηγή των ζώντων υδάτων και έχουν ζωή με αιώνιο χαρακτήρα μέσα τους, με δόξα και μεγαλείο και δύναμη. Εκείνο που προηγείται απαραίτητα είναι η καταδίκη του ανθρώπου, η καταδίκη του ανθρώπινου εγωισμού που τόσο ακριβά κοστίζει σε όλους μας καθημερινά. Μονάχα αν ο άνθρωπος καταφύγει στον Ιησού Χριστό ταπεινωμένος, με αναγνώριση, με πίστη, με αναγνώριση της ανάγκης του και της δυστυχίας του, μπορεί να δεχτεί τον Ιησού Χριστό, μπορεί να πάρει τον Ιησού Χριστό, και τότε θα καταλάβει πόσο κοστίζει να είσαι έξω από την αγάπη του, να είσαι χωρίς την παρουσία του, να είσαι μόνος, αποκομμένος. Κοστίζει τη ζωή μας ολόκληρη, κοστίζει με αιώνιες προεκτάσεις και συνέπειες θανάτου. Το φάρμακο για την εποχή μας, ο ζωντανός Ιησούς Χριστός μέσα μας, ο αναστημένος Ιησούς Χριστός,
ακόμα προσφέρεται και σήμερα και τώρα που μιλάμε και στοχαζόμαστε την ανθρώπινη δυστυχία από την ανοιχτή πόρτα της αγάπης του Θεού. Σήμερα είναι ανοιχτή η πόρτα της αγάπης Του. Μπορείς, αν θέλεις, να την εκμεταλλευτείς και να ζήσεις. Η βιοτεχνολογία. Το συνηθίζουν πολλοί οι διαφημιστές. Διαβάζεις για μια σκόνη πλυσίματος που περιέχει κάποιο ειδικό ένζυμο και το ονομάζουν ένα χαρακτηριστικό DC9α και ό,τι άλλο θέλουν. Ούτε τι είναι ένζυμο ξέρεις καλά-καλά, πολύ δε περισσότερο τι κρύβεται πίσω από το κωδικό όνομά του, που μοιάζει ίσως με αριθμό κάποιας αεροπορικής εταιρείας ή κάποιο αεροπλάνο. Όμως, φαντάζεσαι, πρέπει να είναι κάτι πολύ μεγάλο. Μαγεύει, γιατί είναι άγνωστο. Πολύ συχνά αποδεικνύεται κενή κουβέντα ή κάποιο επιχείρημα με καλή σκέψη μάρκετινγκ από πίσω του. Γαρνιτούρα για να τραβάει την προσοχή. Η εποχή μας έχει ανάγκη να τραβήξει την προσοχή των ανθρώπων. Συνήθως αυτό συμβαίνει όταν δεν έχει τίποτα ουσιαστικό να προσφέρει. Η αποτυχία της εποχής μας είναι τόσο μεγάλη που χρειάζεται να στρέψει την προσοχή των απελπισμένων της σε κάποιες άλλες περιοχές για να μην τρελαθούν, για να μην φαγωθούν μεταξύ τους. Αν και στην περίπτωσή μας και τα δύο αυτά συντελούνται μπροστά στα φοβισμένα μάτια μας, χωρίς κανένας να μπορεί να βοηθήσει ή να επέμβει. Η βιοτεχνολογία λέει πολλά και τίποτα συγχρόνως. Υπόσχεται πολλά, μα κανένας δεν ξέρει τι και πώς. Σκορπά ελπίδες, όπως το ένζυμο που λέγαμε πιο πάνω των διαφημιστών. Υπόσχεται, αλλά πολλές φορές οι υποσχέσεις αυτές και οι ελπίδες είναι σκεπασμένες με ένα πέπλο άγνοιας και απορίας. Τούτο το σημείο κυριολεκτικά λέει πολλά. Και πριν από όλα σημαίνει πως ο κόσμος, όλος ο κόσμος κάτι ψάχνει, κάτι περιμένει. Γι' αυτό τον τραβάει το άγνωστο. Και για να ψάχνει σημαίνει πως δεν έχει, πως δεν βρήκε ακόμα. Όταν δεν έχεις, δύο τινά μπορεί να συμβαίνουν. Ή δεν είχες ποτέ, ή είχες μα το χάσες, το εγκατάλειψες, το αρνήθηκες. Το μεγάλο κενό της ανάγκης γεννήθηκε στη ζωή μας όταν αρνηθήκαμε τον Θεό Δημιουργό μας. Και τον αρνηθήκαμε ομά, κοφτά, κατά πρόσωπο. Και δεν μιλάω εδώ για τον Αδάμ και την Εύα. Δεν χρειάζεται καν να ανατρέχουμε σε εκείνη τη θλιβερή ιστορία όταν έχουμε το δικό μας καθημερινό δράμα. Η βιοτεχνολογία, όσο και αν φαίνεται παράξενο, είναι η σύγχρονη αντίληψη του πύργου της Βαβέλ. Κοινά τα χαρακτηριστικά τους. Μας λένε ότι με την βιοτεχνολογία φτιάχνουμε αναρριχόμενες ντοματιές. Είναι η μοντέρνα αντίληψη της κατακόρυφης καλλιέργειας, γνωστή σε στενό ακόμα επιστημονικό κύκλο. Φραουλιές που θα φτάνουν τα 3 μέτρα ύψος. Θα έχουμε τη δυνατότητα με την βιοτεχνολογία να παράγουμε νέες ποικιλίες φυτών, ανθεκτικών στο αλμυρό έδαφος και στις αρρώστιες, με μειωμένες ανάγκες σε νερό και λιπάσματα. Θα καταφέρουμε, μας λένε, να μεταβιβάζουμε γενετικές πληροφορίες από το ένα ζωικό είδος στο άλλο. Η ιστορία της απλώνει τις ρίζες της κάπου 6.000 χρόνια πίσω, τότε που έγιναν οι πρώτες προσπάθειες να γίνει ο χυμός του σταφυλιού κρασί με τη βοήθεια των σακχαρομικήτων. Μετά ήρθε η ώρα του λακτοβακύλου για την παραγωγή του τυριού από το γάλα. Οι Αιγύπτιοι μελέτησαν το προζύμι και έφτιαξαν οι πρώτοι ένα καρβέλι ψωμί. Μετά ήρθαν τα αντιβιωτικά, η επεξεργασία των χημικών αποβλήτων. Σήμερα μιλάμε για την παρασκευή πρωτεΐνης από το πετρέλαιο, παραγωγή βιοαερίου από τα απορρίμματα των πόλεων. Πρόσφατα, εργαστήριο βιοτεχνολογίας στη χώρα μας έχει απομονώσει 200 από τα συστατικά της μυρωδιάς της φράουλας. Ψηλά γράμματα θα μου πείτε. Και βέβαια για τους περισσότερους είναι ψηλά γράμματα. Όμως δεν είναι αυτό το πραγματικό πρόσωπο της βιοτεχνολογίας και των ανθρώπων που βρίσκονται πίσω από αυτήν. Όταν πριν 6.000 χρόνια μπήκαν τα πρώτα θεμέλια της επιστημονικής έρευνας, πιο πλατιά,
Από τη ζωή του ανθρώπου είχε ήδη απομακρυνθεί ο Θεός, διωγμένος προσβλητικά από τον άνθρωπο. Τι σχέση μπορεί να έχουν αυτά τα δύο μεταξύ τους? Μεγάλη σχέση. Ίσως μοναδική. Γιατί τότε πρωτοδημιουργήθηκε η ανάγκη να μάθουμε, να νικήσουμε, να παλέψουμε μόνοι, να ερευνήσουμε και να ξεπεράσουμε τις πολλές και επικίνδυνες αδυναμίες και τους φόβους μας. Ονομάσαμε μικροβιολογία τον αγώνα μας να εισδύσουμε στον απίθανο κόσμο των μικροοργανισμών. Δεν ξέρουμε πώς θα ήταν η ζωή μας αν δεν την είχε ήδη μολύνει η αμαρτία. Τι θέση και τι μορφή θα είχε ο μικρό κόσμος που μας περιβάλλει? Τώρα ξέρουμε πως μας απειλεί καθημερινά και χρειάζεται από τα κάστρα που λέγονται ανατομία, φυσιολογία, παθολογία, φαρμακογνωσία, βιοτεχνολογία. Ο Θεός δεν υπάρχει. Αυτό είναι το αξίωμά μας, αυτό είναι το αξίωμα της επιστήμης. Αλλά και αν υπάρχει, μας αφήνει αδιάφορους. Εμείς θα τραβήξουμε το δρόμο το δικό μας. Από εκεί ξεκινούν όλα. Είναι ένας αγώνας σκληρός και άχαρος. Πρέπει να αποδείξεις και να πείσεις τους άλλους πως ο Θεός δεν υπάρχει, μα και να προσπαθήσεις να συμπληρώσεις μόνος σου τα κενά της απουσίας Του. Πρέπει να παλέψεις και να νικήσεις, άνθρωπε. Αυτή είναι η υποχρέωση που ανέλαβε ο άνθρωπος όταν απέρριψε τον Θεό από τη ζωή του. Η βιοτεχνολογία, όπως ήταν επόμενο, έρχεται να καλύψει και τις δυο αυτές περιοχές. Ο Θεός δεν υπάρχει, όσο υπάρχουμε εμείς, λένε οι άνθρωποι της επιστήμης. Δεν μας χρειάζεται. Έχουμε τη βιοτεχνολογία. Έχουμε την επιστήμη. Μέχρι και φύκια μετατρέπουμε σε τροφή για τους ανθρώπους και τα ζώα. Φύκια της θάλασσας μετατρέπονται σε πλούσια τροφή με πλούσια αξία θρεπτική. Μπορούμε να μεταμοσχεύσουμε πληροφοριακό υλικό από τον πυρήνα του κυτάρου και μετά από όλα αυτά, αλήθεια, βλέπεις εσύ καμία θέση να περισσεύει για τον Θεό? Αυτό είναι το σκεπτικό των ανθρώπων της εποχής μας. Και όπως είναι φυσικό, κρεμούμε δυσανάλογα ποσά προσδοκιών και ελπίδων πάνω στην επιστήμη. Παράδειγμα χτυπητό, ο καρκίνος. Ο καρκίνος που τον τρώμε, τον ανασένουμε, τον καπνίζουμε. Σκύβουμε στο μικροσκόπιο, στο βιοχημικό εργαστήριο να βρούμε την αιτία. Το μεσημέρι στο φαγητό μας υπάρχει ο καρκίνος. Είναι μέσα στο σπίτι μας, μέσα στο πιάτο μας. Το αυτοκίνητο που θα μας πάει σπίτι μας έχει την αιτία, την εκπέμπει. Στρέφουμε απελπισμένοι η μισή στα μάτια των άλλων μισών και τους κοιτάζουμε. Κάτι περιμένουμε και εκείνοι κάτι περιμένουν από μας. Ο καρκίνος είναι το νούμερο ένα. Τι γίνεται με τους άλλους κρίκους της αλυσίδας? Σαν τις τυφλές κάμπιες του καλοκαιριού τραβούν το δρόμο τους νοχελικά κάθε μέρα και πιο βαθιά στη ζωή μας. Τι να πούμε για την ανεργία? Τι να πούμε για τη μάστιγα της πείνας στον κόσμο μας? Για την οικονομική αβεβαιότητα? Έχει την απάντηση η επιστήμη, θα μας πούνε οι ειδικοί. Και αφού έχουμε την επιστήμη, τι να τον κάνουμε τον Θεό? Τι χρειαζόμαστε τα άλλα? Κάναμε τις επενδύσεις μας και τώρα θερίζουμε. Αλήθεια, πόσο μπορεί να περιμένει κανείς? Πόσες γενιές πρέπει ακόμα να θυσιαστούν στο μολόχ της επιστήμης, περιμένοντας? Και μάλιστα όταν τα σύννεφα, αντί να αραιώνουν, πληθαίνουν. Κάπου διάβασα πως ένας επιτίδιος πούλησε τον πύργο του Άιφελ σε κάτι τουρίστες. Κάποιος άλλος πούλησε τη μεγάλη γέφυρα του Λονδίνου. Και τη δική μας την Ακρόπολη, θα το ξέρετε ίσως, έχουν καταφέρει να την πουλήσουν όχι μία αλλά πολλές φορές σε διάφορους businessman που επισκέπτονται την πατρίδα μας. Φοβάμαι πως κάτι ανάλογο συμβαίνει και στην περίπτωση της βιοτεχνολογίας. Η γυαλάδα, η γυαλάδα είναι εκείνη που μεθάει. Η γυαλάδα των υποσχέσεων, του marketing. Και αργότερα θα διαδεχτεί το σκοτάδι και οι ελπίδες θα γίνουν δάκρυα, πικρά, απογοήτευσης και αναγνώρισης του ψέματος. Αλλά ίσως θα είναι πάρα πολύ αργά. Δεν έχει ανάγκη ο άνθρωπος τη βιοτεχνολογία. Ούτε τα φύκια να του κάνεις φαγητό, ούτε και να του φτιάξεις ραπανάκια και καροτιές που θα φτάνουν τα 3 μέτρα. Αυτά εξυπηρετούν ένα φευγαλαίο στήρο εγωισμό. Ποιος μπορεί να λυτρώσει τον άνθρωπο? Ποια βιοχημική αντίδραση μπορεί να λυτρώσει τον άνθρωπο της εποχής μας από τους φόβους του, από το άγχος,
από την κατάθλιψη που συνοδεύει το άγχος πάνω από 80% στον πληθυσμό της γης. Ποιο πείραμα μπορεί να νικήσει το στρες? Ποιος δοκιμαστικός σωλήνας μπορεί να κάνει τους ανθρώπους να μην κλαίνε, να μην παραμιλούν στους δρόμους, να μην νιώθουν φτωχοί και καταπιασμένοι, να μην μισιούνται, αλλά να γλυκοχαμογελούν με φρέσκο πρόσωπο? Το κενό που άφησε η απομάκρυνση του ζωντανού θεού του ουρανού έγινε πληγή που αιμορραγεί και μυρίζει θάνατο. Όσο κι αν δαπανηθούμε, τον Θεόν δεν μπορούμε να τον αντικαταστήσουμε. Την ανάγκη του δεν μπορούμε να την ξεριζώσουμε από μέσα, από την ψυχή μας και από ανάμεσά μας. Ίσως καταφέρουμε, και τα καταφέρνουμε καλά, να φάνε ίσως οι πεινασμένοι κάποιο μπιφτέκι. Μπορεί. Ίσως να φτιάξουμε από τα φύκια με τους ζυμομύκητες κάποιας θερμιδικής αξίας τροφή για τους φτωχούς της γης. Όμως θα φύγουμε διψασμένοι και μυστικοί για να αντικρίσουμε τη σκληρή πραγματικότητα της αιωνιότητας μακριά από τον Θεόν. Ο μόνος δρόμος με φως που ανοίγεται μπροστά μας είναι ο δρόμος της επιστροφής. Ταπεινωμένοι να ομολογήσουμε την αποτυχία μας, το δράμα μας, τα διέξοδα που μόνοι μας υψώσαμε και να παραιτηθούμε συνειδητά. Υπάρχει ένας νόμος διατυπωμένος με ακρίβεια μαθηματική από τον σοφό εκκλησιαστή. Τα πάντα, μας λέει, έκαμε καλά ο Θεός εν το καιρό εκάστου και τον κόσμον υπέβαλε εις τη διάνοια αυτών. Χωρίς ο άνθρωπος να μπορεί να εξιχνιάσει απ' αρχής μέχρι τέλους το έργο το οποίο ο Θεός έκαμε. Εκκλησιαστής, κεφάλαιο γάμα, εδάφιο 11. Είναι ένας κύκλος που αρχίζει και κλείνει στο πρόσωπο του ζωντανού Θεού του ουρανού. Οι άνθρωποι όμως τον αρνήθηκαν αποθητικά και ψάχνουν για άλλες λύσεις. Έξω από αυτόν τον κύκλο. Ο πύργος της Βαβέλ, χτισμένος όχι με πίσα και κατράμι όπως την εποχή εκείνη, αλλά με microchips και ολοκληρωμένα κυκλώματα. Και κυριολεκτικά, αν βάλεις αυτή, δεν καταλαβαίνεις τι λένε. Δεν μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους οι άνθρωποι της επιστήμης. Δεν μιλάνε την ίδια γλώσσα. Ο καθένας τραβάει το δρόμο του τυφλού εγωισμού του. Επιστρέφοντας ο άνθρωπος με ταπείνωση και αναγνώριση στον Θεόν, και αυτό το πρόσωπο της επιστήμης αλλάζει. Γίνεται ένας πελώριος ύμνος δόξας και τιμής στον Δημιουργό μας. Σκυμμένος πάνω στο μικροσκόπιό του, δέχτηκε μια φιλική ερώτηση από συνάδελφό του, ένας διάσημος ερευνητής βιολόγος. «Θα πρέπει να πιστεύετε πολύ στον Θεόν, κύριε καθηγητά, με όσα βλέπετε στο μικροσκόπιό σας». Και η απάντηση που πήρε: «Ω, έχει τόσα πολλά να πει σε όλους μας. Κάποτε πίστευα, φίλε, τώρα βλέπω, τώρα ζω». Και η βιοτεχνολογία στα χέρια των ανθρώπων που γνωρίζουν και αναγνωρίζουν τον Θεόν του ουρανού μπορεί να τους οδηγήσει στο φως, σε ένα κόσμο που πραγματικά απελπίζεται στο σκοτάδι. Είναι καλό, αγαπητοί μας, να τα βάλουμε τα πράγματα στην πραγματική τους διάσταση. Έχει διάθεση ο άνθρωπος ο σημερινός να ταπεινωθεί στον Θεόν μπροστά? Έχει διάθεση να αναγνωρίσει την αποτυχία του, την ανεπάρκειά του? Έχει διάθεση να αγαπήσει τον νόμο του Θεού, την αγιότητά του, τη σοφία του? Αν όχι, τότε είναι πολύ φυσικό, φυσιολογικό το δράμα του που ζει καθημερινά. Γιατί μονάχα ο δρόμος της ταπείνωσης και της αναγνώρισης φέρνει τον Θεόν μέσα στη ζωή μας και εμάς στη βασιλεία του ζωντανού Θεού. Ίσως πρέπει να το πούμε ακόμα πιο καθαρά. Μετάνοια είναι ο δρόμος της σωτηρίας. Μετάνοια και με πίστη παράδοση στον Ιησού Χριστό της Βίβλου, στον Κύριο της ψυχής. Όταν αγκαλιάσεις τον Ιησού Χριστό, όταν αγαπήσεις τον Ιησού, όταν θελήσεις ο Ιησούς να γίνει Κύριος και μόνιμο περιεχόμενο της ψυχής σου, αλήθεια πόσο αλλάζει η ζωή ολόκληρη. Από τα θεμέλια της, νέος άνθρωπος, νέα θεώρηση των πραγμάτων, νέα ζωή. Αλήθεια η ερώτηση, η παλιά, η γνωστή και τόσο απλή: θέλεις να γίνεις υγιής? Και αυτό δεν μπορεί να το πραγματοποιήσει ούτε η φαρμακολογία, ούτε η βιοτεχνολογία. Θέλεις ο Ιησούς να γίνει ο Κύριος της ψυχής σου? Η ζωή του να γίνει η ζωή σου?
ο χαρακτήρας του να μορφωθεί πάνω σου, να γίνει αυτός το ρούχο της δικαιοσύνης, για να ζήσεις αιώνια στη δόξα του, χρειάζεται να το θελήσεις ειλικρινά, να πάρεις την προσοχή σου από τους άλλους και τα άλλα, από τις ψεύτικες και κάλπικες υποσχέσεις, και να το θελήσεις με όλη τη δύναμη της ψυχής σου. Αυτό αρκεί. Τα υπόλοιπα είναι έτοιμα, είναι δοσμένα. Ο Ιησούς Χριστός πλήρωσε, πέθανε, αναστήθηκε και σου χαρίζεται. Δυνατός, καθημερινός, σύγχρονος για τις ανάγκες σου τις προσωπικές, να απαντήσει στο δράμα της ζωής σου με αιώνια χαρά, με τη δικιά του τη χαρά, με τη δικιά του την ειρήνη, όπως τόσο όμορφα το ξεκαθαρίζει. Την ειρήνη τη δικιά μου αφήνω σε εσάς. Όχι καθώς ο κόσμος δίνει, αλλά εγώ δίνω τον εαυτό μου, που είναι αιώνια ειρήνη και χαρά της ψυχής. Θέλεις να γίνεις υγιής? Σκουπιδολογία. Αν πούμε πως στις μέρες μας παρατηρείται έντονη στροφή της έρευνας στα σκουπίδια, δεν θα είναι ούτε υπερβολή ούτε ουτοπία. Ποτέ ίσως στο παρελθόν δεν φανταστήκαμε πως τα σκουπίδια που εμείς πετάμε με ελαφριά την καρδιά έχουν τόσα πολλά και χρήσιμα μηνύματα για τον άνθρωπο, για τη ζωή του, για το μέλλον του. Και σήμερα που τελικά πιάσαμε αυτή την αλήθεια και τρέχουμε αλαφιασμένοι για να την αξιοποιήσουμε, ανακαλύπτουμε πως είναι αργά, πολύ αργά για κάθε ελπίδα επιστροφής. Ας τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Όλος ο κόσμος τα σκουπίδια του τα πετάει. Και ο σκουπιδιάρης που πληρώνεται για να τα απομακρύνει από το σπίτι μας, και αυτός με τη σειρά του κάπου αλλού τα πετάει. Υπάρχουν όμως κάποιοι άλλοι, και μάλιστα σπουδασμένοι και διαβασμένοι γερά, που όσα εμείς πετάμε, αυτοί τα μαζεύουν. Τα μελετούν, τα αναλύουν, κάνουν στατιστικές μελέτες. Πρωταρχική τους σχέση με τα σκουπίδια είναι ένας συλλογισμός. Ποιος? Πως τα σκουπίδια αποτελούν ταυτότητα της ποιότητας ζωής του ανθρώπου, του βαθμού κοινωνικής του ανάπτυξης και της οικονομικής κατάστασης ενός πληθυσμού. Με άλλα λόγια, τι τρώμε, τι είναι πρώτο, τι είναι δεύτερο στα ενδιαφέροντά μας, πώς και πώς ξοδεύουμε τα λεφτά μας, όλα αυτά μέσα στα σκουπίδια? Βεβαίως, όλα αυτά μέσα από τα σκουπίδια φαίνονται. Παράδειγμα συστηματικής δουλειάς των σκουπιδολόγων είναι η πρόσφατη έρευνα που αγκάλιασε συνοικισμούς ολόκληρους της Νέας Υόρκης. Βγήκαν στους δρόμους καθηγητές σκουπιδολόγοι με τους βοηθούς τους και ομάδες φοιτητών, άνοιξαν σκουπιδοτενεκέδες, πήραν δείγματα, κατέγραψαν τα ευρήματά τους. Τα συμπεράσματα που βγαίνουν από τις μελέτες των σκουπιδολόγων είναι πολύτιμα και αποκαλυπτικά, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο. Άλλωστε, τα σκουπίδια έχουν γίνει προέκταση της καθημερινής μας ζωής. Έχουν εισχωρήσει τόσο στο φυσικό μας περιβάλλον. Από τα σκουπίδια λοιπόν που μελετήθηκαν φαίνεται πως οι κάτοικοι των μεγάλων πόλεων, των ανεπτυγμένων χωρών, δίνουν πολύ μεγαλύτερη σημασία στον ντύσιμό τους και στην εμφάνισή τους από ό,τι στη διατροφή τους. Στις έρευνες βρέθηκαν ρούχα από ονομαστούς οίκους μόδας και από ακριβά καταστήματα ενδύσεως, ενώ ταυτόχρονα στον ίδιο σκουπιδοντενεκέ του ίδιου σπιτιού βρέθηκαν κονσέρβες ακατάλληλες, περιτυλίγματα τροφίμων που μαρτυρούσαν ανθυγιεινή σύνθεση, υψηλή λιποπεριεκτικότητα, παρουσία τοξικών και άλλων χημικών συντηρητικών. Από τις ίδιες πηγές συμπέραναν οι σκουπιδολόγοι πως η εποχή μας υποφέρει από αρρωστημένο καταναλωτισμό που φτάνει σε επίπεδα μανίας, όταν μέσα στα σκουπίδια βρίσκονται ρούχα, παπούτσια και εργαλεία που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν πολλά χρόνια ακόμα ή που μπορούν να πουληθούν και να ξανααγοραστούν από τρίτους, αφού η κατάστασή τους είναι τόσο καλή. Για να φτάσουν στα σκουπίδια σημαίνει πως κάτι άλλο πήρε τη θέση τους στον ντουλάπι του σπιτιού, κάτι καλύτερο, ίσως ακριβότερο, ίσως πιο όμορφο, πιο μοντέρνο. Στα σκουπίδια οδηγήθηκαν όχι από ανάγκη, αλλά από ανοησία, από σνομπισμό. Τα σκουπίδια σε ποιότητα και ποσοτικά, σε σχέση βέβαια με την κατανάλωση αγαθών, είναι ποσά ευθέως ανάλογα, όπως μας λένε οι ειδικοί. Αφθονία αγαθών οδηγεί σε καταστροφικό καταναλωτισμό,
που συνεπάγεται παραγωγή πολλών και προβληματικών σκουπιδιών. Δηλαδή, όσο πιο πολλά λεφτά έχουμε, τόσο πιο καλής ποιότητας σκουπίδια πετάμε. Όπου υπάρχει φτώχεια, υπάρχει και πείνα στα σκουπίδια και οπωσδήποτε τα σκουπίδια είναι λιγοστά και πραγματικά σκουπίδια. Σκουπίδια στην κατοχή, μας λένε, ή της γενιάς της κατοχής δεν υπήρχαν στην πραγματικότητα. Τα σκουπίδια μιλάνε με γλώσσα δυνατή, αποκαλυπτική. Μιλάνε για την ποιότητα της ζωής των ανθρώπων της. Μερικά από τα ευρήματα μπορούν και ερμηνεύονται κιόλα. Άλλα πάλι είναι αδύνατο να αξιολογηθούν, όπως όταν βρίσκουν στα σκουπίδια ένα μωράκι στραγγαλισμένο ή διαμελισμένο. Εδώ το μυαλό του ανθρώπου σταματάει. Οι σκουπιδολόγοι σηκώνουν τα χέρια ψηλά. Είναι όμως μια ξεχωριστή περιοχή αυτή. Όσο και αν φαίνεται απλό και ανώδυνο, το σκύψιμο μέσα σε ένα σωρό από σκουπίδια στις μέρες μας έχει μέσα του πολλά σπουδαία μηνύματα για όλους μας. Ο Θεός που σχεδίασε και δημιούργησε τον άνθρωπο και το φυσικό του περιβάλλον φρόντισε, και ας το προσέξουμε καλά με πόση σοφία φρόντισε, ώστε τα προϊόντα καύσης των διαφόρων οργανισμών, τα υπολείμματα της νεκρής οργανικής ύλης, να μην παρασιτούν σε βάρος της φύσης, σε βάρος της ζωντανής ύλης. Αντίθετα, ξαναμπαίνουν στη δόμηση της ύλης και γίνονται μια καινούρια μορφή μετά από βιοχημική κατεργασία. Πολύπλοκοι βιολογικοί κύκλοι με τη βοήθεια ενζήμων και την παρουσία μικροοργανισμών απλουστεύουν την οργανική ύλη με διαργασίες όπως η αποσύνθεση και η αποστοιχίωση. Έτσι τροφοδοτούν το περιβάλλον με απλούς αλλά χρήσιμους δομικούς λίθους για το χτίσιμο ενός νέου σώματος από οργανισμούς φυτών που προηγουμένως έχουν πεθάνει. Επομένως, με άλλα λόγια, θα μπορούσα να πούμε πως ο Θεός φρόντισε και για τα σκουπίδια του ανθρώπου. Τα απορρίμματα του σώματός μας που προέρχονται από ένα εσωτερικό καταβολισμό αποδίδονται στο φυσικό περιβάλλον μετά τη διάσπασή τους για να ξαναχτίσουμε με αυτά, για να ξαναχρησιμοποιηθούν, να οργανωθούν με νέο σχήμα. Δεν πρέπει να μας διαφεύγει πως ό,τι για τον ανθρώπινο οργανισμό, για το σώμα μας, είναι άχρηστο, δεν είναι και αντικειμενικά άχρηστο. Κάτω από διαφορετικές συνθήκες που παρέχουν οι φυσικές ζυμώσεις, θα ξαναμπούν στην κυκλοφορία του σώματος, του φυσικού μας περιβάλλοντος. Αυτό το δρόμο ακολουθούν το ζώο που ψόφισε στη γωνιά, το ψοφίμι που πέταξε ο σκουπιδιάρης στην άκρη, το ψωμί που ο πιτσιρίκος πέταξε στο διάλειμμα και δεν ήθελε να το φάει, το φαγητό που περίσσεψε και πετιέται. Είναι γνωστά αυτά τα στοιχεία σαν βιοδιαλυτά απορρίμματα και αποτελούν θαύμα σοφίας και δύναμης του Δημιουργού Θεού, που φρόντισε με κάθε θαυμαστή λεπτομέρεια την ανακύκλωση της ύλης μέσα από βιολογικούς μηχανισμούς. Όμως δεν είναι όλα τα απορρίμματα βιοδιαλυτά. Μέσα στους σκουπιδοντενεκέδες οι ερευνητές συναντούν υλικά συσκευασίας, παιχνίδια, σκεύη πλαστικά, ρούχα συνθετικά, υλικά που η σύνθεσή τους τα καταδικάζει να μην διαλύονται, αλλά να αθρίζονται απελπιστικά και επικίνδυνα. Τα πλαστικά, όπως έχουμε πολλές φορές ξανατονίσει, δεν αποικοδομούνται στη φύση. Δεν υπάρχουν μικροοργανισμοί για να τα διασπάσουν, γιατί είναι υλικά που πρωτοκατασκεύασε ο άνθρωπος. Έτσι συνεχώς συσσωρεύονται σε αντίθεση με άλλα φυσικά προϊόντα που τρώγονται από μικροοργανισμούς και διασπώνται για να γίνουν ξανά διαθέσιμα στα φυτά ή στα ζώα. Με αυτόν τον τρόπο κλείνουν οι κύκλοι του αζότου, του άνθρακα κλπ. Μέσα στο σύστημα της φύσης. Θα πρέπει να προσέξουμε και τούτη τη λεπτομέρεια. Η άθρηση των μη βιοδιαλυτών υπολοιμάτων όπως είναι τα πλαστικά γίνεται σε ένα χώρο οριακό. Θα λέγαμε ένα χώρο που έχει καθορισμένες, προκαθορισμένες διαστάσεις όγκου και επιφανίας. Για πόσο ακόμα θα χωράει αυτός ο τόπος? Πόσο μένει ακόμα μέχρι να μας πνίξουν οριστικά τα σκουπίδια? Μόνο στην Αμερική κάθε χρόνο πετιούνται 7 εκατομμύρια αμάξια για παλιοσίδερα, 48 εκατομμύρια κονσέρβες, 2 εκατομμύρια τόνοι χαρτιού. Τούτο ακριβώς το σημείο έρχεται να βεβαιώσει μια αλήθεια του Λόγου του Θεού που είμαστε καθημερινοί μάρτυρες της όλης μας. Απίστων όντων, ο Θεός του κόσμου τούτου ετύφλωσε το νουν
Β' Κορινθίους, Δέλτα 4. Αυτό το ετύφλωσε είναι πολύ εύστοχη σκέψη και πολύ εύστοχη αποκάλυψη. Λέει τόσα πολλά και αληθινά. Ούτε αυτή την τόσο γνωστή και εξερευνημένη περιοχή της έννοιας του χώρου δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει και να αξιολογήσει σωστά ο άνθρωπος. Το χώρο μέσα στον οποίο ζει και αναπτύσσεται ο ίδιος και τα παιδιά του. Χρησιμοποιεί τον πλανήτη αλόγιστα σαν ένας τεράστιος σκουπιδοντενεκές με τα ξένα στοιχεία που αυτός παράγει και διοχετεύει στην κατανάλωση και δεν λογαριάζει πως αυτά τα σκουπίδια στρέφονται τελικά εναντίον του και θα τον πνίξουν αυτόν και τους δικούς του μια μέρα. Ξεγελάστηκε πως μπορεί να παράγει σκουπίδια από αυτά που έχουν τον αθρηστικό χαρακτήρα των μη βιοδιαλυτών απορριμμάτων, όπως είναι τα καλλιντικά, τα συνθετικά, οι σκόνες πλησίματος, και να τα θάβει στη γη που καλλιεργεί και να τα διαλύει στο νερό που πίνει, στον αέρα που εισπνέει, χωρίς να μπορεί να συλλάβει πως μακροπρόθεσμα όλα αυτά θα γυρίσουν πάνω του, θα γυρίσουν μέσα στο δικό του οργανισμό. Έχει βέβαια το φυσικό μας περιβάλλον κάποιους αμυντικούς μηχανισμούς για να αυτοπροστατεύεται και να αυτοσυντηρείται. Όμως στα επίπεδα της οικολογικής καταστροφής που βρισκόμαστε σήμερα όλα έχουν αδρανήσει και δηλητηριαστεί. Αυτός ο τόσο ανόητος στρουθοκαμιλισμός του ανθρώπου αποδείχνει το μέγεθος της τύφλωσης και του σκοταδιού του νου που τώρα πια δεν μπορεί να συλλάβει, αλλά ούτε και να αντιδράσει στα όσα δραματικά ξετυλίγονται γύρω μας. Εύκολα καταλαβαίνει κανείς πως δεν είναι μόνο οι συνέπειες που φαίνονται και που είναι άμεσες και καθημερινές μπροστά μας που πρέπει να μας απασχολούν. Ολόκληρη η βιομηχανική παραγωγή φέρνει στην επιφάνεια στοιχεία που εμποδίζουν τον κύκλο του αζότου και αναστέλουν τις βιοχημικές αντιδράσεις. Αναστέλουν και αδρανοποιούν έτσι το ισοζύγιο της φύσης και τη διατήρησή του μέσα στο φυσικό μας περιβάλλον. Κατάληξη βέβαια η συστηματική άθρηση των βιομηχανικών λιμάτων είναι η ασφυξία που έρχεται σαν φυσιολογική συνέπεια της υπέρμετρης κατανάλωσης οξυγόνου με κατάληξη τον θάνατο των ζωντανών μέσα στα μολυσμένα νερά και στη μολυσμένη ατμόσφαιρα. Σκουπιδολόγοι και μελλοντολόγοι στο ίδιο τραπέζι κάθονται. Σπουδαίο πάντρεμα αλήθεια, πολλά υποσχόμενο. Συζητούν και αναλύουν απόψεις και ευρήματα. Όμως πέρα

να αναπνεύσουν καθαρό οξυγόνο. Επιστρέφει πάνω μας αυτό το οποίο θελήσαμε και προκρίναμε και επιστρέφει απειλητικό. Ό,τι και να κάνουμε εμείς οι άνθρωποι, τελικά χτυπιόμαστε από αυτό, γιατί μειώσαμε τη σημασία της παρουσίας και της σοφίας του ζωντανού Θεού του ουρανού στη ζωή μας. Κανείς σήμερα δεν νιώθει ικανοποίηση και περηφάνεια για όλα αυτά που λέμε πρόοδο, επιστήμη, βιομηχανική επανάσταση, τεχνολογία, ενώ όλοι αντίθετα νιώθουμε ανησυχία, τρόμο, αβεβαιότητα στο αντίκρισμά τους για μας και για τα παιδιά μας. Μπούμεραγκ θα λέγαμε. Σκυφτεί δεχόμαστε τα ραπίσματα της αποκοτιάς μας, χωρίς να μπορούμε να αντιδράσουμε. Γιατί είναι τα ίδια μας τα έργα που μας ραπίζουν και νιώθουμε μειωμένοι και αδύνατοι. Αύριο το πρωί, την ώρα που θα πηγαίνεις στη δουλειά σου, ρίξε μια ματιά στους δρόμους, στους σκουπιδοντενεκέδες. Έχει νόημα η παρουσία τους και για σένα και για τους σκουπιδολόγους, αλλά ιδιαίτερα για σένα. Ρίξε μια ματιά στο δικό σου ντενεκέ και στους άλλους γύρω, είτε άδειοι είναι είτε γεμάτοι. Το ίδιο κάνει. Και μετά στρέψε τα μάτια σου στον ουρανό και φώναξε ταπεινωμένος και γνήσια. Αμαρτήσαμε. Ανομήσαμε, Κύριε. Πες το απλά και πες το με ειλικρίνεια. Πες το ταπεινωμένος με γνήσια συνέστηση ευθύνης απέναντι στα δίκαια του Θεού, απέναντι στην αγάπη του ζωντανού Θεού. Δε φταίς εσύ για τα πλαστικά, ούτε για το όζον της ατμόσφαιρας που καταστρέφεται κατά χιλιάδες κυβικά, ούτε για τα υπερηχητικά αεροπλάνα, το ξέρω καλά, δε φταίς εσύ, ίσως δε φταίω κι εγώ. Αλλού είναι το φταίξιμο. Είναι πολύ απλά δοσμένα μέσα στο λόγο του Θεού. Το φως ήρθε στον κόσμο, μα οι άνθρωποι αγάπησαν το σκοτάδι μάλλον παρά το φως, γιατί ήταν πονηρά τα έργα τους. Θέλεις λιγάκι να το αλλάξουμε αυτό το εδάφιο, να το κάνουμε πιο ειλικρινά δικό μας? Το φως ήρθε στον κόσμο, αλλά εσύ κι εγώ αγαπήσαμε το σκοτάδι μάλλον παρά το φως. Εσύ κι εγώ οι άνθρωποι, έτσι τυφλωμένος, διάλεξες να συνεχίσεις τη δραματική σου πορεία, απελπισμένος, και εσύ όπως και οι άλλοι, σκουντουφλώντας κάθε μέρα στις πολλές και τρυφερές αποδείξεις της προσωπικής αγάπης του Θεού. Το φως ήρθε στον κόσμο. Ο Ιησούς Χριστός, το μόνο φως, το διαπεραστικό φως, ήρθε στον κόσμο. Ω, είναι τρομερό να διώξεις το φως και να προκρίνεις το σκοτάδι. Το σκοτάδι που σε οδηγεί στον άκρατο καταναλωτισμό. Το σκοτάδι που σε οδηγεί στην ξέφρενη αγορά και στο ξόδεμα που τελικά καταλήγει εναντίον σου. Εσύ τυλίγεις τη σακούλα και τη δένεις σφιχτά και την πετάς στα σκουπίδια. Από αυτό θα φάνε τα παιδιά σου και τα παιδιά των παιδιών σου. Από αυτό θα αναπνεύσουμε όλοι, και ας το έχεις τυλίξει σφιχτά στη σακούλα την άιλον. Έτσι τυφλωμένος ο άνθρωπος διάλεξε να συνεχίσει χωρίς Θεό, χωρίς Χριστό, χωρίς ελπίδα, για να φτάσει μια μέρα μπροστά του, βεβαιωμένο αυτό, προς τα εκεί βαδίζουμε, και τότε θα ανοίξουν τα μάτια μας, οπωσδήποτε θα ανοίξουν, τότε δεν θα υπάρχει δυνατότητα επιλογής, για να δούμε το λάθος που κάναμε, να απορρίψουμε το φως, τον Ιησού Χριστό, και να προκρίνουμε το σκοτάδι. Εκεί, στην παρουσία του, στο θρόνο του, θα έχει μεγάλα μάτια, ορθάνυχτα μάτια όπως λέμε, απελπισμένα, μάτια κατάπληκτα, μάτια απορριμμένα. Θα έχει μάτια δακρυσμένα από χαρά και ευγνωμοσύνη στην αγκαλιά του Κυρίου μας. Αλλά θα έχει και μάτια ντροπιασμένα, σκοτεινιασμένα, μάτια που είδαν, που άκουσαν, που διάβασαν, αλλά γύρισαν από την άλλη μεριά. Μάτια που έτσουξαν από την καπνεθάλη, από το διοξίδιο και το μονοξίδιο, και που παρόλα αυτά δεν στράφηκαν να ζητήσουν τη λύτρωση με τον αιώνιο χαρακτήρα, τη λύτρωση που μόνο ο Θεός χαρίζει διά του Ιησού Χριστού σε όσους επιστρέψουν από το δρόμο του πικρού εγωισμού τους. Θα ήθελα να τονίσουμε ακόμα μια πραγματικότητα. Το παιδί του Θεού, ο λυτρωμένος άνθρωπος του Θεού, ζει στην κατάσταση που ζούμε όλοι μας, και αυτός αναπνέει μολυσμένο αέρα. Και αυτός έχει τα σκουπίδια και τα μηνύματα των σκουπιδολόγων. Και αυτός θα πρέπει να βγει σε κάποια μαγαζιά και να αγοράσει και να πετάξει τα χρησιμοποιημένα τενεκεδάκια από τις κονσέρβες και τα πλαστικά. Όμως,

0: έχει κάτι πολύ αποφασιστικό. Αυτός έχει ζωή. Έχει αιώνια ζωή. Έχει τον Ιησού Χριστό μέσα του. Έχει ζωντανή ελπίδα, η οποία δεν προδίδει και όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού δεν ντροπιάζει, δεν κατεσχύνει. Μπορεί οι σκουπιδοντενεκέδες σας να είναι δίπλα-δίπλα. Εκείνος θα κάνει το μέρος του εδώ κάτω, γιατί αγκάλιασε το φως και θα συνεχίσει αιώνια στην δοξασμένη παρουσία του Κυρίου του, γιατί τον δέχτηκε και ο Λόγος του Θεού μας βεβαιώνει. Όσοι δε εδέχθησαν αυτόν, σε αυτούς έδωσε εξουσία να γίνουν παιδιά του Θεού εις τους πιστεύοντας εις το όνομα αυτού. Αλήθεια εσύ, που από τα δικά σου τα σκουπίδια δηλητηριάζεσαι, μπορείς να το φανταστείς, δηλητηριάζεσαι αιώνια. Όχι μόνο για αυτή τη ζωή, αλλά αιώνια, αφού απόδιωξες το φως, αφού απόδιωξες τον Ιησού Χριστό και περιμένεις από τους τεχνητούς παράδεισους της τεχνολογίας και της βιομηχανίας να ζήσεις, να αναπνεύσεις και να απολαύσεις. Γύρισε απλά στον Ιησού Χριστό, που προσφέρεται σήμερα, τώρα που μιλάμε, ό,τι κι αν είσαι, όποιος κι αν είσαι, όσο ψηλά κι αν έχεις φτάσει. Κάλεσέ τον να έρθει στην ψυχή σου ολόκληρος ζωντανός, να μεταφέρει μέσα σου τον εαυτό του, να γίνει ο Κύριος της ψυχής σου, να γίνει ο αφέντης σου και ο λυτρωτής σου, να γίνει αυτός η ζωντανή ελπίδα σου. Ναι, θα συνεχίσεις να τρως από αυτά που τρώνε οι άλλοι, που να τα βρούμε τα καλύτερα, στο ίδιο σούπερ μάρκετ από τα ίδια υλικά. Όμως πρόσεξε τη μεγάλη διαφορά. Θα έχεις ουρανό. Θα έχεις την αιώνια ζωή μέσα σου. Θα επικοινωνείς με το ζωντανό Θεό Πατέρα. Θα περιμένεις από εκείνον τη στιγμή που θα σε πάρει για να είσαι κι εσύ όπου είναι κι αυτός. Με καινούργια σώματα, με λυτρωμένα σώματα. Ω, πραγματικά, το θαύμα της αιώνιας ζωής θα το ζεις από τώρα. Δεν περιμένουμε καλύτερες μέρες. Δεν περιμένουμε η επιστήμη που υπόσχεται τόσα πολλά να λύσει τα προβλήματά μας. Τα προβλήματα είναι τόσο διαφορετικά. Τα προβλήματα βασανίζουν την ανθρώπινη ψυχή. Έχουμε τον Ιησού Χριστό, τον Κύριο, Κύριό μας και Θεό μας. Λατρεύουμε από τώρα την παρουσία Του. Εκείνος μας έδωσε την αναστημένη Του ζωή, δικιά μας ζωή. Εκείνος μορφώνει τον εαυτό Του πάνω μας. Και εμείς προχωράμε από πίστη σε πίστη, από δόξα σε δόξα. Δηλαδή θα πεις απορριμμένος ίσως άλλη ζωή. Ναι, άλλη ζωή. Αλλιώτικη ζωή, αλλιώτικοι άνθρωποι. Νέος άνθρωπος, νέο κτίσμα, καινούριο δημιούργημα που το προσφέρει και το χαρίζει ο Ιησούς Χριστός. Δέξου απλά και θα είναι δικό σου, όπως είναι και δικιά μας αιώνια απόλαυση.
1: Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Αγαπητοί νέοι, αλήθεια, πόσοι από εσάς σκέφτηκαν τι σχέση μπορεί να έχει μια ομιλία που αφορά τον υπερβατικό διαλογισμό με ένα χριστιανικό συνέδριο νεολαίας? Το ερώτημα, για όσους το σκέφτηκαν, είναι πολύ λογικό. Μία πιθανή απάντηση του τύπου «Ό,τι κανείς σήμερα μαθαίνει είναι χρήσιμο» είναι απόλυτα σωστή. Όμως το ενδιαφέρον μας για τον υπερβατικό διαλογισμό θα ήταν καθαρά εγκυκλοπαιδικό εάν ο ίδιος δεν χτυπούσε πρώτος χριστιανικές πόρτες με σκοπό να αλώσει χριστιανικά κάστρα, χριστιανικές εκκλησίες, υποσχόμενος μια αναζωπήρωση του ενδιαφέροντός μας για την θρησκεία, μια πλούσια σε εμπειρίες χριστιανική ζωή, σε συνδυασμό με αποτελεσματικότερη επικοινωνία με το πνεύμα που καθημερινά μας οδηγεί. Θα σκεφτείτε, μα πώς κάτι που έχει αφετηρία τον Ινδουισμό, ένα θρησκευτικό και φιλοσοφικό σύστημα τόσο μακριά, τόσο ξένο από τον χριστιανισμό, μπορεί να εσχωρήσει στη χριστιανική μας ζωή? Η απάντηση είναι πως μπορεί, και ήδη αυτό γίνεται. Έχει ήδη εισχωρήσει σε πολλούς καλόπιστους χριστιανούς όλων των δογμάτων και είναι αρκετοί οι χριστιανοί που σήμερα μελετούν και ζουν τον χριστιανισμό, αλλά σε ένα καθαρά Ινδουιστικό πλαίσιο αρχών. Πώς γίνεται αυτό? Αρκεί κανείς να μετακινηθεί από αυτό που θα χαρακτήριζα θεμέλιο λίθο της πίστης μας, την ύπαρξη δηλαδή ενός Θεού δημιουργού, ξέχωρου από την δημιουργία. Ο χριστιανικός Θεός είναι κάτι το ξεχωριστό από το σύμπαν που δημιούργησε, από το μηδέν. Ένα σύμπαν που δημιούργησε με μία πράξη της θέλησής του. Δεχθείτε απλά ότι ο Θεός είναι για τη φύση, ό,τι η ψυχή για το σώμα. Ή με άλλα λόγια, πως ο Θεός είναι μέρος και κομμάτι του δικού μας σύμπαντος και η βαθύτερη του μάλιστα πραγματικότητα. Και ήδη, η γέφυρα προς τον Ινδουισμό έχει στηθεί. Βρίσκεστε πλέον στον χώρο της Ινδουιστικής φιλοσοφίας, στον χώρο που ονομάζεται παραλλαγμένος μονισμός και είναι διαμετρικά αντίθετος με τον θεϊσμό, που αποτελεί τη βάση του χριστιανισμού, του Ισλάμ, αλλά και του Ορθόδοξου Ιουδαϊσμού. Σημειώστε, έχετε πλέον περάσει τα σύνορα του χριστιανισμού της Βίβλου. Είστε, έστω και αν μιλάτε διαρκώς για τον Χριστό, Ινδουιστής. Τότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τον υπερβατικό διαλογισμό. Τότε όσα αναφέρουν οι διαφημιστές του μπορεί και να πραγματοποιηθούν. Ο υπερβατικός διαλογισμός, χωρίς αυτή τη μικρή προσαρμογή στις απαιτήσεις των καιρών, θα σας πούν, των θρησκευτικών σας αρχών, δεν έχει νόημα. Εάν αρνείστε επίμονα ότι δεν είστε έστω ένα κομματάκι του Θεού ο ίδιος, τότε η μέθοδος του υπερβατικού διαλογισμού αποδεικνύει το πραγματικό της πρόσωπο. Αφού πλέον δεν επικοινωνώ με το Θεό, τότε με ποιον επικοινωνώ στον διαλογισμό? Η απάντηση δική σας. Αγαπητοί νέοι, ο υπερβατικός διαλογισμός είναι ένα από τα βαρέα όπλα στο οπλοστάσιο του εχθρού στις μέρες μας. Η καθυπερβολή χρησιμοποίησή του αλλοιώνει, όπως θα δούμε, τις χριστιανικές μας αρχές και οδηγεί στην παγκόσμια σύγκληση των θρησκειών. Αφού ο νέου τύπου χριστιανισμός θα θεωρηθεί ένα ακόμα μονοπάτι που οδηγεί στο φωτισμό, στα πλαίσια όμως πάντα του Ινδουισμού, που απειλεί να γίνει έτσι η παγκόσμια θρησκεία των τελευταίων ημερών. Να γιατί χρειάζεται επαγρύπνηση και γνώση. Πρώτα βέβαια των δικών μας χριστιανικών αρχών, που βασίζονται στην Βίβλο, την μόνη αυθεντική και πλήρη αποκάλυψη των σχεδίων του Θεού για τον άνθρωπο. Και δεύτερο, στη γνώση των μεθοδιών και των παγίδων που στείνει ο εχθρός. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο κινείται η σημερινή μας ομιλία και ήθε με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος η γνώση που θα αποκτηθεί να χαρίσει νίκες στα παιδιά του Θεού στους καθημερινούς αγώνες με τις δυνάμεις του σκότους. Ας κάνουμε μια σύντομη ιστορική αναδρομή στον υπερβατικό διαλογισμό. Πώς αυτό το φρούτο μας ήρθε στην Δύση και από ποιον. Ο Ινδός Μαχαρίσι Μαχές Γιόγκη είναι ο άνθρωπος που παρουσίασε το σύστημα του υπερβατικού διαλογισμού στην Δύση. Γεννήθηκε το 1911 στην Ινδία και σπούδασε φυσική στο Πανεπιστήμιο του Αλαχαμπάτ. Μετά τις σπουδές του έγινε μαθητής του Σβάμι Μπραχμανάντα Σαρασβάτη, που ονομάστηκε ο θείος διδάσκαλος και υπήρξε ο πιο γνωστός γκουρού στην Ινδία μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το οικογενειακό του όνομα είναι Μαχές Πρασάντ Βάρμα. Ο τίτλος του Μαχαρίσι σημαίνει «Μεγάλος σοφός» ή «Μεγάλος προφήτης». Του απενεμήθη αφού κατέκτησε ένα συγκεκριμένο πνευματικό επίπεδο στον Ινδουισμό. Και γιόγκη, διότι είναι δάσκαλος της γιόγκα. Στο μοναστήρι Γιοτήρ Μάτο Μαχαρίσι εκπαιδεύτηκε στη γιόγκα και στις διδασκαλίες του Σανκάρα, ο οποίος θεωρείται ο ιδρυτής του πλέον ενδιαφέροντος συστήματος του Ινδουισμού, του Βεντάντα Ινδουισμού. Βεντάντα σημαίνει το τέλος των Βέδα, δηλαδή η συμπλήρωση πλέον όλης της γνώσης. Η Βεντάντα έλαβε τις ιδέες της και τη φιλοσοφία της κυρίως από τις Ουπανισάδες, που αποτελούν τις μυστικές διδασκαλίες των Βεδικών γραφών. Ο Σανκάρα δίδαξε ότι κάθε πρόσωπο διαθέτει μία προσωπική ψυχή, άτμαν, που είναι τμήμα μιας παγκόσμιας ψυχής, του μπράχμαν, η οποία είναι μοναδική και αδιαίρετη, όχι διαδική. Ο Σανκάρα είπε επίσης ότι όλες οι διαφορές είναι μη πραγματικές. Με άλλα λόγια, αφού όλα όσα αποτελούν την πραγματικότητα είναι ένα, οποιασδήποτε εμείς διαφορές συλλαμβάνουμε είναι νοητικές ψευδαισθήσεις. Οι διδασκαλίες του Σανκάρα αποτέλεσαν το θεμέλιο λίθο του κλασικού Ινδοϊσμού. Μετά το θάνατο του διδασκάλου του, ο Μαχαρίσι, το 1953, απομονώθηκε σε μια σπηλιά στα Ιμαλάια, στην κοιλάδα των Αγίων του Ινδοϊσμού, για 2 χρόνια, πριν ξεκινήσει την διδασκαλική του πορεία στη Νότια Ινδία. Αργότερα, ίδρυσε τα κεντρικά γραφεία της κίνησής του στην Ελβετία. Ενώ το 1974 μετακίνησε το Διεθνές Πανεπιστήμιο Μαχαρίσι στο Φέρφιλ της Αϊόβα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το 1959 εγκαταστάθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες και προσπάθησε να προσελκύσει το ενδιαφέρον του κόσμου προσφέροντας ένα απλό σύστημα διαλογισμού για ανθρώπους της Δύσης με πάρα πολύ μικρή αναφορά στον Ινδουισμό. Όχι, στην αρχή με αρκετή αναφορά στον Ινδουισμό. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα η προσπάθειά του αυτή να μην πετύχει. Όμως στα μέσα της δεκαετίας του 60 η κίνηση αυτή σημείωσε μια πάρα πολύ σημαντική άνοδο. Γιατί? Διότι πέτυχε να έχει σαν μαθητές του τους Beatles και τους Beach Boys, στους οποίους και δίδαξε τον υπερβατικό διαλογισμό. Μετά την επιτυχία με τους Beatles ήρθε μια αναπάντεχη μείωση του ενδιαφέροντος των Αμερικανών προς το τέλος της δεκαετίας του 60. Η κατάσταση άλλαξε και στα μέσα της δεκαετίας του 70, όταν πλέον ο υπερβατικός διαλογισμός παρουσιάστηκε χωρίς κανένα Ινδουιστικό περίβλημα, αλλά προσαρμοσμένο πλέον στην καταναλωτική αγορά της Αμερικής. Τότε αποκάλεσαν τον υπερβατικό διαλογισμό του Μαχαρίσι το McDonald's του διαλογισμού. Ο Μαχαρίσι είχε προσλάβει ταλαντούχους ειδικούς στο marketing και παρουσίασε το σύστημά του σαν μια επιστημονικά βεβαιωμένη μέθοδο για την επίτευξη εσωτερικής γαλήνης και ξεκούρασης. Και σήμερα αυτό το σύστημα έτσι παρουσιάζεται σε όλο τον κόσμο. Απογύμνωσε εξωτερικά τουλάχιστον τη μέθοδό του από Ινδουιστικές θρησκευτικές διδασκαλίες και τόνισε ότι ανεξάρτητα από τις θρησκευτικές πεπιθήσεις του ασκουμένου, η μέθοδός του προσφέρει μια καινούργια ποιότητα ζωής, αποκαλώντας την μάλιστα σαν επιστήμη της δημιουργικής νοημοσύνης. Και αυτή όμως η επιτυχία ανεκόπη για 2 κυρίους λόγους. 2 δικαστικές αποφάσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτήρισαν τον υπερβατικό διαλογισμό σαν θρησκεία και απαγόρευσαν την προσπάθεια του Μαχαρίσι να γίνει επίσημο μάθημα σε όλα τα αμερικανικά σχολεία και τον στέρισαν από την ομοσπονδιακή οικονομική βοήθεια που θα έπαιρνε αν πετύχαινε κάτι τέτοιο. Δεύτερον, τα αποτελέσματα τα οποία υποσχόταν ο ίδιος στα διαφημιστικά του φυλάδια σε όσους ασχολούνται με τον υπερβατικό διαλογισμό δεν απεδείχθησαν στην πράξη. Αυτή λοιπόν ήταν μία από τις αιτίες που το κίνημα έκανε πάρα πολύ μεγάλη κοιλιά. Τότε, το 1977, προσπάθησε και πάλι να ξανακερδίσει το χαμένο του έδαφος. Παρουσιάζοντας το καινούριο του πρόγραμμα «Υπερβατικός διαλογισμός Σίντι». Στα διαφημιστικά του φυλάδια έγραφε: «Ακολουθώντας κανείς αυτό το πρόγραμμα, πρώτον, μπορεί να πετάξει. Δεύτερον, μπορεί να γίνει αόρατος». Πραγματικά, σύμφωνα με τις Ινδουιστικές διδασκαλίες, αυτοί οι γιόγκοι, οι οποίοι φτάνουν σε υψηλά επίπεδα στη γιόγκα, αποκτούν υπερφυσικές ψυχικές δυνάμεις, γνωστές σαν Σίντις, που κατά λέξη σημαίνει κατόρθωμα. Σήμερα η οργάνωσή του διαθέτει μια σειρά από ξενοδοχεία, μια σειρά από καταστήματα υγιεινής διατροφής, τα οποία δηλώνουν πως έχουν 50.000 σταθερούς πελάτες και έχει εξελιχθεί σε μια επιχείρηση που κάθε χρόνο έχει τζίρο μερικές δεκάδες εκατομμύρια δολάρια. Ο διαλογισμός, από αυτή την πολύ μικρή σύντομη ιστορική αναφορά που κάναμε στον ιδρυτή του, καταλαβαίνετε πως είναι μια μέθοδος του Ινδοϊσμού. Πραγματικά, στην διάρκεια της πρώτης χιλιετερίδας π.Χ. διαμορφώθησαν και κυριάρχησαν στις Ινδίες 6 βασικές σχολές. Αυτές ήταν οι σχολές Νιάγια, Βαϊσέσικα, Σαμκία, Γιόγκα, Μιμάμσα και Βεντάντα. Άρα, Γιόγκα και Βεντάντα, όπως καταλαβαίνετε, γιατί αυτές απασχολούν περισσότερο τη Δύση, είναι Ινδουιστικές σχολές. Είναι θρησκεία. Κάθε σχολή περιέγραφε το δικό της τρόπο ανίγνευσης αλήθειας. Η αλήθεια όμως ήταν πάντα η ίδια και η αυτή. Η Βεντάντα κατάφερε να κυριαρχήσει στην θεολογική έκφραση της Ινδουιστικής φιλοσοφίας. Η Γιόγκα αποτελεί βέβαια όχι μόνο ένα σημαντικό κλάδο του Ινδουισμού, αλλά και το κύριο και πιο ελκυστικό κομμάτι του για τους δυτικούς. Αυτό το σύστημα πνευματικής εξέλιξης, σύμφωνα με τους Ινδουιστές, που ονομάστηκε Γιόγκα, είναι αυτό που ανέπτυξε την τεχνική του διαλογισμού στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Η Γιόγκα περιλαμβάνει πολυάριθμα θεωρητικά και τεχνικά συστήματα για την πρόοδο του διαλογισμού. Παρόλο ότι η Γιόγκα διδάσκεται και σε αρκετές βουδιστικές και ιανικές σχολές, εντούτοις αποτελεί την κύρια έκφραση της Ινδουιστικής παράδοσης. Η αρχική προέλευση της Γιόγκα αναφέρεται στις Ουπανισάδες, που είναι διδασκαλίες για μαθητή, περίπου στον 6ο αιώνα π.Χ. Εν τούτης, ο Πατάντζαλη, που έζησε 300 χρόνια πριν από τον Χριστό, είναι αυτός με το κλασικό του έργο Yoga Sutras, συστηματικοποίησε τις διάφορες Yoga παραδόσεις και αποτελεί τον πυρήνα της σχολής Yoga. Υπάρχουν διάφορες σχολές Yoga, να μην σας απασχολήσω με αυτές, αλλά να δούμε τι είναι το κακό λοιπόν με τη Yoga. Στην Αμερική διδάσκεται σε δημόσια σχολεία, σε ομίλους ενδιαφερομένων, εντός των επιχειρήσεων και σε κοινοτικά κέντρα. Προγράμματα Yoga υπάρχουν στα προγράμματα τηλεόρασης και βιβλία και περιοδικά κατακλείζουν τα βιβλιοπωλεία. Σε ειδικές τελετές, εκπαιδευτικοί και πολιτικοί, τονίζουν την αξία της Yoga και πως αυτή πλούτησε τις ζωές τους και βελτίωσε την υγεία τους. Οι πολλοί πιστεύουν πως μπορεί να αγνοηθεί ο θρησκευτικός χαρακτήρας της Yoga και να θεωρηθεί σαν ένα απλό σύστημα φυσικής ανανέωσης. Το πλέον απλό σύστημα της Yoga είναι η Hatha Yoga, που έχει μόνο γυμναστικές ασκήσεις. Ακόμη όμως και αυτή η Hatha Yoga είναι βαθύτατα ριζωμένη στην Ινδουιστική φιλοσοφία. Είναι στέρεα ενωμένη και αλληλοεξαρτώμενη από την ανατολική θρησκευτική μεταφυσική. Δεν μπορείς να έχεις το ένα σκέλος χωρίς το άλλο. Η Yoga είναι σύστημα εξαπάτησης της συνείδησης και οδηγεί σιγά σιγά το νου προς την Raja Yoga, που έχει μόνο ένα στόχο, την εμπειρία του Σαμάντι, δηλαδή υπερβατικές εμπειρίες. Ο Γάλλος σχολιαστής Αλέν Ντανιέλου σημειώνει: «Ο μόνος σκοπός της Hatha Yoga, που είναι αυτή που κυρίως είναι πάρα πολύ διαδεδομένη στη Δύση και ακόμη υπάρχουν σχολές της και σε εκκλησίες και στην Αμερική αλλά και σε πολλά γυμναστικά κέντρα, είναι να καταπιέσει, όπως λέει, τις φυσικές αντιδράσεις που συναντάει κανείς όταν θέλει να βαδίσει το μονοπάτι της Raja Yoga. Είναι η σκάλα που οδηγεί στην Raja Yoga. Ανεξάρτητα όμως από το σύστημα Yoga που κάποιος ακολουθεί, οφείλει να γνωρίζει ότι είναι άμεσα συνδεδεμένος με τα δόγματα και τις πνευματικές εμπειρίες της Ινδουιστικής θρησκείας». Ένα άλλο βασικό ερώτημα είναι: αλήθεια, ο υπερβατικός διαλογισμός είναι θρησκεία ή είναι μια μέθοδος που εξασφαλίζει μια καινούργια ποιότητα ζωής? Η απάντηση είναι ένα κατηγορηματικό ναι. Είναι θρησκεία. Παρόλη την προσπάθεια των διαφημιστών του υπερβατικού διαλογισμού να τον παρουσιάσουν σε μια ανθρώπινη τεχνική που έχει περίπου τους εξής σκοπούς: να χαλαρώσει το σώμα και το νου, να θεραπεύσει ασθένειες, κυρίως ψυχοσωματικές, να ξεπεραστούν συναισθηματικά προβλήματα, να καλλιεργηθεί ένας νους ο οποίος θα μπορεί να δρά γαλήνια και αποτελεσματικά όταν του παρουσιάζονται προβλήματα και επιπλέον να αυξήσει την ικανότητα να μπορεί κανείς να διεισδύει στα προβλήματα που παρουσιάζονται και να βρίσκει εμπνευσμένες λύσεις. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι απαραίτητο στους επιχειρηματίες, στους επιστήμονες, στους φοιτητές, στους μαθητές, σε όλους. Δεν είναι έτσι. Γιατί? Διότι οι ίδιοι διδάσκαλοι του διαλογισμού, στα γραπτά τους, όχι στα διαφημιστικά τους φυλάδια, θα σας πούν: ο ύψιστος στόχος του διαλογισμού είναι η υπέρβαση του νου και η ένωση με τον Θεό, το παγκόσμιο πνεύμα που ζει σε όλες τις υπάρξεις. Ή ακόμα, η ιδέα του διαλογισμού δεν είναι παρά η ιδέα της επικοινωνίας με μια εσωτερική δύναμη, μια εσωτερική φωνή, μια εσωτερική γνώση ή μια εσωτερική καθοδήγηση, που ειν θα πούν κινεί σε όλα τα πνευματικά συστήματα και τις θρησκείες. Ψέματα. Ή ακόμη, όπως ο Μπάκτη Γιόγκη τονίζει, ο Θεός είναι ο εσωτερικός κάτοικος κάθε ύπαρξης αυτής της δημιουργίας. Ότι η αγάπη του απλώνεται παντού. Και ότι απλά τι χρειαζόμαστε? Χρειαζόμαστε να τον συναντήσουμε, να τον γνωρίσουμε στη διάρκεια των ταξιδιών μας προς τον εσωτερικό εαυτό μας. Υπάρχει κάποιος που μετά από αυτά που σας είπα για τον διαλογισμό και από αυτά που αναφέρουν οι ίδιοι οι διδάσκαλοι του, να πιστεύει πως είναι μια απλή άσκηση, ένα είδος γυμναστικής του νου και τίποτα περισσότερο? Πιστεύω πως όχι. Τουλάχιστον ελπίζω πως θα αρχίσατε να αμφιβάλλετε και αν κάποτε συναντήσετε αυτή την παγίδα στον δρόμο της ζωής σας, πριν κάνετε οποιοδήποτε επικίνδυνο βήμα, να σκεφτείτε, να μελετήσετε τη σχετική βιβλιογραφία, πρωτίστως την βίβλο, και να ζητήσετε από το Άγιο Πνεύμα να σας αποκαλύψει πολύ περισσότερα για αυτή την πλάνη του εχθρού από ότι η σημερινή σύντομη ομιλία μας. Αν άλλωστε ο υπερβατικός διαλογισμός δεν έχει σχέση με τη θρησκεία, τότε ποιο είναι το νόημα προετοιμασίας και αποκάλυψης των μυστικών της? Το μυστικό της τεχνικής της που ονομάζεται Πούντζα είναι μια ειδική τελετή την οποία αυτός που πρόκειται να μοιηθεί θα πρέπει να ψάλει και να ακούσει μερικούς ύμνους. Οι ύμνοι αυτοί είναι όλοι στα σανσκριτικά και απαγορεύεται αυστηρώς η μετάφρασή τους σε γλώσσα που θα είναι κατανοητή σε αυτόν που πρόκειται να μοιηθεί. Θα σας πούν, δεν είναι τίποτα, μην ανησυχείτε. Απλώς αναφερόμαστε σε μεγάλους δασκάλους και αναφέρουμε μεγάλους δασκάλους Ινδουιστές, οι οποίοι μετέφεραν αυτή τη γνώση ο ένας τον άλλον. Δεν είναι λοιπόν παρά μία πράξη τιμής αυτών των δασκάλων και προς Θεού καμία λατρεία. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ψέμα. Θα σας πω σε μετάφραση τι ακριβώς γίνεται σε αυτή την τελετή και ποιοι και ποιες θεότητες Ινδουιστικές υμνούνται. Ο γκουρού στην δόξα του Μπράχμα. Ο γκουρού στη δόξα του Βισνού. Ο γκουρού στη δόξα του μεγίστου κυρίου Σίβα. Γκουρού στη δόξα του προσωποιημένου με την υπερβατική πληρότητα του Μπράχμα. Σε αυτόν τον Σρι Γκουρού Ντεβ, στολισμένο με δόξα, υποκλίνομαι βαθιά. Όπως βλέπετε, δεν είναι μία τυπική τελετή. Είναι μία τελετή που έχει σχέση με επίκληση Ινδουιστικών θεοτήτων. Κάποιοι άλλοι θα σας πούν ότι, και μάλιστα εδώ είναι το πολύ τραγικό, ένας ιερομόναχος καθολικός, ο οποίος έζησε και 15 χρόνια σαν ιεραπόστολος στη Ζάμπια, λέει ότι θα μπορούσαμε να ξεφύγουμε μάλλον από αυτή την τελετή και να την φτιάξουμε έτσι κομμένη και να μένει στα μέτρα ενός δυτικού ανθρώπου. Δεν θα ήταν όμως αυτό προσβολή σε μια Ινδουιστική παράδοση? Άρα λοιπόν, ο ίδιος θέτει το ερώτημα που ο καθένας λογικός άνθρωπος θα μπορούσε να θέσει και η απάντηση είναι πως όχι, διότι έτσι θα προσβάλλουμε κάποια Ινδουιστική παράδοση. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Λέει αυτός ο καθολικός ο οποίος ασκεί τον υπερβατικό διαλογισμό στην Ιρλανδία ότι πάρα πολλοί μαθητές του έχουν κατηγορηθεί ότι λατρεύουν ξένους θεούς και ότι μετέχουν σε σατανιστικές αιρέσεις. Εκφράζει δε την λύπη του, γιατί είναι τραγικό να βλέπει κανείς χριστιανούς να παρεμποδίζουν οποιοδήποτε κίνημα θετικό που δεν συμμορφώνεται δήθεν με τις δικές τους περιορισμένες θρησκευτικές αντιλήψεις. Άρα ξαφνικά εμείς οι χριστιανοί που ακολουθούμε την βίβλο έχουμε περιορισμένες ή και ξεπερασμένες ακόμη αν θέλετε θρησκευτικές αντιλήψεις. Εν τούτη, σας αφήσουμε τους χαρακτηρισμούς στην άκρη. Πιάνουμε αυτόν τον μοναχό να λέει ψέματα και σε ένα άλλο σημείο. Διαβάζοντας την εργασία του για τον υπερβατικό διαλογισμό, σε ένα άλλο σημείο γράφει ότι μία από τις τεχνικές του διαλογισμού στηρίζεται στα μάντρας, στην επανάληψη δηλαδή λέξεων ή μικρών φράσεων που έχουν ιερό χαρακτήρα στην ειδική και ειδική θρησκευτική σημασία. Παραδέχεται λοιπόν ο μοναχός ότι η μάντρα αντιπροσωπεύει μια σαφή θεότητα, την οποία επαινεί ή και ικανοποιεί. Αλλά μπορεί επιπλέον να έχει και μια συγκεκριμένη δράση ή ένα σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιείται. Στη μία του μελέτη, που απευθύνεται, είναι μια πραγματεία που έχει φτιάξει και απευθύνεται σε χριστιανούς, γράφει ότι η επιλογή του μάντρα έχει γίνει από τον Γκουρού Μαχαράτζη με βάση μόνο κανόνες της ηχητικής. Δηλαδή, με τους ήχους αυτούς δημιουργούνται κάποιες ειδικές δονήσεις που μας φέρουν σε συντονισμό με το υπερβατικό κόσμο. Και τίποτα περισσότερο. Δεν είναι αλήθεια. Ένας Ινδός γκουρού, ο οποίος έγινε χριστιανός, ο εδεσιμότατος Ντάγκλας Σαχ, γράφει ότι έχει εξετάσει τουλάχιστον τα μάντρας που χρησιμοποίησαν πάνω από μία δωδεκάδα άνθρωποι και διεπίστωσε πως όλα αναφέρονται στα ονόματα θεοτήτων του Ινδοϊσμού. Συμπέρασμα από όσα αναφέραμε. Η πρακτική του διαλογισμού είναι μια μορφή ειδωλολατρίας. Και ας θυμηθούμε τι γράφει η Βίβλος για την ειδωλολατρία. Στην Έξοδο, στο κεφάλαιο Κ, στο 3 και 5. «Μην έχεις άλλους θεούς πλην εμού. Μην κάμεις σε αυτόν είδωλο, μηδέ ομοίωμα τινός. Όσα είναι τον ουρανό άνω, ή όσα είναι τη γη κάτω, ή όσα είναι τη σίδαση υποκάτω της γης». Και στο 5. «Μην προσκυνήσεις αυτά, μην δε λατρεύσεις αυτά, διότι εγώ, Κύριος ο Θεός σου, είμαι ζηλότυπος, ανταποδίδοντας αμαρτίας των πατέρων επί τα τέκνα έως τρίτης και τετάρτης γενεάς των μισούντων με». Επίσης ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους προειδοποιεί στο κεφάλαιο 10, 14 και 20, «Δια τούτο αγαπητοί μου, φεύγετε από τις ειδωλολατρίας». Και στο 20, «Αλλότι εκείνα τα οποία θυσιάζουσι τα έθνη, εις τα δαιμόνια θυσιάζουσι και ουχείς τον Θεό, και δεν θέλω εσείς να γίνεστε κοινωνοί των δαιμονίων». Μία από τις συχνότερες εμπειρίες αυτών που εφαρμόζουν τεχνική του υπερβατικού διαλογισμού είναι η αφύπνιση του θρησκευτικού τους ενδιαφέροντος, ανεξάρτητα από τις θρησκευτικές τους πεπιθήσεις, εάν έχουν κάποιες. Μάλιστα, ο Γκουρού Μαχαρίση αναφέρει στο βιβλίο του «Η επιστήμη του είναι, η τέχνη της ζωής», ότι οι οπαδοί οποιασδήποτε θρησκείας θα βρουν το κριτήριο για το καλό και το κακό στη σωστή κατανόηση των δικών τους γραφών. Με άλλα λόγια, οι χριστιανοί που θα ακολουθήσουν το σύστημα του υπερβατικού διαλογισμού θα επιστρέψουν αυθόρμητα στα Ευαγγέλια και θα αρχίσουν να νιώθουν μια νέα κατανόηση των λόγων του Ιησού. Επικίνδυνη παγίδα. Η δήθεν νέα κατανόηση που προσφέρει ο υπερβατικός διαλογισμός στα λόγια του Ιησού, αλλά και σε όλο το περιεχόμενο της Βίβλου. Βάζοντας στην άκρη αυτό που κάθε πιστός χριστιανός δέχεται, ότι δηλαδή η Βίβλος είναι η αποκάλυψη των σχεδίων του Θεού για τον άνθρωπο και επομένως φέρει τη σφραγίδα της αυθεντίας και πληρότητας του Θεού, ισχυρίζονται ότι ο Ιησούς, αναπτύσσοντας τις ιδέες του, έλαβε υπόψη του το πολιτιστικό επίπεδο των ανθρώπων της εποχής του ή τη συνειδητότητα των ανθρώπων αυτής της περίοδου και ότι το υπόβαθρο των μαθητών του, καθώς και του Αποστόλου Παύλου, ήταν καθαρά ελληνιστικό. Με αποτέλεσμα οι λόγοι του Ιησού να προσαρμόστηκαν στο μοντέλο σκέψης που αναπτύχθηκε στη Δύση. Αυτά τα ίδια λόγια του Ιησού, μελετημένα σε ένα περιβάλλον ανατολικής σκέψης και φιλοσοφίας, έχουν μια τελείως, ισχυρίζονται, διαφορετική εξωτερική εμφάνιση, με το ίδιο όμως πάντα βαθύτερο περιεχόμενο. Η χρησιμοποίηση επομένως του υπερβατικού διαλογισμού και φέροντας τον άνθρωπο σε επαφή με τον εσωτερικό εαυτό του, τον ανώτερο δίθεν εαυτό του, εξελίσσει μέσα του τις χριστιανικές απόψεις, καθώς και την κατανόηση των χριστιανικών αληθιών, συνεχίζοντας την θεϊκή αποκάλυψη. Άρα η θεϊκή αποκάλυψη συνεχίζεται και σήμερα και βοηθώντας το έργο του Αγίου Πνεύματος στην πνευματική εξέλιξη των ανθρώπων της εποχής μας. Αυτή είναι η πολύ μεγάλη παγίδα, αυτό είναι το παράθυρο που ανοίγει κανείς στον υπερβατικό κόσμο και όπως θα πούμε αργότερα βάζει ερμηνευτή της Βίβλου πνεύματα του πονηρού υπερβατικού κόσμου. Πρακτικό αποτέλεσμα στη ζωή αυτών που ασχολούνται με τον υπερβατικό διαλογισμό είναι όντως μια αύξηση του θρησκευτικού τους ενδιαφέροντος. Με μια ταυτόχρονη μετατόπιση όμως του πιστεύου των σε δογματικές θέσεις που είναι έξω από την ορθή χριστιανική πίστη. Αυτή που γνωρίζουμε και που εντάσσονται πλέον στο πλαίσιο όλες αυτές οι νέες ιδέες της σύγκλησης των θρησκειών. Αναπτύσσεται σιγά σιγά ένα νέο οικοδόμημα που μπορεί να φέρει στον τίτλο του χριστιανικού, αλλά βέβαια με έναν Χριστό πλησιέστερα στις Ινδικές θεότητες και το Βουδισμό και με εύλογο το ερώτημα. Προσθή τότε η θυσία του Ιησού στο Σταυρό του Γολγοθά, υπερημώ των αμαρτωλών, αφού με πρακτικές διαλογισμού ο άνθρωπος θα μπορούσε να εξελιχθεί πνευματικά, αγγίζοντας υψηλά, πολύ υψηλά επίπεδα συνειδητότητας και μέσω αυτής της γνώσης του να προχωρήσει προς την ενθέωσή του. Αγαπητοί φίλοι, οι δάσκαλοι του υπερβατικού διαλογισμού λένε πάρα πολλές πλάνες σχετικά με τη μέθοδό τους, αναφέρουν όμως και μια αλήθεια. Όντως, ο διαλογισμός δημιουργεί μια γέφυρα επικοινωνίας με τον αόρατο υπερβατικό κόσμο. Μέχρι σε αυτό το σημείο λένε την αλήθεια. Δεν υπάρχει όμως κανένας εσωτερικός ανώτερος εαυτός μας. Αυτό είναι το ψέμα. Δεν υπάρχει δεύτερος εαυτός πέραν αυτού που ο νους μας κατανοεί. Εγκαθιστώντας αυτή τη γραμμή επικοινωνίας με τον πονηρό πνευματικό κόσμο και διαλογιζόμενος κάποιος, ακόμη και στα θέματα της βίβλου, στην ουσία δεν κάνει τίποτε περισσότερο από το να μελετά την βίβλο, έχοντας σαν δάσκαλο και πνευματικό οδηγό ερμηνευτεί, αν θέλετε, κάποιο ή κάποια από τα πονηρά πνεύματα. Σκεφτείτε το μέγεθος της απάτης. Ο Ιησούς αναχωρών για την ουράνια πατρίδα μας έστειλε το Άγιο Πνεύμα σαν προστάτη και οδηγό στην επίγεια πορεία μας. Και κάποιοι από εμάς, επειδή είτε είναι περίεργοι, είτε επιθυμούν ταχύτερη πνευματική εξέλιξη ή υπερβατικές εμπειρίες και άμεσα πνευματικά κατορθώματα, καταφεύγουν στον εχθρό για καθοδήγηση. Με αναπόφευκτη υποταγή σε μια σκλαβιά χειρότερη και από αυτή την οποία βρίσκεται ο άπιστος. Εκτός όμως αυτών των συνεπειών υπάρχουν και άλλες, οι οποίες είναι άμεσες. Όποιος εμπλακεί με το διαλογισμό, αυτό που θα του συμβεί τον πρώτο καιρό κυρίως θα είναι ότι θα έχει μια έντονη κατάθλιψη, θα νιώθει φοβερούς πονοκεφάλους, θα νιώθει μια απομόνωση, μια επιθυμία να μην κάνει πλέον φίλους, θα έχει πνευματικές εξάρσεις, αλλά και θα έχει και πνευματικές καταπτώσεις. Όλα αυτά, ξέρετε που οφείλονται. Στην συγκατοίκηση, ο άνθρωπος που ασκεί την πρακτική του διαλογισμού, στην οποία στην ουσία δεν έχει κάνει τίποτε άλλο παρά να έχει καλέσει ένα πνεύμα ή κάποια πνεύματα να ζουν μέσα του μαζί του. Και είναι γεγονός ότι αυτή η συγκατοίκηση σίγουρα δημιουργεί πόνο, σίγουρα δημιουργεί δυσφορία και κατάθλιψη. Και αυτά είναι τα πρώτα αποτελέσματα. Εάν κανείς μπορέσει και συνέλθει και πέσει στα πόδια του Ιησού, μπορεί να λυτρωθεί. Διαφορετικά ακολουθεί ο αιώνιος χαμός. Εκεί οδηγεί ο υπερβατικός διαλογισμός. Λίγα λόγια για την τεχνική του. Λένε λοιπόν αυτοί που πρόκειται να ασχοληθούν με τον διαλογισμό ότι πρέπει κανείς να ηρεμήσει, να κάνει μία προσευχή, ακόμη και σε θεότητες που έχουν σχέση με το δικό του προσωπικό πιστεύω. Δεν είναι υποχρεωτικό να ασχοληθεί και να επικαλεστεί θεότητες Ινδουιστικές. Και αφού μπορέσει να ηρεμήσει σιγά σιγά το νου του, να προσπαθήσει να τον συγκεντρώσει σε αυτό που είπαμε, μάντρα, σε ιερές λέξεις ή συλλαβές, είτε και σε κάποιες ιερές παραστάσεις. Παραδείγματος χάρη, θα μπορούσε να συγκεντρώσει το μυαλό του στην προσωπικότητα του Ιησού. Για να δούμε. Βέβαια υπάρχουν και άλλα στο βουδισμό, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, δεν έχει σημασία, ο χρόνος είναι σύντομος, ας μην εμπλακούμε. Πρέπει κανείς λοιπόν να συγκεντρώσει τον εαυτό του σε αυτό που ονομάζουν εστία συνειδητότητας. Τι είναι αυτό? Είναι εκείνο το οποίο επιλέγουμε για να συγκεντρωθούμε και το οποίο μπορεί να είναι ήχος ή εικόνα, ένα εσωτερικό φως ή οτιδήποτε άλλο. Η συνειδητότητα στην απόλυτη μορφή, εξηγούν οι δάσκαλοι του διαλογισμού, δεν έχει καμία εστία. Μοιάζει σαν μια οθόνη τηλεόρασης που ακόμη δεν την έχετε ανοίξει. Εγώ θα έλεγα πως μοιάζει καλύτερα με ένα παράθυρο. Είναι ένα παράθυρο που βλέπει στον αόρατο υπερβατικό κόσμο. Με τη συγκέντρωση στην εστία ρέουμε μέσα από τα επίπεδα του νου στα βάθη της συνειδητότητας. Μετέφραζε, βγαίνουμε από το παράθυρο και ερχόμαστε σε επαφή με τον αόρατο πνευματικό κόσμο. Σημειώνεται ότι ο κάθε άνθρωπος βιώνει τον διαλογισμό με τον δικό του τρόπο και επομένως οι εμπειρίες είναι διαφορετικές, λιγότερο ή περισσότερο επικίνδυνες και τρομακτικές. Το ταξίδι λοιπόν έχει ξεκινήσει. Τι μπορεί να συναντήσετε? στο ταξίδι σας. Μπορεί να συναντήσετε εχθρικά και απειλητικά πνεύματα που μπορεί να γίνουν πάρα πολύ επικίνδυνα. Παραδείγματος χάρη, οι φιβετιανοί βουδιστές συνιστούν στον διαλογισμό να γίνεται μόνο κάτω από πολύ έμπειρες οδηγίες ενός λάμα ή ενός γιόγκη. Διότι τα πνεύματα, η πνευματική οδηγή στον ταντρισμό, είναι πάρα πολύ δυνατά και επικίνδυνα. Μπορεί όμως να συναντήσετε και ψεύτικους γαλήνιους παράδεισους, που είναι εξομοιωτές, simulators. Στην πρώτη περίπτωση που θα συναντήσετε άγρια πνεύματα και φοβηθείτε, συνιστούν οι δάσκαλοι να αναφέρετε το όνομα του Ιησού και τότε αυτά αμέσως θα απομακρυνθούν. Στη δεύτερη περίπτωση, βέβαια, του ταξιδιού σας μέσω εξομοιωτή θα έχετε πλήρως εξαπατηθεί, βλέποντας δίθεν φως στο απόλυτο σκοτάδι της κόλασης και φιλικές μάσκες που κρύβουν το απέσιο πρόσωπο του ανθρωποκτόνου εχθρού μας. Συνεχίζοντας τα ταξίδια σας με τον διαλογισμό, θα αποκτήσετε πνευματικό ή πνευματικούς οδηγούς που θα αναλάβουν αυτοί να σας εξαπατήσουν στα πράγματα του Θεού, αλλά και να σας φέρουν σε πλήρη εξάρτηση ή συγκατοίκηση. Το ταξίδι στα δίθεν υψηλότερα επίπεδα συνειδητότητας τελειώνει με πλήρη υποταγή και αιώνια απώλεια. Δύο κουβέντες για τον πνευματικό διαλογισμό Σίντι. Οι τεχνικές που αναφέρονται σε αυτό το πρόγραμμα, που παρουσίασε ο Γκουρού Μαχαράτζ το 1976, πραγματικά χαρακτηρίστηκαν σαν επαναστατικές ως προς την ανάπτυξη των ανθρωπίνων δυνατοτήτων από τον Μπράιαν Όμπρεϊ, ο οποίος είναι πτυχιούχος θρησκευτικών μελετών του Πανεπιστημίου του Λάγκαστερ και είναι δάσκαλος από το 1975 του υπερβατικού διαλογισμού. Θεωρούνται σαν συμπλήρωμα της βασικής τεχνικής του υπερβατικού διαλογισμού και όχι σαν. Ο οποίος δεν είναι ποτέ βέβαια αναντικατάστατος. Δεν μπορείτε δηλαδή να προχωρήσετε αυτές τις τεχνικές χωρίς να κάνετε πρώτα τον κανονικό σας διαλογισμό. Βρίσκουν, λέει, την βάση τους στα κείμενα του Γιόγκα Σούτρας του Πατάντζαλη. Την Σίντι, την οποία γνωρίζει ο περισσότερος κόσμος, είναι αυτή που επιτρέπει στο διαλογιζόμενο να πετάει. Υπάρχουν όμως και αρκετές άλλες. Οι Σίντι εκτελούνται όταν κανείς βρίσκεται στο υπερβατικό επίπεδο. Εκεί που βρίσκονται στην ουσία είναι ο οίκος όλης της γνώσης, όλης της σοφίας, όλων των φυσικών νόμων. Είναι ο όρατος υπερβατικός πονηρός κόσμος. Από εκεί λοιπόν εσείς μπορείτε να αντλήσετε δυνάμεις και να κάνετε όλα αυτά τα θαυμαστά πράγματα που λέει. Εάν ο υπερβατικός διαλογισμός συνάντησε την δικαιολογημένη αντίδραση και απόρριψη των χριστιανών σε όλο τον κόσμο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν παρέσυρε και πολλούς επιφανειακούς και τυπικούς χριστιανούς που πίστεψαν στον υπερβατικό διαλογισμό ότι θα συναντήσουν τη μέθοδο της απευθείας επικοινωνίας με το Θεό και της άμεσης καθοδήγησης από το Άγιο Πνεύμα, το πρόγραμμα υπερβατικός διαλογισμός Σίντι προκάλεσε εντονότατες ανησυχίες και διαμαρτυρίες στον χριστιανικό κόσμο. Θεωρήθηκε και δικαιολογημένα πως όσα αναφέρονται στη Βίβλο και συγκεκριμένα στο Ευαγγέλιο κατά Ματθαίο, στο ΚΔ 5 και στο 11, έχουν απόλυτη ισχύ και ανταποκρίνονται πλήρως. Διότι πολλοί θέλουσι ελθεί επί το ονόματί μου λέγοντες «Εγώ είμαι ο Χριστός» και πολλούς θέλουσι πλανήσει και ακόμη και πολλοί ψευδοπροφήτε θέλουσι εγερθεί και πλανήσει πολλούς και στο 24. Διότι θέλουσι εγερθεί ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτε και θέλουσι δείξει σημεία μεγάλα και τέρατα ώστε να πλανήσωσι ή δυνατόν και τους εκλεκτούς. Και όντως αρκετοί εκλεκτοί έχουν πλανηθεί. Είναι πάρα πολλοί οι θεολόγοι και στα σε όλα βασικά τα χριστιανικά δόγματα που έχουν πλανηθεί από τον υπερβατικό διαλογισμό. Κάτι που με έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, γιατί έχει σχέση με τον τόπο μας, με τον χώρο μας, είναι μια τεχνική διαλογισμού που έχει τις ευλογίες της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ονομάζεται η προσευχή της καρδιάς. Ας δούμε τη μορφή και τον τύπο της προσευχής αυτής του Χριστού, αν βέβαια μπορούμε να ονομάσουμε προσευχή σύμφωνα με τη βιβλική άποψη, την διαρκή και μονότονη επανάληψη της φράσης «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με». Η διαρκής αυτή επανάληψη ονομάζεται και εσωτερική προσευχή του Χριστού και δυστυχώς είχε και έχει τους οπαδούς της σε αρκετούς ορθόδοξους κύκλους. Περιγράφεται σαν μέθοδος στο βιβλίο «Οι περιπέτειες ενός προσκυνητού», που είναι αγνώστου Ρώσου συγγραφέα, έχει μεταφραστεί στα ελληνικά από τον Μητροπολίτη Κορίνθου. Έχει κάνει ήδη 14 εκδόσεις και έχει τιμηθεί και με πρώτο βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών. Αυτή την προσευχή θα τη βρείτε επίσης σε όλα τα σχετικά με το διαλογισμό βιβλία της Νέας Εποχής. Όποιο βιβλίο της Νέας Εποχής πάρετε, επασχολείται σοβαρά με το διαλογισμό, θα βρείτε μέσα αυτή την προσευχή της καρδιάς. Στην ουσία, όπως καταλαβαίνετε, δεν πρόκειται για προσευχή, αλλά πρόκειται για μια τεχνική διαλογισμού. Η πλάνη Ακούστε πού στηρίχθηκε. Στηρίχθηκε στην προτροπή του Αποστόλου Παύλου που αναφέρεται στην πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονικείς και συγκεκριμένα στο στίχο «Αδιαλείπτος προσεύχεστε». Απομονώνοντας αυτή την προτροπή του από το υπόλοιπο περιεχόμενο της επιστολής, αλλά και από όλο το περιεχόμενο της βίβλου, κάποιος Ρώσος περιπλανόμενος ζητιάνος μοναχός, όπως ακριβώς και οι βουδιστές μοναχοί, προσπαθεί να βρει την σωστή ερμηνεία και εφαρμογή της προτροπής του Παύλου. Τη βρίσκει σε κάποιο ρωσικό μοναστήρι, όπου απαραίτητος διδάσκαλος του διδάσκει τον τρόπο της κατάλληλης, προσέξτε, φωνητικής έκφρασης, του κατάλληλου συνδυασμού εισπνοής-εκπνοής και της κατάλληλης θέσης του σώματος. Του δωρίζει δε και ένα κομποσκίνι προσευχής. Πάρε το, του λέει, και να κάνεις την παραπάνω προσευχή 3.000 φορές τη μέρα. Ούτε μία φορά παραπάνω, ούτε μία φορά παρακάτω. Λέγεται χωρίς βιασύνη. Ο αριθμός αυτός γίνεται στη συνέχεια 6.000 φορές και αμέσως κατόπιν 12.000 φορές την ημέρα. Ο καημένος ο μοναχός δεν κάνει τίποτα άλλο όλη την ημέρα. Πρέπει να μετράει πόσες φορές με το κομποσκίνι του για να μην κάνει λάθος και να λέει συνέχεια αυτή τη φράση. Τι συμβαίνει στην ουσία με το μυαλό του αυτή τη στιγμή? Καταλαβαίνετε ότι ο νους του αδρανοποιείται τελείως. Άρα τι

Αβίγκαιλ να μην την εκδηλώνει την αγάπη σου αυτή πουθενά. Ο πνευματικός οδηγός του ταλέπορου Ρώσου μοναχού του συνέστησε επίσης να διαβάσει το βιβλίο με τίτλο «Φιλοκαλία των νηπτικών», που περιλαμβάνει σε λεπτομέρειες την επιστήμη της συνεχούς εσωτερικής προσευχής. Το βιβλίο αυτό είναι γραμμένο από 30 πατέρες της Εκκλησίας. Το βιβλίο αυτό, συνεχίζει ο πνευματικός οδηγός του μοναχού, περιέχει υψηλή σοφία και είναι πάρα πολύ ωφέλιμο για τον αναγνώστη. Τόσο πολύ, ώστε να θεωρείται σπουδαιότερο και από τη Βίβλο. Του λέει μάλιστα, το να διαβάζεις τη Βίβλο είναι σαν να προσπαθείς να κοιτάξεις τον ήλιο χωρίς γυαλιά. Τι θα πάθεις? Θα καούν τα μάτια σου. Άρα, δεν πρέπει να διαβάζεις τη Βίβλο. Θα την μελετάς τη Βίβλο μόνο κάτω από τα γυαλιά αυτά τα μαύρα, τα οποία ονομάζονται τα γυαλιά της φιλοκαλίας. Νομίζω πως καταλαβαίνετε τι συμβαίνει. Τώρα, θα μου πείτε, εντάξει, αυτά είναι μια μυστικιστική έξαση κάποιων Ρώσων μοναχών και τίποτα περισσότερο. Λοιπόν, εγώ σας μεταφέρω κυριολεξή μια παράγραφο από τον πρόλογο του βιβλίου που μετέφρασε, που ανέφερα προηγουμένως, ο Μητροπολίτης Κορίνθου. Λέει λοιπόν, όπως το πρώτο για το βιβλίο αυτό χωρίζεται σε δύο μέρη, έτσι και το δεύτερο μέρος του ιδιαίτερα πνευματικού τούτου βιβλίου βασίζεται και αντλείται από την δόξα και το εγκαλόπισμα της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας μας, που είναι οι Άγιοι αυτοίς Πατέρες. Αυτό είναι λοιπόν το εγκαλόπισμα. Από τα συγγράμματα των οποίων οι νεότεροι Άγιοι, ο Μακάριος Νοταράς και ο Νικόδημος Αγιορείτης, εδιάλεξαν έξοχα κομμάτια που αποτέλεσαν τη γνωστή ήδη Φιλοκαλία των Νηπτικών, η οποία με την βοήθεια του Θεού εξεδόθη πλέον σε 5 πολυτελείς τόμους και κυκλοφορεί. Καταλαβαίνω την έκπληξη σε πολλούς από εσάς. Ήταν και δική μου. Πρακτικές διαλογισμού λοιπόν και μέσα στην Εκκλησία και μάλιστα με πλήρη θεολογική κάλυψη. Ναι. Και αυτός είναι ο κίνδυνος. Και ο κίνδυνος είναι πολύ μεγάλος και απειλεί όλο τον χριστιανικό κόσμο. Ανεξάρτητα από δόγματα, ξεκινά σιγά σιγά από μερικές αθώες δίθεν διαφοροποιήσεις στα θέματα των αρχών της πίστης μας, για μια δίθεν πιο ελεύθερη απόδοση και ερμηνεία των θέσεων της Βίβλου, πιο προσαρμοσμένη, αν θέλετε, στο σημερινό κόσμο, για να μας φέρει σε επικίνδυνα μονοπάτια που οδηγούν σε ένα νεκρό τυπικό χριστιανισμό χωρίς την παρουσία του ζωοδότη Ιησού Χριστού. Θα τελειώσω λέγοντάς σας ποιος είναι ο μεγαλύτερος εχθρός για τη γιόγκα και το σύστημα διαλογισμού. Ο νους μας, που πρέπει να τον υποτάξουμε και να τον κάνουμε υπηρέτη. Αλήθεια, τίνος, λένε του εγώ μας. Τέλος πλάνη. Σε εμάς τους πιστούς είναι γνωστός ο εχθρός, όπως είναι γνωστός και ο Θεός. Την πραγματική του εικόνα της αγάπης και του ελέους μας την επεκάλυψε ο Ιησούς. Αυτά που χάσαμε με την πτώση κερδίσαμε τον Ιησού. Και αυτά είναι η αποκάλυψη του τι είναι ο Θεός. Αυτό που είναι ο Θεός, αντί να συντελεί στην απώλεια του αμαρτωλού, καθίσταται το θεμέλιο της αιωνίου σωτηρίας του ανθρώπου. Αυτή δεν είναι αιώνιο ζωή, το να γνωρίζω εσέ, τον μόνο αληθινό Θεό και τον οποίον απέστειλας, Ιησού Χριστόν. Η γνώση του Θεού είναι η ζωή, και αυτό βέβαια τοποθετεί τη ζωή τελείως έξω από τον εαυτό μας και την κάνει να εξαρτάται από εκείνο που είναι ο Θεός. Και ας θυμηθούμε για το νου κάτι. 1 Ιωάννου, έψιλον 20. Εξεύρομαι δε ότι ο Υιός του Θεού ήλθε και έδωσε εις ημάς νόηση, διαναγνωρίζωση των αληθινών, και ήμεθα εν το αληθινό, εν το Υιό αυτού Ιησού Χριστό. Ούτως είναι ο αληθινός Θεός και η ζωή αιώνιος. Ο νους λοιπόν είναι ένα θαυμάσιο εργαλείο που μας εχάρισε ο Θεός, και ποτέ δεν θα υποτάξουμε το νου μας στον εχθρό μας. Ο άνθρωπος, το υπέραχο και θεόπλαστο όν, η κορονίδα της δημιουργίας, είναι μια σύνθεση σώματος και ψυχής. Σύνδεσμος είναι ο νους. Κάποτε ρώτησαν κάποιο γέροντα: «Γέροντα, τι είναι ο νους?» «Είναι ο κυβερνήτης σε ένα καράβι. Αν λείψει ο κυβερνήτης, θα φτάσει το καράβι στο λιμάνι. Τα κύματα θα το σπάσουν». Ο νους μας δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο φουρορός στην πύλη της ψυχής. Είναι ένας νυφάλιος πορτάρης που αποκλείει τις εισόδους των κακών και αισχρών επιθυμιών. Το Άγιο Πνεύμα είναι οδηγός και ο ενισχύον αυτών. Τα όπλα για αυτόν τον αγώνα υπάρχουν. Η μετάνοια και η προσευχή μας, η νίκη είναι και πάλι δική μας. Ας είναι δοξασμένο το Άγιο όνομα του Ιησού. Αυτά. Κοιτάξτε, ο διαλογισμός και μάλιστα ο υπερβατικός διαλογισμός, όπως λένε οι διδάσκαλοί του, έχει αρχίσει να φύρεται. Ο πολύς ο κόσμος αντιλαμβάνεται από τη λέξη υπερβατικός και μόνο την παγίδα. Και λένε οι ίδιοι, γιατί ο γκουρού έκανε αυτό το λάθος και δεν έδωσε ένα διαφορετικό όνομα, ας το βάφτιζε κάπως διαφορετικά για να μπορούσε να εξαπατήσει.

0: δεις περισσότερο κόσμο. Το κενό λοιπόν που δημιουργείται έρχεται να καλύψουν άλλες μέθοδοι, οι οποίες όμως είναι στην ουσία οι ίδιες ακριβώς τεχνικές. Είναι μέθοδοι ελέγχου του νου. Η μέθοδος αυτό, το control mind του Σίλβα, δεν είναι τίποτε άλλο. Να φέρει τον, με μια διαφορετική τεχνική, να φέρει το νου σε μια τέτοια κατάσταση παθητική που να μπορεί πλέον να γίνεται δέκτης μηνυμάτων του υπερβατικού κόσμου. Άλλωστε και στη μέθοδο αυτή, όποιος την έχει παρακολουθήσει, αν διαβάσει σχετική βιβλιογραφία, θα σας πούν ότι θα έρθετε σε επαφή με ένα πνευματικό οδηγό, τον οποίο θα τον έχετε πλέον μόνιμο συνεργάτη και σύμβουλο στη ζωή σας. Και οποιοδήποτε πρόβλημα και αν έχετε, θα ενώνετε τα δάχτυλά σας, θα κάνετε ένα κωδικό, ένα σήμα και να μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί του και από αυτό να παίρνετε τη βοήθεια. Εμείς οι χριστιανοί ξέρουμε πολύ καλά ποιοι είναι αυτοί οι πνευματικοί οδηγοί. Λοιπόν, είναι ακριβώς η ίδια μέθοδος. Η νέα εποχή αυτή τη στιγμή, στην προσπάθειά της να περάσει τις ιδέες και τις αρχές της και για να μας φέρει σε αφορμή με τον πονηρό υπερβατικό κόσμο, έχει μία ολόκληρη ομάδα από τεχνικές. Είναι η μέθοδος αυτή. Υπάρχουν ειδικά μηχανήματα που μπορεί να δημιουργούν και πάλι να παίζουν το ρόλο του ενδιάμεσου και να σας φέρουν σε επαφή με τον υπερβατικό διαλογισμό. Υπάρχει μάλιστα και ένα βιβλίο που λέει πώς μπορεί να κατασκευάσεις μόνο σου ένα μηχάνημα και να έρθει σε επαφή μέσω του μηχανήματος αυτού που δημιουργεί αυτή την κατάσταση παθητικότητα στο νου, γιατί τίποτα άλλο δεν είναι, σε επαφή με τον πονηρό υπερβατικό κόσμο. Κάτι που θα ήθελα ακόμη να σας αναφέρω, γιατί αυτά είναι τελείως απαγορευμένα παιχνίδια, είναι διότι αν έχετε ακούσει για τη λευκή, αυτή την αδερφότητα η οποία υπό μορφή αυτόματης γραφής υπαγορεύει μηνύματα στους ηγέτες της νέας εποχής. Αυτές οι επιστολές έχουν κυκλοφορήσει και έχουν δημοσιευθεί και στα ελληνικά. Ανάμεσα με τις πρακτικές που συνιστά λοιπόν αυτή η αδελφότητα των πονηρών πνευμάτων είναι και ο διαλογισμός, καθώς και η μέθοδο Σίλβα και όλες οι άλλες. Άρα λοιπόν η προέλευση των μεθόδων αυτών είναι γνωστή. Υπάρχουν τρεις τρόποι για να κάνει κανείς διαλογισμό. Ένας είναι ο ηχητικός με τα μάντρας, υπάρχουν και δικές μουσικές. Υπάρχει ο τρόπος με το να φέρνει διάφορες εικόνες στο μυαλό του, είναι πάρα πολύ επικίνδυνος γιατί μπορεί να περάσει στο μυαλό του ανθρώπου ότι δεν έχει καμία σχέση με θρησκεία αυτό το πράγμα, ή και με διάφορες κινήσεις και χορούς. Και ο χορός ακόμη, όταν έχει περικλεί μέσα ορισμένες κινήσεις, ακριβώς έχει αυτό το ίδιο αποτέλεσμα. Και πολλές φορές η πάρα πολύ δυνατή και μονότονη μουσική, στην ουσία τι κάνει, για όσους την έχουν ακούσει, δημιουργεί ακριβώς μια τέλεια αδράνεια στο νου. Η όλη μέθοδο στηρίζεται σε ένα πράγμα, στον έλεγχο του νου. Πώς μπορεί να γίνει έλεγχος του νου? Ο νους είναι ένας τελειότατος βιολογικός κομπιούτερ, ο οποίος δεν σταματάει ούτε δευτερόλεπτο να λειτουργεί. Πώς μπορείτε να αδρανοποιήσετε αυτόν? Μπορείτε να πάρετε φάρμακα. Μπορείτε να πάρετε LSD. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις τεχνικές. Τότε μπορείτε με αυτόν τον τρόπο να περάσετε σε αυτές τις παραλλαγμένες καταστάσεις συνείδησης και να αποκτήσετε την επαφή. Βεβαίως, εφόσον όλοι αυτοί οι τρόποι έχουν μόνο μία και βασική επιδίωξη να σας φέρουν σε επαφή με τον υπερβατικό κόσμο, ότι οπωσδήποτε θα υπάρξουν συνέπειες. Εκτός του γεγονότος ότι πολύ αυτή δυνατή μουσική δημιουργεί και άλλου είδους προβλήματα που τα καταλαβαίνετε. Πέραν όμως αυτού, βεβαίως υπάρχουν και άλλες συνέπειες. Πώς φοβάμαι όμως ένα πράγμα, ότι οπωσδήποτε μπορεί να περικλείουν μηνύματα τα οποία ο νους να μην τα αντιλαμβάνεται, να περνάνε απευθείας στο υποσυνείδητο και επομένως από εκεί και πέρα να δημιουργούν αυτές τις δευτερογενείς πλέον αντιδράσεις που επιδιώκουν οι οπαδοί του νιουέτσι. Δύο στοιχεία τα οποία μάλιστα επικαλούνται οι θεολόγοι της νέας εποχής, που μάλιστα διδάσκουν τον διαλογισμό, τον υπερβατικό διαλογισμό Σίντις. Ξέρετε τι λένε? Όταν τους κατηγορήσαν ότι δεν είναι τίποτε άλλο η μέθοδός τους παρά μια επαφή με τα πνεύματα του πονηρού κόσμου. Μα τι λέτε? Μέσα η βίβλος έχει τεχνικές διαλογισμού Σίντις και μάλιστα σήμερα οι πεντηκοστιανοί τις επαναλαμβάνουν. Τι πράγμα λέει λοιπόν είναι η γλωσσολαλιά? Η γλωσσολαλιά λοιπόν κατά τους θεολόγους αυτούς της νέας εποχής δεν είναι τίποτε άλλο παρά η χρησιμοποίηση μιας τέτοιας τεχνικής Σίντι. Όπως μερικές από τις κινήσεις των χαρισματικών, πάλι τα λένε αυτά οι θεολόγοι της νέας εποχής, δεν είναι τίποτε άλλο παρά τεχνικές Σίντι. Άρα, ό,τι έχει σχέση με το υπερβατικό θα πρέπει να μας κάνει πάρα πολύ προσεκτικούς. Αυτό δεν σημαίνει πως εμείς αρνούμεθα τις επεμβάσεις και τα θαύματα του Θεού στη ζωή μας. Απλώς, πιάνει πολύ σημαντική διαφορά θαύματα Δεν κάνει ο Θεός κατά παραγγελιά μας. Όπως μπορεί να κάνει κανείς με τη μέθοδο του υπερβατικού διαλογισμού Σίντης. Εκεί όποτε θέλετε λέτε, θέλω να πετάξω, πετάτε. Ή θέλω να σκοτώσω αυτόν. Πώς σκοτώνετε? Με μια σας κουβέντα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα με τα πράγματα του Θεού. Είναι όμως, σας λέω, χρειάζεται όταν μιλάμε, βρισκόμαστε στον χώρο του υπερφυσικού, χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή.
1: Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί εμείς έχουμε εμπιστευτεί ένα Θεό αλήθειας, ένα Θεό αγάπης, ο οποίος μας έχει χαρίσει ένα νόημα και ένα σκοπό σε αυτή τη ζωή. Σε ευχαριστούμε γιατί ζούμε με την ελπίδα του ουρανού, με την ευτυχία από τώρα μέσα στις καρδιές μας. Βοήθησέ μας να μένουμε σε αυτά που έχουμε μάθει, σε αυτά που μας έχεις αποκαλύψει μέσα από το Λόγο Σου. Γύμναζε τα αισθητήριά μας, ώστε να είμαστε πολύ προσεκτικοί στις διάφορες επιθέσεις του εχθρού. Και βοήθησέ μας κανένα είδος περιέργειας να μας κεντρίζει, έτσι ώστε να θέλουμε να γνωρίσουμε και άλλα περίεργα πράγματα. Το υπόλοιπο της ημέρας στα χέρια Σου το αφήνουμε. Ζητούμε την ευλογία Σου και την προστασία Σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άμην.

κανάλι το Α και το Ωμέγα στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

Διαβάζω το ορισμένο θέμα σύμφωνα με το πρόγραμμα της Εκκλησίας. Μόνο που θα πάω 2-3 εδάφια πιο πίσω. Μάρκος 10:32. Ήσαν δε εν διωδώ αναβαίνοντες εις Ιεροσόλυμα και ο Ιησούς προεπορεύεται αυτό και θαύμαζον και ακολουθούντες εφοβούντο. Και παραλαβών πάλι τους 12, ήρχισε να λέγει προς αυτούς τα μέλλοντα να συμβώσει εις αυτό, ότι ιδού αναβαίνομαι εις Ιεροσόλυμα και ο Υιός του ανθρώπου θέλει παραδοθεί, οικειοθελώς θέλει παραδοθεί εις τους αρχιερείς και τους γραμματείς και θέλουσι καταδικάσει αυτόν εις θάνατον και θέλουσι παραδώσει αυτόν εις τα έθνη και θέλουσι εμπέξει αυτόν και μαστιγώσει αυτόν. Για τον εαυτό του έλεγε ο Κύριος εις τους μαθητάς και θέλουσι εμπτύσει εις αυτόν φτυσιές και τέλος θέλουσι θανατώσει αυτόν και την τρίτη ημέρα θέλει αναστηθεί. Μετά από αυτά τα λόγια που έλεγε ο Κύριος, έρχονται προς αυτόν Ιάκωβος και Ιωάννης, οι ιοί του Ζεβεδαίου, λέγοντες, διδάσκαλε, θέλουμε να κάνεις εις εμάς ό,τι σου ζητήσουμε. Ο δε είπε προς αυτούς, τι θέλετε να κάνω εις εσάς. Οι δε είπαν προς αυτόν, δώσεις εμάς να καθίσουμε εις εκ δεξιών σου και εις εξ αριστερών σου, εν τη δόξη σου. Η κατάλληλη στιγμή τους έλεγε για το σταυρό και εκείνοι έλεγαν ένας δεξιά και ένας αριστερά. Η πιο δοξασμένη στιγμή του Κυρίου μας ήταν ο Γολγοθάς. Αριστερά όμως και δεξιά ήταν δύο ληστές. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτούς, δεν εξεύρετε τι ζητείτε. Αλήθεια είναι αυτό. Ο Παύλος το λέει για όλους τους χριστιανούς. Στο Ρωμαίους 8:26 λέει, το τι να προσευχηθούμε ως πρέπει δεν γνωρίζουμε. Και βάζει και τον εαυτό του μέσα. Δεν ξέρουμε τι να ζητήσουμε από τον Κύριο. Εκτός εάν παραδομένη τελείωση στο Πνεύμα του Θεού, το Πνεύμα του Θεού ζητά και τα χείλη μας κινούνται στην υπαγόρευση του Πνεύματος. Δεν εξεύρετε τι ζητείτε. Δίναστε να πιέτε το ποτήριο το οποίο εγώ πίνω και να βαπτιστείτε το βάπτισμα το οποίο εγώ βαπτίζομαι. Αυτά μπορώ να σας τα υποσχεθώ. Είδε είπα προς αυτόν, δυνάμετα. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτούς, το μεν ποτήριο το οποίο εγώ πίνω θέλετε πει και το βάπτισμα το οποίο εγώ βαπτίζομαι θέλετε βαπτιστεί. Το να καθίσετε όμως εκ δεξιών μου και αριστερών μου δεν είναι εμού να δώσω, αλλά εις όσους είναι ετοιμασμένα. Και ακούσαντες οι 10 ήρχισαν να αγανακτώσει περί Ιακώβου και Ιωάννου. Όταν βγαίνουν φιλοδοξίες, αμέσως γίνονται διασπαστικές κινήσεις. Οι 12 γίνανε 10 και 2. Ο δε Ιησούς προσκαλέσας αυτούς λέει, εξεύρεται ότι οι νομιζόμενοι άρχοντες των εθνών κατακυριεύουσι αυτά και οι μεγάλοι αυτών κατεξουσιάζουσι αυτά, ούτως όμως δεν θέλει είστε εν ημίν με ύψιλον. Αυτό δεν πρέπει να υπάρχει ανάμεσά σας. Αλλά ούς της θέλει να γίνει μέγας εν ημίν θέλει είστε υπηρέτης ημών. Αυτό είναι το θέμα μας. Που εδόθη δηλαδή, το δοτόν θέμα. Ούστις θέλει να γίνει μέγας, ας γίνει υπηρέτης των άλλων. Και ούστις εξ ημών θέλει να γίνει πρώτος, θέλει είστε δούλος πάντων. Διότι ο Υιός του ανθρώπου, για τον εαυτό του μιλά, δεν ήλθε δια να υπηρετηθεί, αλλά για να υπηρετήσει και να δώσει την ζωή αυτού λίτρων αντί πολλών. Μια υπηρεσία που τελειώνει επάνω στον σταυρό και στο θάνατο.
Ο Θεός κάτι να χαρίσει σε όλους μας απόψε. Ουσιασμένο το όνομά σου το Άγιον Πατέρα μας ουράνιε. Μέσα στη χαόδη εποχή μας κάτι σπουδαίο είναι και αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ανοίγουν τον λόγο σου των αιώνιων και από εκεί μέσα ψάχνουν κάτι να βρουν. Η φωνή η δική σου, η αλήθεια η δική σου, ο έλεγχος ο ειδικός σου. Ο ξασμένο το όνομά σου το Άγιον. Πατέρα μας ουράνιε, από ποικίλα κίνητρα είμαστε όλοι εδώ συγκεντρωμένοι. Τις καρδιές και τα ελαττήρια τα ξέρεις εσύ ο Θεός. Σε παρακαλούμε ένα πράγμα, χάρισέ μας απόψε μερικές γραμμές του αληθινού χριστιανισμού, όχι του πλαστογραφημένου αυτού που κυκλοφορεί στην αγορά και που δεν έχει καμία σχέση με σένα τον Θεό και την αλήθειά σου. Και όχι απλώς να δούμε, αλλά να το συλλέξουμε, να ζητήσουμε από σένα να σταθούμε γνήσια τέκνα δικά σου, στην αγάπη, στον πόνο, στην υπηρεσία, στη θυσία. Αυτό είναι το κέντρο της χριστιανικής πίστεως. Αυτό όμως μόνον εσύ ο Θεός μπορείς να το κάνεις δια του Αγίου σου Πνεύματος. Ανάλαβε το δούλο σου, ανάλαβε μας όλους που δεν έχουμε δικό μας να πούμε ή να προσφέρουμε. Τα πάντα περιμένουμε από σένα και ζητούμε ένα πράγμα, να δοξαστείς εσύ ο Θεός απόψε, αποκαλύπτοντάς μας κάποιες γραμμές τις οποίες εσύ ο Θεός θέλεις να μας φανερώσεις, για να μας βγάλεις από τη συνήθεια, την τυπολατρία, τη ρουτίνα, από το ψέμα Κύριε, και να μας φέρεις στην πραγματική ουσία της χριστιανικής πίστεως. Ταπεινούμεθα, πιστεύουμε ότι θα είσαι μαζί μας. Το όνομά σου δοξάζουμε και σε ευχαριστούμε εν το ονόματι του Ιησού Χριστού. Αμήν. Διαψάλλει τον πρώτον ύμνο.

από τα πολλά επεισόδια του περασμένου παγκοσμίου πολέμου. Ήταν και τούτο, κάποιο μυαλό δυνατό εκεί από τους υπηκόους του Χίτλερ συνέλαβε ένα σατανικό σχέδιο να τυπώσουν πλαστές εγγλέζικες λίρες. Η Αγγλία τότε ήταν επικεφαλής της αντιστάσεως στις επεκτατικές ενέργειες του Τρίτου Ράουτ, να τυπώσουν πολλές εγγλέζικες λίρες, οι οποίες και τυπώθηκαν, αλλά τέλειες όμως, πλαστές, αλλά τέλειες να μην διακρίνονται. Και μέσα σε ένα βράδυ να γεμίσουν ολόκληρη την Αγγλία, από πάνω μέχρι κάτω. Θα πεις, τι κακό είναι αυτό. Είναι χειρότερο από την ατομική βόμβα. Διότι όλοι οι φοριάτες, όλοι θα γέμισαν λεφτά. Αμέσως θα κατέρευε όλη η οικονομία της χώρας αυτής. Θα έφταναν σε ένα τρομερό αδιέξοδο. Ήτανε όντως κάτι τίτο καταπληκτικό. Δεν ξέρουμε γιατί σταμάτησαν και δεν το προχώρησαν. Τις λίρες αυτές τις βρήκαν αργότερα και εκείνος ο μεγάλος ο κατάσκοπος, ο Κικέρον, πληρώθηκε με πλαστές τέτοιες λίρες. Αυτό που δεν έγινε τότε, σε μια άλλη περιοχή, έγινε. Υπάρχει ένα χάος μεγάλο γύρω από το μεγάλο θέμα της χριστιανικής πίστεως. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, ίσως και αδύνατο σήμερα, σε κάποιον ο οποίος σε πλησιάζει και σου λέει, σε παρακαλώ πολύ, μπορείς να μου προσδιορίσεις τι είναι χριστιανισμό ή από τις μορφές που υπάρχουν στην αγορά, στην πιάτσα, ποια από όλες είναι η γνησία. Μου το έχουν υποβάλει το ερώτημα αυτό. Σας ομολογώ, ζεματισμένος έδωσα κάποια απάντηση. Ποιος είναι ο αληθινός χριστιανισμός? Μήπως εκείνος του Βατικανού, με την τελεία και άψογη οργάνωση, με την τράπεζα του Αγίου Πνεύματος, η οποία ασχολείται με business σε όλες τις περιοχές, ακόμα και σε πολεμοφόδια και πολεμικά εργοστάσια, σε παγκόσμια κλίμακα? Αυτός ο χριστιανισμός. Μήπως είναι εκείνος ο άλλος ο χριστιανισμός στα μοναστήρια, με τους βρώμικους και τεμπέληδες καλόγερους που σκοτώνουν μύγες και που αν τους πλησιάσεις δεν θα συναντήσεις ούτε θα μυριστείς καθόλου αγιοσύνη και πνεύμα Θεού? Μήπως είναι χριστιανισμός αυτός ο μοντέρνος στις διαμαρτυρόμενες εκκλησίες του εξωτερικού? Αλλά υπάρχει τίποτε στο εξωτερικό που να μένει στο εξωτερικό και να μην έρχεται και παρημείνει με ήττα, που έχουν εισαγάγει μουσική pop και παλαμάκια στη λατρεία και χοροδράματα χορεύουν, μορφές κι αυτές. Ποιο απ' όλα είναι ο χριστιανισμός, ο σωστός χριστιανισμός? Τι να πεις, τι να απαντήσεις? Ο Απόστολος Παύλος, ο ευλογημένος αυτός άνθρωπος του Θεού, κάποτε εξέφρασε ένα φόβο και μια ανησυχία. Φοβούμαι, λέγει, ότι μετά την αναχώρησή μου θα συμβούν πολλά και προσέχετε μήπως ξεπέσετε από τις απλότητες του Ευαγγελίου. Το Ευαγγέλιο είναι τόσο απλό, τόσο καθαρό. Αλλά ο φόβος του ήταν προφητικός και έγινε. Ευθύς αμέσως, πολύ γρήγορα, από το 65, αλλοιώνεται το χριστιανικό πνεύμα. Προσμίξεις, ξένα στοιχεία, αριστερά και δεξιά, από την Ανατολή περισσότερο, ιδεολογίες και άλλα στοιχεία ελληνικά. Επήκανε μέσα και έγιναν στοιχεία λατρεία και πίστεως της χριστιανικής εκκλησίας. Το πράγμα επισημοποιήθηκε με τη σύζευξη Εκκλησίας και κράτους, όταν έγινε στη Σύνοδο της Νικαίας το 325. Από εκεί και πέρα, κι άλλη μια σύζευξη που ακολούθησε συνέχεια, κόσμος και εκκλησία, και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Και μέσα σε όλα αυτά τα κατασκευάσματα, ψάχνεις να βρεις ποια είναι η εκκλησία του Χριστού, ποιος είναι ο αληθινός χριστιανισμός,
Πού να πιστέψω και πώς να πιστέψω. Ευτυχώς, δόξα στον Θεό, μπορούμε στους ανθρώπους αυτούς να τους παρουσιάσουμε μόνο το Ευαγγέλιο. Παντοχρυσέ μου, διάβασε, δες, γνώρισε και κρίνε. Και θα καταλάβεις τι είναι αληθινό και γνήσιο και τι έχει παρισφρήσει με την πάροδο των χρόνων και των αιώνων. Βαδίζουμε ολοταχώς προς το τέλος. Δεν πρέπει στο σημείο αυτό να έχει κανένας από εσάς αμφιβολία. Μια προσφυλής αλλά και πολύ κοινότυπη έκφραση ήταν και είναι για πολλούς ότι τα βήματα του Κυρίου ακούγονται. Λοιπόν αυτό είναι ξεπερασμένο πια. Έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ και όπως έχουμε πει και άλλες φορές, οι ασχολούμενοι με τα εσκατολογικά όλοι θα πέσουν έξω στις ερμηνείες των. Με λίγη γνώση του βιβλίου της Αποκαλύψεως μπορεί να καταλάβει κανείς ότι έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ μέσα στην περιοχή εκείνη των σφραγίδων της πρώτης περίοδου των κρίσεων και προχωρούμε ακόμα παρακάτω. Ο λευκός κήπος της ειρήνης, οι πόλεμοι και οι επαναστάσεις και όλα τα άλλα δεινά και η περιοχή εκείνη που λέγει ότι το τρίτο των ιχθύων της θαλάσσης θα αποθάνουν. Ποιο τρίτο? Οι επιστήμονες λένε ότι όχι το τρίτο, πιο πέρα, το μισό και παραπάνω. Τα ποτάμια θέλουν νεκροδί. Όλα τα ποτάμια πλέον είναι νεκρά σχεδόν της Ευρώπης και στον Καναδά και αλλού. Και ο ήλιος και η σελήνη θέλουν συσφωτιστεί. Και σε όλες τις μεγάλες πόλεις και στις βιομηχανικές περιοχές δεν τον βλέπουν τον ήλιο. Πού να τον δουν? Υπάρχει μια τέτοια νέφωση επάνω από την Καπνεφάλη που είναι δεν φαίνεται, δεν διακρίνεται. Όλα όσα λέει ο Λόγος του Θεού είναι αληθή. Όλα τα βλέπουμε στην πορεία μας και στα βήματά μας με χωρίς πολλές γνώσεις. Μια απλή έτσι θεώρηση ειλικρινής μας τα αποκαλύπτει. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά τα οποία ο Λόγος του Θεού δίνει για το τέλος είναι και δύο σημεία τα οποία βέβαια αφορούν την εκκλησία του, την ονομαστική, την πραγματική την ξέρει εκείνος εδώ κάτω στον κόσμο. Και λέγει η αγάπη των πολλών ψυγίσεται, παγωμένη αγάπη. Τι κάνετε, πώς πάνε στο σπίτι τα παιδιά, καλά? Το πιάνο της κόρης πώς πάει? Πρόδεσε, το σκυλάκι γιατρεύτηκε από εκείνο το οποίο έπασχε? Ενδιαφέρον και αυτό. Χαίρομαι πολύ. Αντίο. Η αγάπη των πολλών. Θα γίνει κάτι τι, το κονσερβαρισμένο, κάτι των χιλέων, δεν έχει καμία σχέση με την καρδιά. Και αυτό ένα από το πνεύμα θα επικρατήσει. Και ακόμα πιάνει το άλλο στοιχείο, δύο είναι τα βασικά, αγάπη και πίστη. Θα υπάρχει μια πίστη στο καταστατικό της Εκκλησίας, βέβαια, ίσως σε κάποια καλά βιβλία του παρελθόντος, αλλά εάν κοιτάξεις θα δεις οι ενεργείες, οι ανθρώπινες θα χαρακτηρίζονται από την κυριαρχία της βίας, της αποθήσεως, τραβάσει να πω εγώ, στάσου βρε αδερφέ, κάτσε στην άκρη, εγώ είμαι, της αποθήσεως, της αδιαφορίας, της κληρύνσεως, της αναλγησίας και αυτά βέβαια όχι μόνο έξω στον κόσμο. Δυστυχώς και εκεί που δεν θα έπρεπε με κανέναν τρόπο να υπάρχουν εφόσον επικαλείται το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και μου έλεγε μια νέα ψυχή προχτές, μα μου λέει μπορεί να υπάρχουν στην Εκκλησία του Χριστού τέτοια πράγματα? Και του απάντησα λιγάκι έτσι σοφιστικά, εάν είναι Εκκλησία του Χριστού, όχι. Εάν είναι η πραγματική Εκκλησία του Χριστού, στους κόλπους της δεν μπορεί να φιλοξενήσει τέτοια πράγματα. Αλλάζουμε σελίδα. Η πολιτική είναι μια δύσκολη τέχνη. Όχι ότι την ξέρω εγώ να σας τη διδάξω, όχι. Αλλά θέλει μεγάλη ελαστικότητα. Και οι δόκιμοι πολιτικοί το ξέρουν, οι έξυπνοι πρωθυπουργοί. Αφήνουν τον κόσμο και φωνάζουν. Άστος κι ας φωνάζουν. Να κολλάνε χαρτιά. Άστος κι ας κολλάνε χαρτιά. Να γράφουν οι εφημερίδες. Δεν βάριασαι.
θα το πούνε μια, θα το πούνε δυο, θα βαρεθούν. Θα ησυχάσουν κατόπιν. Θα έχουν μια ικανοποίηση ότι θα πάνε εκείνα που θέλανε να πούν. Και θα πάνε ήσυχοι, κορτάτοι, ικανοποιημένοι, ευχαριστημένοι να κοιμηθούν, χωρίς βέβαια να αλλάξει απολύτως τίποτε. Το πρόγραμμα αυτό της Εκκλησίας, από παιδί που ήμουν, κάθε χρόνο επαναλαμβάνεται. Σχεδόν το ίδιο στη σειρά. Βλέπετε, πρέπει να ακολουθήσει τη σειρά των παθών του Κυρίου μας. Και ανάμεσα στα άλλα είναι και το κομμάτι αυτό το οποίο σας διάβασα. Και ασφαλώς οι περισσότεροι από εσάς, παλιοί βετεράνοι της πίστεως, θα έχετε ακούσει πάρα πολλά και ωραία ίσως, πολύ καλύτερα από αυτά οπωσδήποτε θα πω εγώ, επάνω στο θέμα αυτό της υπηρεσίας. Και τα ξέρετε απόξω. Τι να σας πω τώρα εγώ απόψε. Αφού διαβάζετε το Ευαγγέλιο και τα ξέρετε. Αφού είναι γνωστά όλα. Εάν η καρδιά του ανθρώπου δεν κινηθεί να αγκαλιάσει τα λόγια του Χριστού και να γίνουν αυτά μια δύναμη μέσα να τα τεινάξει τα άλλα στον αέρα, τα λόγια δεν φέρουν αποτέλεσμα, αγαπητοί μου. Τουλάχιστον ευχαριστώ τον Θεό. Ύστερα από 30 χρόνια υπηρεσίας στο Ευαγγέλιο έχω πιστεί για αυτή την αλήθεια. Τίποτε δεν κάνουν τα λόγια. Εάν ο άνθρωπος δεν ταπεινωθεί και με όλη την καρδιά δεν ζητήσει από τον Κύριο μια πραγματική πίστη, ένα πραγματικό πνεύμα υπηρεσίας να ζήσει και να υπηρετήσει όπως ο Κύριος του Ιησούς Χριστός. Υπάρχει, ας πούμε, μια ελαφρότερη έκφραση, ο παρεξηγημένος χριστιανισμός. Υπάρχει ο σκόπιμα νοθευμένος χριστιανισμός. Υπάρχει ο πλαστιογραφημένος χριστιανισμός. Εκείνο δε που με κάνει να βγαίνω έξω από τα ρούχα μου είναι ότι συνηθίσαμε σε αυτές τις καταστάσεις. Τι αποδεχτήκαμε αυτό το κατεστημένο θα λέγαμε. Και έγινε συνήθεια. Και καμιά φορά ακούμε να λένε ορισμένοι. Ρε αδερφέ, μην ψάχνεις τώρα, ψήλου στάχερα. Συλληστάκια είναι αυτά τα μεγάλα θέματα της υπηρεσίας. Δεν βλέπεις, λέει, έτσι είναι παντού. Και επειδή είναι έτσι παντού, ευτυχώς έχουμε το Ευαγγέλιο, που δεν συμφωνεί με αυτά τα οποία λένε. Ο καημένε και εσύ μην είσαι εξτρεμιστής. Έπα, πού να πω, στο κανάλι αυτό, όλα. Ό,τι κάνουν και άλλοι, και εσύ και όλοι μαζί. Μην ζητάς τώρα να αλλάξουμε τα πράγματα. Εάν τους πεις, μα δεν λέει το Ευαγγέλιο έτσι, σου λέει όχι καμένα, δεν υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι σήμερα. Με συγχωρείτε, αυτό είναι μεγάλη βλασφημία. Να λέμε ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι σήμερα με γνήσιο πνεύμα πίστεως εις των Χριστών που να ζουν το θαύμα το μεγάλο που λέγεται ζωή του Ευαγγελίου. Όχι, έννοια σου όλοι λένε ψέματα. Όχι, διαμαρτύρομαι. Μπορεί πολλοί να λένε ότι είναι του Χριστού και να λένε ψέματα. Ξέρω όμως ότι υπάρχουν άνθρωποι που πήγανε στο στρατοδικείο και κινδυνεύαν να καταδικαστούν 10 χρόνια για να μην πούνε ένα τόσο δα ψέματα. Δεν λένε όλοι ψέματα. Υπάρχουν και άνθρωποι που λατρεύουν τον Θεό με καθαρότητα καρδία. Όλοι λέει ότι το ένας κοιτάζει να διαγωνίσει τον άλλον. Όχι, δεν υπάρχει αυτό. Μπορεί να υπάρχουν, αλλά ξέρω ότι υπάρχουν και άνθρωποι που αμέσως υποχωρούν. Διότι πιστεύουν ότι πάνω απ' όλα ρυθμίζει ο Θεός. Όλοι μέσα στην Εκκλησία είναι έτσι. Διαμαρτύρομαι, δεν είναι έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι άγιοι, όπου το πνεύμα του Θεού εργάζεται και προσφέρει το αληθινό γνήσιο πνεύμα και τη ζωή. Και θα πρέπει να ψάξουμε να τους βρούμε αυτούς, αν και φαίνονται και ξεχωρίζουν. Και έρχεται στη σκέψη μου, θα έλεγα κάτι άλλο. Δεν μπορώ να εκφραστώ. Ο Κύριος μας, λίγο πριν ανέβει επάνω εις τον Σταυρό, εκεί στο μυστικό δείπνο, έβαλε στη μέση του τη μετσέτα. Αφού τους είχε πει πολλά υψηλά νοήματα, εσχατολογικά και άλλα, ήθελε να τους δώσει και κάτι πιο ρεαλιστικό, πιο ανάγκημο. Έβαλε τη μετσέτα, πήρε μια λεκάνη νερό και άρχισε να τους πλένει τα πόδια. Τα βρώμικα πόδια, βρώμικα ανδρικά πόδια που περπατήσανε ώρες και ώρες, και καθότανε καμιά φορά στο τρένο, κάθομαι και τους θερινούς μήνες, μυρίζουν λιγάκι του διπλανού τα πόδια, είναι και μερικοί άνθρωποι, και με πιάνει μια δυσφορία, ας είμαι και σε απόσταση από εκείνο και θέλω να αλλάξω θέση. Σκέψου τον Κύριο, ο Κύριος είναι αυτός,
Ο Διού τα πάντα εγένετο. Λοιπόν, και πήρε έναν έναν σβάρνα στη σειρά και του έπλαινε τα πόδια. Και του Ιούδα τα πόδια. Αυτός, αυτό έδωσε ο Κύριος μας σαν παράδειγμα. Αυτή είναι η ζωή της αγάπης και της υπηρεσίας. Και ο διάβολος μας εξαπάτησε, μας ξεγέλασε. Έστρεψε την προσοχή μας σε όλα σημεία. Αγάπη, πόνος, υπηρεσία, θυσία. Αυτό είναι το γνήσιο πνεύμα του Ευαγγελίου. Έχουμε μια τάση όλοι οι άνθρωποι να ξεγελούμε τον εαυτό μας και να είστε βέβαιοι ότι τα καταφέρνουμε μια χαρά. Έχουμε μεγάλη επίδοση. Επειδή συναντούμε μέσα στην Αγία Γραφή τη λέξη υπηρεσία, λέμε να κάνω κι εγώ μια υπηρεσία. Τι υπηρεσία? Λέγω κάποια λόγια στον άμβολα. Ίσως άμα έχεις πάρει και τον αέρα, δεν είναι και δύσκολη δουλειά. Είναι αυτό η υπηρεσία για την οποία μιλάει ο Κύριος και μας έδωσε το ζωντανό εκείνο παράδειγμα. Κολλώς κάποια γραμματόσημα σε κάποια περιοδικά. Α, καλό είναι και αυτό. Υπάρχουν και άλλοι που δεν το κάνουν, ούτε και αυτό. Ή είμαι πρόεδρος σε τρεις επιτροπές. Στη μια πρόεδρος, αντιπρόεδρος και στην τρίτη είμαι πλητήρας. Και τι κάνετε εκεί? Ή κάποιος άλλος λέει, μια φορά το μήνα γράφω κι εγώ ένα φυλάδιο, το αναλαμβάνουν άλλοι, το τυπώνουν και το κυκλοφορούν. Εγώ, ο Κύριος, ο οποίος με αποκαλείται Κύριο, έτσι έλεγε ο Κύριος, και είμαι αυτός. Είδατε τι έκανα σε εσάς. Χρεωστείτε κι εσείς κατά τον ίδιο τρόπο να πλένετε ο ένας τα πόδια του άλλου. Χρεωστείτε. Η δεύτερη ανάγνωση των σημειών σε όλου μου έβαλα μια λέξη. Κηρύξαμε χρεοστάσιο. Δεν πληρώνουμε τα χρέη. Όχι, ας λέει ο Κύριος και έχετε υποχρέωση. Αφού σας καθάρισα τις αμαρτίες, αφού έκανα τόσα και εσείς. Όχι κύριε, σβήστε αυτό, δεν γίνεται. Θα το κάνουμε το Ευαγγέλιο ένα στοιχείο διαμάχης. Όχι αγαπητοί μου, δεν είναι υπηρεσία αυτό. Εις τον Κύριο, ίσως σε κάποιον άλλον να είναι υπηρεσία. Όχι οπωσδήποτε εις τον Κύριο. Είμαστε έτοιμοι να γίνουμε, να πάρουμε μέρος σε επιτροπές όπου τίποτε το θετικό δεν προσφέρεται και έχουμε και το όφελος του να μην επομιζόμεθα τις ευθύνες εκείνες τις οποίες μετέχουμε και νομίζουμε ότι κάποια υπηρεσία προσφέρουμε εις τον Κύριον. Ίσως κάπου αλλού ναι, όχι όμως εις τον Κύριον. Ευχαριστώ και δοξάζω τον Θεό διότι από χαρακτήρος δύσκολος και δύστροφος, όπως το ξέρετε άλλωστε. Ναι, επίστευσα εις τον Χριστό γιατί είδα την αγάπη, την πραγματική αγάπη του Ευαγγελίου όπως την αναφέρει μέσα σε μια ομάδα ανθρώπων των πρώτων ιδρυτών αυτής της Εκκλησίας που κάποτε στην Έφρας και ύστερα στον Γκάζι σε μια μικρή ομάδα τελείως παραδομένοι στον Κύριο και πειρακτωμένοι τον υπηρετούσαν. Λέγω επίστευσα γιατί είδα το πνεύμα της υπηρεσίας όπως το λέει το Ευαγγέλιο στην ίδια ακριβώς αναλογία. Τότε που μέσα στο σπίτι μας είχαμε μια μεγάλη ανομαλία, πέθανε η μητέρα μου και έβλεπα να κινούνται σαν το μελίσι όλοι οι αδελφοί, απλοί, μεγάλοι, πράγματα καταπληκτικά. Τα οποία με έβαλαν μια σφραγίδα στη δύσκολη ψυχή μου, αοβάλα. Αυτό είναι. Αυτό μιλά. Αυτό βαραίνει. Αυτό πιάνει. Και μέσα σε εκείνο το πνεύμα της υπηρεσίας είδα τη δόξα του Θεού. Επίστεψα διότι είδα τον Χριστόν ζωντανό στην ζωή και στο πνεύμα της υπηρεσίας εκείνων των ανθρώπων. Οι άνθρωποι θέλουν να δουν, αγαπητοί μου. Εμείς τους λέμε να ακούσουν. Όταν έφυγαν οι Ιταλοί και οι Γερμανοί, μας αφήσαν κάτι κληρονομίες εδώ και μας αφήσαν τα φυλάκια τους σε κάτι δρόμους, σε κάτι γωνιές, τα θυμόσαστε. Υπάρχουν ακόμα μερικά που έχουν ξεχαστεί. Ήταν ένα κουβούκλιο έτσι από μπέτο, είχε μια σχισμή για το πολυβόλο, κάποιος καθόταν μέσα
κερδίσει τώρα τελευταία. Ο Θεός να μας λυπηθεί και να μας ελεήσει. Κλεισμένοι εγωιστικά μέσα στον εαυτό μας, κοιτάζουμε από μια σχισμή τον διπλανό μας, κουμπωμένοι, ταμπουρωμένοι εκεί πέρα. Ενώ ο Λόγος του Θεού λέει, ανοίξτε την καρδιά σας, πλατύνθητε ελεύθερα, όχι αυτό, αλλά επιφυλακτικό. Και καμιά φορά πάει να πεις μια κουβέντα και σε σπρώχνει ο διπλανός. Πω, μην τα λες αυτά τα πράγματα, φυλάξου! Θυμάμαι που είχα πάει σε μια επαρχιακή εκκλησία, ήταν ένα ανδρόγυνο σε διάσταση, χάλια. Και παιδιά λέει ο αμάν, προς Θεού, και έλα εδώ να του. Όχι, όχι, λέει, μην ανακατεύεσαι. Μην ανακατεύεσαι, τι θα γίνει. Αυτό το πνεύμα δυστυχώς το καλλιεργούμε. Και εδώ είναι ο θανάσιμος κίνδυνος. Πάντοτε και από τις εποχές των Αποστολικών χρόνων υπήρχαν στραβά πράγματα μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Αλλά ο κίνδυνος δεν είναι αυτό. Ο κίνδυνος είναι να αναγνωρίσουμε και να το θεωρήσουμε πλέον ως καθεστώς. Έτσι είναι, έτσι θα είναι και έτσι θα πηγαίνει. Όχι, δεν συμφωνώ με την άποψη αυτή. Όχι, αγαπητοί μου, να μην δηλαδή το δεχτούμε και το παγιοποιήσουμε αυτό το πράγμα. Είναι λάθος μεγάλο. Σήμερα, όπως και πάντοτε, το πνεύμα του Κυρίου είναι ζωντανό και εργάζεται. Και ευχαριστώ και δοξάζω τον Θεό και παλιά και τώρα. Υπήρξαν και υπάρχουν άνθρωποι με το πνεύμα αυτό της υπηρεσίας το οποίο λέει ο Κύριος. Το πνεύμα

μπροστά στην αγάπη του να του επιτρέψουν να προσφέρει αυτή την υπηρεσία. Θυμάμαι μια μέρα ήρθε στο γραφείο. Καλώς τον είπε, ως από εδώ. Που το αφεντικό σου μου λέει. Τι σε νοιάζει σένα το αφεντικό που είναι, τι δουλειά έχεις εσύ εδώ. Το αφεντικό σου, θα περιμένω εδώ. Και περίμενε. Όποιον είχε συναντήσει και ήθελε δουλειά και ήρθε να παρακαλέσει ο ίδιος να πέσει να πηγήσει τα πόδια για να βρουν σε αυτόν τον κάποια δουλειά, νυπτοφύλακος κλπ. Το πνεύμα της αγάπης και το πνεύμα της υπηρεσίας μέσα στις καρδιές μας. Θυμούμε τον αδελφό Καρτερούλη, η παλιά φρουρά η οποία έφυγε και δεν ξέρω εάν υπήρξαν και υπάρχουν άλλοι που θα καλύψουν τα κενά. Ο οποίος όταν πήγαινε στο γραφείο του, μόνο γραφείο Υπουργείου δεν ήταν. Ό,τι ήθελε, σπούρα, όπως κάνουν τα εισιτήρια του ΕΙΣ, απόξω. Για υποθέσεις τις πιο απίθανες. Μεταξύ των άλλων ήμουν και εγώ από κύριους της ουράς, πώς τα ξέρω άλλωστε τα πράγματα. Για γιατρούς, για διορισμού, για πόνο, για ό,τι θέλεις και δεν θέλεις. Και ο άνθρωπος αυτός τα τρέχει μάρτυρα στα δικαστήρια, από εδώ στις υποθέσεις. Μια ζωή ολόκληρη δαπανημένη στον πρακτικό χριστιανισμό της αγάπης. Θυμούμαι τον αδελφό μου Αγριώτη, που κάποτε του ζήτησα μία χάρη, με το τηλέφωνο μάλιστα, και δεν ήταν και για μένα ξένου άλλου κλπ. Και μέσα σε 24 ώρες τι πάει το τηλέφωνο. Έτρεξα λέει, τον βρήκα και τι να βρει, καθηγητάς πανεπιστημίων και άλλα παγκά. Το κανόνισα, εντάξει μου λέει. Θεέ μου λέω, τι μίγα είμαι εγώ μπροστά σε αυτούς τους ανθρώπους. Υπάρχουν αδελφές, εύπορες, που εάν μπαίναμε την τρεχούμενη ερμηνεία της αγάπης και της υπηρεσίας, εύκολα είναι να βάλω το χέρι στην τσέπη, να βγάλω ένα πεντάρι, πάρτο. Ή ένα πεντακοσάρικο, πάρτο. Όχι, προχωρούν παραπέρα στο νοσοκομείο, να πλύνουν εκείνη την κατάκητη γυναίκα, να της αλλάξουν τα σεντόνια, να τη φρεσκάρουν με τα χέρια, τα χέρια τα ίδια. Ας μην κοροϊδευόμαστε, αγαπητοί μου, με τα χέρια τα ίδια. Και άκουσα για ανθρώπους με ωραία σπίτια, φτιαγμένα, όμορφα, πλούσια, που ανοίγουν τις πόρτες μέσα να βάσουν ανθρώπους, απίθανους άλλους, που έχουν ανάγκη όμως και να τους προσφέρουν με θυσία του εαυτού των. Τι τα λέω εγώ αυτά τα πράγματα. Θέλω να σπάσω εκείνη την αντίληψη ότι ρε αδερφέ, έτσι είναι τώρα, δεν μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. Όχι. Και υπήρχαν και υπάρχουν και απάνω σε αυτό το θεμέλιο στηρίζεται το οικοδόμημα της Εκκλησίας του Χριστού. Εάν εκλείψουν και οι τελευταίοι, τότε θα εκλείψουν όλα. Χάρη αυτών των ολίγων, εύχομαι να είναι πολλοί, δεν ξέρω, δεν είμαι σε θέση. Αλλά ξέρω όμως ότι υπάρχει αυτό το πνεύμα της αγάπης και της υπηρεσίας σύμφωνα με τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Για εμάς τους άλλους, εμείς γελαστήκαμε. Όπως λέει και ο Σεφέρης, πήραμε τη ζωή μας λάθος. Στραβό δρόμο πήραμε. Γίναμε μερακλείδες στα πνευματικά και στις πνευματικές συζητήσεις. Πώς το λες εσύ, πώς το λέω εγώ, πώς θα το κάνουμε, περνάμε ώρες ατέλειωτες. Ενώ κάτι άλλο, σπουδαιότερο και μεγαλύτερο, θα ζητούσε ο Κύριός μας. Είμαστε έτοιμοι να ψάλουμε ώρες ολόκληρες, γιατί κάπως εφραίνει τη σάρκα αυτό. Αν μάλιστα συνοδεύεται και με παλαμάκια, το πράγμα αλλάζει, είναι ακόμα πιο ωραίο. Κάποιος μου λέει, κασέτα με παλαμάκια, λέει, έχεις. Λέω, όχι, με ύμνους χωρόδιας. Όχι, και παλαμάκια, λέει, μέσα. Αυτό συγκινεί τη γυναίκα μου. Εντάξει, τι να κάνουμε, να βρούμε και παλαμάκια μέσα. Να έχει. Και μετά, αγαπητοί μου, απορούμε. Απορούμε γιατί ο ευαγγελισμός μας στις ψυχές δεν πιάνει. Είναι μια αλήθεια που ο Θεός μου απεκάλυψε. Και την ετώνησα και την τονίζω πάντοτε. Είναι μονοπλευρός ευαγγελισμός, με ένα πόδι, κουτσό. Απλώς οι άνθρωποι ακούνε, αλλά δεν βλέπουν. Ενώ πρέπει και να ακούνε και να βλέπουν. Και να βλέπουν αυτά που ακούνε. Και να ακούνε αυτά που βλέπουν. Συνδυασμένο. Με το ένα μόνο δεν λένε τίποτε. Είναι πολύ πολύ φτωχό. Απορούμε γιατί τα παιδιά μας χάνονται στον κόσμο. Μα γιατί δεν είδαν την δόξα του Θεού μέσα στο σπίτι. Μπορεί να άκουσαν ωραία και μεγάλα θαυμαστά πράγματα από το Ευαγγέλιο, αλλά δεν φέρουν μόνα τους αποτέλεσμα. Δεν είδαν στον πατέρα και στη μητέρα το μεγαλείο εκείνο της αγάπης, της υπηρεσίας.

υπομονή της αγιότητας. Ε, αυτά δεν τα είδαν. Ίσως είδαν και αρνητικές πλευρές. Και κουνάνε το κεφάλι κάτω. Εντάξει, αν είναι και ευγενικά παιδιά και υπάρχουν κάτι τέτοια καλά παιδιά. Ε, πατερούλη, εντάξει, να μην σε κακοκαρδίζω, αλλά άστα το. Διότι έχουν μέσα τους κάτι αρνητικές μαύρες πλάκες, τις οποίες έχουν δει. Και απορούμε γιατί κάθε τόσο σε φουρνίζονται κάτι σκάνδαλα, τα οποία μυστικώς, ενώ θα έπρεπε από την πρώτη στιγμή να πνίγονται. Η αγάπη, λέει, θέλει καλύψει πλήθος αμάρτιο. Τα συγκαλύπτει η αγάπη αμέσως και τα πνίγει. Εν τη γενέση θα έρχονται σκάνδαλα, δεν είναι δυνατόν. Αλλά εξαφανίζονται. Όταν όμως δεν υπάρχει η αγάπη εκείνη για την οποία μιλάει ο λόγος του Θεού, τότε δεν θα συνέβαιναν αυτά. Τα οποία δυστυχώς, όπως λέει ο λόγος του Θεού, μολύνουν σε ένα ευρύτερο κύκλο. Ό,τι είχα να πω, τα είπα. Ποτέ μου, μόνος μου, εάν μου βάζανε αυτό το θέμα, δεν θα το διάλεγα. Αν μου λέγανε πες ένα θέμα, δεν θα έλεγα αυτό το θέμα της υπηρεσίας. Γιατί, διότι αυτά που λέω λιγότερο ισχύουν για σας, περισσότερο ισχύουν για μένα τον ίδιο. Όλοι πήραμε στραβά τον δρόμο. Εγώ ιδιαίτερος επνίγηκα μέσα στο χάρτη. Βιβλία, πάνω κάτω, ερμηνείες, γράψε κι άλλα. Ξένα γραψίματα, δικά μου γραψίματα από εδώ, μέσα στο χαρτοβασίλειο. Και ο Θεός κάτι άλλο ίσως ήθελε. Και το ξεχάσαμε, αστοχήσαμε. Ο διάβολος μας έδειξε άλλη κατεύθυνση. Στραβώ το δρόμο. Αλλά όμως, έστω και αργά, ο Θεός να μας δείξει. Αυτό είναι, λέει ο Κύριός μας. Θέλετε επιτυχία, θέλετε να είστε πάνω ψηλά, θέλετε να είστε πρώτοι όχι στα ανθρώπινα, αλλά σε εκείνα του Κυρίου, θα κάνετε αυτό που έκανα εγώ. Υπηρεσία η οποία φτάνει μέχρι τον Σταυρόν. Δεν ξέρω. Ένα παράδειγμα, ίσως το έχετε ξανακούσει από μένα βέβαια, δεν πειράζει, ξανακούστε το όσοι το έχετε ακούσει. Με συνεκλώνησε, διότι δεν είναι μόνο το Ευαγγέλιο το οποίο διαβάζουμε, αλλά είναι και το εφηρμοσμένο Ευαγγέλιο στη ζωή των Αγίων του Θεού. Ήτανε μια ψυχή και μάλιστα ηλικιωμένη και φτωχιά και άρρωστη και έβλεπε κάποιον Κύριο, ας το πούμε έτσι, τον οποίον εγνώριζε από πολύ μακριά. Και έλεγε, Κύριε Θεέ μου, προσήφιε εδώ, αυτόν τον άνθρωπο, φέρ' τον στην αγάπη σου και στη σωτηρία σου. Αλλά έκανε το εξής, τον έβλεπε στον δρόμο, άλλαζε πορεία εκείνη, αντί να πάει στη δουλειά της, πήγαινε από πίσω και προσήφιε εδώ. Μπροστά εκείνο, από πίσω, μπροστά, από πίσω. Έμπαινε στο μπακάλικο εκείνος, έμπαινε και αυτή στην άλλη πόρτα και καθόταν και προσευχόταν, Κύριε, αυτή την ψυχή. Ίσως, όχι βέβαια με αυτή την ένταση. Αυτό το κάνουμε κι εμείς, να προσευχόμαστε για τους άλλους. Όλοι όχι βέβαια, αλλά εύχομαι να το κάνουν όλοι. Αλλά εκεί δεν σταμάτησε στο σημείο αυτό. Ο Θεός απάντησε στην προσευχή της. Με ποιο τρόπο? Ο άνθρωπος αυτός αρρώστησε και έπαθε καρκίνο. Και δεν είχε κανέναν να τον υπηρετήσει. Και τότε έστειλε το μήνυμα. Ας έρθει στο σπίτι το δικό μου, να τον υπηρετήσω εγώ. Και ο άνθρωπος αυτός ο σκληρός, ο οποίος προέδευε το Ευαγγέλιο, μη έχοντας τίποτα άλλο, έλεγχε να πάει στην υπηρεσία αυτής της αδελφής. Έλειψε κάπου δύο μήνες, στο διάστημα αυτό εγνώρισε τον Χριστό, επίστεψε και ανεχώρησε. Από τι? Από τα λόγια? Όχι. Από την αγάπη και από το πνεύμα της υπηρεσίας. Ο Θεός να μας δώσει αυτό το πνεύμα της υπηρεσίας. Να καταλάβουμε ότι είναι βασικά, απαραίτητο. Καμιά φορά, από εδώ που βρίσκομαι, τις Κυριακές ιδίες που μιλάω, σηκώνω τις τρίχες μου έτσι, όρθιες, οι λίγες που απόμειναν. Όταν βλέπω ότι έρχεται μία ψυχούλα και θέλει να καθίσει και ο άλλος δεν σηκώνεται από τη θέση του, πει περάστε αυτό το ίχνος υπηρεσίας. Αλλά κάθε ντούρος και απαθής, διότι έπιασε το στέκι. Και πού να προχωρήσουμε στα άλλα πράγματα τα οποία ζητάει, ο Κύριος ζητάει από εμάς. Άλλη μια φορά είπαμε γνωστά πράγματα. Αχ, δεν ξανακούσει αυτά. Ίσως με πιο μαλακό χρώμα. Ναι, εν πάση περιπτώσει. Γνωστά πράγματα. Εάν αυτά δεν γίνουν προσευχή, δεν συνοδευτούν με δάκρυα και με ομολογία και αναγνώριση ότι υστερούμε, Κύριε, στο πνεύμα της υπηρεσίας,
Αν θέλουμε να είμαστε χριστιανοί, κάπως πρέπει να μοιάσουμε του Χριστού. Και όλη του τη ζωή διήλθε υπηρετών, μέχρι ακόμα εκεί επάνω εις τον Σταυρόν, στο μαρτύριο του Σταυρού. Λέγω με δάκρυα στα μάτια, να ζητήσουμε από τον Κύριο να μας δώσει, και εγώ μαζί με όλους σας, το πνεύμα αυτό της υπηρεσίας. Και ένα μυστικουδάκι ακόμα, μικρό, ότι μέσα στην αγάπη, μέσα στην υπηρεσία, μέσα στη θυσία είναι και η μακαριώτης. Αυτό οι άνθρωποι που ξέρουν να υπηρετούν, λάμπουν ολόκληροι, είναι πειρακτωμένοι σαν τις λαμπτήρες. Είναι γεμάτοι από χαρά και ευτυχία. Οι άλλοι που κλείνονται στο κουβούκλι τους εκεί και δεν θέλουν να ξοδέψουν ούτε λίγο δύναμη ούτε κάτι άλλο, είναι κακομύριδες. Μπορεί να λένε πολλά ότι ξέρουν και δεν αποκλείεται να ξέρουν πολλά, αλλά δεν βλέπεις μέσα τους το μεγαλείο του Ιησού Χριστού. Ο Παύλος έλεγε «Δαπανώμαι και δαπανηφίσομαι». Ξοδεύω τον εαυτό μου, λιώνω. Αλλού λέει «Γίνομαι σπονδύ». Αυτό είναι το πνεύμα της χριστιανικής πίστεως και του αληθινού χριστιανισμού, όπως ο Λόγος του Θεού μας το παρουσιάζει. Εύχομαι στις δύσκολες ώρες που περνάμε, που βλέπουμε μέσα στο σκοτάδι το απόλυτο των εσχάτων καιρών, να λάμψει μια ζωή πραγματικής πίστεως, αγάπης και υπηρεσίας από όλους μας. Όχι ορισμένοι, όλους μας. Ο Κύριος θα χορηγήσει αυτό το πνεύμα. Η χοροδία ψάλλει ένα κείμενο.

0: Κύριε και Θεέ μας, ας είναι η βραδιά μας απόψε. Μια βραδιά ταπεινώσεως και εξομολογήσεως ενώπιον Σου του Θεού, ο οποίος γνωρίζεις καρδιές και ζωή και λεπτομέρειες. Σταθήκαμε πάρα πολύ θεωρητικοί χριστιανοί. Φτιάξαμε μιναρέδες συλλογιστικούς και δεν κατεβήκαμε χαμηλά. Όπως ο Κύριος μας έδωσε το παράδειγμα, πρώτος εγώ και ύστερα όλοι οι άλλοι. Και συνηθίσαμε στην κατάσταση αυτή. Συ ο Θεός όμως, δια του Πνεύματός Σου του Αγίου, που έκανες τόσο μεγάλα και θαυμαστά για τις δυνάμεις του Σταυρού, μπορείς να μας ελευθερώσεις. Το υπόλοιπο τουλάχιστον της ζωής μας. Θα ζήσουμε με ταπείνωση, με αγάπη, με πνεύμα υπηρεσίας. Να είμαστε εμείς όλοι ευτυχισμένοι και οι άνθρωποι έξω να δουν την δύναμη εκείνη η οποία μεταφράζεται όχι σε λόγια, αλλά σε αγάπη και σε υπηρεσία για να δοξαστεί το όνομά Σου το Άγιο. Μόνον εσύ ο Θεός, δια του Πνεύματος του Αγίου, μπορείς να μιλήσεις και να εργαστείς στις καρδιές όλων μας. Ευλογήσεις, Κύριε, όλο το πρόγραμμα όλων των ημερών, όλους τους ομιλητάς, με το Πνεύμα Σου το Άγιο να βάλεις μέσα στις καρδιές τους μηνύματα, όχι συνηθισμένα, αλλά κατάλληλα με το κλίμα στο οποίο ζούμε, διότι δεν υπάρχουν μεγάλα χρονικά περιθώρια και ίσως πολύ γρήγορα βρεθούμε στην παρουσία την ειδική Σου. Και τις ψυχούλες εκείνες τις πολύτιμες, για τις οποίες ο Χριστός απέθανε, και τις καλοί που έτσιες να καταλάβουν που είναι η αλήθεια και ποιος είναι ο αληθινός χριστιανισμός, να καταφύγουν στο ζωντανό και ανεστημένο Ιησού Χριστό και να πάρουν από εκεί την δύναμη για μια ευτυχισμένη και μακαρία ζωή. Τα πάντα από σένα. Σε ευχαριστούμε. Απόλυσέ μας εν ειρήνη. Εν το όνομα του Ιησού Χριστού, δια Πνεύματος Αγίου. Άμεν.
1: Είσαι εκείνος που καλείς τον άνθρωπο να έρθει σε σένα για να βρει ανάπαυση. Και ήθε, Κύριε, να υπάρξουν ψυχές. Και από εδώ μέσα σήμερα που θα ανταποκριθούν στην πρόσκλησή Σου. Ήθε να είναι η μέρα και ώρα σήμερα που κάποια ψυχή θα σου πει «Ιδού έρχομαι ως σώτερος». Και θα πάρει αυτήν την πολυπόθητη ανάπαυση, την οποία αποζητάει να βρει σε μέρη και με τρόπους που δεν είναι δυνατόν να την πετύχει. Παρακαλούμε πολύ να μας απολύσεις εν ειρήνη και να σφραγίσεις μέσα μας τα λόγια Σου, τα λόγια αυτά τα γεμάτα αγάπη και έλεος και χάρη, και να τα ερμηνεύσεις εσύ με το Άγιο Σου Πνεύμα, ώστε πραγματικά να μην φύγουμε κενοί, αλλά πραγματικά να νιώσουμε ότι μας επισκέφτηκες και μας ευλόγησες. Σε ευχαριστούμε, σε δοξάζουμε, μεγαλύνουμε το όνομά Σου μετά του Θεού Πατρός εν Αγίω Πνεύματι, τώρα και εις αιώνας αιώνων. Αμήν.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Όλοι μας εδώ και πολλούς μήνες, ιδιαίτερα όμως τον τελευταίο καιρό, τις τελευταίες μέρες, ακούσαμε τόσα και τόσα για τον λεγόμενο ιό της χιλιετίας. Δεν ξέρω αν υπάρχει έστω και ένας ανάμεσά μας που να μην έχει ακούσει, μπορεί να μην έχουμε καταλάβει, αλλά σίγουρα όλοι μας έχουμε ακούσει για τον ιό της χιλιετίας, ιό με γιώτα όμικρο. Σήμερα εμείς, η Εκκλησία του Χριστού, έχουμε συναχθεί στο ξεκίνημα της χρονιάς για να μιλήσουμε για τον ιό της χιλιετίας με ύψιλον γιώτα όμικρο, για τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού, τον Υιό της χιλιετίας, της κάθε χιλιετίας, της κάθε εποχής, του κάθε αιώνα, τον Υιό της ιστορίας, τον Υιό της ζωής μας. Μαζευτήκαμε λοιπόν για να ατενίσουμε σε Αυτόν. Και θα ήθελα να το κάνουμε με οδηγό το όραμα που καταγράφει κατόπιν εντολής του Θεού ο Ιωάννης. Το όραμα του Υιού, το όραμα του Ιησού Χριστού. Και θα ήθελα με το Πνεύμα του Θεού ο Κύριος να αγγίξει τις καρδιές μας και να ανοίξει τα μάτια μας, έτσι ώστε όλοι μας σήμερα το πρωί να αντικρίσουμε αυτόν τον μεγαλοπρεπή και ένδοξο Κύριο, τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Θα ήθελα πριν δούμε το πορτρέτο του Υιού να δούμε πού βρίσκεται, πού τον συναντά, πού τον βλέπει ο Ιωάννης στο όραμα εκείνο. Θα ήθελα, έχοντας ανοιχτές τις γραφές μας, να ανοίξουμε και να διαβάσουμε το εδάφιο 13. Πριν μας λέει ότι στράφηκε και είδε 7 λιχνίες, και στο εδάφιο 13 συνεχίζει: και εν μέσω των 7 λιχνιών είδων ένα όμοιον με ιό ανθρώπου. Εν μέσω των 7 λιχνιών βρίσκεται ο Υιός. Εν μέσω των 7 λιχνιών βρίσκεται ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Και ποιες είναι αυτές οι 7 λιχνίες? Στο τέλος του κεφαλαίου δίνεται η επεξήγηση του οράματος. Κοιτάξτε, στο τέλος του εδαφίου 20 λέει: οι 7 αστέρες είναι οι άγγελοι των 7 εκκλησιών και 7 λιχνίε τα οποία είδες είναι 7 εκκλησίες. Οι 7 αυτές λιχνίες λοιπόν συμβολίζουν την Εκκλησία. Λοιπόν, να τα βάλουμε όλα μαζί. Πού βρίσκεται, πού συναντούμε τον Υιό της ιστορίας, τον Υιό της χιλιετίας, τον Κύριο της δόξης? Τον βρίσκουμε εν το μέσο της Εκκλησίας. Ο Κύριος μας βρίσκεται ανάμεσά μας. Τι ενθαρρυντικό, τι ευλογημένο μήνυμα είναι αυτό. Δεν βρίσκεται πάνω από την Εκκλησία, έξω από την Εκκλησία, μακριά από την Εκκλησία, αλλά είναι στη μέση, ανάμεσά μας. Δεν είναι ρητορικό σχήμα όταν θα πω ότι σήμερα το πρωί εδώ ανάμεσά μας είναι ο Υιός του Θεού. Είναι ο Κύριος μας. Ναι, αυτή είναι η θέση Του. Είναι ανάμεσά μας. Κάθε στιγμή, κάθε χιλιετία, κάθε ώρα είναι Αυτός που υπόσχεται, καθώς αποστέλλει την Εκκλησία Του και τους λέει: πορεθέντες, μαθητεύσατε, και τους λέει: και ιδού, εγώ θα είμαι μαζί σας, είμαι με θυμών πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος. Είναι ανάμεσά μας όμως ως τι? Ποιος είναι, πώς μοιάζει ο Υιός του Θεού? Ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός που είναι μαζί μας?

Θα ήθελα τρία πράγματα να δούμε. Τρία στοιχεία που παρουσιάζει μέσα από το πορτρέτο που εικονογραφεί εδώ πέρα ο Ιωάννης και το γράφει στην Αποκάλυψη. Το πρώτο, ο Ιησούς Χριστός που είναι ανάμεσά μας είναι ο ιερέας που μας εξαγνίζει, ο ιερέας που μας φροντίζει. Μιλήσαμε λίγο πριν για τις επτά λιχνίες. Τον βλέπουμε τον Ιησού, τον Υιό, εν μέσω των επτά λιχνιών. Άρα γιατί σας θυμίζουν αυτές οι επτά λιχνίες? Μας θυμίζουν εικόνες, περιγραφές του ναού. Στην Έξοδο και στο βιβλίο των Αριθμών υπάρχουν λεπτομερείς περιγραφές και οδηγίες για το πώς πρέπει να κατασκευαστεί η λεγόμενη επτάφωτη λιχνία. Πηγαίνετε να διαβάσετε, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες οι λεπτομέρειες, πώς έπρεπε να μοιάζει, τι στολίδια έπρεπε να είχε. Η επτάφωτη λιχνία είναι ο ναός, είναι ο ναός, η εικόνα, το πλαίσιο αυτού του οράματος. Ο Υιός, ναι, είναι ο ιερέας ο οποίος φροντίζει και λειτουργεί στο ναό. Είναι ο μεγάλος ιερέας. Και τι έκανε ο ιερέας? Η δουλειά του ιερέα ήταν να περιποιείται αυτές τις λιχνίες, να τις καθαρίζει αυτές τις λιχνίες, να ανάβει το φως ή πιο σωστά να συντηρεί το φως αναμένο σε αυτές τις λιχνίες. Και αυτές οι λιχνίες, μας λέει ο Ιωάννης στο όραμα, είμαστε εμείς. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο ιερέας μας που είναι ανάμεσά μας για να μας φροντίσει. Δεν έχει ανάγκη εκείνος εμείς να τον υπηρετήσουμε. Αυτή είναι ευλογημένη αλήθεια του Ευαγγελίου, αυτή είναι ευλογημένη αλήθεια της βιβλικής αποκάλυψης, ότι ο Θεός μας είναι αυτάρκης, δεν έχει ανάγκη της δικής μας υπηρεσίας. Ο Θεός μας είναι για να φροντίσει, για να υπηρετήσει τον λαό του, τον λαό του, τους πιστούς του. Καθώς μπαίνουμε σε έναν καινούριο χρόνο, μην φοβάσαι, δίπλα σου είναι ο ιερέας, αυτός που σε φροντίζει, αυτός που σε στηρίζει, αυτός που θα συντηρήσει και θα διατηρήσει την φλόγα αναμένη. Είναι αυτός για τον οποίον λέει ο συγγραφέας προς Εβραίους ότι αφού έχουμε έναν τέτοιον αρχιερέα, όσοι διήλθε τους ουρανούς, Ιησούν, ποιος είναι ο Ιησούς, ο Υιός του Θεού, ας κρατώμεν την ομολογία. Διότι δεν έχουμε ένα αρχιερέα μη δυνάμενο να συμπαθήσει στα ασθενεία ημών, αλλά πειρασθέντα κατά πάντα, καθομοιότητα ημών χωρίς αμαρτίας. Ας πλησιάζομαι λοιπόν με τα παρησίας εις των θρόνων της χάριτος, δια να λάβομεν έλεος και να έβρομεν χάριν προς βοήθειαν εν καιρό χρίας. Καθώς θα προχωρήσουμε σε αυτόν τον χρόνο όσο ο Κύριος επιτρέψει, θα υπάρξουν ανάγκες, θα υπάρξουν προβλήματα, θα υπάρξουν δυσκολίες, αλλά και ο συγγραφέας της προς Εβραίους και το όραμα του Ιησού στην Αποκάλυψη μας λέει ότι ο Ιησούς είναι ο ιερέας που στέκεται δίπλα μας, εν το μέσο ημών, για να μας δώσει το έλεος του, την βοήθειά του, τη στιγμή που το χρειαζόμαστε. Είναι όμως όχι απλά ο ιερέας, ένας όποιος ιερέας, είναι ο αρχιερέας. Αν παρατηρήσουμε λιγάκι την περιγραφή των ρούχων που φορά στο όραμα εδώ, διαβάζουμε ότι και εν μέσω των επτά λιχνιών είδον έναν όμοιον με υιό ανθρώπου ενδεδειμένον ποδήρι χιτώνα και περιεζωσμένο πλησίων των μαστών ζώνην χρυσήν. Αυτού του είδους τον χιτώνα τον βλέπουμε να τον φορά στην Παλαιά Διαθήκη όχι ο κάθε ιερέας, ο αρχιερέας. Είναι τα ρούχα, το ένδυμα του αρχιερέως. Και ποιο είναι το διακριτικό, τι είναι το τόσο σπουδαίο για τον αρχιερέα? Ο αρχιερέας έχει μία μοναδική δουλειά, μία μοναδική διακονία. Τι είναι αυτό? Την ημέρα του εξιστηλασμού να μπαίνει στα Άγια των Αγίων και να προσφέρει την θυσία για την εξιλέωση όλου του λαού. Αυτό είναι ο Ιησούς Χριστός για μας. Αλλά προσέξτε το συγκλονιστικό. Ο Ιησούς Χριστός δεν είναι μόνο ο αρχιερέας, αλλά είναι, μας λέει στην Αποκάλυψη, και ο αμνός που εσφάγει. Δεν είναι μόνο ο ιερέας που θυσιάζει, αλλά είναι και ο αμνός που θυσιάζεται. Είναι αυτός που μας εξαγνίζει προσφέροντας τον ίδιο του τον εαυτό. Τη νέα χρονιά, τη νέα χιλιετία, ας στρέψουμε τα μάτια μας στον Υιό της χιλιετίας, στον Υιό της ιστορίας, στον Υιό της δόξης, στον
Κύριό μας Ιησού που είναι ο ιερέας μας, που μας φροντίζει, που μας εξαγνίζει. Αλλά συνεχίζει το πορτρέτο και βλέπουμε τώρα ορισμένες άλλες περιγραφές. Το δεύτερο πράγμα που βλέπουμε για τον Ιησού είναι ότι είναι ο ισχυρός πολεμιστής που κρίνει την αμαρτία. Εδώ ερχόμαστε σε ορισμένες άλλες πτυχές, όχι και τόσο δημοφιλείς και ευχάριστες. Βέβαια όλοι θέλουμε τον Ιησού Χριστό, τον ιερέα που θα είναι δίπλα μας, που θα μας φροντίσει, θα φροντίσει τις ανάγκες μας, τι ωραία να μπούμε στον καινούριο χρόνο, Ωραία και καλά, έχοντας τον Χριστό μαζί μας, δεν φοβόμαστε τίποτα, δεν θα μας λείψει τίποτα. Βέβαια, έναν τέτοιο Χριστό τον θέλουμε. Τον θέλουμε αυτόν τον Χριστό. Αλλά προσέξτε όλο το πορτρέτο. Είναι επίσης ο ισχυρός πολεμιστής που κρίνει, επιτίθεται, πολεμά, δεν ανέχεται την αμαρτία. Κοιτάξτε στο εδάφιο 14 ένα ακόμη στοιχείο της περιγραφής. Διαβάζουμε εκεί ότι η οφθαλμή ήταν, λέει, ως φλόξ πυρός. Πυρωμένη φλόγα. Πύρινη φλόγα. Και επίσης, στο εδάφιο 16 βλέπουμε μια άλλη περίεργη εικόνα. Λέει, από το στόμα του, περίεργη για όσους δεν έχουν διαβάσει καλά-καλά την Παλαιά Διαθήκη, γιατί συχνά βρίσκεται εκεί. Από το στόμα του εξήρχεται, λέει, ρομφαία δίστομος. Οξία. Και οι δύο αυτές εικόνες είναι εικόνες που περιγράφουν κρίση. Κρίση, πόλεμο. Στο εδάφιο 12 του κεφαλαίου 19 της Αποκάλυψης ξανά. Προσέξτε, διαβάζω από το εδάφιο 11. Λέει, και είδον τον ουρανόν ανεωγμένον και ειδού ύπος λευκός και ο καθήμενος επ' αυτόν εκαλείτο πιστός και αληθινός και κρίνει και πολεμεί εν δικαιοσύνη. Οι δε οφθαλμοί αυτού ήσαν ως φλόξ πυρός. Βλέπετε ακριβώς η ίδια περιγραφή. Είναι μια εικόνα λοιπόν που περιγράφει τον Ιησού Χριστό που κρίνει εν δικαιοσύνη, που πολεμά την αμαρτία. Επίσης, στο εδάφιο 16 του κεφαλαίου Β της Αποκαλύψεως, εδώ θα δούμε την άλλη εικόνα, την ροφέα που βγαίνει από το στόμα. Μετανόησον, λέει, στην εκκλησία των θυατήρων, αν δεν κάνω λάθος, ιδεμή έρχομαι προς εταχαίως και θέλω πολεμήσει προς αυτούς. Ποιους αυτούς? Αυτούς οι οποίοι νομίζουν μπορούν να παίζουν με την αμαρτία, να παίζουν με ψευδοδασκαλίες. Λοιπόν, θέλω πολεμήσει προς αυτούς πώς? Με τη ρομφαία του στόματός μου. Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν δεν είναι μόνο ο ιερέας που μας φροντίζει, αλλά είναι επίσης ο ισχυρός, ο Άγιος, ο δίκαιος πολεμιστής που δεν ανέχεται την αμαρτία στην ζωή μας. Αν θέλεις την παρουσία του Θεού στην ζωή σου αυτόν τον χρόνο, πρέπει να έχεις υπόψη σου κάτι πολύ σημαντικό. Ότι η παρουσία αυτή κοντά σε οτιδήποτε άλλο είναι και μια επικίνδυνη παρουσία. Επικίνδυνη παρουσία. Θυμάστε στο βιβλίο του προφήτη Αμός, έχουμε την εικόνα εκεί που περιγράφει το Θεό ως λιοντάρι. Ο λέων που βρυχάται. Το λιοντάρι, το παντοδύναμο, το κυρίαρχο και το οποίο επιτίθεται σε όλους τους αμαρτωλούς λαούς. Και όλοι θα θέλαμε ένα τέτοιο λιοντάρι, να επιτίθεται τους εχθρούς μας, να τους κατασπαράζει, να τους κατατροπώνει. Αλλά κάποια στιγμή το λιοντάρι εκείνο, στο τέλος, στην κορύφωση του οράματος, ξέρετε που στρέφεται. Στον ανυπάκου και αμαρτωλό Ιούδα. Πρέπει να είσαι προσεκτικός όταν έχεις ένα λιοντάρι μέσα στο σπίτι σου. Πρέπει να είσαι προσεκτικός με τη δική σου τη ζωή. Ο Κύριός μας είναι ο Λέων του Ιούδα. Ο Κύριός μας είναι ο δυνατός πολεμιστής και ναι, η ισχύ σου είναι διαθέσιμη για εμάς, αλλά επίσης η παρουσία του είναι επικίνδυνη. Θα στυλιτεύσει την αμαρτία. Θα μας οδηγήσει σε παιδεία αν δεν μετανοήσουμε. Δεν είναι ο Χριστούλης, το ακίνδυνο και χαριτωμένο μωράκι που κοσμεί τις φάτνες μας. Είναι ο δίκαιος και αδέκαστος κριτής που τα μάτια του βλέπουν και το στόμα του ελέγχει κάθε μας αμαρτία. Και περνούμε στο τρίτο στοιχείο. Είναι ο ιερέας που φροντίζει, ο ισχυρός πολεμιστής που πολεμά και κρίνει την αμαρτία. Τρίτο και ίσως πιο σημαντικό απ' όλα, είναι ο Κύριος που κυβερνά τη ζωή μας. Είναι ο βασιλιάς των βασιλιάδων που ελέγχει και κυβερνά τη ζωή μας. Θα ήθελα να σταθούμε στον τίτλο με τον οποίο αποκαλεί και περιγράφει εδώ τον Ιησού Χριστό. Είναι, λέει ο Ιωάννης, είδον όμοιον, κάποιον όμοιον Υιόν με Υιόν ανθρώπου. Υιός ανθρώπου. Τι σημαίνει άραγε αυτή η φράση?
Ήταν, ξέρετε, η αγαπημένη περιγραφή, ο αγαπημένος τίτλος που ο Ιησούς Χριστός χρησιμοποιούσε κατά τη διάρκεια της επίγειας διακονίας του. Υιός του ανθρώπου. Υιός του ανθρώπου. Αν πάρετε ένα ταμείο των γραφών, θα δείτε ότι πιο πολύ από οποιονδήποτε άλλο τίτλο αυτόν χρησιμοποίησε για να περιγράψει τον εαυτό του. Και πολλοί, επειδή λέει του ανθρώπου, αμέσως λένε, α, περιγράφει την ανθρώπινη φύση του Ιησού Χριστού, ή περιγράφει την ταπείνωση, την συγκατάβαση του Ιησού Χριστού. Αυτά περιγράφει ο τίτλος Υιός του ανθρώπου. Αλλά ξανά τα φαινόμενα απατούν. Και για να καταλάβουμε την Καινή Διαθήκη, επιτρέψτε μου να το πω μία ακόμη φορά, πρέπει να ξέρουμε πολύ πολύ καλά την Παλαιά Διαθήκη. Για να καταλάβουμε την Καινή Διαθήκη, πρέπει συχνά, ίσως ιδιαίτερα στο βιβλίο της Αποκαλύψης, σχεδόν σε κάθε δάφιο, να πηγαίνουμε πίσω στην Παλαιά Διαθήκη. Λοιπόν, πηγαίνοντας στην Παλαιά Διαθήκη, βλέπουμε ότι ο τίτλος Υιός του ανθρώπου, και μάλιστα συνοδευμένος με όλες αυτές τις περιγραφές, δεν είναι άγνωστος. Κοιτάξτε από πού έρχεται. Έρχεται από το βιβλίο του προφήτη Δανίλ, από το κεφάλαιο 7, εκεί που περιγράφει τον εσχατολογικό Μεσσία που έρχεται να ιδρύσει την Βασιλεία του Θεού. Και κοιτάξτε τι λέει. Δανίλ 7, εδάφια 13 και 14 λέει: «Είδον εν οράμασι νυχτός και ιδού, ως Υιός ανθρώπου ήρχε το μετά των εθελών του ουρανού». Θυμάστε τον Ιησού Χριστό στην απολογία στον Πιλάτο, και θα δείτε τον Υιό του ανθρώπου να έρχεται έμετα των εθελών. Εδώ ο Δανίλ είναι. Ήρχε το μετά των εθελών του ουρανού και έφτασε έως του παλαιού των ημερών. Και εισήγαγον αυτόν ενώπιον αυτού και εις αυτόν, σε ποιον, στον Υιό του ανθρώπου, εδόθη η εξουσία και η δόξα και η βασιλεία, δια να λατρεύωσιν αυτόν πάντες οι λαοί, τα έθνη και εγλώσσε. Η εξουσία αυτού, η εξουσία του Υιού του ανθρώπου, είναι εξουσία αιώνιος, ήτις δεν θέλει παρέλθει, και η βασιλεία αυτού, ήτις δεν θέλει φθαρεί. Ο Υιός του ανθρώπου, όπως μας τον περιγράφει και τον παρουσιάζει ο Ιωάννης, δεν είναι κάποια ασήμαντη, αδύναμη φιγούρα. Είναι αυτός στον οποίο ο Πατέρας Θεός έδωσε όλη την εξουσία, όλη την δόξα, όλη την τιμή. Ο Υιός της χιλιετίας, ο Υιός της ζωής μας, είναι αυτός στον οποίο μπροστά του θα κλείνουν γόνοι όλοι οι λαοί, τα έθνη, οι γλώσσες. Δυστυχώς, μοιάζει ο Ιησούς Χριστός στις μέρες μας, ο Υιός αυτός του ανθρώπου, να μπαίνει όλο και περισσότερο στο περιθώριο. Φέτος τα Χριστούγεννα στις τηλεοράσεις μας ακούσαμε περισσότερο για τον Υιό της χιλιετίας με γιώτα παρά για τον Υιό της ιστορίας. Ακόμη φέτος και στον εκκλησιαστικό χώρο της πατρίδας μας υπήρξε περισσότερος ενθουσιασμός και συγκίνηση εκδηλώθηκε για τα υποτιθέμενα δώρα των μάγων παρά για το θείο βρέφος. Και είδαμε πλήθος ανθρώπων ασυραίων για να προσκυνήσουν κάποια δώρα που τα πήγαν μάγοι για να προσκυνήσουν τον Ιησού Χριστό, και άνθρωποι να προσκυνούν δώρα και όχι τον Κύριο της δόξης, τον Υιό του Θεού, τον Ιησού Χριστό. Σε αυτόν τον νέο χρόνο ας λατρεύσουμε τον Υιό. Σε αυτόν έδωσε ο Πατέρας την εξουσία, δια να τιμώσει, λέει, πάντες των Υιών, καθώς τιμώσει τον Πατέρα. Κλείνω με μία ιστορία. Υπήρξε ένας ζάμπλουτος άνθρωπος που είχε έναν μονάκριβο γιο, ένα μόνο παιδί, και τον έβαλε κληρονόμο πάνω σε κάθε τι που είχε. Ο γιος όμως αυτός πέθανε. Ένας υπηρέτης του πατέρα, που κι αυτός αγαπούσε τον γιο, ζωγράφησε το πορτρέτο του παιδιού σαν μια έκφραση έτσι ευγνωμοσύνης, σαν μια έκφραση συμπάθειας και συμπαράστασης προς τον πατέρα. Ζωγράφησε το πορτρέτο του γιου και το έδωσε στον πατέρα. Βέβαια, το πορτρέτο εκείνο, η ζωγραφιά εκείνη ήταν μια ζωγραφιά που θα την έκανε οποιοδήποτε μαθητής του νηπιαγωγείου. Μια παιδιάστικη ζωγραφιά, χωρίς καμία αξία, άσχημη. Ο πατέρας όμως την πήρε στα χέρια του και την πήρε με τέτοια ευγνωμοσύνη. Σήμερα τόσα πολλά πράγματα για αυτόν, το πορτρέτο του γιου που έκανε
Ένας από τους υπηρέτες από ευγνωμοσύνη που το έκανε αμέσως κορνίζα και το κρέμασε στο κέντρο του σαλονιού, το πορτρέτο του Ιού. Ο πατέρας αυτός πέθανε. Δεν είχε άλλους κληρονόμους και δεν έγραψε και κάποια κληρονομιά σε κάποιον και γι' αυτό όλη του η περιουσία βγήκε στη δημοπρασία. Μαζεύτηκε λοιπόν πλήθος κόσμου, όλοι ήξεραν το πόσο σπουδαίο ήταν το αρχοντικό του, όλοι ήξεραν το πόσο πλούσιος ήταν, όλοι ήξεραν τα πόσα σπουδαία έργα τέχνης είχε και όλοι ήθελαν κάτι από όλα αυτά να αποκτήσουν. Πλήθος κόσμου λοιπόν συγκεντρώθηκαν στη δημοπρασία εκείνη. Και ξεκίνησε η δημοπρασία. Και όλοι με κομμένη ανάσα περιμένουν ποιο θα είναι το πρώτο κομμάτι το οποίο θα παρουσιαστεί. Περίμεναν να είναι ίσως κάποια από τις συλλογές του Πικάσο ή κάποιο άλλο γνωστού ζωγράφου ή κάτι άλλο πανάκριβο. Αλλά το πρώτο κομμάτι που έφερε ο υπάλληλος εκεί ήταν ένα άχρηστο πορτρέτο. Ήταν το πορτρέτο εκείνο που είχε ζωγραφίσει ο υπηρέτης. Βέβαια κανείς δεν ήξερε. Ήταν μια ζωγραφιά εκεί πέρα, παιδιάστηκε, μουτζούρες, ένα χαρτί. Μας δουλεύουν αυτοί εδώ, ήρθαμε εμείς για κομμάτια τέχνης. Τι πράγματα είναι αυτά. Άρχισαν λοιπόν να εκνευρίζονται οι άνθρωποι, να διαφορούν, να μιλούν μεταξύ τους. Αλλά ένας φτωχός άνθρωπος σηκώθηκε πάνω και σιγά σιγά προχώρησε μπροστά. Και ενώ οι άλλοι συζητούσαν αδιάφορα, αυτός πήγε μπροστά και είπε: «Εγώ θα τον αγοράσω αυτόν τον πίνακα». Εκεί την ώρα ο υπεύθυνος της δημοπρασίας χτύπησε το σφυρί στην έδρα και είπε: «Η δημοπρασία τελείωσε». Γιατί στην διαθήκη του ο πατέρας είπε: «Όποιος έχει και πάρει τον Υιό έχει όλη την περιουσία μου». Και αδελφοί μου, έχουμε τον Υιό. Είναι γι' αυτόν που η Αγία Γραφή μας λέει: «Επειδή ο πατέρας όστις τον ίδιον εαυτού Υιόν δεν εθίστη, αλλά παρέδωκεν αυτόν υπέρ πάντων ημών, πώς και με ταυτού δεν θέλει χαρίσει εις ημάς τα πάντα». Μπαίνοντας στη νέα χιλιετία, έχουμε τόσες ανάγκες. Έχουμε ανάγκη των πάντων, αλλά αδελφοί μου, αν έχουμε τον Υιό της χιλιετίας, έχουμε τα πάντα. Αν έχουμε τον Υιό, μας λέει ο Λόγος του, όποιος έχει τον Υιό έχει την ζωή. Όποιος έχει τον Υιό είναι πλήρης εν αυτό. Έχοντας τον Υιό έχουμε τα πάντα. Και η προσευχή μου είναι σε αυτό το ορόσημο, το χρονικό, να βιώσουν αρκετοί από εμάς ένα ορόσημο στη ζωή μας την πνευματική. Το ορόσημο που θα στραφούμε και θα κάνουμε αυτό που Ιωάννης έκανε σε ανταπόκριση του οράματος αυτού. Θα γονατίσουμε συντριμμένοι και συγκλονισμένοι μπροστά στο μεγαλείο του Ιησού Χριστού και θα τον αφήσουμε να αγγίξει την ζωή μας, να μας κάνει δικούς του. Να έχουμε τον Υιό και μαζί με αυτόν την ζωή και μέσα στην ζωή τα πάντα. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Επουράνιε Πατέρα ο Θεός μας, με ευγνωμοσύνη στην καρδιά στεκόμαστε μπροστά Σου και περιμένουμε να ακούσουμε όσα η Βουλή Σου, οι προθέσεις Σου, οι Άγιες θέλουν για μας. Αξίωσέ μας τις μέρες αυτές ζωντανά να παρακολουθήσουμε κάθε βήμα αυτού του μοναδικού του εύσοχου γεγονότος, της όδευσης του Υιού Σου σαν Υιού του ανθρώπου προς το Σταυρό εξαιτίας των αμαρτιών μας και για να δικαιωθούμε εμείς. Σε ευχαριστούμε για όλα όσα διαβάζουμε για το Άγιο Πρόσωπο του Κυρίου και Θεού μας Ιησού Χριστού στο Λόγο Σου. Σε ευχαριστούμε για όλη την Αποκάλυψη και λαφταράει η καρδιά μας να προχωρήσουμε κι άλλο στην έξοχη γνώση, στη βαθιά γνωριμία με Εκείνον που είναι ο σκοπός της ζωής μας. Σε ευχαριστούμε και για σήμερα το βράδυ. Με απλότητα στεκόμαστε μπροστά Σου. Ξέρουμε ότι θα μας δώσεις σύμφωνα με τον πλούτο Σου και κατά την καρδιά μας. Στο όνομά Του. Αμήν. Το θέμα μας είναι παρμένο από το Ευαγγέλιο σύμφωνα με τον Μάρκο, από το 11ο ΙΑ κεφάλαιο, και οι αναφορές στις οποίες οδηγούμαστε και από τις οποίες θα πάρουμε τις σκέψεις που ο Θεός θα μας δώσει είναι στα εδάφια, ανάμεσα στα εδάφια 12 μέχρι και 26. Κεντρικό εδάφιο της βραδιάς μας είναι εκείνο που λέει «Έχετε πίστην Θεού». Και σαν τίτλος έχει δοθεί «Δύναμη για επιτυχία». Θα διαβάσουμε το Λόγο του Θεού από το Μάρκο, ΙΑ, 12. «Και διεπαύριον, αφού εξήλθεν από Βιθανίας, επείνασε. Και ειδών μακρόθεν σικήν έχουσαν φύλλα, ήλθε άντυχον ευρυτή εν αυτή. Και ελθόν επ' αυτήν ουδέν ευρε ημί φύλλα, διότι δεν ήτο καιρός σήκον. Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτήν, μη δεις πλέον εις τον αιώνα να μη φάγει καρπών από σου. Και οίκουον τούτο η μαθηταί αυτού. Και έρχονται εις Ιεροσόλυμα. Και εισελθόν ο Ιησούς εις το ιερόν, ήρχισε να εκβάλει τους πολλούντας και αγοράζοντας εν το ιερό, και τα στραπέζας των αργυραμιβών και τα καθίσματα των πολλούντων τας περιστεράς ανέτρεψε, και δεν άφηνε να περάσει της σκεύος διά του ιερού. Και δίδασκε λέγον προς αυτούς, δεν είναι γεγραμμένον ότι ο οίκος μου θέλει ονομάζεστε οίκος προσευχής διά πάντα τα έθνη? Σεις δε εκάμετε αυτών σπήλαιων ληστών. Και οίκουσαν οι γραμματείς και οι αρχιερείς και ζήτουν πώς να απολέσωσιν αυτόν. Διότι εφοβούντο αυτόν επειδή πάσο όχλος εξεπλήτετο εις την διδαχήν αυτού. Και ως έγινε εσπέρα, και ότε έγινε εσπέρα, εξήρχετο έξω της πόλεως. Και το πρωί διαβαίνοντες είδον την σικήν εξηραμένην εκ ριζών. Και ενθυμηθείς ο Πέτρος λέγει προς αυτόν, Ραβή, είδε η σική την οποία κατηράστης εξηράνθη. Και αποκριθείς ο Ιησούς λέγει προς αυτούς, έχετε πίστην Θεού. Διότι αληθώς σας λέγω ότι ως της ύπη προς το όρος τούτο σηκώθητε και ρίφθητη εις την θάλασσαν και δεν διστάσει εν την καρδία αυτού, αλλά πιστεύσει ότι εκείνα τα οποία λέγει γίνονται, θέλει γίνει σε αυτόν ό,τι εάν είπε. Δια τούτο σας λέγω, πάντα όσα προσευχόμενοι ζητείτε, πιστεύετε ότι λαμβάνετε και θέλει γίνει σε εσάς. Και όταν είσαστε προσευχόμενοι, συγχωρείτε εάν έχετε τι κατάτινος, δια να συγχωρήσει σε εσάς και ο πατήρ σας, ο εν της ουρανής, τα αμαρτήματά σας. Αλλά εάν εσείς δεν συγχωρείτε, ουδέ ο πατήρ σας, ο εν της ουρανής, θέλει συγχωρήσει
τα αμαρτήματά σας. Ο Κύριος να μας χαρίσει ό,τι έχει εκείνος στην καρδιά Του, σαν ανάγκη να μας το μεταδώσει σήμερα το βράδυ δια του Πνεύματος. Αμήν.

Το κομμάτι μέσα από το Λόγο του Θεού που ήρθε μπροστά μας είναι ένα κομμάτι που μας μιλάει για δυνατότητες που ο Θεός έχει θέσει στη διάθεσή μας και ο τρόπος και η αφορμή με την οποία ο Κύριος το παρουσίασε στους μαθητές του και σε εμάς ήταν εκείνη η θεαματική συνάντησή του με την άκαρπη σικιά. Ξέρω ότι πολλοί στέκονται και σκέφτονται και προβληματίζονται πώς ο Κύριος είπε στη σικιά κανείς να μην φάει από αυτήν πια στον αιώνα τη στιγμή που ο καιρός, όπως σαφέστατα ο Μάρκος διαβάσαμε μας λέγει, δεν ήταν καιρός για σίκα. Λίγο όμως να σκεφτεί κανείς έξω από την εξέταση των συνθήκων, των καιρικών, του τι συμβαίνει σε εκείνο το χώρο της Μέσης Ανατολής και μόνο αν κανείς κοιτάξει λίγο παραπέρα πού ο Κύριος πήγαινε, τι επρόκειτο να συναντήσει, θα καταλάβει ότι το πρόβλημα δεν ήταν πρόβλημα μιας και μόνης σικιάς, αλλά ήταν το πρόβλημα, θα έλεγα, του συνόλου της ανθρωπότητας, καθώς την εκπροσωπούσανε άνθρωποι υποτίθεται με κάποιο φως, υποτίθεται με κάποια γνώση Θεού. Όταν ο Κύριος πήγε στο ναό και εκεί πέρα συνάντησε όλους εκείνους που τον χρησιμοποιούσαν κατά το κέφι τους, κατά τα συμφέροντά τους, κατά πως τους βόλευε και διεπίστωσε όλη αυτή την ακαταστασία, όλη αυτή την αρνητική στάση των ανθρώπων. Θα καταλάβουμε καλύτερα γιατί ο Κύριος σε εκείνη την σικιά επάνω έκφρασε όλη την απογοήτευση, μια απογοήτευση που ο Θεός γενικά έχει από κάθε άνθρωπο όταν

Πριν, όταν πήγε στο ναό, είδε μια πλήρη ακαρπία, μια πλήρη έλλειψη εκείνου που εκείνος θα περίμενε να βρει εκεί μέσα. Έτσι και στη Σικιά δεν βρήκε, δεν συνάντησε εκείνο το μόνο που θα μπορούσε να δώσει. Αν ξεφύγει η σκέψη μας από το πάθημα εκείνου του δέντρου, που την άλλη μέρα όταν πέρασαν οι μαθητές με έκπληξη και θαυμασμό το είδαν να είναι ξερό κατάξερο από τις ρίζες του ξεραμένο, και αν στραφούμε στον άνθρωπο που είναι το αντικείμενο του ενδιαφέροντος του Θεού και το αντικείμενο του ενδιαφέροντος του Υιού του Θεού, του Ιησού Χριστού, τότε θα καταλάβουμε πόσο σημαντικά είναι εκείνα που διαδραματίστηκαν που κλήθηκε ένα δέντρο να τα υποφέρει επάνω του. Και να σκεφτούμε πώς γενικά ο Θεός θα αντιμετωπίσει την έλλειψη της καρποφορίας μέσα στη ζωή του ανθρώπου, την απουσία των καρπών που τον κάνουν να είναι άνθρωπος, την απουσία όλων εκείνων των στοιχείων για τα οποία υπάρχει. Δεν χρειάζεται να σταθούμε μόνο σε εκείνη την παλιά εποχή. Στη δικιά μας να σταθούμε, θα δούμε ότι αυτό που σήμερα λέμε άνθρωπος δεν έχει κανένα, μα σχεδόν κανένα στοιχείο από αυτά που θα του χάριζαν αυτό το όνομα. Πώς ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο στην αρχή? Τι ήταν ο άνθρωπος για τον Θεό? Η σκηνή όπου ο Δημιουργός Θεός παίρνει το χώμα από τη γη, του δίνει μορφή, φυσάει μέσα στα ρουθούνια του, στους μικτήρες του, πνοή, πνεύμα, ζωής, και γίνεται ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσα. Αυτό είναι η εκπλήρωση των αρχικών σχεδίων του Θεού για τον άνθρωπο, που τον ήθελε να είναι κατ' εικόνα ημών, καθομοίωση ημών. Και πάρτε τώρα τον εαυτό σας, και πάρτε τώρα τους ανθρώπους που κυκλοφορούν γύρω, και πάρτε τους ανθρώπους για τους οποίους διαβάζετε στις εφημερίδες ή ακούτε στις ειδήσεις, και συγκρίνετε τους με αυτό το θείο πρότυπο. Και συγκρίνετε τους με τον Αδάμ, που ήταν η πρώτη αποτύπωση του Θεού πάνω στο καινούριο πλάσμα, τον άνθρωπο. Ο Θεός όταν δίνει από τον εαυτό του, αυτό που δίνει από τον εαυτό του είναι το απόλυτο, το άγιο, το κάθε τι στην ανώτερη και ομορφότερη και πληρέστερη μορφή του. Αλήθεια ο Θεός, την αλήθεια αποτύπωσε επάνω στον άνθρωπο. Αγάπη ο Θεός, την αγάπη αποτύπωσε επάνω στον άνθρωπο. Ο Θεός είναι ο αγαθός, το αγαθό αποτύπωσε μέσα στην ψυχή, μέσα στην προσωπικότητα εκείνου του πρώτου ανθρώπου, του Αδάμ. Και όλα αυτά που αποτελούν στοιχεία του χαρακτήρα του Θεού, ο Θεός ήθελε να τα αποθέσει και τα απόθεσε καταρχήν επάνω στον άνθρωπο. Με μια απότερη προοπτική, αυτή η ομοίωση να είναι αιώνιο στοιχείο του ανθρώπου και να μπορέσει ο άνθρωπος να περάσει στην αιωνιότητα έχοντας επιλέξει αυτά που ο Θεός του είχε προσφέρει, έχοντας επιβεβαιώσει την εκλογή του, ότι ναι, του αρέσουν αυτά που του έβαλε ο Θεός μέσα του και με αυτά θέλει να ζει και αυτά θέλει να τον χαρακτηρίζουν αιώνια. Και ξαναπάρτε τον εαυτό σας και ξαναπάρτε εμένα, θα πάρω εγώ τον εαυτό μου, μην το κάνετε εσείς. Ξαναπάρτε ο καθένας τον εαυτό του και ξαναπάρουμε ο καθένας όλους τους ανθρώπους που τυχόν έχουμε υπόψη μας και συγκρίνετε αυτό που είμαστε, την κατάληξη, το κατάντημα, συγκρίνετε το με το άγιο θεϊκό μας πρότυπο. Όχι, δεν δικαιούμαστε να λεγόμαστε άνθρωποι. Όχι, δεν δικαιούμαστε να φέρουμε το όνομα εκείνου που πρώτος δέχθηκε επάνω του τα στοιχεία του χαρακτήρα, της προσωπικότητας του Θεού. Αν κανείς στεκόταν μπροστά στον όποιο άνθρωπο, σε εσάς, σε μένα, και ζητούσε να αποδώσουμε αυτά που ο Θεός ακούμπησε επάνω στον εκπρόσωπο και προπάτορά μας, τον Αδάμ, να δούμε αυτή την μεγάλη θεϊκή πρίκα, κληρονομιά που απόθεσε επάνω μας, τι την κάναμε? Αν κανείς ζητούσε να ελέγξει τον καρπό εκείνου που μας εμπιστεύτηκε, τι θα είχαμε να πούμε? Πού είναι η αλήθεια μέσα στη ζωή μας? Ψέμα υπάρχει και στα λόγια και στην ψυχή και στη στάση και στο φέρσιμο του ανθρώπου. Όλα είναι ψεύτικα. Λες και ο άνεμος της ψευτιάς όλα τα σάρωσε και δεν άφησε τίποτε στη θέση του. Πού είναι η αγάπη? Πόσο αμφισβητούμενη έννοια είναι η αγάπη? Και πως ο καθένας με το δικό του τρόπο, από τη δική του άποψη, την καταλαβαίνει και την υλοποιεί. Πού είναι η αγάπη του Θεού όπως εκείνος μας την έμαθε? Πού είναι η αγάπη εκείνου που υπήρξε πιστός δημιουργός εν αγαθοποιία? Πού είναι η αγάπη που την είδαμε να εκφράζεται στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, του Υιού του, ο οποίος αγάπησε την Εκκλησία και παρέδωκε τον εαυτόν του υπέρ αυτής?
που είναι η αγάπη που δίνει.

δίνει, που είναι η αγάπη που δίνει τα μεγάλα, τα καλύτερα, που είναι το αγαθό. Και αυτό πέρασε στη σφαίρα του υποκειμενικού και ο καθένας αγαθό θεωρεί ότι εκείνος κατάληξε κάτω από τη φθορά της αμαρτίας μέσα στην ψυχή του να θεωρεί ότι είναι αγαθό για αυτόν. Και είναι, υπάρχει έτσι το αγαθό μου και υπάρχει έτσι το αγαθό σας και υπάρχει το αγαθό των ατόμων και υπάρχει το αγαθό των ομάδων και υπάρχει το αγαθό των λαών, του ενός λαού και του άλλου λαού και ένα αγαθό απόλυτο κανείς δεν μπορεί να φανταστεί ότι θα μπορούσε να υπάρξει. Αλλά αυτό που απόθεσε ο Θεός μέσα στην ψυχή του Αδάμ ήταν ο εαυτός του, κάτι από τον εαυτό του. Και ο Θεός είναι ο αγαθός κατά τη μαρτυρία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Πού είναι το φως, πού είναι η ειρήνη, πού είναι η ελευθερία, πού είναι όλα εκείνα για τα οποία υποτίθεται ότι πασχίζει η ανθρώπινη ζωή, κόπτεται ολόκληρη η ανθρωπότητα, διαδηλώνει και φωνάζει, πούντα. Αν στεκότανε μπροστά σε όλη την ανθρωπότητα, όπως στάθηκε μπροστά στη Σικιά ο Κύριος, και κοιτούσε με το βλέμμα να βρει τον καρπό που θα έπρεπε να έχει κάθε άνθρωπος μέσα στην ψυχή του και μέσα στη ζωή του, δεν ξέρω αν άλλο θα είχε να αποκριθεί από εκείνο που αποκρίθηκε στη Σικιά. Μια φωνή απογοήτευσης, μια φωνή πίκρας, μια διαπίστωση φοβερή για εκείνον για τον οποίο πρόκειται. Πουθενά καρπός, πουθενά εκείνη η αίσθηση της αγιότητας σαν συνισταμένης ολόκληρης της ζωής του ανθρώπου. Πουθενά εκείνη η απολυτότητα να είναι το καλό καλό και κανείς να μην το αμφισβητεί ότι αυτό είναι το καλό. Να είναι η αλήθεια αλήθεια. Πού είναι αυτά? Σκορπίσανε, μαδίσανε. Τα πήρε μαζί του ο άνεμος της αμαρτίας και στη θέση τους άφησε καρικατούρες, γελιογραφίες. Άφησε αναμνήσεις και ονόματα. Ναι, σαν όνομα υπάρχει η αλήθεια. Ναι, σαν όνομα υπάρχει η ελευθερία. Ναι, σαν όνομα υπάρχει η ειρήνη. Αλλά σαν περιεχόμενα όλα είναι απόντα. Η Σικιά είναι απελπιστικά άκαρπη. Κι αν αναρωτιέται κανείς, μα πώς γινότανε αφού δεν ήταν καιρός σήκων, ίσως για εκείνη τη Σικιά, ίσως να υπήρχε τέτοιο πρόβλημα, αλλά για σένα και για μένα δεν υπάρχει. Γιατί ο δικός μας ο καιρός πάντοτε είναι έτοιμος. Το να ετοιμαστώ να απαντήσω στο ερώτημα του Θεού μου είναι μια καταρχήν υποχρέωση όλης της ζωής, νύχτας και μέρας. Δεν υπάρχει καιρός για αγαθή ζωή και αληθινή ζωή και ομορφιά και αγαθό και όλες οι άλλες ώρες είναι το αντίθετό τους. Πρέπει η αλήθεια, αν υπάρχει στη ζωή μας, να την αγκαλιάζει ολόκληρη. Και πρέπει το φως του Θεού, αν υπάρχει στη ζωή μας, να είναι κύριο χαρακτηριστικό μας. Όποια ώρα και αν έρθει να μας ρωτήσει κανείς γι' αυτό, όποια ώρα και αν έρθει να ζητήσει κανείς τον καρπό. Και όταν οι μαθητές είδαν, παρατήρησαν, άκουσαν, το κράτησαν ίσως στο νου τους, απόρρισαν τι να σημαίνουν αυτά όλα, αλλά ίσως, όταν αργότερα βρέθηκαν μαζί του μέσα στο ιερό και είδαν και εκεί πέρα την πλήρη έλλειψη και στη θρησκευτική ζωή ακόμα του ανθρώπου αυτής της καρποφορίας, αυτής της σωστής χρήσης των εννοιών, των χώρων αν θέλετε, των πραγμάτων, αυτή την πλήρη ανατροπή, ο οίκος του πατρός, ένας οίκος προσευχής για όλα τα έθνη, είχε γίνει παζάρι, είχε γίνει δημοπρατήριο, είχε γίνει τόπος διευκόλυνσης των ανθρώπων που δεν ήθελαν να φέρουν τις θυσίες τους από μακριά μαζί και όλα διαβεβαζόντουσαν από το ιερό και σκεύη και περιστέρια και κλουβιά και πουγιά και πάγκια ραδιασμένη και όλα που δίναν την πλήρη εικόνα της ακαρπίας, της απουσίας του σεβασμού του Θεού, της απουσίας της σωστής απόκρισης του ανθρώπου στο Θεό. Ίσως λέω τότε οι μαθητές να κατάλαβαν περισσότερο τι να σήμαινε να μην βρίσκει καρπό εκείνος που έχει δικαιώματα να ζητάει καρπό. Αλλά η απορία έμεινε. Και όταν γυρνούσανε και συνάντησαν περίεργα ξεραμένη τη Σικιά, είπανε, Κύριε, η Σικιά ξεράθηκε. Ξεράθηκε από τις ρίζες της. Δεν έμεινε ένα χλωρό κομμάτι. Δεν έμεινε ένα από εκείνα τα πολλά τα φύλλα που ήταν ένας φαύλος στολισμός για εκείνη την ώρα. Ένα ανάξιο υποκατάστατο του καρπού που απουσίαζε. Τότε ο Κύριος ξάνοιξε μπροστά τους
τις δυνατότητες του ανθρώπου, όπως εκείνος από την αρχή, σαν συμμέτοχος στη δημιουργία και σαν εκείνος διού τα πάντα έγινε, είχε προδιαγράψει. Ο Κύριος τους μίλησε για μια ζωή δύναμης, για μια ζωή πετυχημένη, για μια ζωή δηλαδή που ο καρπός θα υπάρχει και ο άνθρωπος που πριν ήταν γυμνός ή έστω με σκεπασμένη τη γύμνια του με φύλλα, τώρα στη θέση των υποκατάστατων θα έχει τον ένα καρπό στον ένα κλαρί, τον άλλο στο άλλο. Έχετε πίστη Θεού, μονάχα τους είπε. Και τους έδειξε ότι υπάρχει τρόπος και δρόμος για μια επιτυχημένη ζωή. Υπάρχει τρόπος και δρόμος ο άνθρωπος, ο τέος ξεπεσμένος, εκείνος που έχει πουλήσει τη ζωή του στην αμαρτία, εκείνος που άφησε να τον κουρσέψει η αμαρτία και να μην το αφήσει αγαθό και να μην το αφήσει ομορφιά επάνω του και να μην το αφήσει καρπό. Αυτός ο άνθρωπος θα μπορούσε και μπορεί να έχει καρπό. Η ζωή του ανθρώπου μπορεί να είναι μια ζωή με δυνατότητες. Αλλά αυτές οι δυνατότητες δεν έρχονται από μόνες τους. Δεν είναι αυτόκλητες. Θα πρέπει ο άνθρωπος, όπως πήρε την πρωτοβουλία να τις απεμπολίσει, να τις διώξει, να τις αρνηθεί, θα πρέπει να πάρει πάλι από την αρχή ο ίδιος την πρωτοβουλία να τις ξαναζηλέψει, να τις ξαναζητήσει. Και ο άνθρωπος ο οποίος κατάντησε να είναι ένα σύνολο από αδυναμίες, ένα μπουκέτο θλιβερό από ελλείψεις, αυτός ο άνθρωπος να ξαναπάρει βήμα το βήμα ξανά το δρόμο για να κερδίσει πάλι τα χαμένα, για να αποκτήσει πάλι εκείνα που η ψυχή του τα απόδιωξε γιατί δεν είχε καταλάβει την αξία τους. Να τα εκτιμήσει, να τα αγαπήσει, να τα λαχταρίσει. Και ο Θεός είναι έτοιμος να του τα δώσει. Έφερε για παράδειγμα ο Κύριος το βουνό που μια πίστη σωστή και αδίστακτη, με την καλή την έννοια η λέξη, χωρίς δισταγμούς δηλαδή, θα μπορούσε να το μετακινήσει και να του πει εσύ φύγε από εκεί και να πας να πέσεις μες στη θάλασσα. Εδώ βουνός να μην υπάρχει. Και σκέφτηκα πόσες φορές τα όνειρα ανθρώπων που έχουν λαχταρίσει κάτι από την πνευματική ζωή δεν θα στάθηκε ακριβώς αυτό το παράδειγμα μια πρόκληση. Αχ, και να ήμουν αδυνατός. Να μπορώ να λέω στο βουνό, βουνό φύγε. Και το βουνό να παίρνει τα πόδια του, έχει πόδια του βουνού, άραγε και να φεύγει και να πηγαίνει πού στη θάλασσα, στη λίμνη, να φύγει, να χαθεί, να μην το δούμε. Και να πω μετά, ορίστε, να το, να το. Μου το είπε ο Κύριος και έγινε. Ήταν βουνό και δεν είναι βουνό πια. Έγινε πεδιάδα. Πού είναι το βουνό, δεν ξέρω. Ψάξτε στη λίμνη να το βρείτε. Ψάξτε στη θάλασσα να το αναζητήσετε. Και σκέφτηκα, μήπως ανέβηκαν και στην καρδιά μας ανόητες επιθυμίες μιας παντοδυναμίας παράξενης, τέτοιας που δεν την ήθελε ο Θεός. Για παράδειγμα, ο Σίμωνας ο Μάγος, μήπως δεν λαχτάρισε κάτι τέτοιο. Μήπως δεν ανέβηκε στην καρδιά του η επιθυμία να μπορεί και αυτός να ακουμπάει τα χέρια του πάνω σε ανθρώπους και να παίρνουν πνεύμα Άγιο, όπως το βλέπε να το κάνουν οι μαθητές. Ποιος του το έδωσε αυτό το προνόμιο? Γιατί αυτά γίνονται κάτω από τις προϋποθέσεις του Θεού. Γι' αυτό ο Κύριος μίλησε για πίστη Θεού. Όχι μια πίστη οποιαδήποτε. Όχι μια πίστη η οποία θα είναι παλικαρού και θα κάνει ό,τι της περνάει από το χέρι της. Αλλά μια πίστη κατά Θεόν, μια πίστη Θεού που θα κάνει τα του Θεού και θα ικανοποιεί την καρδιά του Θεού. Όταν ο διάβολος πείραξε σε εκείνους τους πρώτους, σε εκείνη την πρώτη δέσμη πειρασμών, τον Κύριό μας, στην έρημο, θυμάστε ανάμεσα στα άλλα, του είπε να κάνει ένα κατόρθωμα, μα όλα κατορθώματα ήταν αυτά που του ζητούσε να κάνει, του είπε, παίρνουμε για παράδειγμα το ένα, να πέσει από τον ναό και υπήρχε υπόσχεση ότι σε αυτή την τόλμη του ο Θεός θα απαντούσε. Έτσι το ερμήνευε ο διάβολος με τον αστήρι του αγγέλους του και να τον βαστάξει και να μην σκοντάψει το πόδι του επάνω σε πέτρα. Αλλά δεν ήταν η πίστη Θεού αυτή. Και ο Κύριος την αρνήθηκε και την έβαλε στην άρχη και είπε όχι. Δεν θα πειράξεις Κύριο το Θεό σου. Είναι γραμμένο. Και καθώς είναι γραμμένο δεν παραγράφεται. Δεν μας καλεί ο Θεός να γίνουμε οι ζογκλέρ, να γίνουμε οι δυνατοί, να γίνουμε οι καταφερτζίδες, να γίνουμε οι άνθρωποι που θα κάτσουν πάνω από τον κόσμο σαν να κάθονται μπροστά σε μια σκακέρα και θα κάνουν την κίνηση ώσπου να φτάσουν στο επιτυχημένο το ματ. Θα μετακινούν βουνά και θα τα κάνουν πεδιάδες, θα παίρνουν λίμνες και θα τις στεγνώνουν. Υπήρχε ένα άλλο μεγάλο μυστικό μέσα στα λόγια του Κυρίου μας Ιησού που είναι εύκολο να το καταλάβει κανείς από το σύνολο όσων εδώ εκφράζονται. Θυμάστε ότι υπήρχε από την αρχή διατυπωμένο ότι κάθε βουνός θα ταπεινωθεί και κάθε φάραγγ θα υψωθεί και όσα είναι στραβά και σκολιά θα γίνουν ευθέα. Νομίζω ότι και ταιριάζει το παράδειγμα γιατί είναι το ίδιο ένας βουνός να ταπεινωθεί, να φύγει από μπροστά, αλλά και γιατί αυτό είναι το πνεύμα του Θεού, αυτά που ο Θεός θέλει να κάνει, θέλει να κάνει αποκατάσταση, όχι παιχνίδια.
Όχι να μας δώσει τη δυνατότητα να παίζουμε με τον κόσμο και να παίζουμε με τα όσα στη φύση του την ίδια ο Θεός έβαλε και να αναταράζουμε την τάξη που εκείνος έχει βάλει μέσα στη φύση. Αλλά ο Θεός ήθελε να μας δείξει ότι υπάρχουν άπειρες δυνατότητες στους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να ζήσουν τη ζωή τη σωστή, την ανθρώπινη. Κοινά βουνά. Πίστη που αλλάζει τη γεωγραφία της ζωής κάποιου ανθρώπου. Είναι εκείνη η πίστη η οποία συμμερίζεται το πνεύμα και τους στόχους του Θεού. Θα πάρουμε τον τίτλο της ομιλίας μας «Δύναμη για επιτυχία». Σημαίνει μια δύναμη η οποία θα μας οδηγήσει όχι στην όποια επιθυμία της καρδιάς μας, αλλά σε εκείνο που στα μάτια τα ίδια του Θεού μπροστά είναι επιτυχία. Μην πούμε ότι ταυτίζονται αυτά. Όχι, ε. Μην ξεγελάσουμε τους εαυτούς μας. Πολλές φορές βάλαμε στόχους δικούς μας και είπαμε, αχ, να το κατάφερνα αυτό. Και δεν ξέρω πώς τα καταφέραμε, τι μάγια κάναμε στη σκέψη μας εμείς οι ίδιοι, πώς βασκάναμε το νου μας εμείς οι ίδιοι και ονομάσαμε επιτυχία κάτι που είναι ικτρή αποτυχία. Ίσως επειδή ήταν μια κοσμική επιδίωξη που σπεύσαμε να την υιοθετήσουμε. Αυτά που εγώ, με άλλα λόγια, μπορεί να θεωρώ επιτυχία, μπορεί στα μάτια του Θεού να είναι μια σκληρή αποτυχία. Και ας μην ξεχνάμε ότι η έννοια της αμαρτίας είναι ακριβώς αυτή. Είναι η αστοχία. Είναι το να μην πετύχεις το στόχο, να μην επιτύχεις, αλλά να βγεις έξω, να μείνεις μακριά. Αλλού να έπρεπε να πας και αλλού να καταλήξεις. Άλλος να έπρεπε να είσαι και άλλος να είσαι. Εκεί που θα έπρεπε στη ζωή σου να υπάρχουν παιδιάδες, να υπάρχουν βουνά. Και εκεί πέρα που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν παιδιάδες, αλλά έπρεπε κάτι να είναι υψηλό για να δοξάζει το Θεός, εσύ είσαι τελείως, μα τελείως, λίος και επίπεδος. Πώς άραγε με θέλει ο Θεός? Τι άραγε θεωρεί στη δικιά μου την ταπεινή τη ζωή ο Θεός επιτυχία? Νομίζω ότι με μια κουβέντα προσανατολίζεται η σκέψη μας, αν πούμε ότι όταν οι στόχοι του Θεού είναι στόχοι μας, και όταν είμαστε στους στόχους του Θεού πετυχημένοι, τότε η ζωή μας είναι επιτυχημένη. Και μην ψάξουμε να το βρούμε αυτό να εφαρμόζεται στα πόσα θα μαζέψουμε στα χρόνια που θα ζήσουμε για να αφήσουμε τυχόν στα παιδιά μας. Στην πόση γνώση θα συσσωρεύσουμε για να είμαστε άνθρωποι που όταν τους ρωτάς ξέρουν να απαντήσουν. Αλλά πόσο μετέχουμε στην αγιότητα του Θεού και πόσο μετέχουμε στα άγια σχέδια του Θεού για μας και για κάθε άνθρωπο. Πόσο είμαστε στη διάθεση του Θεού για να μπορεί ο Θεός να μην εμποδίζεται από αμαρτία, από ακαταλληλότητα, από ανομολόγητα, όχι άγια σχέδια που υπάρχουν μέσα στον άνθρωπο. Να μην εμποδίζεται από αυτά ο Θεός για να κάνει τη βουλή του, το άγιο του θέλημα, κάτω στη γη. Το θέμα μας μίλησε για δύναμη. Δύναμη για επιτυχία. Και αν καταλάβαμε καλά το ανάγνωσμα, αν προσέξαμε στα λόγια τα χρυσά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, θα δούμε ότι είναι φανερό τι εννοεί δύναμη και τι εννοεί επιτυχία. Ας σταθούμε τώρα στη δύναμη. Λέει ότι εάν έχουμε μια πίστη που δεν θα διστάζει, αλλά θα είναι μια πίστη η οποία θα ξέρει ότι αυτό που βγήκε στην καρδιά μου μπροστά, που ανέβηκε επάνω ψηλά στην καρδιά μου και το ζητάω από το Θεό και λέω να γίνει, αυτό θα γίνει. Και εδώ δεν είναι τα πράγματα εύκολα. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι από αυτά που λέμε στην προσευχή μας, εκφράζουμε σαν ευχή, τι από όλα αυτά πραγματικά είναι κατά Θεόν. Πολλές φορές ζητάμε και δεν λαμβάνουμε. Δεν το λέω εγώ, ξέρετε ποιος το λέει. Γιατί άσχημα, κακώς ζητάμε. Να λοιπόν κιόλας που ένα σύνολο προσευχών βγαίνει στην άκρη. Πολλές φορές κλάψαμε, γονατιστή προσευχηθήκαμε, νηστέψαμε κιόλας, μπορεί. Και είπαμε αφού νηστέψαμε, αφού τα δάκρυα αυλάκωναν τα κιόλας ρητηδιασμένα μαγουλά μας, δεν μπορεί, θα γίνει. Και δεν έγινε. Και λέγαμε γιατί δεν έγινε. Μήπως ο Θεός λέει και δεν κάνει? Μήπως ο Θεός υπόσχεται και δεν εκπληρώνει? Μήπως κάτι μίκρινε στο χέρι του Θεού? Δεν χρειάζεται να πάμε μακριά, το είπαμε κιόλας. Ζητήσαμε και βάλαμε φαρδιά πλατιά. Δεν ξέρω αν το είχαμε το δικαίωμα, αφού η προσευχή μας ήταν κακώς τοποθετημένη. Βάλαμε την υπογραφή του Ιησού Χριστού. Είπαμε
εν το ονόματι του Χριστού, κάμε το. Και δεν έγινε. Μην απορούμε λοιπόν γιατί δεν έγινε. Χρειαζόταν να μην είναι κακώς τοποθετημένη η προσευχή μας, αλλά καλώς. Χρειαζόταν η επίκληση του ονόματος του Χριστού να έχει ένα αντίκρισμα. Τι αντίκρισμα? Να, αυτό που του ζήτησα του Θεού, να μπορούσε να το ζητήσει στην προσευχή του και ο Χριστός. Αυτό θα πει εν το ονόματι του Χριστού. Έτσι τουλάχιστον εγώ το καταλαβαίνω. Αυτό θα το ζητούσε ο Χριστός και τολμώ κι εγώ. Εν το ονόματι του Χριστού, δεν στο ζητάει εκείνος, στο ζητάω εγώ επειδή εκείνος με οθεί, επειδή εκείνος με οδηγεί. Πόσα πράγματα διαγράφονται αν η προσευχή μας δεν είναι πραγματικά εν το ονόματι του Χριστού, γιατί δεν θα τα ζητούσε αυτά ο Χριστός. Και λιγοστεύουν τα αιτήματα, προσευχές κακώς τοποθετημένες, προσευχές και αιτήματα λανθασμένα, που δεν αποσκοπούσανε σε εκείνο που ο Θεός αποσκοπεί, που δεν γυρεύανε ο Θεός μες στη ζωή μας να αποτυπώσει ξανά τη χαμένη του φυσιογνωμία, από τη ζωή μας χαμένη φυσιογνωμία του. Ο Θεός να ξαναδεί μέσα μας την αλήθεια, να ξαναδεί μέσα μας το αγαθό, να ξαναδεί μέσα μας τη λαχτάρα για το φως, να ξαναδεί μέσα μας αυτό που όμορφα ο Απόστολος Παύλος γράφει στους Γαλάτας, να μορφωθεί Χριστός εν ημίν. Αυτό δεν είναι στο δρόμο, δεν εξελίσσεται, δεν γίνεται. Και νομίζουμε ότι ο Θεός μπορεί να εγκρίνει μια τέτοια ζωή. Εκείνος είπε, να ο Υιός μου αγαπητός, εις τον οποίο ευαρεστήθηκα. Και βλέποντας τον Ιησού καταλαβαίνουμε σε τι είδους προσωπικότητες ευαρεστείται ο Θεός. Αν δούμε απλά τον Κύριό μας σαν νικητή άνθρωπο κάτω στη γη, τον αιώνιο, τον προαιώνιο Λόγο και Υιό του Θεού, αν τον δούμε σαν νικητή άνθρωπο κάτω στη γη, καταλαβαίνουμε τι θέλει ο Θεός να δει στη ζωή του ανθρώπου για να ευαρεστηθεί. Θα πει κανείς, τότε σταμάτα και η ώρα πέρασε κομμάτι, σταμάτα, εγώ παρετούμε γιατί εγώ δεν μπορώ να γίνω σαν τον Χριστό. Ούτε εσύ ούτε εγώ μπορούμε. Αλλά αν το πνεύμα του Θεού ζμιλέψει μέσα μας το χαρακτήρα του Χριστού, τότε αλλάζουν τα πράγματα. Εγώ, αν βγάλεις τον Χριστό από μέσα μου, είμαι να με κλαίνε και όσοι με ξέρουν, αλλά και οι άγνωστοι μου, ελεύθερα. Αλλά τον Χριστό μέσα μου τους καλώ να τον σεβαστούνε. Γιατί είναι ο Υιός του Θεού και είναι όμορφος και είναι άγιος και είναι αληθινός. Και εγώ και εσύ καλούμαστε να τον αφήσουμε να υπάρχει μέσα μας και να αφήσουμε το πνεύμα του Θεού να τον αποτυπώνει και να γίνεται όλο και πιο ξεκάθαρος, όλο και πιο ξεκάθαρος. Να βγαίνει ένας λόγος από μένα και να μην είναι λόγος μου, αλλά να είναι τα λόγια του Χριστού. Να κατεβάζει το μυαλό μια σκέψη και να ξέρω κι εγώ να φαίνεται και σε εσάς ότι δεν το κατέβασε το δικό μου το νιονιό, αλλά ήταν νους Χριστού. Η ανθρώπινη σκέψη πόσα λίγα μπορεί να κάνει, πόσα λίγα μπορεί να πιάσει, πόσο της λείπει η αγιότητα μετά τον ξεπεσμό της. Αλλά αν έχουμε νουν Χριστού, τότε πόσες σκέψεις άγιες θα αρχίσουν να οδηγούν τη ζωή μας, να κατευθύνουν τη σκέψη μας, να μας βοηθάνε να κάνουμε τις συγκρίσεις που χρειάζεται κάθε στιγμή και κάθε ώρα, τις επιλογές που χρειάζεται να κάνουμε. Έτσι λοιπόν, αν ο Υιός του Θεού υπάρχει μέσα μας, και αν ο Υιός του Θεού γίνεται όλο και πιο φανερός στα λόγια και στη στάση μας, στις πράξεις και στους σκοπούς της ζωής μας, αν η καρδιά μας συναρπαστεί από εκείνο που συνάρπαζε και την καρδιά του Κυρίου Ιησού κάτω στη γη, το θέλημά σου να γίνει και όχι το δικό μου, η αγιότητα του Πατέρα, να δοξαστεί ο Πατέρας, εγώ σε δόξασα επί της γης το έργο τελειώσας, το οποίο μη έδωκας ή να κάμω, αν και εμείς δεν κάνουμε τίποτα άλλο παρά να δοξάζουμε το Θεό με το να κάνουμε το έργο το οποίο μας έδωσε για να κάνουμε, τότε πού να φτουρήσει μέσα στα παραδείγματά μας η άκαρπη σικιά και πού να βρεθεί η άκαρπη σικιά, και αν είναι χειμώνας και αν είναι καλοκαίρι, και αν είναι μέρα και αν είναι νύχτα, θα έρχεται ο Κύριος στη ζωή μας και θα βρίσκει καρπούς. Στον Υιό του ευαρεστήθηκε και σε εμάς θα ευαρεστείτε, γιατί μέσα μας θα βλέπει τον Υιό του. Ας έχουμε πίστη Θεού. Η πίστη είναι εκείνη η χωρίς δισταγμούς εν απόθεση της ζωής μας στα χέρια του Κυρίου. Εγώ δεν αξίζω και το ξέρω και το λέω και δεν ντρέπομαι να το πω, γιατί ξέρω ότι μόνο από τη στιγμή που το αναγνωρίζω αφήνω τον Κύριο να ενεργήσει μέσα μου. Είμαι κι εγώ ένας άνθρωπος που γαλουχήθηκε με την αμαρτία, μεγάλωσε με την αμαρτία, ήταν συνηθισμένος, κάθε ίνα του ήταν μπλεγμένη με την αμαρτία, αλλά τον ελευθέρωσε ο Υιός του Θεού, δόξα στο όνομά του. Με τη θυσία που έκανε πάνω στο Σταυρό, είχα μια συνείδηση φοβερή και τρομερή, αλλά το αίμα του Χριστού καθαρίζει τη συνείδηση από νεκρά έργα. Και μπορεί ο άνθρωπος να είναι ελεύθερος από ένα παρελθόν που ήταν αβάσταγο.
Αυτά θέλει ο Θεός στη ζωή μας. Και μας λέει ότι αν βουνά μας εμποδίζουν, θα παραμεριστούνε. Και αν λίμνες και θάλασσες μας χωρίζουν από αυτά, θα παραμεριστούνε. Και αν η καρδιά μας απλωθεί προς το Θεό και εκεί ακουμπήσει και δεν φεύγει από εκεί, τότε η ζωή μας γίνεται ζωή από τη ζωή του Θεού. Έχετε πίστη Θεού μονάχα. Και όταν στεκόσαστε στην προσευχή, ζητάτε, μας είπε ο Κυριός μας, με τρόπο που ο Θεός θα τον ενέκρινε. Με τρόπο που ο Υιός του Θεού θα προσευχόταν όταν βρέθηκε κάτω στη γη. Να λαχταράει η καρδιά μας όσα αφορούν τη δόξα του Θεού. Να δουλεύει η ζωή μας για τη βασιλεία του Θεού πρώτα και με έναν τρόπο ιδιαίτερα μοναδικό που αφήνει το Θεό στη συνέχεια να προσθέτει κι άλλα κι άλλα. Αν στέκεστε στην προσευχή και πιστεύετε ότι θα τα πάρετε, τα παίρνετε κιόλας. Αυτό είναι. Μια ζωή που ακουμπάει με τέτοια εμπιστοσύνη στο Θεό, που ξέρει ότι δεν ζητάει τα δικά της, αλλά ζητάει τα του Θεού, ζητάει τα του Ιησού Χριστού, τότε πόσα θα φέρει το Πνεύμα του Θεού μέσα στη ζωή μας. Και αυτά που θα φέρει το Πνεύμα του Θεού μέσα στη ζωή μας, ξέρετε ποια είναι. Είπε ο Κύριος, θα έρθει άλλος παράκλητος, εκ του εμού θέλει λάβει και θα σας δώσει. Το Χριστό φέρνει στη ζωή μας. Το χαρακτήρα Του, τη δύναμή Του, την ομορφιά Του, την αγιότητά Του. Μιλήσαμε για δύναμη. Και εμείς που ονομάσαμε τους εαυτούς μας, αν το παραδέχεστε κι εσείς, μια δέσμη από αδυναμίες, μπορούμε να αντικαταστήσουμε αυτό το πλήθος των αδυναμιών μας με τη δύναμη του Θεού. Πόσο, σε ποια πράγματα, όσο πιο γρήγορα γίνεται σε πιο πολλά, για να φτάσουμε σε όλα. Όσο πιο σύντομα φτάσουμε στην πεποίθηση, τη βέβαιη, ότι εγώ δεν μπορώ τίποτα να κάνω. Όταν φτάσει να παραδεχτούμε, το άκουγα παλιότερα όταν ήμουν παιδί και έλεγα, φτάνει εκεί πέρα ο άνθρωπος, και βλέπω γύρω μου πολλούς ανθρώπους από καιρό φτασμένους σε αυτή την αλήθεια του Θεού. Δεν δύναστε άνεφε μου, ποιήν ουδέν. Αυτό είναι η άκρα συνέστηση αδυναμίας. Χωρίς αυτόν τίποτα, τίποτα. Και τα δημιουργήματά μας είναι τίποτα τα δημιουργήματά μας. Και αυτά που κατεβάζει ο νους μας και η σκέψη μας είναι τίποτα. Και αυτά που κάνουν τα χέρια μας και αυτά που καταφέρνουμε στην κοινωνική ζωή και αυτά που καταφέρνουμε στη δουλειά μας, τίποτα, τίποτα, τίποτα. Αν είναι χωρίς το Χριστό. Με το Χριστό είναι κάτι μικρά πραγματάκια και είναι υπέροχα. Με το Χριστό είναι μεγάλα πράγματα και βλέπεις όλο το δυναμισμό του. Οι δυνάμεις του Θεού στη διάθεση του ανθρώπου. Ποιανού ανθρώπου? Εκείνου που έχει πίστη Θεού και ζητάει τα του Ιησού Χριστού και στέκεται στην προσευχή και ζητάει όσα ο Χριστός θα ζητούσε και δεν διστάζει, γιατί ξέρει ότι τα θέλει ο Θεός, και αυτά που θέλει ο Θεός γιατί να μην τα κάνει. Αυτό αντίθετα γυρεύει, να βρει ανθρώπους κατά την καρδιά του, ευθυγραμμισμένους, συντονισμένους με την καρδιά του, για να τους χρησιμοποιήσει και μέσα από αυτούς να κάνει τα θαυμαστά του τα έργα, να δείξει τις αρετές του προς τους ανθρώπους. Άλλωστε, γι' αυτό δεν μας έκανε λαό του. Ένας από τους λόγους δεν είναι τούτος? Για να εξαγγείλουμε τις αρετές εκείνου, την παλικαριά εκείνου, ο οποίος μας έφερε από το σκοτάδι στο φως. Όταν είμαι αδύνατος, έλεγε ο μέγας και έξυπνος Παύλος, όταν είμαι αδύνατος, τότε είμαι δυνατός. Γιατί σε εκείνο το χώρο της ατομικής μου ζωής αφήνω η δύναμη του Θεού να φανεί τέλεια. Μας κάλεσε λοιπόν ο Θεός σήμερα να καταλάβουμε ότι υπάρχει ζωή δύναμης και υπάρχει ζωή επιτυχίας και υπάρχουν άπειρες δυνατότητες στη διάθεσή μας. Φτάνει να μην τις εμποδίζουμε τις δυνατότητες του Θεού με έλλειψη πίστης. Φτάνει να μην νοθεύουμε την πίστη και είναι μεν πίστη, αλλά δεν είναι πίστη Θεού. Φτάνει η καρδιά μας να είναι τόσο γεμάτη από την αγάπη του Θεού, ώστε όταν η πίστη αναπτύσσεται και αναπτύσσεται, να έχει το έδαφος σίγουρο κάτω από τα πόδια της. Και αυτό το έδαφος δεν μπορεί να είναι παρά η αγάπη. Ακούμε τον Παύλο στο 13ο κεφάλαιο της 1ης προς Κορινθίου επιστολής να λέει, «Κι αν έχω πάσαν την πίστη, ώστε να μετατοπίζω όρη, αγάπη δεν μη έχω». Η αγάπη, η βάση, για να μπορέσει η πίστη να προχωρήσει και να κάνει όλα όσα ο Θεός την έχει τάξει να κάνει. Σε αυτό το πλαίσιο της αγάπης είναι, φαντάζομαι, τα λόγια του Κυρίου μας Ιησού με τα οποία κατάληξε. Και όταν στέκεστε στην προσευχή
Και θέλετε να ζήσετε τα μεγάλα, τη μετακίνηση των βουνών, για εξετάστε μέσα την καρδιά σας. Συγχωρήσατε όλους όσους σας έφτεξαν. Η αγάπη σας εξακολουθεί να είναι το έδαφος πάνω στο οποίο και η προσευχή σας θα στηριχτεί για να είναι γόνιμη και νικηφόρα και επιτυχημένη, και η ζωή σας θα στηριχτεί για να είναι γόνιμη και νικηφόρα και επιτυχημένη. Ας μην βάζουμε εμπόδια. Τι τραγική που είναι η μοίρα του ανθρώπου, αλήθεια. Να μπορεί η ανοησία μου ή η αμαρτία μου να εμποδίσει κάπου τα σχέδια του Θεού να γίνουν όπως αυτή τη στιγμή θα τα ήθελε να γίνουν. Όχι έτσι. Αλλά απλά να σταθούμε ενώπιον του Θεού και να ζητήσουμε μέσα από την καρδιά μας, με μια προσευχή από αυτές που μετακινεί όρη, να του ζητήσουμε η ζωή του Χριστού να είναι ζωή μας. Αμήν. Και η δύναμη του Χριστού να είναι στη διάθεσή μας και να μπορούμε να ζούμε μέσα στο θέλημά Του και να υπηρετούμε τα σχέδιά Του για τον εαυτό μας και για όλους τους ανθρώπους. Αμήν.

0: αύριο το βράδυ, την ίδια ώρα. Το θέμα είναι η ίστατη έκκληση από το Ματθαίο ΚΑΑ 37, ύστερον απέστειλε προς αυτούς τον Υιόν αυτού. Ο μιλητής, ο αγαπητός αδελφός Μιλτιάδης Αγγελάτος. Θα ψηφιστούμε. Πατέρα, σε ευχαριστούμε για τα μεγάλα σου σχέδια για όλους εμάς και για κάθε άνθρωπο. Αξίωσέ μας να ζήσουμε για τη δόξα σου, να ζήσουμε μέσα στα σχέδιά σου, να κάνεις εμάς κατά την Άγια Βουλή σου, κατά το θέλημά σου, εν Χριστώ Ιησού. Αμήν.
1: Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Πριν ψάλλουμε άλλο έναν ύμνο, για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν, είναι από την Επιστολή προς Ρωμαίους, το 6ο κεφάλαιο, σίγμα, τα εδάφια 16 έως και 23, που είναι το τέλος του κεφαλαίου. Ρωμαίους σίγμα 16 έως 23. Παριστάνετε αυτούς δούλους προς υπακοήν, είστε δούλοι εκείνοι στον οποίον υπακούετε, ή της αμαρτίας προς θάνατον, ή της υπακοής προς δικαιοσύνην. Χάρις όμως εις τον Θεόν, διότι υπήρχετε δούλοι της αμαρτίας, πλην υπηκούσατε καρδίας εις τον τύπον της διδαχύσης των οποίων παρεδόθητε. Ελευθερωθέντες δε από της αμαρτίας, εδουλώθητε στην δικαιοσύνη. Ανθρωπίνως λέγω δια την ασθένεια της σαρκός σας. Διότι καθώς παρεστήσατε τα μέλη σας δούλες στην ακαθαρσία και στην ανομία προς την ανομία, ούτω τώρα παραστήσατε τα μέλη σας δούλα στην δικαιοσύνη προς αγιασμόν. Διότι ό,τι υπήρχετε δούλοι της αμαρτίας, υπήρχετε ελεύθεροι από της δικαιοσύνης. Τι να λοιπόν καρπών είχετε τότε εξ εκείνων των έργων δια τα οποία τώρα εσχύνεστε, διότι το τέλος εκείνων είναι θάνατος. Αλλά τώρα, ελευθερωθέντες από της αμαρτίας και δουλωθέντες εις τον Θεόν, έχετε τον καρπόν σας εις αγιασμόν. Το δε τέλος ζωή αιώνιον. Διότι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Το δε χάρισμα του Θεού ζωή αιώνιος δια Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Και διαβάζω και από την Επιστολή προς Γαλάτας, το 5ο κεφάλαιο, το 1ο εδάφιο. Γαλάτας ε1. Εν τη ελευθερία λοιπόν με την οποία ελευθέρωσεν ημάς ο Χριστός, μένετε σταθεροί και μη υποβληθείτε πάλι εις ζυγόν δουλείας. Μακάρι ο Θεός να ευλογήσει το λόγο του αδελφού. Αν θέλετε να ψάλλουμε άλλον έναν ύμνο, τον ύμνο με τον αριθμό 200. Βράχει τον αιώνα. Α, 200.

Στα εδάφια, αδελφοί, που διαβάσαμε, τόσο αυτά της επιστολής προς Ρωμαίους, όσο και αυτό το εδάφιο που διαβάσαμε από την επιστολή προς Γαλάτας, ο Απόστολος Παύλος, που είναι ο συγγραφέας και των δύο επιστολών, κάνει σαφές ότι ο άνθρωπος θα πρέπει να είναι και είναι στην πραγματικότητα, στη ζωή του, δούλος κάπου. Ήδη από το εδάφιο 16, που ήταν το πρώτο από την περικοπή που διαβάσαμε, λέει: «Δεν εξεύρετε ότι σ' ό,τι να παριστάνετε αυτούς δούλους προς υπακοήν, είστε δούλοι εκείνου στον οποίο υπακούετε, ή της αμαρτίας προς θάνατον, ή της υπακοής προς δικαιοσύνη». Θεωρεί δηλαδή αυτονόητο ότι όλοι μας θα πρέπει κάπου να ανήκουμε. Βεβαίως, εδώ ανοίγοντας μια πολύ μικρή παρένθεση, να πούμε ότι αυτή η έννοια του δούλου που αναφέρεται μέσα στην Αγία Γραφή σε αρκετούς ανθρώπους προξενεί κάποιες ανησυχίες. Πώς δηλαδή η Γραφή επιτρέπει αυτή την έννοια του δούλου μέσα στο κείμενό της. Και από ό,τι διάβαζα σε σχετικά πρόσφατες μεταφράσεις, από αυτές που αποδίδουν σχετικά ελεύθερα το λόγο του Θεού, χωρίς να κάνουν κάποια ιδιαίτερη προσπάθεια να μείνουν στο κείμενο το αρχικό, υπάρχει προσπάθεια της μεταφοράς αυτής της λέξης δούλου προς τη λέξη του υπηρέτη. Δεν είναι ωστόσο αυτό το πνεύμα του Λόγου του Θεού. Υπάρχει σαφώς, στην περικοπή που διαβάσαμε αναφέρεται πολλές φορές, υπάρχει σαφώς η έννοια του δούλου μέσα σε αυτά τα εδάφια που διαβάσαμε. Και πιστεύω ότι ο Απόστολος Παύλος δεν χρησιμοποιεί τυχαία αυτές τις εκφράσεις στο σημείο αυτό, στις περικοπές αυτές. Περιγράφοντας λίγο αυτό που λέει ο Παύλος, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ξεκινάει από τη διαπίστωση ότι όλοι μας είμαστε δούλοι σε ένα σύστημα στο οποίο βασιλεύει η αμαρτία. Μεσολαβεί θα μπορούσαμε να πούμε το εδάφιο της επιστολής προς Γαλάτας, που λέει ότι ελευθερωθήκαμε από αυτό το νόμο της αμαρτίας και προτρέπει ο Παύλος τους ανθρώπους να μην δουλωθούν πια, να μην μπουν πια σε άλλο ζυγό δουλείας. Και βλέπουμε πάλι όμως, ξαναγυρνώντας στα εδάφια αυτά της προς Ρωμαίους, ότι ο Απόστολος Παύλος κάνει ένα παραλληλισμό σε πολλά σημεία των εδαφίων αυτών. Και λέει ότι όπως ήσασταν δούλοι στην αμαρτία, τώρα να είσαστε δούλοι σε υπακοή. Όπως είσαστε δούλοι στην ανομία, τώρα να είσαστε δούλοι σε δικαιοσύνη. Και βλέπουμε ότι υπάρχει φαινομενικά μια αντίθεση. Πώς δηλαδή ο Παύλος, που στην επιστολή προς Γαλάτας λέει ότι τώρα που ελευθερωθήκατε, μη υποβληθείτε πια σε ζυγό δουλείας. Πώς τώρα έρχεται και λέει πάλι στην προς Ρωμαίους, ήδη από το εδάφιο 18, ελευθερωθέντες δε από τις αμαρτίας, εδουλώθητε στη δικαιοσύνη. Και σε άλλα εδάφια μέσα, στην περικοπή αυτή, ούτω τώρα παραστήσατε τα μέλη σας δούλες στην δικαιοσύνη προς αγιασμό. Θα ήθελα απόψε, αδελφοί, με τη χάρη του Θεού, να εξετάσουμε αυτά τα δύο συστήματα που περιγράφει στην ουσία ο Απόστολος Παύλος εδώ. Γιατί περί αυτών πρόκειται. Είναι δύο συστήματα που το καθένα έχει τους δικούς του νόμους, τους δικούς του κανόνες, τα δικά του χαρακτηριστικά και τα δικά του αποτελέσματα. Και σε αυτά τα δύο συστήματα, σε κάποια από αυτά τα δύο συστήματα, αναγκαστικά κάθε ένας από εμάς ανήκει. Το ένα είναι το σύστημα του Θεού, με τις δικές του αξίες, τους δικούς του νόμους και το δικό του σκοπό και το δικό του τέλος. Και το άλλο είναι το σύστημα του διαβόλου, που έχει και αυτό τους δικούς του νόμους, έχει τις δικές του αξίες και έχει και αυτό το δικό του τέλος. Ανάμεσα σε αυτά δεν υπάρχει κανένα κοινό σημείο. Και θα ήθελα εδώ να θυμηθούμε, διαβάζω από τον Λουκά, από τον 10ο κεφάλαιο, ένα εδάφιο, λόγια του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Είναι Λουκάς 2α23. Και λέει ο Ιησούς Χριστός, όσοι δεν είναι μετεμού, είναι κατεμού. Και όσοι δεν συνάγει μετεμού, σκορπίζει. Καθιστά σαφές, σαφέστατο θα έλεγα ο Κύριός μας, ότι δεν είναι δυνατόν να είναι κάποιος άνθρωπος κάπου ενδιάμεσα. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή κάποιος να ανήκει και εδώ και εκεί. Και σας θυμίζω αυτό που πάλι ο Κύριος μας είχε πει, ότι δεν είναι δυνατόν να δουλεύετε σε δύο κυρίους. Αυτό σημαίνει ότι όσο και αν έχουμε εμείς πολλές φορές τη διάθεση να το ξεχνάμε αυτό, και πολύ περισσότερο άνθρωποι που βρίσκονται έξω στον κόσμο, όσο και αν έχουμε τη διάθεση να το ξεχνάμε και να προσπαθούμε να διαβαθμίσουμε τη στάση μας απέναντι στο Θεό σε πιο κοντινή, λίγο πιο μακρινή, ακόμα πιο μακρινή, και να πούμε ότι εμείς τέλος πάντων ναι, δεν τον έχουμε απορρίψει τελείως το Θεό, αλλά βρισκόμαστε αρκετά κοντά. Στην πραγματικότητα, ο διαχωρισμός που κάνει ο Θεός δεν είναι αυτός. Ή ανήκεις εδώ, ή ανήκεις εκεί. Από εκεί και πέρα, βεβαίως κανείς, αν εξετάσει με τα ανθρώπινα μέτρα τους ανθρώπους γύρω μας, θα βρει άλλους που φαίνονται να είναι πιο καλοί, άλλους που φαίνονται να είναι πιο κακοί. Δεν είναι όμως τα μέτρα του Θεού αυτά. Είναι σαφέστατο μέσα από το λόγο του Θεού ότι όποιος δεν είναι μαζί με τον Θεό, είναι εναντίον του. Δεν είναι αδιάφορος, είναι εναντίον του. Και αυτό ακριβώς πιστεύω ότι λέει και ο Απόστολος Παύλος στο σημείο αυτό, στην περικοπή αυτή που διαβάσαμε.
ότι όπως ακριβώς με τον ίδιο ζήλο εργάζεται κανείς, ανεξάρτητα από το αν δεν το θέλει κανείς αυτό και θα δούμε στη συνέχεια πώς, όπως κανείς εργάζεται λοιπόν πριν γνωρίσει τον Χριστό για την αμαρτία και είναι δούλος της αμαρτίας, έτσι με τον ίδιο ζήλο θα πρέπει να εργάζεται και σε αυτό το νέο σύστημα που τον τοποθετεί ο Θεός. Θα πρέπει να εργάζεται για το Θεό. Θα ήθελα να δούμε σύντομα μερικά από αυτά τα χαρακτηριστικά αυτών των δύο συστημάτων και αν θέλετε αυτούς τους νόμους που τα διέπουν. Για να δούμε και να ξεκαθαρίσουμε ίσως λίγο μέσα στο μυαλό μας από τι μας ελευθερώνει ο Θεός και τι σκοπούς έχει για μας. Θα ήθελα να δούμε ένα εδάφιο πάλι από την Επιστολή προς Ρωμαίους. Είναι από το 5ο κεφάλαιο, το εδάφιο 12. Και στη συνέχεια θα δούμε 2-3 άλλα που σχετίζονται με αυτό. Δια τούτο, καθώς δι' ενός ανθρώπου η αμαρτία εισήλθεν εις τον κόσμο και δια της αμαρτίας ο θάνατος, και ούτω δήλθεν ο θάνατος εις πάντας ανθρώπους επειδή πάντες ήμαρτον, και συνεχίζει μετά και λέει ότι έτσι και μέσω του Ιησού Χριστού ελευθερωνόμαστε. Και βλέπουμε ότι ο Απόστολος Παύλος λέει ότι δι' ενός ανθρώπου εισήλθε η αμαρτία στον κόσμο και με την αμαρτία μπήκε ο θάνατος. Και πάλι ο Απόστολος Παύλος στην Επιστολή προς Ρωμαίους.

Και θα ήθελα εδώ να θυμηθούμε λίγο και να σκεφτούμε, μάλλον για να το συνειδητοποιήσουμε καλύτερα, τι σημαίνει όταν λέμε ότι ισχύει ένας νόμος. Σκεφτείτε αυτά που στη φυσική ζωή περιγράφονται ως νόμοι. Το νόμο της βαρύτητας, ας πούμε, που είναι γνωστό σε όλους μας. Και σημαίνει και ξέρουμε με αυτό ότι αν σηκώσουμε αυτό το βιβλίο και το αφήσουμε να πέσει, αυτό θα πέσει κάτω. Αυτός είναι ένας νόμος που περιγράφει μια σειρά φαινομένων για το πώς ακριβώς γίνονται. Κάτι αντίστοιχο πιστεύω ότι εννοεί και ο Απόστολος Παύλος. Όταν λέει νόμο της αμαρτίας, σημαίνει ότι είναι ένας νόμος από τον οποίο κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει. Είναι μια περιγραφή των φαινομένων που συμβαίνουν στον κόσμο γύρω μας, σε όλους τους ανθρώπους, και από τα οποία κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει. Είναι ένας νόμος ο οποίος υπάρχει μέσα μας και μπήκε από τη στιγμή που διάλεξε ο άνθρωπος να είναι μακριά από το Θεό, να φύγει μακριά από το Θεό, και αυτός ο νόμος μας δυναστεύει. Αν σκεφτεί ο καθένας από εμάς πόσες προσπάθειες και πόσο καλές προθέσεις είχαμε πολλές φορές για να πράξουμε αυτό που θεωρούσαμε καλό και για να κάνουμε τους εαυτούς μας καλύτερους, και αν κοιτάξουμε και γύρω μας τις προθέσεις των ανθρώπων και τις προσπάθειες που κάνουν για να γίνουν καλύτεροι, θα διαπιστώσουμε σε συνδυασμό με τις προσπάθειες αυτές και την αποτυχία που έχουν αυτές οι προσπάθειες, πόσο αλήθεια είναι αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Ότι υπάρχει πραγματικά μέσα σε κάθε άνθρωπο από τη στιγμή που γεννιέται ένας νόμος της αμαρτίας που μοιραία θα οδηγήσει στο θάνατο. Και αυτός ο νόμος της αμαρτίας είναι εκείνος που μας δυναστεύει. Και πολλές φορές μπορεί να έχουμε την ψευδαίσθηση ότι καταφέρνουμε να ξεφύγουμε λίγο από αυτό, γιατί βλέπουμε ότι οι καλές μας προθέσεις πραγματοποιούνται. Πάντοτε όμως μέχρι σε κάποιο βαθμό. Είμαι σίγουρος ότι είναι κοινή εμπειρία όλων μας, ότι πολλές ήταν οι φορές που διακρίναμε το καλό, καταλάβαμε κάτι ότι ήταν καλό και ότι αυτό θα έπρεπε να πράξουμε, και ωστόσο ήμασταν αδύναμοι να το πράξουμε. Γιατί υπάρχει μέσα μας ένας νόμος που είναι ισχυρότατος και από τον οποίο δεν μπορούμε να ξεφύγουμε μόνοι μας. Και αυτός είναι ο νόμος της αμαρτίας. Αποτέλεσμα αυτού του νόμου είναι ο θάνατος. Στα κεφάλαια, στην περικοπή που διαβάσαμε στα εδάφια από την Επιστολή προς Ρωμαίους, στο 23ο εδάφιο, λέει ο Απόστολος Παύλος, «Διότι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος». Θα ήθελα να κάνουμε μερικές σκέψεις, αδελφοί, πάνω σε αυτό. Ξεκινώντας από την άποψη που είναι πλατιά διαδεδομένη στον κόσμο γύρω μας, ότι ο Θεός είναι ένας Θεός τιμωρός, ο οποίος περιμένει τον άνθρωπο να κάνει μια παράβαση και να τον τιμωρήσει. Ή τέλος πάντων ότι κατά βάση έτσι θα τον αντιμετωπίσει ο άνθρωπος το Θεό, ως ένα Θεό τιμωρό. Έχει και αλήθεια μέσα αυτό. Και η αλήθεια βρίσκεται στο ότι πραγματικά κάποιος άνθρωπος που θα απορρίψει το Θεό θα τον αντιμετωπίσει μια μέρα ως κριτή. Δεν είναι όμως ωστόσο η πρόθεση του Θεού να τιμωρήσει. Και όταν λέει μέσα ο Λόγος του Θεού ότι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος, δεν σημαίνει ότι ο Θεός σκοτώνει τον αμαρτωλό. Να ξεκινήσουμε, αν θέλετε, λιγάκι από πιο παλιά, να φτάσουμε στη δημιουργία του κόσμου και να σκεφτούμε τον Θεό να δημιουργεί. Και δημιουργεί το φυσικό σύμπαν, όπως το ξέρουμε, όπως το γνωρίζουμε και όπως περιγράφεται μέσα στο Λόγο του Θεού και όπως το βλέπουμε σήμερα, με τη φθορά της αμαρτίας βέβαια. Και να σκεφτούμε όμως και το Θεό ως ένα δημιουργό του ηθικού σύμπαντος και της ηθικής τάξης. Είναι ένας Θεός που θεσπίζει κάποιους ηθικούς νόμους. Δημιουργεί μια ηθική τάξη, κάποιους ηθικούς κανόνες. Δημιουργεί, αν θέλετε, την ηθική τάξη. Από εκεί και πέρα, οτιδήποτε βρίσκεται έξω από αυτούς τους νόμους του Θεού είναι η ηθική αταξία. Οτιδήποτε βρίσκεται έξω από αυτό που ο Θεός έχει ορίσει ως νόμο ηθικό, είναι ηθική αταξία. Αποτέλεσμα αυτής της ηθικής τάξης ήταν, ή αν θέλετε μέσα σε αυτή την ηθική τάξη, ήταν αυτό που είπε η μοναδική εντολή που έδωσε ο Θεός στους πρωτόπλαστους, ότι από όλα τα δέντρα του παραδείσου μπορείτε να φάτε, εκτός από αυτό το δέντρο, γιατί εξάπαντος θα αποθάνετε. Αυτή ήταν η μοναδική εντολή που δίνει ο Θεός. Και αυτός, αν θέλετε, ήταν ο ηθικός νόμος του. Αποτέλεσμα της παραβίασης, της παράβασης αυτού του ηθικού νόμου ήταν ο θάνατος. Ο οποίος όμως, θα έλεγα, ότι δεν έρχεται ως τιμωρία από το Θεό, αλλά έρχεται ως αποτέλεσμα της απομάκρυσης από το Θεό. Και τούτο γιατί. Γιατί ο ίδιος ο Θεός, όπως φαίνεται μέσα από το λόγο του, είναι η ζωή. Ο ίδιος ο Θεός επίσης είναι αυτός που δημιουργεί την ηθική τάξη, τον ηθικό νόμο. Και είναι ένας Θεός ο οποίος δεν μπορεί να ζήσει με ένα δημιούργημα, το οποίο έχει παραβιάσει αυτόν τον ηθικό νόμο. Επομένως, αποτέλεσμα της παράβασης του ανθρώπου είναι μοιραία να απομακρυνθεί από αυτόν τον Θεό που τον δημιούργησε. Και αποτέλεσμα αυτής της απομάκρυσης είναι ο θάνατος. Ο οποίος, επαναλαμβάνω, δεν έρχεται ως τιμωρία του Θεού στον παραβάτη άνθρωπο, αλλά έρχεται ως αποτέλεσμα αυτής της αδύνατης συνύπαρξης του Άγιου Θεού με έναν αμαρτωλό άνθρωπο. Και η απομάκρυση του ανθρώπου από τον Θεό

Είναι η θάνατο. Θα ήθελα να αναφέρω ένα πολύ πρακτικό παράδειγμα. Δεν ξέρω αν αποδίδει ή όχι αυτό που λέω, αλλά ίσως μας βοηθήσει κάπως να το προσεγγίσουμε. Όταν ένας γονιός προειδοποιεί για κάτι το παιδί του, μπορεί να το προειδοποιήσει με δύο τρόπους. Να του πει μην κάνεις αυτό γιατί θα σε θύρω. Αλλά μπορεί επίσης και να του πει μην πας να βάλεις το χέρι σου πάνω στο μάτι της κουζίνας, γιατί θα καείς. Στη δεύτερη περίπτωση, το παιδί δεν τιμωρείται από τον πατέρα. Δεν είναι ο πατέρας εκείνος που βάζει το χέρι του παιδιού επάνω στο μάτι της κουζίνας για να καεί, ούτε ο πατέρας είναι εκείνος που ζεσταίνει το μάτι για να καεί. Είναι μια προειδοποίηση που λέει απλώς ποιο θα είναι το αποτέλεσμα αυτής της παράβασης ενός νόμου από το παιδί. Στην πρώτη περίπτωση, ο πατέρας είναι ο τιμωρός. Μην το κάνεις γιατί θα σε τιμωρήσω. Αλλά στη δεύτερη περίπτωση, επαναλαμβάνω, απλώς ο πατέρας προειδοποιεί το παιδί για το αποτέλεσμα που θα έχει ενέργειά του. Και πιστεύω ότι και αυτό που είπε ο Θεός στον Αδάμ και στην Εύα ήταν στην ουσία μια προειδοποίηση για το αποτέλεσμα που θα είχε η ενέργειά τους. Ήταν η περιγραφή, αν θέλετε, αυτού του ηθικού νόμου, η περιγραφή που έλεγε ότι όσο είσαστε μαζί μου και είσαστε θελούσια μαζί μου, θα γίνεστε όμοι με μένα. Και αυτός θα εκπληρώνεται το σκοπό σας που θα είναι να γίνετε όμοι με μένα. Εάν όμως θέλετε να φύγετε, φύγετε. Το αποτέλεσμα όμως θα είναι θάνατος. Και πιστεύω ότι όταν ο Λόγος του Θεού λέει ότι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος, αυτό ακριβώς λέει. Ότι το αποτέλεσμα της απομάκρυσης του ανθρώπου από το Θεό είναι ο θάνατος. Επαναλαμβάνω, όχι ότι ο Θεός σκοτώνει τον αμαρτωλό, αλλά ότι είναι μοιραίο για κάποιον άνθρωπο που έχει παραβεί την εντολή του Θεού και έχει αποστατήσει από αυτόν να απομακρυθεί από το Θεό. Και συνέπεια αυτής της απομάκρυσης είναι ο θάνατος. Διότι ζωή είναι μόνο μαζί με το Θεό και κοντά στο Θεό. Οτιδήποτε έξω από το Θεό είναι θάνατος. Αν θέλετε λοιπόν να κρατήσουμε αυτή την πρώτη σκέψη στο μυαλό μας, το Θεό ως ένα ηθικό νομοθέτη που δημιούργησε ανάμεσα στα άλλα και το ηθικό σύμπαν. Και η παραβίαση αυτής της ηθικής τάξης έχει ως αποτέλεσμα το θάνατο του ανθρώπου, την απομάκρυση του ανθρώπου από το Θεό και το θάνατο του ανθρώπου. Συνέπεια τώρα της απομάκρυσης του ανθρώπου από το Θεό είναι και η απώλεια της δυνατότητας του να διαλέγει κάθε φορά να πράξει το καλό ή το κακό. Είναι αυτό που λέγαμε και πριν. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος απομακρύνεται από το Θεό, όπως ήδη διαβάσαμε μέσα από το Λόγο του Θεού, μπαίνει η αμαρτία. Αυτή ήταν η αμαρτία, ότι ο άνθρωπος διάλεξε να είναι μακριά από το Θεό. Και από τη στιγμή που απομακρύνεται από το Θεό ο άνθρωπος, μπαίνει μέσα του ο νόμος της αμαρτίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία πια του ανθρώπου να πράττει το καλό όποτε το θέλει. Και παραλαμβάνω αυτό που είπαμε και πριν, ότι πολλές φορές είμαστε σε θέση να διακρίνουμε το καλό, να θέλουμε να πράξουμε το καλό, αλλά να μην μπορούμε να το κάνουμε. Ο Απόστολος Παύλος το περιγράφει πάρα πολύ όμορφο αυτό. Το ζήτα κεφάλαιο της Επιστολής προς Ρωμαίους, διαβάζω τα εδάφη 21 έως 23. Ευρίσκω λοιπόν τον νόμο τούτον, ότι ενώ εγώ θέλω να πράττω το καλόν, πάρε στην εισεμέ το κακόν. Διότι δίνομαι μένει στον νόμο του Θεού κατά τον εσωτερικόν άνθρωπο. Βλέπω όμως εν της μέλεσή μου άλλων νόμων αντιμαχόμενων εις τον νόμο του νοός μου και εχμαλωτίζοντά με στον νόμο της αμαρτίας, τον όντα της μέλεσή μου. Υπάρχει ένας νόμος της αμαρτίας που ο Απόστολος Παύλος τον έβλεπε να υπάρχει μέσα στα μέλη του. Και ενώ ήθελε να κάνει το καλό και τον ευχαριστούσε, ή δίνομαι λέει να κάνω το θέλει να πράττω το καλό, πάρε στην εισεμέ το κακό, βρίσκεται μέσα μου το κακό. Και είναι αυτό ακριβώς το αποτέλεσμα της παρακοής του ανθρώπου. Ότι από τη στιγμή που παραβαίνει αυτό το πρώτο και μοναδικό νόμο του Θεού και από τη στιγμή που δημιουργεί την ηθική αταξία μέσα στο σύμπαν και βρίσκεται πια σε ένα σύστημα στο οποίο επικρατεί η ηθική αταξία, υπάρχει μέσα στον άνθρωπο αυτός ο νόμος της αμαρτίας. Και αποτέλεσμα αυτού του νόμου της αμαρτίας είναι ότι ακόμα και όταν ο άνθρωπος διακρίνει το καλό, δεν έχει τη δυνατότητα να το πράξει πάντοτε. Αυτό είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος. Θέλω να κάνω το καλό, αλλά βλέπω μέσα με ένα νόμο που είναι πολύ, πολύ δυνατός. Και δεν μπορώ πολλές φορές να το κάνω. Και παρακάτω είναι που αναφωνεί ταλέπορος άνθρωπος εγώ, τι θέλει με ελευθερώσει κτλ. Είναι το αποτέλεσμα της επιλογής του ανθρώπου. Ότι μπαίνει μέσα ο νόμος της αμαρτίας και δεν αφήνει πια στον άνθρωπο τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει ακόμα και τις καλές του προθέσεις. Ποια δυνατότητα επιλογής πια έχει ο άνθρωπος? Έχει τη δυνατότητα επιλογής, ξαναγυρίζουμε στην αρχική μας σκέψη, να μείνει ή να φύγει από το σύστημα στο οποίο βρίσκεται.
τοποθετείται μέσα σε ένα σύστημα το οποίο, όπως είπαμε, έχει τους δικούς του νόμους. Αυτοί οι νόμοι δεσμεύουν τον άνθρωπο. Ο νόμος της αμαρτίας και του θανάτου, όσο βρίσκεται μέσα στο σύστημα του διαβόλου, είναι δύο νόμοι που δεσμεύουν τον άνθρωπο. Η δυνατότητα επιλογής που έχει ο άνθρωπος είναι όχι το να φύγει, το να αλλάξει τους νόμους αυτού του συστήματος, αλλά το να φύγει μέσα από αυτό το σύστημα που επικρατεί ο νόμος της αμαρτίας και του θανάτου. Και αυτή ακριβώς είναι η δυνατότητα που προσφέρει ο Θεός στον άνθρωπο μέσω του Ιησού Χριστού. Αυτό ήταν εκείνο που ήρθε να κάνει ο Ιησούς Χριστός. Ήρθε εδώ κάτω στη γη και έζησε χωρίς αμαρτία και πεθαίνει στο Σταυρό επομιζόμενος την αμαρτία όλων των ανθρώπων. Στο πρόσωπό του τιμωρείται η αμαρτία. Και επειδή ακριβώς στο πρόσωπό του έχει τιμωρηθεί η αμαρτία, ο κάθε άνθρωπος πια έχει τη δυνατότητα να απελευθερωθεί, εάν αναγνωρίσει την ενοχή του και αν αναγνωρίσει ότι επάνω στο Σταυρό έπρεπε εκείνος να πεθάνει, έχει τη δυνατότητα να ελευθερωθεί πια από αυτό το νόμο της αμαρτίας. Και σαν συνέπεια της ελευθερίας από αυτό το νόμο της αμαρτίας, είναι ότι ελευθερωνόμαστε και από το νόμο του θανάτου, γιατί έχουμε την υπόσχεση από το Θεό ότι θα ζήσουμε αιώνια μαζί του. Αυτή είναι η δυνατότητα που προσφέρει ο Θεός στον άνθρωπο. Όχι επιμέρους διορθωτικές κινήσεις μέσα στο σύστημα του διαβόλου να γίνουμε κάπως καλύτεροι, λίγο καλύτεροι. Αλλά δίνει τη δυνατότητα να αλλάξει εκ βάθρων τους νόμους του συστήματος στο οποίο βρίσκεται ο άνθρωπος. Δηλαδή να φύγει από μέσα μας αυτός ο νόμος της αμαρτίας, να φύγει αυτή η δυναστεία της αμαρτίας που μας οδηγεί στο να κάνουμε το κακό ακόμα και όταν θέλουμε να κάνουμε το καλό, και έχει τη δυνατότητα πια ο άνθρωπος να ζήσει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Αυτή είναι η δυνατότητα που προσφέρει ο Θεός στον άνθρωπο. Το να ζήσει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, με τις δυνάμεις που πια ο ίδιος ο Θεός δίνει στον άνθρωπο. Γιατί έρχεται ο Ιησούς Χριστός, πεθαίνει πάνω στο Σταυρό και δίνει πια στον άνθρωπο ένα νόμο χάρης και ένα νόμο ζωής. Αν θέλετε να δούμε 2-3 εδάφια από το Λόγο του Θεού, πάνω ακριβώς αυτό, διαβάζω από την Επιστολή προς Ρωμαίους, τα εδάφια 4-17, από το 8ο κεφάλαιο. Επειδή όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Θεού, ούτε είναι του Θεού. Διότι δεν ελάβετε πνεύμα δουλείας για να φοβήστε πάλιν, αλλά ελάβετε πνεύμα υιοθεσίας, δια του οποίου κράζομεν Αββά ο Πατήρ. Αυτό το πνεύμα συμμαρτυρεί με το πνεύμα ημών ότι είμαι θα τέκνα Θεού. Εάν δε τέκνα και κληρονόμη. Κληρονόμη μεν Θεού, συγκληρονόμη δε Χριστού. Εάν συμπάσχομεν, δια να γίνομαι και συμμέτοχοι της δόξης αυτού. Βλέπουμε λοιπόν, αδελφοί, ότι διοικούμαστε πια όχι από την αμαρτία, από τον διάβολο, αλλά υπό του πνεύματος του Θεού. Και λέει μέσα ο Λόγος του Θεού ότι δεν έχουμε πια πνεύμα δουλείας, αλλά έχουμε πνεύμα υιοθεσίας, μέσω του οποίου μπορούμε να αποκαλούμε το Θεό Πατέρα. Και είναι πάλι μια αντίθεση αυτών των δύο συστημάτων. Ότι στο σύστημα του διαβόλου έχουμε πνεύμα δουλείας, ενώ στο σύστημα του Θεού έχουμε ένα πνεύμα υιοθεσίας και μπορούμε να αποκαλούμε το Θεό Πατέρα. Και συνεχίζει, με αυτό το πνεύμα της υιοθεσίας που μαρτυρεί μέσα μας, ξέρουμε ότι είμαστε τέκνα Θεού. Και επειδή είμαστε τέκνα, είμαστε και κληρονόμοι Θεού. Και επειδή είμαστε κληρονόμοι Θεού, είμαστε συγκληρονόμοι Χριστού. Και είμαστε και συμμέτοχοι της δόξης αυτού. Αυτά είναι τα σχέδια του Θεού για τον άνθρωπο. Αυτά είναι τα σχέδια του Θεού για μας. Ότι έρχεται ο Ιησούς Χριστός, μας απελευθερώνει από αυτό το νόμο της αμαρτίας και του θανάτου και στη θέση του δίνει αυτό το πνεύμα της υιοθεσίας. Έρχεται και κατοικεί μέσα μας το Άγιο Πνεύμα. Και είναι εκείνο που μας προετοιμάζει, γιατί αυτή είναι η δουλειά του Αγίου Πνεύματος στον πιστό άνθρωπο, μας προετοιμάζει για να γίνουμε τέκνα Θεού, κληρονόμοι Θεού και συμμέτοχοι της δόξης Του. Και στη θέση πια του πνεύματος της δουλείας και της υποταγής στο διάβολο υπάρχει αυτό το πνεύμα, το Άγιο Πνεύμα, το οποίο μας προετοιμάζει για να συμβασιλεύσουμε μια μέρα με τον Ιησού Χριστό. Αν θέλετε, αδελφοί, να δούμε και 2-3 άλλες συνέπειες ή αν θέλετε 2-3 άλλα χαρακτηριστικά αυτών των δύο συστημάτων, όπως είπαμε. Το ένα το σύστημα του Θεού και το άλλο το σύστημα του διαβόλου. Θα ήθελα να θυμηθούμε ένα εδάφιο από το Λόγο του Θεού. Είναι από τον Ιωάννη. Μόνο μισό λεπτό γιατί το βρίσκω στις σημειώσεις μου. Ναι. Είναι από τον Ιωάννη το 8ο κεφάλαιο. Το εδάφιο 32.

Μιλάει ο Ιησούς Χριστός και λέει: «Και θέλετε γνωρίσει την αλήθεια, και η αλήθεια θέλει σας ελευθερώσει». Βλέπουμε ότι πάλι μπαίνει η έννοια της ελευθερίας μέσα στο εδάφιο αυτό. Και θα ήθελα, συνδυάζοντάς το με τα προηγούμενα που είπαμε, να σκεφτούμε ότι εφόσον η αλήθεια είναι μία έννοια που μας ελευθερώνει, θα πρέπει να συμπεράνουμε ότι όσο βρισκόμαστε υποδουλωμένοι στην αμαρτία, στο θάνατο, κατά συνέπεια στο διάβολο, είναι μία έννοια την οποία δεν τη γνωρίζουμε. Λέει δηλαδή ο Ιησούς Χριστός, θα γνωρίσετε την αλήθεια και αυτή θα σας ελευθερώσει. Και βέβαια η αλήθεια, όπως σε άλλο σημείο έχει πει, ταυτίζεται με το πρόσωπό του. Είπε: «Εγώ είμαι ο δός, η αλήθεια και η ζωή». Θα γνωρίσουμε λοιπόν την αλήθεια και η αλήθεια θα μας ελευθερώσει. Πράγμα που σημαίνει ότι όσο βρισκόμαστε υπό το κράτος του διαβόλου, δεν γνωρίζουμε την αλήθεια. Επεκτείνοντας το λίγο αυτό, θα ήθελα να σκεφτούμε ότι όσο βρισκόμαστε υπό το κράτος του διαβόλου, δεν ξέρουμε τις αληθινές έννοιες των πραγμάτων. Δεν ξέρουμε δηλαδή και δεν έχουμε συνέστηση βαθιά το τι σημαίνει στα αλήθεια η έννοια άνθρωπος, τι σημαίνει η έννοια αγάπη, τι σημαίνει ειρήνη, τι σημαίνει δικαιοσύνη. Και τούτο είναι μια δουλειά του διαβόλου την οποία την κάνει με πάρα πολύ μεγάλη επιμέλεια. Δηλαδή το να προσπαθεί να δημιουργήσει υποκατάστατα αυτών των εννοιών, τα οποία ο Θεός τα δημιούργησε και ο Θεός τα έδωσε στον άνθρωπο στην αρχική τους μορφή. Δημιουργεί δηλαδή υποκατάστατα των εννοιών της αγάπης, υποκατάστατα της έννοιας της ειρήνης, υποκατάστατα της δικαιοσύνης. Εάν θέλουμε να δούμε τις πραγματικές έννοιες και να δούμε πώς αυτές ορίζονται πραγματικά, θα πρέπει να γυρίσουμε πίσω και να δούμε πώς ο Θεός τις ορίζει αυτές τις έννοιες. Γιατί εκείνος είναι η αλήθεια. Και εφόσον όταν βρισκόμαστε υπό το κράτος του διαβόλου, το ξαναλέω, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, δεν είμαστε ελεύθεροι και όταν γνωρίζουμε την αλήθεια, αυτή η αλήθεια μας ελευθερώνει, σημαίνει ότι όσο είμαστε υπό το κράτος του διαβόλου, δεν μπορούμε να δούμε ποιες είναι αυτές οι πραγματικές και αληθινές έννοιες. Γι' αυτό λοιπόν, αν θέλουμε να δούμε την αληθινή έννοια του ανθρώπου, θα πρέπει να γυρίσουμε στο πρόσωπο του Χριστού και να δούμε πώς εκείνος, ως πρότυπο ανθρώπου, συμπεριφέρθηκε εδώ κάτω στη γη. Ποια ήταν τα χαρακτηριστικά του, ποια ήταν η συμπεριφορά του, ποιες ήταν οι ενέργειές του, ποιες ήταν οι αντιδράσεις του. Ο Ιησούς Χριστός είναι το πρότυπο του αληθινού ανθρώπου, του ανθρώπου έτσι όπως τον ήθελε ο Θεός, με τα χαρακτηριστικά που ο Θεός ήθελε να έχει ο άνθρωπος. Εάν θέλουμε να δούμε τι σημαίνει πραγματικά αγάπη, θα πρέπει να ξεφύγουμε από αυτά που έχουμε συνηθίσει στην καθημερινή μας ζωή και να ξαναγυρίσουμε πάλι σε αυτό που ο Θεός ορίζει ως αγάπη. Και θυμίζω αυτό που ο Λόγος του Θεού λέει, ότι ο Θεός είναι αγάπη. Επομένως, αν θέλουμε να γνωρίσουμε τι είναι αγάπη, θα πρέπει να γνωρίσουμε το ίδιο το πρόσωπο του Χριστού. Και στο σημείο αυτό θα ήθελα να θυμηθούμε ότι πραγματικά, εάν ψάξουμε και δούμε τις αναφορές του Λόγου του Θεού για την αγάπη, θα δούμε ότι είναι πάρα πολύ διαφορετική έννοια και πολύ πολύ πιο μεγάλη από αυτή που ο κόσμος συνηθίζει να λέει και να εννοεί ως αγάπη. Θυμίζω αυτό που λέει ο Ιησούς Χριστός όταν μιλάει για αγάπη, ότι θα αγαπήσεις τον εχθρό σου, τον διπλανό σου, σαν τον εαυτό σου. Και ότι θέλεις να αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου εξ όλης καρδίας, εξ όλης ψυχής και εξ όλης διανοίας. Αυτές οι έννοιες της αγάπης, για κάποιον άνθρωπο που δεν γνωρίζει τον Θεό, είναι αδιανόητες. Μπορούμε σχετικά εύκολα να αγαπήσουμε κάποιο συγγενικό μας πρόσωπο. Μπορούμε σχετικά εύκολα να αγαπήσουμε κάποιον που μας κάνει καλό. Δεν ξέρω όμως αν κανείς από εμάς μπορεί να ισχυριστεί ότι με δικές του δυνάμεις κατάφερε να αγαπήσει πραγματικά κάποιον που τον έβλαψε και να αισθανθεί πραγματική αγάπη για αυτόν τον άνθρωπο και να θέλει το καλό αυτού του ανθρώπου ενώ εκείνος τον έχει βλάψει. Βλέπουμε λοιπόν επομένως ότι ο διάβολος έχει καταφέρει και έχει δημιουργήσει μια σύγχυση γύρω από τις έννοιες που ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο. Και αυτό μπορούμε να το δούμε και σε άλλες περιπτώσεις. Όπως ας πούμε στην έννοια της ειρήνης. Είναι τελείως διαφορετική η ειρήνη που ο Λόγος του Θεού αναφέρει και ο Χριστός υποσχέθηκε στους ανθρώπους και αυτή που ο κόσμος σήμερα προσπαθεί από τις εξωτερικές συνθήκες. Γιατί προέρχεται απευθείας από τη σωστή σχέση μας με τον Θεό. Όπως επίσης σύγχυση υπάρχει και στην έννοια της δικαιοσύνης. Αναφέρω ενδεικτικά μόνο μερικές. Πολλές φορές και εμείς οι ίδιοι οι άνθρωποι του Θεού πέφτουμε στο λάθος να αρχίζουμε να λέμε αυτό που έκανε ο Θεός τώρα κυρίως για την Παλαιά Διαθήκη ήτανε δίκαιο.
Υπάρχει ένας λάθος συλλογισμός εδώ. Και ο λάθος συλλογισμός αυτός είναι ότι αν θέλουμε να δούμε τι είναι δίκαιο, θα πρέπει να ανατρέξουμε στο Θεό, εξ ορισμού. Γιατί αυτός είναι δίκαιος. Από εκεί και πέρα, οτιδήποτε είναι του Θεού είναι δίκαιο. Εάν θέλουμε λοιπόν να ελέγξουμε το τι είναι δίκαιο και το τι άδικο, δεν θα πρέπει να κρατήσουμε τις περιδικαίου έννοιες που έχει διαμορφώσει η κοινωνία μας σήμερα ή που θα έχει διαμορφώσει μετά από 100 χρόνια, για να εξετάσουμε τις πράξεις του Θεού, αν ήταν σύμφωνες με το περιδικαίο αίσθημα το δικό μας ή όχι. Αλλά θα πρέπει να έχουμε πάντοτε στο μυαλό μας ότι το δίκαιο είναι αυτό που ο Θεός ορίζει ως δίκαιο και το άδικο είναι αυτό που ο Θεός ορίζει ως άδικο. Και όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να εξετάζονται με βάση αυτό. Έτσι λοιπόν, ξαναγυρίζοντας την αρχική σκέψη αυτή που κάναμε για το θέμα της αλήθειας, βλέπουμε ότι ένα άλλο χαρακτηριστικό των ανθρώπων που βρίσκονται υπό το κράτος του διαβόλου είναι ότι δεν έχουν την αίσθηση της αληθινής έννοιας των πραγμάτων. Δεν ξέρουν στην πραγματικότητα τι σημαίνει η έννοια του ανθρώπου, της αγάπης, της ειρήνης, της δικαιοσύνης, και αυτά είναι πράγματα που μόνος είναι του Κυρίου μπορούν να τα δούνε στις πραγματικές τους διαστάσεις, γιατί ο Θεός τις έφτιαξε, αυτές τις έννοιες τις δημιούργησε με τελείως διαφορετικές προθέσεις και με τελείως διαφορετικές προδιαγραφές από αυτές που σήμερα βλέπουμε. Και η γνώση αυτών των εννοιών, και όταν λέω γνώση δεν εννοώ μια θεωρητική γνώση, αλλά το να τις καταλάβουμε πραγματικά και να το βλέπουμε στη ζωή μας να πραγματοποιούνται, είναι ένα αποτέλεσμα μόνο της υποταγής μας στο Θεό και της σωστής μας σχέση με το Θεό. Επομένως είναι μια δυνατότητα που την έχει κανείς μόνο όταν ανήκει στο σύστημα του Θεού. Και θα ήθελα, τελειώνοντας σύντομα, να δούμε από την περικοπή αυτή από την προς Ρωμαίους που είδαμε μερικά ακόμα χαρακτηριστικά αυτών των δύο συστημάτων. Λέει στο εδάφιο 21: «Τι να λοιπόν καρπών είχετε τότε εξ εκείνων των έργων δια τα οποία τώρα εσχύνεστε, διότι το τέλος εκείνων είναι θάνατος». Και συνεχίζει παρακάτω: «Αλλά τώρα ελευθερωθέντες από τις αμαρτίες και δουλωθέντες εις τον Θεόν, έχετε τον καρπό σας εις αγιασμόν, το δε τέλος ζωή αιώνιον». Τα έργα λοιπόν του ανθρώπου που βρίσκεται στο σύστημα του διαβόλου είναι θάνατος. Τα έργα του ανθρώπου που βρίσκεται στο σύστημα του Θεού οδηγούν σε αγιασμό. Το τέλος ενός ανθρώπου που βρίσκεται στο σύστημα του διαβόλου είναι θάνατος. Το τέλος ενός ανθρώπου που βρίσκεται στο σύστημα του Θεού είναι ζωή αιώνιος. Και είναι αυτό που είπαμε και στην αρχή, ότι ο Θεός θέλει να ζήσουμε αιώνια. Και το να ζήσουμε αιώνια σημαίνει ότι θα ζούμε μαζί Του. Εάν δεν ζήσουμε μαζί Του, τότε αυτό σημαίνει αιώνιο θάνατο. Δεν θα πάψουμε ποτέ να υπάρχουμε από αυτόν τον κόσμο. Με συγχωρείτε, όχι από αυτόν τον κόσμο, αλλά δεν θα πάψουμε ποτέ να υπάρχουμε ως οντότητες. Από τη στιγμή που ήρθαμε σε αυτή τη ζωή, θα εξακολουθήσουμε πάντοτε να υπάρχουμε. Το αν θα ζούμε ή όχι, σημαίνει αν θα είμαστε κοντά στο Θεό ή αν θα είμαστε μακριά από το Θεό. Γιατί η ζωή, επαναλαμβάνω, είναι μόνο κοντά στο Θεό. Και κάτι ακόμα θέλετε να δούμε. Λέει μέσα ο Απόστολος Παύλος, σε αυτά τα εδάφια που κοιτάζουμε, προτρέπει τους ανθρώπους, όπως είπαμε και στην αρχή, αυτούς που είναι πια του Κυρίου, να δουλώσουν τα μέλη τους. Παραστήστε, λέει, τα μέλη σας δούλα εις τη δικαιοσύνη του Θεού. Ή μετά λέει, ελευθερωθέντες από τις αμαρτίες, εδουλώθητε στη δικαιοσύνη. Και βλέπουμε ότι πάλι υπησέρχεται μια έννοια δουλείας. Δεν μας ελευθερώνει ο Θεός. Μας ελευθερώνει. Πιστεύω, αδελφοί, ότι ο Απόστολος Παύλος το λέει αυτό, γιατί θέλει να δείξει ότι αυτός ο νόμος της ζωής εν Χριστώ θα πρέπει να είναι τόσο δυνατός μέσα μας όσο ήταν ο νόμος της αμαρτίας. Πράγμα που σημαίνει ότι όπως ακριβώς πριν αναγεννηθούμε αισθανόμασταν πολλές φορές τη διάθεση να κάνουμε το καλό, αλλά υπερνικούσε το κακό μέσα μας, γιατί ήταν ένας νόμος που βρισκόταν μέσα στα μέλη μας πραγματικά. Έτσι τώρα θα πρέπει να βρίσκεται μέσα στα μέλη μας αυτός ο νόμος της ζωής εν Χριστώ. Και όταν λέει ο Λόγος του Θεού για τον νόμο του Θεού, αυτό το νόμο της αγάπης και της χάρης, δεν εννοεί για κάτι εξωτερικό το οποίο θα προσπαθούμε να το κάνουμε δικό μας. Δεν εννοεί ότι θα πρέπει να διαβάζουμε τη γραφή και να βλέπουμε ότι ο Θεός εδώ λέει αυτό και θα πρέπει εμείς τώρα να φροντίσουμε να συμπεριφερόμαστε όπως λέει εδώ ο Λόγος του Θεού. Αλλά θα πρέπει αυτά που λέει μέσα ο Λόγος του Θεού στην πραγματικότητα να αποτελούν μια περιγραφή της συμπεριφοράς μας. Δεν είναι δυνατόν, δηλαδή, να εξαναγκάσουμε τους εαυτούς μας να αγαπήσουν τους εχθρούς μας.
να αγαπήσουμε τους εχθρούς μας. Θα πρέπει όμως να είναι πραγματικότητα αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, το να αγαπάς τον εχθρό σου σαν τον εαυτό σου. Και πώς είναι δυνατό αυτό να γίνει? Μόνο όταν ο Θεός βάλει μέσα στον εαυτό μας αυτή την αγάπη για το διπλανό μας, έτσι ώστε αυτός ο νόμος του Θεού που υπάρχει μέσα στο Λόγο του Θεού, στην ουσία τι θα είναι? Μια περιγραφή αυτού του νόμου που θα υπάρχει μέσα μας. Επαναλαμβάνω, δεν είναι δυνατόν το νόμο του Θεού, αυτά που λέει μέσα ο Λόγος του Θεού, να τα αντιμετωπίσουμε ως ένα νόμο, ως ένα σύστημα εντολών, το οποίο θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε δικό μας. Η δυνατότητα είναι μόνο μία. Αυτά να είναι εκδηλώσεις μιας ζωής μαζί με τον Χριστό. Η αγάπη μας δηλαδή να είναι μια εκδήλωση της ζωής μαζί με τον Χριστό. Και όλα όσα μας ζητάει ο Θεός, έτσι θα πρέπει να γίνονται. Να είναι κάτι το οποίο θα είναι ζυμωμένο, αν θέλετε, με τον εαυτό μας και το οποίο θα βγαίνει ανά πάσα στιγμή προς τα έξω. Έτσι ώστε στην πραγματικότητα, κατά κάποιο τρόπο, θα είμαστε δούλοι αυτού του ζυμώματος με τον νόμο του Θεού. Δεν θα μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Θα έχει γίνει τόσο πραγματικό και τόσο δικό μας αυτό, ώστε θα εκδηλώνεται σε κάθε στιγμή χωρίς να το σκεφτόμαστε. Αυτό είναι που λέει ο Απόστολος Παύλος. Ότι όπως υπήρχε αμαρτία μέσα σας και σας υποδούλωνε και ακόμα και όταν θέλατε δεν μπορούσατε να ξεφύγετε από αυτήν, έτσι θα πρέπει και ο νόμος του Θεού να είναι μέσα σας. Να είναι ζυμωμένος με εσάς, να βρίσκεται μέσα σας, να βγαίνει σε κάθε εκδήλωση και σχηματικά, αν θέλετε, ας το πούμε, και ακόμα και να θέλατε, να μην μπορείτε να ξεφύγετε από αυτό το νόμο. Γιατί θα είναι μια φύση πραγματική δικιά σας αυτός ο νόμος του Θεού. Και ένα δεύτερο και τελευταίο που θα ήθελα να σκεφτούμε πρακτικό. Πιστεύω, αδελφοί, ότι ίσως έχει και κάποια άλλη έννοια αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι μας ζητάει να παραστήσουμε τα μέλη μας δούλα και μας ζητάει πάλι να γίνουμε δούλοι στον Ιησού Χριστό. Ότι θα πρέπει να δεχόμαστε πολλές φορές αυτά που ο Θεός μας ζητάει με την απλότητα ενός δούλου. Που σημαίνει ότι πολλές φορές, ακόμα μερικά πράγματα και αν δεν τα καταλαβαίνουμε, επειδή εμπιστευόμαστε στο Θεό και επειδή ξέρουμε ότι Εκείνος μας αγαπάει, θα πρέπει να τα κάνουμε δικά μας. Γιατί το λέει μέσα ο Λόγος του Θεού. Μπορεί να μην το καταλαβαίνουμε απόλυτα. Μπορεί να μην ξέρουμε το γιατί μας το λέει ο Θεός αυτό το πράγμα, γιατί το ζητάει από μας. Μπορεί να μην μας φαίνεται τόσο λογικό, αν θέλετε. Ωστόσο όμως, ας έχουμε σε αυτό το σημείο αυτή την αίσθηση του δούλου προς το Θεό. Μου το ζητάει ο Θεός. Μου το λέει ο Θεός. Θα το κάνω, ακόμα και αν δεν το καταλαβαίνω ακριβώς. Γιατί μου το λέει Εκείνος. Και μια τελευταία παρατήρηση. Ας μην μας ξενίζει αυτή η έννοια του δούλου. Διότι υπάρχει μια τεράστια διαφορά. Στο διάβολο υποδουλωνόμαστε χωρίς να το θέλουμε. Στο Θεό ο Απόστολος Παύλος μας λέει να παραστήσουμε τα μέλη μας δούλα. Είναι δηλαδή μια ενέργεια που θα τη διαλέξουμε πια εμείς να την κάνουμε. Ενώ στο διάβολο δεν έχουμε δυνατότητα αποφυγής αυτής της δουλείας παρά μόνο μέσω του Ιησού Χριστού. Στο Θεό είναι μια εθελούσια στάση, είναι μια στάση που κάθε μέρα αποφασίζουμε να παριστάνουμε τους εαυτούς μας θυσία και ως μη ευωδίας ενώπιον του Θεού. Μακάρι λοιπόν, αδελφοί, να καταλάβουμε ο καθένας από εμάς τι σημαίνει το να υπάρχει μέσα μας ο νόμος του Θεού και το να κατοικεί μέσα μας ο νόμος του Θεού και να καταλαβαίνουμε κάθε μέρα και να το διαπιστώνουμε στη ζωή μας ότι έχει φύγει ο νόμος της αμαρτίας από μέσα μας, έχει φύγει ο νόμος του θανάτου και στη θέση ότι υπάρχει ένας νόμος χάρης, ένας νόμος αγάπης, ένας νόμος ζωής. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί αυτό το έχει κάνει δυνατό και το έχει κάνει δυνατό και πραγματικό μέσα στις ζωές μας μέσω του Ιησού Χριστού. Αμήν. Αν θέλετε να σταθούμε ορθοί και κάποιος αδελφός, ας κλείσει την ώρα μας.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία, μεταρρυθμισμένοι όμως, χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων, χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

τη δοξολογία και την ευχαριστία μας, την προσκύνηση και τη λατρεία μας, καταθέτουμε την ώρα αυτή στον Άγιο Θρόνο Σου και μαζί την παράκληση και την προσευχή μας, καθώς ζητούμε σήμερα το πρωί, κατά την υπόσχεση του Χριστού, να έρθεις Εσύ ανάμεσά μας και να μας αγγίξεις και να μας διδάξεις και να μας διορθώσεις και να μας ελέγξεις και να μας ευλογήσεις. Άκουσε, Κύριε, παρακαλούμε τη δέηση και την προσευχή μας. Προσευχόμαστε στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Λόγω του Θεού, αδελφοί, διαβάζω τον Ψαλμό 40. Ψαλμός μη 40. Τον διαβάζω από τη μετάφραση στη νέο ελληνική της Βιβλικής Εταιρείας. Ψαλμός 40. Αδιάκοπα στον Κύριο έλπιζα και αυτός με πρόσεξε και άκουσε την κραυγή μου. Μ' ανέφυρε από το λάκκο της φθοράς

Πληθώρα, Κύριε Θεέ μας, τα έργα Σου τα θαυμαστά και όσα σχεδίασες για χάρη μας. Κανένας δεν συγκρίνεται με Σένα. Να τα αναγγείλω θα ήθελα και να τα πω. Είναι όμως αναρρύθμιτα. Θυσίες και προσφορές δεν θέλησες. Μου δώσες την επίγνωση. Δεν ζήτησες ολοκαυτώματα ούτε θυσίες εξηλαίωσης. Τότε είπα, να με ήρθα. Στου βιβλίου τον Κύλινδρο για μένα γράφει. Να κάνω ότι είναι ευχάριστο σε σένα, Θεέ μου, επιθύμησα. Ο νόμος σου να είναι στο βάθος της καρδιάς μου. Διαλάλησα τη δικαιοσύνη σου σε σύναξη μεγάλη. Να που τα χείλια μου δεν τα κλείσα. Κύριε, εσύ το ξέρεις. Τη δικαιοσύνη σου δεν έκρυψα στα βάθη της καρδιάς μου. Κήρυξα την πιστότητά σου και τη βοήθειά σου. Δεν κράτησα κρυμμένη την αγάπη σου, ούτε και την αλήθεια σου σε σύναξη μεγάλη. Μην εμποδίσεις εσύ, Κύριε, την ευσπλαχνία σου σε μένα. Η αγάπη σου και η αλήθεια σου ας με φρουρούν παντοτινά. Γιατί πέσανα πάνω μου δεινά που δεν μετριούνται. Με πήραν οι ανομίες μου και δεν μπορώ να δω. Πιότερες και από τα μαλλιά της κεφαλής μου και με εγκατέλειψε το θάρρος μου. Κύριε, στέρξε να με σώσεις. Τάχινε, Κύριε, να με βοηθήσεις. Ας ντροπιαστούν όλοι μαζί και ας εξουθενωθούν αυτοί που θέλουν να αφαιρέσουν τη ζωή μου. Ατιμασμένοι, ας πισωστρέψουν αυτοί που με τη δυστυχία μου χαίρονται. Ας μείνουν άναυδοι από το έσχος τους, όσοι για μένα λένε καλά να πάθει. Ας εφρανθούν και ας χαρούν κοντά σου όλοι όσοι σε ζητάνε, Κύριε, και πάντα ας λένε μεγάλος είναι ο Κύριος. Όσοι αγαπούν τη σωτηρία που χαρίζεις. Εγώ είμαι άθλιος και φτωχός. Μη με ξεχάσεις όμως, Κύριε. Εσύ είσαι βοηθός μου και ελευθερωτής. Θεέ μου, μην αργήσεις. Με αυτές τις σκέψεις της καρδιάς μας, αδελφοί, να... Πατέρα μας ουράνιε, την ώρα αυτή την ιερή της ζωής μας πλησιάζουμε στον Άγιο Θρόνο Σου με γονατισμένες τις καρδιές μας και θέλουμε για ακόμη μια φορά να Σου εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας, την ευχαριστία μας, τη λατρεία, την προσκύνησή μας, γιατί Εσύ ο Θεός ο Μεγάλος ενδιαφέρεσαι και αγαπάς και φροντίζεις και πλησιάζεις σε καθέναν από μας. Σε ευγνωμονούμε ιδιαίτερα για το δώρο το μεγάλο του Χριστού. Προσκυνούμε το Άγιο Μεγαλείο Σου την ώρα αυτή, καθώς θυμόμαστε ότι ο Κύριος Ιησούς, ο δικός Σου ο Γιος, ήρθε εδώ κάτω στη γη μας και πήρε μορφή ανθρώπινη σαν και εμάς και δοκίμασε όλη την ταλαιπωρία και την αγωνία μας και πήρε πάνω Του την ενοχή και την αμαρτία μας και πλήρωσε οδυνηρά πάνω στο σταυρό του Γολγοθά για καθέναν από μας. Κυρία μας, την ώρα αυτή σε ευγνωμονούμε για το αίμα το πολύτιμο του Κυρίου Ιησού Χριστού, εκείνο το αίμα που έτρεξε πάνω στο σταυρό και ήταν εκείνο που μας έπλυνε, μας καθάρισε, μας έκανε άξιους να στεκόμαστε μπροστά Σου. Σε ευχαριστούμε γιατί δεν μας ζήτησες παρά μόνο μετάνοια και πίστη, γιατί δεν είχαμε και να δώσουμε τίποτα άλλο. Ήμασταν πεσμένοι, ήμασταν χαμένοι τότε που ήρθε και μας βρήκε ο Χριστός. Αλλά σε ευχαριστούμε γιατί μας έδωσες συγχώρηση, γιατί μας πρόσφερες δικαίωση, γιατί μας χάρισες υιοθεσία. Και διαβάζουμε μέσα στον Άγιο Λόγο Σου ότι όσοι εδέχθησαν Αυτόν, εις αυτούς εδώ και εξουσίαν, να γίνωσι τέκνα Θεού, εις τους πιστεύοντας εις το όνομα Αυτού. Και σήμερα το πρωί, όπως είμαστε συγκεντρωμένοι στο όνομα του Χριστού, θέλουμε να διακηρύξουμε ταπεινά μέσα από τις καρδιές μας ότι και εμείς είμαστε από τους πιστεύοντες στο όνομα του Κυρίου. Κυρία μας, ευχαριστούμε για την ευλογημένη ευκαιρία

Εκκλησία που έχουμε σήμερα το πρωί και πάλι, κρατώντας τα χέρια μας τον Άγιο Λόγο σου, την Αγία Γραφή, να αναζητήσουμε το θέλημα το δικό σου. Και παρακαλούμε να είναι ο Θείος Παράκλητος, το Άγιο Πνεύμα, που σήμερα θα κινηθεί ανάμεσά μας, θα διακονήσει στις ανάγκες μας, θα διδάξει, θα διορθώσει, θα ελέγξει, θα ευλογήσει, θα φωτίσει. Κυρία μας, παρακαλούμε, μίλησε εσύ ιδιαίτερα σήμερα σε κάποιους που είναι ακόμα η πόρτα της καρδιάς τους κλεισμένη. Κάνε το χτύπημα το δικό σου να γίνει αισθητό. Κάνε να ανοίξουν πόρτες, να μπει μέσα ο Χριστός. Θέλουμε να αφιερώσουμε σε σένα όλους εκείνους που κάποτε ξεκίνησαν, αλλά σκόνταψαν, μπερδεύτηκαν. Κύριε, παρακαλούμε, επισκέψου για ακόμη μια φορά, έλεξε, φώτισε, μίλησε. Θέλουμε να αφιερώσουμε στα χέρια τα δικά σου όλους εκείνους και ανάμεσά μας και γύρω μας, αλλά και μακριά μας, που είναι τσακισμένοι, που είναι χτυπημένοι, που είναι άρρωστοι, που είναι πονεμένοι. Κύριε, παρακαλούμε, άπλωσε εσύ παντοδύναμο το χέρι το δικό σου του ελέους. Θέλουμε να αφιερώσουμε ιδιαίτερα στη χάρη σου όλους εκείνους και τους αδελφούς μας, αλλά και τους άλλους, τους ξένους, που ζουν σε περιοχές όπου είναι ενδεχόμενο από στιγμή σε στιγμή να ξεσπάσει ο πόλεμος, να υπάρξουν αιματοχυσίες, δάκρυα, τραγωδίες, συντριμός. Κύριε, παρακαλούμε, κάλυψε όλους τους ανθρώπους αυτούς με τη χάρη και το ελαιός. Εμείς το ξέρουμε ότι ο Κύριος Ιησούς είναι ο μόνος άρχον της ειρήνης. Κύριε, παρακαλούμε, επικαλούμαστε το έλεος και τη χάρη τη δική σου. Σπλαχνίσου εσύ, παρακαλούμε, τον κόσμο μας. Και χάρισε και σκόρπισε την ειρήνη τη δική σου. Καθώς, Κύριε, τώρα θα ανοίξουμε τον Άγιο Λόγο σου, στείλε μας δικό σου μήνυμα καθαρού, ανώθευτου, γνήσιου Ευαγγελίου Ιησού Χριστού. Αυτό που χρειάζεται να ακούσουμε, αυτό που είναι απαραίτητο για μας. Κύριε μας, για ό,τι έχεις κάνει μέχρι σήμερα εδώ ανάμεσά μας, δέξου την ευγνωμοσύνη μας. Για ό,τι προτίθεσαι να κάνεις από εδώ και μπρος, δέξου την εμπιστοσύνη μας. Την ώρα αυτή συγκεντρωμένη στο όνομα του Χριστού, όλοι μαζί εμείς, δική σου τοπική εκκλησία, σου στέλνουμε τη δοξολογία, τη λατρεία, τον ένο, την προσκύνηση. Παρακαλούμε, δέξου τα, Κύριε, όλα αυτά και άκουσε εσύ τη θέηση και την προσευχή μας. Γιατί προσευχόμαστε στο όνομα και για τη χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν.

Το βιβλικό αναγνώσμα μας, αδελφοί, σήμερα το πρωί είναι από την επιστολή του Αποστολού Παύλου προς Γαλάτας, από το 6ο κεφάλαιο και από το εδάφιο 11. Επιστολή προς Γαλάτας, κεφάλαιο σίγμα, 6ο, εδάφιο 11. Διαβάζω το κείμενο αυτό από την μετάφραση στην νεοελληνική του εκδοτικού οίκου «Ο Λόγος». Μπορείτε ασφαλώς να το παρακολουθήσετε στη μετάφραση του Βάμβα που κρατάτε στα χέρια σας. Προς Γαλάτας 6:11. Βλέπετε πόσο λεπτομεριακά σας έγραψα με το ίδιο μου το χέρι. Όσοι θέλουν να φανούν ευχάριστοι, χρησιμοποιώντας τη σαρκική περιτομή, αυτοί προσπαθούν να σας κάνουν να περιτμηθείτε μόνο και μόνο για να μην κατατρέχονται εξαιτίας του Σταυρού του Χριστού. Αφού στην πραγματικότητα ούτε αυτοί οι ίδιοι που περιτέμνονται δεν τηρούν τον νόμο. Θέλουν όμως να περιτέμνεστε εσείς, ώστε να έχουν κάποιο λόγο να καμαρώνουν προβάλλοντας τη δική σας σαρκική περιτομή. Όσο για μένα, ας μη φτάσω ποτέ στο σημείο να καυχηθώ για τίποτε άλλο, παρά μόνο για το Σταυρό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, μέσω του οποίου ο κόσμος σταυρώθηκε όσον αφορά εμένα και εγώ σταυρώθηκα όσον αφορά τον κόσμο. Άλλωστε για τον Ιησού Χριστό ούτε το να περιτμηθεί κάποιος έχει καμιά ισχύ, ούτε το να μην περιτμηθεί, αλλά μόνο το να γίνει καινούριο δημιούργημα. Και όσοι προσαρμοστούν στον κανόνα τούτο, ειρήνη και έλεος θα τους ακολουθεί, καθώς και ολόκληρο το λαό του Θεού. Στο εξής, κανένας να μην μου δημιουργεί στενοχώριες, γιατί εγώ φέρω ήδη πάνω στο σώμα μου τα σημάδια των παθημάτων μου, για χάρη του Κυρίου Ιησού. Συναδελφοί, το Πνεύμα του Θεού το Άγιο, που τα εδάφια αυτά του Θεού Λόγου σήμερα το πρωί κατερμηνεύσει στην σκέψη μας, θα τα εντυπώσει στην καρδιά μας και θα τα εφαρμόσει πρακτικά στο καθημερινό περπάτημά μας για τη δόξα του Χριστού.

Ξαναδιαβάζω, αδελφοί, το εδάφιο 14 του σημερινού κειμένου μας, που είναι και το θέμα του σημερινού κηρύγματος. Το διαβάζω από το αρχαίο κείμενο. «Εμί δε μη γέννητο καυχάστε, ημί εν το σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, διού εμί κόσμος εσταυρωτέ, κακό το κόσμο». Εδώ και αρκετές Κυριακές μελετούμε το μεγάλο θέμα Ευαγγελική Αλήθεια. Και με τον όρο Ευαγγελική Αλήθεια εννοούμε δύο πράγματα που μοιάζουν να είναι διαφορετικά, που όμως στην πραγματικότητα ελπίζω να είναι ταυτόσιμα. Πρώτον, την αλήθεια που περιέχεται μέσα στο Ευαγγέλιο, στην Καινή Διαθήκη, αυτή είναι η Ευαγγελική Αλήθεια. Και δεύτερον, την αλήθεια που κηρύττει η Ευαγγελική Εκκλησία του Χριστού. Γιατί αν δεν κηρύττει την Ευαγγελική Αλήθεια, δεν μπορεί να είναι ούτε Ευαγγελική, ούτε Εκκλησία. Είχαμε δει καταρχήν την αποκάλυψη που δίνει ο Θεός για τον εαυτό Του μέσα στον Άγιο Λόγο το δικό Του. Σταθήκαμε ειδικά στην Αποκάλυψη, μας έκανε εντύπωση η έμπνευση, διερευνήσαμε και ειχνηλατήσαμε την εξουσία που έχει ο Θεός και σταθήκαμε με θαυμασμό, με προσκύνηση, με έκσταση μπροστά στο μέγεθος, στο πανόραμα της δικής Του Αποκάλυψης. Προχωρήσαμε αμέσως ύστερα και συναντήσαμε τον Κύριο Ιησού Χριστό. Είδαμε πως Εκείνος εμφανίζεται στην ιστορία και αποκαλύπτει τον Πατέρα. Είδαμε όμως ότι το Κύριο, το κομβικό σημείο, το σημαντικότερο, το σπουδαιότερο, το μοναδικό είναι ο Σταυρός του Κυρίου Ιησού Χριστού. Εκεί που ο Κύριος μας έδωσε συγχώρηση, εκεί που μας έδωσε δικαίωση, εκεί που μας πρόσφερε υιοθεσία. Και θυμηθήκαμε την ένδοξη διατύπωση του Αποστολού Παύλου στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, στο δεύτερο κεφάλαιο και δεύτερο εδάφιο, όπου εξηγώντας το πρόγραμμα και τον οραματισμό του, γράφει στους Κορινθίους: «Απεφάσισα να μην εξεύρω μεταξύ σας αλλωτή, ημί Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένον». Σταθήκαμε μπροστά στο σταυρό του Κυρίου Ιησού Χριστού επανειλημμένα. Είχαμε δει την πρώτη φορά ότι γύρω από το σταυρό του Χριστού υπάρχει ένας σκανδαλισμός για όλους εκείνους που περιμένουν διαφορετικά μηνύματα, που θεωρούν υποτιμητικό και ταπεινωτικό το φαινόμενο του σταυρού. Είδαμε ότι υπάρχει ένας σχολιασμός, γιατί οι άνθρωποι προβληματίζονται γύρω από το σταυρό του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και είδαμε ότι υπάρχει ένας σοφρονισμός, γιατί από το σταυρό του Χριστού προκύπτει η αλήθεια, η ευαγγελική αλήθεια, η μεγάλη αποκάλυψη που χαρίζει σε όλους εμάς ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Προχωρήσαμε την επόμενη φορά και σταθήκαμε πάλι μπροστά στο σταυρό του Χριστού. Είδαμε την κτήση ολόκληρη που παρασύρθηκε στην αμαρτία και στην πτώση και περιμένει τη λύτρωση. Είδαμε την κρίση που έχει έρθει επάνω στην ανθρωπότητα, που ένα μέρος τη ζούμε και στις μέρες τις δικές μας. Και είδαμε τη λύση τη μοναδική που πρόσφερε για τους ανθρώπους στο σταυρό του ο Χριστός. Και τέλος, την τελευταία φορά μας έκανε εντύπωση η ορολογία που χρησιμοποιεί ο Λόγος του Θεού με διάφορες λέξεις αποκαλυπτικές. Μας έκανε εντύπωση η απολογία που δίνεται από τους πιστούς σε εκείνους που ρωτούν για την ελπίδα που έχουν μέσα τους. Και τέλος, σταθήκαμε μπροστά στην ομολογία που πρέπει να βγει από κάθε ανθρώπινο στόμα, εάν θέλουμε να είναι δικός μας ο Χριστός.
Βλέπετε, το θέμα του Σταυρού του Χριστού είναι ένα θέμα αλεξάνδλητο. Έχουν γραφτεί χιλιάδες σελίδες γι' αυτό. Έχουν γίνει κηρύγματα, ομιλίες, σχόλια, γνώμες, απόψεις, επί αιώνες και αιώνες. Και εμείς εδώ στις συνάξεις μας δεν φιλοδοξήσαμε ασφαλώς να εξαντλήσουμε αυτό το θέμα. Θελήσαμε μονάχα κάποιες ματιές να ρίξουμε, κάποιες όψεις να δούμε, κάποιες λάμψεις από το Σταυρό του Χριστού να θαμπώσουν και να γοητεύσουν τα μάτια και την καρδιά μας. Σήμερα το πρωί, αδελφοί, θέλω να σας καλέσω να σταθούμε μπροστά σε ένα εδάφιο που ίσως πολλοί από εμάς το έχουμε διαβάσει επανειλημμένα, αλλά μπορεί να μην προσέξαμε ότι είναι ένα εδάφιο λιγάκι περίεργο. Σας το διαβάζω ακόμη μια φορά. Το εδάφιο 14. «Είσαι με δε μη γέννητο να καυχόμε, ημί εις των σταυρών του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, δια του οποίου ο κόσμος εσταυρώθη ως προς εμέ και εγώ ως προς τον κόσμο». Και ξέρετε γιατί λέω ότι είναι περίεργο το εδάφιο αυτό? Έχει ένα πολύ κοινό στοιχείο μέσα του, τον Σταυρό του Ιησού Χριστού. Προσέξτε όμως ότι ενώ είναι ένας ο Σταυρός, είναι τρεις οι σταυρωμένοι. Είναι πρώτα ο Κύριος Ιησούς, είμαι δεύτερος εγώ και είναι τρίτος ο κόσμος. Ακούστε το ακόμη μια φορά. «Είσαι με μη γέννητο να καυχόμε, είμαι εις των σταυρών του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού», ο πρώτος σταυρωμένος, «δια του οποίου ο κόσμος εσταυρώθη ως προς εμέ», ο δεύτερος σταυρωμένος, «και εγώ ως προς τον κόσμο», ο τρίτος σταυρωμένος. Και θα ήθελα, αδελφοί, να σας καλέσω σήμερα το πρωί να συναντήσουμε, να παρακολουθήσουμε, να σχολιάσουμε, να σκεφτούμε αυτούς τους τρεις σταυρωμένους που παρουσιάζει εδώ το 14ο εδάφιο του 6ου κεφαλαίου της επιστολής προς Γαλάτας. Είναι ο Κύριος, είναι ο κόσμος, είμαι και εγώ. Για να βάλω τα πράγματα στη σειρά, θα πω ο Κύριος, εγώ και ο κόσμος. Και δίνοντας ένα τίτλο σε καθέναν από τους τρεις, θα πω πρώτος ο Χριστός, δεύτερος ο πιστός, τρίτος ο εχθρός. Αλλά ας τα δούμε τώρα αυτά ένα-ένα με τη σειρά τους. Πρώτος ο Χριστός. «Των σταυρών του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού», τονίζει ο Απόστολος Παύλος. Και βέβαια για εκείνον, για το Σταυρό του Ιησού Χριστού, είπαμε ήδη πάρα πολλά και στις προηγούμενες ευκαιρίες που είχαμε. Το λέω ακόμη μια φορά. Ο Σταυρός του Ιησού Χριστού είναι το κυρίαρχο στοιχείο μέσα στην Καινή Διαθήκη. Είναι το σημείο από που ξεκινούν οι ευλογίες. Είναι ο τόπος όπου κατεβαίνει ο Θεός και συναντάει τον άνθρωπο. Είναι εκείνη η θέση που αποκαλύπτεται η αγάπη, το ενδιαφέρον, η χάρη, το έλεος του Θεού για σένα τον και τούτον εσταυρωμένον. Γιατί ξέρει πάρα πολύ καλά ο Παύλος ότι αυτό είναι που χρειάζεται ο κόσμος. Οτιδήποτε άλλο κι αν τους δώσει, δεν θα τους βοηθήσει. Μπορεί να τους εντυπωσιάσει, μπορεί να τους θαμπώσει, μπορεί να τους επηρεάσει για λίγο διάστημα, αλλά ύστερα από λίγο δεν θα μείνει τίποτα. Εάν έρθει μέσα στις καρδιές τους ο Χριστός, θα είναι κολοσιαία η αλλαγή από εκεί ύστερα μέχρι του τέλους. Θυμάστε όταν γράφει την πρώτη επιστολή του προς Κορινθίους, στο πρώτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 23, ο Απόστολος Παύλος είναι απόλυτος. «Οι Ιουδαίοι σημείον ετούσι, οι Έλληνες σοφίαν ζητούσι, εμείς όμως κηρύττομεν Χριστόν εσταυρωμένον». Αυτό είναι το μήνυμά μας. Αυτό είναι που έχουμε να πούμε στους ανθρώπους. Ο πρώτος σταυρωμένος, ο Χριστός. Θα ήθελα όμως αυτό το φαινόμενο του σταυρωμένου Χριστού να το δούμε λίγο πιο προσεκτικά. Και το πρώτο πράγμα που διακρίνω στο σταυρωμένο Ιησού Χριστό είναι μία μετατροπή. Τι θέλω να πω? Ο Σταυρός ως γεγονός ιστορικό ανήκει στο παρελθόν. Κάποτε,
πάνω στο Γολγοθά σταυρώθηκε ο Ιησούς ο Ναζωραίος. Δείτε όμως ότι το κήρυγμα του Ευαγγελίου παίρνει αυτό το γεγονός του παρελθόντος και το κάνει ουσία και παρουσία του παρόντος. Ο Απόστολος Παύλος που έχει ξοδέψει ολόκληρη τη ζωή του στην υπηρεσία του Ευαγγελίου του Χριστού γράφει στους Γαλάτες, στο τρίτο κεφάλαιο, στο πρώτο εδάφιο, ανόητοι Γαλάτες, τι σας εβάσκανε ώστε να μην πείθεστε εις την αλήθεια, σεις, προσέξτε, έμπροσθεν εις τους οφθαλμούς των οποίων ο Ιησούς Χριστός διεγράφει εσταυρωμένος μεταξύ σας. Ξέρετε, αυτοί οι Γαλάτες, τόσα μίλια μακριά από την Ιερουσαλήμ, δεν είχαν δει ποτέ τους ούτε σταυρωμένο ούτε αλλιώτικα τον Ιησού Χριστό. Αλλά το κήρυγμα του Ευαγγελίου τον είχε διαγράψει μπρος τα μάτια τους. Τον είχε εμφανίσει μπροστά τους, έμπροσθεν εις τους οφθαλμούς των οποίων ο Ιησούς Χριστός διαγράφει εσταυρωμένος μεταξύ σας. Δηλαδή έχει γίνει εδώ μία μετατροπή. Εκείνο το ιστορικό γεγονός του παρελθόντος έχει γίνει μία δύναμη του παρόντος. Και ο Ιησούς Χριστός δεν είναι μόνο μία ανάμνηση, δεν είναι μόνο ένα όνομα, είναι μία παρουσία, είναι μία ζωή για σας, Γαλάτες. Αλλά αν κάποιος θα μου πει ότι αυτό αφορούσε, αυτή η μετατροπή αφορούσε μόνο τους Γαλάτες, εγώ θα σας θυμίσω και κάτι άλλο για σας που λέτε ότι είστε χριστιανοί. Θυμάστε εκείνη την παραγγελία του Κυρίου πριν να φύγει. Διαβάζω από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, από το κεφάλαιο ΚΒ, το εδάφιο 19. «Και λαβωνάρτων, ευχαριστή σας έκοψε και έδωκεν εις αυτούς λέγον, τούτο είναι το σώμα μου, το υπερημών διδόμενον. Τούτο κάμνεται εις την ειδική μου ανάμνηση». Να μια δεύτερη περίπτωση, που το ιστορικό γεγονός του παρελθόντος γίνεται ουσία και παρουσία του παρόντος. Την ώρα που γύρω από το τραπέζι του Χριστού όλοι δικοί του ξανακάνουν εκείνο που είπε ο Χριστός. Κόβουν τον άρτον. Τούτο είναι το σώμα μου, το υπερημών διδόμενον. Να γιατί το είπα και θα το πω ακόμα μια φορά. Στον σταυρωμένο Ιησού Χριστό διακρίνω πρώτον μια μετατροπή. Εκείνο το παλιό, το περασμένο που γίνεται σύγχρονο και σημερινό. Την ώρα που ο Ιησούς Χριστός διαγράφεται μπροστά στα μάτια μας. Την ώρα που το σώμα το δικό του κόβεται ακόμη μια φορά για μας. Πρώτο λοιπόν, μία μετατροπή. Δεύτερον, μία ανατροπή. Και το λέω αυτό γιατί ξέρετε, ο Σταυρός του Ιησού Χριστού ανατρέπει όλες τις αντιλήψεις που υπάρχουν για τη σωτηρία του ανθρώπου εδώ και αιώνες, σε όλες τις θρησκείες, σε όλες τις φιλοσοφίες. Πάντοτε η ανθρώπινη αντίληψη είναι ότι πρέπει κάτι να κάνω για να σωθώ. Θυμάστε τον δεσμοφύλακα στους Φιλίππους. Τι να κάνω για να σωθώ. Και έρχεται ο Σταυρός του Ιησού Χριστού και δημιουργεί μια κολοσιαία ανατροπή. Δεν έχεις να κάνεις τίποτα. Τίποτα. Απολύτως τίποτα. Γιατί όλα τα έχει κάνει για σένα ο Χριστός. Και το μόνο που εσύ έχεις να κάνεις τώρα είναι να δεχθείς δωρεάν. Μόνο δωρεάν. Ξέρεις ποια είναι η συμμετοχή σου στο έργο της σωτηρίας που κάνει για σένα ο Χριστός? Η αμαρτία σου. Τίποτε άλλο. Να γιατί μιλάω για μια ανατροπή. Είναι μια ανατροπή που κάνει η αποκάλυψη του Ευαγγελίου του Χριστού μοναδική στην ανθρωπότητα. Δεν είχε υπάρξει κάτι τέτοιο στο παρελθόν ποτέ. Και δείτε ότι ο Απόστολος Παύλος έχει μια αγωνία. Φοβάται μήτε τυχόν ξεφύγουν οι πιστοί του Ιησού Χριστού. Όταν γράφει την επιστολή προς Γαλάτας, στο τέταρτο κεφάλαιο, στο 10 εδάφιο, ημέρας παρατηρείται και μήνας και καιρούς και εν αυτούς. Φοβούμαι για σας. Μήπως ματέως εκοπίασα εις εσάς. Και στο 5ο κεφάλαιο, στο εδάφιο 2, ιδού εγώ Παύλος σας λέγω, ότι αν περιτέμνεστε, ο Χριστός δεν θέλει σας ωφελήσει ουδέν. Να γιατί μιλάω για μια ανατροπή.
Γιατί πρέπει να το πάρεις απόφαση ότι εσύ δεν μπορείς και δεν έχεις να κάνεις τίποτε απολύτως. Όλα τα έχει κάνει ο Χριστός. Ο σταυρωμένος Ιησούς Χριστός. Για σένα που είσαι ένας άνθρωπος αμαρτωλός. Το πρώτο η μετατροπή. Το δεύτερο μια ανατροπή. Το τρίτο μια αποτροπή. Υπάρχει δηλαδή εδώ ένας κίνδυνος που πρέπει να αποτραπεί. Δείτε ότι η κοινή αντίληψη και γύρω σας καθημερινά, όπου βρεθείτε, όπου κουβεντιάσετε, είναι ότι οι καλοί είναι εκείνοι που θα πάνε στον Θεό. Οι καλοί είναι εκείνοι που θα πάνε στον Παράδεισο. Λάθος. Δεν είναι οι καλοί. Γιατί υπάρχει μια καταδίκη, υπάρχει μια ενοχή καθολική και είσαι κάτω από την καταδίκη και είσαι κάτω από την ενοχή. Γι' αυτό και ο Σταυρός του Ιησού Χριστού. Μα αν υπήρχαν άνθρωποι καλοί, γιατί να σταυρωθεί ο Ιησούς Χριστός. Βλέπετε το μήνυμα του Σταυρού. Είναι λεπτό, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτός που το μεταφέρει πρέπει να είναι ή συνεπής, ή αν θέλει να είναι δημοφιλής, θα χάσει την αλήθεια. Και είναι κάτι που ο Απόστολος Παύλος προσπαθεί να το περιφρουρήσει, το τονίζει, το ξανατονίζει. Δείτε πάλι στην προς Γαλάτα, στο ε10, έχω πεποίθηση εις εσάς δια του Κυρίου, ότι δεν θέλετε φρονήσει ουδέν άλλο. Θέλει να κάνει αυτήν την αποτροπή, να αποτρέψει τον κίνδυνο. Ωστις όμως σας ταράτη, αυτός θέλει υποφέρει την ποινή, ο οποίος κι αν είναι, εγώ δε αδελφοί, εάν ακόμη κηρύττω το περί το μήν. Δηλαδή αν πάω σε άλλους δρόμους, αν έχω άλλα μέσα, γιατί κατατρέχομαι, κατηργήθη το σκάνδαλο του Σταυρού. Ο πρώτος σταυρωμένος, ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Εκεί που το γεγονός του παρελθόντος γίνεται ουσία του παρόντος. Εκεί που η αντίληψη του ανθρώπου πρέπει να αλλάξει. Η σωτηρία είναι δωρεάν. Εκεί που ο κίνδυνος πρέπει να αποτραπεί. Δεν είναι οι καλοί που σώζονται. Είναι εκείνοι που πιστεύουν. Ο πρώτος λοιπόν σταυρωμένος, ο Χριστός. Ο δεύτερος, ο πιστός. Είδατε πως το λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος. Καυχόμαι εις των σταυρών του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, δια του οποίου εγώ εσταυρώθην ως προς τον κόσμο. Είναι ο δεύτερος σταυρωμένος. Και ο Απόστολος Παύλος αυτό το λέει ακόμα πιο καθαρά στην επιστολή προς Γαλάτα στο δεύτερο κεφάλαιο, στο εδάφιο 20, μέτα του Χριστού συνεσταυρώθην. Ζω δε ουχή πλέον εγώ, αλλά ο Χριστός ζει εν εμή. Ξέρετε κάτι, λέμε πάρα πολύ συχνά και πάρα πολύ σωστά. Επάνω στο Σταυρό, ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι ο αντικαταστάτης μου, είναι ο αντιπρόσωπός μου, σίγουρα είναι. Αλλά και κάτι άλλο πρέπει να πούμε, ότι και εγώ ο άνθρωπος ο θνητός, σταυρώθηκα μαζί του. Το λέει εδώ ο Πάσπλος ξεκάθαρα, μέτα του Χριστού συνεσταυρώθην. Μια αλήθεια που πάρα πολύ συχνά περνάει ξεχασμένη. Και θέλω αδελφοί αυτό το δεύτερο, τον δεύτερο σταυρωμένο που είναι ο πιστός, να το δούμε λίγο πιο προσεκτικά. Το πρώτο που θέλω να τονίσω είναι η θέση μου. Δηλαδή εγώ τώρα είμαι σταυρωμένος μαζί του και υπάρχει μια πρακτική, μια χειροπιαστή συνέπεια, όχι θεωρητική. Και ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη επιστολή του την τονίζει και την επεξηγεί. 1 Πέτρου, κεφάλαιο Δέλτα. Επειδή λοιπόν ο Χριστός έπαθεν υπέρ ημών, οπλίστητε κι εσείς το αυτό φρόνημα, διότι ο παθών κατά σάρκα έπαυσεν από της αμαρτίας. Δια να ζήσετε τον ενσαρκή επί λοιπόν χρόνων, ουχή πλέον εν τες επιθυμίες των ανθρώπων, αλλά εν το θελήματι του Θεού. Η θέση μου, έτσι με βλέπει ο Θεός. Αλλά προσέξτε ένα πράγμα που το ξεχνούν μερικοί χριστιανοί. Πήγα και πίστεψα. Με κάλυψε το έλεος και η χάρη του Θεού. Ναι, αλλά δεν πίστεψες μόνο. Σταυρώθηκες μαζί με τον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό δεν είσαι αυτός που ήσουν πριν. Είσαι ένας άλλος σταυρωμένος άνθρωπος τώρα πια. Αν είσαι ο άλλος που ήσουν μέχρι τώρα, τότε φοβάμαι πως δεν κατάλαβες τίποτα απολύτως. Δείτε ο Απόστολος Παύλος. Όταν γράφει και πάλι στους Γαλάτας στο 5ο κεφάλαιο, ότι τους λέει στην αρχή «Εν τη ελευθερία με την οποία ελευθέρωσε ημάς ο Χριστός, μένετε σταθεροί».
μη υποβληθείτε πάλι η ζυγονδουλίας. Είστε σταυρωμένοι μαζί με τον Ιησού Χριστό. Αυτή είναι η θέση σας. Δεν μπορείς να μου λες πίστεψα στον Ιησού Χριστό και να είσαι ίδιος και ανάλλακτος όπως ήσουν πιο πριν. Εάν είσαι έτσι, δεν πίστεψες στον Ιησού Χριστό. Δεν ήρθε μέσα σου το Πνεύμα του Θεού. Πρώτο πολύ σημαντικό, η θέση μου. Το δεύτερο στοιχείο, η σχέση μου. Τι σχέση έχω τώρα εγώ με τον Χριστό? Θυμάστε εκείνη την εξαιρετική, την απίθανη έκφραση που χρησιμοποιεί ο Λόγος του Θεού? Εν Χριστώ. Εάν της είναι εν Χριστώ, είναι τεράστια η αλλαγή. Γιατί? Γιατί απλούστατα ήρθε μέσα στη ζωή μου ο Χριστός. Δεν είναι πίστεψα, σηκώθηκα, έκανα μια προσευχή, σήκωσα το χέρι μου, ξέρω εγώ, είπα κάτι, έκανα μια ομολογία καλά και ωραία, όλα αυτά. Αυτά είναι που έκανα εγώ. Το ερώτημα είναι τι έκανε σε μένα ο Χριστός. Και βλέπετε, η σχέση μου τώρα είναι τελείως διαφορετική. Δεν είναι αυτή που ήταν μέχρι τώρα. Ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Ρωμαίους, το 6ο κεφάλαιο. Δείτε πόσο ωραία το εξηγεί αυτό στα εδάφια 5 και παρακάτω. Εάν εγίναμε σύμφοιτοι με αυτόν κατά την ομοιότητα του θανάτου, φαινόμενοι είστε και κατά την ομοιότητα της Αναστάσεως πάντοτε μαζί με τον Χριστό. Ο παλαιός ημών άνθρωπος συνεσταυρώθη και δεν είμαι πλέον δούλη της αμαρτίας. Ο αποθανόν ηλευθερώθη από της αμαρτίας. Αυτή είναι τώρα η σχέση μου. Δεν είναι θεωρία. Είναι πράξη, είναι ουσία στην οποία συμμετέχω και εγώ, αφήνοντας το Πνεύμα του Θεού να δουλεύει μέσα μου. Γι' αυτό στην επιστολή προς Γαλάτας, το 5ο κεφάλαιο, εδάφιο 24, γράφει ο Παύλος: όσοι είναι του Χριστού, όσοι είναι εν Χριστώ, εσταύρωσαν την σάρκα όμου με τα πάθη και τας επιθυμίας. Το πρώτο η θέση μου, το δεύτερο η σχέση μου, το τρίτο η σκέψη μου. Δεν ξέρω αν προσέξετε πόσες φορές στην Καινή Διαθήκη επανέρχεται το ρήμα φρονώ, η σκέψη μου. Φρονώ σημαίνει έχω την άποψη, έχω την πεποίθηση, έχω την σιγουριά, έχω την βεβαιότητα. Δεν αμφιβάλλω, δεν κλονίζομαι. Στην επιστολή προς Φιλιππισίους, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο εδάφιο 5 λέει ο Παύλος, το αυτό φρόνημα έστω εν ημίν το οποίο ρήτω και εν το Χριστό Ιησού. Και δεν είναι μόνον αυτό το εδάφιο. Στην επιστολή προς Κολοσσαΐς, στο πρώτο κεφάλαιο, τους λέει: αν συνανέστητε μετά του Χριστού, τάνο ζητείτε όπου είναι ο Χριστός καθήμενος, τάνο φρονείτε. Δηλαδή τώρα το μυαλό σας, η σκέψη σας είναι εκεί. Μπορεί να είναι ιστορία ότι ήρθε μέσα σας ο Χριστός, αλλά δεν πρέπει να υπάρχει καμιά αμφιβολία σε εσάς. Είναι γεγονός, εκεί είναι κολλημένη η σκέψη σας, εκεί είναι προστιλωμένη η καρδιά σας. Πρώτος σταυρωμένος ο Χριστός. Δεύτερος σταυρωμένος ο πιστός. Τρίτος σταυρωμένος ο εχθρός. Δείτε πώς το λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος. Το σταυρό του Ιησού Χριστού, δια του οποίου εγώ εσταυρώθην ως προς τον κόσμο. Πρώτος, δεύτερος και τρίτος, και ο κόσμος εσταυρώθη ως προς εμέ. Είναι ο τρίτος σταυρωμένος. Και ξέρετε, υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που με τη λέξη κόσμος μπερδεύονται. Γιατί η λέξη κόσμος στην Καινή Διαθήκη έχει ποικίλες έννοιες. Να σας θυμίσω μια-δυο από αυτές. Κατά Ιωάννη, κεφάλαιο 3, εδάφιο 16, τόσον ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή. Τι θα πει εδώ κόσμος? Εδώ κόσμος θα πει άνθρωποι. Δεν είναι όμως μόνο οι άνθρωποι, διότι στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 16ο κεφάλαιο και στο εδάφιο 26, λέει ο Κύριος: τι ωφελείται άνθρωπος εάν τον κόσμον όλον κερδίσει και την ψυχή να αυτού ζημιωθεί? Εδώ η λέξη κόσμος έχει μια δεύτερη έννοια. Σημαίνει όλα εκείνα που χαρίζει ο κόσμος, όλα εκείνα που είναι αποκτήματα πάνω στη γη, που τα πιο πολλά από αυτά είναι αμαρτωλά. Και η τρίτη περίπτωση, στην πρώτη επιστολή του Ιωάννη, στο 5ο κεφάλαιο, εδάφιο 19, ο κόσμος όλος εν το πονηρό κείται.
Αυτό είναι το σύστημα το αμαρτωλό που είχε εγκαταστήσει ο εχθρός εδώ κάτω στον κόσμο. Αυτό είναι που πρέπει να σταυρωθεί. Αυτό είναι ο τρίτος σταυρωμένος που λέει εδώ ο Παύλος. Εσταυρώθη ο κόσμος ως προς εμέ. Δηλαδή αυτό το σύστημα με όλη τη γοητεία και τη λάμψη του, γιατί μην γελιόμαστε, έχει και γοητεία και έχει και λάμψη. Γιατί είναι μεγάλος τεχνίτης ο εχθρός. Γιατί δεν το παρουσιάζει μαύρο και σκοτεινό μπροστά σου όπως είναι. Σου το παρουσιάζει λαμπερό, σου το παρουσιάζει ελκυστικό. Σου το παρουσιάζει όμορφο. Μην ξεχνάτε ποτέ τι λέει ο λόγος του Θεού. Ότι ο διάβολος εμφανίζεται ως άγγελος φωτός. Δεν είναι αυτό που λένε μερικοί. Μαύρος, αποτρόπαιος, σκοτεινός, με κέρατα, με μαύρη ουρά. Ποιος τα λέει όλα αυτά. Δεν λέει τέτοια πράγματα ο λόγος του Θεού. Ο λόγος του Θεού λέει μετασχηματίζεται εις άγγελον φωτός. Και τον βλέπεις και είναι ελκυστικός. Και λέει εδώ ο λόγος του Θεού, αν θέλεις να είσαι πιστός του Ιησού Χριστού, πρέπει ο κόσμος, αυτό που ο διάβολος προσφέρει, να είναι σταυρωμένο για σένα. Ο τρίτος σταυρωμένος. Ο εχθρός. Και θα ήθελα να το δούμε και αυτό σε μια-δυο φάσεις του και να τελειώσουμε. Από αυτή τη διατύπωση του Αποστόλου Παύλου προκύπτει πρώτα απ' όλα ένα μήνυμα. Ποιο? Ότι ο κόσμος για τον πιστό του Ιησού Χριστού πρέπει να είναι σταυρωμένος. Πρέπει στη ζωή του πιστού χριστιανού να υπάρχει το πριν και το μετά, το τότε και το τώρα. Εάν μου λες ήρθες στη ζωή μου ο Χριστός, αλλά δεν άλλαξε τίποτα. Ήμουν καλός και είμαι καλός. Ήμουν έτσι, πάλι έτσι είμαι. Τότε δεν κατάλαβες τίποτα. Γιατί αν ήρθε στη ζωή σου ο Χριστός, τότε όλος αυτός ο κόσμος που σε γοήτευε, που σε ενθουσίαζε, που σε τραβούσε, που σε μαγνήτιζε, τώρα είναι σταυρωμένος, ενώ δεν ήταν πριν ασφαλώς. Θυμάστε όταν γράφει ο Απόστολος Παύλος την επιστολή προς Εφεσίους, στο δεύτερο κεφάλαιο. Τους λέει, έναν καιρό ήσασταν νεκροί στις παραβάσεις και στις αμαρτίες και περπατήσατε κατά το πολίτευμα του κόσμου τούτου και εμείς όλοι ανεστράφημε κατά της επιθυμίας της σαρκός πράττοντας τα θελήματα της σαρκός και των διαλογισμών. Είμεθα εκφύσεως τέκνα οργής. Αυτό είναι το τότε. Ο Θεός όμως, αυτό είναι το τώρα. Πλούσιος ο νησέλεος. Μας αγάπησε, μας ζωοποίησε, μας συνανέστησε, μας συνεκάθισε. Αυτό είναι το μήνυμα. Το μήνυμα που προκύπτει. Και συνεχίζει στο πέμπτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 8, ο Απόστολος Παύλος, πάντοτε στην προς Εφεσίους. Είστε ποτέ σκότος, τώρα όμως φως εν Κυρίω, περιπατείτε ως τέκνα φωτός. Να ποιο είναι το μήνυμα. Ότι ο κόσμος είναι σταυρωμένος για σένα. Δεν σε τραβάει, δεν σε ελκύει, δεν σε γοητεύει πια. Γιατί έχει έρθει μέσα σου ο Ιησούς Χριστός. Γιατί τώρα δεν είναι απ' έξω το φως, είναι μέσα σου το φως. Και τα φωτάκια που ο κόσμος μπορεί να δώσει οχριούν μπροστά στο φως του Ιησού Χριστού. Πρώτα απ' όλα λοιπόν ένα μήνυμα. Δεύτερον ένα δίλημα. Μέσα στην καθημερινή ζωή ο πιστός, και αυτό το ζούμε όλοι μας, πρέπει να ισορροπήσει. Γιατί από τη μια μεριά είναι ο Χριστός και από την άλλη μεριά είναι ο εχθρός. Βέβαια είπαμε είναι σταυρωμένος ο Χριστός. Είναι σταυρωμένος και ο εχθρός. Και εγώ ο πιστός πρέπει να ισορροπήσω και πρέπει να ισορροπήσω πνευματικά. Θυμάστε όταν ο Κύριος προσεύχεται στο Ιωταζήτα κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου. Χρησιμοποιεί δύο προθέσεις που είναι πάρα πολύ εκφραστικές. Την πρώτη φορά, κατά Ιωάννη Ιώτα Ζήτα, στο εδάφιο 11, λέει για τους δικούς του, «Εγώ δεν είμαι πλέον εν το κόσμο, αλλούτι είναι εν το κόσμο». Εδάφιο 16, «Εκ του κόσμου δεν είναι, καθώς εγώ δεν είμαι εκ του κόσμου». Δείτε λοιπόν εδώ δύο πολύ μικρές λεξούλες, εν και εκ. Εν σημαίνει εκεί που βρίσκεσαι. Και λέει ο Χριστός η δική μου είναι εν το κόσμο.
Εκ σημαίνει μέσα από. Εκεί που ανήκεις. Εκεί που είσαι τμήμα. Εκεί που είσαι οργανικό εξάρτημα. Και λέει ο Χριστός, εκ του κόσμου δεν είναι. Εάν είναι δική του. Εάν είσαι άνθρωπος του Ιησού Χριστού, σίγουρα είσαι εν το κόσμο. Δεν γίνεται αλλιώς. Αλλά δεν είσαι εκ του κόσμου, γιατί δεν ανήκεις. Είσαι ξένο σώμα μέσα στον κόσμο. Έχει σταυρωθεί για σένα ο εχθρός. Και είναι τεράστια η διαφορά. Και είναι κάτι που δεν πρέπει να το ξεχνούμε ποτέ. Γράφοντας ο Απόστολος Παύλος και πάλι στους Εφεσίους, στο 5ο κεφάλαιο, στο εδάφιο 11, κοιτάξτε τι τους λέει. Μη συγκοινωνείτε εις τα έργα τα άκαρπα του σκότους. Μάλλον δε και ελέγχετε. Γιατί δεν είστε εξ αυτών. Είστε εν αυτής. Χωρίς να είστε εξ αυτών. Και επίσης, ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη επιστολή του, στο 4ο κεφάλαιο, εκφράζει και εκείνος με άλλο τρόπο την ίδια σκέψη, στο εδάφιο 4, λέει αυτοί που είναι γύρω σας παραξενεύονται, γιατί δεν συντρέχετε με αυτούς εις την αυτήν εκχείληση της ασωτείας και σας βλασφημούσουν. Ξέρετε γιατί σας βλασφημούσουν? Γιατί δεν είστε εξ αυτών. Είστε εν αυτής, αλλά δεν είστε εξ αυτών. Εάν είστε πιστοί του Ιησού Χριστού, πρώτον ένα μήνυμα, δεύτερον ένα δίλημα, τρίτον ένα κίνημα. Αυτό που πρέπει στον κόσμο σήμερα να εμφανιστεί, το χριστιανικό κίνημα, το άγγελμα των πιστών του Ιησού Χριστού, καθόλου ξεπερασμένο, καθόλου παλιωμένο, καθόλου ντεμοντέ. Ποιος το πέφτω? Το πιο μοντέρνο, το πιο σύγχρονο, το πιο πρακτικό, το πιο εφαρμόσιμο. Το κίνημα των πιστών του Ιησού Χριστού. Όχι παλιό, όχι δειλό, αλλά μοναδικό. Μέσα στη σύγχρονη κοινωνία. Το κίνημα των πιστών ανθρώπων. Η μόνη ελπίδα για την ανθρωπότητα. Ο Κύριος, ο Ιησούς, ο Χριστός. Το ξαναλέω ακόμη μια φορά. Είσαι με μηγένει το να καυχόμαι. Εμείς των σταυρών του Κυρίου Ιησού Χριστού, δια του οποίου ο κόσμος εσταυρώθη προς εμέ και εγώ ως προς τον κόσμο. Πρώτος σταυρωμένος ο Χριστός. Δεύτερος σταυρωμένος ο πιστός. Τρίτος σταυρωμένος ο εχθρός. Αυτή είναι η σωστή τοποθέτηση. Αυτό είναι το μεγαλείο του σταυρού του Ιησού Χριστού. Και ο Απόστολος Ιωάννης στην πρώτη επιστολή του, καθώς τα λέει όλα αυτά και τα σκέφτεται, δίνει μια συμβουλή στους πιστούς του Ιησού Χριστού. 1 Ιωάννου Β 15. Μη αγαπάτε τον κόσμο. Μη δέτε εν τον κόσμο. Γιατί εσείς συσταυρωθήκατε με τον Ιησού Χριστό. Ο κόσμος είναι σταυρωμένος για σας. Μην τον αγαπάτε. Εάν της αγαπά τον κόσμο, η αγάπη του Πατρός δεν είναι αυτό. Διότι πάντο εν τον κόσμο, η επιθυμία της σαρκός, η επιθυμία των οφθαλμών, η ελαζονία του βίου δεν είναι εκ του Πατρός, είναι εκ του κόσμου. Σήμερα το πρωί, αδελφοί, το Πνεύμα το Άγιο του Θεού θέλει να μιλήσει στις καρδιές μας. Ας θυμόμαστε πάντοτε τους τρεις σταυρωμένους. Σταυρωμένος ο Χριστός, σταυρωμένος ο πιστός, σταυρωμένος ο εχθρός. Αυτή είναι η θέση μας. Εκεί μας έχει φέρει ο Χριστός. Εάν βέβαια είμαστε εν Χριστώ και είμαστε τότε νέα κτήσεις. Θέλω να κλείσω με ένα εδάφιο που επισφραγίζει όλα αυτά. Και ας είναι το Πνεύμα το Άγιο που θα το εντυπώσει στη σκέψη και την καρδιά μας. 1 Ιωάννου Β 17. Και ο κόσμος παρέρχεται. Και η επιθυμία αυτού. Ώστις όμως πράττει το θέλημα του Θεού, μένει εις τον αιώνα. Αμήν. Thank you.

Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε μέσα από τις καρδιές μας, γιατί και πάλι σήμερα το πρωί ο λόγος ο δικός σου ήρθε να αγγίξει καθέναν από μας. Σε ευχαριστούμε για το θαύμα το μεγάλο του Σταυρού και σε ευγνωμονούμε γιατί εκεί εξασφαλίστηκε η σωτηρία μας. Όχι γιατί κάναμε κάτι εμείς, αλλά γιατί έκανε κάτι μεγάλο θαυμαστό για μας ο Ιησούς Χριστός. Και παρακαλούμε, Κύριε, την ώρα αυτή να δεχθείς εσύ την ευγνώμησή μας. Σε ευχαριστούμε όμως γιατί ο λόγος ο δικός σου μας θύμισε ότι δεν είναι μόνον σταυρωμένος ο Χριστός. Είναι σταυρωμένος και ο πιστός και είναι σταυρωμένος αλλιώτικα και ο εχθρός. Κύριε, παρακαλούμε όλα αυτά που μας θύμισε σήμερα το πρωί, σχολίασε τα εσύ σε κάθε καρδιά στη σύναξή μας. Μην αφήσεις κανένας να φύγει αδιάφορος, κρύος. Ίδιος όμως ήρθε. Κάνε εσύ όλοι μας να πάρουμε κάτι όμορφο, ευλογημένο από το χέρι το δικό σου. Ώστε αν πραγματικά είμαστε εν Χριστώ, να είμαστε σε όλη την πληρότητα του όρου, όπως το εκθέτει ο λόγος το δικό σου, όπως το πνεύμα το δικό σου εξηγεί σε καθέναν από μας. Παρακαλούμε, Κύριε, η παρουσία σου ας μείνει μαζί με καθέναν μας. Η ευλογία σου ας μείνει πάνω σε καθέναν από μας. Την ώρα αυτή, στο όνομα του Χριστού, για χαρά.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Η προϋπόθεση των ευλογιών του Θεού. Όλοι μας θέλουμε τις ευλογίες του Θεού, όλοι μας θέλουμε τον πλούτο της χάριτος του Θεού να ξεχυθεί και να γεμίσει την ζωή μας, αλλά υπάρχουν ορισμένες προϋποθέσεις. Ναι, η πηγή είναι εκεί, το νερό ρέει των ευλογιών, αλλά με κάποιον τρόπο πρέπει να φτάσουμε εκεί. Κάτι πρέπει να απλώσουμε για να λάβουμε, να γευτούμε, να χαρούμε αυτές τις ευλογίες. Σήμερα λοιπόν δύο τέτοιες προϋποθέσεις θα ήθελα να δούμε. Από πού θα τις βρούμε? Θα ήθελα να προσέξουμε μία λεπτομέρεια στην αφήγηση που μόλις διαβάσαμε. Δύο φορές η Ελισάβετ, μιλώντας για την Μαριάμ, την αποκαλεί ως ευλογημένη, ως μακαρία. Δύο φορές της δίνει αυτόν τον χαρακτηρισμό. Μία ευλογημένη γυναίκα, μία γυναίκα που γεύτηκε ευλογίες. Η πρώτη στο εδάφιο 42, ευλογημένη η εν γυναιξή, και η δεύτερη στο εδάφιο 45, και μακαρία η πιστεύσασα. Δύο φορές λοιπόν αποκαλείται η Μαριάμος η ευλογημένη, η μακαρία. Και η ερώτηση με την οποία σήμερα θα ήθελα να καταπιαστούμε είναι πώς έγινε η Μαριάμ ευλογημένη. Ποιες ήταν οι προϋποθέσεις που εκπλήρωσε η Μαριάμ και τη γεύτηκε άφθονα και πλούσια τις ευλογίες του Θεού? Θα δούμε δύο. Και πρώτα απ' όλα θα ξεκινήσουμε από το εδάφιο 45. Εκεί πέρα βλέπουμε ότι η προϋπόθεση του ερχομού των ευλογιών του Θεού στη ζωή μας, η πρώτη είναι η πίστη. Η πίστη. Η Μαριάμ γεύθηκε ευλογίες γιατί πίστεψε. Πίστεψε. Ξαναδιαβάζω το εδάφιο 45. Το διαβάζω τώρα όπως το αποδίδει η Νέα Μετάφραση. Την προτιμώ και θα σας πω τον λόγο. Χαράς αυτήν. Μακαρία. Χαράς αυτήν που πίστεψε ότι θα εκπληρωθούν τα λόγια που της είπε ο Κύριος. Η μετάφραση του Βάμβα, μία μικρή λεπτομέρεια, λέει «Και μακαρία η πιστεύσασα, διότι», υπάρχει ένα «ότι» στο αρχαιοκείμενο που η μετάφραση του Βάμβα το αποδίδει ως «επειδή», ως «διότι». Πολύ σωστά μπορεί να το κάνει αυτό. Η νέα μετάφραση προτιμά να το μεταφράσει ως το αναφορικό «ότι». Και προσωπικά θα προτιμούσα αυτήν εδώ την απόδοση. Ευλογημένη λοιπόν η Μαριά, επειδή πίστεψε ότι θα εκπληρωθούν τα λόγια που της είπε ο Κύριος. Να λοιπόν η πρώτη προϋπόθεση, η πίστη. Η Μαριά γεύθηκε ευλογίες στη ζωή της γιατί? Επειδή πίστεψε. Πίστεψε ότι ο Θεός εκπληρώνει τον λόγο της. Ήρθε χαρά στη ζωή της όταν πίστεψε τα λόγια του Θεού, τις υποσχέσεις του Θεού. Πώς το ξέρουμε ότι πίστεψε? Πώς γνωρίζει η Ελισάβετ ότι η Μαριάμ που την έχει μπροστά της πίστεψε στα λόγια του Θεού? Ποια είναι η απόδειξη? Θυμάστε όταν ο Γαβριήλ ανήγγειλε στην Μαριάμ ότι θα συλλάβει και θα γεννήσει, όν της είπε «Να το σημείο». Ίσως θα μπορούσαμε να το δούμε «Να η απόδειξη αν αγαπάς». Να κάτι που θα σε στηρίξει στην πίστη σου αυτήν. Να το σημείο. Το σημείο είναι ότι και η Ελισάβετ η στήρα έχει συλλάβει. Για να πιστείς λοιπόν ότι αυτά που σου λέω είναι αληθινά, σου δίνω ένα σημείο. Η Ελισάβετ έχει συλλάβει. Προσέξτε τι κάνει η Μαριά. Αμήν. Πολύ σωστά ο αδερφός Θόδωρος το βρήκε. Τρέχει αμέσως στην Ελισάβετ για να δει, και δεν την ρωτάει, αυτό είναι το ενδιαφέρον. Δεν φαίνεται να την ρωτάει, δεν μου λες τι έγινε, έτσι μου είπε, είναι αλήθεια. Τρέχει, την αγκαλιάζει, πιστεύει στα λόγια και διαβάζουμε «Σηκωθήσα δε η Μαριάμ εν τες ημέρες ταύτες, υπήγε με τα σπουδής εις την ορεινή εις πόλην Ιούδα και εισήλθε εις τον οίκον του Ζαχαρίου και εισπάθη την Ελισάβετ». Προσέξτε κάτι, 2-3 πράγματα σχετικά με την πίστη της Μαριάμ. Πρώτα απ' όλα παρατηρήστε αυτό το μετασπουδής. Δεν είπε καλά, ας περιμένω λιγάκι, γρήγορα. Θυμάστε που επίσης ξαναδιαβάσαμε, τώρα μπορούμε να κάνουμε επανάληψη καθώς τα έχουμε πει αυτά. Πού ξαναδιαβάσαμε και ξαναείδαμε μια τέτοια ανταπόκριση που γίνεται ξανά μετασπουδής. Θυμάστε τους βοσκούς. Και οι ποιμένες μόλις άκουσαν, διαβάζουμε ότι μετασπουδής πήγαν στην Βηθλέμ. Γρήγορα λοιπόν βλέπουμε την πίστη της. Βλέπουμε την πίστη της. Δεν έχασε καιρό. Και ήταν μεγάλη η απόσταση που προφανώς διήνυσε. Γιατί προσέξτε μια άλλη λεπτομέρεια. 3 εις υπάρχουν. 3 εις. Στο εδάφιο 39, «Σηκωθήσα δε η Μαριάμ εν τες ημέρες ταύτες, υπήγε με τα σπουδής εις την ορεινήν, εις πόλην Ιούδα και εισήλθεν εις τον οίκον Ζαχαρίου». Και κανείς αναρωτιέται γιατί αυτή η επανάληψη. Ίσως υπάρχει αυτή η επανάληψη για να γίνει ακόμη πιο συγκεκριμένος ο αφηγητής, ο Λουκάς, πήγε εκεί, ναι συγκεκριμένα σε εκείνο το σημείο, αλλά ίσως υπάρχουν αυτά τα 3 εις για να μας δείξει ότι το ταξίδι ήταν μακρύ. Δεν πήγε έτσι μόνο μιας. Πήγε εκεί, ναι, εκεί έφτασε. Αυτή είναι η ιδέα που θα μπορούσαμε να αποκομίσουμε από τα 3 αυτά εις. Βγήκε λοιπόν η Μαριάμ με πίστη. Έτρεξε ένα μακρινό ταξίδι για να συναντήσει την Ελισάβετ. Γιατί πίστεψε. Πίστεψε. Το αποτέλεσμα, μακαριότητα, ευλογία. Και αγαπητοί μου, θα ήθελα να προσέξουμε ότι και στις μέρες μας δεν είναι ότι ο Θεός έπαψε να διαθέτει τις ευλογίες Του. Και στις μέρες μας και στη ζωή μας δεν είναι ότι ο Θεός έπαψε να γεμίζει και να θέλει να γεμίσει τη ζωή μας με χαρά, με μακαριότητα. Το πρόβλημα είναι πολλές φορές ότι δεν ανταποκρινόμαστε με πίστη. Λείπει η πίστη στις υποσχέσεις του Θεού. Το πρόβλημα είναι ότι σπανίζουν άνθρωποι σαν την Μαριάμ που θα ακούσουν, θα πιστέψουν, θα τρέξουν. Το πρόβλημα δεν βρίσκεται στο Θεό, λένε πολλές φορές. Γιατί ο Θεός στις μέρες μας δεν ευλογεί, δεν βλέπουμε θαυμάσια πράγματα. Γιατί ο Θεός. Το πρόβλημα πολλές φορές δεν βρίσκεται στον Θεό. Το χέρι του Θεού δεν εσμικρύνθη. Το πρόβλημα είναι ότι εμείς πολλές φορές δεν έχουμε αυτήν την πίστη. Υπάρχει μια όμορφη ιστορία την οποία την θυμήθηκα αυτές τις ημέρες. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει το βιβλίο «Ο Χριστιανός Αποδημητής». Υπάρχει στα ελληνικά μετεφρασμένο ως «Το μεγάλο ταξίδι» από τον αδελφό μας Μιλτιάδη Αγγελάτο. Είναι γραμμένο από τον Ιωάννη Βουνιάνο, έναν πολύ σπουδαίο άνθρωπο, κήρυκα. Γεννήθηκε ο άνθρωπος αυτός το 1600 κάτι. Ανήκει στην μεγάλη εκείνη παρέα των Πουριτανών. Ξέρετε αυτός ο όρος Πουριτανός δυστυχώς, και εδώ το δυστυχώς υπογραμμισμένο και με έμφαση, έχει καταντήσει να χρησιμοποιείται στην γλώσσα μας σαν κάτι το αυτό που περιγράφει τον φανατικό, τον στενόμυαλο, αυτόν που δεν έχει καμία αίσθηση για χαρά και είναι ο υπερσυντηρητικός. Δεν είναι αυτοί οι Πουριτανοί. Αν γνωρίσουμε αυτούς τους ανθρώπους, εκείνο το κίνημα στην Αγγλία των Πουριτανών, θα μείνουμε έκθαμβοι και πραγματικά πολλές ευλογίες θα λάβουμε. Ένας από αυτούς λοιπόν ήταν και ο Ιωάννης Βουνιάνος, που έγραψε ένα σπουδαίο λογοτεχνικό έργο, τον Χριστιανό Αποδημητή, που με τρόπο αλληγορικό περιγράφει την ζωή, τις εμπειρίες του Χριστιανού. Και θα ήθελα να σας ενθαρρύνω. Έψαξα να δω αν έχει εξαντληθεί, αν υπάρχει αυτό το βιβλίο. Δεν μπόρεσα να βρω κάποια τελεσίδικη απάντηση. Αλλά ψάξτε, δανειστείτε αν δεν μπορείτε να το αγοράσετε αυτό το βιβλίο και διαβάστε το ιδιαίτερα στα παιδιά σας, όσα είναι κάπως μεγαλύτερα και μπορούν να καταλάβουν ίσως λίγα περισσότερο. Διαβάστε το ίδιο σας, είναι μια πολύ ευλογημένη ιστορία. Λέει λοιπόν εκεί το εξής, συγγνώμη για την πολύ μεγάλη παρένθεση. Λέει λοιπόν εκεί τα εξής. Ο χριστιανός, ο αποδημητής, κάποια στιγμή χάνει τον δρόμο του και μαζί με τον σύντροφό του, την ελπίδα, κοιμάται, τον πιάνει ο ύπνος σε ένα χωράφι. Όταν ξυπνά, ανακαλύπτει ότι το χωράφι εκείνο ανήκε στον γίγαντα της, συγγνώμη εδώ πρέπει να θυμίσω, στον γίγαντα της αποθάρρυνσης, στον γίγαντα της αποθάρρυνσης που κατοικεί στο κάστρο της αμφιβολίας. Όταν λοιπόν ο γίγαντας της αποθάρρυνσης βλέπει τον χριστιανό αποδημητή μαζί με τον σύντροφό του, την ελπίδα, να κοιμούνται στο χωράφι του, τους συλλαμβάνει, τους παίρνει, τους βάζει μέσα στον πύργο, μέσα στο κάστρο της αμφιβολίας και τους ρίχνει μέσα σε ένα κελί. Και βρίσκονται λοιπόν σε εκείνο εκεί το κελί. Ο γίγαντας, ξέχασα να πω, της αμφιβολίας είχε ως γυναίκα του, μας λέει ο Βουνιάνος, την κυρία Απιστία. Λοιπόν, τον έχουν μέσα εκεί στο κελί και βρίσκεται ο χριστιανός σε βαθιά απόγνωση. Δεν ξέρει πια αν υπάρχει μέλλον, δεν ξέρει τι θα απογίνει και τα έχει βάψει όλα μαύρα. Και εκεί που είναι αποθαρρυμένος, δέσμιος στο κάστρο της αμφιβολίας, ο σύντροφος, η ελπίδα, του θυμίζει το πόσο Θεός τους ευλόγησε στο παρελθόν. Και όλη τη νύχτα προσεύχονται και όλη τη νύχτα ψέλουν. Και ξαφνικά θυμάται ο χριστιανός αποδημητής που βρίσκεται μέσα στο κελί του κάστρου της αμφιβολίας, δέσμιος του γίγαντα της αποθάρρυνσης, ότι στην τσέπη του έχει το κλειδί της υπόσχεσης. Το κλειδί της υπόσχεσης. Και βγάζει αυτό το κλειδί και το δοκιμάζει. Και ξέρετε κάτι, ανακαλύπτει ότι ανοίγει την πόρτα του κελιού του. Και μετά ανοίγει και την άλλη πόρτα και την άλλη πόρτα και ανοίγει και την πόρτα του κάστρου και βγαίνει χρησιμοποιώντας με πίστη το κλειδί της υπόσχεσης. Βγαίνει από το κάστρο της αμφιβολίας. Αδελφοί μου, ωραία ιστορία, διδακτική ιστορία, αυτό έκανε η Μαριάμ. Χρησιμοποίησε το κλειδί της υπόσχεσης και στη ζωή της ήρθε ελευθερία, στη ζωή της ήρθε ευλογία. Και αδελφοί μου, έχουμε τόσα κλειδιά, τόσες υποσχέσεις, έναν πλούσιο γεμάτο λόγο του Θεού. Ας τον χρησιμοποιήσουμε και στην ζωή μας θα έρθει ελευθερία, θα έρθει ευλογία, θα έρθει χαρά. Η πρώτη προϋπόθεση λοιπόν που υπήρχε στη ζωή της Μαριάμ και έτσι ήταν μακαρία, γεύτηκε ευλογίες, ήταν η πίστη. Η πίστη στον Λόγο του Θεού. Υπάρχει όμως και κάτι ακόμη. Η δεύτερη προϋπόθεση, το δεύτερο κανάλι για να έρθουν οι ευλογίες του Θεού στη ζωή μας είναι τώρα η υπακοή. Η πίστη, η υπακοή. Θα ήθελα να προσέξουμε λιγάκι το εδάφιο 42. Λέει, ευλογημένη σοι εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Δύο ερμηνευτικά σχόλια. Πρώτα απ' όλα, το ευλογημένη σοι εν γυναιξή αντανακλά μια εβραϊκή σύνταξη, έτσι εκφράζαν τον υπερθετικό βαθμό στα εβραϊκά και κατά κάποιον τρόπο το χρησιμοποιεί αυτό ο Λουκάς για να πει εσύ είσαι η πιο ευλογημένη από τις γυναίκες. Αυτό εννοεί η φρασούλα αυτή, ευλογημένη σοι εν γυναιξή. Το δεύτερο και πιο σημαντικό. Έχουμε εδώ πέρα έναν παραλληλισμό. Είναι ποιητική η δομή και η σύνταξη αυτού του εδαφίου και βέβαια τα υπόλοιπα εδάφια είναι ένας ύμνος που και αυτός ποιητικά είναι δοσμένος και η ποίηση στα εβραϊκά ως κατεξοχήν χαρακτηριστικό της έχει τον παραλληλισμό. Τον παραλληλισμό. Διαβάσε τον Αστέρα της Ανατολής, τα προηγούμενα τεύχη που έχουν μια εκτενή επεξήγηση του φαινομένου της ποίησης στην Παλαιά Διαθήκη. Λοιπόν, και εδώ έχουμε ένα τέτοιο παραλληλισμό. Και συνήθως σε έναν παραλληλισμό το δεύτερο μέρος επεξηγεί το πρώτο. Και πιστεύω αυτό συμβαίνει και στο εδάφιο αυτό. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να καταλάβουμε το εδάφιο 42 ως εξής. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή, δηλαδή εσύ είσαι πιο ευλογημένη από τις γυναίκες. Γιατί? Επειδή ευλογημένος είναι ο καρπός της κοιλίας. Είναι ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, γι' αυτό είσαι η πιο ευλογημένη, η πιο ευλογημένη από τις γυναίκες. Ο καρπός της κοιλίας σου ευλογημένος. Ξέρετε κάτι, μην μου πείτε ότι είναι μια αιμονή με την Παλαιά Διαθήκη αυτή που έχω, αλλά η φράση αυτή πιστεύω πως έρχεται κατευθείαν από την Παλαιά Διαθήκη. Ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Και συγκεκριμένα από ένα σπουδαίο κομμάτι της Παλαιάς Διαθήκης, που σίγουρα ο κάθε Ισραηλίτης το είχε στο μυαλό του. Από το βιβλίο του Δευτερονομίου, από το κεφάλαιο ΚΙ. Το βιβλίο του Δευτερονομίου, όπως το λέει και το όνομά του, είναι κατά κάποιον τρόπο η επανάληψη του νόμου. Στέκεται πια ο λαός Ισραήλ όχι στο Σινά, αλλά έτοιμος να μπει στη γη της επαγγελίας. Σε λίγο ο Μωυσής δεν θα είναι πια μαζί τους. Τους δίνει τον νόμο εκ νέου, θα μπορούσαμε να πούμε. Εξού και το όνομα Δευτερονόμιο. Και καταλήγει τον νόμο με δύο σπουδαία κεφάλαια. Το ένα κεφάλαιο περιλαμβάνει κατάρες και το άλλο κεφάλαιο περιλαμβάνει ευλογίες. Και λέει, εάν υπακούσεις τον νόμο, είναι στο πλαίσιο της Διαθήκης, ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία κάποιο διάστημα να μιλήσουμε για όλες αυτές τις σπουδαίες έννοιες, σημαντικές έννοιες. Λοιπόν, αν υπακούσεις τον νόμο, η Διαθήκη μου είναι να έρθουν οι ευλογίες που περιγράφει το κεφάλαιο ΚΙ, αλλά εάν όχι, τότε οι κατάρες θα σε βρουν. Το κεφάλαιο ΚΙ λοιπόν περιγράφει τις ευλογίες της υπακοής που θα γευθεί ο Ισραήλ. Τις γεύτηκε αυτές τις ευλογίες ο Ισραήλ? Όχι βέβαια. Ακριβώς το αντίθετο. Από την πρώτη στιγμή, ακόμα και μέσα στο Δευτερονόμιο, όταν δίνει τον νόμο, ο Μωυσής λέει πολύ καλά, ξέρω ότι είστε λαός σκληροτράχυλος. Πολύ ενδιαφέρουσα η εικόνα αυτή. Είστε λαός που η καρδιά σας είναι σκληρή και σίγουρα δεν θα υπακούσετε. Δεν υπάρχει αισιοδοξία στο βιβλίο του Δευτερονομίου. Θα γευθούν τις κατάρες. Αλλά ενώ ο λαός Ισραήλ βρίσκεται ακόμη κάτω από την κρίση, κάτω από την τιμωρία, και ο κάθε Ισραηλίτης στην περίοδο του Ιησού Χριστού το γνώριζε αυτό, το πίστευε αυτό, το γεβόταν αυτό, ότι βρισκόμαστε κάτω από την κρίση, από την οργή του Θεού, από την κατάρα του Θεού ακόμη, έρχεται εδώ η Μαριάμ. Έρχεται εδώ ο Λόγος του Θεού και στη Μαριάμ της δίνει μία ευλογία από το Δευτερονόμιο. Μια ευλογία που σημαίνει ότι ήρθε ο καιρός που τα δεδομένα ανατρέπονται. Τελείωσε η περίοδος της κατάρας του νόμου. Γαλάτας, ήρθε ο καιρός της ευλογίας εν Χριστώ. Προσέξτε λοιπόν στο Δευτερονόμιο ΚΙ. Για να πάμε εκεί πέρα. Δευτερονόμιο ΚΙ. Δευτερονόμιο 28 και στο εδάφιο 4 λέει, μία από τις ευλογίες, ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Ακριβώς η ίδια φράση που η Ελισάβετ λέει στην Μαριάμ, ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Με άλλα λόγια, να η περίοδος της ευλογίας ξεκινά. Ποια είναι η προϋπόθεση όμως? Ποια είναι η προϋπόθεση για να έρθει αυτή η ευλογία? Εδάφιο 1, Δευτερονόμιο ΚΙ. Εάν υπακούσεις επιμελώσεις την φωνή του Κυρίου του Θεού σου, δια να προσέχεις να κάνεις πάστα στα σεντολάς αυτού κτλ. Η υπακοή. Να λοιπόν που την βρίσκουμε την υπακοή. Πιστεύω ότι βρίσκεται πίσω από την φράση αυτήν, ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Ναι, η Μαριάμ γεύθηκε αυτήν την ευλογία. Γιατί? Γιατί υπάκουσε. Υπάκουσε στην εντολή, υπάκουσε στην κλίση του Θεού. Ο Θεός της ζήτησε κάτι δύσκολο να κάνει. Όταν την είπε ότι θα είσαι εσύ αυτή που θα φέρει στον κόσμο τον Υιό του Θεού, ήταν κάτι το δύσκολο αυτό που ζητούσε ο Γαβριήλ στην Μαριάμ. Πολλές φορές το εξοραίζουμε, αλλά δεν ήταν. Η Μαριάμ το κατάλαβε πολύ καλά. Και αν δεν το κατάλαβε τότε, πολύ γρήγορα κατάλαβε το κόστος. Σήμαινε ότι ο αραβωνιαστικός της θα την εγκαταλείψει. Σήμαινε δημόσιο εξευτελισμό, διαπόμπευση. Και ίσως θα μπορούσε να πει η Μαριάμ, εντάξει, να υπακούσω καλά, αλλά ας παντρευτώ πρώτα και μετά διαφορετικά θα φανεί, δεν θα χτυπήσει τόσο άσχημα, γιατί να είναι τόσο δύσκολη, ας τα κάνουμε τα πράγματα κάπως πιο εύκολα. Πολλά θα μπορούσε να πει η Μαριάμ, αλλά υπάκουσε. Και η υπακοή της ήταν άνευ όρων. Και το αποτέλεσμα ήταν ευλογία στη ζωή της. Αυτό έκανε η Μαριάμ, αυτό έκανε ο Αβραάμ, θυμάστε, δυο σπουδαία περιστατικά στη ζωή του Αβραάμ, που φαίνεται η ζωή αυτή της υπακοής. Στο κεφάλαιο Ιωταβίτα, όταν του λέει άφησε τον τόπο σου και πήγαινε στο μέρος που εγώ θα σου δείξω, και ο Αβραάμ υπακούει, και το αποτέλεσμα είναι τι? Ευλογία στη ζωή του, ευλογία. Επίσης θυμάστε το άλλο περιστατικό στα Ευαγγέλια που έρχεται στο νου των μαθητών του Ιησού Χριστού, που ψάρευαν όλη τη νύχτα, δεν κατάφεραν να κάνουν τίποτα. Ο Ιησούς λέει ξαναρίξε από την άλλη πλευρά, επί το λόγο σου θα το κάνουμε, θα υπακούσουμε. Και το αποτέλεσμα ξανά ήταν τι? Ευλογία. Και αγαπητοί μου, να η δεύτερη προϋπόθεση για να έρθουν ευλογίες στη ζωή μας, η υπακοή μας στον λόγο του Θεού. Είπε ένας στρατηγός, ο στρατηγός Μοντγκόμερι, ίσως εσείς που διαβάζετε ιστορία να ξέρετε περισσότερα γι' αυτόν, το μόνο που ξέρω είναι ότι κάποια στιγμή ήταν αρχηγός των συμμαχικών δυνάμεων. Είπε λοιπόν το εξής αυτός, και αυτό είναι που μας ενδιαφέρει. Οι διαταγές μου δεν θα αποτελούν βάση για συζήτηση, αλλά για δράση. Προσεγγίζουμε έτσι τον Λόγο του Θεού? Προσεγγίζουμε έτσι τις εντολές του Θεού? Είναι οι εντολές του Θεού μήπως ευκαιρία, αφετηρία για συζητήσεις? Εννοεί αυτό ή μήπως εννοεί κάτι άλλο, ή έτσι το εννοεί, ή μήπως το εννοεί αυτή τη φορά έτσι, αλλά την άλλη φορά ίσως κάπως διαφορετικά? Είναι οι εντολές του Θεού ευκαιρία για συζήτηση, για κουβέντα, ή είναι διαταγές για δράση? Διαταγές για δράση. Η Μαριάμ υπάκουσε και γι' αυτό ευλογήθηκε. Διάβαζα τις προάλλες μία προσευχή. Την βρήκα να περιγράφεται ως αφρικάνικη προσευχή. Μάλλον θα την χρησιμοποιούσαν σε κάποια χώρα της Αφρικής. Έλεγε τα εξής. Είναι μια εικόνα. Πατέρα, εσύ να είσαι η βελόνα και εγώ η κλωστή. Εσύ να είσαι η βελόνα και εγώ η κλωστή. Η ζωή της υπακοής. Εσύ να οδηγείς και εγώ να ακολουθώ. Και όταν τέτοια ζωή ζούμε, το αποτέλεσμα θα είναι ένα όμορφο σχέδιο να γίνεται, να φτιάχνεται. Το αποτέλεσμα θα είναι ευλογία. Να λοιπόν, οι δύο προϋποθέσεις που μέσα από το Λόγο του Θεού είδαμε, τα δύο κανάλια μέσα από τα οποία μπορούν να έρθουν ευλογίες στη ζωή μας. Το πρώτο ήταν η πίστη, το δεύτερο η υπακοή. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

τα ανεξιχνίαστα από την ανθρώπινη σκέψη και φαντασία ακόμα, τα οποία σχεδίασες εσύ, τα οποία πραγματοποίησες εν Χριστώ Ιησού, τα οποία είναι δικά μας και μιλούν για τη μελλοντική μας δόξα, τα αιώνια σχέδιά σου τα ασύλληπτα. Πολύ σε ευχαριστούμε, Θεέ μας, γιατί τόσο αγάπησες τον κόσμο. Σε ευχαριστούμε για τον Υιόν που έστειλες. Σε ευχαριστούμε που τον εθυσίασες στον Γολγοθά για να μπορέσει να γίνει η λύτρωση ο τόσων υπάρξεων, Θεέ μας, για να μπορούν να ζήσουν στην παρουσία σου ευτυχισμένοι στην αιωνιότητα. Παρακαλούμε πάρα πολύ, ευλογών, ευλογησέ μας. Παρακαλούμε πολύ το πρωινό τούτο, δώσε το φως της Αναστάσεως να γεμίσει την ψυχή του καθενός μας, το πνεύμα μας και την καρδιά μας. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη ο Κύριος. Δώσε χάρη η κάθε καρδιά να το πιστεύει, να στηρίζεται, να θεμελιώνεται, να ξεκουράζεται απάνω σε αυτό το γεγονός το μεγάλο, το οποίο η αγάπη σου επραγματοποίησε, και να προσβλέπουμε προς το μέλλον με ελπίδα και με αισιοδοξία σε σένα, ο οποίος κάνεις μεγαλεία και θαυμάσια για εκείνους που σε επικαλούνται. Παρακαλούμε το πρωινό τούτο να μας επισκεφτείς, ακόμα να διαφυλάξεις όσους λείπουν, αδελφούς μας όπου βρίσκονται, ο Κύριε, και να τους θυμίσεις την ώρα αυτή της λατρείας στο πρόσωπό σου. Παρακαλούμε πολύ, μείνε μαζί μας, μεγάλυνε τον Υιόν της αγάπης σου, δώσε ανάσταση και σε τούτο το έθνος, πραγματικά να γνωρίσει τον Υιόν σου, τον μονογενή, τον Σωτήρα, να ζήσει μέσα στη χάρη, να επιστρέψουν εν Χριστώ Ιησού, για να δοξαστεί το όνομά σου και να δούμε ημέρες αγαθές. Και τάχυνε την ελευσίν σου, Κύριε, την οποία προσμένουμε με χαρά. Επάκουσέ μας, σε παρακαλούμε πολύ. Κάμε περισσότερα από όσα ζητούμε ή νοούμε, στο όνομα και για τη δόξα του Σωτήρος Χριστού. Εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Τον τελευταίο ψαλμό του Δαβίδ, ψαλμός ενέσεως. Ενείτε τον Κύριο, ενείτε τον Θεόν εν το αγιαστηρίο αυτού, ενείτε αυτόν εν το στερεώματι της δυνάμεως αυτού, ενείτε αυτόν δια τα μεγαλεία αυτού, ενείτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού, ενείτε αυτόν εν ήχος άλπιγκος, ενείτε αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρα, ενείτε αυτόν εν τυμπάνο και χωροστασία, ενείτε αυτόν εν χορδές και οργάνο, ενείτε αυτόν εν κυμβάλις ευήχης, ενείτε αυτόν εν κυμβάλις αλλαλαγμού, πάσα πνοή ας ενεί τον Κύριον. Αλληλούια. Και διαβάζω κατά το πρόγραμμα το ιστορικό της Αναστάσεως από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Κεφάλαιο 16. Και αφού επέρασε το Σάββατον, Μαρία η Μαγδαληνή και Μαρία η μήτυρ του Ιακώβου και η Σαλόμη ηγόρασαν αρώματα για να έλθωσι και αλείψωσι αυτόν. Και πολλά πρωί της πρώτης ημέρας της εβδομάδος έρχονται εις το μνημείον ότε ανέτειλε ο ήλιος. Και έλεγον προς εαυτάς, τι θέλει αποκυλήσεις ημάς των λίθων εκ της θύρας του μνημείου, και αναβλέψασε θεωρούσι ότι ο λίθος ήτο αποκεκυλισμένος, διότι ήτο μέγας σφόδρα. Και εισελθούσε εις το μνημείον, είδον εανίσκον καθήμενον εις τα δεξιά, ενδεδημένον στο λιλευκήν και ετρόμαξαν. Ο δε λέγει προς αυτάς, μη τρομάζετε, Ιησούν ζητείτε των Ναζαρινών, των εσταυρωμένων, ανέστη, δεν είναι εδώ. Ιδού ο τόπος όπου έθεσαν αυτόν. Αλλά υπάγεται, είπατε προς τους μαθητάς αυτού και προς τον Πέτρον ότι υπάγει πρώτερον ημών εις την Γαλιλαία. Εκεί θέλετε ιδί αυτόν, καθώς είπε προς εσάς. Και εξελθούσε ταχαίως, έφυγον από το μνημείο. Είχε δε αυτάς τρόμος και έκστασης καταλάβει και δεν είπον ουδέν προς ουδένα, διότι εφοβούντο. Αφού δε ανέστη το πρωί της πρώτης της εβδομάδος, εφάνει πρώτον εις την Μαρία τη Μαγδαληνή, έξις είχε εκβάλει 7 δαιμόνια. Εκείνη πήγε και απήγγειλε προς εκείνους, ή την εσύχον σταθεί με ταυτού, ενώ επένθουν και έκλαιγαν.

και εκείνοι ακούσαντες ότι ζει και εθεάθη υπ' αυτής, δεν επίστευσαν. Μετά δε τα αυτά εφανερώθη εν άλλη μορφή εις δύο εξ αυτών, ενώ περιεπάτουν και πορεύοντο εις τον αγρόν. Και εκείνοι πήγαν και απήγγειλαν προς τους λοιπούς, αλλά ουδέ εις εκείνους επίστευσαν. Ύστερον εφάνη εις τους ένδεκα, ενώ εκάθυντο εις την τράπεζαν, και ονείδησε την απιστίαν αυτών και σκληροκαρδίαν, διότι δεν επίστευσαν εις τους ειδώντας αυτών αναστάντα. Εις τους ειδώντας αυτών αναστάντα. Και είπε προς αυτούς, υπάγεται εις όλον τον κόσμο και κηρύξατε το Ευαγγέλιον εις όλην την κτήση. Να καταμάχει τη μαρτυρία που πρέπει να ακουστεί παντού. Ώστις πιστέψει και βαπτιστεί θέλει σωτή. Ώστις όμως απιστήσει θέλει κατακριθεί. Σημεία δε εις τους πιστέψαντας θέλουσι παρακολουθεί ταύτα. Εν το ονοματί μου θέλουσι εκβάλλει δαιμόνια, θέλουσι λαλεί νέας γλώσσας, όφης θέλουσι πιάνει και αν θανάσει μόν τη πίωση δεν θέλει βλάψει αυτούς. Επί αρρώστους θέλουσι επιθέσει τας χείρας και θέλουσι γιατρεύεστε. Ο μεν λοιπόν Κύριος αφού ελάλησε προς αυτούς ανελήφθη στον ουρανόν και κάθισε εκ δεξιών του Θεού, εκείνοι δε εξελθόντες εκήρυξαν πανταχού συνεργούντος του Κυρίου και βεβαιούντος το κήρυγμα για τον επακολουθούντων θαυμάτων. Αμήν. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας. Πόσο θαυμάσιο εκείνο το πρωινό, το Απριλιάτικο που εξημέρωσε εκεί στην Ιουδαία. Ήτανε μοναδικό μέσα στην ιστορία του κόσμου. Αναμφισβήτητα και άλλα πρωινά Απριλιάτικα θα υπήρξαν ηλιόλουστα και ο ήλιος θα έλαμπε, ο ήλιος της ανοίξεως. Αλλά τούτο το πρωινό ήτανε εντελώς εξαιρετικό μέσα στην ιστορία του κόσμου. Ο ήλιος έλαμπε με μια άλλη λαμπρότητα και μια άλλη φωτεινάδα για πρώτη φορά στην ιστορία του κόσμου. Σαν αρχόταν αναγγείλει ένα γεγονός θαυμαστό, το οποίο ο Θεός είχε κάνει, το οποίο ο Θεός είχε θέσει και τοποθετήσει εκεί στο κέντρο της ιστορίας, σαν θεμέλιο του καινούριου κόσμου, τον οποίο ο Θεός οικοδομούσε και έκτιζε. Καθώς πήγαν οι γυναίκες εκείνες εμμυροφόροι στον τάφο, θρυνούσες και κλαίουσες και με τα ρώματα για να λείψουν ένα νεκρό, βρέθηκαν μπροστά ξαφνικά στη ζωή. Τη ζωή που είχε ακτινοβολήσει, τη ζωή που είχε νικήσει, τη ζωή που είχε σπάσει τα δεσμά του θανάτου, την ζωή που είχε αποκυλήσει την πέτρα, την ζωή που ήταν ελεύθερη πια, ελεύθερη από κάθε δεσμό αμαρτίας, φθοράς και θανάτου. Το έργο το θαυμαστό του Θεού, το θεμέλιο του καινούριου κόσμου τον οποίο ο Θεός έκτιζε. Τι άλλο μπορούσε να γίνει? Ο παλαιός κόσμος είχε φθαρεί. Ο παλαιός κόσμος είχε πέσει στην αμαρτία. Ο παλαιός κόσμος είχε καταστραφεί. Δεν ήταν δυνατό να γίνει επανόρθωση με κανένα άλλο τρόπο. Τα άλλα ήσαν μπαλώματα. Όλα όσα οι σοφοί του κόσμου φτιάχνουν, όλα όσα οι μεγάλοι του κόσμου και οι ισχυροί του κόσμου που προσπαθούν να θεραπεύσουν, ποιον? Ένα ημιθανή. Έναν που έχει σαπίσει από όλες τις μεριές, που πεθαίνει από όλες τις μεριές, που είναι τελείως στο χείλος της καταστροφής. Αν δε τώρα αυτό να προσπαθήσει να τον επαναφέρεις, με τι? Με νέσεις, με μπαλώματα, με θεραπείες? Αδύνατον. Και αυτή είναι η ανθρωπότης. Πολιτισμοί που ήλθαν και παρήλθαν, γνώσεις, εγκέφαλοι που εστίφθηκαν κυριολεκτικά για να βρούνε λύσεις στα μπερδεμένα αυτά προβλήματα της οικουμένης, χωρίς αποτέλεσμα. Ο κόσμος φθήρεται, ο κόσμος πεθαίνει, οι δυνάμεις του κακού δουλεύουν μέσα του, οι δυνάμεις της αμαρτίας και του θανάτου και δουλεύουν αμετάκλητα, δεν μπορεί να τις σταματήσει κανείς, ασταμάτητα. Αχ, να μπορούσαν οι πολιτικοί να σκύβανε λιγάκι μέσα στο λόγο του Θεού και να βλέπανε. Τι να κάνετε? Τι να φτιάξετε? Πώς να διορθώσετε τον κόσμο? Είναι αδύνατον αυτός ο κόσμος να διορθωθεί. Και ο Θεός τους αφήνει να πειραματίζονται, να ξοδιάζουν τις δυνάμεις τους,
τη σκέψη τους, τα χρήματά τους, να δαπανώνται χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Και όλα τα πράγματα πηγαίνουν στο χειρότερο. Και από χρονιά σε χρονιά βλέπουμε με λύπη μας πως τα πράγματα πάνε σε χειρότερο. Και όλοι αυτοί ανακαλύπτουν ότι οι ελπίδες τους είναι φρούδες, ψεύτικες ελπίδες. Ο Θεός έκανε ένα μεγάλο έργο και έβαλε τα θεμέλια του καινούριου κόσμου μέσα στο κέντρο της ιστορίας για να το βλέπει και το παρελθόν να μπορεί να το βλέπει και να το οραματίζεται και το μέλλον να γυρίζει προς τα πίσω και να θαυμάζει και να διδάσκεται. Έβαλε τα θεμέλια του καινούριου κόσμου. Την ημέρα εκείνη της Αναστάσεως, όταν το πρωί πήγαν οι γυναίκες σε μυροφόροι για να δουν, ο Ιησούς Χριστός δεν ήταν στον τάφο. Και ο άγγελος του Κυρίου, τον οποίον είδαν εκεί, κάποιος νεανίας, μα τι είναι αυτός ο ουρανός, έχει νεανίες των ουρανών. Έχει νεολαίες των ουρανών, νεανίες όμως θαυμαστούς, υπέροχους νεανίες. Δεν γερνάνε ποτέ στον ουρανό και μου φαίνεται όλοι θα εγγραφούμε την ημέρα εκείνη στην νεολαία του ουρανού. Όλοι μας, γιατί θα είμαστε και όλοι νέοι. Ένας νεανίας λοιπόν ουράνιος τους ανήγγειλε το μεγάλο γεγονός. Τι ζητάτε, Ιησούν τον Ναζωραίο, δεν είναι εδώ. Ανέστη, δεν είναι εδώ. Να ο τόπος όπου έθεσαν αυτόν. Και η διακήρυξη σε αυτή, συνδυασμένη με τον τόπο, τον άδειο τάφο, ο οποίος πραγματικά αποδείκνυε εκ των πραγμάτων την Ανάσταση, αποτελεί μια καταμάχητη διακήρυξη η οποία έκτοτε βγήκε και κυκλοφορεί στον κόσμο και διαδίδεται στον κόσμο ολόκληρο. Ξεκινώντας από μέσα από εκεί, από την Ιερουσαλήμ, άπλωσες ολόκληρη τη γη και αγκάλιασε ολόκληρη τη γη. Τούτη η ακαταμάχητη διακήρυξη που δεν είναι δυνατόν κανείς να την πολεμήσει με κανένα τρόπο. Ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών. Γίνηκε απαρχήτων και κοιμημένων. Να το θεμέλιο του καινούριου κόσμου, να η καινούρια διακήρυξη, να η ισχυρή διακήρυξη του ουρανού. Τώρα, ποια να είναι η σημασία αυτής της διακήρυξεως? Πρώτα απ' όλα σε αυτή τη διακήρυξη στηρίζεται όλη η πίστη μας, η χριστιανική. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, εάν ο Χριστός δεν αναστήθηκε, και ενώ το κηρυγμά μας και νίκη πίστης μας. Τι έχουμε να πούμε στους ανθρώπους? Εάν ο Χριστός δεν αναστήθηκε, τι καινούριο φέρνουμε εις τον κόσμο? Ηθική. Μα αυτήν την είχαν και οι αρχαίοι. Και όλες οι θρησκείες μιλάνε για κάποια ηθική. Και αν υποθέσουμε ότι η ηθική του Ευαγγελίου είναι κάπως καλύτερα ή τελειωτέρα, αυτό δεν σημαίνει τίποτε. Όταν μάλιστα την προσφέρεις προς ανθρώπους οι οποίοι είναι ηθικά διεφθαρμένοι, χαλασμένοι και δεν έχουν καμιά δυνατότητα μόνοι τους να θεραπεύσουν τον εαυτό τους, να διορθώσουν την ηθική τους και να την καλυτερέψουν. Τι να πας να του πεις κάποιου ότι πρέπει να βάλεις ένα καλό καινούριο κουστούμι όταν δεν μπορεί να το φτιάξει, όταν ζει μέσα σε κουρέλια και όταν προσπαθεί ο ταλέπορος να ράψει τα κουρέλια για να κάνει το καλό κουστούμι, το καινούριο το οποίο εσύ του παραγγέλεις ότι πρέπει να φορέσει. Δεν έχει τα μέσα. Έχει κουρέλια. Άντε τώρα να ράψει κουρέλια για να εμφανιστεί ότι έχει ένα καινούριο κουστούμι. Αυτή είναι η ηθική των ανθρώπων. Ράβουν τα ηθικά τους κουρέλια. Και το ιδεώδες είναι πολύ υψηλό. Είναι αδύνατο να το φτάσουν. Όταν λοιπόν πας και τους λες ότι πρέπει να γίνεις τέτοιος, ενώ αυτός έχει κουρέλια και δεν διαθέτει παρά κουρέλια, δεν είναι δυνατόν ο ίδιος ο καημένος να εμφανιστεί, να ντυθεί και να εμφανιστεί με τις δικές του προσωπικές δυνάμεις. Το κήρυγμά μας στον κόσμο για μια τέλεια ηθική θα πήγαινε στο κενό χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Και κάθε ηθικολογία είναι καταδικασμένη να αποτύχει εφόσον δεν έχεις τις δυνάμεις της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού, ο οποίος κτίζει καινούρια ζωή και καινούριο κόσμο μέσα στον άνθρωπο. Γι' αυτό πρέπει να προσέξουμε πολύ στο Ευαγγέλιο όταν το δίδουμε. Τι δίνουμε? Λέει να κάνεις αυτό, να κάνεις εκείνο, να μακρύνεις το φουστάνι σου, να μακρύνεις τα μανίκια σου, να μην κάνεις τούτο, να μην φτιάνεις το άλλο, να περπατάς έτσι. Λόγια κενά, χωρίς αποτέλεσμα. Το Ευαγγέλιο δεν είναι παραγγέλματα.
Το Ευαγγέλιο δίνει μια καινούργια ζωή. Και εκείνος που την παίρνει για της πίστεως, πάρα αυτά ανεβαίνει. Πάρα αυτά γίνεται νέος. Πάρα αυτά γίνεται καινούριος. Άντε τώρα σε έναν γέρο ο οποίος περπατάει με τη μαγκούρα του και είναι σκυφτός, καμπούρης και τρέμουνε τα πόδια του. Και πες του τώρα, δεν πρέπει να περπατάς έτσι. Τον μπαστούνι θα το πετάξεις. Να μην έχεις καμπούρα καημένα, να είσαι ίσιος. Να προσπαθείς να περπατάς όπως πρέπει και τα πόδια σου να είναι στερεωμένα. Πώς θέλει να το κάνεις, να τα κάνει. Το πολύ πολύ να σηκώσει τη μαγκούρα να σε χτυπήσει εσένα, σου πει άντε φύγει από εδώ, μη μου γίνεσαι. Είναι αδύνατον. Φτιάχτου τα πόδια. Αν μπορούσες να του κάνεις μια έλεση να ξαναγίνει νέος, θα τα πέταγε όλα και δεν θα έχει ανάγκη από τίποτα. Αυτό κάνει ο Χριστός. Ανακαινίζει τη ζωή του ανθρώπου μέσα, την κάνει νέα, καινούρια. Και λέγω ότι δεν είναι απλώς η ηθική και δεν είναι ακόμα η πίστη στην επιβίωση της ψυχής. Βλέπετε, όταν μιλάμε για το Ευαγγέλιο, λέμε η ψυχή υπάρχει, η ψυχή υπάρχει και μιλάμε για την ψυχή και θα πάμε στον ουρανό. Καλά όλα αυτά. Αυτά είναι αλήθειες. Αλλά δεν είναι το παν. Ο Απόστολος Παύλος δεν πήγε να πει στους Αθηναίους φιλοσόφους αυτό, ότι η ψυχή ζει στον ουρανό. Ο Απόστολος Παύλος τους είπε «Ανεστήθη ο Χριστός και υπάρχει Ανάσταση νεκρών». Και γι' αυτό οι Αθηναίοι στον Άριο Πάγο του είπανε «Καλά, θα σε ξανακούσουμε πάλι τέτοια παραμύθια που μας λες». Αν τους έλεγε για την ψυχή ότι υπάρχει, μα οι αρχαίοι Έλληνες το πίστευαν αυτό, ότι η ψυχή υπάρχει. Πηγαίνει στα ηλίσια παιδεία, εάν είναι ψυχή ήρωος ή αγαθού ανθρώπου. Συνεπώς η πίστη στον υπερβατικό κόσμο και η πίστη ότι επιβιεί η ψυχή, αυτό υπήρχε στους αρχαίους Έλληνες. Και το είχαν μονάχα οι αρχαίοι Έλληνες, το είχαν οι Βαβυλώνοι, το είχαν οι Αιγύπτιοι που είχαν ολόκληρες συνταγές εκεί πέρα στο βιβλίο των νεκρών που μιλούσαν τι πρέπει να κάνει η ψυχή και πώς θα συμπεριφερθεί στον άλλο κόσμο. Το είχαν οι Φοίνικες. Και όταν ο Απόστολος Παύλος γράφει στους Κορινθίους, γιατί τους ελέγχει? Μα οι Κορινθοί επίστευαν ότι υπάρχει ψυχή. Δεν το αμφισβητούσαν αυτό. Διότι ήσαν Έλληνες, ήρχονται από τον ελληνικό κόσμο και υπήρχε η πίστη στην επιβίωση της ψυχής. Αλλά για τον Παύλο δεν είναι αρκετό αυτό. Κι αν είναι μονάχα ψυχή, κι αν μόνον σαν ψυχές θα υπάρχουμε στην αιωνιότητα, είμαστε μισοί άνθρωποι. Μας λείπει το ένδυμα, το δοξασμένο με το οποίο θα μπορούμε να εμφανιζόμεθα. Και το ένδυμα είναι και η Ανάσταση του σώματος. Και ο Απόστολος Παύλος τους προκαλεί και ελέγχει τον ιδεαλισμό τους για να τους πει ότι όχι, το Ευαγγέλιο είναι πιο πραγματικό και ρεαλιστικό. Μιλάει για Ανάσταση νεκρών. Και αν δεν το πιστεύουμε, είμαστε σαν τους απίστους και δεν μας ωφελεί σε τίποτε ό,τι πιστέψαμε στον Χριστό, εάν μόνο ψυχή υπάρχει. Ανάστασης και του σώματος. Αυτό είναι το μεγάλο κατόρθωμα του Θεού, ότι ο άνθρωπος ολόκληρος, ακέραιος, ανασταίνεται. Σημασία αυτής της διακηρύξεως. Μεγάλη! Δεν μιλάμε για ηθική, δεν μιλάμε για επιβίωση της ψυχής. Μιλάμε για αποκατάσταση ολοκλήρου του ανθρώπου, ακεραίου. Ακόμα, η Ανάσταση δεν είναι δόγμα. Τα δόγματα είναι εκείνα τα οποία η Εκκλησία έθεσε, απριόρι θα λέγαμε, εξ υπαρχής, δεν επιδέχονται αμφισβήτηση, τα θέτει, δεν αποδεικνύονται. Το να πεις βέβαια ότι ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο, κανείς δεν υπήρξε τότε να το δει. Είναι ένα δόγμα, το λέει η Εκκλησία. Την εκπαρθένου γέννηση του Ιησού είναι ένα δόγμα. Και τόσα άλλα δόγματα. Το τριαδικό είναι δόγμα. Λέμε ο Θεός είναι τριαδικός. Ωραία, ποιος πήγε να τον δει? Τα αποκαλύπτει η Γραφή και το θέτουμε. Αλλά η Ανάσταση δεν είναι της αυτής κατηγορίας. Η Ανάσταση δεν είναι κάτι το οποίο δίνει, βάνει, θέτει το ανθρώπινο λογικό. Η Ανάσταση είναι γεγονός ιστορικό, πραγματικό, που μπορεί να το ψηλαφίσει, να το αγγίξει κανείς, να το πιάσει κανείς και να το μελετήσει κανείς. Η Ανάσταση από τους νεκρούς λοιπόν είναι γεγονός, όχι δόγμα που το θέτει η Εκκλησία. Ένα ιστορικό γεγονός που μπορεί να το μελετήσει ο οποιοσδήποτε ο απέξω που εγίνει και μέσα στο χώρο της ανθρώπινης ιστορίας. Ακόμα το κύρος της Βίβλου παίρνει, η Βίβλος παίρνει αξία μόνον όταν δεχτούμε την Ανάσταση του Ιησού από τους νεκρούς. Ο Ιησούς ποικιλοτρόπως μίλησε για την Αναστασή του. Και δεν είναι ο Ιησούς μονάχα.
Μα ο Θεός τα είχε πει από τα αρχαία χρόνια. Δεν διαβάζετε την Παλαιά Διαθήκη να βρείτε την Ανάσταση μέσα. Μιλάει για την Ανάσταση. Δεν φωνάζει ο Ιώβ ότι εγώ με τους οφθαλμούς μου, αφού το σώμα του το διαλυθεί και το δέρμα του το κυσάρκες μου διαλυθούν, πάλι εγώ ίδιος με τους οφθαλμούς μου θα δω το λυτρωτή μου. Τι είναι αυτό? Δεν μιλάει η Ανάσταση? Δεν μιλάει ο Ισαΐας για Ανάσταση όταν λέει γιατίτε εσείς οι κοιμόμενοι εντοχώματι ψάλετε? Μέσα στην Αγία Γραφή, στην Παλαιά Διαθήκη, ποικίλο τρόπος ομιλεί για την Ανάσταση. Δεν θα αφήσεις τον νόσιό σου να είδει διαφθορά? Το λέει σαφώς. Ουδέ την ψυχή του θα εγκαταλείψεις τον Άδη. Αυτό είναι Ανάσταση. Και έχουμε και περιπτώσεις Αναστάσεως νεκρών προσωρινές, οι οποίες γίνηκαν στο χώρο της Παλαιάς Διαθήκης. Άρα, πώς θα πει κανείς ότι αυτό το πράγμα είναι πρωτόφαντο? Όχι. Ο Θεός το είχε προαναγγείλει, ο Θεός το είχε δείξει κατά ποικίλους τρόπους ότι ήταν η γραμμή του σχεδίου του να το κάνει, και όταν ήρθε η ώρα, ο Ιησούς το διακήρυξε και το πραγματοποίησε. Ο Ιησούς Χριστός το διακήρυξε στην αρχή της διακονίας του, όταν είπε «Λύσατε τον αόν τούτον και ενδρυσήν ημέρες θα τον εγείρω». Στη δεύτερη περίοδο της διακονίας του, στη Γαλιλαία, όταν τους είπε «Καθώς ο Ιωνάς έμεινε τρεις ημέρες στην κοιλία του κήτους, έτσι και ο Υιός του ανθρώπου και θα εξέλθει». Ήταν η Ανάσταση. Ακόμα το είπε στην Κεσάρια του Φιλίππου, μετά την ομολογία του Πέτρου. Όταν λέγει «Ήρξα το να διδάσκει αυτούς ότι πρέπει να σταυρωθεί και την τρίτη μέρα να αναστηθεί». Ότι ακόμα το είπε μετά την μεταμόρφωση, στο όρος της μεταμορφώσεως, πρώτου πάθους. Συνεπώς, η Βίβλος διεκήρυξε την Ανάσταση. Και το γεγονός της Αναστάσεως έρχεται να επισφραγίσει την αξιοπιστία, τη μαρτυρία, την αυθεντία και το κύρος της Βίβλου. Και είναι τόση μεγάλη η σημασία της Αναστάσεως, ώστε οι Απόστολοι έδωσαν προτεραιότητα στο κήρυγμά τους σε αυτό. Το κήρυγμα των Αποστόλων δεν ήταν σαν το δικό μας. Που αρχίζουμε και λέμε και μιλάμε για ηθική και μιλάμε... Οι Απόστολοι λέγανε συγκεκριμένα πράγματα. Ο Ιησούς, ιστορικό πρόσωπο, απόγονος του Δαβίδ, που έκανε θαύματα και σημεία ο Θεός δι' αυτού, τον οποίον σταυρώσατε, αυτόν τον ανέστησε ο Θεός. Και τώρα είναι στη δόξα. Αυτό ήταν το κήρυγμά τους. Δίνανε προτεραιότητα και ένταση στο κήρυγμα της Αναστάσεως. Και λέει η Αγία Γραφή ότι δυνάμει μεγάλη απαιδίδουν το μαρτύριον της Αναστάσεως του Κυρίου Ιησού Χριστού. Με δύναμη μεγάλη έδιδαν την μαρτυρίαν της Αναστάσεως του Κυρίου Ιησού Χριστού. Έδιδαν έμφαση σε αυτό το γεγονός. Αυτό είναι σπουδαίο. Και είναι σπουδαίο για μας τους πιστούς σήμερα. Κάποιος γράφει, λέει, αν πάτε, λέει, στην ξένος, αν πάτε στην Ανατολική Εκκλησία, λέει, οι άνθρωποι χαιρετάνε την ημέρα της Αναστάσεως, Χριστός Ανέστη. Και ο άλλος απαντάει, αληθώς Ανέστη. Αυτό, λέει, πρέπει να γίνει, λέει, το περιεχόμενο της πιστεώς μας. Ναι, αλλά το λένε χωρίς να το καταλαβαίνουν απ' έξω. Το λένε τυπικά για μας. Για μας που δίνουμε μαρτυρία στον κόσμο, αυτό πρέπει να αποτελεί, να πάρει την προτεραιότητα, να δώσουμε έμφαση στο γεγονός. Ο Χριστός ζει, ο Χριστός αναστήθηκε, ο Χριστός είναι στη δόξα και εμείς μαζί Του και περιμένουμε τη νέα αυτή ζωή. Αυτή είναι η ζωή την οποία έφτιαξε ο Θεός. Αυτός είναι ο νέος κόσμος. Τα άλλα τι να περιμένεις? Μιλάμε καμιά φορά με αδελφούς, τι να περιμένουμε? Του χρόνου θα είναι καλύτερα? Σε καμιά δεκαετία θα είναι καλύτερα? Θα σάξουν τα πράγματα? Να βάλουμε θεμέλια εδώ πέρα? Να αγωνιστούμε για τούτο τον κόσμο? Τι περιμένουμε, τι ελπίζουμε? Οι ελπίδες μας εδώ κάτω είναι ματαιές. Ελπίς στηριγμένη στην Ανάσταση του Χριστού, στην προσδοκία της καινούργιας ζωής, την οποία στέλνει ο Θεός και φέρνει ο Θεός. Περιμένουμε τον Χριστό να έρθει να μας παραλάβει. Και αυτή είναι η χαρά μας. Και τότε θα εκπληρωθούν όλοι οι πόθοι μας και όλες οι επιθυμίες μας. Δοξασμένος το όνομα του Θεού. Χροδία, μας ψάλλει ένα μήνυμα.

Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας ευλογημένε, για την αγάπη Σου, για τα δοξασμένα Σου σχέδια που αποκαλύπτεις σε μας εν Χριστώ Ιησού. Τι έργο έκαμες Εσύ, Θεέ μας, πόσο βραδία είναι η καρδιά μας και το πνεύμα μας πόσο δυσκολεύεται να συλλάβει τα πράγματα τα δικά Σου που αποκαλύπτεις σε μας. Δείξε μας την έπταση, δείξε μας, Κύριε, το βάθος, πλάτος, μήκος, ύψος του έργου του Χριστού και δέξου τη δοξολογία από την καρδιά μας για ό,τι αγάπη Σου έκαμε για μας. Η αιωνιώτης θα το διηγηθεί και θα το πει. Μείνε μαζί μας, δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής και δοξάστητη. Αμήν. Είδαμε τη σημασία λοιπόν που έχει αυτή η διακήρυξη της Αναστάσεως για την πίστη μας, για το κήρυγμά μας, για την Αγία Γραφή, για όλα εκείνα τα οποία ο Θεός μας έχει παραδώσει. Ποιο είναι το περιεχόμενο όμως αυτής της διακήρυξεως? Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να παρατηρήσει κανείς ότι η Ανάσταση είναι έργο του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διότι είναι δημιουργία. Όπως η πρώτη δημιουργία είναι έργο της Τριάδος και η δεύτερη δημιουργία είναι έργο της Τριάδος. Ο Πατήρ συνέλαβε το σχέδιο, ο Υιός το επραγματοποίησε, το Άγιο Πνεύμα το μορφώνει και το εμφανίζει. Ο Πατήρ συνέλαβε το σχέδιο της πρώτης δημιουργίας. Ο Υιός είπε και γίνετο, εγένετο. Το Πνεύμα έπιασε τις μορφές, το ίδιο στη σωτηρία μας. Ο Πατήρ συνέλαβε το σχέδιο της σωτηρίας, ο Υιός το πραγματοποίησε στο Γολγοθά. Το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνο που το μορφώνει μέσα μας. Το ίδιο και στην Ανάσταση. Ο Πατήρ συνέλαβε το σχέδιο της σωτηρίας. Είναι ο Θεός ους θέλει ζωοποιεί. Είναι εκείνος η πηγή της ζωής. Από αυτόν ξεκινάνε όλα. Ο Υιός το επραγματοποίησε. Καταλύσατε τον αόν τούτον και εν τρισήν ημέρες εγερώ αυτόν. Είναι η προσωπική συμμετοχή του Υιού. Εγώ θα τον εγείρω. Η Ανάσταση λοιπόν είναι έργο και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Είναι δια πνεύματος αιωνίου που ο Χριστός επορεύτη. Διότι βλέπετε, ο θάνατος ολοκληρώθηκε στο Γολγοθά, στο Σταυρό, όταν ο Κύριος είπε τότε τέλεστε και ξέπνευσε. Γίνηκε η πληρωμή. Γίνηκε η εξόφληση των χρεών μας. Πληρώθηκαν τα χρέη. Η Ανάσταση άρχισε από εκείνη τη στιγμή αμέσως. Όχι στο τριήμερο, όταν ο Ιησούς βγήκε από τον τάφο. Η Ανάσταση άρχισε από την ίδια στιγμή. Τι είναι η τρόπο? Πρώτα το πνεύμα του Κυρίου και μετά το σώμα. Υπήρξε μια διαδοχή. Όπως πρώτα η ψυχή απέθανε όταν αμάρτησε και έπειτα το σώμα διεφθάρει και έλειωσε. Πρώτα αποκόπτεται η ψυχή και μετά το σώμα φθείρεται και λιώνει. Η οδός της ανακαινήσεως και της ζωής ακολούθησε τον ίδιο δρόμο. Όταν ο Κύριος εξέπνευσε, μας λέει η Αγία Γραφή, το Άγιο Πνεύμα εζωοποίησε το πνεύμα του Κυρίου, του δώσε νέες δυνάμεις, αναστάσεως δυνάμεις στο πνεύμα του, για να πάει και να πορευτεί και να κηρύξει στα πνεύματα τα εν φυλακή και στους νεκρούς μέσα. Αυτή τη διακονία ο Κύριος την έκανε με την δύναμη του Αγίου Πνεύματος που εζωογόνησε και ζωοποίησε το πνεύμα του. Είχε εγκαταληφθεί από το Θεό. Είχε πεθάνει η ψυχή τροποντινά. Δεν πεθαίνει η ψυχή, δεν σβήνει. Η ψυχή πεθαίνει εγκαταλειπωμένη. Είχε εγκαταληφθεί από το Θεό. Και το πνεύμα του επίσης. Ζωογονείται λοιπόν για του πνεύματος. Για να πάει να κηρύξει. Η ώρα λοιπόν της Αναστάσεως άρχισε από εκεί. Γιατί δεν είναι το δυνατό να κρατηθεί ο Ιησούς στον Άδη. Ούτε είναι το δυνατό να κρατηθεί στα δεσμά του θανάτου. Αν πέθανε, πέθανε για μας. Ξόφλησε, πλήρωσε, αυτός ξαναπαίρνει τη ζωή και το Πνεύμα το Άγιον τον ζωογονεί. Και την τρίτη μέρα έχουμε και την Ανάσταση του σώματος. Είναι λοιπόν της Τριάδος. Αλλά ποιο το περιεχόμενο? Ο Λόγος του Θεού μας δίνει φως σε αυτά τα πράγματα. Πρώτα απ' όλα, διακηρύσσεται με την Ανάσταση η δικαιοσύνη του Χριστού. Όλοι νόμισαν αυτός ο πλάνος, βγάλτε τον από τη μέση, τον σκότωσαν. Γιατί τον σκότωσαν? Μα υπήρξε κακούργος, μα υπήρξε πλάνος, μα
Ο Θεός με την Ανάσταση έρχεται και διακηρύττει την δικαιοσύνη του Χριστού. Ότι ο Ιησούς ο Υιός σου ήταν δίκαιος και κατά συνέπεια δεν απέθανε για τον εαυτόν του, γιατί είχε κάνει αυτός προσωπικά αμαρτήματα. Απέθανε για άλλους. Αυτός δεν είναι το δυνατό να πεθάνει. Γι' αυτό και αναστήθηκε. Το είπε και ο Κύριος. Όταν είπε ότι το Άγιο Πνεύμα θα ελέγξει τον κόσμο περί αμαρτίας, περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως. Το Άγιο Πνεύμα όταν θα έρθει, όπως ήρθε την ημέρα της Πεντηκοστής, θα ελέγξει τον κόσμο περί αμαρτίας. Θα πάντως πει κάνατε μία αμαρτία. Μία. Η οποία σας βυθίζει και σας βουλιάζει. Αυτό είναι ότι δεν πιστεύετε στον Υιό του Θεού. Τα άλλα δεν είναι. Τα άλλα δεν υπολογίζονται. Μα ήσουν κλέφτης, μα ήσουν αμοιχός, μα ήσουν ψεύτης, μα ήσουν απατεών, μα ήσουν... αυτά είναι εκείνα που βγάνει η ανθρώπινη φύση. Άπαξ το δέντρο χάλασε από την αρχή και γίνει και άγριο, αυτά θα βγάλει. Η νεραντζιά θα βγάλει νεράντζια. Η αγριόχλαδιά θα βγάλει τα αγκάθια της και εκείνα τα γκόρτσια. Και ούτω καθεξά. Δεν μπορεί να βγάλει τίποτα άλλο η ανθρώπινη φύση, τι περίμενες. Κι αν είσαι γαλαζοαίματος, αυτά θα βγάλεις. Κι αν έχεις κόκκινο αίμα, αυτά θα βγάλεις. Κι αν είσαι μορφωμένος, αυτά θα βγάλεις. Κι αν είσαι αμόρφωτος, τα ίδια θα βγάλεις. Είτε πλούσιος είτε φτωχός, αυτή είναι η ανθρώπινη φύση. Αν ο Θεός μας κατεδίκαζε για αυτά, θα λέγαμε Θεέ μας, έτσι βγήκαμε στον κόσμο με τούτη τη φύση να κάνουμε. Αυτά βγάλει. Δεν μπορεί να βγάλει τίποτα άλλο. Είναι αναγκαιότης μέσα. Κάνει αγκάθια μόνο. Αλλά δεν σε κρίνει ο Θεός γι' αυτό. Ότι υπήρξες απατεών, ότι υπήρξες ψεύτης, ότι υπήρξες πόρνος, ότι υπήρξες μοιχός, κακά όλα αυτά. Αλλά σε κρίνει τώρα γι' αυτά, αφού είναι η φύση σου, τέτοια. Σου βάνει λοιπόν μπροστά σου τον Υιόν, τη σωτηρία. Και σε δοκιμάζει σε αυτό το πράγμα. Πίστεψε εις τον Υιόν για να σωθείς. Αν απορρίψεις τον Υιόν, θα σε κρίνει όχι για τα άλλα, διότι απέρριψες τον Υιόν. Το Άγιο Πνεύμα θα ελέγξει τον κόσμο περί μιας αμαρτίας. Ότι δεν πιστεύουν σε μένα. Γι' αυτό θα βουλιάξει ο κόσμος. Γι' αυτό θα κρυθεί ο κόσμος. Όχι γιατί υπήρξε ψεύτης, αλλά διότι δεν πίστεψαν στον Υιόν του Θεού. Αν είχαν πιστέψει, όλα θα είχαν σκεπαστεί. Αυτή είναι η αμαρτία. Η προσθάνατον. Το δεύτερο θα ελέγξει τον κόσμο, λέει, περί δικαιοσύνης. Γιατί? Διότι εγώ, λέει, πάω στον πατέρα μου. Εσείς δεν με ξαναβλέπετε. Εάν δεν ήταν δίκαιος, θα ήταν στον Άδη κάτω. Το ότι πηγαίνει στον πατέρα, αναστήθηκε δηλαδή, αυτό είναι τρανή απόδειξη ότι ο Υιός είναι δίκαιος. Η Ανάσταση λοιπόν είναι τρανή απόδειξη και διακήρυξη της δικαιοσύνης του Χριστού. Ακόμα δείχνει ότι το χρέος ξοφλήθηκε. Εάν δεν είχε ξοφληθεί το δικό σου προσωπικό χρέος και το δικό μου, ο λυτρωτής σου ή μάλλον ο εγγυητής σου θα έπρεπε να βρίσκεται ακόμα στη φυλακή, στον Άδη μέσα. Αλλά βγήκε. Και όταν βλέπεις τον εγγυητή σου να βγαίνει ελεύθερος, σκέπτεσαι ότι για να είναι όξο, το χρέος μου για το οποίο πήγε μέσα είναι πληρωμένο και ξοφλημένο. Δείχνει ακόμα ότι αυτός ενίκησε τον θάνατο και τον Άδη. Αμέ έτσι λέτε ότι θα τον άφηνε ο θάνατος και ο Άδης να βγει έξω? Πήγε κανένας κάτω στο θάνατο και ξαναγύρισε? Πήγε κανείς? Σε όλη την ιστορία του κόσμου. Οι αρχαίοι φτιάξανε εκείνη την ιστορία, τον μύθο του Ορφέα και της Ευρυδίκης για να δείξουν ότι ένα από τα ισχυρότερα συναισθήματα, τα πιο συγκλονιστικά στην ανθρώπινη ζωή, όπως είναι ο έρωτας, δεν μπορεί ούτε αυτός να ελευθερώσει από μέσα από το θάνατο και τον Άδη. Κατέβηκε ο Ορφέας να βρει την Ευρυδίκη που την αγαπούσε. Του επέτρεψαν οι θέλη. Του είπανε, πρόσεξε όμως, δεν θα γυρίσεις να την κοιτάξεις, ώσπου να βγεις απάνω. Αν την κοιτάξεις, την έχασες. Δεν μπόρεσε να κρατηθεί στον πειρασμό. Ενώ πήγαινε, λέει, να βγει απάνω μόλις που πλησίαζε, ο πειρασμός τον έκανε να γυρίσει και να κοιτάξει την Ευρυδίκη και του φύγε από τα χέρια. Την έχασε. Μια συμβολική εικόνα ότι δεν υπάρχει δύναμη στον κόσμο ούτε αυτός ο αίρος που μπορεί να νικήσει το θάνατο. Και όλοι όσοι εδεσμεύτηκαν από το θάνατο, τους έκλεισε μέσα ο θάνατος, μόνον βγήκε. Και αυτός για να βγει έπρεπε να τα βάλει πρώτα απ' όλα με το θάνατο και τον Άδη. Τους έπιασε, τους γονάτισε, τους πήρε τα κλειδιά, σύμβολα της εξουσίας, ξεκλείδωσε τις φυλακές και εξήλθε. Όχι μόνον αυτός, πήρε και Ηλία μαζί του.
πήρε και Λία μαζί του. Ιχμαλώτευσεν εχμαλωσίαν. Τους εχμαλωτισμένους από τον Άδη και το θάνατο τους πήρε αυτός και πήρε μερικούς μαζί του δείγμα της νίκης του και του θριάμβου του. Δεν τα ξέρουμε τα πράγματα καλά. Ούτε μπορούμε να εμβαθύνουμε. Είναι πράγματα τα οποία είναι κρυμμένα από τα μάτια μας. Το τι έγινε και κάτω στον Άδη. Ο Άδης θα το πει εκεί την ημέρα τι του έκανε ο Ιησούς Χριστός. Έτσι λέτε έφευγε. Και ο Άδης δεν είναι μια κατάσταση, ούτε χώρος. Δεν πήρε τα κλειδιά του χώρου, ούτε ο θάνατος και ο Άδης λέει θα ρηχτούν στη λίμνη του πυρός. Ο χώρος θα ρηχτεί στο χώρο, ή η κατάσταση, ο θάνατος, αν είναι κατάσταση, θα ρηχτεί στο χώρο. Εδώ πρόκειται περί προσωπικότητων σκοτεινών, δυνάμεως, αφού υπέβουν να πάνε σε άλογα, λέει στην Αποκάλυψη ο Ιωάννης, ο θάνατος και ο Άδης. Υπέβουν σε ύπους. Είναι λοιπόν προσωπικότητες του κάτω κόσμου. Ριγάδες και βασιλιάδες του κάτω κόσμου που έχουν εξουσία στον κάτω κόσμο. Και αυτούς τους νίκησε. Και τους πήρε τα κλειδιά, την εξουσία, σύμβολα της εξουσίας. Και βγήκε νικητής. Όταν λοιπόν μιλάμε για την Ανάσταση του Χριστού, είναι μια τρανή διακήρυξη. Ότι αυτός είναι νικητής και νίκησε. Όχι αστεία πράγματα. Έτσι ανασταίνεται κανείς. Έτσι βγαίνει. Λέει να αγωνίζεται η επιστήμη, λέει να νικήσει το θάνατο. Ποιο θα νικήσει το θάνατο. Και αν του δώσουν λίγες στιγμές παρατάσεως θα πεθάνει. Σαν τον Τίτο τώρα αγωνίζονται, πέσαν όλοι απάνω. Πού να τον αναστήσουν. Ανασταίνεται. Έτσι ανασταίνεται. Πώς θα γίνει. Θα πεθάνει. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Και ακόμα το περιεχόμενό του. Ακόμα το περιεχόμενο της νέας αυτής διακηρύξεως. Εγγενιάζει μια καινούρια ανθρωπότητα. Για κοιτάξτε και χαρείτε τον αυριανό εαυτό σας. Αυτή την καινούρια ανθρωπότητα πως θα είναι αύριο. Αχ, εσύ ταλέπορε. Με τις ζάρες στο πρόσωπο το κοιτάς και μεγαλώνουνε και λες αχ, πως πάμε. Τα μαλλιά που ασπρίζουν και πέφτουν και φαλακρώνουμε. Η καμπούρα που μεγαλώνει, τα πόδια που μας κρατάνε, μας κρατάνε και αρχίζουν και οι αρρώστια από εδώ και αρρώστια από εκεί και πώς. Έλα να χαρίσει τον εαυτό σου τον αυριανό. Πρώτα απ' όλα, Υιός Θεού εν δυνάμει. Αυτή είναι η αναστημένη. Θα είσαι Υιός Θεού εν δυνάμει. Υιός Θεού θα πει μεγάλα πράγματα. Όχι, ο Υιός του Θεού δεν είναι ούτε καμπούρης, ούτε τρέμουν τα πόδια, ούτε πάει με τον μπαστούνάκι. Ο Θεός θα δώσει νέα ζωή. Υιός Θεού, αναστημένος από τους νεκρούς. Στο νέο κόσμο, εν δυνάμει δε. Εν δυνάμει, που θα πει ότι έχει μέσα του δύναμη, παραγωγών δύναμη προς τα έξω. Υιός Θεού, εν δυνάμει, δια της Αναστάσεως. Αυτοί γίνονται οι Θεού, δια της Αναστάσεως. Όσοι τύχουν της Αναστάσεως την ημέρα εκείνη, θα είναι λέει οι Θεού. Ούτε παντρεύονται λέει, ούτε νυμφεύονται. Είναι οι Θεού λέει τότε. Πάνω από τους αγγέλους. Ο Θεός εξαγγέλει, εγώ σήμερον γεγενικάσε. Όταν λέει εκεί στην Παλαιά Διαθήκη, στον Ψαλμό, εγώ σήμερον γεγενικάσε, δίνει το διάγγελμα αυτό, τη διακήρυξη αυτή, σημαίνει να το πρώτο δείγμα των Υιών μου. Τέτοιους θα τους κάνω. Και αυτό είναι το πρώτο δείγμα. Εγώ σήμερον γεγενικάσε. Και δεν μέλει να επιστρέψει εις τη φθορά. Τώρα τη φθορά την έχουμε μέσα μας. Την τρώμε με το, όχι το κουτάλι, αλλά είμαστε οι ίδιοι φθορά. Τότε δεν θα επιστρέψει εις τη φθορά. Δεν μέλει να επιστρέψει ποτέ εις τη φθορά πια. Άι, χαιρετάς και τη φθορά, χαιρετάς και το θάνατο. Θα ψάλουμε την ημέρα εκείνη το τραγούδι εναντίον του τελευταίου εχθρού. Ο ύμνος μας ο τελευταίος. Εναντίον του εχθρού του τελευταίου. Πού σου θάνατε το κέντρο. Πού Άδη σου η νίκη. Έχουμε νικήσει δια του Χριστού. Θα το ψάλουμε όλοι μας τότε. Εναντίον του θανάτου. Ακόμα ο Ιησούς γίνεται πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών. Είναι η απαρχή, η αρχή της νέας κτίσεως του Θεού. Έρχονται οι μάρτυρες του Ιεχωβά και λένε «Α, λοιπόν είναι κτίσμα». Είναι αρχή της νέας κτίσεως. Δεν το προσέχουν να το υπογραμμίσουν το νέας. Αυτή τη νέα δημιουργία την οποία φτιάχνει ο Θεός με τους αναστημένους από τους νεκρούς αρχήν ο Χριστός.
αρχή, πρωτότοκος εκ των νεκρών, για να είναι εις όλα αυτός πρωτεύων. Ο οποίος λοιπόν είναι ο αδελφός μας, ο πρώτος αδελφός μας, θα γίνουμε κι όλοι εμείς. Σαν γι' αυτόν. Θα πάρεις, όσο και να σου φαίνεται εκπληκτικό και να μην μπορείς να το πιστέψεις και να το χωνέψεις, θα πάρεις τη δόξα που έχει ο Χριστός. Και θα τον βλέπεις μπροστά σου σαν πρώτον αδελφόν σου. Αλλά μέσα σε μια οικογένεια τα αδέρφια μοιάζουν μεταξύ τους. Μπορεί ο πρώτος έχει τα πρωτεία, είναι ο πρώτος κλπ. Αλλά και οι άλλοι του μοιάζουν του πρώτου. Θα είναι ο πρωτότοκος, ο πρώτος αδελφός μας, αρχή αυτός της νέας κτίσεως, της νέας δημιουργίας. Και ακόμα, όταν λέμε ότι αναστήθηκε ο Χριστός, εννοούμε ότι πήρε όλα στα χέρια του. Κάθε εξουσία. Παντοδύναμος. Ο Θεός τα εμπιστεύτηκε όλα στα χέρια του. Και όλο το σύμπαν. Αυτός λέει, αυτόν τον οποίον εσταυρώσατε, ο Θεός τον έκανε Κύριον και Χριστό. Κύριος θα πει πάνω απ' όλα. Κυρίαρχος. Κύριον και Χριστό. Τον απέδειξε ότι είναι αυτός ο απαρχής και προφητευμένος από το Θεό, προϋπομένος από το Θεό, Μεσσίας για τη λύτρωση του κόσμου. Αυτά λοιπόν είναι το περιεχόμενο αυτής της διακηρύξεως της Αναστάσεως. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Να ψάλουμε έναν ύμνο η Εκκλησία. Είναι το 333. Μάλιστα.

Κυρία μας Ιησού, σε ευχαριστούμε. Εσύ ο ήρωος της σωτηρίας μας, ο Κύριος της δόξης, ήρθες, ταπεινώθηκες, μπήκες στην ανθρώπινη οικογένεια, φορτώθηκες τις μιζέριες της δικές μας επάνω σου, επλήρωσες το χρέος μας, αλλά αναστήθηκες εν δόξη, ζεις στους ουρανούς, στην παρουσία του Πατέρα εν δόξη, για να θεραπεύεις, να μεσητεύεις, να σώζεις εις το παντελές τους προσερχομένους δια σου εις τον Θεό. Μείνε μαζί μας, ευλόγησέ μας, δώσ' μας ακόμα απόλαυση του προσώπου σου και της δόξης σου, Κύριε, και μεγαλύνθη της στις καρδιές μας, σε παρακαλούμε πολύ. Βάλε την Αναστάσή σου μέσα μας, να έχουμε φρόνημα Αναστάσεως, πνεύμα Αναστάσεως μέσα μας, για τη δόξα σου. Αμήν. Ανακοινώνω πρώτα απ' όλα το πρόγραμμα αρχητών αυτού του κηρύγματος, αυτής της διακηρύξεως, το ακαταμάχητον. Πρώτα απ' όλα, ο άδειος τάφος. Τι να πεις? Ο άγγελος είπε, να ο τόπος. Θέτε άλλες αποδείξεις? Να ο τόπος. Και τι δεν έκαναν γι' αυτό τον τάφο η σοφή του κόσμου, η απιστία, η ανωτέρα κριτική για να κλείσει το στόμα αυτού του άδειου τάφου. Πρώτα απ' όλα, ξεκινώντας από τους αρχιερείς και τους φαρισαίους που πήγανε στον Πιλάτο και του είπανε, άκουσε εδώ, εκείνος ήταν πλάνος. Αν λοιπόν διακηρύξουν, τον κλέψουν και διακηρύξουν ότι αναστήθηκε, αυτή η πλάνη εσχάτη ήταν χείρον της πρώτης. Και πέσανε αυτοί στην πλάνη. Πήγανε να ασφαλίσουν τον τάφο, βάλανε και κουστοδία μπροστά. Μα τώρα δεσμεύεται η ζωή. Δένεται ο Θεός. Δένεται το Ευαγγέλιο. Δένονται οι δυνάμεις του μελλοντικού αιώνος. Ω, τι βλακία ανθρώπινη. Να κλείσουν τον τάφο. Αλλά ο άδειος τάφος είναι ανοιχτός και κηρύττει. Αυτοί είπανε, τι να σοφιστούμε. Ημών κοιμωμένων, θα πάτε να πείτε, τον έκλειψαν. Κάποιος, ωραία, για που κοιμόσαστε, πώς το είδατε ότι το κλέψαν? Εσείς δεν λέτε ότι κοιμόσαστε. Και πώς είδατε ότι κλέψαν? Αφού κοιμόσαστε, δεν είδατε τίποτα. Ό,τι μπορείς να φανταστείς, σοφίστηκε ο άνθρωπος για να κλείσει το στόμα του άδειου τάφου που διακηρύττει μια ακαταμάχητη διακήρυξη, ακατανίκητη διακήρυξη σε όλο τον κόσμο. Είπανε, μα ξέρετε τι θα γίνει? Θα ήταν λιπόθυμος, δεν είχε πεθάνει πραγματικά. Και μέσα στο κρύο του τάφου σηκώθηκε. Ναι, αλλά τον κέντησαν στην πλευρά και έβγαλε αίμα και είδωρ που είναι απόδειξη στρανή ότι το αίμα είχε γίνει ορός πλέον, είχε αναλυθεί. Σημείον θανάτου πραγματικού. Ο εκατόνταρχος το βεβαίωσε, τον είδε ότι είχε πεθάνει. Δεν ήταν λοιπόν λιπόθυμος και στον κρύο τάφο συνήλθε. Είπανε ακόμα, μα ξέρετε τι μπορεί να γίνει και. Οι Ρωμαίοι και οι αρχιερείς τον μετεκίνησαν. Μα αυτοί είχαν συμφέρον να τον κρατήσουν μέσα, κλεισμένο. Και αυτοί εφύλαταν. Και οι αρχιερείς έβαλαν ασφάλεια. Αυτό είναι εναντίον τους. Εάν τον μετεκίνησαν, αυτό είναι εναντίον τους. Και πώς αυτοί θα τον μετακινούσαν για να επιβεβαιώσουν την Ανάσταση? Ούτε αυτό πιάνει. Πάει στο κενό και αυτό. Είπανε, ξέρετε τι θα γίνει και. Ήρθε ο Ιωσήφ ο Αρημαθέας που ήταν δικό στο τάφος τη νύχτα και τον πήρε. Μα αφού είχαν βάλει φρουράν και δεν μπορούσε να πλησιάσει κανείς. Γι' αυτό έβαλαν τη φρουρά. Για να μην πλησιάσει κανείς. Και είχαν σφραγίσει το λίθο. Και έπειτα ο λίθος δεν ήταν μικρός. Ήταν πολύ μεγάλος. Δεν ήταν δυνατόν να μετακινηθεί από έναν άνθρωπο. Έπρεπε να είναι ολόκληρη ιστορία ανθρώπων εκεί πέρα και θα γινόταν θόρυβος. Δεν θα ξύπναγαν οι άλλοι. Οι στρατιώτες. Είπαν ακόμα ότι οι γυναίκες πέσανε σε λάθος. Τα μπέρδεψαν. Και δεν πήγαν στον πραγματικό τάφο, εκεί που τον είχαν θάψει. Όπως ήσαν ζαλισμένες το πρωί, φαίνεται πως πήγανε αλλού, σε άλλο τάφο. Και τον βρήκαν άδειον και διακήρυξαν αυτά τα πράγματα. Ναι, αλλά οι γυναίκες εστάθηκαν και αφού ο Ιωσήφ κυλήσανε την πέτρα και ο Ιωσήφ έφυγε, οι γυναίκες εστάθηκαν, λέει, απέναντι και κοιτούσαν τον τάφο. Πρώτον. Δεύτερον, ο τάφος ήταν ιδιωτικός. Ενός πλουσίου ανθρώπου. Και κατά συνέπεια δεν ήταν ο οποιοσδήποτε τάφος, δεν ήταν σε νεκροταφείο μέσα. Ήταν λαξευτό σε βράχο, σε ειδικό τόπο. Ακόμα οι γραφές μας λένε ότι ήταν εγγύς του τόπου όπου σταυρώθηκε ο Χριστός.
Και πραγματικά, αν πας στην Ιερουσαλήμ σήμερα, από τον Γρανίου τόπο, όπως βλέπεις το Γολγοθά, περπατάς λίγο μέσα σε έναν κήπο και προς την άκρη του κήπου, στο βάθος, που είναι βράχη, στο βράχο εκεί, είναι σκαρτός μέσα στο βράχο, ο βράχος του Ιησού. Συνεπώς, και είναι ακριβώς έξω από την Ιερουσαλήμ, και όχι μακριά, το ένα είναι κοντά στο άλλο. Δεν ήταν δυνατόν λοιπόν να τον μπερδέψουν, ήταν κάτι αξιοσημείωτο. Και εν πάση περιπτώσει οι γυναίκες, λέει, κοίταξαν επιμελώς με προσοχή που τον πήγαν, που τον έβαλαν και ήξεραν που πήγαν. Όλα αυτά λοιπόν είναι προσπάθειες ανόητες για να γκρεμίσουν μια μαρτυρία η οποία δεν κλείνει, δεν σταματάει. Ως σήμερα ο Άδειος Τάφος στεντόρια φωνάζει μια καταμάχητη διακήρυξη. Δεύτερον, ήτανε η μαρτυρία εκείνων που τον είδαν. Όχι ένας, όχι δυο, όχι δώδεκα, όχι πεντακόσι. Μα τον είδαν και τον είδαν κατ' επανάληψη υπό διαφόρους συνθήκας, διάφορα περιστατικά, και όλοι αυτοί διεκήρυξαν. Υπήρξε μαρτυρία από τόσα στόματα. Οι μεταναστάσιμες εμφανίσεις του Ιησού Χριστού του Κυρίου. Μια διακήρυξη ακαταμάχητη. Επιστόματος δύο ή τριών μαρτύρων σταθήσεται παν ρήμα. Μα εδώ δεν έχουμε δύο και τρεις. Εδώ έχουμε πολύ περισσότερους. Και η διακήρυξη αυτή όλων των αυτοπτών μαρτύρων αποτελεί ακαταμάχητη διακήρυξη. Δεν μπορεί κανείς να την γκρεμίσει ότι ο Ιησούς αναστήθηκε. Αλλά αδελφοί, όλες αυτές οι διακήρυξεις στηρίζονται και θα στηρίζονται στο ακαταμάχητον, την ακαταμάχητη διακήρυξη της δικής μας αναστημένης ζωής. Εάν εμείς δεν έχουμε μια αναστημένη ζωή να πείσουμε τον κόσμο, τα άλλα που λέμε θα είναι λόγια. Λόγια. Η Εκκλησία του Χριστού από την ημέρα της Πεντηκοστής που το Άγιο Πνεύμα ήρθε στον κόσμο και την δημιούργησε, αποτελεί μια τρανή απόδειξη και ζωντανή απόδειξη ότι ο Χριστός αναστήθηκε. Δεν θα ήταν δυνατόν άνθρωποι φοβισμένοι, άνθρωποι αγράμματοι, να διακηρύξουν με τέτοιο θάρρος και τέτοια παρησία, με τέτοια επιχειρηματολογία και με τέτοια δύναμη σε ολόκληρο τον κόσμο και να πείσουν τους ανθρώπους μέσα από θλίψεις, μέσα από δεινά, μέσα από διωγμούς, μέσα από θανάτους, μέσα από τόσα και τόσα, να πείσουν ότι αυτή είναι κάτι, κάτι το θαυμαστό, κάτι δημιουργημένο από τον ουρανό, από το Θεό. Ήταν η ζωή τους. Όσο η Εκκλησία μέσα στον κόσμο ζει μια συνεπή ζωή, μια αναστημένη ζωή, αυτό αποτελεί την πιο ακαταμάχητη διακήρυξη. Ότι ο Χριστός αναστήθηκε. Κανείς δεν μπορεί να μεταβάλει τις ζωές των ανθρώπων. Παρέ έναν χασοπότη, παρέ έναν ψεύτη, παρέ έναν μυχό, έναν πόρνο, έναν απατεώνα, έναν εγκληματία. Έναν οποιονδήποτε, το απόβρασμα της κοινωνίας. Κάν τον άνθρωπο. Κάν τον ιδεώδη άνθρωπο. Ποια δύναμη μπορεί να τον κάνει? Μόνον ο αναστημένος Χριστός. Καμιά ηθική, καμιά διδασκαλία, καμιά φιλοσοφία, καμιά ένας πολιτισμός. Τίποτα από όλα αυτά. Μόνον ο αναστημένος Χριστός που χαρίζει δύναμη και ζωή καινούρια. Η ζωή μας λοιπόν η αναστημένη είναι η πιο τρανή απόδειξη. Η ακαταμάχητη διακήρυξη της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Και επειδή στη σειρά των μαρτυριών εκεί τον είδαν οι τάδε, ο Παύλος βάνει τελευταίον και τον εαυτόν του. Τελευταίος, λέει, φανερώθηκε σε μένα ως εις έκτρωμα και επικαλείται τη δική του τη ζωή. Έρχομαι να θυμίσω από τη ζωή του Παύλου. Ένας μανιώδης διώκτης, μια στραπή φλεγωμένη απάνω σε ένα άλογο, με πάθος να κυνηγάει να δέσει τους χριστιανούς ως το δρόμο εκείνο της Δαμασκού. Εκεί πεθαίνει. Ο παλιός Παύλος πεθαίνει. Και είναι χαρακτηριστικό, αν θα προσέξετε στο ένατο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων που διηγείται την ιστορία του Παύλου, ότι ήτανε τρεις μέρες σε εκείνο το σπίτι της Δαμασκού ενός κάποιου Ιούδα, το σπιτάκι που τον πήγανε χειραγωγούμενον διότι δεν έβλεπε,
και έμεινε 3 μέρες εκεί σαν σε τάφο μέσα, θαμένος, ώστε μετά τις 3 μέρες να αναστηθεί καινούριος.

του Ιησού Χριστού. Όπως ο Χριστός απέθανε και τρεις μέρες έμεινε στον τάφο και τις τρεις μέρες και την τρίτη ανεστήθηκε καινούριος, κατά τον ίδιο τρόπο και ο Παύλος. Απέθανε ο παλιός, τρεις μέρες στο σπίτι εκείνο της Δαμασκού, ενταφιασμένος εκεί. Την τρίτη αναστήθηκε. Και τι γίνηκε? Βγήκε καινούριος. Δεν υπήρξε πλέον συγγένεια του παλιού και του νέου, ούτε καν επιστροφή καθόλου. Τόσο μάλιστα που οι άνθρωποι που τον άκουγαν και τον έβλεπαν έτριβαν τα μάτια τους και λέγανε, δεν είναι ούτος? Δεν είναι τούτος που κυνηγούσε να τους δέσει? Πώς εμείς ακούμε και βλέπουμε? Λοιπόν, αν η ζωή μας δεν δημιουργήσει γύρω την ίδια έκπληξη στον κόσμο, να μπορεί ο κόσμος να λέει, μα δεν είναι ούτος που τον ξέραμε και τώρα πως είναι καινούριος, να είναι τόσο αναστημένη και να είναι τόσο εμφανή τα σημάδια και οι δυνάμεις της Αναστάσεως, δεν έχουμε στεντορία διακήρυξη αν δεν το έχουμε αυτό. Αν είσαι πραγματικά αναστημένος, και η Εκκλησία έχει μια αναστημένη ζωή, η μαρτυρία μας είναι ακαταμάχητη για όλο τον κόσμο. Πείθομαι τον καθένα. Θα είναι η δύναμη που θα μπορεί να κερδίσει ψυχές και να πείσει. Ούτε οι κηρυκές μας, αν είναι δυνατοί ή δεν είναι δυνατοί, ούτε αν έχουμε μεγάλες αίθουσες, ούτε αν έχουμε χοροδίες, ούτε αν έχουμε καλά καθίσματα, ούτε αν βάλουμε χαλιά, ούτε αν κάνουμε οτιδήποτε, δεν θα μας δώκουν την δύναμη που χρειαζόμεθα, παρεκτός εάν εμείς ζούμε ζωή συνεπή, αναστημένη, και οι δυνάμεις του αναστημένου Χριστού εργάζονται μέσα μας. Τότε και σε κατακόμβη να είμαστε, και αν δεν είχαμε όλα τα πράγματα μας λείπανε, θα είχαμε τη δύναμη να κερδίζουμε ψυχές. Ας το βάλουμε στην καρδιά μας, αδελφοί, και ας το κυνηγήσουμε να το ζητήσουμε. Να κερδίζουμε ψυχές, δείχνοντας μια αναστημένη ζωή, δίνοντας μια ακαταμάχητη μαρτυρία στον κόσμο. Ο Κύριος να ευλογήσει τα λόγια Του στις καρδιές μας. Χωροδία.

Όχι, παρακαλώ. Πραγματικά, Σωτήρα μας, ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε για το μεγάλο έργο της σωτηρίας που έκαμες εσύ για μας. Επάνω στο Σταυρό, στο Γολγοθά, πληρώθηκε και ξόφλησε εκεί η οφειλή μας ολόκληρη. Σε ευχαριστούμε, μας αποκατέστησες με τον Θεόν χάρις στη μεγάλη θυσία την οποία επραγματοποίησες εσύ στο Σταυρό του Γολγοθά επάνω. Αλλά ακόμα, Κύριε, σε ευχαριστούμε για την καινούρια ζωή, για τα ένδοξα σχέδια του Θεού που υλοποιήθηκαν, πήραν σάρκα και οστά, μορφοποιήθηκαν χάρη στην Αναστασή σου από τους νεκρούς. Και είναι το ένδοξο μέλλον μας. Δώσε μας χάρη να το ζούμε από τώρα. Από τώρα μια ζωή αναστάσεως διακηρύσσονται σε όλους. Αυτήν την ακαταμάχητη διακήρυξη ότι είμαι η καινούρια δημιουργία του Θεού με πρωτότοκον και πρωτοπόρο τον Ιησού. Αξίωσέ μας όλους σαν εκκλησία σου να ζούμε την καινούρια αυτή ζωή για τη δόξα του επουρανίου Κυρίου, για τη δόξα του Θεού μας εν Αγίω Πνεύματι. Μείνε μαζί μας, ευλόγησέ μας, δώσ' μας να χαρούμε τη σημερινή ημέρα και κάθε μέρα της ζωής μας να είναι μια ημέρα Αναστάσεως, μια ημέρα δόξης για το όνομά σου, το ένδοξο και αληθινό, τώρα και εις αιώνας αιώνων. Αμήν.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

όρθιοι να ευχαριστήσουμε. Πατέρα μας ουράνιε, στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ερχόμαστε τούτο το βραδινό στην παρουσία τη δικιά σου. Ερχόμαστε, Πατέρα μας, να σου ανοίξουμε την καρδιά μας, να σου πούμε το ευχαριστώ μας, να δείξουμε πόσο είμαστε ευγνώμονες σε σένα τον αιώνιο Θεό, γιατί η αγάπη δικιά σου είναι εκείνη η οποία ταιριάζει μέσα στη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε γιατί έχοντας αυτή την ανάγκη να μας αγαπήσει ένας αιώνιος Θεός, ο Πατέρα μας ευχαριστούμε γιατί εσύ μας έδειξες αυτή σου την αγάπη με την προσφορά του Υιού σου και η καρδιά μας είναι γεμάτη από ευγνωμοσύνη και από ευχαριστία. Κοιτάμε στο Σταυρό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και νιώθουμε πόσο πολύ εσύ μας έχεις αγαπήσει. Τι ένα εξαίσιο και αιώνιο έργο έχεις κάνει στη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε γιατί μας πήρες μέσα από την άγνοια, από την αθλειότητα, από την απόγνωση. Μας έβγαλες μέσα από τραγικές και φοβερές καταστάσεις. Μας απέσπασες από τα χέρια του σατανά, από την εξουσία τη δικιά του. Μας έβγαλες, Πατέρα μας, μέσα από θάνατο και μας έφερες σε ζωή. Μας έβγαλες από τα σκοτάδια και μας έφερες το φως. Σε ευχαριστούμε γιατί μέσα μας έβαλες ένα καινούριο πνεύμα και ένα καινούριο τραγούδι, μια αιώνια δοξολογία σε σένα τον αιώνιο Θεό. Πατέρα μας, ευχαριστούμε που μας μάζεψες και τούτο το βραδινό. Ήρθαμε για να ακούσουμε το λόγο το δικό σου, να σκύψουμε στον αιώνιο λόγο σου. Ήρθαμε να τραφούν οι καρδιές μας, να γεμίσουμε από σένα, να γλιτώσουμε από τα εφήμερα, από τις εισηγήσεις του σατανά, να γλιτώσουμε από όλα τα προβλήματα που συσσωρεύονται κάθε ώρα και κάθε στιγμή στη ζωή μας και να νιώσουμε τη δυνατή παρουσία τη δικιά σου. Γι' αυτό ζητάμε εσύ να μας γεμίσεις με το λόγο σου, ο λόγος ο δικός σου να βρει απήχηση στις καρδιές μας. Ελευθέρωσέ τις από κάθε στοιχείο γήινο και ανθρώπινο. Και εσύ, Πατέρα μας, βοήθησέ μας ώστε να φύγουμε από εδώ μέσα μιλημένοι και ευλογημένοι από σένα. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Γνωστό από το πρόγραμμα που έχετε πάρει, αλλά το λέμε και πάλι, είναι από το Ευαγγέλιο του Μάρκου, το ΙΒ κεφάλαιο. Και ήρχισε να λέγει προς αυτούς δια παραβολών: άνθρωπος της εφύτευσε έναν μπελώνα και περιέβαλε εις αυτόν φραγμών και έσκαψε υπολίνιον και οκοδόμησε πύργων και εμίστοσε αυτόν εις γεωργούς και απεδίμησε. Και εν το καιρό των καρπών απέστειλε προς τους γεωργούς δούλων δια να λάβει παρά των γεωργών από του καρπού του αμπελώνος. Εκείνοι δε πιάσαντες αυτόν έδιραν και απέπεμψαν κενών. Και πάλι να πέστειλε προς αυτούς άλλων δούλων και εκείνων λιθοβολήσαντες επλήγωσαν την κεφαλήν αυτού και απέπεμψαν ιτιμωμένων. Και πάλι να πέστειλεν άλλων και εκείνων εφώνευσαν και πολλούς άλλους τους μεν έδιραν τους δε εφώνευσαν. Έτι λοιπόν έχουν έναν ιόν αγαπητόν αυτού απέστειλε και αυτόν προς αυτούς έσχατον λέγον ότι θέλουσιν εντραπή των ιών μου. Εκείνοι δε οι γεωργοί είπαν προς αλλήλους ότι ούτως είναι ο κληρονόμος, έλθετε ας φωνεύσομεν αυτόν και θέλει είστε ημών η κληρονομία. Και πιάσαντες αυτόν εφώνευσαν και έριψαν έξω του αμπελώνος. Τι λοιπόν θέλει κάμει ο Κύριος του αμπελώνος? Θέλει ελθεί και απολέσει τους γεωργούς και θέλει δώσει τον αμπελώνα εις άλλους, ουδέ την γραφήν ταύτην δεν ανεγνώσατε, ο λίθος τον οποίον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως έγινε κεφαλή γωνίας, παρακυρίου έγινε αυτή και είναι θαυμαστή εν οφθαλμής ημών. Αυτό είναι το κομμάτι του Λόγου του Θεού. Και το θέμα είναι
ο λίθος τον οποίον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως έγινε κεφαλή γωνίας. Πριν μπούμε μέσα στο θέμα μας, η χοροδίδα μας ψάλλει έναν ύμνο.

Στο Ευαγγέλιο του Λουκά, στο 20 κεφάλαιο, ο Λόγος του Θεού επαναλαμβάνει την ίδια παραβολή και συμπληρώνει μερικά άλλα σημεία τα οποία μας χρειάζονται καθώς θα προχωρούμε στη μελέτη μας απάνω σε αυτό το κομμάτι. Λέει λοιπόν στο Λουκά το εξής: «Και εκβαλώντες αυτόν έξω του αμπελώνου σε φώνευσαν. Τι λοιπόν θέλει κάμι εις αυτούς ο Κύριος του αμπελώνος? Θέλει ελθεί και απολέσει τους γεωργούς τούτους και θέλει δώσει τον αμπελώνα εις άλλους. Ακούσαντες δε είπαν, μη γέννητο. Ο δε εμβλέψας εις αυτούς είπε, τι λοιπόν είναι τούτο το γεγραμμένον, ο λίθος τον οποίον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως έγινε κεφαλή γωνίας, πας ως της πέση επί των λίθων εκείνων θέλει συντριφθεί, ισόν την αδέ επί πέση θέλει κατασυντρίψει αυτόν». Μία είναι η αλήθεια, αγαπητοί, ότι ο Θεός έχει ένα δημιούργημα που το έχει μέσα στην καρδιά του. Όταν ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται στην επιστολή προς Ρωμαίους στο 8 κεφάλαιο για την αγάπη του Χριστού που δεν μπορεί κανένας να την αποσπάσει, λέει μεταξύ άλλων ότι ούτε κανένα δημιούργημα είναι ικανό να μας αποσπάσει από την αγάπη του Χριστού. Και είναι μια αλήθεια αυτή ότι ο Θεός το δημιούργημά του που λέγεται άνθρωπος το αγαπάει με όλο το βάθος το αιώνιο της αγάπης του, και έτσι εξηγείται γιατί ο Θεός θέλει να έρθει σε επαφή με μας και γιατί ο Θεός θέλει να δείξει την αγάπη του, το έλεος του, τη μακροθυμία του και όλες εκείνες τις ευλογημένες ιδιότητες βάσει των οποίων εμείς ζούμε, κινούμεθα και υπάρχουμε. Ο Θεός πάντοτε θέλει να έρθει σε επαφή με μας τους ανθρώπους. Από τότε που ο Σατανάς τον έκλεψε τον άνθρωπο και τον πήρε κάτω από τη δικιά του την εξουσία, ο Θεός θέλησε και προσπάθησε να παρουσιάσει και να φανερώσει τον εαυτό του, ώστε ο άνθρωπος ο οποίος ξεγελάστηκε από τον πονηρό, συσκοτίστηκε το μυαλό του και έχασε την επαφή με τον αιώνιο Θεό και έχασε τη γνώση του Δημιουργού του, ο Θεός θέλησε και θέλει να έρθει σε επαφή με τον άνθρωπο και να του παρουσιάσει τον εαυτό του, να του αποκαλύψει τον εαυτό του, να του δείξει την αγάπη του, να του αποκαλύψει τα αιώνια σχέδιά του και να του δώσει να καταλάβει ποια είναι η καταγωγή του, η προέλευσή του, ο σκοπός της ύπαρξής του και το αποτέλεσμα της ζωής του. Και έτσι θέλησε, μας λέει ο Λόγος του Θεού, να διαλέξει έναν λαό από τους πολλούς λαούς που υπήρχαν και διαμέσου αυτού του λαού να αποκαλύψει τον εαυτό του, να αποκαλύψει το χαρακτήρα του, να αποκαλύψει την καρδιά του, τα σχέδιά του και όλα εκείνα τα ασύλληπτα και τα αιώνια τα οποία έχει για τον άνθρωπο. Και ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι πράγματι ο Θεός εδιάλεξε έναν λαό. Και όλοι ξέρουμε όσοι διαβάζουμε τη Βίβλο και το Λόγο του Θεού ότι ο λαός αυτός τον οποίον εδιάλεξε ήταν ο λαός Ισραήλ. Και πολλοί μας λένε, μα γιατί ο Θεός έκανε αυτή την εκλογή και γιατί έκανε μία προτίμηση σε έναν λαό? Ο Θεός θέλησε διαμέσου αυτού του λαού να αποκαλύψει τον εαυτό του, το χαρακτήρα του, τα σχέδιά του, τις σκέψεις του και θέλησε να δώσει σε μας όλους να καταλάβουμε ποιος είναι αυτός ο Θεός ο οποίος θέλει να συνδεθεί μαζί μας.
Και έτσι μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι εδημιούργησε έναν δικό του λαό, το λαό Ισραήλ. Και αφού εδημιούργησε το λαό Ισραήλ, το δικό του το λαό, τον ήθελε να είναι κατά δικός του λαός, κάτω από την έννοια ότι να είναι ο Θεός ο Θεός των και να είναι ο λαός του Θεού. Αλλά επειδή ο λαός αυτός, μας λέει ο Λόγος του Θεού, ήτανε και είναι ο πιο σκληροτράχυλος και ο πιο σκληρός λαός, ο Θεός βρέθηκε πολλές φορές σε δυσκολία για να μπορέσει να δώσει τα μηνύματά του και να δώσει το θέλημα το δικό του μέσα στη σκέψη και μέσα στην καρδιά των ανθρώπων. Γι' αυτό όταν διαβάζουμε στον προφήτη Ιεζεκιήλ στο γάμα κεφάλαιον και το 4 έως 9 εδάφια, λέει εκεί πέρα ο Θεός και είπε προς εμέ, «Η ανθρώπου, είπαγε, εισελθε εις τον οίκον του Ισραήλ και λάλησον τους λόγους μου προς αυτούς, διότι δεν, δεν σε εξαποστέλω προς λαόν βαθύχυλον και βαρύγλωσον, αλλά προς τον οίκον Ισραήλ, ουχή προς λαούς πολλούς βαθυχύλους και βαρυγλώσσους, των οποίων τους λόγους δεν εννοείς, και προς τιού τους εάν σε εξαπέστειλον, ούτε ήθελον σου εισακούσει. Ο οίκος όμως Ισραήλ δεν θέλει να σου ακούσει, διότι δεν θέλουσι να εισακούσουσιν εμού, επειδή πας ο οίκος Ισραήλ είναι σκληρομέτωπος και σκληροκάρδιος. Ιδού έκαμον το πρόσωπον σου δυνατόν εναντίον των προσώπων αυτών και το μέτωπον σου δυνατόν εναντίον των μετώπων αυτών. Ως αδάμαντα σκληρότερον χάλικος έκαμον το μέτωπον σου. Μη φοβηθείς αυτούς και μη τρομάξεις από προσώπου αυτών, διότι είναι οίκος αποστάτης». Και αυτό το κομμάτι μας δίνει όλη την εικόνα του λαού αυτού με τον οποίον ο Θεός θέλησε να έρθει σε επαφή και να αποκαλύψει τον εαυτό του και να δώσει τα αιώνια και δοξασμένα μηνύματα σε όλους τους ανθρώπους, σε όλες τις γενναίες. Αλλά ο λαός Ισραήλ, σαν σκληροτράχυλος και απερίτμητος στην καρδία, απέρριψε τον αιώνιο Θεό. Και έτσι ο Θεός τώρα, διαμέσου των προφητών, με τους ανθρώπους τους δικούς του, προσπαθεί να δώσει τα μηνύματά του, να αποκαλύψει την αγάπη του, να αποκαλύψει την επιοίκειά του, τη μακροθυμία του, και προσπαθεί να δώσει σε έναν λαό αποστάτη και αμαρτωλό, σε έναν λαό, όπως λέει ο προφήτης Ισαΐας, που με τα χείλη τον τιμούσε και η καρδιά του μακριά απήχε από αυτόν, θέλει να δώσει τα μηνύματα τα δικά του. Και ξέρετε, ο άνθρωπος έχει την εξής ιδιότητα. Όταν ένα πράγμα δεν του αρέσει, με πάση θυσία προσπαθεί αυτό να το εξαφανίσει. Και αυτό ακριβώς ήταν το κύριο χαρακτηριστικό του λαού Ισραήλ. Μη θέλοντας να ακούσουν τα μηνύματα του Θεού και μη θέλοντας να υπακούσουν εις τη φωνή του Θεού, προσπάθησαν με κάθε τρόπο όλα αυτά τα μηνύματα, όλα αυτά τα πρόσωπα να τα εξαφανίσουν. Και μάλιστα λέει η παράδοση ότι τον προφήτη Ισαΐα τόσο άχτη του είχαν οι Εβραίοι, ώστε ζωντανό τον επριώνησαν. Και όταν διαβάσουμε στην επιστολή προς Εβραίους και πάμε στο 11ο κεφάλαιο που αναφέρονται οι ήρωες της πίστεως, και δεν είναι τίποτα άλλο οι ήρωες της πίστεως παρά είναι οι άνθρωποι του Θεού οι οποίοι θέλησαν να δώσουν τα μηνύματα του Θεού στο λαό Ισραήλ, βλέπουμε από τι τραγικές καταστάσεις πέρασαν και από τι φοβερές συνέπειες πέρασαν τη ζωή τους.
Έτσι λοιπόν το κομμάτι αυτό που διαβάσαμε εδώ πέρα μας λέει ακριβώς αυτή τη στάση και τη συμπεριφορά την οποία έδειξε ο λαός Ισραήλ. Μία στάση ακατανόμαστη. Γι' αυτό ο Θεός, καθώς μιλούσε διαμέσου των προφητών, λέει τελικά απεφάσισε να δώσει την τελευταία του ομιλία. Στην επιστολή προς Εβραίους, στο πρώτο κεφάλαιο, αρχίζει. Ο Θεός μίλησε τον παλιό καιρό με πολλούς και διαφόρους τρόπους διαμέσου των προφητών, τελευταία ομίλησε δια του Υιού του. Ο Θεός είχε ένα σχέδιο και έχει ένα σχέδιο. Το σχέδιο του Θεού είναι να σωθούν όλοι οι άνθρωποι και να έρθουν εις επίγνωση της αλήθειας. Το σχέδιο του Θεού είναι ότι δεν θέλει τον θάνατο του αμαρτωλού, αλλά να γυρίσει και να σωθεί. Και το σχέδιο του Θεού είναι εκείνα τα οποία μάτι δεν είδε, αυτή δεν άκουσε και σε νου ανθρώπου δεν ανέβηκαν, να τα δώσει σε όλους τους ανθρώπους. Και λέει ο Λόγος του Θεού ότι τελικά ο λαός Ισραήλ τους απέρριψε όλους. Και ο Θεός μέσα στο αιώνιο σχέδιο σωτηρίας Του είχε να στείλει τον Υιόν Του. Η τελευταία ομιλία την οποία ο Θεός έκανε και κάνει στον άνθρωπο είναι ο Ιησούς Χριστός. Και για το λαό Ισραήλ ήταν η ευκαιρία για να μπορέσει να απαλλαγεί από τις ενοχλήσεις του Θεού. Γι' αυτό και λέει η παραβολή την οποία διαβάσαμε, ότι όταν οι άνθρωποι αυτοί, αφού όλους τους υπηρέτες τους κακοποίησαν και τους έδιωξαν, ήρθαν να έρχεται ο Υιός, είπανε ας τον σκοτώσουμε για να γίνει δικιά μας η κληρονομιά. Θυμόσαστε τι είχε πει ο Καϊάφας? Συμφέρει να πεθάνει ένας, να βγει από τη μέση για να γλιτώσει ο λαός. Και αυτό είναι, αγαπητοί, το κύριο χαρακτηριστικό της αντιθέσεως του ανθρώπου προς τον Θεό. Ο άνθρωπος δεν θέλει τον Χριστό μέσα στη ζωή του. Ο άνθρωπος θέλει να αποδεσμευτεί τελείως από το Θεό. Και η ιστορία την οποία μας αναφέρει ο Κύριος μας για τον άσωτο, ακριβώς αυτό το πνεύμα θέλει να δείξει. Ότι ο άνθρωπος νομίζει ότι οι σχέσεις του με το Θεό είναι η πιο τραγική κατάσταση μέσα στην οποία έχει πέσει. Και η αποδέσμευσή του από τον Θεό είναι η μεγάλη του επιτυχία. Και όμως ο Λόγος του Θεού λέει ότι ο άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί να απορρίψει τον Χριστό, όπως ο λαός Ισραήλ τον απέρριψε. Ένα πράγμα πρέπει να ξέρει, ότι ο Χριστός είναι το πρόσωπο εκείνο βάσει του οποίου καθορίζεται η πορεία του μέσα σε αυτόν τον κόσμο και η πορεία του μέσα στην αιωνιότητα. Ένα πράγμα πρέπει να ξέρουμε όλοι εμείς, ότι ο Χριστός είναι το πρόσωπο εκείνο το οποίο ο Θεός έστειλε από τον ουρανό. Και το έστειλε με έναν μοναδικό σκοπό, για να δώσει στον άνθρωπο αιώνια λύτρωση, να τον βγάλει μέσα από την αθλειότητα, να σπάσει τις αλυσίδες με τις οποίες είναι δεμένες, να ανοίξει τις πόρτες της φυλακής και να τον αφήσει ελεύθερο, να του δώσει απελευθέρωση.
Ο ίδιος ο Κύριος μας όταν ήρθε εδώ κάτω στη γη είπε ότι ήρθα για να βρω το χαμένο, ήρθα για να δώσω τη ζωή μου λύτρων αντί πολλών. Είναι ο ασύλληπτος και αιώνιος εξωγήινος επισκέπτης που ήρθε μέσα στη ζωή μας. Ο Κύριος όταν έλεγε αυτή την παραβολή λέει τελικά απεφάσισε να στείλει το γιο του. Ήταν η μεγάλη τιμή. Αλλά αυτοί μόλις τον είδαν είπαν να ευκαιρία να γίνει δικό μας το αμπέλι. Τον πιάνουμε, τον σκοτώνουμε και κερδίζουμε. Γι' αυτό αγαπητοί σήμερα εκείνο το πράγμα το οποίο θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας είναι ότι οι στάσεις και η συμπεριφορά του λαού Ισραήλ δεν είναι μοναδική μέσα στην ιστορία. Ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι υπάρχει ένα πρόσωπο το οποίο στέκεται έξω από την καρδιά κάθε ανθρώπου και χτυπάει. Η δούλε ίσταμη στην θύρα και χτυπάω. Και περιμένει, τι περιμένει. Περιμένει ο άνθρωπος να ανοίξει την καρδιά του. Περιμένει να τον πάρει και να τον γλιτώσει από την εξουσία του σατανά. Να τον γλιτώσει μέσα από αυτή την αθλειότητα στην οποία τον βύθισε η αποστασία και η αμαρτία του. Να του αφαιρέσει την απελπισία και την αγωνία και να τον φέρει μέσα στη χαρά του Θεού, να γεμίσει την καρδιά του με ελπίδα. Ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Εφεσίους λέει κάποτε λέει ήμασταν χωρίς Θεό, χωρίς ελπίδα. Τώρα έχουμε μία ελπίδα και η ελπίδα μας είναι τραγικό το φαινόμενο και η συζήτηση την οποία έκανε ο Κύριος με τους Εβραίους όταν είπε αυτή την παραβολή είναι πράγματι τραγική. Κατάλαβαν περί τίνου σε πρόκειτο. Ο Κύριος τους έλεγε υπάρχει μία τελευταία ευκαιρία για σας και η τελευταία ευκαιρία είναι να δεχθείτε τον Υιόν. Εάν δεν τον δεχθείτε θα το πάρει το αμπέλι από σας και θα το δώσει σε άλλους. Το κατάλαβαν οι Εβραίοι και είπαν μη γέννητο. Και ο Κύριος τα μάτια του τα κόλλησε απάνω τους και τους είπε ότι αυτό το λιθάρι που εσείς το πετάτε θα γίνει ο ακρογωνιαίος λίθος. Και όποιος πάει κόντρα σε αυτό το λιθάρι θα διαλυθεί και σε όποιον πέσει και αυτόν θα τον διαλύσει. Και είναι αγαπητοί μια αλήθεια αυτή η οποία σήμερα δεν φαίνεται μέσα στη ζωή μας να πραγματοποιείται και ξέρετε ο Λόγος του Θεού ζητάει από μας πίστη και εκεί ακριβώς είναι η μεγάλη δυσκολία του ανθρώπου. Οι άνθρωποι περιμένουν από το Θεό μία κεραυνοβόλο ενέργεια. Μου έλεγε κάποτε ένας στα Μελίσια που του μιλούσε για τον Χριστό, μου λέει δεν υπάρχει Θεός. Και του λέω εγώ πώς το ξέρεις. Λέει αν σε ενδιαφέρει μπορώ να στο αποδείξω οποιαδήποτε ώρα και στιγμή. Περίεργος εγώ που είχα μπροστά μου έναν τέτοιο νατσίδα άνθρωπο, του λέω δείξε μου το, απόδειξε μου το. Βάζει λοιπόν το δάχτυλο το απάνω στο τραπέζι και λέει αν υπάρχει Θεός να το κόψει. Περίμενε λίγη ώρα, να το Κύριε το δάχτυλό μου. Και του λέω και εγώ το εξής. Δεν μου λες, του λέω φίλε, έχεις παιδιά? Ναι, λέει έχω. Εάν λέω ένα σου παιδί έρχονταν και σου λέγε πατέρα είσαι παλικάρα, κόψε μου το δάχτυλο, θα το κόβες? Όχι, λέει, γιατί θα έλεγε μια βλακεία. Άλλο τόσο λέω και εσύ. Ένα πράγμα αγαπητοί πρέπει να ξέρουμε ότι ο Θεός μέσα στη ζωή μας έχει ένα αιώνιο σχέδιο. Έδωσε τον Υιόν Του. Δεν μπορούμε εμείς να εκφράσουμε αυτή την προσφορά. Η αγάπη λέει του Θεού ξεπερνάει κάθε γνώση. Και ο άνθρωπος ο οποίος θα απορρίψει τον Χριστό,
ο άνθρωπος εκείνος είναι χαμένος. Ο Απόστολος Παύλος, όταν μίλησε στον Άριο Πάγο, είπε στους Αθηναίους, ο Θεός, λέει, τον καιρό της άγνοιας τον παρέβλεψε. Ό,τι έγινε, έγινε. Τώρα όμως παραγγέλει σε όλους τους ανθρώπους, σε όλο το πρόσωπο της γης, να μετανοήσουνε. Γιατί όρισε έναν άντρα δια του οποίου θα κρίνει όλη την οικουμένη. Και σαν απόδειξη, λέει, ότι αυτός θα την κρίνει, τον ανέστησε. Και εκεί έμπηξαν τα γέλια οι Αθηναίοι, γιατί δεν μπόρεσαν να καταλάβουν αυτή την τόσο ασύλληπτη αλήθεια. Και είναι, αγαπητοί, μια αλήθεια αυτή. Ο Χριστός θα κρίνει όλη την οικουμένη. Γι' αυτό ο Κύριος είπε ότι αυτό είναι το θεμέλιο, η βάση. Και αυτό είναι το θεμέλιο της Εκκλησίας. Αυτό θα πει η Εκκλησία Χριστού. Ο Απόστολος Παύλος λέει, θεμέλιο άλλο κανένας δεν μπορεί να θέσει παρά εκείνο το οποίο έχει τοποθετηθεί. Και ποιο είναι αυτό το θεμέλιο? Ο Ιησούς Χριστός. Σήμερα λοιπόν εμείς έχουμε όχι τους υπερέτες οι οποίοι μας μιλάνε και μας καλούνε, αλλά έχουμε τον ίδιο τον Υιόν. Παλαιά, λέει, μίλησε διαμέσου των προφητών, τώρα μιλάει δια του Υιού του. Και η ομιλία αυτή και η πρόσκληση έχει μία συνέπεια στη ζωή μας. Δεν υπάρχει άλλο, άλλη επιτυχία μέσα στη ζωή του ανθρώπου δεν υπάρχει. Μην ξεχνάμε ότι

Ένας, λέει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Κορινθίους, ένας πέθανε για όλους. Και τώρα υπάρχει μονάχα μία πρόσκληση. Ελάτε σε μένα, όλοι κουρασμένοι, όλοι φορτωμένοι, και εγώ θα σας ξεκουράσω. Εμείς μπορούμε να πούμε ότι δεν περιφρονήσαμε τον Χριστό. Εγώ μέχρι τα 22 μου χρόνια, παρόλο που είχα ακούσει για τον Χριστό από τότε που γεννήθηκα, μέχρι τα 22 μου χρόνια τον Χριστό τον απέρριπτα. Δεν τον ήθελα. Αλλά η χάριση δικιά του με κάλεσε και από τότε δοξάζω και υμνώ το όνομά του το αιώνιο και χαίρομαι για την αγάπη του και για το έλεος του μέσα στη ζωή μου. Αλλά εκείνο το πράγμα το οποίο θα πρέπει να προσέξουμε είναι το εξής. Η ζωή μας θα πρέπει να είναι συνεχώς μέσα στο θέλημα του Θεού. Γι' αυτό στην επιστολή προς Εβραίους λέει το εξής: ο Θεός μιλάει κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή, με όλα τα γεγονότα, με το λόγο Του, με τις βουλές Του, με το θέλημά Του που εκφράζει στην καθημερινή μας ζωή. Και λέει, προσέχετε να μην περιφρονήσετε τον λαλούντα. Την ώρα που ανοίγουμε το λόγο του Θεού και διαβάζουμε, την ώρα εκείνη μας μιλάει. Την ώρα εκείνη μας δείχνει το θέλημά Του. Την ώρα εκείνη μας καλεί σε υπακοή. Και για μας υπάρχει αυτή η προτροπή. Προσέχετε να μην περιφρονήσετε Αυτόν ο οποίος σας μιλάει. Και στην ίδια επιστολή προς Εβραίους, στο 10 κεφάλαιο και από το 19 εδάφιο, λέει το εξής: «Έχοντες λοιπόν αδελφοί παρησίαν να εισέλθομεν εις τα Άγια δια του αίματος του Ιησού, δια νέας και ζώσης οδού την οποίαν καθιέρωσεν εις ημάς δια του καταπετάσματος του τέστη της σαρκός αυτού, και έχοντες ιερέα μέγαν επί των οίκων του Θεού, ας πλησιάζουμε με τα αληθινής καρδίας εν πληροφορία πίστεως, έχοντες τας καρδίας ημών και καθαρισμένας από συνειδήσεως πονηράς, και λαλουμένη το σώμα με είδωρ καθαρών, ας κρατώμεν την ομολογίαν της ελπίδος ασάλευτον, διότι πιστός ο υποσχεθής, και ας φροντίζομαι περί αλλήλων παρακινούντες εις αγάπην και καλά έργα, μη αφήνοντες το να συνερχόμεθα ομού καθώς είναι συνήθεια ίστινας, αλλά προτρέποντες αλλήλους και το σου το μάλλον όσων βλέπετε πλησιάζουσαν την ημέραν. Διότι αν εμείς αμαρτάνουμεν εκουσίως, αφού ελάβουμε την γνώση της αληθείας, δεν απολείπεται πλέον θυσία περί αμαρτιών, αλλά φοβερά της απεκδοχή κρίσεως και έξαψη πυρός, το οποίον μέλει να κατατρώγει τους εναντίους. Εάν της αθετήσει τον νόμο του Μωυσέως επί δύο ή τριών μαρτύρων αποθνίσκει χωρίς έλεος, πόσον στοχάζεστε χειροτέρας τιμωρίας θέλει κριθεί άξιος ο καταπατήσας των Υιών του Θεού και νομίσας κοινών το αίμα της Διαθήκης με το οποίον υγειάστη και υβρίσας το πνεύμα της χάριτος, διότι εξεύρωμεν τον υπόντα εις εμέ ανήκει εκδίκησης, εγώ θέλω κάμια ανταπόδοση, λέγει Κύριος. Και πάλιν ο Κύριος θέλει κρίνει των λαών αυτού, φοβερόν είναι το να πέσει της εις χείρας Θεού ζώντος». Και έτσι έρχεται ο λόγος του Θεού και λέει, υπάρχει μία παράλληλη θέση ανάμεσα σε εμάς και ανάμεσα στο λαό Ισραήλ. Ο λαός Ισραήλ απέρριψε τον Ιησούν Χριστόν, απέρριψε το πρόσωπο εκείνο που ο Θεός το εμήνυσε από το πρώτο ξεκίνημα της ανθρωπότητας.

Πότητος, και όπως λέει στην επιστολή προς Γαλάτας ο Απόστολος Παύλος, όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, ο Θεός εξαπέστειλε τον Υιόν Του. Και όμως ο λαός Ισραήλ τον απέρριψε. Και το αποτέλεσμα ήταν ότι και ο Θεός τον απέρριψε το λαό Ισραήλ. Λίγο πριν, σε προηγούμενες ομιλίες, διαβάσαμε ότι ο Κύριος όταν μπήκε μέσα στα Ιεροσόλυμα έκλαψε. Έκλαψε γιατί είδε το κατάντημα του λαού αυτού. Ο Θεός του είχε δώσει όλες τις υποσχέσεις. Του παρουσίασε τον εαυτό του καθαρά και ανάγλυφα. Του έδειξε την αγάπη του και το έλεος του. Και αυτός τελικά τον περιφρόνησε. Ήθελε, λέει, να γνώριζες τον καιρό της επισκέψεώς. Πολλές φορές, αγαπητοί, βλέπουμε μέσα στη διαδρομή της ιστορίας εκκλησίες να τις έχει απορρίψει ο Θεός. Γιατί δεν κράτησαν τον Ιησούν Χριστόν μέσα στη ζωή τους. Και είναι ένας φόβος αυτός, όχι μονάχα σαν σώμα, σαν σύνολο, σαν εκκλησία, αλλά ένας φόβος και σαν άτομα. Ένα πράγμα θέλει από μας ο Θεός. Θέλει μία απόλυτη υπακοή και υποταγή στο θέλημα το δικό Του. Οι θέσεις μας απέναντι του Θεού είναι απόλυτη. Λέει, κανένας ο οποίος βάζει το χέρι στο αλέτρι και κοιτάζει προς τα πίσω δεν είναι άξιο για τη Βασιλεία των Ουρανών. Λέει ο Κύριος να θυμόσαστε τη γυναίκα του Λότ, μη γυρίσεις πίσω. Και στην επιστολή προς Εβραίους λέει, ο Κύριος λέει, δεν ευχαριστιέται σε εκείνον ο οποίος γυρίζει προς τα πίσω. Και σε άλλο σημείο λέει, εάν κάποιος δεν μισήσει ακόμα και τη ζωή του, δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Είναι απόλυτες οι θέσεις. Ο Θεός έδωσε στο λαό Ισραήλ τον Ιησούν Χριστόν και είπε αυτός είναι. Αυτός είναι ο σωτήρας σας. Ο Μωυσής πριν ακόμα έρθει ο Χριστός πολλά πολλά χρόνια είπε προφήτησαν και μένα θα αναστήσει ο Θεός. Αυτό να ακούτε. Και ο Απόστολος Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του λέει εις τα ίδια ήρθε και οι ίδιοι δεν τον δέχτηκαν. Όσοι όμως τον δέχτηκαν, αυτοί είναι οι Υιοί του Θεού. Και είναι, αγαπητοί, αυτό το πράγμα το οποίο χρειαζόμαστε εμείς σήμερα. Σήμερα πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχουν δύο θέσεις. Η μία είναι ο κόσμος και η άλλη είναι ο Χριστός. Δεν υπάρχει άλλη κατάσταση. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, όσοι είναι του Χριστού, εσταύρωσαν τα πάθη μαζί με τις επιθυμίες. Μην αγαπάτε τον κόσμο, φωνάζει ο Ιωάννης στην επιστολή του την πρώτη, μήτε τα εν το κόσμο, η αγάπη του κόσμου είναι έχθρα προς τον Θεό. Και το κομμάτι εδώ που διαβάσαμε, όσες φορές το διαβάζω λίγο έτσι, με βάζει σε ανησυχία. Εάν, λέει, εμείς αμαρτάνομαι θεληματικά, αφού ελάβουμε τη γνώση της αλήθειας, δεν απολείπεται πλέον θυσία περί αμαρτιών, αλλά φοβερά της απεκδοχή κρίσεως και έξαψης πυρός που πρόκειται να φάει τους εναντίους. Σήμερα πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουμε ανάγκη από το Χριστό να κατοικεί πλούσια μέσα στις καρδιές μας. Και πρέπει να ξέρουμε ότι όταν ο Χριστός δεν κατοικεί μέσα στις καρδιές μας, να ξέρουμε ότι δεν θα μας γλιτώσει τίποτα. Ο λαός Ισραήλ είχε την αυταπάτη ότι είναι πατέρα έχουμε τον Αβραάμ. Και ο Κύριος λέει ότι ο πατέρας ο δικός σας είναι ο διάβολος και όχι ο Αβραάμ. Σήμερα υπάρχει σε μία μερίδα χριστιανών η αυταπάτη ότι
Είναι μέσα στην εκκλησία, έρχονται και εκκλησιάζονται και για τα πράγματα του Θεού συζητάνε, αλλά ο Θεός θέλει μία καρδιά η οποία να είναι απόλυτα δοσμένη σε Αυτόν. Έβαλες το χέρι στο αλέτρι? Μην κοιτάζεις προς τα πίσω. Ο κόσμος για μας δεν προσφέρει απολύτως τίποτα. Και λέει, πεθάναμε ως προς τον κόσμο και ο κόσμος ως προς εμάς. Εάν αυτό το πράγμα δεν το συνειδητοποιήσουμε μέσα στην καρδιά μας και αν δεν καταλάβουμε ότι ο χώρος μέσα στον οποίο θα πρέπει να κινούμεθα είναι ο χώρος του Λόγου του Θεού, δεν υπάρχει άλλος χώρος. Και αν δεν καταλάβουμε ότι κάτω από το Σταυρό του Χριστού πρέπει να μείνουμε σε όλη μας τη ζωή, δεν θα μπορέσουμε να γεμίσουμε από τον αιώνιο. Ο Μούντι σε ένα του κήρυγμα λέει μια ιστορία η οποία είναι πολύ χαρακτηριστική. Λέει ότι κάποτε ένας πατέρας πήρε το παιδί του από το χωριό για να πάει στην πόλη για να κάνει μερικές δουλειές. Όταν όμως έφτασε στην πόλη, επειδή είδε ότι θα έκανε πολλά τρεχάματα και το παιδί του θα κουράζονταν, του λέει, κάτσε παιδί μου εδώ στη γωνία, περίμενε με, θα πάω να τελειώσω τις δουλειές μου και θα έρθω να σε πάρω. Πράγματι ο πατέρας έκανε όλες τις δουλειές, αλλά το ξέχασε το παιδί του. Και το βράδυ πηγαίνει στο σπίτι. Μόλις μπαίνει μέσα του λέει, γυναίκα, πού είναι το παιδί? Α, λέει, το παιδί το άφησα, λέει, στη γωνιά, λέει, σε ένα δρόμο. Το παιδί εντωμεταξύ περίμενε. Ήρθε μεσημέρι, πουθενά ο πατέρας, εκεί στημένο. Ήρθε απόγευμα, πουθενά ο πατέρας. Άρχισε να σκοτεινιάζει, πουθενά ο πατέρας. Άρχισε να αραιώνει ο κόσμος, πουθενά ο πατέρας. Αυτό εκεί πέρα στημένο. Και όταν γύρισε ο πατέρας με μισή καρδιά, το βρήκε το παιδί εκεί πέρα. Παιδί μου, του λέει, εδώ είσαι ακόμα. Δεν μου πες, λέει, πατέρα, εδώ να περιμένω. Αυτό είναι εκείνο, αγαπητοί. Πρέπει να μάθουμε πού μας έχει βάλει ο Θεός. Ποια είναι η θέση μας, πού θα πρέπει να περιμένουμε. Περιμένουμε τον Κύριό μας να έρθει. Μην το κάνουμε σαν εκείνο που έλεγε ο Θάνος. Μια φορά είχε πάει σε μια επαρχία και πήγε να βρει έναν αδελφό. Πάει στο σπίτι του και ο γιος του, έτσι χαμογελώντας, του λέει, είναι στο καφενείο, λέει, πήγε να τον βρεις. Και πράγματι λοιπόν πήγε στο καφενείο και ήταν στημένος εκεί στο τραπέζι με τα χαρτιά και τσούκου τσούκου έπαιζε. Δεν μπήκε μέσα ο Θάνος και του φώναζε. Τίποτα αυτός. Πιο δυνατή φωνή. Τίποτα. Πιο δυνατή φωνή. Τίποτα. Στο τέλος μπαίνει μέσα και πάει από πάνω του και του φωνάζει, τίποτα αυτός. Νόμιζε ότι κάποιος άλλος είναι, αυτός αφοσιωμένος στα χαρτιά. Τον κουνάει λοιπόν και του λέει, εσύ, του λέει, 100 φορές να χτυπήσεις σάλπιγγα, δεν θα πας χαμπάρι. Γι' αυτό, αγαπητοί, εκείνο που είναι να περιμένουμε. Εμείς περιμένουμε τον Κύριό μας. Και πρέπει να μας βρει στη θέση που θα πρέπει να μας βρει. Γι' αυτό ο Θεός να μιλήσει μες στις καρδιές μας και να μας χορτάσει με το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Λέει, είμαστε πλήρης εν Χριστώ. Και ευλογημένη εκείνη η ψυχή η οποία είναι χορτάτη. Η χοροδία τώρα θα μας ψάλει έναν ύμνο και θα τελειώσει.

μας, στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, σου στέλνουμε το ευχαριστώ μας. Σε ευχαριστούμε για το λόγο το δικό σου που μας έδωσες τούτο το βραδινό. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, που εσύ μας έστειλες από τον ουρανό ό,τι πολυτιμότερο είχες, τον Υιόν σου. Εσύ φύλαξε τις καρδιές μας από περιφρόνηση και ανυπακοή στο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, στο αιώνιο αυτό δώρο το δικό σου για όλους τους ανθρώπους. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, που εσύ μας καλείς να βγούμε μέσα από την αμαρτία, να γλιτώσουμε από την εξουσία του σατανά, να περπατήσουμε μέσα στο φως το δικό σου, να ανέβουμε από δόξα σε δόξα, έως ότου εσύ μας ανεβάσεις την αιώνια δόξα και μας δώσεις εκείνα που μάτι δεν είδε, αυτή δεν άκουσε και σε καρδιά ανθρώπου δεν ανέβηκαν, τα οποία εσύ λες ότι τα ετοίμασες για αυτούς που σ' αγαπάνε. Εσύ να ευλογείς το λόγο σου που κηρύχθηκε απόψε σε όλη την πατρίδα μας και όσες μέρες ακόμα θα κηρυχθεί, εσύ να τον ευλογήσεις. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν.

0: το όνομά σου. Και ευχαριστούμε. Με ειδέλου.
1: Θα πω.
0: Κάθε πιο Αγία. Κάθε μέρα. Και το όνομά σου. Να έρθουμε μαζί. Η διανομή και να δω τι υπάρχει. Να βοηθούμε. Όλη την ευκαιρία.
1: Τον άμμονα. Και την χάρη.
0: Και την οφέρετε. Και τον τρόπο.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακυκλούς στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.
1: Μοναξιά στην Κόρυφα, εκείνα τα χρόνια η Κόρυφα, αγίδα του Σιάδης κατοίκης. Έβγαινε να λέει στην παραλία και έκανα βόλτα. Εσύ έκανα λέει τα μάτια μου απάνω και έκανα να προσευχή. Και μόλις τελείωνα έλεγα, ωραία, τώρα θα ξανακάνω άλλη μία. Ο Θεός να μας δώσει ένα πνεύμα, όπως είναι μια περγουλιά από πάνω μας, γεμάτη στα φύλλα. Και κάθεσαι από κάτω και απλώνεις το χέρι σου και κόβησε. Το τρώω. Αυτή είναι η διαρκής κοινωνία με τον Κύριο. Ω, και αυτό το θέμα θυμήθηκε, Κύριε μου. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, στο όνομα του Χριστού και αυτή την ψυχούλα. Έλα, Νικολάκη. Αυτό το πνεύμα της κοινωνίας μας απάνω με τον Θεό. Και μεγάλες κουβέντες και λόγια και τα δόντι σου βγάλαν και κάνεις τι είσαι γλυκά. Δεν άτσι και εμείς διαθήκη, ούτε άβλε, ούτε. Ούτε ο, ούτε ή. Κανένα φωνή και καμία δίφθονγκος δεν υπάρχει. Απλά. Συνεχώς. Στην εκκλησία του των Πετραλώνων, την Πέμπτη λέγαμε. Το μεγάλο σφάλμα που έκαμε ο άνθρωπος εκείνος με τα πολλά χωράφια που πλουτίσανε. Ήτανε Απόστολε. Στο ότι είπε, ψυχή μου, έχεις πολλά αγαθά. Λάθος. Η ψυχή δεν έχει πολλά αγαθά. Φασόλια, ρεβίθια, φακές που έχουν σίδερον μέσα. Ένα είναι το αγαθό της ψυχής. Ο Ιησούς. Μέσα σε αυτό το πληθυντικό αριθμό θα δεις όλη την αιτία του λανθασμένου προβλήματος. Και λένε οι άνθρωποι, η υγεία μας λένε, δεν είναι αγαθό. Είναι, αλλά δεν είναι το αγαθό. Και τα παιδιά μας λένε, δεν είναι αγαθό. Είναι, αλλά δεν είναι το αγαθό. Και το ψωμί μας θα βγάλουμε ένα κομμάτι, την κουραμάνα. Ναι, έτσι είναι που το λες. Αλλά δεν είναι το αγαθό. Αυτά είναι. Της καθημερινότητας αυτά. Το αγαθό της ψυχής είναι ο Υιός. Γι' αυτό και ο πατέρας, όταν είδε την ανθρωπότητα στην τραγωδία που ζούσε, δεν της έστειλε καλαμπόκι, στάρι, γάλαβα πορέ. Δεν τις έστειλε σοφούς και στρατηγούς και πολιτικούς. Τις έστειλε το αγαθόν, το ύψιστον, το υπέρτατον, τον Υιόν. Αυτό το αγαθόν. Μου λες, μα πεινάω, είναι ψωμί. Μα διψάω, είναι και νερό. Εγώ είμαι λέει, το είδωρο. Και ποιος θα με οδηγήσει, εγώ είμαι η οδός. Και ποιος θα μου πει την αλήθεια, εγώ είμαι η αλήθεια. Και πού θα βρω συγγένειες, εγώ είμαι αδελφός σου. Και πού θα βρω κάποιον να μιλήσω και να κουμπίσω, εγώ είμαι ο φίλος σου. Αυτά τα πράγματα έτσι τα πάρεις από εδώ μέσα. Μέσα σε αυτό το πρόσωπο υπάρχουν όλοι αυτοί οι χυμοί. Όμως υπάρχουν οι χυμοί μέσα στο φρούτο, στο πορτοκάλι. Και είναι συγχρόνως και άρωμα και χορταίνει και ξεδιψάει και κάνει καλό στο στομάχι. Και πάνω πίσω όλα αυτά τα κάνει ένα πορτοκάλι, όλα αυτά τα έχει μέσα στο πορτοκάλι. πολύ μάλλον το αγαθόν, το ύψιστα. Πατέρα, μας ευχαριστούμε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Τι έκαμες? Ούτε η αιωνιότης θα έρθες να το κατανοήσουμε, να το εξηγήσουμε, να το βιώσουμε. Ήταν αυτό που έκαμε. Μόνο ένας Θεός μπορούσε να το συλλάβει. Ένας άλλος Θεός να το εκτελέσει και νόσασε αυτό και λαβών δούλουμορ για να υπηρετήσει δούλους. Και ένας άλλος Θεός το πνεύμα της αιώνιας διαθήκης, το παρά του Πατρός εκπορευόμενο, είναι δυνατόν να αποκαλύψει αυτά τα πραγματάκια στα πεπερασμένα πετσιά του μυαλού μας? Αυτά τα πράγματα δεν τα κατανοούμε, αυτά τα πιστεύουμε. Αύξησέ μας την πίστη και κάνε την πίστη μας καθαρότητα και την καθαρότητα αγιαστική λατρεία. Θυμήσου το τρίωρο της οικογένειάς μας, τα οικιακά μας πρόσωπα. Έφυγε ο Δημήτρης ο Μπόσκος και τώρα είναι απάνω. Κοντά σου. Χέρι. Και ακούει την πρόβα από τη χοροδία που ετοιμάζεται για αύριο στους ουρανούς. Α, τι ευλογία. Προσμένουμε. Προσδοκούμε. Περιμένουμε. Θυμήσου τη χείρα, το φτωχό, το ορφανό, το άρρωστο. Επισκέψου τους εξητούντασε. Το ευαγγελιστικό έργο, την εκκλησία των τελευταίων ημερών. Την αυριανή μέρα. Και αγιάσου και ευλογήσου. Κύριε, Κύριε, μεγαλύνθητη εν το μέσο ημών. Άκουσε, Απόστολε, το παιδί σου να το ρεγουλάρεις. Λέει το αμήν πιο μπροστά. Πάει μπροστά, ακούστε. Θέλω να σας διαβάσω, αν θέλετε να παρακολουθήσετε. Από το 12ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολή. Θα διαβάσω τα δύο πρώτα χωρία. Λοιπόν, αδελφοί, το λοιπόν δένεται και αποτελεί συμπέρασμα του 11ου κεφαλαίου. Αυτό το 10, 11, 12 κεφάλαια και τα λοιπά, εμείς τα κάναμε οι άνθρωποι. Ο Παύλος το ανέγραψε, δεν τα έχει χωρισμένα ούτε σε κεφάλαια ούτε σε εδάφη. Θα γίνανε πολύ αργότερα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, αδελφοί, σας παρακαλώ για τους ιχτυρμούς του Θεού. Όχι γιατί το αξίζω, γιατί μου οφείλετε να με ακούτε, τίποτα από αυτά. Δια των ιχτυρμών του Θεού σας παρακαλώ. Τι σας παρακαλώ? Να πιάσετε τα σώματά σας. Να πάρετε και ένα μαχαίρι. Και να τα σφάξετε. Και να ανάψετε κάρβουνα. Και να κάνετε απάνω στο θυσιαστήριο μία θράκα. Και να τα κάψετε. Να καείτε ζωντανοί. Θα σου πει άλλο. Τι κουβέντα είναι? Αρνείμαι να καώ, να γίνω θυσία. Ακούστε την απάντηση. Ναι. Αυτή είναι η λογική σας λατρεία. Και αν σας πει κάποιος ότι αυτά τα πράγματα δεν είναι λογικά, θα πεις όχι, είναι πολύ λογικά. Η θέση μου είναι μία θέση. Άγια. Κάθε μέρα, ψυχή, θα θυσιάζεις τον εαυτόν σου απάνω στο θυσιαστήριο. Δεν ξέρεις τι μεγάλη θυσία είναι η σιωπή. Άλλος δεν... σιωπή. Για σταμάτη, τώρα σιωπή βέβαια, άμα ζεις μόνος σου, σιωπή. Για να έχεις έναν άλλον δίπλα και να σου λέει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Είσαι διαρρήχτης. Διαρρήχτης. Τι διάλυση έχεις κάνει. Αφού δεν έχεις ούτε χέρια για να πιάσεις τα κατσαβίδια εσύ. Αυτή είναι η λογική σου λατρεία. Λέγαμε ακόμα. Ότι δεν ξέρουμε να μετράμε. Δεν ξέρεις να μετράς. Περνάει το καλαθάκι για τους φτωχούς, για την εκκλησία, για την ιεραποστολή. Και ο ένας δείχνει 10. Ο άλλος 20. Ο άλλος 50. Ο άλλος 1000. Ποιος έριξε πιο πολλά από όλους. Η πρώτη απάντηση, η αφόρμητη, η μαθηματική είναι πιο πολλά έριξε αυτός που έριξε το 1000. Α, να θέλει. Δεν τα λέτε, λέει καλά. Λέει, ποιος έριξε πιο πολλά. Δεν μπορώ να σου πω, λέει. Να μου δείξεις πόσα κράτησε στην τσέπη του. Βγάλε από την τσέπη σου, λέει. Φέρ την τσάντα σου. Άνοιξε την τσάντα σου. Πόσα σου μείνανε. Λέει, μου μείνανε 11.000. Αυτού που έριξε τις 10 δραχμές, πόσο του μείνανε στην τσάντα του. Λέει, τίποτα. Αυτός έριξε πιο πολλά. Κοιτάξτε πράγματα τώρα. Κοιτάξτε ανατροπές. Κοιτάξτε άλλα μαθηματικά συστήματα που μαθαίνει ο Θεός στους ανθρώπους. Μα λέει αυτός έριξε λέει 10, αυτός έριξε 1000 λέει. Τι κουβέντες είναι αυτές μας λέει εδώ πέρα. Και έριξε λέει πιο πολλά αυτός. Το έριξε το δεκάρικο, έριξε πιο πολλά. Γιατί δεν είχε τίποτα μετά. Και μετά είπε θα πάμε λέει για να χωνέψουμε. Είχε να φάει 3 μέρες. Να χωνέψουμε λέει με τα πόδια τώρα σπίτι. Εδώ κοντά ήταν στην Πετρούπολη. 10 χιλιόμετρα. Αυτά είναι λέει τα λογικά πράγματα. Δεν είναι τα λογικά τα άλλα. Αυτά είναι ανθρώπινα πράγματα. Η λογική σας λατρεία εσάς είναι η θυσία. Είπε ο γιατρός λέει να πάει να ξεκουραστείς. Τον ευχαριστώ πολύ τον γιατρό για αυτό που είπε. Από αγάπη και καλοσύνη και ορθώς μου το είπε. Αλλά δεν μπορώ να ξεκουραστώ. Δεν πάει. Διότι διαβάζουμε στο ήττα κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων ότι όταν έγινε διωγμός μέγας τότε που σκοτώσαν τον Στέφανο διεσπάρισαν και έφυγαν όλοι από την Ιερουσαλήμ πλην των Αποστόλων. Πλην τον Αποστόλο. Τι σημαίνει αυτό. Αυτοί μείναν εκεί. Πιάσανε τον Πέτρο, πιάσανε, σκοτώσανε, σφάξανε τον Ιάκωβο. Και τι έκανε λέτε. Κάπου κάπου σφάζουν και κανένα. Λέει γιατί τι θα κάνετε. Α, τι έκανε. Κάτσε με δάτε. Γιατί. Είναι η λογική μας λατρεία. Έρχεται άλλος σου λέει. Θα με τρελάνετε. Πού είναι η λογική ρε παιδιά. Λογική σημαίνει να βάλετε ρούχα ψεύτικα, να βάλετε και ένα κασκέτο και μουστάκια εδώ μαύρα με μουτζούρα, να τους το σκάσετε να φύγετε. Αυτό λέει η λογική. Όχι λέει. Εμείς έχουμε άλλη λογική. Ο Παύλος λέει ότι το μυαλό το δικό μας δουλεύει σε άλλα κανάλια. Έχουμε νουν Χριστού. Γι' αυτό ο κόσμος έξω λέει γελάει. Κοροϊδεύει. Και υπάρχουν και άνθρωποι σοβαροί, οι οποίοι λένε, ρε μου, να το καταλάβω, λέει. Καλά, παιδάκι μου, λέει, εντάξει, λέει. Μου λέει, γιατί θυμάμαι, σας έχω πει πολλές φορές σε ένας κύριος, λέει. Λέει, πότε πάτε στην εκκλησιά. Αυτός ο άνθρωπος πήγαινε το Πάσχα 12 παρά 2 λεπτά, α, πήγαινε, ξέρω εγώ, και ποτέ αλλιώς. Και όταν του είπα ότι πάμε κάθε βράδυ στην εκκλησία, με κοίταζε. Πρέπει να του έκανα την εντύπωση ανθρώπου ο οποίος μόλις είχε φύγει από το Δαφνί. Ε, κάθε βράδυ. Λέω κάθε βράδυ. Και την Κυριακή να τι γίνεται, λέω. Πάμε από το πρωί. Όσοι έχουν και δουλειά, λέω πάνε, γίνονται δάσκαλοι γύρω στα Κυριακά σχολεία. Και μετά έχουν εκκλησία και μετά δείπνο και μετά πάμε όλοι μαζί κάπου και τρώμε και μετά πάμε και κάτω σε ένα νοσοκομείο και τρέχουμε γρήγορα να προλάβουμε. Λέω έχουν πάλι εκκλησία το βράδυ. Ωραία, μάνα μου. Ε, αυτά λέει, τι είναι αυτά. Αυτά δεν τα καταλαβαίνει. Είναι ψηλά γράμματα αυτά. Παρακαλώ ιδιαίτερος, αγαπητοί μου. Θα ήθελα στην προσευχούλα σας να ζητάτε και να γυρεύετε και για μένα. Θεέ μου, δώσ' μου σε παρακαλώ νουν από το δικό σου, σκέψεις το δικές σου, νοοτροπία και αντίληψη δική σου από πάνω. Αδελφοί μου, θέλω να παραστήσετε τα σώματά σας ζωντανή θυσία. Δεν είναι να σταγούμε. Άμα χρειαστεί. Μα μήπως στα κοσμικά πράγματα δεν το κάνεις αυτό. Βλέπεις τα παπούτσια σου. Και περπατάς, έλεγε κάποιος, και πατάς δεκάρικο και καταλαβαίνεις αν είναι κορώνα ή γράμματα, λέει. Τόσο σόλα του λέει. Και βλέπεις και το παιδί σου που δεν έχει παπούτσια. Να πάρω, λέει, του παιδιού. Δεν και τα δικά σου. Τα βάψω, λέει, τα δικά μου. Και βάλω, λέει, και χαρτόνι. Αυτό είναι μια θυσία. Αλλά δεν το κατάλαβες. Τώρα που μου το λες, λέει, τι επιθυσία, λοιπόν. Έτσι πρέπει να κάνω. Και έτσι κάνεις. Έχεις την ψυχή η οποία ξενυχτάει δίπλα στο παιδάκι το άρρωστο. Μια μέρα, μια εβδομάδα, ένα μήνα, πάει στο νοσοκομείο των παιδών το παιδί. Και τη βλέπεις τη γυναίκα, λοιπόν. Πόσο είναι, 45 μέρες, όχι. Εγνώρισε έναν πατέρα, ο οποίος ήταν επί δύο μήνες σε ένα σκαλοπάτι. Δούλευε. Φαίνεται τι έτρωγε. Και εκεί στο σκαλοπάτι τον εγνώρισα. Ακουμπισμένο έτσι στον τοίχο, εκεί, όσες φορές επήγαινα, ήταν ή κοιμότανε ή κουτουλούσε. Η μάνα μέσα, αυτός απόξω, στο σκαλοπάτι. Και τότε και στη θυσία που έκανε. Προς τι θυσία, μ' αφήνουν και εδώ και καλά που μ' αφήνουν και εδώ πέρα, να βγάλουν και εξωτερικά. Έτσι. Και παρακαλώ πάρα πολύ ο Θεός να προσεύχεστε να μας δώσει ένα τέτοιο πνεύμα. Δεν υπάρχει δικό σου δικό μου. Όταν ακούσεις εσύ, εγώ, αυτός, εκείνος, από εκεί μέσα λείπει ο Χριστός. Όπου είναι ο Χριστός, όλοι είναι μηδενικά που μεγαλώνουν το νούμερο. Ο Ιησούς Χριστός είναι το ένα. Το ένα. Και όλοι οι πιστοί τι είναι, μηδενικά δίπλα στο ένα και κάνουν ένα μεγάλο νούμερο. Ας φύγει ο Χριστός και έρχεται ο Ιησούς, ο Παύλος, ο τρομερός Παύλος. Και ξέρετε, όταν ζήγησε τον εαυτόν του, τι είπε. Είμαι μηδέν. Δεν πάει, λέει. Βάλει λίγο παραπάνω, γιατί αν είσαι μηδέν εσύ, άντε πιο κάτω, τι να πούμε εμείς. Ξέρω εγώ, είναι κάτι που θέλετε εσύ. Εγώ είμαι, αν και είμαι μηδέν. Μηδέν. Ζήγησε ορθά. Ώστε. Τι μας είπε εδώ, πρώτον, είναι ανάγκη, αν θέλετε, να γίνετε αληθινοί λατρευτές, όπως εσφάγει το αρνίον στα μακρά εκείνα χρόνια και τις χιλιετιδίδες του τύπου του Ισραήλ, όπως αργότερα εσφάγει ο Υιός και οδηγήθη ενώπιον του Κύροντος αυτών άφρον, αρνίον και αμνός, άμμος και άφρος, και θυσιάστηκε. Έτσι ακριβώς θα θυσιάσετε κι εσείς. Την αξιοπρέπειά σου. Πιάσανε τον Παύλο στη Θεσσαλονίκη, ξεσηκώσανε διωγμό. Και λέει ο λόγος του Θεού, πληρώσανε αγοραίους την άνοιξη. Του σκηνιού και του παλουκιού. Από αυτούς που γίνονται δολοφόνοι για 3 και 20. Θα μου πει τι παίρνει 3 και 20, είναι ένα μανταλάκι. Λέει δεν δω μου 3 και 20. Και μου να σκοτώσω αυτόν, λέει αυτόν ή εκείνον. Λέει εκείνο, δεν πειράζει τώρα, δεν έπρεξε. Σκοτώνω και του δύο εγώ λέει, για ένα μανταλάκι. Θα μαλώσουμε τώρα. Τέτοιου ανθρώπου ξεσηκώσανε εναντίον του Παύλου. Ποιου του Παύλου. Και ανακτήσει. Και επαναστατήσει και λε. Θε μου, λέει ο άνθρωπο, δεν πώ θα το έχει ακούσει. Πού είναι η δικαιοσύνη σου. Εσύ το λε αυτό. Ο Παύλο είπε. Θα θυσιαστώ. Θυσίαν. Σώσα. Θυσίαν. Αγίαν. Και τούτο είναι η λογική σας λατρεία. Για τους άλλους είναι παράλογα πράγματα αυτά. Όταν μίλαγε κάποτε ο Παύλος, πετάγεται ένας και του λέει «Μένει, μένει, με αλφαγιώτα, μένει Παύλε, τα πολλά γράμματα εισμανίαν σε Άγιοι». Πάλε, κακομοίρη μου. Θα είμαι τρελός του λέει. Λόγους, νοός, υγιένοντος, λαλός. Απλώς έχουμε άλλου είδους λογική. Είναι λογική αυτό που είπε ο Κύριος, όποιος σου γυρέψει λέει το σακάκι δώσου για το πουκάμισο. Η ανθρώπινη λογική λέει, το σακάκι, λέει ναι. Δικό σου το σακάκι, λέει ναι. Πάνε και γίνει μια γροθιά λίστα μου τώρα. Δεν είναι λογικό αυτό. Και έρχεται ο Κύριος και λέει όχι. Αυτό είναι το λογικό. Είναι λογικό να αγαπάς τον εχθρό σου και να προσεύχεσαι υπέρ του καταδιώκοντο. Αυτό είναι. Μα υπάρχουν δύο λογικές. Όχι. Μία είναι. Αλλά ο διάβολος διεστρέβλωσε, παραμόρφωσε, εσκοτισμένη κατά την διάνοια. Στο κείμενο υπάρχει η λέξη τύφος και η λέξη η αρρώστια τύφος από εκεί παράγεται. Τύφος ελληνικά σημαίνει καπνός. Γι' αυτό και αλλού το λέει τετυφωμένη. Στους καπνούς βρίσκονται και νομίζουν ότι είναι για τετυφωμένη. Αυτός είναι τετυφωμένος. Ο διάβολος παρεμόρφωσε την λογική μας και αντί η λογική μας να είναι αυτή, η θεϊκή, έκαμε

σκοντάφτει, πέφτει, δεν γνωρίζει ένας τον άλλον. Και ακούς και φορά και διαβάζει, εσκότωσε λέει, ο ένας αδελφός τον άλλον, διότι του είχε φάει 36 πόντους από ένα χτύμα 88 στρέμματα. Πώς έγινε αυτό το πράγμα? Τον αδελφό τον σκοτώσε, παιδί. Και ζούσε, λέει, και η μάνα ζούσε και ο πατέρας. Και ο άλλος λέει, θα τον φάω, λέει. Έτσι, με τα στόμα μου. Λέει, γιατί? Λέει, 38 πόντους να μου φάει από το χτύμα. Και του λέει ο άλλος, ο πρόεδρος, ο δικαστής, μα είναι αδελφός σου. Δεν είναι αδελφός μου, λέει. Γιατί? Λείπει το φως. Πάρτε την υδρόγειο σφαίρα. Τώρα που εδώ εμείς έχουμε ήλιο, πέστε ότι είναι μεσημέρι. Στο άλλο κομμάτι της γης έχουν σκοτάδι. Ξέρετε γιατί? Δεν είναι αλήθεια πως ο ήλιος περπατάει και κάνει και βόλτες. Εμείς γυρίζουμε. Ο ήλιος είναι εδώ. Εμείς είμαστε εδώ. Όσο είμαστε απέναντι από τον ήλιο, καλά τα πάμε. Γνωριζόμαστε. Μόλις γυρίσουμε έτσι, τούτη εδώ από πίσω είναι σκοτάδι. Γι' αυτό του δίνει την Αγία Γραφή, του δίνει την Καινή Διαθήκη. Λέει, τι διάβασες? Λέει, τι διάβασα. Λέει, γιατί κατάλαβα? Δεν κατάλαβα τίποτα. Δεν κατάλαβα τίποτα. Γιατί? Μέσα στο σκοτάδι, ποιος από εσάς μπορεί να διαβάσει? Μπορεί να διαβάσει το σκοτάδι, αγαπητέ μου. Εάν δεν έρθει το φως μέσα σου. Και όταν το φως σε επισκεφτεί, διαβάζεις. Δύο χιλιάδες φορές δεν το είχα διαβάσει αυτό. Λέει. Τώρα το καταλαβαίνω. Αγαπητοί μου, φοβούμε ότι υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος. Δεν πιστεύω ότι το κάνει ψέματα ή το λέει ψέματα. Ολόκληρος κόσμος. Ο οποίος δεν άλλαξε λογική. Άλλαξε θρησκεία, άλλαξε εκκλησία, άλλαξε δόγματι, άλλαξε που να μην τ' άλλαζε. Αλλά λογική. Δεν άλλαξε. Νουν. Δεν άλλαξε. Δεν ξέρω να σας δώσω ένα παράδειγμα. Πάρετε ένα πίθηκο και τον ντύνετε με ρούχα, τον ντύνετε με, του βάζετε και μια ομπρέλα του πίθηκου. Ό,τι θέλετε του κάνετε αυτόν του πίθηκου. Αυτός θα φέρθει πίθηκίσια. Γιατί? Ετούτο εδώ είναι πίθηκίσιο. Μην προσπαθήσετε εξωτερικά να αλλάξετε. Ο Ιησούς Χριστός αλλάζει την καρδιά. Αλλά είναι ψέμα αυτό. Ποτέ ο Χριστός δεν αλλάζει την καρδιά, εάν δεν αλλάξει συγχρόνως και τον νου. Δεν μπορείς να έχεις καρδιά Χριστού και μυαλό ανθρώπινο. Δεν μπορείς να έχεις καρδιά ανθρώπινη και μυαλό πιθηκίσιο. Αυτά τα πράγματα πάνε μαζί. Αυτά τα πράγματα αλλάζουν μαζί. Ο άνθρωπος αποκτάει άλλου είδους λογική. Και έρχεται ο άλλος και λέει, μπορώ να σου πω λέει κάτι. Λέει, ναι. Δεν σε κολλώνεται βέλη αυτός τόση ώρα. Ας το κολλώνεται. Εγενούσε λέει που έφυγες. Το ξέρει. Και κολλώνεται και έκανε έτσι. Τι, γιατί τώρα που το ξέρεις τι θα κάνεις? Θα ξαναπάω, θα του ξαναμιλήσω τι θα κάνει. Όπως με το φάρμακο, με το μωρό, το παιδί που πετάει την πρώτη κουταλιά από το φάρμακο και του λέει η μάνα του, επέταξες λέει το αντιβιωτικό σου, λέει, να ψοφήσεις. Έτσι λέει η μάνα του. Δεν το πιάνει και με το καλό, λέει, πιάσ' το εσύ, κάντου έτσι τα κλειδιά, λέει, ψάνε, βάλουμε άλλο κουτάλι τώρα. Δεν πάει το αντιβιωτικό. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, αυτά τα πραγματάκια όλα θέλω. Θα κάνουμε θέματα προσευχούλας. Μην παρακολουθείτε τον κόσμο. Γι' αυτό ακριβώς, αμέσως παρακάτω, θέλουμε 6 μήνες να κάτσουμε να τα λέμε αυτά τα πράγματα εδώ πέρα. Μέσα σε μια ώρα, 3-4. Γι' αυτό λέει παρακάτω. Μη συσχηματίζεστε το αιώνι τούτο. Συσχηματίζομαι σημαίνει είμαι πλαστελίνη και βλέπω ένα πράγμα και με το χέρι μου την πλαστελίνη, τον πυλό, το κάνω με το σχήμα εκεί. Αυτό είναι άλλο σχήμα. Σας έχω

0: να πει, εκείνοι που ήταν στα 12 Ευαγγέλια, ήταν και στον Επιτάφιο. Ήταν και στην Ανάσταση και θα πάνε και στο καρναβάλι των πατρών. Αλλά θα πάνε το Φλεβάρι. Που είναι απόκριες. Οι ίδιοι άνθρωποι είναι, προσέξτε. Δεν αλλάζουν. Είναι σαν τα αγόρια που όταν είμαστε παιδιά επέζαμε. Πρώτα σβούρες, μετά κλέφτες και ληστάδες περί το καλοκαίρι αυτό το πράγμα. Και μετά επέζαμε τους βόλους. Α, ήταν με τα παιχνίδια της εποχής. Κάτι παιχνίδι της εποχής επήραν και τη θρησκεία οι άνθρωποι. Και τούτο λέει καλό, και εκείνο καλό, και τούτο καλό. Όχι, αδερφέ, δεν είναι τα πράγματα αυτά. Μα είσαστε λέει φανατικοί. Μόλις ποιος σας τα είπα ότι είμαστε φανατικοί. Αλλάξαμε μυαλό. Του είπαμε Ιησού, κάνε μας μια εγχειρησούλα και βγάλε μας αυτή την καρδιά, την πέτρινη. Θα σας βάλω άλλη καρδιά, λέει. Και βγάλε μας εκείνο το μυαλό, το παλιό, το σκουριασμένο, το ανόητο, το άθλιο. Ο άνθρωπος, αν τον δεις πώς δουλεύει, τι κάνει, πώς μαζεύει, μένεις με την εντύπωση που θα ζήσει 2.823 χρόνια. Τι κάνει. Πώς σκέπτεσαι. Και η τραγωδία η μεγάλη είναι. Μου έχει τύχει κάποτε πήγα σε κηδεία. Εγυρίζαμε λοιπόν από την κηδεία. Ήτανε δύο πίσω μου οι οποίοι συζητούσαν για business στην κηδεία. Και τι θα κάνουμε και πώς θα κάνουμε. Ήταν Σάββατο θυμάμαι πριν έρθουμε μεσημέρι. Και τα σκεφτόμουν να λέω κοίταξε τούτη εδώ. Λες και έρχονται από πού έρχονται εδώ. Ο νους του ανθρώπου και βλέπεις την άλλη την ψυχή και εγκαταλείπει τα πάντα. Γιατί σε άφησε σήμερα Αλέξη εδώ ο Θεός, ξέρεις. Ξέρεις Γιάννη γιατί σε άφησε εδώ ο Θεός. Το ξέρεις Αγγελική γιατί ο Θεός σε άφησε εδώ, Ελένη. Διότι σου είπε, πού μένεις Ελενάκι μου, εγώ λέει μένω στο Παγκράτη. Α, στο Παγκράτη. Πας εκεί στην εκκλησία του Παγκρατίου, λέει πάω. Μπορώ να έχω ξεβάλει. Πατρεύω το παιδί μου, λέει ο Θεός. Λέει μάλιστα. Και έχω λέει μερικές προσκλήσεις. Μια και πας εκεί, τις παίρνεις Ελενάκι. Αμέ. Πόσο. Γι' αυτό ζήσε σήμερα. Έχει ο Θεός προσκλήσεις. Έλα εδώ, λέει Χρυσέλα. Σου στοιχίζει τίποτα. Λέει όχι. Πού θα πας. Θα πάω, λέει, στην Αταλάντη. Μπορώ και στην Αταλάντη, έχω λέει, δύο παλιούς φίλους μου, λέει. Τους έχω καλεσμένους στους γάμους του γιού μου. Πάνε τους δώσεις από μια πρόσκληση. Οκ, πάω, τους ξέρω κι άλλο. Α, τους δώσεις στο καφενείο και τα έξω. Αυτό μου είναι δική σου και αυτή είναι δική σου. Α, ούτε πέρεσία θέλει ο Θεός, ούτε διακονίες, ούτε τα τρομερά αυτά και φοβερά πράγματα με τα κόκκινα χρώματα και τα χάρτινα τριαντάφυλλα. Απλά πραγματάκια. Κάθε ψυχούλα να πάρει τη Δευτέρα το πρωί, πέντε προσκλήσεις εδώ, να πάει και μία από εδώ προσκλήσουλα και λέει, ο Δημητράκη, ρε Δημητράκη, τώρα καλά που σε βρήκα, έχεις μία πρόσκληση. Πάρτι. Αυτή είναι η λογική η οποία διέπει και χαρακτηρίζει τον πιστό άνθρωπο. Και τη δουλειά του και την γυναικούλα του και τα παιδάκια του και το ψωμάκι του και το μπανάκι του. Ξυριστή. Αλλά αυτά είναι δευτερεύοντα. Το πρωτεύον είναι η λογική μας. Μη συσχηματίζεστε το αιώνι τούτο. Αλλά μεταμορφούστε τη ανακαινώσει. Καινούριο, ανακαινούτε, ε. Γίνεται κάτι καινούριο. Τι ανακαινώσει του νοού σας. Καινούριο μυαλό. Αυτό λέει ανήκει στο παλιό μυαλό. Έλα λέει που έχουμε κοκορέτσι. Δεν έχω πουθενά. Απόψε έχουμε εκκλησία. Αυτά ήταν του παλιού μυαλού. Πώς τα περάσατε, λέει. Τα ακούσα κάνα φορά και λένε. Ήπιαμε, λέει, από 5 κιλά κρασί. Σκέψου τι ωραία περάσανε. Που είπαν μέχρι 5 κιλά κρασί ο καθένας. Τόσο ωραία τα περάσανε που τους πήραν σηκωτούς. Πες και ήταν αυτοκίνητα και τα άπιασε η τροχέα έτσι με το Βίντσι. Αυτά είναι του παλιού μυαλού. Τώρα εμείς έχουμε, λέει, άλλο νουν. Καινούριο μυαλό. Νουν Χριστού. Θέλουμε να αρέσουμε.
1: Είσαι εκεί.
0: Τα έχουν όλοι μαζί σου. Και σε μια στιγμή πας και σηκώνεις τα ματάκια σου επάνω. Πώς σου φάνηκε, Κύριε? Εντάξει. Σε ευχαριστώ, Κύριε. Τούτη εδώ θα με σκοτώσουν με τις πέτρες. Μοιράζει. Ένα θέμα δικό μου. Ο άνθρωπος είναι πλαστελίνη που μετά τον Ιησού Χριστόν και τη γνωριμία του κάθε μέρα καλλιτέχνης μορφώνεται με πρότυπο το χαρακτήρα, το πρόπλασμα, το πρότυπό μας. Ο Υιός για να μοιάσετε, λέει, εις τον Υιό. Σας επαναλαμβάνω ότι αυτά τα δύο εδάφια, έτσι αν θέλετε να τα αναλύσουμε και να μπούμε 78 χιλιόμετρα εις βάθος. Θέλουμε και 78 μήνες. Μέσα σε λίγα λεπτά. Ένα μόνο. Σας παρακαλώ πολύ. Ας μείνουμε κάπου συμπερασματικά. Δεν νοείται καινούριος άνθρωπος με καινούρια καρδιά χωρίς να έχει και καινούριο μυαλό. Η εγχείρηση είναι σύγχρονη. Δεύτερον, μάθε και ζήτησε από το Πνεύμα του Θεού, Θεέ μου, σε παρακαλώ, κάνε με αρνί για κάψιμο. Τι ωραίο πράγμα να καίγεσαι κάθε μέρα στο πλοίο της Αγίας Ζωής και της Αγίας Διαπονίας. Τι όμορφο πράγμα να δίνεις από το δίκαιόν σου και να το ξέρεις ότι ο άλλος... Να μάθουμε, τρίτον, να μετράμε αριθμητική. Ένας, λέγαμε, έβαλε 10, 15, 50, 100, χίλιες. Ποιος έβαλε πιο πολλά από όλους, δεν ξέρω. Λέει, πώς δεν ξέρεις, δεν ξέρω. Ανοίξτε την τσάντα σας εσείς που βάλατε. Γυρίστε τη φόδρα από τη τσέπη σας εσείς οι άντρες. Να δω τι έμεινε. Αυτός που έβαλε 1000 και του μείνανε άλλες 9000, έβαλε πολύ λιγότερα από εκείνον που έβαλε 10 δραχμές και δεν του μείνανε τίποτα. Θα σου πω πόσα έβαλες, αν μάθω τι σου μείνανε. Όχι λεφτά. Σε υγεία, σε χρόνο, σε θυσία, σε ξενύχτη, σε αγάπη. Τέταρτον, ο Θεός να μας μάθει, ο Θεός να μας ευλογήσει, ο Θεός μέσα μας να δουλέψει για μία αλλαγή μυαλού. Και το τελευταίο. Μη συμμορφώνεστε με το πνεύμα του κόσμου. Αυτό είναι του κόσμου. Γιατί? Πάντα να θυμόσαστε τη γραβάτα. Τι είναι γραβάτα? Γραβάτα είναι ένα πανί ούτε από το ίδιο πες του κουστούμιου, που οι άνθρωποι το κρεμάνε στο λαιμό τους, και όσο πιο πολύ μεγάλη αξία έχει αυτό το πανί, τόσο πιο αξιοπρεπής είναι. Τι να κάνουμε, να έβαλε. Τι να κάνουμε τώρα? Από το σημείο αυτό όμως, προσέξτε σας παρακαλώ, αρχίζει ο κόσμος. Αρχίζει ο κόσμος. Και πώς είναι και πώς να είναι και να είναι έτσι. Ρε καλέ μου. Με υποχρέωσες να βάλω αυτό το πράγμα εκεί πέρα. Το έβαλα. Τώρα τι άλλο θέλεις? Προσέξτε αυτά τα πράγματα που δεν είναι λεπτομέρειες, τα λέγε. Αυτά είναι λεπτομέρειες. Δεν είναι λεπτομέρειες. Είναι κρυφά κοιτάγματα από την κλειδαρότρυπα του κόσμου. Τι κάνει ο κόσμος? Μια φορά έλεγα σε μια παρέα κοριτσιών πριν πολλά χρόνια, ήταν κοριτσάκια, θα πρέπει να είναι μεγάλες γυναίκες και μανάδες. σε ένα συνοικισμό. Δεν θα σας πω να φοράτε τα ρούχα που φοράγανε το 18ο αιώνα. Αλλά να μην έρθει απευθείας από το Παρίσι η μόδα στο σπίτι σου. Ας την να περάσει δύο μήνες. Δεν πάει. Σιγά σιγά θα το κάνουν όλοι να το φορέσουν όλοι. Τι να κάνουμε. Μια φορά θυμάμαι, θυμόσαστε στα παντελόνια που είχαν τσέπες. Πήγα να πάρω παντελόνια μια φορά στην Αμερική που πάω. Όταν πάω μια φορά, ψωνίζω. Παίρνω μερικά κιλά πράγματα. Λευτίνα. Λέω, αδύνατο να τα φορέσω όλα αυτά τα παντελόνια. Ήταν οι τσέπες κατά έτσι. Που λέει η κυβέρνηση, η πιθαρά μου λέει, δεν έχει λέει, κατά έτσι. Μόνο κατά έτσι είναι τώρα. Και πώς θα πάω στην Ελλάδα στην ηλικία μου, 80 χρονών άνθρωπος, να φοράω τέτοια παντελόνια εκεί πέρα. Δεν γίνεται. Πρέπει γίνεται, δεν γίνεται. Τι έγινε. Άφησα, το είδα, το φορέσαν κι άλλοι. Δειλά-δειλά, έκανα και το σακάκι μου έτσι. Το φόρεσα, τώρα δεν τρέπομαι τώρα, είναι κατά έτσι τσέπες μου. Γιατί. Υπάρχει λόγο. Μια λουδάκι. Δεν είμαι σε φούλα σου. Σκανδαλίσεις τον άλλο. Α, φοβηθείτε αδέλφια μου τον κόσμο. Το πνεύμα του κόσμου. Την νοοτροπία του κόσμου. Ο Απόστολος ο Ιάκωβος. Ψαρά, στε ψαρά. Διαβάστε τι λέει. Ο διάβολος λέει βάζει δόλωμα στο αγκίστρι και το πετάει. Α! Σας παρακαλώ πολύ. Θέλω να σας παρακαλέσω και θέλω να υποσχεθείτε στον Κύριο πως αυτά τα δύο εδάφια θα τα ξαναδιαβάσετε. Διαβάσει και στο Ελληνάκι. Και να κάνετε την προσευχούλα σας. Πάνω σε αυτές τις πέντε αλήθειες. Για να δοξαστεί το όνομα του Χριστού. Στη λογική σας λατρεία. Πατέρα μας ευχαριστούμε.
1: Με απλές τις καρδιές μας ενώπιόν σου, Θεέ και Πατέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, πάρα πολύ. Τι ήταν αυτό που συνέλαβες να φέρεις όντα και υπάρξεις στη γη και στη ζωή. Για να τους γνωρίσεις την αποκάλυψη του θελήματός. Την ευλογία. Να μας κάμεις στην κληρονόμους της αιώνιας δόξας. Μια μέρα να ζήσουμε στην αιωνιότητα. Σε εκείνη την άνοιξη τη χωρίς φθινόπωρο. Σε εκείνη την ημέρα χωρίς δειλινό. Θεωρώντας εις χορτασμόν την παρουσία του προσώπου σου. Πόσο άσχημα σου φερθήκαμε, σε λυπήσαμε, σε διώξαμε, σε βλασφημίσαμε, εστρέψαμε τα νότα μας και γιωμίσαμε τη ζωή μας δάκρυ και πόνο και τις πολιτείες μας θα μέναμε σε αυτό το αιώνιο καθεστώς του σκοταδιού αν το Πνεύμα το Άγιο δεν μας πλησίασε, δεν ερχότανε. Να μας κοιτάξαμε τον εαυτό μας και ντραπήκαμε. Θυμηθήκαμε το παρελθόν μας και είχαμε πιει την ανομία με το ποτήρι σαν το νερό. Κι ήταν τότε η μεγάλη, η δυνατή αποκάλυψη. Μας είχες συγχωρήσει και δεν το ξέραμε. Μας είχες τακτοποιήσει και δεν μας το είχε πει κανένας. Μας είχες απελευθερώσει και είχαμε ακόμα και τραβάγαμε τις αλήθειες μας. Εκείνους τους άλλους τους ανθρώπους που δεν ήξεραν και αυτούς συγχώρασε. Και φέρτους σε επίγνωση της αλήθειας. Καθώς και εμάς. Θυμίσου τα παιδιά μας την νεότητα. Την αυριανή σου μέρα. Τον πόνο, την αρρώστια, τη θλίψη, το νοσοκομείο, το στρατιώτη, τον αυτιλόμενο, τα γυρατιά, διχασμένες οικογένειες, μεμονωμένες ψυχές. Θυμήσου το στέγιο, θυμήσου και τον άγγελο. Φέρε ψυχές και ετοίμασε πνεύματα. Έλκυσέ μας προς την παρουσία σου. Και μακάρι αν ήταν κάποιος σαν το βασιλιά τον Ναβουχοδονόσο, να μπορούσε να μετρήσει και να μας έβλεπε έναν παραπάνω. Να σε εσύ Ιησού μεταξύ μας απόψε. Και να ευλογήσεις το τριώρο μας. Προσδόξαν του Πατέρα εν Αγίω Πνεύματι. Απόψε θέλω να φέρω μπροστά σας μία φράση μόνο την πρώτη ώρα. Παραμένει από το 25ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ματθαίου. Είναι σε όλους αναμφισβήτητα γνωστό το κεφάλαιο αυτό, διότι τέμνει πρώτον τις τελευταίες μέρες, ρίχνει φως στο χαρακτήρα των ανθρώπων των τελευταίων ημερών. Και τρίτον, φωτίζει με ένα ειδικό χρώμα την εκκλησία των εσχάτων καιρών. Είναι η παραβολή των Παρθένων, είναι η παραβολή των Ταλάντων και η παραβολή με τα πρόβατα και τα ερήφια. Από τη δεύτερη παραβολή, θα ενθυμίστε, έδωσε τα τάλαντα, έφυγε. Εκείνος που πήρε τα πολλά τάλαντα, τα τρία τάλαντα, τα πέντε τάλαντα, τα δύο και ο ένα. Αυτός που πήρε τα πέντε τον κάλεσε, καθώς επέστρεψε να μου δώσεις λογαριασμό, του λέει, Κύριε, μου εμπιστεύτηκες πέντε τάλαντα. Πέντε. Δούλεψα. Να. Κέρδισα άλλα πέντε. Δικά σου. Ακούστε τι του είπε ο Κύριος. Έβγε. Δούλε. Αγαθέ. Και πιστεύω. Ήσελθε δύο πράγματα. Μία πύλη εισόδου για το έβγε, μπαίνεις. Και η άλλη η πύλη που μπαίνει στον ουρανό, η πύλη εξόδου από τη γη. Ήσελθε. Μέσα σε αυτό το έβγε, αν είχαμε χρόνο, ενώ τον πρέποντα, ανήκοντα χρόνο, θα βλέπαμε όλα αυτά τα κομμάτια όπου γίνεται, λέει, χαρά στον ουρανό, ε! Το καθεστώς αυτό ονομάζεται πανήγυρης πρωτοθόνης. Είναι η στιγμή εκείνη που ο άνθρωπος δέχεται την χάρη. Το μεγάλο μήνυμα του Θεού ότι ο Θεός συγχωρεί τον αμαρτωλό και ότι είναι καλεσμένος στην αιωνιότητα, στους γάμους και στην ευοχία του Υιού του. Είναι το έβγε. Μέχρι τότε ο πιστός ο άνθρωπος κλείσει τα μάτια. Για μας στην ηλικία μου είμαστε κατά το Δεκέμβρη. Έχετε δει που το ημερολόγιο είναι έτσι χοντρό όταν το καρφώσεις το Γενάρη και τραβάς σελίδα, σελίδα, σελίδα και στο τέλος μένει σαν κατοχικός δημόσιος υπάλληλος σε γραφίλα μέρα. Έτσι είμαστε οι περισσότεροι εμείς. Έχουν δίνει τα άπια. Ξεσμένο το όνομά του. Δεν χαίρομαι και τόσο πολύ για αυτούς που έχουν πολλά φύλλα. Πολλές δυσκολίες θα περάσουν. Αλλά ο Κύριος έρχεται. Α, η μέρα εκείνη. Η ευλογητή, η δυνατή, η όμορφη μέρα. Όταν θα ακούσεις τη φωνή. Μητράκι, έλα εδώ Ελενάκι, σε περίμενα. Έλα εδώ Γεωργίτσα. Σκέψου τη χοροδία. Σκέψου τι γίνεται εκεί πάνω. Ο Απόστολος Παύλος είναι το μόνον όν το οποίον είδε και έζησε συγχρόνως δύο καταστάσεις. Και τούτη είναι και εισήρθε και επάνω. Λέει τώρα, εντός του σώματος, εκτός σώματος, ούτε ξέρω. αλλά δεν του επιτράπει να πει τι είδε. Λέει, θα μπεις, αλλά άρρητα. Και γράφει στους Φιλιππισίους, να είχα φτερά, να μου ήταν μπορετό να φύγω και να είμαι. Έβγε, ήσαρε. Ανάμεσα σε αυτά τα δυο καθεστώτα, τη στιγμή που επιστρέφει η καρδιά και τη στιγμή που φεύγει, είναι μια ολόκληρη ζωή όμως. Πώς θα την περάσω? Εδώ είναι, πώς πάει η εκδρομή το παιδί σχολείο. Του δίνει η μάνα του δυο αυγά, του δίνει και ένα παγούρι νερό, του δίνει και λίγο ψωμί, το αλήθει και με λίγο μαργαρίνι. Αυτά φάει το παιδί. Πώς περνάμε εδώ κάτω τώρα, μου λέτε? Εδώ λέει, θα φροντίσετε, θα κάνετε την προσευχούλα σας, θα γονατίσετε και θα ζήσετε πρώτον ως δούλοι, δεύτερον αγαθοί και τρίτον. Γιατί αλλιώς, α, δεν έχει ρε ίσελθε. Έχει?
0: Δεν έχει.
1: Μα μακάρι να έχει. Μακάρι να κάνεις ό,τι θέλεις εδώ πέρα και να το πεις το ίσελθε. Α, ζήσουμε εδώ. Κάτω από αυτό το καθεστώς. Και αυτό θα παρακαλέσω πάρα πολύ να το βάλουμε στην καρδιά μας. Μας ζήσεις όπως θέλεις εδώ κάτω. Ακούω κάτι θεωρίες, ένας χτυπιέται, ένας τραβάει τα αυτιά του, άλλος λέει κανείς το μάτι του κατά έτσι. Δεν και πάνω. Εδώ είναι πράγματα απλά, συγκεκριμένα, ευλογημένα πραγματάκια. Πρώτον, θα έχεις μέσα σου το πνεύμα του δούλου. Τι σημαίνει του δούλου? Του ανθρώπου που εξαρτάται από πάνω. Θα το παίρνεις στο τηλέφωνο και θα κουβεντιάζεται. Πατέρα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Ναι, Ιησού Χριστέ, έχω αυτό το θέμα, αυτό το πρόβλημα και δεν ξέρω τι να κάνω. Αν θέλεις, άνοιξε την πόρτα, αν θέλεις, κλείσε την πόρτα. Να πάω, να μην πάω, δεν ξέρω. Και ενώ δεν ξέρεις, έρχεται ο ένας και σου λέει, τι γίνεσαι, λέει. Μα έχω να σε δω, λέει, 17 χρόνια σε. Πού ήσουν, άσταλη, καταστραμμένος άνθρωπος. Λέει, τι καταστραμμένος. Έβαλα, λέει, ό,τι λεφτά είχα, λέει, σε εκείνη την τράπεζα εκεί πέρα, καταστραφήκαμε, λέει, χάσα και τα λεφτά μου και τώρα, λέει, στην ηλικία μου δεν με παίρνουν ούτε με το ΙΚΑ και εσύ πήγαινες εκείνη την ώρα να φανείς τα λεφτά σου που σου είχε πει κάποιος άλλος. Και γελάς εκείνη την ώρα, σε ένα φυλάκι. Τι έπαθες? Ξέρεις τι έπαθες? Δεν μπορεί να με καταλάβεις. Το είχα πάρει θέμα προσευχής, το είχα πάρει. Είσαι η απάντηση της προσευχής. Ο άνθρωπος με αυτό το πνεύμα της διακονίας, της υπηρεσίας. Ο άνθρωπος ο εξαρτώμενος από τον Κύριο. Ο οποίος δεν έχει σχέδια δικά του. Θα κάμω και θα πάω, λέει ο Ιάκωβος, και θα δείξω και θα πάω. Δεύτερο, δούλος αγαθό. Μη σας φανεί παράξενο. Στο σημερινό κόσμο λείπουνε οι αγαθές ψυχές. Οι αγαθοί άνθρωποι. Οι καλοί άνθρωποι. Οι καλής προαιρέσεως. Οι καλής πίστεως άνθρωποι. Μου έλεγε ακριβώς χθες αγαπητός πολύ αδελφός, με τον οποίο είμαστε το μεσημέρι για θέματα της δόξας του Θεού. Ότι ο πατέρας του στα μέρη που ζούσανε είχε ταχυδρομικά αμάξια. Την εποχή εκείνη, στη Μικρά Ασία, δεν είχαν ταχυδρομία. Και είχε αμάξια, δικά του. Κουβαλούσε κόσμο. Ήμως και άλλα αμάξια που κουβαλούσαν εμπορεύματα. Είχε και άλλα αμάξια ξεάλογα που τρέχανε και φέρνανε μηνύματα. Και του λέγανε και του δίνανε 10.000 λίρες, 3.000 λίρες, 1.000 λίρες να τα πας, λέει, εκεί. Ούτε απόδειξη, ούτε χαρτί, ούτε... Εστηριζότανε πού? Εις την καλή διάθεση, εις την τιμιότητα και την πιστότητα του ανθρώπου που έφερνε τα χρήματα. Και μου έκανε εντύπωση. Και σήμερα το ξανασκεφτόμουν. Κύριε, λέω, πόσο ανάγκη έχουμε από αυτή την θέση, αυτή την ψυχολογία, αυτό το εσωτερικό του αγαθού ανθρώπου. Το αντίθετο του αγαθού είναι μια γενεά, λέει, πονηρά, διεστριγμένη. Πόσο ανάγκη έχει ο κόσμος μας από ψυχές αγαθές. Από ψυχές απλές, ωραίες καρδιές, με φιλότιμο, με γλυκύτητα. Προσωποποίηση του καλού. Πού διάβαζα αυτές τις μέρες. Όμορφο πράγμα, λέει, η φιλανθρωπία. Υπάρχει όμως, λέει, κάτι άλλο, σε ένα σκαλί πιο ψηλά, η φιλαδελφία. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν σου αφισβητώ το έβγε. Είμαι βέβαιος πως κάποτε το άκουσες, καθώς το πνεύμα του Θεού σε επεσκέφτει με δύναμη. Και για το ίσελθε, ο Θεός το ερωτηματικό σου να το κάνει θαυμαστικό με βεβαιότητα πνεύμα. Αλλά θα παρακαλέσω εδώ, στην καθημερινή μας ζωή, αυτό το πνεύμα να ζητάμε στην προσευχή μας. Θεέ μου, κάνε με ένα καλό άνθρωπο. Όχι σοφό. Όχι να φόβω τη θεολογία, την τρίχα έτσι καθέτω στα 18. Όπου τα πράγματα του Θεού επέσανε σε χέρια ανθρώπων, μορφωμένων και έξυπνων, αλλά όχι αγαθών. Ο Θεός να φυλάξει ότι έχει. Νοσταλγούμε τις παλιές εποχές, τους παππούδες μας, τους πατεράδες μας, άλλη γενεά. Καθώς μου εδόθηκαν ορισμένα χαρτιά πάνω στην ιστορία της Εκκλησίας αυτής, προσεύχομαι να μου δώσει ο Θεός χρόνο να δούμε τι θα γράψουμε. Να μάθουν οι γενιές των νέων ανθρώπων ότι εμείς δεν είμαστε προτεστάντες. Εμείς είμαστε άνθρωποι που έχουμε τις πηγές μας εδώ στα χώματα, εκεί τα δω. Γεννημένοι, τις καταβολές μας έχουμε μέσα στο Βυζάντιο εμείς. Αποκαλύψεις Θεού ήταν αυτά. Δεν τα πει όμως και μετά ελληνό κανένας. Ούτε γράμμα του στείλε κανένας. Αποκαλύψεις Θεού με τον Χριστόφιλο. Με τον Καψάρι, όλη αυτή η πρώτη γενιά, ο Γιάννης ο Δημόπουλος. Και αν καθώς ξεφυλίζει στη ζωή τους, ισχύει εκείνο που γράφει ο Παύλος στην Κορινθίους. Ού πολύ δυνατή, ού πολύ σοφή, ού πολύ ευγενής. Ποιο ήταν το μυστικό τους, ύστερα από την σωτηρία τους. Ήταν απλή. Είχαν ένα πνεύμα δούλου μπροστά στον Θεό. Ήξεραν να ταινίζουν στην παρουσία. Και ακόμα ήταν άνθρωποι, ξέρετε, αγαθοί. Αγαθοί. Όσοι γνωρίσατε τον Κώστα το Μεταλλινό, ήταν πρότυπο ανθρώπου αγαθού. Κάθε φορά την εποχή εκείνη πιο νέοι, του λέγαμε θείε. Κοιτούσε. Πάλι. Το τι πάθει. Μου
0: πού θα το βάλει. Όπως σκεφτόταν αυτός, νόμιζε πως σκέφτεται όλος ο κόσμος. Σας παρακαλώ πολύ, πάρτε το έτσι σας παρακαλώ, θέμα προσευχούλα. Θεέ μας, κάνε μας ανθρώπους, καλούς ανθρώπους. Απλούς καλούς ανθρώπους. Ο άλλος σου πει, κοροϊδεύει ο άλλος. Άλλος δεν σου μιλάει, κάνει και έτσι και ξέρει. Θα κάνει έτσι. Και να σου λέει, σε γέλασε λέει αυτό. Τι ήταν. Μια φορά είχα πάει να πάρω κάτι ντομάτες από ένα καρότσι. Μα δεν τον είδα εκείνο εκεί τον αρχηγό των ταχυδακτηλουργών όλης της Ευρώπης να τις βάζει μπροστά με αυτές τις ντομάτες. Πώς τις έκανε έτσι μία-μία τις έβαλε. Πάω σπίτι, τι να δω. Είχε περάσει από πάνω τους ηλεκτρικός σιδερόδρομος. Λιωμένες ήταν. Δεν τις έγιωσα. Πώς γίνανε έτσι. Το λέω, Βιάννη μου λέει, άλλο πράγμα πιάνει, λέει, με το χέρι. Να που κάνει έτσι, λέει, μετά το χέρι, έτσι, βάζει τη σακούλα εκεί. Ωραία, κρυμμένε άνθρωπο, λέω, ούτε την τέχνη τη θέλω. Και γελούσα θέμα, μην γελάς, δεν θα κάνω, γελάς, τέτοιο πράγμα, λέω. Άλλος του λέω, είναι εισιτήριο για να δει τα χειρακτηρουργία. Εμένα του λέω, είδα και την παράσταση στην τσάμπα, κάτι μου έδωσε κιόλας. Όχα, αδερφέ. Ο Θεός να μας φυλά. Δεν κερδίζει τίποτα ο κόσμος. Νομίζει με αυτά που κάνει, πώς κάνει. Τίποτα δεν κέρδισε. Με το κακό, με την πονηρία, με την. Τι, μια στιθάνχη απόκτησε. Μια αγωνία του λέει και το πάμε. Με πιάσε να κάνω. Σίγουρα ματάκια σε ψηλά. Θεέ μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θεέ μου, σε παρακαλώ, κάνε με όπως τα μικρά τα παιδιά. Σας παρακαλώ να τα παρακολουθείτε τα μικρά τα παιδιά. Τα μικρά. Να τα δείτε εκεί πέρα. Πότε γελάνε, πότε κλαίνε. Μαλώνουν μεταξύ τους. Τροϊκός πόλεμος. Και έπειτα από 2 λεπτά τα έχουν φτιάξει, ξαναπαίζουν. Οι μανάδες τους είναι τσακωμένες από πρόπερση. Και αυτά τώρα παίζουν. Δεν τα παιδιά παρακολουθείς. Όχι, λέει, είχε δίκιο. Ρε, τι είχε δίκιο, άστα λύσουν μόνο τα προβλήματά σου. Την απόβαση που κάμανε, άστα μόνο τους τα λύσουν αυτά. Τα παιδιά δεν βαστάνε μέσα τους τίποτα. Έβγε, έβγε, λέει. Και τώρα εδώ κάτω στη γη θέλω πρώτον να προσευχηθείς και να ζητήσεις να είσαι ένας δούλος. Θα σας παρακαλέσω να διαβάσετε απόψε στο σπίτι σας από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου. Τον τύπον του δούλου είναι ο Ιωσήφ, ο αποκαλούμενος μνηστήρα. Τι φυσιογνωμία. Τι μέγεθος. Τι ανάστημα. Τι ωραία ψυχή. Άκουσα εδώ το λέει ο Ιωσήφ, και ούτε ενέβαινε. Ούτε εδώ, ούτε λάδισον και ο δούλος του ακούει τίποτα. Λέει, να την πάρεις. Και μη φοβηθείς. Και να πας στην Αίγυπτο. Και να μείνεις εκεί. Και να έρθεις. Και ούτε ρώτησε γιατί. Τίποτα. Για να σου δείξει πως μονάχα σε αυτές τις καρδιές μιας ολοκληρωμένης υπακοής εις το θέλημα του Θεού. Ο Θεός θα ανοίξει τις αλήθειες του Ευαγγελίου σε αυτούς τους ανθρώπους. Σαν το μικρό το παιδί, θα του λες, κοιμήσου και θα σου φέρω αύριο ένα αντιτορπιλικό από αυτά που είδαμε στον Πειραιά, εδώ, δεμένο στο κρεβατάκι σου. Ούλου, λέει, το μεγάλο, λέει, το μεγάλο. Το πολύ μεγάλο, λέει, εκείνο που είδαμε στον Πειραιά, λέει, είναι εδώ, δεμένο, με ένα σπάγκο, λέει, ναι. Το πίστεψε, τελείωσε. Γι' αυτό ποτέ δεν πεις ψέματα. Το σκότωσες με ένα πιστόλι. Αυτό θέλει ο Θεός. Αυτό το πνεύμα. Και δεύτερον, εκείνο το πνεύμα, ένας δούλος. Αγαπώ. Τώρα με γέλασες. Ευχαριστώ, σύντομα.
1: Κάνα φορά εκεί που δουλεύω, ο Θεός επέτρεψε να δουλεύουμε εκεί πέρα σε μαγαζάκι, ψωμάκι μας εκεί πέρα. Α, μου λέει, να σου αποδώσω από εκεί. Άστο, δεν κάνω για μένα, δεν πάρω να ανέβω. Δεν κάνω, δεν μπορώ. Γιατί, δεν μπορώ. Μα, ας σας δουλέψω, ευχαριστώ, σας γράψω, κουβαλήσω, λάσπη, χώμα, τούβλα, όσα βαστάω, ναι. Αλλά τα άλλα και. Κάνω με το ένα μπορώ να κάνω έτσι. Ζαλάβα. Τρίτον, δούλε, αγαθέ και πίστε. Ο Θεός να μας δώσει στις στερνές, στις τελευταίες, τις ανηφορικές ώρες που περνάει όλος ο κόσμος και περνάμε κι εμείς. Μια ομάδα πιστών ανθρώπων. Πιστών ανθρώπων. Αγίων. Έλεγε κάποτε ένας μεγάλος άνθρωπος που πέρασε από τα χώματα της γης μας. «Δώσ' μου μία εκκλησία Αγίων να σου μεταμορφώσω την ιστορία της γης σε 40 χρόνια». Μία ομάδα. Η δύναμη δεν είναι εδώ. Η δύναμη είναι. Και όταν ρωτήθηκε ο Κώστας ο Μεταλλινός κάποτε ποια είναι η μεγάλη απόσταση, γιατί ήταν μαθηματικός, διδάκτορ, λέει η μεγαλύτερη απόσταση είναι ανάμεσα στην καρδιά και στο μυαλό. Το μυαλό του ανθρώπου ανέβηκε στα αστέρια. Η καρδιά του κατέβηκε στα τάρταρα της κολάσεως και του κακού, της μοχθηρίας και της ντροπή. Τεράστιο χάσμα. Ο άνθρωπος ανέβηκε στα αστέρια, αλλά κατέβηκε κακούργος, όπως ήταν όταν ανέβηκε. Αυτό είναι το πρόβλημα της ανθρωπότητας. Ότι οι άνθρωποι πιστεύουν ότι μπορούν να αλλάξουν. Πώς? Αλλάζοντας το μυαλό. Η καρδιά όχι δεν αλλάζει. Κάνουμε το ίδιο σφάλμα που έκαμε εκείνος στην παραβολή που διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Λουκά. Επλουτίσανε, λέει, οι αποθήκες του. Τα γεννήματά του, τα χωράφια του. Και έκανε βόρτες σαν τρελός, έτσι. Πίσω με κύριε, βόρτες, βόρτες. Τι να κάνω, λέει, τι να κάνω, τι να κάνω. Θα έρθουν αύριο, τα αυτοκίνητα θα έρθουν και οι σιδερόδρομοι θα έρθουν με τα σιτηρά. Λέει, θα γκρεμίσω τις αποθήκες μου. Τώρα το έπιασα. Και είπε κάτι. Ψυχή μου. Ψυχή μου, έχεις ρεβίθια, καλαμπόκι και φακές. Λάθος, του λέει ο Χριστός. Η ψυχή δεν τρώει τέτοια πράγματα. Άρ των αγγέλων. Η ψυχή τρώει Χριστό. Γι' αυτό και είπε, εγώ είμαι το ψωμί. Εγώ είμαι το νερό. Εγώ είμαι ο αέρας που αναπνέτε. Είμαι ο δρόμος που περπατάτε. Είμαι η πόρτα που θα μπείτε. Είμαι η ζωή, γιατί είναι η ανάγκη. Καλούνται να βρεθούν στις τελευταίες δύσκολες μέρες που θα περάσουμε σαν ανθρωπότητα. Πιστές καρδιές. Μάμε τον Ιώβ σε ένα καθεστώς έξω από φως και χάρη. Και αν με θανατώνει, έτσι θέλω, ελπίζει. Μα αυτά τα μάτια, λέει, θα τον δω. Η πίστη είναι η μία πλευρά του νομίσματος. Η άλλη πλευρά του νομίσματος είναι η αγάπη. Το ίδιο πράγμα όμως είναι και τα δύο. Το δεκάρικο είτε το δώσεις με τη μία πλευρά στο μπακάλι, είτε το δώσεις με την άλλη, το ίδιο πράγμα. Δεν μπορείς να πεις πως αγαπάς τον Χριστό, εάν δεν τον εμπιστεύεσαι. Δεν σε αγαπάω, αλλά δεν σε εμπιστεύω. Ούτε είναι δυνατόν να πεις ότι εμπιστεύεσαι ένα πρόσωπο, εάν σύγχρονα δεν το αγαπάς. Να είναι το αντικείμενο της προσευχής μας κάθε πρωί. Δένω στον αγώνα. Ο Κώστας ο Μεταλλινός έλεγε κάθε πρωί που ξυπνάς και βγαίνεις έξω, Αριστείδη. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Σαν να μπαίνεις μέσα σε ένα τρελοκομείο. Όπως μπαίνει ο διευθυντής της κλινικής ενός τρελοκομείου και μπαίνει μέσα και ένας του λέει «Κλέφτη!» Και άλλος του λέει «Εσύ φταίς που εβούλιαξε το Περού!» Εγώ όλοι φταίω, ε! Όχι στο σακάκι του γροθίας να παίξουν εκεί με τον άρρωστο, έτσι. Όχι, λέει ο Κώστας ο Μεταλλινός. Αντιθέτως. Φωνάζει τον γιατρό και του λέει εδώ. Δεν σου είπαν ότι κάνεις μια ειδική θεραπεία και περιποίηση αυτού του φτωχού του ανθρώπου. Ε, τι τώρα να σου κάνω τώρα εσένα, του λέει. Με αυτό το πνεύμα να μπαίνεις κάθε μέρα στη ζωή. Πατέρα, δεν ξέρω. Μονάχα όταν γνωρίσεις τον Ιησού Χριστόν και όταν ο Χριστός κατοικήσει στην καρδιά σου. Τότε, μόνο τότε, τώρα όσα και αν σου πω, όσα και καλόπιστα αν δεχτείς, ποτέ δεν θα το καταλάβεις. Ο ίδιος έλεγε εκείνο το μεγάλο το παράδειγμα. Δεν έχεις φάει ποτέ, λέει, ανανά. Και σου λένε πώς είναι ο ανανά. Τι να σου πούνε όμως με λόγια. Και του λες είναι όπως το πεπόνι. Έτσι είναι, σαν το πεπόνι του λες, αλλά δεν είναι πεπόνι. Το ροδάκινο, μάλλον εκεί κοντά είσαι λέει, αλλά δεν είναι ροδάκινο ανανάς. Είναι ανανάς. Εάν δεν γνωρίσεις την αποκαλυφτήσα χάρη, εάν δεν στρέψεις την καρδιά σου προς το φως, θα μείνεις στο σκοτάδι. Και μέσα στο σκοτάδι, όπως λέγαμε και το προηγούμενο Σάββατο. Τι να κάνεις. Μπορείς να διαβάσεις το σκοτάδι. Όχι. Διαβάζουν άνθρωποι, διαβάζουν. Κι άλλοι, κι άλλοι. Άκουσε εδώ, μην διαβάζει. Είσαι ακόμα στο σκοτάδι. Και διαβάζει. Μπορείς μέσα στο σκοτάδι ο ένας να γνωρίσει τον άλλον. Γι' αυτό οι συγκρούσεις. Γι' αυτό ο ένας χτυπάει τον άλλονε όπως οι μπίλιες του μπιλιάρδου απάνω στο τραπέζι, έλεγε. Γιατί είναι θέμα σκότος. Μέχρι σώτου μπει το φως. Α, λέει. Τι είσαι εσύ. Τα λέει μου άνθρωπε. Μην ξαναπείς, λέει καλέ. Δεν είμαι καλός άνθρωπος. Είμαι η χειρότερη φιγούρα που πάτησα σε αυτό το χώρο. Μα η μάνα σου που τη ρώτησα, η μάνα μου. Και το ποινικό μητρό γράφει. Εμένα να ρωτήσεις. Εμένα να ρωτήσεις. Αυτό το φως του Χριστού άμα μπει στην καρδιά. Αλλάζουν κατευθύνσεις τα σχέδια, οι προοπτικές. Ένας είχε προοπτική να ανοίξει 85 κομμωτήρια. Μόνο 85 κομμωτήρια. Αλλάζουν τώρα όλα αυτά. Λέει γιατί. Άχω άλλο. Έβγαλουν το κομμάτι ψωμί εδώ πέρα. Λίγο ακόμα. Εκεί στο Θεό. Να διακονήσουμε, να υπηρετήσουμε, να τρέξουμε. Κάθε πρωί που ξυπνάς δεν είναι τίποτε άλλο. Έρχεται ο Θεός και σου λέει «Έλα εδώ Δημητράκη». Εδώ εδώ Προκόπη, πού μένει. Εγώ λέει μένω στην Αγία Βαρβάρα. Στην Αγία Βαρβάρα λέει. Εδώ εδώ, έχω λέει κάτι προσκλήσεις λέει. Για τους γάμους του Ιούγου. Τους δίνεις εκεί στη γειτονιά σου. Πάμε, έλεγε. Τους βλέπω λέει κάθε μέρα και το πρωί λέει πάμε για γάλα. Στην Εύγα. Γι' αυτό ξυπνάς το πρωί. Για να δώσεις την πρόσκληση σε μια ψυχή. Ο Θεός ψυχή σε αγαπάει. Αλλά ακριβώς για να σου εμπιστευτεί ο Θεός αυτές τις προσκλήσεις. Από τη στιγμή τη σωτηρία σου που το οροθέσιο το ονομάσαμε έβγε. Μέχρι που θα κλείσουμε τα μάτια μας. Και πάμε πάνω. Οροθέσιο που το ονομάσαμε εισέλθε. Μένουνε τρία σημεία. Τρεις αλήθειες. Τρεις καταστάσεις. Θεός, να μας βοηθήσει να ζήσουμε σαν δούλοι. Αγαθή και πιστή. Στην υπόθεση του Ευαγγελίου πολιτική και τούτο και εκείνο και μεσό.
0: Αυτά τα πράγματα έχουν μια πρόσκαιρη επιτυχία και στο τέλος αποβαίνουν εις καταστροφή. Αυτά είναι σαρκικά μέσα. Και σε καλό να απέχεις από Θεού. Και θέλω να κάνουμε την προσευχή μας όλοι μας κάθε πρωί. Πρώτα ο δούλος του Θεού, το έχω περισσότερο ανάγκη από όλους σας. Σε ευχαριστώ γιατί με κάλεσε. Και σε ευχαριστώ για την αναγέννησή μου. Περιμένω τη στιγμή που θα έρθω κοντά σου. Μέχρι τότε κράτησέ με σε αυτό το τριπλό πνεύμα της υπακοής, της αγιοσύνης. Και ευχαριστούμε πολύ, καλέ μας Πατέρα. Στο όνομα του Χριστού μας και για την αγάπη του Χριστού που έδειξε πάνω στο Σταυρό. Όπως λέγαμε και με τον Αριστείδη προηγουμένως. Να καλέσεις τους φίλους σου, να καλέσεις τους αγαπητούς σου, να καλέσεις άγιες και καθαρές ψυχές εις τους γάμους του Υιού σου. Αυτό το καταλαβαίνω. Αλλά να καλέσεις εχθρούς και συκοφάντες, βλάσφημους, ανήθικα όντα, σαν και εμάς, βουτυγμένα στην τροπή και στην αμαρτία. Αυτό δείχνει τη διάσταση μιας καρδιάς και τα μεγέθη μιας αγάπης. Είχε τα λογάκια σου. Να τα κάνεις απόψε ναι και αμήν στη ζωή μας. Είχε να βρεθούν καρδιές για να τους πεισεύγει απόψε εν το αίματι του Σταυρού. Ετοίμασέ μας για το Ίσελπε. Και μέχρι τότε κράτησέ μας σε υπακοή, σε καθαρότητα, σε μια ζωή πίστεως εις δόξαν του Ευαγγελίου.

Δημήτρια, να σε ευλογήσει ο Θεός. Σε ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλέσω πάρα πολύ να προσευχηθούμε. Θα παρακαλέσω άνθρωποι που δεν μπορούν να προσευχηθούν σε 1,5 λεπτό, ένα λεπτό, να μην προσευχηθούν. Α, είναι άλλη ώρα που λέει «Ο Κύριος διηνυκτέρευεν εις την προσευχή». Όλη νύχτα. Αλλά όταν να δώσει τον τύπο της προσευχής, χρονομετρήστε το Πάτερ ημών και θα δείτε πόσο ήταν. Θα φέρετε, παρακαλώ, ιδιαίτερα. Σας λέω, δεν είναι ντροπή. Πειράτε, λέει, με το κοντό 4 και 20. Όχι. Δεν ντρέπεστε, όχι, δεν ντρέπεστε. Και εγώ δεν μπορώ. Να καπώ. Σύντομες προσευχές. Τα παιδιά, την νεότητα. Τα παιδιά.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πατέρα μας ευλογημένε, σήμερα στην αρχή του χρόνου, την πρώτη τούτη ημέρα του χρόνου, νιώθω με την ανάγκη να έλθω με στον θρόνο της δόξης σου και του ελέου σου, της χάριτός σου, και να ζητήσω με την παρουσία την ειδική σου. Στο ξεκίνημα τούτου του χρόνου ακριβώς νιώθω με την ανάγκη της ειδικής σου παρουσίας μέσα στη ζωή μας και των ειδικών σου ευλογιών. Μη γέννητο σε κανέναν από μας να αρχίσει τη χρονιά του χωρίς την δική σου συμπαράσταση, παρουσία και οδηγία και συμβουλή. Παρακαλούμε πολύ, ευλογώ να μας ευλογήσεις. Καθώς συναχτήκαμε τώρα στην παρουσία σου μπροστά, παρακαλούμε πολύ να απλώσεις τις ευλογίες σου επάνω μας, στη ζωή μας, στα πρόσωπά μας, στις οικογένειές μας, στο περιβάλλον μας, και να δοξαστείς εσύ ο Θεός και να μεγαλυνθείς εσύ ο Θεός. Πολύ σε ευχαριστούμε για τα αιώνια σχέδιά σου για μας, ότι μας σκέφτηκες απ' αρχής και μας έφερες στην ύπαρξη με δοξασμένο σκοπό να γνωρίσουμε το πρόσωπό σου και να ζήσουμε στην παρουσία σου για όλη την αιωνιότητα. Πολύ σε ευχαριστούμε για τον Υιόν σου, το μόνο γενή που έστειλες. Τον εθυσίασες στο Σταυρό, στο Γολγοθά. Έκανες μεγάλο έργο θαυμαστό σωτηρίας για τον καθένα από μας. Σου είμαι θα ευγνώμονες για τη σωτηρία. Σου είμαι θα ευγνώμονες για τη χάρη του Χριστού. Σου είμαι θα ευγνώμονες για το αίμα το οποίο εχύθηκε στο Σταυρό, χάρη στο οποίο μπορούμε να παρασταθούμε ενώπιόν σου, να πλησιάσουμε σε εσέ τον Θεόν τον δίκαιο και Άγιο. Πολύ σε ευχαριστούμε για το πνεύμα σου το αγαθό με το οποίο μας εσφράγισες. Είμαι τα οικογένεια λυτρωμένων σου. Παρακαλούμε πολύ την εκκλησία σου τούτη να την επισκεφθείς και να την ευλογήσεις με κάθε ευλογία ουρανού και γης. Να δώσεις χάρη, σε παρακαλούμε πολύ, τούτη χρονιά να είναι καλύτερα παρά η προηγουμένη. Να μας δώσεις επιμέλεια, να μας δώσεις ζήλο, να μας δώσεις ενδιαφέρον, να μας δώσεις αφιέρωση, να μας δώσεις, Κύριε Θεέ μας, την αναζωπήρηση που χρειαζόμεθα. Να αγαπάμε το πρόσωπό σου περισσότερο και να περιπατούμε στον δρόμο το δικό σου. Δώσε χάρη από την εκκλησία σου τούτη να βγει μια σωστή και δυνατή μαρτυρία, δυναμική μαρτυρία στον κόσμο. Ευλόγησέ μας όλους, μικρούς και μεγάλους, για τη δόξα σου. Φέρομαι ενώπιόν σου κάθε συνάθρηση στο έθνος μας και σε ολόκληρο το πρόσωπο της γης, όπου το όνομά σου ονομάζεται το όνομα του Χριστού εν απλότητη και εν αληθεία. Παρακαλούμε πολύ την εκκλησία σου να ετοιμάσεις για την ημέρα της αρπαγής. Παρακαλούμε πολύ τα έθνη να ελεήσεις και το λαό σου τον Ισραήλ να τον φέρεις στους δεσμούς της Διαθήκης. Και ακόμα φέρομαι ενώπιόν σου το έθνος μας και σε παρακαλούμε άρχοντες και αρχομένους να τους ελέγξεις, να τους ταπεινώσεις, να τους δώσεις να εκζητήσουν το πρόσωπό σου και να υπακούσουν, να υποταχθούν στο Ευαγγελιό σου. Τώρα στείλε τους αγγέλους σου και κάνε φρουράτρι γύρω μας και δώσ' μας την απόλαυση του προσώπου σου και μεγάλυνε τον Υιόν της αγάπης σου ανάμεσά μας. Δοξάστητη ο Θεέ μας, στο όνομα του Ιησού Χριστού, του Κυρίου, και για τη δόξα σου την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Περάστε μπρος, είναι αδιανά τα καθίσματα μπροστά. Διαβάζω τον Ροζίτα Ψαλμό, 107. Δοξολογείτε τον Κύριον, διότι είναι αγαθός. Διότι το έλεος αυτού μένει εις τον αιώνα. Ας λέγωση ούτως η λελυτρωμένη του Κυρίου, τους οποίους ελύτρωσε εκ χειρός του εχθρού και συνήγαγε αυτούς εκ των χωρών από Ανατολής και Δύσεως, από Βορρά και Νότου. Περιεπλανώντο εν δύο ερήμο εν οδό ανίδρο, ουδέ έβρισκον πόλην διακατοίκησιν. Ήσαν πεινώντες και διψώντες, η ψυχή αυτών απέκαμνε εν αυτής. Τότε βόησαν προς τον Κύριον εν τη θλίψη αυτών και ηλευθέρωσεν αυτούς από τον αναγκών αυτών και οδήγησεν αυτούς διευθείας οδού για να υπάγωσει εις πόλην κατοικίας. Ας υμνολογώσει εις τον Κύριον τα ελέη αυτού και τα θαυμάσει αυτού τα προς τους Υιούς των ανθρώπων, διότι εχόρτασε ψυχήν διψώσαν και ψυχήν πεινώσα ενέπλησε από αγαθόν. Τους καθημένους εν σκότη και σκιά θανάτου, τους δεδεμένους εν θλίψη και εν σιδήρο, διότι πήθησαν εις τα λόγια του Θεού
και την βουλήν του υψίστου κατεφρόνησαν. Δια τούτο εταπείνωσε την καρδίαν αυτών εν κόπο. Έπεσαν και δεν υπήρχε ο βοηθόν. Τότε βόησαν προς τον Κύριον εν τη θλίψη αυτών και έσωσεν αυτούς από τον αναγκών αυτών. Εξήγαγεν αυτούς εκ του σκότους και εκ της σκιάς του θανάτου και τα δεσμά αυτών συνέθριψε. Ας υμνολογώσει στον Κύριον τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού τα προς τους υιούς των ανθρώπων. Διότι συνέτριψε πύλας χαλκίνας και μοχλούς σιδηρούς κατέκοψε. Οι άφρονες βασανίζονται για τα σπαραβάσεις αυτών και δια τας ανομίας αυτών. Παν φαγητών βδελίτεται η ψυχή αυτών και πλησιάζουσι έως των πυλών του θανάτου. Τότε βοώσει προς τον Κύριον εν τη θλίψη αυτών και σώζει αυτούς από τον αναγκών αυτών. Αποστέλει τον λόγον αυτού και ιατρεύει αυτούς και ελευθερώνει από τη φθοράς αυτών. Ας υμνολογώσει στον Κύριον τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού τα προς τους υιούς των ανθρώπων. Και ας θυσιάζωση θυσίας εν έσεως και ας κηρύττωση τα έργα αυτού εν αγαλιάσει. Οι καταβαίνοντες εις την θάλασσα με πλοία, κάνοντες εργασίας εν είδες υπολής, αυτοί βλέπουσι τα έργα του Κυρίου και τα θαυμάσια αυτού τα γενόμενα εις τα βάθη, διότι προστάζει και γύρεται ο άνεμος καταιγίδος και υψώνει τα κύματα αυτής. Αναβαίνουσι έως των ουρανών και καταβαίνουσι έως των αβύσσων. Η ψυχή αυτών τίκεται υπό τη συμφοράς. Σύονται και κλονίζονται ως ομεθείων και πάσα η σοφία αυτών χάνεται. Τότε κράζουσι προς τον Κύριον εν τη θλίψη αυτών και εξάγει αυτούς από τον αναγκών αυτών. Κατασυγάζει την ανεμοζάλη και σιωπώσει τα κύματα αυτής και εφραίνονται διότι εισήγασαν και οδηγεί αυτούς εις των επιθυμητών λιμένα αυτών. Ας υμνολογώσει εις τον Κύριον τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού τα προς τους υιούς των ανθρώπων. Και ας υψώνωσι αυτών εν τη συνάξη του λαού και εν το συνεδρίο των πρεσβυτέρων ας ενώσει αυτών. Μεταβάλλει ποταμούς εις έρημον, πηγάς υδάτων εις ξηρασίαν, την καρποφόρο γη εις αλμυράν, για την κακία των κατοικούντων εν αυτή. Μεταβάλλει την έρημον εις λίμνας υδάτων και την ξηρά γη εις πηγάς υδάτων. Και εκεί κατοικίζει τους πεινώντας και συγκροτούσει πόλης εις κατοίκησιν και σπύρουσι αγρούς και φυτεύουσι αγγελώνας ή την εσκάμνουσι καρπούς γεννήματος και ευλογεί αυτούς και πληθύνονται σφόδρα και δεν ολιγοστεύει τα κτίνη αυτών. Ολιγοστεύουσι όμως έπειτα και ταπεινώνονται από τη στενοχωρία, τη συμφορά και του πόνου. Επιχαίει καταφρόνησιν επί τους άρχοντας και κάμνει αυτούς να περιπλανώνται εν ερήμο αβάτο. Τον δε παίρνει τα υψώνια από της πτωχίας και καθιστά ως πίμνια της οικογενείας. Οι ευθύς βλέπουσι και εφραίνονται. Πάσα δε ανομία θέλει εμφράξει το στόμα αυτής. Ως της είναι σοφός, ας παρατηρεί ταύτα και θέλουσι εννοήσει τα ελέη του Κυρίου. Θαυμάσιος ψαλμός, φοβερός ψαλμός αυτός. Ψαλμός ο οποίος δοξολογεί τον Κύριον για όλες τις πράξεις του, τα μεγαλεία του και τις επεμβάσεις του εις τους υιούς των ανθρώπων. Και τούτη την ημέρα του χρόνου, την αρχή του χρόνου, ενώ ακόμα είμεθα στο μετέχμιο μεταξύ του παλαιού και του καινούριου, μόλις αρχίζει ο καινούριος και αισθανόμεθα το χρόνο να μας κυκλώνει και κάπως ιδιαίτερα σήμερα, πάσαν άλλη ημέρα του χρόνου, την πρώτη ημέρα αισθανόμεθα το χρόνο πίσω μας και γύρω μας και κύκλο μας να κυλάει και να ρέει και νιώθω με πόσο μας καταλαμβάνει δέος μέσα μας καθώς αισθανόμεθα την δική μας μικρότητα και μηδαμινότητα, τη δική μας αδυναμία και την δική μας πτωχία. Τι είναι ο άνθρωπος ώστε να ενθυμίσει αυτό? Κυλάμε μέσα στο χρόνο και δεν γνωρίζουμε πότε θα φύγουμε από τούτο το χρόνο, από τούτο εδώ το παρόν, από τούτο τον κόσμο. Δεν γνωρίζουμε πότε θα φύγουμε. Ζούμε με μία ελπίδα. Πού όμως στηρίζεται αυτή η ελπίδα? Έρχεται ο ψαλμός να μας δείξει τα μεγαλεία του Θεού και τα θαυμάσια τα οποία κάνει προς τους υιούς των ανθρώπων. Πάνω από τη ζωή μας είναι εκείνος και εποπτεύει. Γυρίζουμε στο παρελθόν και κοιτάμε πίσω μας. Και ο λόγος του Θεού μας λέγει ότι το παρελθόν είναι μια μνήμη η οποία δεν πρέπει να σβήνει ποτέ, αλλά να θυμηθούμε τα μεγαλεία του Θεού και τα θαυμάσια τα προς τους υιούς των ανθρώπων. Και εξιστορεί ο λόγος εδώ του Θεού περιπτώσεις ποικίλες
μέσα στις οποίες μπορούμε να δούμε και τον εαυτό μας εις το παρελθόν, όταν κι εμείς άφρονες, τότε που δεν γνωρίζαμε το Θεό, τότε που δεν ξέβραμε τα σχέδιά Του, ούτε γνωρίζαμε το πρόσωπό Του και τη σωτηρία Του, είμεθα ταλαιπωρούμενοι μέσα στις συμφορές ποικίλες και διάφορες. Τι λέει ο Λόγος του Θεού εδώ? Αναμφισβήτητα ο καθένας από μας θα βρει τον εαυτόν του κάπου σε μια από τις περιπτώσεις αυτές τις οποίες αναφέρει ο Λόγος του Θεού. Ήσουνα επί παραδείγματι ποινών και διψών κάποτε. Ήσουνα περιπλανόμενος μέσα σε ερήμους και σε οδό άνυδρο. Ήταν η ζωή σου κάτι τέτοιο? Ήταν η ζωή σου μια έρημος και περιπλανάσω χωρίς να βρεις ανάπαυση και δεν ήξερες πού να πας? Η ψυχή σου απέκαμε μέσα σου? Ήσουνα κάποτε σε σκότος μέσα και καθόσουν σε σκιά θανάτου? Ήσουνα δεμένος σε θλίψεις και σε σίδηρο, διότι είχες απειθήσει κάποτε εις τα λόγια του Θεού και την βουλή του Θεού του υψίστου είχες καταφρονήσει? Και είχε ταπεινώσει ο Θεός την καρδιά σου σε κόπο και δεν υπήρχε κανένας που μπορούσε να σε βοηθήσει? Ήταν ακόμα που είχες περιέλθει σε κατάσταση τέτοια που να μην θέλεις ούτε να φας ακόμα? Παν φαγητό ευελείται το η ψυχή σου και πλησίαζες έως των πυλών του θανάτου εξαιτίας των παραβασεών σου, και όμως έκραξες τον Κύριον και εκείνος ήλθε και σε έσωσε από τη θλίψη στην οποία βρισκόσουν, σε ελευθέρωσε από τη φθορά. Όλα αυτά τα οποία μας αναφέρει εδώ πέρα οι ποικίλες περιπτώσεις, ή ήσουν που ταξίδευες μέσα σε ταξίδια σε θάλασσες και έβλεπες τα ύδατα τα πολλά να χτυπούν μανιασμένη η θάλασσα και τα κύματα της υψωνόντουσαν και ανέβαινες έως των ουρανών και κατέβαινες έως την Άβυσσον και η ψυχή σου έλειωνε μέσα σε αυτή τη συμφορά και έκραξες τον Κύριο και ο Κύριος σε έβγαλε από τις ανάγκες σου, κατασύγασε την ανεμοζάλη, εσιώπησε τα κύματα και σε έκανε να εφραίνεσαι και να ησυχάζεις. Όλα αυτά τα οποία μας αναφέρει εδώ πέρα και ποικίλες άλλες περιπτώσεις και καταστάσεις μέσα από τις οποίες περάσαμε και περνούν οι άνθρωποι, είναι το παρελθόν τους, το άθλιο παρελθόν εξαιτίας της αμαρτίας, της ανομίας, της αποστασίας, και είναι από την άλλη μεριά οι θαυμαστές επεμβάσεις τις οποίες ο Κύριος έκαμε ώστε να τους ελευθερώσει από τις ανάγκες τους. Γράφει ο Απόστολος Παύλος προς τους Θεσσαλονικείς: «Μνημονεύομεν και διηγούμεθα και έχει βγει η φήμη αυτή, πως εσείς επιστραφήκατε από τον ειδόλων, πως γυρίσατε από τα είδωλα. Άλλοτε ποτέ λατρεύαμε είδωλα». Βέβαια οι Θεσσαλονικείς εκείνοι λατρεύανε είδωλα ορατά, εμείς λατρεύουμε είδωλα αόρατα, τα οποία υπάρχουν μέσα στην καρδιά, και σήμερα είναι η Αφροδίτη την οποία λατρεύουν πολλοί και λιβανίζουν και προσφέρουν και θυσιάζουν στα πάθη της Αφροδίτης, της θεάς Αφροδίτης, τη θεά του πάθους. Είναι άλλοι που λατρεύουν και θυσιάζουν στον κερδό Ερμή. Πώς θα κερδίσουν? Και όλη μέρα και νύχτα το μυαλό τους είναι εκεί. Είναι άλλοι σε ποικίλες θεότητες που λατρεύουν, και πίσω από τις θεότητες αυτές, διότι δεν είναι απλώς επιθυμίες ανθρώπινες, ούτε είδωλα απλώς τα οποία μπορεί κανείς να πιάσει με τα χέρια του, πίσω από αυτά είναι δαιμόνια, πάθους και διαφόρων αμαρτωλών επιθυμιών που κολλάνε την καρδιά του ανθρώπου και την ψυχή του ανθρώπου και τη δένουν σε τέτοια πάθη και τον αλυσοδένουν. Δεμένοι, όπως λέει ο ψαλμωδός εδώ, με σίδηρο και με αλυσίδες δεμένοι, και κανείς δεν μπορούσε να σπάσει τις αλυσίδες και να μας βγάλει από μέσα από τα σίδερα να μας ελευθερώσει. Το παρελθόν μας είναι μια μνήμη, αλλά μια μνήμη η οποία πρέπει να ζωογονεί τις καρδιές μας και να βάλει στα χείλη μας δοξολογία προς το Θεό. Γυρίζουμε προς τα πίσω και κοιτάμε και μπορούμε ο καθένας να ομολογήσουμε από πού μας ελευθέρωσε και από πού μας έβγαλε. Αν δεν ήσουν στην μια περίπτωση, ήσουν στην άλλη περίπτωση.
Και θα πρέπει να θυμηθείς με ποιο θαυμαστό τρόπο ο Θεός ενήργησε ώστε να σε βγάλει από τα δεσμάτα σιδηρά, μέσα από τη συμφορά που σε κατήχε, μέσα από τον πόνο και από τη θλίψη, μέσα από αρρώστιες και μέσα από ιδέες ποικίλες που σε κατήχαν, μέσα από πάθη στα οποία εσυρώσουν, και σε ελευθέρωσε με μια επέμβαση δική του και ένα έργο δικό του. Αυτό είναι το παρελθόν μας, το παρελθόν της ζωής μας. Κοιτάμε πίσω μας. Τι να δούμε? Βλέπουμε τα δικά μας τα χάλια. Βλέπουμε τον εαυτό μας άξιον καταδίκης επί του Σταυρού. Βλέπουμε από την άλλη μεριά όμως τη θαυμαστή επέμβαση του Θεού. Έστειλε τον Υιόν του από τους ουρανούς, γιατί αλλιώτικα δεν ήταν δυνατόν οι αλυσίδες να σπάσουν. Δεν ήταν δυνατόν οι συμφορές να διαλυθούν από γύρω σου. Δεν ήταν δυνατόν τα πάθη να σε αφήσουν και να σε ελευθερώσουν. Ήσουν αδεμένος μέσα σε αυτά. Και ο Θεός μέσα στην αγάπη του έστειλε τον Υιόν του, ο οποίος φορτώθηκε τις δικές μας αθλειότητες και τις δικές μας αδυναμίες και προσήλθε ενώπιον της δικαιοσύνης του Θεού, βαστάζοντας τις αθλειότητες τις δικές μας, και πλήρωσε εκείνος. Ας σκεφτούμε το έργο αυτό το θαυμαστό, τον Υιόν του Θεού, πώς φορτωμένος στη δική μας αθλειότητα εμφανίζεται μπροστά στη δικαιοσύνη του Θεού, και η κρίση του Θεού πέφτει απάνω στον Υιό. Τα θυμούμεθα. Η μνήμη μας πρέπει να δουλεύει. Η μνήμη μας πρέπει να εργάζεται. Η μνήμη μας πρέπει να ξαναφέρνει στη συνείδησή μας όλα αυτά τα γεγονότα, για να είμεθα ευγνώμονες εις το Θεό. Και ιδιαίτερως ευγνώμονες είμεθα τούτο το χρόνο. Τούτο το χρόνο, την αρχή μάλλον, τούτη την ώρα, την αρχή του χρόνου. Διότι τούτη την ώρα αισθανόμεθα το χρόνο περισσότερο από κάθε άλλη φορά στη ζωή μας, από άλλη ημέρα στη ζωή μας. Νιώθουμε το χρόνο να κυλάει μέσα μας και γύρω μας. Το παρελθόν, μια μνήμη. Θυμούμεθα ότι εκείνος μας μετέφερε από την εξουσία του σκότους όπου ήμεθα. Για σκεφτείτε, εξουσία σκότους. Ήσουν εκεί. Μη πει κανένας ότι μα δεν ήμουνα τόσο πολύ. Δεν το καταλάβαινες. Ήσουν όμως κάτω από την εξουσία του σκότους. Και όπως είπε ο αδελφός εχθές, ένας αδελφός χθες το βράδυ διαβάζοντας εδώ, μπορεί κανείς να ελευθερώσει κάποιον από τα χέρια του ισχυρού? Μπορείς να πάρεις το λάφυρον? Μπορείς να ελευθερώσεις? Είμαι κάτω από την εξουσία του σατανά. Και εξουσία θα πει κατά δυναστεία. Δεν ήσουν ελεύθερος να πράξεις ό,τι θέλεις. Και ήρθε ο Κύριος και ήρθε ο Υιός του Θεού και πέθανε στο Σταυρό και έσπασε τις αλυσίδες. Και ο Θεός μας μεταφέρει από την εξουσία του σκότους στην βασιλεία του Υιού της αγάπης αυτού. Αλλά είναι όλες αυτές οι ευεργεσίες του Θεού μόνο? Στον ωραίο 103 ψαλμό, το ρογάμα, δεν λέγει ο Παύλος, δεν λέγει ο ψαλμοδός εκεί ο Δαβίδ, μας αναφέρει τους ικτυρμούς και τα ελέη του Κυρίου και μας λέει μη λησμονείς πάσα στα ευεργεσίας αυτού. Στα γυρατιά σου σου παραστέκει, στη νεότητά σου την ανανεώνει, σε ενισχύει και σε ενδυναμώνει, απεμάκρυνε τις αμαρτίες μας όσο η Ανατολή από τη Δύση και όσο το ύψος του ουρανού από τη γη, τόσο το έλεος αυτού και η κτυρμή του επάνω σε μας. Μας στεφανώνει με έλεος και η κτυρμούς. Ο καθένας μας είναι στεφανωμένος με τα ελέη και με τους ικτυρμούς του Θεού. Μη πεις ότι η ζωή σου ήταν δική σου και τα κατόρθωσες εσύ. Όχι. Όλο αυτό είναι δώρον. Και αν έφτασες σε τούτη την ημέρα του χρόνου, την πρώτη, είναι δώρον του Θεού. Επέτρεψε να έρθεις. Ας θυμηθούμε πόσοι έφυγαν αγαπητοί μας, πόσοι καινούργοι ήρθαν. Το πρόσωπο της γης μεταβάλλεται συνεχώς. Ο Θεός από πάνω μας ευεργετεί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Καθώς στεκόμεθα στην πρώτη του την μέρα του χρόνου, στο ξεκίνημα και στην αρχή της καινούργιας χρονιάς, θέλουμε πρώτα απ' όλα να θυμηθούμε τα μεγαλεία του και τις επεμβάσεις του. Και πρέπει η καρδιά μας να φτάσει με ευγνωμοσύνη στην αρχή του χρόνου και να πούμε δόξα σε σε. Και όπως είπε ο ψαλμοδός, δοξολογείτε τον Κύριον, διότι είναι αγαθός, διότι το έλεος αυτού μένει εις τον αιώνα. Το έλεος αυτού μένει εις τον αιώνα. Δοξασμένο το όνομά του.
Έτσι λοιπόν, καθώς κοιτάμε πίσω μας τον χρόνο που έφυγε και κοιτάμε τα γεγονότα τα οποία συνέβησαν, έχουμε πολλούς λόγους να δοξάζουμε τον Θεό, να μιλάμε για την αγάπη Του, να διηγούμεθα για τις επεμβάσεις Του, να μνημονεύουμε τις ευεργεσίες Του στη ζωή μας. Εκείνος ενήργησε μεγαλεία και θαυμάσια σε μας. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Έτσι λοιπόν, γι' αυτό το πρώτο τμήμα της ζωής μας, το παρελθόν της ζωής μας, το οποίο μοιραίως το σκεπτόμεθα σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά, ας έχουμε δοξολογία προς το Θεό. Και η χοροδία μας θα μας ψάλλει έναν ύμνο

σε και δοξάζομαι το όνομά σου για τις επεμβάσεις σου τις μεγαλειώδεις μέσα στη ζωή μας. Το παρελθόν μας είναι γεμάτο από τις δικές σου επεμβάσεις. Ω, πραγματικά θυμούμεθα, ζωγόνισε τη μνήμη μας, σε παρακαλούμε πολύ, ώστε να θυμούμεθα ενεργώς μέσα μας το τι έκαμες εσύ, πως μας ελευθέρωσες, πως έκοψες πραγματικά δεσμά σιδηρά και μας ελευθέρωσες από συμφορές, από πάθη που κατηχόμεθα, από κινδύνους στους οποίους ευρισκόμεθα, από καταστάσεις, Κύριε, οδυνηρές. Όντως έκανες μεγαλεία και θαυμάσια, ήλθες εν το προσώπο του Υιού της αγάπης σου, έκανες ένα έργο θαυμαστό σωτηρίας και μας πήρες από μέσα από τη φωτιά και μας έβγαλες. Πώς να ξεχάσουμε όλα αυτά, πώς να σβήσουμε από τη μνήμη μας όλες αυτές τις επεμβάσεις σου, Θεέ μας. Δίδομαι τη δόξα σε Σε. Θυμούμεθα ακόμα και πόσες άλλες ευεργέσεις έκαμε στη ζωή μας. Ο καθένας από μας είναι στεφανωμένος με έλεος και με ικτυρμούς. Και φτάνουμε σε αυτή την ώρα του χρόνου, την πρώτη ημέρα του καινούριου χρόνου, στεφανωμένοι με έλεος και με ικτυρμούς ο καθένας μας. Ας είναι δοξασμένο το όνομά σου. Δώσε χάρη όλοι μας να δοξολογούμε το όνομά σου, διότι είσαι αγαθός. Παρακαλούμε πολύ, δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής και υψώθητη και δοξάστητη για τη δόξα σου. Αμήν. Και το παρόν, αυτό το παρόν, αλλά παρόν δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Όλη η ζωή του ανθρώπου δεν είναι παρά ένα παρελθόν και ένα μέλλον. Το παρόν στην πραγματικότητα δεν υπάρχει. Διότι από τη στιγμή που πας να το σκεφτείς ότι υπάρχει, έχει ήδη φύγει και έχει γίνει παρελθόν. Με άλλα λόγια, η ζωή μας δεν είναι παρά μία στιγμή, ένα τάκ του ρολογιού, το τικ του ρολογιού. Και ώσπου να πεις να το σκεφτείς, έφυγε αυτό και ήρθε η επόμενη στιγμή, το τάκ. Έφυγε το τικ, ήρθε το τάκ. Αυτή είναι η ζωή του ανθρώπου. Και όμως καθόμεθα, και όμως νομίζουμε ότι την έχουμε αράξει εδώ πέρα και έχουμε ρίξει άγκυρα, και όμως νομίζουμε ότι αυτή είναι η ζωή όλη δική μας και τι έχουμε να κάνουμε σε τούτη ζωή. Εάν ο άνθρωπος το σκεφτεί βαθιά, πραγματικά θα τον καταλάβει δέος μέσα του, ότι είναι τόσο φευγαλαίος. Και όπως έλεγε ο Μωυσής στην προσευχή του στον ψαλμό εκείνον τον 90, τον οποίον αναφέρει ο Δαβίδ, διατρέχομεν τα έτη ημών ως διανόημα και ημις πεθόμεν. Πότε γιορτάσαμε την περσινή πρωτοχρονιά και μετά στην εφετινή. Πότε ήταν χθες το βράδυ και λέγαμε τελειώνει ο χρόνος, τελειώνει ο χρόνος, τελειώνει ο χρόνος. Και ήδη σήμερα είμαστε στην πρώτη μέρα και είναι η ώρα 11.30, 12 παρά και έχουμε αφήσει μερικές ώρες πίσω μας. Από τον καινούριο χρόνο έχουμε μεγαλώσει κατά μερικές ώρες ακόμα. Τόσο γρήγορα φεύγει. Ώστε λοιπόν το παρόν, πού να ψάξεις να το βρεις, δεν υπάρχει. Ώσπου να πεις ότι υπάρχει, αυτό έχει φύγει, έχει φτερουγήσει. Δεν είναι παρά παρελθόν και μέλλον. Όμως η χάρη του Θεού μας αφήνει να ζούμε. Μερικοί δεν το προσέχουν και αφήνουν το παρόν τους να φεύγει. Και είναι βέβαιο ότι κάθε σελίδα του ημερολογίου που πετάει και φεύγει, δεν ξαναγυρίζει πια. Την έκοψες, έφυγε η μέρα. Αυτή δεν θα ξαναγυρίσει. Η σελίδα εκείνη δεν θα ξαναγυρίσει. Θα τη βρεις όμως μπροστά σου την ημέρα εκείνη στην κρίση. Και η σελίδα θα σου πει τι έγραψες μέσα σε αυτή. Τι έγραψες. Τι έκανες σε εκείνο το παρόν, το τικ-τακ του ρολογιού, τι έφτιαξες. Το πρώτο πράγμα το οποίο παραγγέλλεται ο άνθρωπος να προσέξει είναι να πιαστεί από τη σωτηρία. Διότι η σωτηρία δεν θα προσφέρεται πάντοτε, τώρα σου προσφέρεται. Και δεν ξέρεις αν σε λίγο θα την έχεις. Εάν σε λίγο δεν υπάρχεις, για σένα η σωτηρία είναι ανύπαρκτη. Εάν σε φύγεις από τον κόσμο τούτον, έχασες την σωτηρία σου και αν δεν την πήρες και δεν την έπιασες. Τώρα προσφέρεται η σωτηρία.
Γι' αυτό ο λόγος του Θεού έρχεται και λέει «Τώρα καιρός ευπρόσδεκτος, νυν καιρός ευπρόσδεκτος, νυν ημέρα σωτηρίας». Αν ο Θεός σου δίνει αυτό το παρόν, έστω και φευγαλαίο όπως είναι, και υπάρχεις για έναν σκοπό ανώτερον εις τον οποίον σε καλεί ο Θεός. Δεν ήρθες ούτε για να εμπορευτείς, να αποκτήσεις, να διεκδικείς, να τσακώνεσαι, να απολαμβάνεις ή και να γνωρίσεις ακόμα. Επιμέρους γινώσκομαι, επιμέρους κατέχομαι, ούτε όλο τον κόσμο θα τον πάρουμε, ούτε και όλες τις γνώσεις δεν θα τις προφτάσουμε να τις αποκτήσουμε. Μία στιγμή στην αιωνιότητα σου προσφέρει γνώση πολύ μεγαλύτερα από εκείνη που σου προσφέρει όλη σου η ζωή εδώ κάτω. Μία στιγμή στην αιωνιότητα. Αλλιώς θα γνωρίζουμε εκεί πέρα. Θα γνωρίσουμε όπως και γνωρίστηκε. Συνεπώς, ούτε τα πολλά βιβλία, ούτε υπάρχουμε για τα χρήματα, ούτε υπάρχουμε για κόπους και για μάχες και για δικαστήρια και για τσακωμούς και για... Υπάρχουμε για να γνωρίσουμε το Θεό. Και το πρώτο βήμα είναι να πιαστείς από τη σωτηρία την οποία εκείνος σου προσφέρει. Τώρα καιρός ευπρόσδεκτος, τώρα ημέρα σωτηρίας. Καθώς ο Χριστός στέκει στην πόρτα της καρδιάς σου και χτυπάει, μη αναβάλεις. Μην μπεις αύριο, κάποτε. Το αύριο δεν είναι δικό σου. Ούτε το κάποτε είναι δικό σου. Είναι δυνατόν ο Θεός να σε καλέσει σήμερα. Και γι' αυτό λέει ο λόγος του Θεού, τώρα καιρός ευπρόσδεκτος. Τώρα ημέρα σωτηρίας. Πόσο όμορφο να γραφτεί το όνομά σου στο βιβλίο της ζωής. Πόσο όμορφο να γίνει χαρά στον ουρανό μεταξύ των αγγέλων. Πόσο όμορφο. Και αφού πιαστείς από τη σωτηρία σου, να δεις το παρόν τη ζωή σου, το οποίο σου προσφέρει ο Θεός, να το δεις σαν μια ευκαιρία πλουτισμού για τον ουρανό. Εδώ είναι η τράπεζα που καταθέτεις. Και καταθέτεις κάθε μέρα δραχμούλα, δραχμούλα, δραχμούλα, δραχμούλα. Οι μικρές μας πράξεις, οι μικρές μας ενέργειες, οι σκέψεις μας, τα συναισθήματά μας, η συμπεριφορά μας είναι καταθέσεις τις οποίες κάνουμε δραχμή προς δραχμή στο ταμιευτήριο του ουρανού. Εκείνη την ημέρα θα τα βρούμε μπροστά μας. Και θα εισπράξεις όσα κατέθεσες. Βέβαια με τόκο, αλλά αυτά που καταθέτεις. Εάν είναι άχερα αυτά που φτιάνεις, θα καούν μια μέρα. Εάν είναι ξύλα, θα καούν. Αν είναι πολύτιμα πετράδια και χρυσάφι και ασίμι, θα τα βρεις. Πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε σοβαρά για τούτο το παρόν. Τούτο το παρόν το οποίο φεύγει τόσο εύκολα και δεν το προσέχουμε. Και εμείς πετώμεν, αλλά όμως όσο ο Θεός επιτρέπει και ζούμε σε τούτο το μικρό παρόν, ας το αξιοποιήσουμε για τη δόξα του Θεού. Εμείς οι χριστιανοί είμεθα η πλέον κουτί μέσα στον κόσμο. Η πλέον κουτί, το λέει ο Κύριος. Φέρνει παράδειγμα τον άδικο οικονόμο. Και έρχεται και σου λέει, για σκέψου. Κοίταξε τι σκέφτηκε αυτός. Σου λέει, θα με βγάλει ο Κύριός μου. Ήδη ανακάλυψε ότι δεν πολιτεύουμε καλά. Θα με πετάξει από την οικονομία. Τουλάχιστον να έχω 5-6 φίλους απ' έξω. Όταν με διώξει, να βρω από κούμπι σε αυτούς. Να χτυπήσω την πόρτα τους. Και σκέφτηκε, τους κάλεσε. Τι χρωστά στον κύριό μου, 100. Γράψε, πάρ' το γραμματιό σου. Πιάσε ένα 80 και δώσ' μου το. Ότι χρωστάς 80. Στον άλλον. Χρωστάς 100. Πάρ' το, γράψε 50. Για να πιάσει μερικούς φίλους. Με άλλα λόγια, ο Κύριος επίνεσε την εφευρετικότητα του ανθρώπου αυτού, του οικονόμου, του αδίκου. Και μας λέγει ότι έρχεται να μας προκαλέσει και να μας πει αν αυτός είχε ανέπτυξε τόση εφευρετικότητα για τούτη τη ζωή. Να έχει 5 πόρτες ανοιχτές που θα τον δεχτούν. Εσύ τι κάνεις για τον ουρανό? Εσύ τι κάνεις για την αιωνιότητα? Πόσο αξιοποιείς το παρόν σου τούτο? Τούτο το παρόν είναι το ορυχείο από το οποίο βγάλεις χρυσάφι για την αιωνιότητα. Η υπομονή που θα δείξεις και δεν θα γονγίσεις, που θα δοξάσεις, που θα κινηθείς να πανεπιστευθείς κάποιον,
Μα την κούρασή μου, μα τον ύπνο μου, να τον χάσεις, δεν πειράζει. Και λιγότερος ύπνος. Δεν θα ξαναβρεις την ευκαιρία αυτή. Σήκω να πάω να επισκεφτείς, σήκω να πάω να μιλήσεις, σήκω να πάω να δώσεις ένα φυλάδιο, σήκω να πάω να δώσεις ένα βιβλίο, σήκω να πάω να πεις δύο λόγια, σήκω να προσευχηθείς για κάποια ψυχή. Μα έχω δουλειές, μα... Θα κοιτάξεις τα άλλα και δεν θα σκεφτείς ότι εδώ καταθέτεις για τον ουρανό και ότι θα τα βρεις μια μέρα εκεί πάνω, ό,τι κάνεις εδώ. Είτε αγαθόν, είτε κακόν, λέει ο Κύριος. Ακόμα και ο λόγος μας δεν χάνεται. Και τα λόγια που λέμε, εάν οι λόγοι σου είναι σαπροί, εκείνη την ημέρα θα σε καταδικάσουν. Από τα λόγια σου θα κριθείς, λέει. Ώστε αγαπητοί, ετούτο το παρόν πρέπει να το αξιοποιήσουμε. Ο λόγος του Θεού μας δίνει και μιλάει μέσα στο λόγο του σε πολλές περιπτώσεις για την αξία αυτού του παρόντος. Το πώς θα συμπεριφέρεσαι. Περιπατήσατε ως εν ημέρα, θα μας πει. Αλλού θα μας πει να λατρεύουμε το Θεό με τη λογική μας λατρεία, που είναι η προσφορά του εαυτού μας, του σώματός μας, στην αλήθεια του Θεού και στην υπηρεσία του Θεού κάθε μέρα. Η λογική σας λατρεία. Μας λέει ακόμα να καθαρίσουμε τον εαυτό μας από κάθε μονισμό σαρκός και πνεύματος. Πάντοτε να καθαριζόμεθα. Και μας λέει ο Κύριος, πραγματευθείτε έως σου έλθω. Για κοιτάξτε. Πραγματευτείτε σαν τον πραγματευτή του παλιού καιρού που γύρναγε στις γειτονιές με το καρότσι και φώναζε την πραμάτια του και έλεγε πραγματευτείς για να δείξει την πραμάτια του και τη συνιστούσε και προκαλούσε τους ανθρώπους να πάνε να αγοράσουν. Κατά τον ίδιο τρόπο ο πιστός, ο χριστιανός πρέπει να είναι ένας πραγματευτής. Ποια είναι η πραγμάτια σου? Είναι η ζωή του ουρανού την οποία σου χάρισε ο Χριστός με την πίστη. Αυτή η ζωή του ουρανού πρέπει να τη δείξεις. Πρέπει να την κάνεις όμορφη. Πρέπει να την κάνεις ελκυστική για τον άλλον. Πρέπει ο άλλος να δει τη ζωή σου και να ελκυστεί και να πει μπράβο, αυτός έχει ωραία πραμάτια. Να πάρω κι εγώ από αυτήν. Η ζωή μας πρέπει να ελκύει. Να είμεθα μαγνήτες έλξεως μέσα στον κόσμο για τον Χριστό. Να οδηγούμε άλλους στον Χριστό. Αλλιώτικα, ποια είναι η αξιοποίηση της ζωής μας για τον Χριστό και ποια είναι η μεταμόρφωση την οποία ο Χριστός έχει κάνει μέσα μας, εάν δεν έχουμε αυτό και αν δεν μπορούμε να δείξουμε τον Χριστό, τον κατοικούντα εν ημίν Κύριον, τον Χριστό, να τον δείξουμε και στους άλλους. Τούτο το παρόν λοιπόν είναι ανάγκη να το αξιοποιήσουμε. Και δεν πρέπει να μας διαφύγει το γεγονός ότι περνάνε μέρες στη ζωή μας χωρίς να τις προσέξουμε καθόλου. Θυμάμαι εκείνον τον Σαντού Σούνταρ Σινγκ, τον Ινδό εκείνον ιεραπόστολο και ευαγγελιστή, ο οποίος έλεγε «Και αν πεθάνω και πάω επάνω στον Κύριο, μια χάρη θα του ζητήσω, αν είναι δυνατόν να με ξαναστείλει πάλι στη γη, να δουλέψω ακόμα για το όνομά του και για τη δόξα του». Έχουμε αυτή την επιθυμία. Έχουμε αυτό τον πόθο. Κάνουμε αυτό το πράγμα εμείς. Πώς χρησιμοποιήσαμε τον περασμένο χρόνο την κάθε ημέρα. Και πώς είμαστε αποφασισμένοι να χρησιμοποιήσουμε τούτο το χρόνο την κάθε μέρα. Όλοι οι άνθρωποι κάνουν λογαριασμούς στην αρχή του χρόνου και λένε τι θα κάνουν, τι θα φτιάξουν, τι κάνουν τα σχέδιά τους. Έχουν τους προϋπολογισμούς τους. Εμείς τι σχέδια έχουμε κάνει για τούτο το χρόνο? Σκεφτόμαστε να αποκτήσουμε, να μεγαλώσουμε κατά κόσμον οι δουλειές μας, οι γνώσεις μας ή να αυξηθούμε κατά Χριστόν και να καταθέσουμε στην τράπεζα του ουρανού ώστε εκείνη την ημέρα θα πληρωθείς όχι με τόκο, λέει, το ελαφρόν της θλίψεως το οποίο διέρχεσαι εδώ κάτω με υπομονή και δοξολογία, κάθε υπερβολήν κατεργάζεται αιώνιον βάρος δόξης. Αυτό δεν μετριέται. Κάθε υπερβολήν εις υπερβολήν αιώνιον βάρος δόξης.
Η δόξα θα σου μετρηθεί με το ζύγι και το ζύγι της θα είναι ασήκωτο, αιώνιον βάρος. Και θα σου δοθεί κάθε υπερβολή, εις υπερβολή, με το παραπάνω, με το παραπάνω. Βάλτε και από πάνω. Το ελαφρόν της θλίψεως. Εάν αυτά τα κρατήσουμε με δοξολογία και υπομονή. Το παρόν μας λοιπόν, το οποίο ο Θεός μας εμπιστεύτηκε, δεν το έδωσε τυχαία. Ούτε είναι μία συμφορά το παρόν και να λες πα που βρίσκομαι, σε τι συνθήκες και που με έβαλε ο Θεός, που με έβαλε. Σε έβαλε και αν είναι δύσκολες οι συνθήκες σου, όσο πιο δύσκολες είναι, τόσο περισσότερο χρήσιμο.

ο Θεός μας. Ο Θεός να μας δώσει χάρη, να φυπνιστούμε και να τα καταλάβουμε αυτά. Να αξιοποιήσουμε το παρόν μας σαν πίστη. Σαν εκκλησία έτσι θα ανεβούμε πνευματικά και έτσι θα δείξουμε, θα έχουμε μια φρεσκάδα πνευματική τούτη τη χρονιά. Αν αξιοποιήσουμε το παρόν μας την κάθε ημέρα και την κάθε στιγμή. Κάθε ημέρα είναι μια καινούρια ευκαιρία που σου δίνει ο Θεός. Ξημερώνεσαι να λες, δοξασμένο το όνομά σου Θεέ. Μια ευκαιρία καινούρια. Μα είναι θλίψεις, μα είναι χαρές. Και στις χαρές και στις θλίψεις ανάλογα θα συμπεριφερθείς ώστε να καταθέσεις, ώστε να συγκεντρώσεις, να αποταμιεύσεις για εκείνη την ημέρα. Να ψάλουμε έναν ύμνο όλοι μαζί, παρακαλώ.

Άγια Κυριά μας Ιησού Χριστέ, εσύ μας δείχνεις την αξία του παρόντος όταν μας λες πραγματευθείτε έως σου έλθω. Ο δός μας χάρη να σκύψουμε σε αυτό το παρόν, το οποίο δεν προσέχουμε, το οποίο αμελούμε, το οποίο περιφρονούμε πολλές φορές, και να δούμε ότι μας δίνεις εσύ ευκαιρίες να πλουτίσουμε για τους ουρανούς. Δώσ' μας χάρη να καταλάβουμε ότι εκείνο θα μείνει, το οποίο εμείς καταθέτουμε, το οποίο αποταμιεύουμε, και ότι τώρα είναι η ευκαιρία, δεν θα την έχουμε αύριο και μεθαύριο.

δεν θα την έχουμε ξανά σε όλη την αιωνιότητα. Την ευκαιρία τούτη που μας δίνεις εδώ, δώσε μας χάρη να είμεθα πραγματικοί συνετοί οικονόμοι της πολυίδους χάριτος του Θεού, ώστε να υπηρετούμε μέσα σε αυτή την χάρη ποικιλοτρόπος για τη δόξα την ειδική σου και τη δική μας ευτυχία. Κάνε μας σοφούς, κάνε μας έξυπνους, κάνε μας επιμελείς στα πράγματα τα δικά σου. Στο όνομά σου και για τη δόξα σου σε παρακαλούμε. Αμήν. Και αν λοιπόν το παρελθόν είναι πηγή ευγνωμοσύνης και ευχαριστίας εις τον Θεόν ότι μας επέστρεψε από τον ειδόλον, και αν το παρόν είναι μια ευκαιρία να το αξιοποιήσουμε, να καταθέσουμε, να αποταμιεύσουμε δουλεύοντας Θεόν ζώντα και αληθινών, όπως λέει στους Θεσσαλονικείς ο Παύλος. Τι είναι λοιπόν το μέλλον? Δεν μπορείς παρά να σκέπτεσαι και το μέλλον, διότι είναι μπροστά σου και το έχεις μπροστά σου. Και οι άνθρωποι κάνουν σχέδια ποικίλα και διάφορα για το μέλλον τους και αναλογίζονται ποικίλα και διάφορα για το μέλλον. Κάνουν τους προγραμματισμούς τους, εταιρείες, εργοστάσια, επιχειρήσεις, άνθρωποι, άτομα. Εμείς ποιοι είναι οι προγραμματισμοί μας για το μέλλον? Την εκεί στην επιστολή προς Θεσσαλονικείς λέει «και προσμένοντες τον Υιόν αυτού από τον ουρανόν που θα έρθει, τον Ιησού Χριστόν τον Κύριον, ο οποίος μας ελευθερώνει από τις οργείς της ερχομένης». Το μέλλον μας είναι ένδοξο. Είναι αυτό το χρυσό μέλλον το οποίο περιμένουμε και το προσδοκάμε, αλλά πρέπει να το περιμένουμε, αδελφοί. Πρέπει κάθε στιγμή στη ζωή μας να κοιτάμε πίσω και να ευχαριστούμε από που μας έφερε και από ποιους δρόμους και μας έφερε. Να κοιτάμε στο παρόν και να μην το χάνουμε την ευκαιρία που μας δίνει να αποταμιεύσουμε. Αλλά να μην πάψουμε το βλέμμα μας να κοιτάει και στο μέλλον. Και τι να κοιτάμε στο μέλλον? Πού θα κοιτάμε? Τα μάτια μας στον αρχηγό και τελειωτή της πίστεως. Τα μάτια μας προς εκείνον ο οποίος έρχεται για τη δική μας ευτυχία. Ο Κύριος είπε «πάλιν έρχομαι». Δεν είπε στους μαθητάς του «κοιμηθείτε, ησυχάστε, δεν θα ξανάρθω». «Πάλιν έρχομαι». Τους είπε «πραγματευτείτε», αλλά «πραγματευτείτε μέχρι πότε»? «Εωσού έλθω». Αυτό το «εωσού έλθω», βλέπετε, το δίνει, το επαναλαμβάνει ποικιλοτρόπος μέσα στο λόγο του. Η Αγία Γραφή ολόκληρη είναι εσχατολογική. Ολόκληρη η Αγία Γραφή βλέπει στο μέλλον αυτόν τον ήλιο που θα ανατείλει, αυτόν που θα έρθει, διότι μόνον αυτός όταν έλθει θα διορθωθούν τα πράγματα. Και ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι θα έρθει υπό δύο όψεις. Θα έλθει σαν αστέρι πρωινό. Ο αστήρ, ο πρωινός, ο αυγινός αστήρ, ο αιωθινός. Αστέρι πρωινό. Και αυτό το αστέρι δεν θα το δούνε όλοι. Θα το δούνε μόνον εκείνοι που αγρυπνούν. Σηκωθήκετε καμιά φορά νύχτα προς τα ξημερώματα να μην έχουν σβήσει τα αστέρια στον ουρανό ακόμα? Όλα. Βλέπετε, μένει εκείνο που λένε το πρωί ο αυγερινός και το βράδυ τον ονομάζουν από Σπερίθιν ή Αφροδίτη. Αλλά όμως λάμπει σαν αστέρι πάνω στον ουρανό, ο αυγερινός. Ποιοι τον έχουν δει? Εκείνοι που σηκώθηκαν πρωί, εκείνοι που αγρυπνούσαν. Αν σηκωθείς αυγή το πρωί θα τον δεις, ακόμα στον ουρανό να στέκει. Και σε χαροποιεί και σε γεμίζει. Σου στέλνει ένα μήνυμα γλυκό μέσα στην καρδιά, ελπίδος. Αυτός είναι ο Κύριός μας που θα έρθει. Θα είναι για όλους τους πιστούς του αστέρι πρωινό και θα τον δουν οι αγρυπνούντες. Εμείς λέει δεν είμαι θα νυκτός και σκότους όπως οι άλλοι άνθρωποι, είμαι θα ύποτος ή ημέρας, λέει στην προς Θεσσαλονικής επιστολή ο Απόστολος Παύλος. Για τούτο αδελφοί λέει να αγρυπνόμεν. Να αγρυπνόμεν θα πει να έχουμε εγρήγορση μέσα μας. Να ξέρουμε ότι ετούτη η ιστορία του κόσμου έχει ένα τέρμα, έχει ένα τέλος.
Έξοδοι, εδίο έξοδοι από τις οποίες ο κόσμος θα περάσει είναι Ανάστασης και Κρίσης. Όλοι θα περάσουν μέσα από την Ανάσταση και την Κρίση. Θα αναστηθούν και θα κρυθούν. Και εμείς θα αναστηθούμε. Δεν θα κρυθούμε μαζί με τους άλλους, αλλά θα σταθούμε μπροστά στο βήμα του Κυρίου. Για να κρυθούμε καθά επράξαμε σε τούτο τον κόσμο για να πάρουμε τον επενό μας. Θα τον δούμε λοιπόν και θα μας αναστήσει και θα σταθούμε μπροστά του. Τότε θα φανεί σε εμάς σαν αιωθινός αστείο, αυγερινός. Ο κόσμος, ο πολλής που κοιμάται μέσα στην αμαρτία, έχει βαθύ ύπνο. Ούτε περιμένει, ούτε προσμένει, ούτε ξέρει ότι θα έρθει ο Χριστός. Και συνεπώς δεν μπορεί να τον δει. Δεν θα είναι στην παρουσία του Κυρίου. Εμείς θα είμεθα στην παρουσία του, την δεύτερη παρουσία του. Εκείνοι θα έχουν την επιφάνεια αργότερα. Εμείς θα είμεθα στην παρουσία του, όταν θα έρθει για την εκκλησία του και θα αρπάξει τους δικούς του. Και όσοι μεν έχουν πεθάνει οι νεκροί μας, εν Κυρίω εκνήθησαν, θα αναστηθούν άφθαρτοι. Εμείς δε θα μεταμορφωθούμε. Θα αλλαγούμε εν ρηπή οφθαλμού. Πότε θα γίνει αυτό? Δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε ακριβώς τον χρόνο, γι' αυτό πρέπει να γρυπνούμε. Δεν μπορούμε να τον προσδιορίσουμε τον χρόνο και τον καιρό, διότι κανείς δεν το ξέρει αυτό. Όμως τα σημάδια μας δείχνουν ότι ο Κύριος πλησιάζει. Όλα τα σημάδια μας δείχνουν ότι έρχεται, και καθώς το σκοτάδι τριγύρω πυκνώνει περισσότερο και περισσότερο, η ελπίδα έρχεται μέσα μας και φουδώνει ότι ξαφνικά θα έρθει το φως. Πραγματικά την αυγή πριν έλθει το φως πυκνώνει το σκοτάδι σε μια στιγμή τόσο πολύ και ξαφνικά να η αυγή. Καθώς λοιπόν προχωρούμε και το σκοτάδι πυκνώνει τριγύρω μας, η δική μας προσδοκία και ελπίδα για την έλευση του Χριστού πρέπει να αυξάνει μέσα μας και να λέμε τώρα θα έρθει, τώρα θα έρθει. Είναι φυσικά μυστήριο. Μυστήριο και ως προς τον τρόπο που θα γίνει και ως προς τον χρόνο που θα γίνει. Το πότε θα γίνει και το πώς θα γίνει. Δεν το ξέρουμε. Μυστήριο λέγω σε εσάς, λέει ο Παύλος. Αλλά όμως διαισθανούμεθα. Και μέσα το Πνεύμα το Άγιο μας δίνει μία διέστηση ότι ο Κύριος πλησιάζει. Πρέπει λοιπόν να αγρυπνούμε προσμένοντας τον Υιόν αυτού από τον ουρανό που θα έρθει να μας παραλάβει. Και θα έρθει ακόμα και σαν ήλιος. Ήλιος που θα πλώσει τις φτερούγες του σε όλη την οικουμένη και θα δώσει ευλογία σε όλη την οικουμένη. Αλλά πριν δώσει την ευλογία του θα κάψει. Θα έρθει και θα κρίνει. Μας λέει στην Δευτέρα προς Θεσσαλονικής επιστολή ότι θα εμφανιστεί, θα έλθει με σαν φλόγα πυρός δίδων εκδίκησιν, κάμνων εκδίκησιν εναντίον εκείνων οι οποίοι δεν γνωρίζουν τον Θεό. Μα να ζήσεις όλη τη ζωή σου εδώ πέρα και να μην γνωρίσεις τον Θεό, να σε έχει τη λήξη με τόσα θαύματα δημιουργίας τριγύρω, με τόσες επεμβάσεις μέσα στη ζωή, να κάνει τόσες επεμβάσεις στη ζωή σου και να περάσει όλη η ζωή σου και να γεράσεις και να πας στον τάφο και να μην έχεις γνωρίσει το Θεό. Είναι φοβερή αμέλεια. Ασυγχώρητη αμέλεια. Δεν μπορεί να συγχωρηθεί ο άνθρωπος που ζει σε μια ζωή 60, 70, 90 χρόνια, 80 χρόνια, 90 χρόνια και γέρασε και εξακολουθεί και είναι ένας αμαρτωλός. Δεν είδες τις επεμβάσεις του Θεού? Δεν είδες τα γεγονότα γύρω σου? Δεν ήρθε καμιά λαλιά? Δεν σου μίλησε κανείς? Δεν είναι δικαιολογητός ο άνθρωπος. Είναι αδικαιολόγητος. Και η κρίση του Θεού θα έρθει σε εκείνους που δεν γνωρίζουν το Θεό. Δεν θέλησαν να το γνωρίσουν. Και σε εκείνους οι οποίοι τον αρνούνται και ζουν ζωή ασεβή. Ή όπως λέει σε εκείνη την όραση την προφητεία του Ενόχ, την οποία περιλαμβάνει ο Ιούδας. Ήλθε ο Κύριος με τας Αγίας Μυριάδας αυτού για να κάνει κρίση κατά πάντων των ασεβών. Για τα λόγια τα ασεβή που ελάλησαν εναντίον αυτού, όλη αυτή η αμαρτωλή ασεβής θα κάνει κρίση. Θα έρθει και θα κάνει κρίση. Εμείς δεν θα είμεθα σε αυτή την κρίση. Θα έχουμε αρπαγή στην παρουσία του νωρίτερα η Εκκλησία. Αλλά θα έρθει και θα κάνει κρίση και είναι φοβερά η κρίση. Μη λοιπόν κοιμάσαι ήσυχος, εάν δεν τον έχεις δεχτεί ακόμα. Διότι αν βρεθείς την ημέρα εκείνη, και θα βρεθείς οπωσδήποτε,
Και να πεθάνεις ακόμα, θα αναστηθείς και θα σταθείς μπροστά του για να σε κρίνει. Δεν γλιτώνεις. Δεν υπάρχει διαφυγή και διέξοδος με κανένα τρόπο. Θα τον αντιμετωπίσεις οπωσδήποτε. Υπάρχουν μερικοί που λένε πεθάνω να ησυχάσω. Θα πεθάνεις και να ησυχάσεις. Δεν άκουσες ότι άπαξ είναι στους ανθρώπους να αποθάνουσαι και μετά τούτο είναι κρίσης. Κρίσης. Δεν άκουσες ότι όλοι θα αναστηθούν και θα σταθούν μπροστά του με σώματα μάλιστα ντροπής και σχήνης ή ασεβής. Και ότι η κόλαση, η αιωνιώτης της κολάσεως είναι μια αιωνιώτης κρίσεως για κάθε ψυχή ανθρώπου που δεν θα δεχτεί τον Χριστό. Όλοι όσοι δεν δέχτηκαν τον Χριστό θα βρεθούν εκεί. Και δεν υπάρχει ελπής ποτέ να πάψεις να υπάρχεις, να μηδενιστείς, γιατί δεν υπάρχει εκμηδένιση. Αλλά θα ζεις μέσα στην κρίση, στον κλαθμό και στον τριγμό των οδών. Στο κλάμα και το θρήνο και το μίσος εναντίον του Θεού. Και αυτό θα είναι η αιώνια κόλαση στην οποία θα ζήσει ο άνθρωπος που αρνείται και μένει στην άγνηση και στην άγνοια. Και θα απλώσει τα φτερούγια του, λέει, ως ο ήλιος της δικαιοσύνης σε όλη τη γη. Και όπου απλώσει τα φτερούγια του θα είναι θεραπεία των ανθρωπίνων πραγμάτων και των ανθρωπίνων αναγκών. Πιστεύετε να διορθωθούν τα πράγματα στο Λευκό Οίκο ή στη Μόσχα, στο Κρεμλίνο ή οπουδήποτε αλλού? Μάταια. Περιμένεις να περπατήσεις στην πόλη του ουρανού, τη χρυσαφένια πόλη με τους χρυσαφένιους δρόμους? Μια μέρα θα συναντηθούμε εκεί. Δίνουμε όλοι μας ραντεβού ένας τον άλλον εκεί. Θα σε δω, φίλε μου. Θα σε δω, φίλοι μου. Στους χρυσαφένιους εκείνους δρόμους θα συναντηθούμε και θα χαιρετηθούμε. Και θα πούμε, τα θυμόσαστε ή τα λέγαμε? Να τα που τα ζούμε. Θα πατάμε τότε στους χρυσαφένιους δρόμους. Θα κάνουμε βόλτες στην πλατεία της πόλεως εκείνης. Θα επισκεπτόμεθα τον αόν του Θεού. Θα έχουμε το φως του προσώπου του αντί ηλίου και σελήνης. Ημέρα και νύχτα. Νύχτα δεν είναι εκεί. Ούτε δάκρυ, ούτε κλαθμός, ούτε πόνος. Αυτά δεν είναι φαντασίες. Αυτά είναι πραγματικότητες. Ο Κύριος τις υπεγράμμισε και τις βεβαίωσε. Και ο Κύριος δεν κάθισε εδώ πέρα να ζήσει στον κόσμο τούτο. Τι να κάνει στον κόσμο τούτο? Εδώ ήρθε για μια αποστολή μόνο. Να δώσει τον εαυτό του λύτρον και να μας σώσει. Βιάστηκε να φύγει να πάει επάνω στον Πατέρα. Στην οικία του Πατρός που υπάρχουν πολλά οικήματα και πήγαινε να τα ετοιμάσει για μας. Είναι οι πραγματικότητες αυτές μπροστά μας, αδελφοί. Και είναι το ποθητό μέλλον μας το οποίο προσμένομαι. Ήθε κάθε ημέρα της ζωής μας να έχει ένα παρελθόν ευχαριστίας, ένα παρόν κόπου αγάπης, ένα παρελθόν, λέει, το έργο της πίστεως στο παρελθόν, τώρα ένα παρόν κόπος αγάπης, να προσπαθείς να μην χάνεις τις ευκαιρίες και να εργάζεσαι, και ένα μέλλον, η προσδοκία της ελπίδος, η υπομονή της ελπίδος, να προσμένεις την έλευσή του εν δόξη τότε που θα μας πάρει στη δόξα του. Αν έτσι γεμίζουμε τις ημέρες της ζωής μας, θα είμαι θα πλήρης και θα είμαι θα χριστιανοί, πάντα νοποί, πάντα φρέσκοι, πάντα έτοιμοι, όταν έρθει να πετάξουμε κοντά του. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Εύχομαι σε όλους σας μια τέτοια χρονιά, μια καλή χρονιά που να έχει ανάμνηση ευγνωμοσύνης του παρελθόντος, υπηρεσία στο παρόν κόπον αγάπης, προσδοκίαν και υπομονήν ελπίδος για το μέλλον, προσμένοντας τον Κύριο. Εύχομαι ολοψύχω σε όλους σας μια τέτοια χρυσή χρονιά, να αυξηθούμε κατά Χριστό και σαν Εκκλησία του Χριστού εδώ μέσα να πλουτίσουμε κατά Χριστό, να μεγαλώσουμε κατά Χριστό, να έχουμε ζωντανή μαρτυρία έξω και ο Κύριος να προσθέσει ψυχές στον κύκλο μας εδώ, στην Εκκλησία Του, για τη δόξα Μου, τη δική Του και τη δική μας χαρά. Δόξα στο όνομά Του. Αμήν. Ο Κύριος να ευλογήσει όλους μας, αδελφοί. Αμήν. Χοροδίδι μας.

Να ευχαριστήσουμε τον Θεό. Πατέρα μας ευλογημένε, πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Την πρώτη τούτη ημέρα του χρόνου γυρίζομαι στο παρελθόν και κοιτάμε πραγματικά από ποιους δρόμους μας έφερες, από πού μας έβγαλες, από ποια σιδηρά δεσμά κατέκοψες, από πόσες θλίψεις μας ελευθέρωσες, από πάθη εις τα οποία είμεθα δεμένοι, πού άλλοτε γυρίζαμε, αλλά και πόσες ευεργεσίες έκανες στη ζωή μας, ώστε να φτάνουμε στην πρώτη του τη μέρα του καινούριου χρόνου, στεφανωμένοι με έλεος και με ικτυρμούς. Πολύ σε ευχαριστούμε, διότι μας κρατάς ακόμα στη ζωή και επιτρέπεις να έχουμε ακόμα τούτο το μικρό παρόν, που είναι ένα ορυχείο για το μέλλον. Είναι μια ευκαιρία να καταθέσουμε και να αποταμιεύσουμε. Είναι εδώ η τράπεζα στην οποία πρέπει να δίνουμε τις καταθέσεις μας κάθε ημέρα. Αξίωσέ μας να δείξουμε κόπον αγάπης, να σκύψουμε απάνω στις περιπτώσεις, τις ανάγκες και τα προβλήματα που μας δίνεις, με δύναμη που παίρνουμε από σένα, και να υπηρετήσουμε για τη δόξα την ειδική σου και τη δική μας ευτυχία στο αιώνιο μέλλον. Και δώσε μας χάρη ακόμα να βλέπουμε προς τον ουρανό με ελπίδα και υπομονή, προσμένοντες την θαυμαστή έλευση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος θα μας παραλάβει εν δόξη, για να είμεθα κι εμείς όπως είναι εκείνος. Να βρεθούμε στα ελεφάντινα παλάτια, να περιπατήσουμε στους χρυσαφένιους δρόμους, να δούμε το πρόσωπον σου πρόσωπον προς πρόσωπον. Ό,τι ευτυχία, τι χαρά. Το μέλλον μας είναι ομορφότερο από το παρελθόν, ομορφότερο και από το παρόν, είναι ένδοξο. Δώσε μας να το περιμένουμε με υπομονή και με χαρά, με σκύρτημα χαράς μες στην ψυχή μας. Ευλογών, ευλόγησέ μας. Απόλυσέ μας εν ειρήνη, με θάβος, με αισιοδοξία, με πίστη, ανανεωμένη μέσα μας, με ελπίδα και υπομονή ελπίδος. Και δώσ' μας χάρη όλα αυτά να τα ξεχύρωμε και τριγύρω μας και να ομιλούμε στους ανθρώπους για αυτή την πραγμάτια που έχουμε μέσα μας, να την αγαπήσουν και εκείνοι, να την επιθυμήσουν και να την πάρουν. Μείνε μαζί μας στο όνομα του Ιησού Χριστού, του Κυρίου, και για τη δόξα σου την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.